στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ σκυφτός και απελπισμένος εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του

κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου, ξαναγυρνώ εδώ ζητώντας αγκαλιά.

στο σπίτι απ' έξω κάθε νύχτα θα γυρνώ. Κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις, στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις. Αχ πόσο θα

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες κι όταν μ'

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα, ζυγιάσα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα, τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι ήρθες κι όταν

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
3: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη!
5: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
4: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
9: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
11: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
11: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare, un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σου μέρα, Τάσο Σοηλεμέζη. Δεν τα πάμε, κατάλαβες. Είμαστε εδώ δίπλα και δεν έχουμε καταφέρει να τα πούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, λοιπόν, και από τον Τάσο που είναι εδώ για να τα φροντίσει όλα.

Σήμερα σου λέει είναι η Παγκόσμια Μέρα Χελώνας, αυτού του ζωντανού που είναι πάρα πολύ συμπαθητικό και που υπάρχει αυτός ο μύθος που λέει ότι πάει πάρα πολύ αργά. Πας αργά σαν την χελώνα. Είναι μια εκδήλωση αυτή που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τα περισσότερα ξεκινούν από εκεί, που αποκτά χρόνο με το χρόνο παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς λέει η χελώνα, και αυτό είναι αλήθεια, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και απειλείται με εξεφάνιση. Στην Ελλάδα τα φώτα της δημοσιότητας τραβούν φυσικά οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα που έχουμε εδώ στην χώρα μας. Ο κόσμος είναι αυτός που νοιάζεται πολύ. Υπάρχουν πολλοί εθελοντές στα διάφορα νησιά μας που είναι εκεί και την κρατούν ζωντανή. Και να μην ξεχνάμε, παιδιά, όταν βρισκόμαστε έτσι σε περιοχές που έχουν τα βουλάκια τους οι χελωνίτσες, να τα αφήσουν ήσυχα. Έτσι λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Πώς τα περάσατε την εβδομάδα που έχουμε να τα πούμε? Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να ξέρω πώς τη ζήσατε αυτή τη βδομάδα που δεν έγιναν και πάρα πολλά. Έγιναν. Μπορεί και να έγιναν. Μπορεί και να έγιναν λίγα, μπορεί να έγιναν και περισσότερα. Ανάλογα πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το αθλητικό μέρος της ιστορίας, αυτό που μας ενδιαφέρει και εκεί που είναι όλα τα φώτα αυτή τη στιγμή στραμμένα, είναι εκεί, στο ΆΚΑ. Γιατί από εκεί μας έρχονται οι χαρές. Δυστυχώς, εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν θα συμμετέχει στο τελικό. Θα ήταν πολύ ωραίο να υπάρχει ένας ελληνικός τελικός στο σπίτι κιόλας του Παναθηναϊκού. Να είναι αυτό που το ονειρευόμασταν όλοι από την αρχή, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τελικά αυτό όμως δεν έγινε, παιδιά. Δεν γίνονται όλα όπως θα θέλουμε σε αυτή τη ζωή, δυστυχώς. Αλλά θα γίνει ο τελικός και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε και να πάρουμε εμείς, οι Έλληνες, ο Ολυμπιακός, μια ελληνική ομάδα να σηκώσει το βαρύτιμο κύπελο. Και είναι βέβαια ένας αγώνας που διαρκεί 45 λεπτά λοιπόν, 45 ολόκληρα λεπτά από την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας απέχει από χθες ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 79-69 επί της Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Από την αρχή έδειξε ο Ολυμπιακός ποιος είναι το αφεντικό σε αυτό το μάτς. Θα πούμε βέβαια και τις λεπτομέρειες στην συνέχεια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το Final Four, τον κόσμο που το έχει αγκαλιάσει. Στη συνέχεια όμως, γιατί τώρα είμαστε στο ξεκίνημα της εκπομπής και βλέπω εδώ ότι σήμερα λέει θα είναι μια μέρα πάλι που θα έχει βροχούλες. Ναι. Δεν μας εγκαταλείπουν οι βροχούλες. Μπορεί να μην είναι κακό κιόλας αυτό, γιατί αν ερχόντουσαν από τώρα τα σαραντάρια, δεν νομίζω ότι θα ήμασταν πάρα πολύ έτσι ευτυχισμένοι όλοι, γιατί είμαστε κάποιοι άνθρωποι που δεν αντέχουμε πάρα πολύ τη ζέστη. Είχαμε κάτι άλλο που συνέβη έτσι στη Θεσσαλονίκη. Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα. Πάλι τρένο. Αυτά τα τρένα στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Υπάρχει ανακοίνωση βέβαια από την Hellenic Train. Το θύμα λέει φέρεται να βρέθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές. Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω τι. Αλλά έτσι είναι. Πάλι μια τραγωδία με τρένο συμβαίνει στην χώρα μας. Υπάρχει και μια είδηση η οποία με έχει σοκάρει από ένα γυροκομείο στην Βρετανία, όπου ένας άνδρας υπάλληλος της συγκεκριμένης μονάδας βίαζε ηλικιωμένους και ηλικιωμένες με άνοια. Το καταλαβαίνετε αυτό πόσο τραγικό μπορεί να είναι. Από την άλλη βέβαια έχουμε και αυτό το, δεν ξέρω, ευχάριστο να το πω μετά από τόσα θύματα και τόσες καταστροφές, ότι ο Τραμπ λέει πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα τελειώσει σύντομα. Ελπίζουμε να συμβεί αυτό, γιατί δεν αντέχει άλλο ο κόσμος από όλες αυτές τις βιοπραγίες, όλα αυτά τα θέατρα του πολέμου που υπάρχουν σε όλη μας την χώρα. Να σας πούμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή εδώ στο ξεκίνημα. Είπαμε θέλουμε να μάθουμε όλα όσα σας απασχολούν και σας απασχόλησαν την εβδομάδα που πέρασε. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας που εμείς τον στηρίζουμε, γιατί είναι και ο πιο εύκολος, είναι
βέβαια το Viber, ψάξτε να μας βρείτε εκεί στις εταιρείες και στείλτε αμέσως το μήνυμά σας για να το διαβάσουμε και να ξεκινήσει έτσι αυτή η πολύ ωραία σχέση που έχει το ραδιόφωνο με τον κόσμο του. Η επαφή, η ανθρώπινη επαφή, ξέρετε. Υπάρχει βέβαια και η σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, αναζητήστε μας και εκεί, κάντε μας ένα like και εμείς θα είμαστε έτοιμοι να σας απαντήσουμε και να διαβάσουμε το μήνυμά σας. Επίσης υπάρχει το 54160 κλασικά, είπαμε το κρατάμε εδώ με τα δόντια στην Ερασπορ, και το email της Ερασπορ το επίσημο είναι erasport@papaki.gr. Επίσης παιδιά, να σας πω έτσι και ένα κουτσομπολιό, ο Τραμπ λέει δεν θα πάει στο γάμο του γιου του, θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον για κυβερνητικές υποθέσεις. Δεν θα πάει στο γιο του στο γάμο, θα λείπει ο πεθερός. Πώς γίνεται αυτό? Από την άλλη, δεν ξέρω αν το μάθατε, αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Και ποιος είναι ο Γιωτόπουλος, για τους νεότερους που μπορεί να μην τον γνωρίζουν? Ο άνθρωπος ο οποίος σφράγισε με την παρουσία του την 17 Νοέμβρη αυτή την οργάνωση, την τρομοκρατική, που σκόρπισε πολύ θάνατο. Βέβαια υπάρχει και παρέμβαση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να αναιρεθεί η απόφαση. Θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που δεν ξέρω από ποιο από το αγόρια το έχει διαλέξει, ο Μεϊδάνης ή ο Σοηλεμέζης. Θα μου το πει εκείνος και θα το αναφέρω. Σας το αφιερώνουμε, τα αφιερώνουμε σε όλο τον κόσμο που μπορεί να μην περνάει και πάρα πολύ καλά αυτή την περίοδο, έτσι, για να προσπαθήσουμε να τον ανεβάσουμε λίγο.

0: Για την Ελένη, ένα βάρη ζεμπέκικο νομίζω έτσι για πρωί, αλλά αυτή ήταν η επιθυμία των αγοριών. Τι να κάνω εγώ, τα αφήνω να αποφασίζουν. Άντε πάμε να μιλήσουμε περισσότερο λοιπόν για μπάσκετ, περισσότερο για το Final Four. Μετά από την νίκη του Ολυμπιακού λοιπόν 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε, ήταν η σειρά της Ρεάλ Μαδρίτης να νικήσει 105-90 στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκα, κλειδώνοντας μια ιστορική τιτανομαχία για το μάτς βέβαια που θα δώσει στον έναν από τους δύο το τρόπαιο φυσικά. Τι άλλο. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει για πέμπτη φορά στην ιστορία του σε τελικό του πρωταθλήματος Ευρώπης τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα ψάξει πλέον το τέταρτο τρόπαιο. Αυτό θέλει. Το τέταρτο, παιδιά, να το σηκώσει και δεύτερο απέναντι βέβαια στην Βασίλισσα. Μετά από αυτό που συνέβη το 2013 στο Λονδίνο, αν θυμάστε κάποιοι. Το μεγάλο ραντεβού για τον τελικό του Final Four λοιπόν της Ευρωλίγκα για το 2026, για την χρονιά που διανύουμε, θα γίνει αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ και που αλλού βέβαια στο σπίτι του Παναθηναϊκού, στο Telecom Center Athens. Εγώ επαναλαμβάνω ότι είναι κρίμα να λείπει και ο Παναθηναϊκός από αυτήν την βραδιά. Ας είναι εκεί οι παίκτες του, ας είναι να χειροκροτήσουν την ελληνική ομάδα. Πολιτικός, ποδοσφαιρικός, αθλητικός, πολιτικός, γενικά πολιτισμός είναι όλο αυτό, αθλητικός πολιτισμός να το πω, μακάρι να γινόταν, δεν νομίζω βέβαια, αλλά λέμε τώρα. Θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη για σας που δεν θα έχετε το μαγικό χαρτάκι για να βρεθείτε στο γήπεδο από την Nova. Και φυσικά από εδώ, από την Era Sport, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση για το τι θα συμβεί εκεί στο ΟΑΚΑ, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Μεγάλη ημέρα η αυριανή, πάρα πολύ μεγάλη ημέρα βέβαια και για τις δύο ομάδες και οι δύο θέλουν το τρόπαιο, το θέλουν πάρα πολύ. Να πούμε ότι έστειλε και ευχές ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ευχή όλων το ευρωπαϊκό για αυτή τη βραδιά, έτσι λέει ο πρόεδρος και πολύ σωστά, τίποτα πιο όμορφο από το να το κατακτά στην χώρα σου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από αυτό, πραγματικά. Ήταν εκεί, ήταν στην βραδιά που ανακήρυξε έτσι τον Ολυμπιακό, την ομάδα που θα πάει στον τελικό και το ευχαριστήθηκε βέβαια ο πρόεδρος της της ΠΑΕ. Τι ευχή λέει να κάνουμε για το ευρωπαϊκό, τι άλλο, να το ξανασηκώσουμε εδώ μέσα ξανά. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου να σηκώνεις κύπελο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην ενότητα του οργανισμού, τονίζοντας ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, το συζητάμε αυτό, δεν τίθεται θέμα συζήτηση. Είμαστε όλοι ενωμένοι και φυσικά όλοι νομίζω θα βρεθούν εκεί για να υποστηρίξουν την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε. Πάντως από την άλλη είχαμε έτσι μια πολύ ωραία βραδιά. Είχαμε και μια πολύ ωραία στιγμή για τους φίλους του μπάσκετ. Ο Βασίλης Πανούλης ήταν εκεί μαζί με τον κουμπάρο του, τον Νίκο Ζήση, ο οποίος Βασίλης Πανούλης, μόλις οι φίλοι του Ολυμπιακού τον αντιλήφθηκαν ότι ήταν εκεί, έπεσαν όλοι επάνω του για να βγάλουν μια φωτογραφία, να πάρουν ένα αυτόγραφο. Δεν σταμάτησε ο πρώην αρχηγός των Πειραιωτών να υπογράφει φανέλες της ομάδας και πραγματικά ο κόσμος έδειξε την αγάπη του και εκείνος ήταν εκεί με την παλιά του ομάδα που δεν την ξεχνάει βέβαια, την έχει μέσα στην καρδιά του και επίσης θέλει πολύ και εκείνος να σηκώσει το τρόπαιο η ομάδα του. Η ομάδα του φυσικά ο Ολυμπιακός, να πούμε. Και έκανε και δηλώσεις βέβαια και ο κύριος Μπαρτζόκας στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Ο Έλληνας πρωταθλητής, προπονητής, πάνω απ' όλα συνέστησε ψυχραιμία εν ώψη του τελικού. Είναι η 10η φορά που προκρίθηκε στον τελικό της Ευρωλίγκας, δέκατη φορά, παιδιά, συγγνώμη, στην ιστορία του Ολυμπιακός. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας ήταν απόλυτα ψύχρεμος στα αποδυτήρια μετά την νίκη επί της Φενέρ. Δεν θέλει ο Ολυμπιακός να ξεφύγει από το επίπεδο συγκέντρωσης, όπως είπε, που είχε στον ημιτελικό, και συνέστησε στους παίκτες του να μείνουν ταπεινοί και με την μύτη κάτω μέχρι τον τελικό της Κυριακής. Συγχαρητήρια, παιδιά, ήταν μια σταθερή απόδοση τόσο στο ρυθμό όσο και στην άμυνα. Εμείς καθορίσαμε το ρυθμό από την αρχή. Η άμυνά μας για 40 λεπτά ήταν σταθερή. Ήταν το πρώτο παιχνίδι από τα δύο του Σαββατοκύριακο. Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί, ξαναλέει, το λέει και το ξαναλέει, και συγκεντρωμένοι. Ο τελικός θα είναι πιο δύσκολος από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος. Και πολύ σωστά λέει ο προπονητής, και πολύ σωστός είναι ο τρόπος που εμψυχώνει τους παίκτες του, τους ανθρώπους του.
1: Viola, let me see you dance, baby.

Και να σας μιλήσουμε, παιδιά μου, τώρα για ένα διαζύγιο. Ένα διαζύγιο το οποίο μάλλον ήταν προετοιμασμένο ότι θα έρθει. Το βλέπαμε να έρχεται, τελικά οριστικοποιήθηκε αυτό το διαζύγιο και μιλάμε βέβαια για την λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίθες. Από τους ανθρώπους που τον κάλεσαν, τον έφεραν εδώ, κάτι δεν πήγε καλά και επήρθε το διαζύγιο. Είχαμε μια αναλυτική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός που δήλωσε ότι ολοκληρώνει τη συνεργασία της με τον προπονητή Ράφα Μπενίτεθ. Ευχαριστούμε πολύ τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στο σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του διαδρομής. Βέβαια, τέθηκε το θέμα τι θα γίνει με το συμβόλαιο, γιατί το συμβόλαιο ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 27, οπότε βρέθηκε λύση, έγιναν διαπραγματεύσεις. Από χθες το βράδυ, λοιπόν, είπαμε, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε με την ανακοίνωσή της. Ήτανε μετά από 7 μήνες. 7 μήνες πέρασαν από τότε που ήρθε ο Μπενίτεθ στην Ελλάδα, ο οποίος όμως θα φύγει από την χώρα μας έχοντας προσθέσει στον λογαριασμό του περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Κάθισε στον πάγκο του Τριφυλιού σε 41 μάτς, να το λέμε και αυτό, με απολογισμό 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες, έχοντας έτσι αυτήν την πορεία που μάλλον δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, δεν ξέρω τι δεν άρεσε στους φίλους του Παναθηναϊκού. Μπορείτε να μας στείλετε εσείς μηνύματα εδώ να μας εξηγήσετε τι ήταν αυτό που δεν σας άρεσε και τι ήταν αυτό που να μην άρεσε και στην διοίκηση. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν πάμε σιγά σιγά στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων για να μάθουμε τι γίνεται. Καλημέρα στον Νίκο από το Ρέθυμνο, το όμορφο Ρέθυμνο, που λέει και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Να καλωσορίσουμε στην ομάδα μας τον Αναστάση. Ο Χρήστος λέει κρίμα στο να θέλουν όλοι ένα εισιτήριο να δουν την ομάδα τους, να παίζει τον πρώτο ημιτελικό και στο δεύτερο παιχνίδι να φεύγουν και να έχουν κενές θέσεις. Δεν θέλει να κερδίσει ο Ολυμπιακός από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα ο Χρήστος, γιατί του εύχεται καλή αποτυχία. Έλα παιδιά τώρα, μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει εδώ, της Ερασπορ. Καλημέρα και σε μας εδώ στην εκπομπή Τάσο. Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Εύχομαι να το σηκώσουν την Κυριακή με το καλό, λέει ο Άγγελος, ο οποίος είναι ΠΑΟΚ, παιδιά. Βλέπετε, να, αυτός είναι ο πολιτισμός. Ο Γεράσιμος λέει συγχαρητήρια και καλημέρα σε όλους όσους εργάζονται και στους ακροατές βέβαια, και μας ακούει από τη Νέα Επίδαυρο. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί και είσαι και πάρα πολύ τυχερός που ζεις σε αυτήν την πανέμορφη περιοχή. Ο αγαπημένος μου συμπατριώτης ο Χρήστος, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του. Οι Ολυμπιακοί, λέει, δεν χαίρονται για αυτό που θα πάρουν πιο πολύ, τους νοιάζει που θα το πάρουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι όλα παίζουν το ρόλο τους, αλλά πάνω απ' όλα είναι η κούπα, λέω εγώ. Εντάξει. Λουλούδια ο Αντώνης, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λουλούδια, τα πολύχρωμα που μου στέλνεις. Και έτερος Αντώνης εδώ μας στέλνει την καλημέρα του. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι στο κατάκολο. Βλέπω κουρασγερόπλαια είναι αυτά που μας στέλνεις. Μακάρι να ήμασταν μέσα σε ένα από αυτά τα κουρασγερόπλαια και να ταξιδεύαμε κι εμείς, να πηγαίναμε όπου επιθυμούσαμε και να αλλάζαμε έτσι την πορεία της ζωής μας. Για όλους το ευχόμεθα βέβαια αυτό, για όλο τον κόσμο. Εμείς σιγά σιγά εδώ να σας πούμε ότι θέλουμε να μας στέλνετε και άλλα μηνύματα, όσα τέλος πάντων τραβάει η ψυχή σας. Είπαμε, μεγάλες στιγμές ζούμε στο ελληνικό μπάσκετ.
σε μια στιγμή που ο τελικός γίνεται εδώ και όλο το Final Four βέβαια έγινε εδώ στην χώρα μας, στην Ελλάδα, και έχουμε και έναν άλλο φίλο ή μάλλον όχι. Τώρα να πάμε σιγά σιγά στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είμαστε εδώ και συνεχίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυροβολισμοί έξω από κατάστημα στο μικρό λίμανο τα ξημερώματα. Ένας τραυματίας. Το συμβάν σημειώθηκε όταν οι αρχές πήγαν να ελέγξουν έναν άνδρα, ο οποίος στη θέα των αστυνομικών προέταξε όπλο. Στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα και 6 χειροβομβίδες. Έχει αποκλειστεί η περιοχή, ενώ στο σημείο βρίσκεται το τμήμα εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Σενάρια για νέα πλήγματα στο Ιράν, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBC News. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, ανέφερε χθες στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Τεχεράνη για συνομιλίες ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στον στολίσκο Global Summit που προσπαθούσαν να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ποινικές διώξει 7 μέλη της νέας συμμορίας της Κρήτης για τη διακίνηση ναρκωτικών. Από τις 5 το απόγευμα σήμερα στα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Και ο καιρός, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς Θερσίου 26 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Και ο καιρός, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά

0: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
2: Ακούτε Ερασπορ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για να σας πούμε και τα υπόλοιπα. Εμείς επιμένουμε και θέλουμε τα μηνύματά σας για να μας μιλήσετε έτσι για τον τελικό που θα γίνει στην χώρα μας. Γιατί εμένα με έχει εντυπωσιάσει ας πούμε ένα μήνυμα που έχει έρθει ας πούμε μόλις τώρα, που λέει ας πούμε μακάρι να το σηκώσει η Ρεάλ, όσο για τον πολιτισμό που λες έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες. Ναι, αλλά να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι, είτε είναι έτσι συμπαθητικό είτε είναι αντιπαθητικό, τι είμαστε εμείς εδώ? Δεν είμαστε οι άνθρωποι του πολιτισμού, οι άνθρωποι που μάθαμε την ευγενή άμυλα σε όλο τον κόσμο, να το κρατήσουμε λες αυτό ή να το χάσουμε και να γίνουμε όπως οι άλλοι? Γιατί να μην φέρουμε εμείς το καλό παράδειγμα? Ο Μιχάλης

Από την άλλη, από το Ρέθυμνο, λέει, με τον ήλιο να βγαίνει μέσα από την θάλασσα και μας έχει στείλει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ. Όλοι ευχόμαστε στον Ολυμπιακό να σηκώσει, την κούπα, αν και Παναθηναϊκός εγώ, να το. Μπράβο ρε εσύ Μιχάλη, αλλά πάντα όποια ελληνική ομάδα διεκδικεί τίτλους είναι μαζί της. Μπράβο Μιχάλη, μπράβο, χίλια μπράβο. Λοιπόν, και έχουμε ένα άλλο μήνυμα εδώ που λέει ότι ο Μπροστινός για άλλη μια φορά διαλύει την ομάδα και ξανά από την αρχή για να γελάνε, λέει, στο κότερο κάθε καλοκαίρι. Όσο για τα χρήματα που έχει βάλει, 110 έχει σπρώξει και φέτος πήρε 100. Μόνο Ρεάλ. Ρε παιδιά, να κι άλλος. Έλα ρε παιδιά, γιατί με απογοητεύετε έτσι. Εγώ αυτό που αναζητάω είναι, δεν ξέρω, να ξαναδώσουμε τα φώτα του πολιτισμού στην ανθρωπότητα. Διότι εμείς τα είχαμε, τα δώσαμε, τα χάσαμε σχεδόν. Μήπως τα ξαναπάρουμε πίσω, ίσως, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε άλλα. Πάμε να σας πούμε ότι κλείδωσε για την Τετάρτη που μας έρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο για την Super League. Το θέμα της συζήτησης είναι η πρόταση 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος ως το 2029. Αυτό επίσης να πούμε ότι, όχι, να γίνει αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος γενικώς. Αυτό τώρα είναι η μία είδηση. Να πάω στην άλλη τώρα, γιατί τα μπέρδεψα λιγάκι, γιατί σκεφτόμουν τα μηνύματα που έχετε στείλει που μου έχουν εντυπωσιάσει. Να πούμε ότι ανανέωσε για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Ζαρούρι. Έπεσαν οι υπογραφές για την μετακίνησή του Κωστίνια στην Μπράιτον επίσης. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά, είναι 11 εκατομμύρια ευρώ. Και ποσοστό μεταπόλησης έχει 20% για τους ερυθρόλευκους. Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η ΠΑΕ Κηφισιάς ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Δεύτερο διαζύγιο δηλαδή, ένα του Παναθηναϊκού και ένα της Κηφισιάς. Εντάξει, σε άλλο τομέα ο καθένας βέβαια. Αλλά διαζύγιο το λες και αυτό. Να καλημερίσουμε τον φίλο Λουκά Λουκά που μόλις μπήκε στο στούντιο. Να πάμε στο πόλο και στη δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση στο πρωτάθλημα των γυναικών που είχαμε. Γλυφάδα βουλιαγμένη 6-15, με τις νικήτριες να περνούν στους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της σειράς Ολυμπιακός Εθνικός Πειραιός, που δίνουν σήμερα στις 2 το μεσημέρι το δεύτερο δικό τους παιχνίδι. Επίσης σήμερα στις 7 έχουμε και τα ημιτελικά των ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης, που δίνουν επίσης το τρίτο τους παιχνίδι στη σειρά των ημιτελικών, με τη σειρά αυτή τη στιγμή να είναι ισόπαλη στο 1-1. Αυτά είναι σε ό,τι αφορά το πόλο. Και να πάμε λίγο στο βόλεϊ και να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος ονομάζεται Frank Ντεπεστέλε θα οδηγήσει τον Όφη την επόμενη χρονιά, ενώ στις 5 το απόγευμα αρχίζει ο τρίτος τελικός στην σειρά Premier League των γυναικών και ο αγώνας είναι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, με τη σειρά αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο 1-1. Βλέπετε, πλησιάζει καλοκαίρι και όλα σιγά σιγά πάνε να κλείσουν. Να συνεχίσουμε με τα μηνύματα. Καλημέρα, λέει, αυτά για την Ευγενή Άμυλα τα διδάσκει κάθε μέρα. Μιλάει για ένα συνάδελφο εδώ, ο οποίος είναι φανατικός με την ομάδα του. Δεν θα αναφέρω όνομα, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι σωστό συναδελφικά, αγαπημένε. Να πάμε στον Γιώργο. Καλημέρα. Όλοι οι αντιολυμπιακοί αύριο θα φορέσουν μαύρα, γιατί θα σκάσουν όπως και οι αεξίδες. Ο Γιώργος από τη Σπάρτη, ο οποίος έχουμε καταλάβει ακριβώς
τι ομάδα είναι ακριβώς, το καταλάβαμε, δηλαδή δεν αφήσαμε τίποτα. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης και μας στέλνει την καλημέρα του. Για πολιτισμό, λέει, ρωτήστε τους Ολυμπιακούς να δείτε πώς κάνουν όταν παίζει ο Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά μάτς. Εγώ δεν είπα ότι γίνεται κάτι διαφορετικό, αλλά αποζητώ να αλλάξει κάτι. Δεν είπαμε. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Η ευχή μου είναι αυτή. Μια ευχή δίνω.

Και πάμε τώρα, παιδιά, να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, που ως επιτοπλίστων είναι κόκκινα από έτσι μια γρήγορη ματιά που έριξα. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Live Sport και το κεντρικό της θέμα. Σαν τρελό φορτηγό, λέει η εφημερίδα, για το τέταρτο. 14.000 ερυθρόλευκοι οπαδοί βρέθηκαν στο ΆΚΑ και αποθέωσαν την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ, που καθάρισε με 105-90 την Βαλένθια. Ασύλληπτος μεγαλειώδης Ολυμπιακός ισοπαίδωσε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ 79-61 και αύριο είναι πανέτοιμος να γίνει εκείνος ο νέος βασιλιάς της Ευρωλίγκας.

Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Sport Day. Στον 7ο ουρανό, εκατομμύρια οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με την ψυχή του στην μεγαλειώδη πρόκριση στον τελικό της Ευρωλίγκα. Κόκκινη έκσταση, λέει εδώ η εφημερίδα, και συνεχίζει: παρέα στο γήπεδο, επιτάπητο στα θέματα του Ολυμπιακού από Μαρινάκη με Ντιλίμπαρ, που εν συνεχεία πήγαν μαζί στο Final Four και είδαν το θρίαμβο της ομάδας του μπάσκετ.

Φως των σπορ βέβαια. Ηφαίστειο λέει εδώ η εφημερίδα για την χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού. Με τέτοιο πάθος δεν χάνουν οι Ερυθρόλευκοι ούτε τον τελικό. Και βέβαια άλλο έτσι καπέλο ψηλά, όπως λέμε, ο θρύλος εξεφάνισε την Φενέρ 79-61. Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Φυσικά 12 θεοί έτοιμοι για την στέψη. Τίποτα δεν τους σταματά. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ 79-61. Αγριεμένος ο θρύλος. Ισοπαίδωσε στον ημιτελικό την Φενέρ μπροστά σε 14.000 τρελαμένους Ολυμπιακούς στο ΟΑΚΑ. Μαρινάκης με τη Λίμπαρ τα είπαν, τα σχεδίασαν και μετά πήγαν μαζί να δουν μπάσκετ. Είδες, έτσι κλείνει η βραδιά. Τα συζητάς και μετά πας να κάνεις κάτι που θα περάσεις πάρα πολύ ωραία. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Αθλητική Ώρα των Σπορ. Top μεταγραφές λέει το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Οι τρεις είναι μία μεταγραφές που έχει ήδη προαναγγείλει ο Νίκολιτς, θα είναι με ποδοσφαιριστές μεγάλης κλάσης. Όλα τα δεδομένα, τι ισχύει για το αριστερό και το δεξί άκρο της άμυνας. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να ξεκουραστείτε με ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ για το κλείσιμο και να μιλήσουμε ακόμα λίγο με εσάς τους ακροατές που μας έχετε στείλει μηνύματα.

Μη ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη

0: Συνεχίζετε, παιδιά, να στέλνετε μηνύματα, αν και η εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Εγώ όμως θα τα διαβάσω, γιατί είναι αυτή η ιστορία που ανοίξαμε με τον αθλητικό πολιτισμό και γενικά τον πολιτισμό, ο οποίος δεν λέει να επιστρέψει στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και λέει πάλι ο φίλος, εδώ ο Ευάγγελος, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό που λες, δες λίγο, λέει, στην Ευρώπη. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και τόσα άλλα ντέρμπι, αυτό είναι ό,τι κάνουν και στην Ελλάδα. Ξαναλέω, παιδιά, ο τρόπος είναι να επανέλθει ο πολιτισμός. Εμείς τον φέραμε. Εγώ, έτσι ταπεινά το λέω. Να υπάρχει αυτό που, όπως το λέγανε οι αρχαίοι, ρε, η άμυλα. Ναι, διότι δεν θα είναι ωραίο να κερδίσεις, ρε παιδί μου, μια κούπα ακόμα που να είναι από ελληνική ομάδα. Ταπεινή μου γνώμη. Ο πρέσβης εδώ λέει, αντί οι Παναθηναϊκοί να βγάζουν αυτό το αντιολυμπιακό μένος υποστηρίζοντας τη Ρεάλ, καλύτερα να κοιτάζουν τα αίτια της αποτυχίας τους. Είναι και αυτό μια άποψη. Η Ειρήνη μας εδώ μας στέλνει την καλημέρα της. Δεν ήταν, λέει, ωραίο αυτό που έστειλε ο ακροατής για την ομάδα, άρα και αυτός δεν χάρηκε που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Είναι μπερδεμένα όλα, Ειρηνούλα μου. Οι άνθρωποι, είπαμε, δεν λένε να ξεκολλήσουν. Ο Θεοφάνης εδώ από την Κοζάνη μας έστειλε μια πολύ ωραία τριανταφυλιά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κατακόκκινη. Και ο Γιάννης εδώ μας στέλνει την καλημέρα του από την Λίμνο. Κάτσε, που πας μια κάτσε, λέει, που πας μια χαρά τα λες. Πού να πάω, ρε παιδιά? Να κάτσω και στον επόμενο εδώ? Δεν θα με αφήσει. Δεν θα με αφήσει.
1: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
0: Να πάτε αλλού. Συνεχίζει εδώ. Άλλος. Πολλά μηνύματα. Θα σου έρθουν και σένα. Να έχεις,
1: για ποιο πράγμα?
0: Να έχεις στο νου σου. Ρε παιδί μου, εγώ μίλησα τώρα για το πόσο, ας πούμε, κάποιοι Παναθηναϊκοί απόψε, αύριο μάλλον, θα είναι με την αντίπαλη ομάδα του Ολυμπιακού. Και χαίρονται και εύχονται αποτυχία στον Ολυμπιακό. Εμένα αυτά τα πράγματα δεν μ' αρέσουν, θέλω να πω. Και άρχισαν οι φίλοι να στέλνουν μηνύματα.
1: Οι φίλοι σου ή οι φίλοι του Παναθηναϊκού?
0: Οι φίλοι της Ερασπορ.
1: Α.
0: Ναι. Κατάλαβες. Οπότε θα νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα, παιδιά. Θα τα ξαναπούμε και αύριο και σκεφτείτε έτσι αυτά που είπαμε. Και μακριά από τους ψεύτες, το έχουμε πει, το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί μπορεί να φέρουν πολύ μεγάλα προβλήματα, να ξέρετε. Γεια σας, σας αφήνω στο Λουκά.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
8: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
9: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
10: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Luca! Luca! Σάλατ! Από εδώ!
1: Ακόμα αυτός ο Σόλο να μάθει που είμαστε. Εδώ είμαστε με τον Τάσο.
2: Πιες. Ευχαριστώ, δεν διψάω. Βρε, πιες που σου λέω. Δεν διψάω, σου λέω. Διψάς και δεν το ξέρεις.
1: Έρχεται, έρχεται με το παπόρο από τη Βραζιλία. Καλή σας μέρα, κυρίες, κύριοι και αγαπητά μας παιδιά. Είναι Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα μέχρι τις 9, 8 λεπτά μετά τις 8. Παρέα εδώ με τον Τάσο Σοηλεμέζη, ως συνήθως τα Σαββατοκυριακά μας, τα Σαββατοκυριακά σας, με πάρα πολλά πολλά γεγονότα και κυρίαρχα όσον αφορά τον ελληνικό χώρο, την Ευρωλίγκα που χτες είχαμε τους ημιτελικούς, με γεγονότα που θα μπορούσες να κάνεις 3 και 4 ώρες εκπομπή για όσα διαδραματίστηκαν πριν την έναρξη του αγώνα, των αγώνων, δύο ημιτελικοί, τους ημιτελικούς που ήταν μια πανομοιότυπη, θα έλεγε κανείς, εικόνα και του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ με την Βαλένθια. Οι νικητές, Ολυμπιακός και Ρεάλ, για τους μη γνωρίζοντες, νομίζω ότι πολλοί κόσμο εξέπληξαν, κερδίσανε εύκολα. Η Βαλένθια, θα έλεγα, κάποια μεγάλα διαστήματα προσπάθησε να κρατηθεί στο παιχνίδι, αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Έτσι λοιπόν, από την άλλη, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε νομίζω πως δεν βρέθηκε στο Telekom Athens, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και μόνο το γεγονός ότι ο Γιασικεβίτσιος στη συνέντευξη τύπου χαρακτήρισε την ομάδα του άθλια, όταν λέει εμείς ήμασταν άθλοι σε αυτό που δείξαμε στο γήπεδο, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε με την αξία του, το παραδέχθηκε ο Λιθουάνος, τον ημιτελικό, και είναι στον αυριανό τελικό της διοργάνωσης. Έχουμε και ποδοσφαιρικά γεγονότα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και επιτρέψτε μου από τώρα να σας προτείνω να ασχοληθείτε τα απογευματάκια, εφόσον έχετε χρόνο, με κάτι έτσι πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω δεν θα το μετανιώσετε, καθότι τώρα στις 5 είναι, στις 6, εδώ βλέπω στις 7. 7 η ώρα λοιπόν, από Mega News, Mega Play και τα λοιπά, εσείς που είστε μοιημένοι σε αυτά τα διαδικτυακά και τα λοιπά, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας Aeon της Nova, θέση 118, μπορείτε να δείτε τελικό Champions League γυναικών, Lyon Barcelona. Εγώ σας το λέω. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε εκείνη την ώρα, ένα καφεδάκι ωραίο, μη ότι άλλο τραβάει η ψυχούλα σας, για να δείτε πιθανολογώ ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι οι δύο ομάδες που είναι κυρίαρχες τα τελευταία χρόνια στο θεσμό, και νομίζω ότι θα δείτε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θα δείτε ότι παίζουν σπουδαία μπάλα. Έτσι, λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Σας το λέω έτσι προκαταβολικά. Όπως αντιλαμβάνεστε, το κυρίαρχο της εκπομπής θα είναι του Ολυμπιακού τα γεγονότα. Τα γεγονότα, δηλαδή, η πρόκρισή του. Θέλει το τέταρτο τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του. Μετά το 97 στη Ρώμη και τα δύο συνεχόμενα στην πόλη και στο Λονδίνο το 13, όπου και τότε, κυρίες κύριοι, είχε κερδίσει την Ρεάλ 188. Έτσι. Πέμπτη φορά θα βρεθούν αντίπαλες αυτές οι ομάδες σε τελικό της διοργάνωσης. Μέχρι τώρα η Ρεάλ είναι αυτή που είναι η νικήτρια, στις νίκες δηλαδή τροπέα, το 95, το 2015 και το 2023, και ο Ολυμπιακός, όπως προείπαμε, όταν έκανε το δεύτερο σερί τροπέο δικό του, τρίτο στην ιστορία του από τότε, από το 2013, ο Σφερόπουλος ήταν τότε προπονητής, έτσι, ναι, ή ο Ιβκοβίτς, αχ, μου διαφεύγει τώρα, κακός βεβαίως, αλλά εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Με τη Ρεάλ λοιπόν, πέμπτη φορά σε τελικό, Κυριακή βράδυ στις 9. Φέτος, για να τα βλέπουμε όλα, οι δύο ομάδες είχαν από μία νίκη στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης. Η ήττα του Ολυμπιακού 89-77 στη Μαδρίτη στον πρώτο γύρο, με τον Ντόρση να είναι πρώτο σκόρερ σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Ντόρση ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο δεύτερο γύρο στο ΣΕΦ, στο 102-88, με 37 πόντους του Ελληνοαμερικάνου που έκανε και ρεκόρ καριέρας. Ο Ντόρση χτες ήταν από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού, έτσι, ο οποίος Ολυμπιακός, όπως είπαμε, στο 5ο σερί Final Four, το οποίο διοργανώνεται στη χώρα μας, θέλει το 4ο τρόπαιό του, καθότι δεν τα κατάφερε στις προηγούμενες 4 σερί διοργανώσεις που προηγήθηκαν αυτής της Πέμπτης: Βελιγράδι, Βερολίνο, Κάουνας και Αμπουντάμπι. Η μεγάλη, έτσι, αρνητική εικόνα από τα χθεσινά έχει να κάνει, και αυτό καταγράφηκε από πολλές πλευρές στο ρεπορτάζ και από την εικόνα που είδαμε όλοι από τηλεοράσεως, από το θέμα το πόσοι τελικά μπήκανε στο γήπεδο. Νομίζω και πριν ακούσατε, όσοι ακούσατε την εκπομπή με την Ευανθία Ξενού, γίνεται κουβέντα για 14.000 φίλους του Ολυμπιακού στο κλειστό του Ολυμπιακού σταδίου, όταν επίσημα ξέραμε ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού θα ήταν περίπου τις 8-9.000. Λοιπόν, τώρα κάποιο κακό μπέρδεμα έγινε σε αυτή την περίφημη ιστορία της μεταπόλησης. 5-6 ώρες πριν από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι υπήρχε ένα πρόβλημα όσον αφορά τη μεταπόληση των εισιτήριων. Και η μεταπόληση των εισιτήριων ποια ομάδα αφορά? Τον έτερο ελληνικό εκπρόσωπο που ήταν ο Παναθηναϊκός, που οι φίλοι του είχαν προνοήσει να πάρουν, αλλά τους ήταν για τους περισσότερους άχρηστα τα εισιτήρια και έπρεπε λογικά να τα επιστρέψουν στις εφαρμογές της Ευρωλίγκας για να τα αγοράσει ο όποιος ενδιαφερόμενος, λέει η κοινή λογική. Και εκεί έγινε ένα μπέρδεμα. Μου μεταφέρθηκε, και το μεταφέρω με επιφύλαξη, ότι ο Λουκάς με εισιτήριο στο χέρι δεν θέλει να πάει στο γήπεδο. Το μεταπουλά στον Τάσο που τον έχω απέναντι. Σας το λέω με τι πιθανά μπορεί να γίνει. Γιατί μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι στις πόρτες δεν έγινε καλός έλεγχος. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί η περισσότερη του κόσμου μέσα στο γήπεδο, γιατί πραγματικά εχθές όχι η καρφίτσα δεν έπεφτε στο Ολυμπιακό στάδιο, ούτε ανάσα δεν έμπαιρνες. Δεν είναι η εικόνα δικιά μου, έτσι, μόνο, νομίζω το είδατε όλοι. Λοιπόν, μου μεταφέρθηκε λοιπόν ότι κάποιοι μπήκαν εις διπλούν. Δηλαδή, και ο πολιτής Λουκάς, που δεν ήθελε το εισιτήριο, και ο αγοραστής Τάσος που το αγόρασε το εισιτήριο. Και πώς έγινε αυτό? Επειδή εγώ αυτά δεν μπορεί να ασχολούμαι, αλλά με την βάση την κοινή λογική τα καταλαβαίνω ότι πιθανά μπορεί και να έγινε και έτσι, πέρα από κάποια βίαιη είσοδος κάποιον, αν έχει συμβεί και αυτό. Τα είδαμε άλλωστε στην φιέστα της ΑΕΚ κάτι παρόμοια γεγονότα με τα τουρνικέ και τα λοιπά. Πιθανολογώ ότι μπορεί να γίνει κάτι και πιθανολογώ. είμαι προσεκτικός ό,τι λέω, ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έγινε και στο ΆΚΑ χτες. Ας μείνουμε όμως στο πρώτο σκέλος. Ότι μπαίνει λοιπόν ο Τάσος, αφού το έχει κάνει αγορά το εισιτήριό μου και έχει πάνω αυτό το διαδικτυακά το barcode που λέμε, όμορφα και ωραία. Μπαίνετε κύριε Τάσο. Έλα όμως που αυτό, με βάση τα ισχύοντα από ό,τι λένε, γιατί εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτές τις διαδικασίες, άρα ό,τι σας λέω το λέω με μια μικρή επιφύλαξη, γιατί δεν το γνωρίζω τόσο καλά. Το καταλαβαίνω όμως σαν διαδικασία πιθανή, γιατί με την τεχνολογία είπαμε, κανείς δεν τα βάζει, μουλαρώνει και άντε βγάλε άκρη. Λοιπόν, ο Λουκάς τώρα που πούλησε, από την ώρα που η είσοδος του Τάσου δεν ακυρώνει αμέσως το barcode, σημαίνει ότι και ο Λουκάς που το είχε σε πρώτο επίπεδο το ίδιο barcode μπορούσε να μπει. Έτσι μου μεταφέρθηκε ότι πιθανά έγινε. Τάσο μου, σου λέω, μου μεταφέρθηκε και αυτό. Ναι, αλλά ξαναλέω ότι μου έφτασε στα αυτιά και αυτή η περίπτωση. Πάντως όπως και να έχει, για να έχεις παραπάνω κόσμο μέσα σε ένα γήπεδο από τα προβλεπόμενα, κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Και οι περιπτώσεις μπορεί να είναι χίλιες δυο. Με το δικό μου το μυαλό είναι δύο. Ή η βίαιη είσοδος, όπως αυτό μεταφράζεται, κι αν έγινε και πώς έγινε, μια εικασία, ή αυτό που μεταφέρθηκε ότι πιθανά, επειδή το σύστημα κόλλησε τι έκανε, να έγινε και κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα δεν ήταν καλή εικόνα. Οι Τούρκοι βγήκανε στο βουνό και διαμαρτυρηθήκανε, χειρότερη διοργάνωση κτλ. Η διοίκηση της ομάδος, αλλά και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη συνέντευξη τύπου το επικαλέστηκε αυτό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αρκετοί φίλοι της Φενέρ μείναν έξω από το γήπεδο. Έτσι είπανε, δεν ξέρω. Γεγονός πάντως είναι ότι ωραία τα ταρατατζούμ, όχι εδώ προς Θεού, γενικά τα ταρατατζούμ, αλλά όταν έχεις να κάνεις, είναι γενική τοποθέτηση, με την είσοδο πολλών χιλιάδων ανθρώπων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένες συνθήκες, Ευρωλίγκες, Final Four, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πρέπει τα πάντα να κινούνται πάρα πολύ σωστά και όχι έτσι λίγο με μια αφέλεια.

Και όταν λέω για αφέλεια, πάλι από την Παρασκευή, από την Πέμπτη θα έλεγα, έφτασε στα αυτιά μου μια πληροφορία που την είδα και δημόσια χτες στο διαδίκτυο, καθότι την υπογράφουνε, να το πω εδώ, οι εκπρόσωποι, οι πρόεδροι των ενώσεων Άρτας της Πρωτείας Ιωαννίνων, έχει και τα ονόματα των κυρίων, βγάλαν μια ανακοίνωση διαμαρτυρίας, γιατί τους φέρανε ενισχυτικά, και καλώς έγινε προς Θεού, ποιος λέει το αντίθετο, να μην συμβεί οτιδήποτε, και τους οδήγησαν σε κάποιο ξενοδοχείο έξω από την πρωτεύουσά μας. Στην Αττική βεβαίως, έτσι, προς Θεού. Προς Ραφίνα, Νέα Μάκρη και τα λοιπά. Και τους πήγανε, λέει, σε ξενοδοχείο, το οποίο είχε μεριμνήσει η διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας. Έλα όμως που εκεί ήταν, λέει, τετράκλινα, και αυτό ουσιαστικά δεν άρεσε. Και λογικό είναι σε ένα σημείο. Θέλεις από ανθρώπους να, και το επικαλούνται στην ανακοίνωσή τους, να είναι σωστοί στη δουλειά τους, και πας και τους τσουβαλιάζεις σε τετράκλινα και τα λοιπά. Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι σε κάποιο δωμάτιο από αυτά τα οποία τους είχαν είχαν φροντίσει να κλείσουν για τους Έλληνες αστυνομικούς, τις δημιουργίες που ήρθαν εδώ, πέσανε, λέει, πάνω σε νηφικό κρεβάτι και σε ράτσο. Δεν ξέρω αν αυτά είναι σωστά πράγματα. Μπείτε στο διαδίκτυο, θα τη βρείτε τη σχετική ανακοίνωση διαμαρτυρίας των Ελλήνων αστυνομικών, για να τα λέμε και όλα. Λοιπόν, όπως και να έχει, πάντως μια λαβωμένη Ρεάλ, η οποία είναι Ρεάλ, θα βρει τον Ολυμπιακό, που είναι μια πολύ δεμένη ομάδα, αποφασισμένη και με ποιοτικούς παίχτες, και να δούμε τελικά η βασίλισσα, όπως τη λένε, Ρεάλ, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, γιατί και στα δύο είναι κυρίαρχη ομάδα όσο αφορά τις κατακτήσεις στην κορυφαία διοργάνωση. 22η παρουσία της Ρεάλ σε τελικό, 14 πρωταθλητριών, 8 Ευρωλίγκας, στους 68 τελικούς συνολικά, 11 τρόπαια στο μπάσκετ, 15 έχει στο ποδόσφαιρο. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει 3 τρόπαια Ευρωλίγκας, θέλει το τέταρτο. Πέμπτη η αναμέτρησή τους μεταξύ των ομάδων αυτών. Λαβωμένη η Ρεάλ, Γκαρούμπα μάλλον άνθρωπος έπαθε ζημιά στον αχίλιο τέντοντα. Ο Φελίζ επίσης, και αυτός τραυματίας, είναι αμφίβολος για τον αυριανό τελικό. Όπως και να έχει, πάντως όλα δείχνουν ότι θα είναι ένας σπουδαίος τελικός. Απλά από όλες τις απόψεις ο Ολυμπιακός φαίνεται να το έχει δέσει το έργο. Για το τρόπο, για να το δούμε αύριο. Πάμε σε πρώτο τραγουδάκι και εδώ είμαστε.

Εδώ μερικά μηνύματα από εσάς, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν έρθει. Να πούμε πολλές καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στον Αποστόλη από τα Φάρσαλα. Παιδιά μας λέει, βάζετε ωραία τραγούδια. Λοιπόν, αυτό είναι το βράδυ, συγγνώμη, δεν πειράζει, το διαβάσαμε ξανά για τους βραδινούς. Ο φίλος εδώ, ο 045, με τα μεγάλα του μηνύματα δεν προλαβαίνω να το διαβάσω για να μπορέσω να δω κάτι παραπάνω. Στην Ειρήνη μας πολλές καλημέρες. Εγώ με λέει ΑΕΚ με γιο και αδερφό Ολυμπιακό, μάλιστα. Στο Στέφανο από το Βροντάδο, ωραία μέρα, να είστε καλά στην υπέροχη Χίο. Καλημέρα λέει, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ η ομαδάρα μου. Δεν θα ήθελα να ήμουν λέει Παναθηναϊκός αυτές τις μέρες για κανένα λόγο. Α, εντάξει. Αναστάσιος, εδώ από Ουρανούπολη με ωραίες φωτογραφίες. Ο Χρυσόστομος, σε όλη την παρέα λέει, ελπίζουμε σε έναν καλό τελικό. Μάλιστα και η Δέσποινα παρέα. Ο Τάσος, καλή εκπομπή και το πρωτάθλημα λέει να πάρει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Πάλι η χρονιά θα είναι αποτυπωμένη. Αποτυχημένη ίσως θέλει να πει. Να υπενθυμίσω στους Ολυμπιακούς ότι εμείς ράψαμε λέει το 4ο αστέρι το 7. Είναι πολύ πίσω ακόμα. Ελπίζω λέει να το πάρει η Ρεάλ. Αυτό που λέει η Ευανθία νωρίτερα. Ο Τάσος από την Τρίπολη, ο Θεοφάνης από την Κοζάνη. Λουκά λέει και Τάσο, το 23 μας το πήρε η Ρεάλ σε κενό χρόνο. Δεν ξεχνιέται. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ ποιος άλλος φίλος είναι, ο Τσέλικας. Ο Τσέλικας λέει, μάλιστα. Ο Κωστής εδώ, πριν πάμε στο πολιτικό δελτίο, τις υλικές ζημιές λέει, χθες το ΑΚΑ πίσω θα τις πληρώσει. Αυτό κανονικά φίλε μου πρέπει να το πληρώσει η Ευρωλίγκα, γιατί η Ευρωλίγκα είναι η διοργανώτρια αρχή. Το ΟΑΚΑ είναι το γήπεδο που γίνεται η εκδήλωση, αλλά η διοργανώτρια αρχή είναι η Ευρωλίγκα. Όπως η ΑΕΚ ήταν η διοργανώτρια αρχή του αγώνα με τον Ολυμπιακό και πληρώσε τα σπασμένα. Και λογικό είναι. Έτσι δεν είναι, αφού λες τις υλικές ζημιές τις πληρώσε. Όχι, λες γενικά ρωτάς. Λοιπόν, Γιώργος Κοντόπουλος εδώ. Ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Για ποιο πράγμα λες ρε φίλε, αποδείξεις και την τεκμηρίωση, δεν καταλαβαίνω. Αν θες βοήθησέ με. Δέκα λεπτά λες, μιλάς για Σουρεθωμά, για Σικεβίτσιο και για Τζιτούρκους. Αυτό καταλαβαίνεις το Σουρεθωμά. Πολύ ωραία. Εντάξει Θωμά μου. Λοιπόν... και πολλοί άλλοι στέλνετε μηνύματα σε σχέση με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν θα μπω σε αυτό το τρυπάκι, γιατί δεν βοηθάει σε τίποτα ούτε την εκπομπή αυτή, ούτε τη συζήτηση. Υπάρχει μια ελληνική ομάδα που λέγεται Ολυμπιακός και συμμετέχει και παίζει τον τελικό αύριο, και υπάρχει μια άλλη που ήλπιζε να είναι στο Final Four που διοργανώνεται στο σπίτι της, όπως λέμε, και δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν είναι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ακούτε, Era Sport.

36 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Αγαπητέ φίλε Μπιλ εδώ, που λες γιατί λέω ανακρίβειες και αν είδα υλικές ζημιές χθες στο ΆΚΑ. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο, εγώ μετέφερα, γι' αυτό σας έχω πει πολλές φορές, αυτά τα ρημάδια, τα μηνύματα, τα ακούτε από τη φωνή του Λουκά, του όποιου συναδέλφου, έτσι, και τα χρεώνετε στο Λουκά. Ρώτησε ένας φίλος εδώ νωρίτερα από σένα, αγαπητέ μου Μπιλ, τις υλικές ζημιές χθες στο ΆΚΑ, ποιος θα τις πληρώσει. Αν είδω συγκεκριμένο σε υλικές ζημιές, δεν το ξέρω. Εγώ το μήνυμα του φίλου διάβασα στον αέρα και δυστυχώς με δικαιώνεται σε αυτά που λέω συνεχώς. Δεν ακούτε προσεκτικά μερικά πράγματα και χρεώνεται σε κάποιους πράγματα που δεν πρέπει. Και εγώ απλά απάντησα, εάν έγιναν υλικές ζημιές, ως διοργανώτρια αρχή του Final Four είναι η Ευρωλίγκα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μην ανοίξουμε περισσότερο αυτή την κουβέντα. Δεν οδηγεί πουθενά, όπως καταλαβαίνεις, φίλε μου Μπιλ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Μετά λέει την ΟΠΑΠ Αρίνα, θαύμασα λέει και το ΆΚΑ. Ανυπομονώ να τελειώσει και ο Βοτανικός. Μάλιστα. Ο Γιώργης εδώ μας τα λέει αυτά. Άλλος φίλος εδώ. Ερώτηση λέει: οι οπαδοί των χαμένων που δεν θα πάνε στον τελικό, τι γίνεται με τα εισιτήριά τους? Από όσο γνωρίζω φίλε, αυτά είτε μεταβόληση είτε στο site επιστροφή της Ευρωλίγκας, δεν την ξέρω τη διαδικασία ακριβώς. Λογικά θα πρέπει να γίνει μεταπόληση στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Αλλά είδαμε και χτες, και δεν αρέσει σε πολλούς άλλους, τι έγινε τον Μπάχαλο με αρκετά εισιτήρια που ήταν σε εκκρεμότητα. Όσον αφορά λέει τα εισιτήρια στο ΆΚΑ, τι παραπάνω να σου πω ρε αδερφέ του Θεού? Άκουσα, επιλέξει αυτό που είπα νωρίτερα, ότι πιθανά δεν το σύστημα δεν μπλόκαρε το όποιο barcode εισιτήριου έμπαινε στο χώρο ευθύνης όλων αυτών που είναι υπεύθυνοι, και απλά δύο άνθρωποι, το είπαμε με επιφύλαξη, δεν ήμουν εκεί, δεν το γνωρίζω τη διαδικασία. Αλλιώς μετά πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τους υπεράριθμους μέσα στο γήπεδο? Μέσα από μια φυσιολογική διαδικασία, έτσι. Γιατί μετά σκεφτόμαστε το άλλο που δεν αρέσει σε πολλούς, όπως και σε μένα. Αν έχει γίνει κάποια τροποτινά βία είσοδος ανθρώπων.

δεν το ξέρω. Τι παραπάνω να σου πω, ρε Γιώργη, από τη Σπάρτη. Σου μεταφέρω αυτό που λογικά, λογικά, που έχω ως πληροφορία. Από εκεί και πέρα, τι λέει εδώ. Πάμε τώρα, λέει, στο θέμα που έχω εγώ ακούγοντας, λέει, είπες 5 φορές με κάθε επιφύλαξη. Μέγιστο λάθος, λέει, ο δημοσιογράφος κάνει ρεπορτάζ, βρίσκει αυτό που υπάρχει στη συγκεκριμένη κατάσταση για τα εισιτήρια και μετά πετάει αυτό που πρέπει, γιατί να μην είναι τα εισιτήρια που τα έδωσε η Βαλένθια που πήρε π.χ. μόνο 2.000. Και εσύ μια εικασία κάνεις, φίλε μου. Όταν δεν είσαι μέσα στο χώρο που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πώς μπορεί να είσαι σίγουρος? Γι' αυτό και λες με κάθε επιφύλαξη, για να πεις γιατί πιθανά μπορεί να έγινε αυτό. Δεν υπογράφεις κανένα συμβόλαιο, φίλε μου Κώστα. Κατάλαβες? Λυπάμαι που παίρνει τέτοια τροπική κουβέντα. Ήθελα να πω και θα προλάβω να τα πω, γιατί δεν θα με βγάλετε από την σκέψη μου και την πορεία για αυτά που τα αγωνιστικά. Και τα αγωνιστικά τι μας έδειξαν όσον αφορά τον πρώτο ημιτελικό που είναι του Ολυμπιακού? Ότι όταν έχεις 5 παίχτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με κυρίαρχα πρόσωπα στην πεντάδα αυτή, τον Ντόρσεϊ, τον Πίτερς, έλα Λέκο λέγανε οι περισσότεροι χτες που ήρθε από τον πάγκο, ο Ντόρσεϊ 15, ο Πίτερς 17, ο Γόρντ επίσης 10, και με Πινελιές, Βεζέγκοφ, Φουρνιέ και τον Μιλουτίνοφ, ό,τι πετούσε να το κατεβάζει με τα rebound του, 13 πήρε ο Μιλουτίνοφ rebound. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι πολύ δύσκολα μπορεί να χάσει έναν αγώνα μπάσκετ. 68 πόντους βάλαν αυτοί οι 5 παίχτες στους 79 που έβαλε η ομάδα του Μπαρτζόκα. Μια ομάδα που η άμυνά της χθες τσάκιζε το ηθικό των αντιπάλων και πήρε την πρόκληση στον 10ο τελικό της Ευρωλίγκας με σκοπό να κατακτήσει το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του. Το εντυπωσιακό είναι ότι στους 10 τελικούς που έχει βρεθεί ο Ολυμπιακός στη διοργάνωση, οι 8 αντίπαλοι του είναι οι ισπανικές ομάδες. Και από τους 8, όπως είπαμε και νωρίτερα, οι 5 είναι η ομάδα της Ρεάλ. Ο Μπαρτζόκας εξήρε την αμυντική λειτουργία της ομάδος και τη γενικότερη ομάδα που αποτελείται, λέει, από παίχτες νικητές. Δεν θέλει να ξεχώρισε κάποιον ιδιαίτερα. Αυτοπεποίθηση μεγάλη, λέει. Δεν είχαμε, λέει, τη μύτη ψηλά. Όλοι οι παίχτες είναι σημαντικοί. Οι περισσότεροι των παίχτων σταθήκανε στην σπουδαία εμφάνιση που έκανε η ομάδα τους και φυσικά στη στήριξη του κόσμου που βρέθηκε στο Ολυμπιακό στάδιο, και όλοι τους είπανε ταπεινά ότι πάμε με σεμνότητα να αντιμετωπίσουμε τον τελικό για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Από την άλλη πλευρά, ο Σαρούνας Γιακικεβίτσιος, αφού εξήρε την νίκη του Ολυμπιακού και του έδωσε τα εύσημα, είπε σίγουρα ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός και κέρδισε. Για μας, λέει ο Λιθουανός, ήταν το χειρότερο φετινό μας παιχνίδι. Ήμασταν άθλοι. Από την τουρκική ομάδα, ο Μπιπέροβιτς ξεχώρισε. Ο Τάκερ επίσης ήταν αυτός που τον ακολούθησε στην προσπάθεια της Φενέρ να κρατηθεί στο παιχνίδι. Όπου κατά βάση το παιχνίδι αυτό είχε μια συγκεκριμένη μορφή στα πρώτα 2 δεκάλεπτα, έναν εντυπωσιακό Ολυμπιακό στα πρώτα 6-7 λεπτά των δεκαλέπτων, μετά μια προσπάθεια να πλησιάσει η Φενέρ και μέχρι εκεί. Στο τρίτο έγινε λίγο διαφορετικό παιχνίδι, με τους Τούρκους να κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια. Στο τέταρτο σπάσανε τα καλάθια, όπως λέμε. Όταν μια ομάδα έχει 8 στα 36 τρίποντα, και αυτή είναι η Φενέρ, πώς να κερδίσει
μια ομάδα που έχει καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα, αφού ξεκινάμε έτσι, με 11 στα 27 και φυσικά με χαμηλό ποσοστό και στα δίποντα, 13 στα 25. Νομίζω ότι δικαιότατα ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό της διοργάνωσης.

Μια Ρεάλ που έχει κατακτήσει 11 τρόπαια, όπως είπαμε και νωρίτερα. Η Τσέσκα έχει 8, ο Παναθηναϊκός έχει 7, η Μακάμπη έχει 6, η Βαρέζε 5 και από 3 κατακτήσεις ο Ολυμπιακός Ολύμπια, η Ρίγα από τη Λετωνία και η Γιουγκοπλάστικα από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Και ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Ρεάλ και της Βαλένθια περίπου τα ίδια ήταν, δηλαδή εύκολη επικράτηση της Ρεάλ 105-90. Η μόνη διαφορά είναι ότι υπήρχαν μεγαλύτερα διαστήματα στον αγώνα που η Βαλένθια προσπάθησε να μπει στον αγώνα και δεν τα κατάφερε σε σχέση με τη Φενέρ. Η Φενέρ έκανε απέλπιδες προσπάθειες, όπως είδαμε στο παιχνίδι. Και έτσι λοιπόν ένα γνώριμο ζευγάρι, αυτό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, αύριο στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο θα βρεθεί για να κατακτήσει μία από τις δύο ομάδες το τρόπαιο. Και με τη Ρεάλ που έχει προβλήματα στους ψηλούς έτσι και αλλιώς ερχόμενοι στην Αθήνα, της προστέθηκαν χθες ο τραυματισμός του Γκαρούμπα, που φαίνεται ότι μάλλον έχει ζημιά στον αχίλιο τένοντα, οπότε αντιλαμβάνεστε όχι μάλλον δεν θα είναι, θα πρέπει να σκεφτεί το μέλλον του διαφορετικά. Και ο Φελίς, ο οποίος όπως λένε οι πληροφορίες είναι αμφίβολος για τον αυριανό τελικό. Το εντυπωσιακό επίσης είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης που κέρδισε χτες στις 6 φετινές αναμετρήσεις με την έτερη ισπανική ομάδα τη Βαλένθια έχει κερδίσει τις 5. Οπότε η λογική λέει ότι δικαίως κέρδισε και χτες.

Γρήγορα, γρήγορα πάμε τώρα στα διαζύγια που είχαμε χτες. Ένα στη χώρα μας, έτσι βαρύγδουπο, και ένα στο διεθνή χώρο. Στη χώρα μας τι έχουμε? Το τέλος εποχής για τον Ράφα Μπενίτεθ. Μετά από 7 μήνες στον Πράσινο Πάγκο, είχε συμφωνήσει για 1,5 χρόνο με αυστηρές δικλείδες. Και στο τέλος λέει, αν δεν ενεργοποιηθεί το συνένα αυτού του συμβολέου, θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να του δώσει και 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως ακούγεται πολύ όλο αυτό το διάστημα, από το Φλεβάρι και μετά, πότε θα φύγει, τι θα φύγει. Τα βρήκανε χτες οι δύο πλευρές, οι δικηγόροι των δύο πλευρών, και θα πάρει ο Ισπανός προπονητής ένα ποσό που θα φτάσει τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ, έτσι λένε τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Και θα μας χαιρετήσει ο Ισπανός προπονητής. Αυτή είναι η 6η σύντομη θητεία του Ισπανού προπονητή σε πάγκο ομάδας από το μακρινό 10-11. Τότε είχε μείνει στην Ίντερ 5 μήνες, το 12-13 στην Τσέλσι 7, το 15-16 στη Ρεάλ 6, το 21-22 στην Everton 6 μήνες, και τους πιο πολλούς μήνες που έκατσε σε πάγκο ομάδας με σύντομη θητεία βέβαια στον πάγκο της, 23-24 στη Θέλτα 9 μήνες και φέτος στον Παναθηναϊκό 7. Αν έχω μετρήσει σωστά αυτά τα 6 διαζύγια, ο συνολικός χρόνος που έχει κάτσει στις ομάδες αυτές, Ίντερ, Τσέλσι, Ρεάλ, Everton, Θέλτα και Παναθηναϊκός, είναι 42 μήνες. Και με βάση τις αποζημιώσεις πρέπει να αγγίζει ο κάθε μήνας δουλειάς σε αυτές τις ομάδες κοντά στο εκατομμύριο. Στον Παναθηναϊκό σίγουρα. Γιατί έτσι είναι τα οικονομικά δεδομένα αυτής της συμφωνίας που έλαβε χώρα, έλαβε τέλος χθες. Και όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, ο Κούκος τύχησε αειδώνει για μια ακόμη φορά για τον πάγκο του Τριφυλιού, μετά τον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, πήρε περίπου και αυτός 1 εκατομμύριο αποζημίωση. Ο Τερίμ που ήρθε αμέσως μετά κοντά στα 2,5. Ο Βιτόρια, δεν θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια. Για τον Αλόνσο είχα διαβάσει ένα ποσό γύρω στις 600.000. Μέσα σε όλους αυτούς, αυτά τα 3 χρόνια, προσθέθηκε 2 φορές ο Κόντις που πήρε ένα κύπελο για το Τριφύλι. Και πλέον ο Παναθηναϊκός πάει για τον 7ο προπονητή μετά τη φυγή του Γιωβάνοβιτς. Όσον αφορά τον Μπενίτεθ, σε 41 αγώνες, 20 νίκες, 11 ισοπαλίες, 10 ήττες. Τέταρτο στο πρωτάθλημα, το έλεγε έτσι με έμφαση όλο αυτό, ότι πήγε τέταρτη θέση, ημιτελικά κυπέλου και 16 στο Europa League.

Και αφού μπαίνουμε στη διαδικασία χρημάτων, όπως τα έλεγε και ο πατέρας του ρεαλισμού, ο Νορβηγός Έρικος Ήψεν, που έφυγε σαν σήμερα το 1906, το χρήμα, λέει, δεν μιλάει, βρίζει. Έλεγε, δεν λέει. Το άλλο αντίο βαρύγδουπο αυτό, και αυτό περισσότερο θα έλεγα, αφορά τον Γκουαρδιόλα, ο οποίος μετά από 10 χρόνια παρουσίας στην City και 20 τρόπαια, συνολικά έχει 41, είναι πίσω από τον Σερ Άλεξ Φέργκισον που έχει 49. Στα 55 του φεύγει από τη City, η οποία θα δώσει και ένα όνομα στο γήπεδο με το όνομα Γκουαρδιόλα, θα του φτιάξει και ένα άγαλμα. Μένει να δούμε που θα είναι ο επόμενος σταθμός, είτε σε συλλογικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο, γιατί ακούγεται έντονα ότι μπορεί να πάρει και εθνική ομάδα. Ποια θα είναι αυτή, η Ισπανία, ίσως μετά το Μουντιάλ, θα δούμε. Πάντως ήδη ακούστηκε ότι η Αλ Νάσρ ήδη κάνει μια κουβέντα ή ενδιαφέρεται, ποιος να ξέρει. Πρωταθλήτρια στη Σαουδική Αραβία η Αλ Νάσρ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, 11η φορά το τρόπαιο στα χέρια της Αλ Νάσρ και πρώτο πρωτάθλημα για τον σπουδαίο Πορτογάλο, που ετοιμάζεται και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς της Πορτογαλίας για το παγκόσμιο κύπελλο.

Άλλες ειδήσεις έτσι ξεχωριστές. Σήμερα έχουμε το Diamond Links της Αγκάη. Από την L2 Sport εκεί θα έχουμε τις ελληνικές συμμετοχές του Μίλτου Τεντόγλου με όλους τους σπουδαίους αντιπάλους του Φουρλάν, Σαραμπογιούκοφ, Άτκοκ κτλ. Έχει 8-27 φέτος ο Τεντόγλου. Στη 1:10 θα μπει στους αγώνες και η Ελίνα Τζέγκο με 58-37 φέτος, ενώ εδώ στη Φιλοθέη στις 7:30 θα κάνει ντεπούτο και η Κατερίνα Στεφανίδη στο γνωστό meeting που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, φέτος με την τεχνική διεύθυνση του σπουδαίου επικοντιστή Κώστα Φιλιππίδη. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι που σας πρότεινα νωρίτερα για το Champions League γυναικών, αλλά αυτό θα το δούμε λίγο πιο μετά, γιατί έχω πολλά μηνύματα και δεν μπορώ να μην πω καλημέρες έστω. Ο Χρήστος λέει, πάντως μόνο προβλήματα βλέπεις για το χθεσινό. Δεν βλέπω προβλήματα, φίλε μου, μετέφερα μια εικόνα. Δεν έγινε κουβέντα μεγάλη για την κακή διαχείριση κάποιων αρκετών εισιτηρίων πριν από τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού? Εδώ γινόταν κουβέντα να αλλάξει και η ώρα του ημιτελικού. Και εσείς βλέπετε ότι εγώ βλέπω προβλήματα που δεν υπήρχαν? Δεν καταλαβαίνω. Αντώνης από τη Σάμο. Good morning και τα λοιπά. Ο Αποστόλης εδώ. Τι μας λέει ο Αποστόλης? Όχι, φίλε, δεν το χρέωμα σε κανέναν ακροατή. Απαντώ και λέω, ρώτησε κάποιος ακροατής εάν υπήρξαν υλικές ζημιές και ποιος τις πληρώνει. Και λες, το εάν έγιναν. Λούκα λέει, το είπες τώρα τη δεύτερη φορά. Το διορθώνεται πολλές φορές λίγοντας ευθύνη στους ακροατές ότι δεν ακούσανε ή δεν κατάλαβαν. Όχι, φίλε μου Αποστολή, κάνεις λάθος. Σε ό,τι με αφορά είμαι προσεκτικός πάρα πολύ. Για το λόγο αυτό ακριβώς. Για να μην χρεώνω σε κανέναν από εσάς οτιδήποτε, ούτε φυσικά και εγώ. Και να απολογούμε για αυτά που λέω εγώ. Ρώτησε ένας ακροατής τι έγινε με τις υλικές ζημιές και λέω, εάν έχουν γίνει, η διοργανώτρια αρχή που είναι η Ευρωλίγκα, αυτή οφείλει να πληρώσει. Πολύ απλά. Και απλά εκεί μπερδεύτηκα, αν θυμάσαι, σε σχέση με την ΑΕΚ που δεν ρώτησε κάτι για την ΑΕΚ ο φίλος. Απλά το είχα στο μυαλό μου εγώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Κωστόπουλος εδώ, ο Γιώργης. Μάλιστα. Γεια σου, ρε Γιώργη. Λοιπόν, Δημήτρης Λαμπρόπουλος εδώ. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό και εύχομαι, λέει, να πάρει το τρόπαιο. Μήπως έχει, λέει, κάποια πληροφορία για προπονητή στον Παναθηναϊκό? Δημήτρη μου, για το δανείο αυτό τον πιτσιρίκα της Κοπενχάγης γίνεται μεγάλη κουβέντα, ότι αφού ξεμπερδέψανε και με τον Μπενίτεθ, θα έρθει στη χώρα μας με το επιτελείο του. Ο Κωστής εδώ, καλημέρες πολλές και έφυγε στον Ολυμπιακό το τρόπαιο. Ο Σωτήρης ο Καλογύρου, μαγική βραδιά, λέει, στο ΆΚΑ. Ο Τσιπλάκης εδώ, δεν το ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν το ξέρω ποιος είναι αυτός που ρωτάς, φίλε μου. Και εγώ αναρωτιόμουν χτες. Και πάμε τώρα Λιόν Μπαρτσελώνα στο Όσλο, στο Ούλεβαλ. 8 τρόπαια η Λιόν, 3 η Μπαρτσελώνα. Τα τελευταία 10 χρόνια 6 τρόπαια για τη Λιόν, 3 η Μπαρτσελώνα, 1 η Άρσεναλ πέρυσι. Είναι οι καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μάλλον στο ποδόσφαιρο γυναικών, για να λέμε τα πιο σωστά. Τρένο πάει και σε Ευρώπη και σε Ισπανία φέτος η Μπαρτσελώνα, με πάρα πολλά γκολ να έχει φιλοδορήσει τις αντιπάλες ομάδες. Όπως έχει κάνει στην Γερμανία η Μπάγκερ, 120 τόσα γκολ, περίπου τόσα έχει βάλει και στο πρωτάθλημα της Ισπανίας η Μπαρτσελώνα και στην Ευρώπη. Άλλωστε η Ρεάλ δεν οπάθησε στα προημιτελικά του θεσμού με 6 γκολ, 12 γκολ, 6 και 6, 6-0 και 6-2 αν θυμάμαι καλά τα δύο σκορ αυτών των παιχνιδιών. Στις 7 λοιπόν είναι αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σταθείτε να το δείτε.

Και πριν σας αφήσω για σήμερα, άλλα μερικά μηνυματάκια ακόμα. Ο Χάρης εδώ. Το μπάσκετ λέει είναι ένα δίκαιο άθλημα. Οι καλύτερες ομάδες πήγαν στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός που ήταν κακός δεν πήγε. Και δεν μπορεί να είναι, λέει, κάθε χρόνο καλός ο αθλητισμός. Είναι κάποιος. Πρέπει. Εδώ δεν καταλαβαίνω πώς το γράφεις, φίλε μου. Χάρη από τα Γιάννηνα. Με κάθε σεβασμό, λέει, το με κάθε επιφύλαξη δεν πάει μαζί με το είμαι προσεκτικός, τη λέω πρώτα να το τεκμηριώνεις, άντε πάλι. Μάλιστα, okay. Δεν θα βγάλω άκρη, παιδιά, δεν θα βγάλω άκρη, δεν γίνεται έτσι. Και αύριο μέρα είναι, εδώ είμαστε να πούμε παραπάνω. Φίλε μου, 7, και για σένα θα ξαναπώ αυτό που είπα νωρίτερα στον ακροατή των άλλων. Ρώτησε ένας φίλος εφόσον έγιναν ζημιές. Δεν το ξέρω, εγώ δεν το ξέρω. Είπα ότι αν έγιναν, η διοργανώτρια αρχή που λέγεται Ευρωλίγκα, αυτή οφείλει να επιληφθεί. Τόσο απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο δύσκολο. Λοιπόν, σε αυτό που είπα νωρίτερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας αφήνω στους επόμενους φίλους συναδέλφους και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια πάντοτε ώρα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να ευχηθούμε όλοι στον Ολυμπιακό αύριο τροπεούχος στην Ευρωλίγα. Ξέχασα να πω ευχαριστώ στον Τάσο Σελεμέζη, έτσι, τον συνάδελφο στον ήχο.

0: Era Sport 101,8.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
13: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
14: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και στον Τουνιά. Καλημέρα στους φίλους του Ολυμπιακού που σήμερα είναι στην μεγάλη του στιγμή για το ραντεβού που έδωσε ο Ολυμπιακός για τον τέταρτο τίτλο της Ευρωλίγκας χθες. Μετά την νίκη του με 79-61 επί της Φενέρμπαξε στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και έτσι με βασικό του όπλο, την συντονισμένη άμυνα και πρώτους σκόρερς των Πίτερς με 17 και Βεζέκοφ με 16 πόντους, οι Ερυθρόλευκοι ισοπαίδωσαν την ομάδα της πόλης. Αύριο βράδυ στις 9 οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία με ηγέτες του Σκαμπάτσο και τον Χεζόνια επικράτησε χθες στο δεύτερο ημιτελικό της Πρωτάρας Σταχτοπούτας Βαλένθια με 105-90. Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων μέχρι τις 10 μαζί σας. Με μεγάλη θεματογραφία λόγω της ημέρας, παραμονή του μεγάλου τελικού του Final Four. Και μην ξεχνάμε ότι πριν τα ξημερώματα κυριολεκτικά η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε πως άνοιξε το δεύτερο παράθυρο μεταπόλησης εισιτηρίων για το Final Four μέσω της ειδικής και επίσημης πλατφόρμας του θεσμού. Το εν λόγω παράθυρο θα παραμείνει ανοιχτό για μερικές ώρες, τουλάχιστον μέχρι τις 5 το απόγευμα, αν δεν κλείσει νωρίτερα λόγω του sold out, για όσους θέλουν να μεταπολίσουν ή να αγοράσουν εισιτήριο για το τελικό. Και όσοι πιστοί προσέλθετε βέβαια. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός, στο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνης, χωρίς Αντιγόνη Δρακάτου σήμερα. Η παρτενέρ μου έχει φύγει μερικές μέρες για με άδεια. Ευχόμαστε να περνάει καλά, να ξεκουραστεί και να γυρίσει δυναμικά εδώ στην εκπομπή μας, αλλά και στην Eraspor συνολικά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν μετά το μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαξε, την οποία την έκαναν αγνώριστη. Να ξεκινήσουμε με τον Μπαρτζόκα, τον αρχιτέκτονα της ομάδας του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού που ράβει, όπως είπαμε, τον τέταρτο αστέρι της για την Ευρωλίγκα.
1: Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ μαζί σας. Πάντα όταν ξεκινάς το τρίτο δεκάλεπτο και μια ομάδα έχει μειώσει σε 9, ενώ το παιχνίδι ήταν κοντά στους 20, αν δεν κάνω λάθος, το πώς θα ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε με τρίποντο του Βεζένκοφ. Και σκοράραμε, ξαναπήγαμε το παιχνίδι κοντά στους 20 άμεσα. Αυτό, την όποια πίεση θα μπορούσαμε να έχουμε, την έδιωξε από το μυαλό μας. Αυτό φυσικά 2-3 φορές η Φενέρ προσπάθησε να επανέλθει στο παιχνίδι με το ταλέντο που έχει. Κάποιες βιαστικές επιλογές, κάποια άστοχα σούτ που είχαμε. Έδωσαν την ευκαιρία στο Χόρντον Τάκερ στο Transition. Κάποια σούτ του Μπιμπέροβιτς που πάντα έχει το ταλέντο. Και του Μπάλτουιν φυσικά. Όλα αυτά τα ISO που έπαιξε και είχε πουλα. Νομίζω όμως γενικά ότι πρέπει να περάσεις από πολλές δοκιμασίες μέσα σε ένα μάτς ώστε τελικά να το κερδίσεις. Όλες οι ομάδες αυτού του επίπεδου θα κάνουν πολλές φορές comeback αν προηγήσει. Οπότε πρέπει να είσαι συμπαγής, πρέπει να έχεις το μυαλό σου μέσα στο κεφάλι σου και να μην έχεις τη μύτη ψηλά, πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός. Πιστεύω δεν συγκρίνεις ποτέ δύο παιχνίδια. Καταρχήν δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχουμε ένα διάστημα μιας μέρας να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι, να επιβάλλουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας αν μπορούμε και να δούμε, να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να πάρουμε τον τίτλο.
0: Να ακούσουμε τώρα να ακούσουμε τους πρώτους σκόρερς. Ξεκινώντας από τον Βεζένκοφ, ο οποίος πέτυχε 16 πόντους και είναι στην σταθιά σας.
2: Πίεση, μπαίνουμε μέσα, απολαμβάνουμε τη στιγμή. Ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε καλές ομάδες, αλλά έχουμε πίεση στον εαυτό μας. Είδατε ότι Έχουμε πολύ βάθος, έχουμε και παίκτες που δεν παίζουν σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για το τελικό μας στόχο. Δεν είναι πολύ περίεργο, δεν θα το κρύψω. Προσπαθούσαμε να μείνουμε μακριά από αυτά τα πράγματα, γιατί για τους οπαδούς μας είναι πιο ειδικών συνθηκών. Εμείς το ζούμε, το απολαμβάνουμε, μπαίνουμε μέσα, παίζουμε σκληρά και θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος. Αυτό που του είπα, αφήσω σε επιστρέφει και είναι ότι κοίτα εδώ που φτάσαμε, δεν έχει ούτε εγώ ούτε εσύ ούτε κανένας. Όποιος κάνει τη δουλειά αυτός να παίζει, το σημαντικό να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Κυριακή είναι σε δύο μέρες, θα ξαναπούμε φαντάζομαι αύριο, οπότε θα σας πω αύριο. Έχουμε μεγάλο βάθος, όλοι είναι πολύ σημαντικοί σε αυτή την ομάδα και περιμένουμε για την Κυριακή.
0: Ακούσαμε τον Σάσα Βενζέκοφ, ο οποίος ήταν από τους πρώτους σκόρερς, γιατί ο Πίτερς είναι αυτός που πέτυχε τους περισσότερους. Πέτυχε συνολικά 17. Ο Βενζέκοφ 16. Ακούμε τον Πίτερς, τον Άλεκ Πίτερς.

0: Και ακούμε τώρα τον Νίκολα Μιλούτινοφ.
1: Of course you are the tower of the team, but the rebounds was one key. The others?
2: I think the defense tonight was the number one key. The way we play defensively, the way we open the game, the way we enter, the energy that we show in the beginning gave us the wings throughout the whole game. And also you have to give credit to our fans who were supporting us in these amazing moments that we were giving on the court. They were also giving us bigger push and we were playing with more and more energy. So I think overall, really good game from us. And if you want to beat Fenerbahce, you have to play like you play tonight. So good games, but it's just one step, one more step ahead.
1: It was maturity from Olympiacos. Experience and concentration for this special game, eh?
2: I think everybody was really hungry and really ready for tonight's game. So all the players wanted to give some. Nobody was caring to score 2 points more. Everybody was just caring about the team effort and the winning of the team. And this is the motive, this is the way that we have to have also in the game.
1: Playing this final force back to back, is this the happiest moment for the qualification to the final until the next happiest moment?
2: I mean, we cannot be happy that we didn't finish the job. It's just one game, one more game ahead, and if we finish the job, then we're going to be happy and we're going to
1: celebrate. Which is your opponent? Valencia or Real?
2: I mean, whoever comes is going to be hell of a game.
1: Thank you very much. Congratulations. Καταλαβαίνετε λοιπόν, Άρη, οι δηλώσεις κυμαίνονται στο ίδιο σημείο. Θέλουμε ένα ακόμη παιχνίδι, δεν έχει τελειώσει η δουλειά μας, είπε ο Νίκολα Μιλουτίνο. Φυσικά η συγκέντρωση, η άμυνα, τα rebound, η συμμετοχή όλων των παικτών, ακόμα και δύο πόντους να βάλε κάποιος, η συμμετοχή μες στο παιχνίδι, ο τρόπος που έπαιξε βοήθησε τον Ολυμπιακό και βεβαίως ο κόσμος επεσήμανε πάρα πολύ την όθηση που έδωσε ο κόσμος εδώ μέσα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Αυτοί 13.000 και πλέον φίλαθλοι βοήθησαν τη δική μας ενέργεια να παίξουμε και να πάρουμε αυτό που θέλουμε μέσα στο παιχνίδι. Φυσικά και δεν διαλέγει αντίπαλο.
0: Ακούσαμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη που ήταν στις συνεντεύξεις για την ΕΡΤ και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι τα ξημερώματα, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε πως άνοιξε το δεύτερο παράθυρο μεταπόλησης εισιτηρίων για το Final Four, τον τελικό δηλαδή, μέσω της ειδικής και επίσημης πλατφόρμας του θεσμού. Το εν λόγω παράθυρο θα παραμείνει ανοιχτό για μερικές ώρες και μέχρι το απόγευμα στις 5 η ώρα. Αν δεν έχουν κλείσει ως τότε, έτσι, αν δεν έχουν πουληθεί, φυσικά θα γίνει χαμός. Γιατί όλοι ζητούσαν ένα εισιτήριο για τον τελικό ή για τους τελικούς. Για όσους λοιπόν θέλουν να μεταπουλήσουν ή να αγοράσουν εισιτήριο για τον τελικό, μπορούν να μπουν στο σχετικό site το οποίο έχει, μάλλον στο σχετικό link που της Ευρωλίγκα. Και φυσικά λόγω της ημέρας να ακούσουμε και τα παιδιά του Πειραιά. Τιμή σένα και.

Πόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κινηθώ, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαγώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην τροχιά των δύο μεγάλων τελικών, του μεγάλου με τον Ολυμπιακό και των πονεμένων στο μικρό τελικό. Περισσότερο όμως θα μας πει τώρα και με περισσότερες λεπτομέρειες ο καλός συνάδελφος, ο Νίκος Μπιντέλας, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου μέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα και στους ακρότες της Era Sport.
0: Έτσι όπως εξελίχθηκαν χθες τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, ήταν, θα λέγαμε, εύκολη η διαδικασία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός την έκανε εύκολη με την εμφάνιση που είχε χθες στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Επικράτησε πολύ εύκολα με 79-61 της Φενέρμπαχτε και μιλάμε για μια ομάδα η οποία στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν ήταν στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου πριν κάνει μια κοιλιά λόγω τραυματισμών. Αλλά το τελευταίο διάστημα η Φενέρ είχε επιστρέψει σε υψηλά στάνταρ απόδοσης και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για την κάτοχο του τίτλου. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ σκληρός. Η άμυνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα δάγκωνε. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Τούρκους. Τους κράτησε μόλις στους 61 πόντους και ουσιαστικά δεν τους έδωσε κανένα δικαίωμα σε 40 λεπτά παιχνιδιού να πιστέψουν ότι μπορούν να πάρουν κάτι. Διότι από τα πρώτα 2,5 λεπτά δηλαδή που χρειαστήκαμε για να δούμε ένα καλάθι στον ημιτελικό μετά την ευρικότητα που υπήρχε στην αρχή, ο Ολυμπιακός είχε σταθερά το προβάδισμα, έφτασε να προηγείται ακόμη και με 20 πόντους στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ουσιαστικά το μόνο που κατάφερε η Φενέρ ήταν με ένα σερί να μειώσει τη διαφορά στους 7 στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περίοδου, αλλά εκεί ο Ολυμπιακός, που φάνηκε το ημιτελικός να αποκτά νέο ενδιαφέρον και ότι η Φενέρ μπορεί να επιστρέψει στη διεκδίκηση του ματς, ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και δεν έδωσε περισσότερα δικαιώματα στην ομάδα του Αρούνας Γιασικεβίτσιους, η οποία επέστη αυτή την ήττα με 18 πόντους. Ήταν εκοφαντική, θα λέγαμε, η πρόκριση του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό της Κυριακής και ουσιαστικά ήρθε με τον τρόπο αυτό που χαρακτηρίζει δηλαδή το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα, ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με όλη την έννοια της λέξης. Και το λέω αυτό διότι στον χθεσινό ημιτελικό ο Ολυμπιακός ανέδειξε πολλούς πρωταγωνιστές για να πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και χωρίς μάλιστα να πιάσει πολύ υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας, αφού πέτυχε 79 πόντους και ενώ είναι η κορυφαία ομάδα επιθετικά στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν, έχοντας μέσο όρο άνω των 90 πόντων ανά παιχνίδι. Όμως έχουμε πει ότι η επίθεση κόβει εισιτήρια, αλλά η άμυνα είναι αυτή που δίνει τίτλους και ο Ολυμπιακός ήξερε πολύ καλά ότι θα πρέπει να εμφανίσει το σκληρό του πρόσωπο για να συνεχίσει μέχρι τέλος του δρόμου και αυτό ακριβώς έκανε από την αρχή δηλαδή του ημιτελικού. Το μάτι των παιχτών του Γιώργου Μπαρτζόκα γυάλιζε. Δεν έχει καμία σχέση η χθεσινή εικόνα του Ολυμπιακού με ό,τι συνέβη στις προηγούμενες 4 παρουσίες των πυρεωτών σε Final Four. Ήταν κάτι εντελώς το διαφορετικό. Από την αρχή ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά και κατάφερε να πετύχει τον στόχο του να κάνει το πρώτο βήμα προς την κορυφή της Ευρώπης. Του μένει ακόμη ένα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στα 4 προηγούμενα χρόνια που ο Ολυμπιακός ήταν στο Final Four, αυτή η φετινή είναι η 5η του συνεχόμενη παρουσία στην τετράδα, μόνο μία φορά είχε κερδίσει ημιτελικό, ήταν το 2023 στο Κάουνας, όπου τότε είχε κάνει ένα κακό πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Μονακό, στην πρωτάρα Μονακό, στην πρώτη της συμμετοχής στο Final Four, και επέστρεψε με ένα εντυπωσιακό 27-2 την τρίτη περίοδο, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό και τότε είχε χάσει από το περιβόητο καλάθι του Σέρχιο Γιούλ στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα έρχεται πάλι άλλο ένα στην απάντημα με τη Ρεάλ στο κορυφαίο μπασκετικό ραντεβού το βράδυ της Κυριακής σε 9 η ώρα. Θα είναι ο 5ος τελικός, Τάσο, στην ιστορία της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα ζευγάρι που εμφανίζεται πολύ συχνά στη μάχη για το τρόπαιο στο λεγόμενο Championship Game της EuroLeague και ο Ολυμπιακός ελπίζει να χαμογελάσει αυτή τη φορά, γιατί είχε ιτηθεί όχι μόνο το 23 αλλά και το 2015 στην Μαδρίτη μπροστά σε πολλούς χιλιάδες Ισπανούς φιλάθλους. Τώρα θα γίνει το αντίθετο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλει να πετύχει.
0: Διψάει να πάρει το τρόπαιο.
1: Ναι, ναι, θέλει την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Έτσι. 13 χρόνια μετά. Πάλι με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στο πάγκο, πάλι κόντρα στη Ρεάλ, όπως ήταν τότε ο τελικός στο Λονδίνο το 2013, και με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, που τότε ήταν 23 ετών, τώρα να είναι ο αρχηγός της ομάδας, ο απόλυτος ρέκορντμαν του συλλόγου με πάνω από 800 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα. Και έτσι ευελπιστεί ο Ολυμπιακός ότι θα επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης μπροστά σε περισσότερους από 13.000 φιλάθλους του, και βάζω αυτόν τον αριθμό διότι 13.000 υπολογίζονται περίπου ότι ήταν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού στον ημιτελικό χθες, αλλά σίγουρα ο αριθμός αυτός, Στάσο, θα αυξηθεί κι άλλο.
0: Σωστά. Διότι γιατί υπήρχαν κενά. Ίσως ήταν και το πρόβλημα που επηρέασε με τα εισιτήρια το μεσημέρι, που δεν είχε στείλει Ευρωλίγκα η διοργανώτρια τα εισιτήρια στους φιλάθλους του Ολυμπιακού που είχαν αγοράσει. Τα είχαν αγοράσει, αλλά δεν είχαν πάρει τις σχετικές αποδείξεις.
1: Ναι, ναι, όντως ισχύει αυτό. Αλλά ούτως ή άλλως θα περιμένουμε να μεγαλώσει αυτός ο αριθμός, γιατί πάντα όταν μια ομάδα περνάει στον τελικό φέρνει και περισσότερους φιλάθλους. Άλλωστε η Φενέρ που αποκλείστηκε είχε πολλά εισιτήρια και αυτή σίγουρα θα μπουν στη μεταπόληση που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, Σάκουα, για το σχετικό link που άνοιξε η Ευρωλίγκα. Άρα δηλαδή θα περιμένουμε περισσότερους, ακόμη περισσότερους Ολυμπιακούς στον τελικό. Άλλωστε η Ρεάλ δεν έχει πολύ κόσμο, δηλαδή άντε να άμα φέρει κάποιος για τον τελικό να φτάσει 1.000 άτομα, δεν έχει περισσότερους οπαδούς η Ρεάλ που την ακολουθούν το μπάσκετ. Άρα δηλαδή θα είναι κατακόκκινο το T-Center για τον μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής.
0: Ωραία, ραντεβού στις 9. Εμείς πάμε για ένα μήνα όμως στη γραμμή σου, να πούμε αν θέλεις κάτι περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Για να πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων από το Earth News.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καταζητούμενος κακοποιός ο άντρας που τραυματίστηκε σε αστυνομικό έλεγχο τα ξημερώματα στο Μικρό Λίμανο, έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αποκλεισμένη η περιοχή, στο σημείο βρίσκεται το τμήμα εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Σενάρια για νέα πλήγματα στο Ιράν, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση Άξιος και CBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποιεί το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα προσπάθεια να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία. Στην Αθήνα, οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολισκό Global Summit, ποινικές διώξεις 7 μέλη της νέας συμμορίας της Κρήτης για τη διακίνηση ναρκωτικών, διαχωρίστηκε η υπόθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάχη για τη ζωή του Δήμητρη, χρόνο κοριτσάκι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκα και ο καιρός, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά, έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων.

0: για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Ο Νίκος Βιντέλλας, σταθερή αξία, βρίσκεται πάντα στην τηλεφωνική γραμμή να μας δώσει τα ντεσού για το αυριανό τελικό, το μεγάλο τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, της Βασίλισσας, την οποία θέλει να αποκαθιλώσει και να φορέσει αυτό στο στέμα, να γίνει Ολυμπιακός Βασιλιάς. Λοιπόν, Νίκο, ποια είναι τα ντεσού αυτού του αγώνα?
3: Λοιπόν, Τάσο, κοίταξε τώρα, θα δούμε περισσότερα για τον, για τον μεγάλο τελικό και αργότερα. Να πω ότι στις 12 η ώρα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών, του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Σέρτζιο Σκαριόλο. Μια συνέντευξη τύπου η οποία δεν θα γίνει στη στέγη γραμμάτων και τεχνών όπως ήταν η συνέντευξη τύπου μία μέρα πριν από τους ημιτελικούς. Αλλά σήμερα η συνέντευξη τύπου θα είναι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Σίγουρα θα έχουν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις τους, γιατί τώρα ξέρεις, απέφυγαν πολύ να μιλήσουν και οι δύο μετά τους ημιτελικούς, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι, σωστά.
3: Και σίγουρα τώρα τα μεσάνυχτα και οι δύο ομάδες άρχισαν την προετοιμασία τους για το μεγάλο τελικό, το scouting που λέμε.
2: Ακόμα και το ψυχολογικό κομμάτι προετοιμασία είναι.
3: Ναι, είναι πολύ σημαντικό και αν μου επιτρέψεις θα πω ότι ο Ολυμπιακός εμφανίζεται πολύ διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Έχοντας την εμπειρία 4 συνεχόμενων Final Four τα προηγούμενα χρόνια, όπου μία φορά πήγε σε τελικό μόνο και δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο και μάλιστα το έχασε με πολύ οδυνηρό τρόπο, ενώ είχε το προβάδισμα συνεχώς να δεχτεί ένα καλάθι 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Φαίνεται να έχει δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός. Και το λέω αυτό διότι χθες υπήρχε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, θα έλεγα, κατά τη διάρκεια του ματς. Δεν υπήρχαν δηλαδή πολύ έντονες αντιδράσεις ή ξεσπάσματα χαράς από τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα που είχαν συνεχώς μεγάλη διαφορά απέναντι στη Φενέρμπαχτε. Το έχουμε δει τι να συμβαίνει στο παρελθόν. Τώρα όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Πάγκος και οι παίκτες μέσα που έπαιζαν ήταν συγκρατημένοι, θα λέγαμε. Δεν υπήρχε κάτι το έξαλλο στις αντιδράσεις τους. Και μάλιστα μετά την πρόκριση υπήρχαν παίκτες όπως ο Φουρνιέ και άλλοι οι οποίοι έκαναν με το δάχτυλό τους τον αριθμό 1. Ότι ο Ολυμπιακός έχει ακόμη ένα βήμα να κάνει για να πετύχει το στόχο του, να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης. Έτσι μου φαίνεται, αυτό μου βγάζει εμένα τουλάχιστον, ότι ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει πολύ σε αυτό το κομμάτι και έρχεται σε αυτό που είπες και εσύ, ότι το ψυχολογικό παίζει πάντα ρόλο. Είναι πολύ σωστά. Σημαντικό στο ΜΕΑΣ σε ένα Final Four όπου τα πάντα κρίνονται μέσα σε 40 λεπτά. Δεν είναι απαραίτητο ότι η καλύτερη ομάδα θα κερδίσει, η καλύτερη ομάδα της σεζόν εννοείται, έτσι.
2: Γιατί σε
3: 40 λεπτά, εντάξει, μπορεί μια άλλη ομάδα να έχει να εμφανίσει ένα καλύτερο πρόσωπο. Όλα συμβαίνουν.
2: Είναι πως θα του βγει η μέρα, ας πούμε. Σωστά.
3: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και πάντα.
2: Πάντως χθες έδειξε προετοιμασμένος για όλα ο Ολυμπιακός και διψασμένος να πάρει τον τίτλο.
3: Ναι, ναι, γυάλιζε το μάτι των παικτών του Ολυμπιακού από το πρώτο λεπτό. Από το πρώτο λεπτό, δηλαδή με το που ξεπεράστηκε μια νευρικότητα που υπήρχε κατέρωθεν. Και είναι λογικό να εμφανίζεται πάντα και, σε τέτοια παιχνίδια.
2: Και φαίνεται και από τις δηλώσεις που κάνανε, όταν σοβαροί και μετρημένοι, δεν είπαν πολύ μεγάλες κουβέντες.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και
3: ναι,
2: δεν προκάλεσαν κιόλας ότι πήραν μια εύκολη νίκη κλπ. Και τέτοια. Μπήκαν κατευθείαν στον τελικό. Θέλουν να πάρουν οπωσδήποτε την κούπα.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Τάσο, και τον τόνο νομίζω τον είχαν δώσει οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, διοκτήτες της ΚΑΕ, με τις δηλώσεις που είχαν κάνει στο Μονακό μετά την πρόκριση της ομάδας στο Final Four. Από εκεί φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός κρατάει χαμηλά την μπάλα σε αυτό το Final Four μέχρι να πετύχει τον μεγάλο του στόχο, γιατί έχει βιώσει μεγάλες απογοητεύσεις τα τελευταία χρόνια.
2: Ήρθε η ώρα να το πάρει δηλαδή.
3: Ναι, ναι, αλλά ξέρεις Τάσο, σε τέτοια παιχνίδια που είναι 40 λεπτά δεν μπορείς να πεις πολλά.
2: Ναι, σωστά.
3: Και πόσο μάλλον από τη στιγμή που έχεις απέναντί σου τη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Η Ρεάλ Μαδρίτης πάντως θα κατέβει με απουσίες από τη...
3: Θα κατέβει με απουσίες, είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα που έχει, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη φανέλα, μια βαριά φανέλα Τάσο, και φάνηκε και χθες. Και φαίνεται γενικά πάντα σε τέτοιες στιγμές. Δεν

0: έχει κάνει τόσο θόρυβο η Ρεάλ, είναι αλήθεια με τις εμφανίσεις της, όσο ο Ολυμπιακός που ήταν και πρώτος στην κανονική περίοδο και πέρασε με σκούπα από τα play-off. Ωστόσο δεν μπορείς ποτέ να ξεγράψεις τη Ρεάλ και ο Ολυμπιακός την πάτησε εντός εισαγωγικών το 2023 στο Κάουνας, όπου και τότε θεωρούταν μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά τελικά έχασε από τους Ισπανούς και με οδηγό αυτό θα φροντίσει να πετύχει τον στόχο του αυτή τη φορά. Μία Ρεάλ η οποία επικράτησε με 90-105 της Βαλένθια, της Ταχτοπούντας, στον δεύτερο ημιτελικό, σε ένα παιχνίδι όπου ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτε, και το λέω διότι στο ημίχρονο του Ολυμπιακός Φενέρ είχαν σημειωθεί 57 πόντοι συνολικά, το σκορ ήταν 33-24 και κόντεψαν να περάσουν τον αριθμό 57 και η Βαλένθια και η Ρεάλ στο ημίχρονο του δεύτερου ημιτελικού, όπου το σκορ ήταν 56-62. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι η Ρεάλ έβαλε στο ημίχρονο του ημιτελικού περισσότερους πόντους από όσους είχε βάλει σε 40 λεπτά στον πρώτο ημιτελικό η Φενέρμπαχτε απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι μια διαφορετική ομάδα η Ρεάλ σε σχέση με τη Φενέρ. Η Φενέρ ήταν η κορυφαία άμυνα της Ευρώπης, αλλά επιθετικά δεν είχε όλη τη σεζόν αντίστοιχη απόδοση σε σχέση με το τι έκαναν οι παίχτες του Γιασικεβίτσου στα αμυντικά τους καθήκοντα. Η Ρεάλ είναι μια πιο two-way ομάδα, δηλαδή μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή και στην άμυνα και στην επίθεση, χωρίς να είναι κορυφαία σε κάποιους από τους δύο τομείς. Και ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό, που ναι μεν ήταν η κορυφαία επίθεση, αλλά ήταν και η τρίτη καλύτερη άμυνα της σεζόν. Και ο Ολυμπιακός είναι μια two-way ομάδα και ακριβώς από αυτό το Final Four πήγαν στο τελικό οι δύο πιο two-way ομάδες. Δηλαδή η Βαλένθια που είναι πολύ καλή επιθετικά και δεν είναι το ίδιο καλή αμυντικά αποκλείστηκε, όπως και η Φενέρ που είναι εξαιρετική αμυντικά αλλά δεν είναι το ίδιο καλή επιθετικά. Μες. Θα είναι μια δύσκολη εξίσωση ο τελικός για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Ρεάλ.
1: Σίγουρα.
0: Η οποία δεν έχει πεντάρι, δεν έχει καθαρό πεντάρι. Κατέβηκε σε αυτό το Final Four χωρίς τους δύο βασικούς σέντερ, το μεγάλο σκιάχτρο, έτσι, το θηρίο από το πράσινο ακροτήρι, τον Έντι Ταβάρες, που ήταν MVP στο Final Four του 2023 όταν η Real κέρδισε στον τελικό τον Ολυμπιακό, τραυματίας και ο Ουκρανός ο Άλεξ Λεν, και στον χθεσινό ημιτελικό τραυματίστηκε και ο Ουσμάν Γκαρούμπα ο Ισπανός, ο οποίος είχε μεγάλο βάρος στις πλάτες του με την απουσία των δύο άλλων ψηλών της ομάδας, και πλέον έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καλύψει αυτά τα κενά ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό το κομμάτι, το πώς θα διαχειριστεί η Ρεάλ αυτές τις απουσίες της, και δεν πρέπει να την πατήσει ο Ολυμπιακός. Λογικά θα δούμε τον Τρέι Λάιλς, τον Καναδό, να παίζει πολλή ώρα στο 5, αν και ξεκινάει από το 4, μπορεί να παίξει και στο 5. Ο παίχτης αυτός, ο οποίος στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη κάνει πολύ καλά πράγματα, μαγικές εμφανίσεις μετά από μια σχεδόν δεκαετή παρουσία στα παρκέ του NBA, έχοντας υπάρξει και συμπαίχτης με τον Σάσα Βεζένκο στους Sacramento Kings. Και να δούμε και σε τι κατάσταση είναι ο Αντρές Φελίς, ο Δομινικανός γκάρντ, ο οποίος και αυτός αποχώρησε με ένα πρόβλημα στο πόδι από τον χθεσινό ημιτελικό. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να είναι τόσο σοβαρός όσο ο τραυματισμός του Γκαρούμπα, αλλά είναι πολύ κοντά ο τελικός με τον ημιτελικό, άρα δηλαδή και το καραμικό πρόβλημα μπορεί να στερήσει σε κάποιον τη συμμετοχή του από το μεγάλο παιχνίδι. Για τον Γκαρούμπα δεν έχουμε κάτι νεότερο. Περιμένουμε, όπως είπα και πριν, το Σκαριόλο ναι. να τοποθετηθεί.
1: Γιατί κοίταξε να δεις, πέρα από την τοποθέτηση, θα έχουμε μέχρι αύριο που θα γίνει το παιχνίδι ίσως κάποιες αποφάσεις τελικές ναι. που θα καθορίσουν πώς θα κατέβει η Ρεάλ ή ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι. Για τον Γκαρούμπα δεν ξέρουμε τι τραυματισμό έχει, αλλά φαίνεται πολύ σοβαρός ούτως ή άλλως. Δηλαδή, πέρα από το ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Μπορεί να και να μην παίξει, κάτι, δηλαδή.
0: Όχι, είναι δεδομένο ότι δεν θα παίξει. Με βάση αυτό που είδαμε, τουλάχιστον είναι δεδομένο ότι δεν θα παίξει. Αλλά θέλω να πω ότι τα παιχνίδια είναι κοντά ο ημιτελικός με τον τελικό. Δηλαδή και ένα μικρό πρόβλημα μπορεί να σε αφήσει έξω. Αλλά
1: σωστά.
0: φαίνεται πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του Ισπανού ψηλού. Όμως ο Ολυμπιακός θέλει να βγάλει και πάλι πολλούς πρωταγωνιστές όπως έκανε στον ημιτελικό, γιατί να κλείσω με αυτό τάσο ότι μπορεί ο Βεζέκοφ να έχει 16 πόντους και μιλάμε για τον MVP τη σεζόν, μπορεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να είχε 15 που ήταν μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας, ή ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε 6 πόντους και 13 rebound, να ήταν επίσης μέλος της καλύτερης πεντάδας και να τους περιμέναμε όλους αυτούς να έχουν τόσο καλή απόδοση, ή και τον Εβάν Φουρνιέ που έβαλε 10 πόντους. Η διαφορά όμως για τον Ολυμπιακό την έκαναν ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έβαλε 17 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο να δώσει κάποιες ανάσες στον Σάσα Βεζέγκοφ, και μάλιστα χωρίς να χάσει σούτ ο Αμερικανός forward. Και άλλους 10 πρόσθεσε ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος και αυτός ήταν ο X-Factor για τον Ολυμπιακό στον χθεσινό ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπα.
1: Νίκο Μπιτέλα, περιμένουμε περισσότερα από ώρα σε ώρα. Στις 12, όπως είπες, είναι συνέντευξη τύπου του μεγάλου τελικού με τους δύο αρχιτέκτονες των ομάδων, Ρεάλ και Ολυμπιακό, ή Ολυμπιακό και Ρεάλ, αν θέλετε. Εμείς, για οτιδήποτε προκύψει, θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία προκειμένου να μας ενημερώσεις. Καλή σου μέρα, Νίκο μου, Βιτέλα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ, ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός, στο μικρόφωνο Τάσος Αντωνίνης. Και μετά το μπάσκετ και το Final Four, περνάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Και μάλιστα με Άρα Θαλασσινό, γιατί θα ξεκινήσουμε από τη Μύκονο, όπου θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο, τον παλεμάχο με ταράνο Μυκόνου, τον Ασημωμίτη Πέτρο, αλλά και ένα αγώνο μιας μεγάλης σημαίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον Γιάννη Οικονομόπουλο, γιο του Τάκη. Του Τάκη Οικονομόπουλου, που έφυγε λίγες μέρες από τη ζωή μετά τον αποχαιρετισμό του στρατηγού του Παναθηναϊκού, του Μίμη Δωμάζου. Καλή σας μέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα από τη Μύκονο.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Τι καιρό κάνει εκεί καταρχάς, Πέτρο?
1: Εμείς εδώ έχουμε βροχερό καιρό. Έχουμε λίγο βροχούλα.
0: Α, όπως και εδώ περίπου.
1: Πρωτόγνωρο για τη Μύκονο.
0: Για Μάη, μηνά.
1: Ναι. Θα σε συγνωρίζεις καλύτερα, είσαι και από εδώ.
0: Οπότε, εντάξει, αυτή την περίοδο...
1: Έχουν ήδη από τη Μύκονο.
0: Ναι. Λοιπόν, καλή σου μέρα, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για την...
2: Καλημέρα και στον Πέτρο.
0: Να είναι καλά.
1: Καλημέρα,
0: να είστε καλά.
1: Γιάννη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.
0: Λοιπόν, Πέτρο, είχατε προγραμματίσει ένα φιλικό με τους βετεράνους του Παναθηναϊκού. Τελικά τι γίνεται?
1: Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που έχουμε τη δυνατότητα πάντα από το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδος που είναι η Έρα Σπορ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Είχαμε προγραμματίσει με τον Παναθηναϊκό, με τους παλέμαχους του Παναθηναϊκού και με την αιγίδα πάντα της ΠΑΕ, διότι θέλαμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο για 25 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 στο γήπεδο της Λεωφόρου.
0: Για μεθαύριο δηλαδή.
1: Για μεθαύριο να τιμήσουμε τα μεγαλύτερα, δύο από τα μεγαλύτερα ιδάλματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, και το λέω αυτό με όλη μου την καρδιά, παρόλο ότι είμαι Ολυμπιακός, ο μεγαλύτερος θεματοφύλακας της Ελλάδος, ο αείμνηστος ο Τάκης, ο φίλος μου και φυσικά ο καλός μου φίλος, ο στρατηγός, ο Μίμης ο Δωμάζος. Αυτή η πρωτοβουλία φυσικά ήταν της φιλίας που έχουμε των οικογενειών μας, διότι με την Πόπη τη Δωμάζου, με την οικογένεια του Δωμάζου, του αείμνηστου του Μίμη και του Τάκη του Οικονομόπουλου, του Γιάννη, του φίλου μου που μας ακούει τώρα και είναι φιλοξενούμενός σου, να πει και αυτός δύο λόγια για αυτό το μεγάλο παιχνίδι που θα γινόταν τη Δευτέρα, όπως είπαμε, 7 το απόγευμα.
0: Τελικά γιατί δεν θα γίνει?
1: Δεν θα γίνει γιατί ο Παναθηναϊκός που ήθελε να διοργανώσει με ίσως τον καλύτερο τρόπο αυτό το σπουδαίο φιλικό παιχνίδι παλεμάχων, δεν ήταν ο σκοπός μας να κάνουμε ένα απλό φιλικό παιχνίδι.
0: Ναι, για να περάσει η ώρα.
1: Να περάσει η ώρα, σίγουρα. Είχαμε προσκαλέσει όλες τις Κυκλάδες, όλο το φύλαθλο κόσμο του Παναθηναϊκού, ιδιαίτερα τους νέους, για να γνωρίσουν από κοντά τα ιδάλματα του ποδοσφαίρου, του Παναθηναϊκού, τους παλέμαχους, τους παλιούς που έπαιξαν ποδόσφαιρο χωρώντας το τριφύλι και την εθνική και το γνώσιμο της Εθνικής Ελλάδος, και τους παλαιότερους να θυμηθούν αυτά τα παλιά, τα όμορφα ποδοσφαιρικά χρόνια. Δυστυχώς δεν ήταν έτοιμος ο Παναθηναϊκός, είπα, για να κάνουμε αυτό το μεγάλο παιχνίδι, διότι υπήρχαν πολλά προβλήματα, δεν γνωρίζω τώρα, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες.
0: Όχι, απλώς αναβλήθηκε. Προφανώς θα γίνει τελικά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι γνωστά σε όλους μας και δεν είχαμε το χρόνο και τη δυνατότητα μέσα σε πολύ λίγο, αν και το συζητάμε από πριν τις γιορτές το παιχνίδι αυτό, όχι με τον Παναθηναϊκό φυσικά, εγώ η Πόπη και ο Γιάννης. Εγώ σαν εκπρόσωπος φυσικά δημοσίων σχέσεων των παλεμάχων της Μυκόνου, αλλά και με τα παιδιά εδώ της Μυκόνου, όλοι μαζί συντονισμένοι με τις οικογένειες, να κάνουμε αυτό το μεγάλο σπουδαίο φιλικό παιχνίδι. Διότι η Μύκονος, οι βετεράνοι, θέλω να σου τονίσω, είναι πάντα κοντά στα μεγάλα παιχνίδια, όπως κάναμε με τον Ολυμπιακό για τη μνήμη του Σάββατου Θεοδωρίδη. Και φυσικά πολλά παιχνίδια με την Εθνική Ελλάδος έχουμε καλέσει εδώ για κοινωνικούς και κοινοφελείς σκοπούς στο νησί μας και έξω από το νησί. Το ίδιο θέλαμε να κάνουμε για το παιχνίδι αυτό, διότι ο Ντομάζος έχει παρουσιάσει και το βιβλίο του παλαιότερα εδώ στο νησί. Έχει προσκαλεστεί και έχει έρθει περίπου πριν 4 χρόνια στη Μύκονο. Τώρα, για να μιλήσει και ο Γιάννης λιγάκι, έχουμε προγραμματίσει, αν όλα πάνε καλά, για τον Οκτώβριο.
0: Ωραία.
1: Να γίνει αυτό το μεγάλο παιχνίδι στη Λεωφόρο.
0: Πάει στον Οκτώβριο. Οπότε πάμε στο Γιάννη τώρα. Να Γιάννη, επειδή έχουμε και λίγο χρόνο,
1: ναι.
0: Πες μας δύο πραγματάκια για αυτό το αγώνα, αλλά και για τον Τάκη Οικονομόπουλο, τον πατέρα σου, και πώς δεν ακολούθησες τα βήματά του ποδοσφαιρικά.
2: Καλά, ο Πέτρος ξέρει ότι τα ακολούθησα, γιατί είχαμε συνεργαστεί και όλα στην Μύκονο.
0: Ναι.
2: Είχα κάνει και εγώ μια μικρή καριέρα σε ομάδες όπως ήταν ο Ατρόμητος και η Καλυθέα. Αλλά όχι στο επίπεδο του πατέρα μου. Θα ήταν δύσκολο να βγαίνουν δύο Οικονομόπουλοι έτσι. Ως προς το παιχνίδι, είναι χρονικά δεν μας βγαίνανε. Ήταν λίγο δύσκολο. Ήταν και η περίοδος λίγο περίεργη γενικότερα. Οπότε είπαμε όλοι μαζί ότι καλό θα ήταν να έχουμε και χρόνο μπροστά μας, να μπορέσουμε να το οργανώσουμε, να γίνει κάτι ωραίο, έχοντας και υπόψη ότι, πώς το λένε, να κλείνει και ο ηλιοφόρος. Οπότε θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα φιλικό, το οποίο θα μπορέσει, ξέρεις, έτσι, να, και να υπενθυμίσει στον κόσμο αυτό το γήπεδο, το ιστορικό γήπεδο, και να τιμήσει και τον πατέρα μου και το Μίμη τον Δωμάζο, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει όλα αυτά τα χρόνια και είχαν πολύ μεγάλες επιτυχίες σε αυτό το γήπεδο. Οπότε το αφήσαμε προς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο να μπορέσουμε να το οργανώσουμε σωστά.
0: Τώρα θα ήθελα να μας πεις και εσύ τι κάνεις.
2: Εγώ είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής.
0: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
2: Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής ως επάγγελμα. Μαζί με την Πόπτη Δωμάζου, αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε αυτό που είχε ξεκινήσει ο πατέρας, ο Μίμης. Κάποιες ακαδημίες οι οποίες έχουν φιλοσοφικό χαρακτήρα, έτσι, ένα περισσότερο κοινωνικό
0: ρόλο,
2: χαρακτήρα και όλη η διαδικασία, το οποίο θέλουμε να το συνεχίσουμε, για το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία του κοινωνικού χαρακτήρα, ας πούμε, που δίδουμε σε αυτή την προσπάθεια, να βρούμε και κάποια ταλεντάκια.
0: Ωραία. Για τον άνθρωπο Τάκη Οικονομόπουλο, ο οποίος ήταν και μεγάλος καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης όχι μόνο της μπάλας, αλλά και του καμβά.
2: Η αλήθεια είναι ότι πιάνα τα χέρια της όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν πολύ ωραία κουβέντα που είπες.
2: Ναι, ναι, ναι. Ήτανε το...
0: Υπάρχουν ακόμα, διατηρούνται όλα αυτά τα έργα που έχει κάνει. Είναι κάπου
2: έτυξες,
0: που μπορεί να τα δει κάποιος.
2: Μιας και το έτυξες, έχω υπόψη μου προς τον Οκτώβριο, κοντά στα γενέθλια του πατέρα μου, 19 Οκτωβρίου που ήταν, να κάνω μια έκθεση ζωγραφικής, να, με τα εκθέματα του πατέρα μου εδώ στο Δήμο Κηφισιάς. Το οργανώνω και αυτό το κομμάτι. Οπότε ναι, θα είναι και διαθέσιμα αυτά κάποια στιγμή, από τη νέα σεζόν, να μπορέσει να τα δουν ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν θα μας πεις τότε περίπου εκεί κοντά για να...
2: Αλλά θα είμαστε σε επικοινωνία, τόσο βέβαια.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία.
2: Και για το φιλικό παιχνίδι, αλλά και για την έκθεση που θέλω να οργανώσει.
0: Ωραία. Ναι. Γιάννη, έρχεται και η μεγάλη επέτειος του Παναθηναϊκού, η Δευτέρα Ιουνίου. Μας θυμίζει την περίοδο του 1971, όπου έφτασε στην πηγή για να σηκώσει την κούπα των πρωταθλητριών. Με τα μεγάλα αστέρια που ήταν μεταξύ αυτών και ο πατέρας σου, ο Τάκης Οικονομόπουλος. Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και σίγουρα τα ξαναπούμε και με τους δύο. Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Συγγνώμη, Τάσο, έχω το φίλο μου τον Νίκο.
0: Ναι,
1: σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, για τη φιλοξενία. Καλημέρα μου και στο Γιάννη. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν το καλύτερο για να γίνει αυτό το μεγάλο φιλικό παιχνίδι, που είπα δεν είναι σκοπός να γίνει ένα απλό φιλικό παιχνίδι.
0: Αλλά μια γιορτή.
1: Είναι να γίνει μια μεγάλη γιορτή, και φυσικά με το κλείσιμο τώρα και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που ο Παναθηναϊκός θα φύγει και θα πάει να παίξει στην Καλογρέζα και στη συνέχεια στο Βοτανικό, στο νέο του παλάτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να κάνουμε αυτό το μεγάλο παιχνίδι για τη μνήμη των δύο καλών μου φίλων, αλλά και των τεράστιων μεγάλων παλιών ποδοσφαιριστών.
0: Ήταν σημαίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, σωστά.
1: Οι σημαίες, βέβαια, γιατί κακά τα ψέματα. Ο Δωμάζος ήταν στην Ελλάδα, ο Γιόχαν Κρόιφ στην Ολλανδία, ο Πελέ στη Βραζιλία και ο Μαραντόνα στην Αργεντινή. Εγώ το έχω πει πολλές φορές αυτός, όπως και ο Τάκης ο Οικονομόπουλος στην Ελλάδα, ο Ντίνο Τζοφ στην Ιταλία, ο Μπάνκ στην Αγγλία και ο Γιασίν στη Ρωσία. Εγώ αυτούς έχω τους τερματοφύλακες δει και έχω γνωρίσει, γιατί δεν είμαι και μικρός, όπως καταλαβαίνεις. Τάσο, έχουμε περάσει τα 60.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά τους έχουμε αυτούς ιδάλματα και φίλους μας. Τον Τάκη τον Οικονομόπουλο και τον Μίμη Δωμάζο ή τον Μίμη Δωμάζο και τον Τάκη τον Οικονομόπουλο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και θα είμαστε πάντα σε επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα τα πούμε τον Οκτώβριο πιο σύντομα. Και φιλοξενία στη Μύκονο όποτε θέλει. Εσύ είσαι και Μυκονιά του.
0: Λοιπόν, οπότε δεν έχω πρόβλημα να διαμονή. Καλή σας μέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Σας ευχαριστούμε που είσαστε συντονισμένοι και σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι πρέπει να μείνετε συντονισμένοι στην ΑΣΠΟΡ, γιατί υπάρχουν αρκετά θέματα, όπως πάντα, αλλά ταυτόχρονα θα έχετε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ο Κωνσταντίνο Παλιό και τον Τάσο Αντωνίνη, καλή σας μέρα. Και μην ξεχνάτε το αρευριανό ραντεβού στις 9 το πρωί.

0: Era Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτό Χώρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
8: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
11: Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
12: Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για Porsche. Ένα όνομα και μια ιστορία, εγώ θα έλεγα. Όταν σκέφτεσαι Porsche, σκέφτεσαι Carrera, σκέφτεσαι Cayenne, σκέφτεσαι λιγότερο Boxster. Και σκέφτεσαι και Πάρη Ποντίκα και Βασίλη Σαριμπαλίδη.
13: Και γκάζια.
12: Και γκάζια πολλά.
13: Γκάζια πολλά. Φόρσε, πάθος, όρεξη, αυτό το κάτι διαφορετικό, αυτό το κάτι που ποθούμε, αυτό το...
12: Αυτό το κάτι που μένει, εγώ περίμενα. Ναι, το τραγούδι.
13: Αυτό που κάτι που μένει τώρα. Έτσι. Είναι άστα, άστα, πάρε, άστα, άστα.
12: Έτσι.
14: Είναι το...
12: Τώρα βρισκόμαστε στην Cayenne Turbo, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, 4x4, τι να πούμε, πώς άλλο,
13: Οξύμορο δεν είναι λίγο αυτό, Porsche, Cayenne και ηλεκτρική.
12: Και ηλεκτρική.
13: Και Turbo, αφού δεν έχει Turbo.
12: Και ποιος το περίμενε αυτό, έτσι, ότι η Porsche θα, το 2000... Πότε ήτανε, το 2000...
13: Και κάτι, 2002.
12: Δύο,
13: περίπου, και στις αρχές της νέας...
12: Ότι θα... Μάτσα, λίγο για πώ.
13: Είμαστε σε μια παρουσίαση, να πούμε και λίγο στον κόσμο. Γερμανική παρουσίαση.
12: Road Tour.
13: Road Tour, ναι. Καλά το είπε. Όπου έχουμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε τη νέα Porsche Cayenne ηλεκτρική στην απλή έκδοση με τα 442 άλογα και στην Turbo έκδοση με τα 1156.
12: Εμείς ήδη οδηγήσαμε και την απλή και την Turbo και τώρα πάμε για off-road.
13: Ναι, off-road με Porsche, γίνεται.
12: Γίνεται. Εδώ. Και με 20 ζάντα.
13: Όλα γίνονται.
12: Τελικά. Όλα γίνονται.
13: Ναι.
12: Μόνο του σπανού τα γέλια δεν γίνονται.
13: Τελικά και η ηλεκτρική.
12: Αλλά και ο σπανού καλά πήγε. Είδα, η Τσέρι καλά πήγε και έγιναν και τα γέλια του.
13: Ναι, τώρα που το λες, η Κινέζικη Τσέρι βρέθηκε τον Απρίλιο στην πρώτη θέση. Δεύτερη MG, τρίτη BYD.
12: Έτσι.
13: Φοβερά πράγματα.
12: Για να τα λέμε όλα.
13: Γενικά και... βλέπουμε περίεργα πράγματα. Δες τώρα, ξεκίνησες με Porsche ηλεκτρική, Cayenne. Λες, κάτι έχει γίνει εδώ. Συνεχίζουμε με τα κινέζικα τα οποία υπάρχουν μάρκες που γίνονται πάρα πολύ καλά.
12: Ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια εγώ. Οι Κινέζοι Porsche δεν θα γίνουν ποτέ. Δηλαδή, όσα χρόνια και να περάσουν, λυπάμαι που θα το πω αυτό. Η Porsche έχει κύρος, έχει δύναμη, έχει χαρακτήρα. Μπαίνεις, βγαίνεις ατσαλάκωτος μέσα στο αυτοκίνητο αυτό και ξέρεις πραγματικά ότι κάτω από το δεξί σου πόδι έχεις τρεις τελείες άλογα.
13: Κοίταξε, απίστευτα. Άλογα υπάρχουν και σε άλλες μάρκες, αλλά όλο αυτό, όλες αυτές οι επενδύσεις, ρε παιδί μου, δισεκατομμυρίων σε R&D, όλο αυτό το πάθος, όλη αυτή η ιστορία, νομίζω δεν αγοράζεται. Οι Κινέζοι μπορεί να αλλάξουν, αλλά μπορεί να αλλάξουν ίσως μετά από δεκαετίες και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να σου προσφέρουν και αυτές πάθος. Είναι όπως σε μάρκες, παραδείγματος χάρη η Hyundai δεν περίμενα ποτέ να μας βγάλει αυτοκίνητα παθιάρικα. Οδηγούμε τα N και μας αρέσουν, είναι η αλήθεια.
12: Να σου πω κάτι.
13: Αλλά η Porsche είναι...
12: Εάν φίλοι δεν έχεις οδηγήσει Porsche, δεν έχεις τουλάχιστον μπει σαν συνοδηγός ή βρεθείς, έχεις την τύχη να βρεθείς πίσω από το τιμόνι μιας Porsche, πραγματικά χάνεις. Δηλαδή αξίζει έστω και μια φορά στη ζωή σου να μπορέσεις να βρεθείς πίσω από το τιμόνι μιας Porsche.
13: Να ζεις αυτή την εμπειρία, ρε παιδί μου.
12: Εμπειρία.
13: Είναι εμπειρία ζωής, δηλαδή δεν είναι απλώς... Μπήκα σε ένα αυτοκίνητο και κάλυψα μία απόσταση κλπ. Είναι το feeling από το όταν θα καθίσεις, νομίζω, στη θέση του οδηγού, όταν θα αγγίξεις τα δέρματα, τα πλαστικά. Εδώ τώρα μιλάμε για πολύ εξελιγμένη κατάσταση όσον αφορά ακόμα και τις οθόνες. Έχουμε τρεις οθόνες, τρεις τεράστιες οθόνες.
12: Design, εξωτερικό-εσωτερικό, ναι. Αεραγωγοί οι οποίοι κινούνται, αμορτισέρ τα οποία διαβάζουν το δρόμο. Λέω τώρα μερικά από τα πράγματα που διαπιστώσαμε η διεισόμαση οδηγώντας της Porsche Cayenne. Και βέβαια ποιος θα μας έλεγε, έτσι, φαντάσου όταν ήσουν ένα μικρό παιδάκι τη δεκαετία του 90 να σου λέγανε ότι ξέρεις κάποτε θα οδηγήσεις ένα τετρακίνητο ηλεκτρικό με 20 ζάντες και θα πας και θα κάνεις και off-road και δεν θα κατέβεις ατσαλάκωτος.
13: Με 1000 τόσα άλογα, 1150 άλογα.
12: Νομίζω
13: εντάξει, άλλαξαν εποχές.
12: Ναι, 0% ακούστε και κρατηθείτε.
13: Σοκ.
12: 0% σε 2,5.
13: 0,200.
12: 0,200.
13: 7,4 δευτερόλεπτα.
12: 7,4.
13: Αυτοκίνητο παραγωγής, έτσι, όχι αγωνιστικό αυτοκίνητο, ούτε εδώ, αυτοκίνητο Porsche 918.
12: Τι αντίστοιχα τώρα πραγματικά, για ένα αυτοκίνητο βενζίνης για να το κάνει αυτό, ήταν το 918, έτσι που το έκανε. Και πλήρωνες πόσα λεφτά για να το δω, 1 εκατομμύριο. Έτσι έκανε τουλάχιστον. Και τώρα με 170.
13: Με 170-180.000 ευρώ
12: μπορείς να ζήσεις αυτό το πράγμα. Το οποίο, να σου πω την αλήθεια, η επιτάχυνση είναι καταιγιστική. Και δεν είναι μόνο επιτάχυνση, είναι και η επιβράδυνση. Και είναι ότι το κάνεις αθόρυβα και πολύ εύκολα. Δηλαδή, εμείς επιταχύναμε από 50 σε 130, γιατί τηρήσαμε το όριο ταχύτητας, ναι, όσο μπορούσαμε. Κρύβε λόγια. Και πραγματικά. Οδηγήσαμε και την αυτή με τα λιγότερα άλογα, που είναι τα λιγότερα άλογα είναι 442. Λοιπόν, 442 και οδηγείς τα άλλα, τα 1200 κοντά άλογα και είναι η μέρα με τη νύχτα.
13: Κοιτάξτε τώρα αυτό, κοιτάξτε τώρα, μιλάμε για υπερβολές. Τώρα όταν είσαι 1000 άλογα στη διάθεσή σου, δεν είναι άλογα τα οποία τα χρησιμοποιείς καθημερινά. Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που έχεις τα modes, οπότε ρυθμίζεις να οδηγείς normal, οικονομικά, sport, sport plus, χαμηλωμένο το αμάξωμα, σηκωμένο το αμάξωμα, όπως θες το κάνεις, το ρυθμίζεις ανάλογα με τις ανάγκες σου.
12: Με συγχωρείς, τώρα είμαστε στο normal, έτσι. Θέλω να το βάλω στο comfort.
13: Όχι, βάλω στο off-road, γιατί έχουμε βγει στο χώμα, σε πέτρες. Ναι. Είμαστε κάπου στην κακιά σκάλα, λίγο πριν είναι το Λαύριο και έχουμε ανέβει σε κάτι βουνά. Εγώ, είναι αλήθεια, δεν έχω ξαναπάει στο συγκεκριμένο δρόμο. Και πηγαίνουμε με Porsche Cayenne σε κατσικόδρομο.
12: Να σου πω, και η θέα είναι εκπληκτική, που μπορείς και βλέπεις μια ιδανική ηλιόλουστη μέρα σήμερα που μας κάνει. Το άλλο, ποια είναι τα καινούργια χαρακτηριστικά της Cayenne που σε κερδίζουν με την πρώτη ματιά? Καταρχήν είναι
13: Porsche.
12: Είναι Porsche, εντάξει. Νομίζω
13: είναι το εκεί, όνομα.
12: Εντάξει, Porsche τα λέει όλα.
13: Εντάξει.
12: Αλλά λέμε τώρα.
13: Εσύ πάρε σχέση... κάτι. Είχε γίνει λίγο σούπα η Porsche. Δηλαδή, πολύ, ειδικά το Cayenne είχε κυκλοφορήσει πάρα πολύ, είχε πέσει πολύ η τιμή του και ως μεταχειρισμένο και κάπου είχε λίγο ξενερώσει ο κόσμος.
12: Θυμάσαι
13: τώρα τον έχει αρχίσει
12: Ren,
13: και πάλι.
12: Όλη η Ren θα μας πάρει τις Cayenne, νομίζω.
13: Ναι, είχε βγει.
12: Θυμάσαι το...
13: Είχε βγει.
12: Ναι. Πάντως, εντάξει, γιατί για τον κόσμο τώρα που λέει, ρε παιδιά, εσείς μιλάτε για όνειρο. Ναι, κάποια στιγμή μπορεί και να πιάσει το λότο, ρε παιδί μου, και να το οδηγήσει αυτό το όνειρο. Καλό είναι και να ονειρευόμαστε λίγο, γιατί είχαμε σταματήσει να ονειρευόμαστε, έτσι. Και με τα τεκμήρια και με τους φόρους, τους πολλούς που ακόμα υπάρχουν.
13: Καλά, κοίταξε τώρα, εδώ μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο απευθύνεται σε λίγους και αυτοί οι λίγοι είναι, γίνονται ακόμα λιγότεροι, γιατί μιλάμε για ηλεκτροκίνηση. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να φανταστεί ένα Cayenne που αντί να φοράει θερμικό κινητήρα, φοράει ηλεκτρικό κινητήρα, καταναλώνει ρεύμα. Βέβαια έχει τη δυνατότητα να καλύψει αποστάσεις πάνω από 600 χιλιόμετρα.
12: Κοίταξε τώρα.
13: Έχει δυνατότητα να φορτήσει από το 10 στο 80% σε 16 λεπτά.
12: Δεν ξέρω, τώρα έχουμε air condition, δεν ξέρω αν ακούγεται στο ηχητικό που κάνουμε. Και πηγαίνουμε off-road, έτσι, κανονικό κατσικόδρομο. Και πραγματικά μέσα αισθάνεσαι, λες και πας σε άσφαλτο, έτσι.
13: Εντάξει, γιατί έχει γίνει τρομακτική δουλειά και ειδικά στην έκδοση Turbo, στο θέμα των αναρπήσεων, η οποία δουλεύει κάθε τροχός ξεχωριστά. Και αυτό δεν είναι μόνο στο κομμάτι του off-road, είναι και στο κομμάτι και του on-road,
12: ναι.
13: Όπου παρά το βάρος του αυτοκινήτου, που σίγουρα ξεπερνάει τους 2,5 τόνους, δεν ξέρω ακριβώς για να μην πω και ψέματα, αλλά ηλεκτρικό SUV τόσο μεγάλο, 2,5 τόνοι θα είναι σίγουρα, όταν το οδηγείς δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις ένα αυτοκίνητο 2,5 τόνους. Και έχει και την πολυτέλεια την ώρα που φρενάρεις, το ξέρεις παιδί μου, όταν φρενάρεις πέφτει μούρι μπροστά, όταν πατάς τον γκάι σηκώνεται μπροστά το αυτοκίνητο. Εδώ δουλεύει μόνο του.
12: Είναι ένα ενεργητικό αυτοκίνητο το οποίο σκέφτεται.
13: Ναι.
12: Και να σου πω και κάτι, όταν πατάς γκάζι σου φεύγει η ψυχή, ρε παιδί μου. Δηλαδή το μυαλό σου προσπαθεί, φεύγει το μυαλό από το σώμα. Δηλαδή τι εννοώ, η επιτάχυνση είναι τόσο καταιγιστική που πραγματικά αυτό που κάνεις, κάνεις grip με τα χέρια. Και ουσιαστικά η ανάρτηση σε ταξιδεύει, λες και κάνεις κουνφού. Δεν ξέρω αν το περιγράφω σωστά. Δηλαδή έχετε
13: δει... Πρέπει κάποιος να μπει μέσα να το ζήσει.
12: Για να το ζήσει.
13: Είναι δύσκολο λίγο να το περιγράψει. Πάντως σίγουρα αυτό το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν το χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεσαι τόσα άλογα.
12: Εντάξει.
13: Αλλά το θέλεις, έτσι.
12: Είναι ένα τεράστιο. Να σου πω κάτι.
13: Δεν το θέλεις.
12: Εμείς τώρα που είμαστε Petrolhead, έτσι. Και μας αρέσουν και οι μηχανές εσωτερικής καύσης, μας αρέσουν και τα V8. Μας αρέσει γενικά να πηγαίνουμε γρήγορα.
13: Ναι.
12: Τώρα να σου πω, εντάξει.
13: Και να ακούμε.
12: Έχεις 1100. Ναι, εντάξει. Έχεις 1100 τόσα άλογα, έτσι. Που έχεις και το θόρυβο, βάζεις. Είναι και ένας ηλεκτρονικός θόρυβος ο οποίος ακούγεται. Και έπρεπε να υπάρχει.
13: Αναγνωρίζεις.
12: Για μένα.
13: Βγάζεις το καπέλο στην Porsche που κατάφερε να κάνει κάτι ιδιαίτερο ακόμα και σε SUV, ακόμα και σε ένα hyper SUV. Γιατί οι επιδόσεις του, όπως είπε στην αρχή, 0-102,5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή. Άμα το σκεφτούμε, το 2,5 δεν υπάρχει.
12: Το ένιωσες, έτσι.
13: Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι αντίστοιχα μόνο σε Tesla Plaid με τα 1000 και κάτι άλογα να πιάνει 2 και κάτι.
12: Καλά,
13: δηλαδή, είναι συγκλονιστικό, είναι σοκαριστικό. Δεν το πιστεύεις.
12: Είναι άλλα τα άλογα τα γερμανικά, επειδή έχουμε οδηγήσει πολλά αυτοκίνητα. Είναι άλλα τα ιταλικά άλογα, άλλα τα γερμανικά, άλλα τα γαλλικά άλογα και άλλα, εγώ θα βάζα τα άλογα της Porsche. Δηλαδή, πραγματικά ξέρεις ότι έχει γίνει μια απίστευτη δουλειά. Ξέρεις γιατί μας είπαν κιόλας ότι τα μοτέρ είναι ηλεκτρικά και έχουν γίνει, είναι Porsche όλα. Και βέβαια αυτό που κάνει την Porsche και ξεχωρίζει διαχρονικά είναι το R&D της. Και το ότι τολμάει. Το γεγονός ότι έφτιαξαν ένα ψηλό με 22R ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μπήκαν από ότι είχαμε συνηθίσει την Porsche μέχρι και το 2002 να παράγει σπόρα αυτοκίνητα, έτσι, κουπέ, κάμπριο, ρότστερ, άντε μέχρι εκεί. Και ξαφνικά μπήκαμε στην κατηγορία των crossover SUVs και όχι μόνο ήταν επιτυχημένοι, τώρα νομίζω ότι δείχνει και το δρόμο, παραδοσιακά δηλαδή, έδειξε το δρόμο η Porsche με αυτό.
13: Δεν μπορούμε να. Εδώ είναι η εικόνα που λέμε, λέει από μόνη της, αλλά ο κόσμος μας ακούει. Είναι λίγο απίστευτο να κινείσαι με τέτοιο αυτοκίνητο εκτός δρόμου,
12: ναι,
13: και να είσαι και άνετος μέσα. Το πες προηγουμένως, 22 άρα ζάντα. Δηλαδή, και ξέρουμε ότι όσο μεγαλύτερο ζάντα, τόσο κοπανάει το αυτοκίνητο.
12: Και να
13: εδώ
12: μας...
13: δεν κοπανάει.
12: Και ο θόρυβος, προσέξτε, πηγαίνουμε σε ένα off-road, έτσι. Ο θόρυβος να μην περνάει τόσο πολύ στην καμπίνα. Παίζουν ρόλο βέβαια και τα διπλά τζάμια με το μικροφιλμ που μας είπαν στην παρουσίαση που έχει, όπου ειδικά για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όταν δεν υπάρχει ο θόρυβος της μηχανής, οι εξωτερικοί θόρυβοι πολλαπλασιάζονται. Και αυτό μπορούμε να σας το πούμε ότι είναι έτσι, γιατί τώρα πάμε στο φρόντ και το βλέπουμε, έτσι. Το ζούμε.
13: Το ζούμε, το βιώνουμε, ρε παιδί.
12: Το βλέπουμε, τι βλέπουμε.
13: Από πρώτο χέρι, ξέρεις τι, είναι αυτό που λέμε, γιατί μιλάμε για ηλεκτροκίνηση. Κάθε κάποιος σχολιάζει και είναι τελείως αρνητικός. Είναι αρνητικός χωρίς να έχει μπει σε ένα ηλεκτρικό, χωρίς να έχει πάρει ένα feeling, χωρίς να πει τι στο διάλογο αυτό, ρε παιδί μου. Πάω από περιέργεια να οδηγήσω. Εμείς επειδή οδηγούμε τα πάντα, είτε είναι θερμικά, είτε είναι ηλεκτρικά, είτε είναι SUV, είτε είναι οτιδήποτε, καταλαβαίνουμε και τις διαφορές και καταλαβαίνουμε τελικά ότι ακόμα και η ηλεκτροκίνηση έχει ή να σου προσφέρει αρκετά πράγματα.
12: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Κάτι άλλο που μας έκανε εντύπωση και μας το είπανε και στην παρουσίαση είναι η οθόνη. Η οθόνη, η οποία είναι, λες και την έχεις περάσει από αυτό το μηχάνημα.
13: Γωνιακή οθόνη.
12: Ναι, που την κάνει καμπύλη, της δίνει μια κύτωση προς μια γωνία προς τα πάνω, μια αυλή αγωνία.
13: Να πούμε στον κόσμο ότι η Καγιέν έχει τρεις οθόνες, μία οθόνη πίνακας οργάνων, 14,25 ίντσες, η οθόνη του συνοδηγού,
12: η οποία, 14,75,
13: η οποία ναι, δεν τη βλέπεις για να μην σου αποσπά την προσοχή.
12: Ναι.
13: Και είναι
12: ποιος
13: και...
12: ξέρει τι έβλεπες εκεί, εντάξει τώρα.
13: YouTube βλέπω σαν Ριμπαλίδη. Εσύ βλέπεις.
12: Ας πούμε ότι έβλεπες YouTube, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω για να σας πούμε σιγουριά, παιδιά.
13: Και στην κεντρική κονσόλα που υπάρχει πάντα μία οθόνη ψηφιακή.
12: Αυτό το tablet το οποίο είναι κυρτό.
13: Ναι, κυρτό. Και μιλάμε για τεχνολογία OLED, δηλαδή καθαρά χρώματα, έτσι.
12: Και πες, γιατί είναι κυρτό.
13: Είναι και
12: το χέρι σου,
13: γιατί έχουν κάνει μια κατασκευή για να μπορείς να κουμπάς το χέρι σου.
12: Έτσι.
13: Γιατί συνήθως όταν ακουμπάμε οθόνες, οι οποίες είναι αιωρούμενες, το χέρι μας είναι στον αέρα και κουνιέται. Εδώ ακουμπάς, στηρίζεται το χέρι
12: και
13: μπορείς να βρεις τα υπόλοιπα.
12: Πες και πιάνω.
13: Άμα δεν πες και πιάνω. Και άκου ένα καλό που έχει αναλογικούς διακόπτες για τον κλιματισμό.
12: Σωστό.
13: Έτσι.
12: Και αναλογικούς για το volume.
13: Mm-hmm. Οπότε είναι αυτά τα οποία χρειάζεσαι.
12: Και έχει αυτό το οικοσύστημα της Bose και...
13: και μιας άλλης εταιρείας, ναι, η οποία είναι εκπληκτικό. Ξέρεις τι με χαλάει.
12: Τι σε χαλάει, ρε?
13: Που δεν έχει paddles.
12: Α, εντάξει, σου λέει έχεις 1200 λεπτά να κάνεις τα paddles.
13: Ναι, θα μου πεις είναι αυτόματο, πώς θα έχεις paddles. Κοίταξε, ναι, άμα το βάλεις στο αθόρυβο και πατήσεις τον γκάζι, θέλεις, ρε παιδί μου, να ακούς τον κινητήρα, θες να ακούς το μοτέρ.
12: Ναι.
13: Θέλεις να... Οπότε βάζεις και τον ήχο, ακούς το μοτέρ και αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε ένα αυτοκίνητο που ανεβάζει ταχύτητα, αλλάζει ταχύτητες και πάει λέγοντας.
12: Τώρα θα το πίστευες εσύ ότι θα αρχώσουν με ένα τέτοιο αυτοκίνητο?
13: Όχι, όχι.
12: Τώρα και ειδικά είπα, τώρα στην αρχή.
13: Δεν το περίμενα.
12: Εγώ με κανένα Raptor θα βλέπα να ακούμε σε αυτή τη διαδρομή.
13: Δεν γίνεται.
12: Όχι με Porsche. Έτσι και δει Καγιέν.
13: Ναι, ναι.
12: Και με 22 ράζατε, το ξαναλέω, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
13: Yeah.
12: Έτσι. Και φανταστείτε, παιδιά, το τι θόρυβο θα είχε και θα έκανε ένα άλλο αυτοκίνητο για να ανταπεξέλθει αυτά που κάνουμε τώρα εδώ. Εγώ το λυπάμαι, να σου πω την αλήθεια.
13: Εντάξει, όταν έχει ένα τέτοιο ακριβό αυτοκίνητο.
12: Θα το πήγαινε τώρα, αν ήταν δικό σου αυτό το αυτοκίνητο.
13: Δεν θα
12: το έφερνε.
13: Δεν θα το πήγαινε. Δεν θα το πήγαινε. Όμω, εδώ σου δίνεται η δυνατότητα να ζήσεις και να καταλάβεις ότι ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο στα λόγια εκτός δρόμου, δεν είναι SUV στα λόγια, είναι και SUV και στην πραγματικότητα.
12: Ναι.
13: Αυτό το παθαίνουμε με πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Να αναφέρω και άλλες μάρκες. Δεν θα πάρει κάποιος ένα Range Rover για να βγει εκτός δρόμου. Όμως εμείς που έχουμε οδηγήσει Range Rover καταλαβαίνουμε ότι οι δυνατότητες είναι τρομακτικές. Άμα πας σε άλλες κατηγορίες, Mercedes G-Class.
12: Όχι, αλλά Land Rover θα έπαιρνες. Για να πας εκτός δρόμου.
13: Καλά, και τα Range Rover πηγαίνουν. Όσοι έχουμε οδηγήσει, το ξέρουμε. Ακόμα και το Evoque που θεωρητικά είναι το πιο μικρό, οι δυνατότητες του εκτός δρόμου είναι. Βασικά δεν το περιμένεις. Πάμε σε Mercedes. Το ίδιο και εκεί, ειδικά άμα πάμε τώρα σε κατηγορία G, άστα. Εδώ να προσθέσουμε κάτι. Αν έχεις το σωστό ελαστικό, με αυτά τα τετρακίνητα αυτοκίνητα μπορείς να κινηθείς. Ωστόσο, επειδή τα λυπάσαι, ωστόσο επειδή αυτά τα παίρνεις για το σαλόνι και όχι για το αλόνι, δεν θα το βάλεις εκτός δρόμου. Βέβαια, υπάρχει και ένα κοινό το οποίο θα το βάλει και στο εκτός δρόμου, έτσι.
12: Μίλησε μου λίγο για τις... μπορεί τώρα να πηγαίνουμε εκτός δρόμου και να έχουμε παρασυρθεί και να μιλάμε για τις εκτός δρόμου δυνατότητες του αυτοκινήτου. Αλλά βασικά τώρα το Cayenne αυτό δεν έχει να ζηλέψει κάτι από μια καρέρα. Αν το καλοσκεφτείς, μάλλον
13: είναι
12: έχει να ζηλέψει τους χώρους.
13: Όχι, εκείνη και πιο γρήγορο τώρα.
12: Πιο γρήγορο.
13: Εδώ τώρα αυτό συζητάγαμε πριν.
12: Ναι.
13: Δηλαδή, κοιτάγαμε, γιατί έχουμε και τη δυνατότητα να οδηγήσουμε και 911 Turbo και GT3, ακόμα και GT3, δηλαδή φοβερά πράγματα. Έτσι, δηλαδή, δεν μας δίνει τη δυνατότητα κάθε μέρα να οδηγήσουμε τέτοια αυτοκίνητα.
12: Ναι.
13: Το Cayenne,
12: τον ήχο έχει να ζηλέψει μόνο.
13: Τον ήχο έχει να ζηλέψει.
12: Τον ήχο και βέβαια στο look.
13: Εντάξει, το look, το οποίο εντάξει, άστα το
12: άμα να σου πω κάτι. Υπάρχει, είναι ένα από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα το 911. Είναι ένα διαχρονικά όμορφο αυτοκίνητο.
13: Το πιο διαχρονικό και
12: απλό.
13: Το πιο ποθητό αυτοκίνητο για κάθε άντρα.
12: Τώρα
13: το
12: υπάρχει...
13: θέλει είτε να το οδηγεί, και άμα του πει βάλτο στην κρεβατοκάμαρα, θα θέλει να το έχει δίπλα, το χαϊδεύει.
12: Εντάξει, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικά που είχα μια καρέρα, κατόρθωσα και την έκανα δικιά μου. Αλλά το όνειρό μου ήταν να αποκτήσω
13: Cayenne.
12: Ένα τέτοιο. Όχι, δεν ήταν Cayenne. Τώρα μπορεί στους καινούριους, στους πιτσιρικάδες, να είναι Cayenne και να μην είναι καρέρα. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν SUVs τώρα που μπορούν να ανταγωνιστούν σαφώς την Porsche και είναι επιβλητικά. Έτσι. Μπορείς και η Lamborghini και ακόμα και η Ferrari.
13: Έτσι.
12: Έχουν κάνει...
13: Το Μπουρασάνγκε.
12: Έτσι. Εντάξει, είναι πολλοί αυτοί. Δεν είναι μόνο η Ferrari και η Lamborghini. Είναι πολλές εταιρείες που προσπαθούν τουλάχιστον να ανταγωνιστούν τον Cayenne. Πάντως, νομίζω ότι στην premium κατηγορία η Cayenne είναι ένα σημείο αναφοράς. Είναι αυτοί οι οποίοι κατόρθωσαν και πούλησαν... Δεν ξέρω πόσα αυτοκίνητα, έτσι, εκατομμύρια.
13: Σημείο αναφοράς και για την ίδια την Porsche είναι το Cayenne, γιατί είναι το μοντέλο που στην ουσία έσωσε την Porsche.
12: Ναι.
13: Όταν βγήκε κάπου, μας φάνηκε περίεργο να δούμε Porsche SUV, λέγαμε.
12: Ναι.
13: Γελάγαμε.
12: Γελάγαμε πραγματικά.
13: Περισσότεροι. Το Porsche Cayenne έγινε best seller για τη μάρκα. Best seller ακόμα και για την Ελλάδα έγινε. Πούλησε πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν χιλιάδες Cayenne στην ελληνική αγορά τα οποία κυκλοφορούν. Με ευχαριστημένους πελάτες. Όλοι θέλουν ένα SUV. Όλοι θέλουν μια Porsche, οπότε ο συνδυασμός αυτός νομίζω ότι ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
12: Είναι λίγο. Ναι. Και εγώ συμφωνώ ότι είναι λίγο.
13: Λίγο είναι.
12: Άμα ήταν πολύ.
13: Άμα ήταν πολύ, δεν ξέρουμε τι θα ήταν, γιατί αυτό είναι πολύ, είναι μάτσο ρε παιδί.
12: Μάτσο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε Hera Sport.
7: Γκαράζ, με τον Πάρη Ποντικά.
8: Τα ηλεκτρικά έχουν αλλάξει πολύ το θέμα, ρε παιδί μου, της αυτοκίνησης.
9: Ναι.
8: Οπότε αυτό που το οποίο πολλές φορές λέμε τι είναι, ότι πού μπορούν να το φτάσουν. Οδηγήσαμε πριν λίγο καιρό, το θυμάσαι, την BMW iX3 και λέγαμε, όπα, ναι. Τι έχουν κάνει.
9: Α, εννοείς, καλά.
8: Εκεί άλλο στυλ, άλλο πράγμα, άλλο τεράστια αυτονομία.
9: Ναι.
8: Μπαίνουμε τώρα εδώ.
9: Ναι.
8: Και λέμε πάει, και αυτοί τρελάθηκαν έτσι. Δηλαδή το έχουν ανεβάσει πολλά level.
9: Οι Γερμανοί τρελάθηκαν ή οι Κινέζοι. Ποιοι τρελάθηκαν όλοι... τώρα και βάζουν τόσα πολλά άλογα. Δηλαδή μέχρι πού θα φτάσουμε, ρε παιδιά. 2,5 δευτερόλεπτα.
8: Έχεις δίκιο. Πρώτα απ' όλα, καλά κάνεις και το αναφέρεις γιατί είναι και θέμα ασφάλειας. Δηλαδή, αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να το αγοράσει οποιοδήποτε.
9: Ναι.
8: Αλλά αυτό το αυτοκίνητο, όποιος θα το πάρει.
9: Οδηγείται με δίπλωμα.
8: Κανονικό.
9: 18 χρονών.
8: Ναι, είσαι 18 και μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο 1150 τόσα άλογα.
9: Χρονών, που λένε.
8: Ναι, χρονών.
9: Και μετά.
8: Δεν πρέπει να κάνεις και μία εκπαίδευση.
9: Αυτό λέω. Δεν πρέπει να γίνει εκπαίδευση. Όπως ρε παιδί μου, το έχουμε πει ξανά, αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Όπως έχουμε στα μηχανάκια δίπλωμα οδήγηση, εντάξει, θα μου πεις το πήγανε στα 125 και οδηγείς 125 με αυτοκίνητο. Άλλη βλακή αυτή για μένα. Έχουν γεμίσει πόδια και χέρια τα νοσοκομεία, σπασμένα, έτσι.
8: Τώρα, αν ανοίξουμε πάρει τη συζήτηση με τα μηχανάκια, νομίζω δεν τελειώσουμε ποτέ. Θα κάνουμε εκπομπή για μοτοσυκλέτες.
9: Και τα πατίνια.
8: Καλά, τα πατίνια εκεί θέλουμε τρεις εκπομπές. Τρεις εκπομπές. Τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία.
9: Όχι, λέω, ας μιλήσουμε εδώ τώρα. Γιατί... Αυτό το πράγμα, δηλαδή να μπορείς να οδηγείς με αυτοκίνητο που έχεις οδηγήσει αυτοκίνητο ή και γουρούνα, έτσι, ATV. Να μπορείς να οδηγείς.
8: Α, εσύ θες να κάνουμε πολλές εκπομπές.
9: Έτσι. Και τώρα φτάνουμε στην εξής παράνοια. Όπου δεν έπρεπε. Εντάξει, οι εταιρείες ίσως να έπρεπε να ήταν υποχρεωμένες όταν αγοράζεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο να σου κάνουν μάθημα.
8: Εδώ τώρα όμως να πούμε και την αλήθεια: οι εταιρείες όπως είναι η Porsche, όπως είναι οι Sport Markets, οι Premium Markets που διαθέτουν ακριβά αυτοκίνητα, σου λέει: άμα θες να κάνεις και μια εκπαίδευση.
9: Έλα στο Driving School.
8: Έλα στο Driving School στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Νορβηγία, οπουδήποτε κάνουμε. Έλα πούμε σε μια πίστα να οδηγήσουμε, να σου μάθω και πέντε πράγματα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι έχουν τη δυνατότητα. Κοίταξε, ναι. Άμα πετσάτε και αυτοκίνητο, έχει τη δυνατότητα να δώσει και τα χρήματα να κάνει και μια εκπαίδευση. Γιατί η εκπαίδευση είναι και εμπειρία ζωή.
9: Είναι
8: εμπειρία ζωής. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια λόγω της δουλειάς να το βιώνουμε αυτό στις πίστες, εκτός δρόμου. Αλλά όποιος παίρνει αυτοκίνητο, ας το ψάξει. Είναι ωραίο να το ζήσει το experience. Δηλαδή, δεν θα βάλεις το αυτοκίνητό σου, ρε παιδί μου, στο χώμα. Όμως εδώ πέρα θα έχεις τη δυνατότητα να δεις ποιες είναι οι δυνατότητες του αυτοκινήτου. Εμείς είμαστε. Δηλαδή, δεν θα βάλεις το αυτοκίνητό σου, ρε παιδί μου, στο χώμα. Όμως εδώ πέρα θα έχεις τη δυνατότητα να δεις ποιες είναι οι δυνατότητες του αυτοκινήτου.

0: κρύβει το βάρος του το αυτοκίνητο.
1: Κρύβει
0: το βάρος του. Φρενάρει σωστά.
1: Απλά δεν το καταλαβαίνεις.
0: Στρίβει σωστά.
1: Στρίβει, ναι.
0: Τώρα που πηγαίνεις downhill, κοίταξε, γιατί κατεβαίνουμε το λόγο.
1: Στο θέμα στρίβεις, εδώ τώρα έχουμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε πολύ λίγο το αυτοκίνητο. Στο θέμα στρίβεις, θα μπορούσα να σου απαντήσω πιο ολοκληρωτικά αν μπαίναμε σε μια πίστα,
0: πίστα
1: για να δούμε εκεί πώς στρίβει, πώς πατάει στα κέρμπ κλπ. Ωστόσο, στο δρόμο που το οδηγήσαμε, καταλάβαμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Φίλε, όταν ειδικά το έβαλε στο normal,
1: ναι,
0: και είχε την ενεργητική, τα ενεργητική ανάρτηση, τα αμορτισέρα αυτά, είδες τώρα,
1: ναι, ναι,
0: σε έσφιξε.
1: Ναι, ναι, σε έσφιξε, η ζώνη. Καταλαβαίνει.
0: Δηλαδή, είναι ένα αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, το οποίο σκέφτεται.
1: Ναι.
0: Σκέφτεται και αντιδρά ανάλογα.
1: Θα πάρει να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν σκέφτεται ένα αυτοκίνητο, δεν χαλάει κιόλα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι πόσο θα κάνει για να αλλάξει ένα τέτοιο αμορτισέρ, λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το σκέφτηκα και εγώ αυτό, όταν μας λέγανε ότι, ξέρετε,
1: εντάξει,
0: τα αυτοκίνητα αυτά, όταν κάνεις επιτάχυνση πάνε προς τα πίσω, όταν φρενάρεις πάνε προς τα μπροστά, για να είναι... Για να
1: ό,τι έχεις... πληρώνεις παίρνεις.
0: Πάντως
1: είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε και την Porsche Cayenne ηλεκτρική με τα 442 άλογα και αμέσως να αλλάξουμε αυτοκίνητο και να οδηγήσουμε την Cayenne με τα 1156. Είναι σαν, να μου επιτρέψεις να το πω αυτό, ναι, είναι σαν να λέμε
0: να, είδες, ότι έχουμε... διαμαρτυρήθηκε και το αυτοκίνητο.
1: Και το αμάξι,
0: ναι.
1: Είναι σαν να λέμε, μπήκαμε από Τσικουετσέντο σε Ferrari.
0: Σε Ferrari, ναι.
1: κάτι τέτοιο ήταν. δεν ξέρω αν ήταν εδώ υπερβολής, αλλά...
0: Όταν οδηγούσαμε και ήσουν εσύ μπροστά, ναι, λέω εγώ τι έγινε, τι επαντακόλλησε τα μάτια.
1: Ναι, γιατί είχες εσύ το γρήγορο, εγώ το πιο αργό,
0: ναι,
1: και φαινόταν αργό. Δηλαδή και εγώ πάντα και έλεγα, καλά δεν πάει αυτό, κοίτα 440 το σαν άλογα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όταν έχεις, την εμπειρία...
0: Είναι σαν
1: εμπειρία,
0: τη θάλασσα, ρε εσύ, Βασίλη, όπου και ένα μέτρο φαίνεται.
1: Ναι,
0: διαφορά,
1: όχι, είναι σαν τα μηχανάκια.
0: Σαν τα μηχανάκια, τα κυβικά.
1: Έχεις 100 κυβικά, 125-150 και λες, πας 400, πας χιλιάρα και λες, τι έγινε τώρα εδώ πέρα, διαστημόπλιο.
0: Πάντως πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει μετάλογα. Εγώ δεν ξέρω αν, εντάξει, ωραίο είναι να έχεις πίσω κάτω από το δεξί σου πόδι χίλια τόσα άλογα, έτσι. Α, είδες τώρα. Ακόμα και σε off-road, ρε παιδί μου, σε τεινάζει. Και ξέρεις τι, εγώ αισθάνομαι ότι προσπαθεί το μυαλό σου και το σώμα σου να πάνε το αυτοκίνητο όταν πατάς. Πραγματικά.
1: Να σου πω,
0: να συμβαδίσεις.
1: Τόση δηλαδή ώρα που μιλάμε, να σου πω κάτι που έχω καταλάβει.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, αλλά ούτε μπορεί να το δει. Ότι έχουμε μπει και οι δύο σε ένα SUV, όχι με ελευθέρου χρόνου, και καλά, ας πούμε, ξενέρωμα το τι SUV,
0: ναι,
1: τώρα SUV και τέτοια,
0: τώρα, ναι,
1: και γελάνε και τα αυτιά μας.
0: Και Petrolhead κιόλας, έτσι.
1: Και Petrolhead, έτσι.
0: Που δεν έχουμε
1: και,
0: ήχο.
1: Και οι δύο είμαστε Petrolhead.
0: Οι οποίοι μας αρέσουν το 8.
1: Αμερικανάκηδες κιόλα, που σημαίνει με πολλά κυβικά, τα V8 και πάει λέγοντας.

0: καλό τώρα. Εδώ τώρα δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τώρα σε διέκοψα, συγγνώμη, ναι, αλλά είμαστε χώμα, πατάμε, ναι, γκάζι και...
1: Έχεις άμεση απόκριση. Αυτή η άμεση απόκριση που οι Αμερικάνοι λένε off the line, ότι την έχεις δηλαδή από την αρχή, πραγματικά με τις μπαταρίες, με τα αυτοκίνητα, τα μπαταριοκίνητα, αισθάνεσαι αυτή την απίστευτη ροπή από τα 0 χιλιόμετρα μέχρι την τελική τους ταχύτητα.
0: Experience, αλλά ζωής αυτό. Δηλαδή εμπειρία ζωής είναι. Δηλαδή...
1: Ναι.
0: Είναι. Δηλαδή, και σου είπα, ακόμα και οι ιδιοκτήτες, όσοι έχουν Porsche, πρέπει να το ζήσουν αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Οι αποτρεπτικοί λόγοι που σε κάνουν να μην θες ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι...
0: Πού θα το φορτίσω.
1: Πού θα το φορτίσω, σε πόση ώρα θα το φορτίσω. Και, αλλά τώρα μας είπαν 16 λεπτά. Δηλαδή, είναι δυνατόν.
0: 16 λεπτά από το 10 ως το 80%,
1: ναι,
0: έχει πολύ μεγάλες μπαταρίες. Πολύ μεγάλες μπαταρίες, 116 κιλοβατόρες, δηλαδή το νούμερο, όσοι ξέρουν από ηλεκτρικά, είναι απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Και μπορεί να φορτίσει με ταχύτητα 390 κιλοβάτ.
1: Ναι.
0: 390 είναι τώρα το νούμερο συγκλονιστικό. Ωστόσο, έχει και κάτι άλλο, το Porsche Cayenne ηλεκτρικό, το οποίο... δεν το έχει προς το παρόν κανένα αυτοκίνητο το οποίο πωλείται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Τι έχει? Μπορείς να το φορτίσεις όπως το κινητό σου τηλέφωνο. Επαγωγικά.
1: Έτσι.
0: Σου διαθέτει
1: διπλή φόρτιση και από τις δύο πλευρές. Αλλά μόνο επαγωγικά από τη μία.
0: Όχι, επαγωγικά εννοώ. Όχι με καλώδιο, όχι πλάκα. Σου δίνω μία πλάκα.
1: Wireless.
0: Νομίζω, ναι, 1,20 επί 70-80 εκατοστά.
1: Ναι.
0: 6 εκατοστά ύψος.
1: Ναι.
0: Πας στο αυτοκίνητο από πάνω. Αυτό μπορείς να το βάλεις και στο σπίτι σου, και εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Και φορτίζει χωρίς καλώδιο.
1: Χωρίς καλώδιο.
0: Επαγωγικά. Πώς βάζεις το κινητό σου?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φοβερό.
1: Εκτός αυτού, έχουμε και δύο σημεία φόρτισης. Και αριστερά και δεξιά του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Όπου μπορείς να φορτίσεις και από απλή μπρίζα, από ό,τι καταλαβα.
0: Όχι, είναι το AC που μπορεί να το φορτίσεις στο σπίτι σου.
1: Ναι, στο σπίτι
0: και το DC, λέω, η οποία είναι η ταχυφόρτιση, έτσι.
1: AC και DC. Εν τω μεταξύ, εγώ λέω να βάλουμε και ένα τραγούδι AC-DC.
0: AC-DC.
1: AC-DC.
0: AC-DC.

0: έχεις οδηγήσει πολλά και διαφορετικά αυτοκίνητα. Περίμενες ποτέ ότι θα οδηγούσες ένα αυτοκίνητο 4x4 τόσο γρήγορο που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί κάλλιστα ένα αυτοκίνητο σπορ, ένα σπορ αυτοκίνητο, όχι το οποιοδήποτε σπορ αυτοκίνητο, μιλάμε για top αυτοκίνητα. Και ποια είναι η εμπειρία σου, ποια ήταν η εμπειρία σου στο δρόμο και ποια εκτός δρόμου?
1: Πάρη, η αλήθεια είναι τώρα έτσι όπως καθόμαστε πίσω από το τιμόνι της Cayenne, της Turbo, λέμε ότι δεν υπάρχει σίγουρα κάτι διαθέσιμο, κάτι που να μπορεί να το κοντράρει. Ωστόσο, αν ήμασταν σε μία πίστα, θα πέραμε και δεδομένα και οδηγική εμπειρία και θα είχαμε ένα συμπέρασμα το οποίο θα ήταν και το σωστό.
0: Ξέρεις τι, αυτό δεν το είπαμε οποίο... και το είδα τώρα, τα αεροδυναμικά, ναι, βοηθήματα που βγαίνουν έξω. Έτσι, έχουμε δει για αεροτομές.
1: Περίμενε. Να... δύο πλακέτες δεξιά και αριστερά που βγαίνουν προς τα έξω.
0: Στο φλαστήρα, φαντάσου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Flaps. Έτσι, γιατί έχουμε δει αεροτομές, έχουμε δει να μπαίνουν και να βγαίνουν. Έτσι, έχουμε, ναι, δει να κινούνται και πέριξ του αυτού τους, ας πούμε, και μπρος πίσω και έξω και μέσα και έξω. Αλλά δεν είχαμε δει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να κάνουν σαν πτερύγια καρχαρία. Σαν πτερύγια καρχαρία.
1: Η αλήθεια είναι πατέντα τώρα αυτή της Porsche,
0: η οποία λέει σταθεροποιεί το πίσω μέρος.
1: Ναι, γιατί γίνονται τρομακτικοί στροβιλισμοί, ειδικά όταν οι ταχύτητες ξεπερνούν τα 150-200 χιλιόμετρα. Να τονίσουμε ότι έχει τελική ταχύτητα 260 χιλιόμετρα.
0: Που δεν βλέπουμε μεγάλες ταχύτητες, υψηλές ταχύτητες στα ηλεκτρικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι έχουμε κόφτες. Τώρα.
1: Εντάξει, εκτός με εξαίρεση βέβαια τα πολύ σπόρα αυτοκίνητα, τώρα όπως είναι η Porsche, όπως είναι η Lotus.
0: Και η Maserati.
1: Ναι, η Maserati τώρα δεν θυμάμαι τι τελική ταχύτητα έχει, μπορεί να έχει 250. Mm.
0: Ναι, λέω μεγάλη.
1: Ναι, ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: μεγάλη,
1: ναι,
0: ταχύτητα. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη. Γιατί τώρα, άμα δούμε και τα δεδομένα, τα τωρινά δεδομένα, πάμε στα 180 χιλιόμετρα.
1: Πάντως θα ήθελα πολύ να οδηγήσω ένα Cayenne Turbo ηλεκτρικό σε μία πίστα, ναι, και να αλλάξω τη θέση οδήγησης, να μπω μετά σε μία 911 Turbo και ένα GT3. Καλά, σίγουρα το feeling θα είναι τελείως διαφορετικό. Ναι. Όμως αυτό που κοιτάζουμε πολλές φορές, ειδικά όταν μπαίνουμε σε μία πίστα, τι είναι? Και το χρονόμετρο. Γιατί έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα αυτοκίνητα, έχουν γίνει τόσο φιλικά στο χρήστη, που ενώ πηγαίνεις με ένα πάρα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο, 500 άλογα και σε μία πίστα, και λες, εσύ δεν πήγα πολύ γρήγορα, βλέπεις το χρόνο και διαπιστώνεις ότι τελικά πήγες πάρα πολύ γρήγορα. Και μπερδεύεσαι επειδή δεν κάνει και φασάρια.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι πολύ μεγάλες υποδυνάμεις, ένα. Και δεύτερον, το ότι δεν αντιλαμβάνεσαι και την επιτάχυση, αλλά και την τελική ταχύτητα.
1: Υπερβολή πάντως αυτές οι υποδυνάμεις, έτσι. Το νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί τα 1100 άλογα δεν τα χρειάζεσαι.
0: Εντάξει.
1: Είναι
0: εξαρτάται.
1: Ωραία. Ανέφερες προηγουμένως που έλεγες το 50-130, έτσι. Κάνω λάθος?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι για μια προσπέραση.
0: Ναι.
1: Είσαι σε ένα επαρχιακό δρόμο και έχεις μπροστά σου μια νταλίκα επικίνδυνη.
0: Ναι.
1: Όλοι οδηγούμε σε τέτοιους δρόμους, το ξέρουμε. Θέλεις να κάνεις μια προσπέραση όσο το δυνατόν πιο γρήγορη.
0: Η ενεργητική ασφάλεια που σου προσφέρει αυτό το.
1: Εκεί είναι, εκεί χρειάζονται είναι πάρα πολλά άλογα. Εκεί είναι. Δηλαδή, ναι, δεν είναι. Γιατί πολλοί τον μπερδεύουν. Νομίζουν ότι αν έχεις πολλά άλογα θα πηγαίνεις του σκοτωμού, θα τρέχεις σαν τον τρελό και πάει λέγοντας. Δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό. Ορισμένοι το βλέπουν έτσι, σαφώς. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, όπως είπες, ενεργητική ασφάλεια, θέλουν να έχουν ένα αυτοκίνητο που όταν θα βγουν να κάνουν προσπέραση θα την κάνουν με απόλυτη ασφάλεια. Και πολύ γρήγορα.
0: Και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για την 911, έτσι. Και εγώ θέλω να αρχίσω λίγο με την ιστορία της Porsche 911, η οποία είναι μία από τις πιο εμβληματικές μάρκες και νομίζω το πιο εμβληματικό αυτοκίνητο στον κόσμο της αυτοκίνησης. Πρόκειται για ένα μοντέλο που διατηρεί τη βασική του φιλοσοφία για πάνω από 6 δεκαετίες. Γέννηση του αυτοκίνητου ήταν η πρώτη 911, ήταν το 1963-64, παρουσιάστηκε επίσημα ως αντικαταστάτης της Porsche 356. Πρωτοεμφανίστηκε στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φραγκφούρτης το 1963. Το αρχικό όνομα, φίλε Βασίλη, το αρχικό αυτοκίνητο ονομάστηκε 901. Ωστόσο, μετά από ένσταση της Peugeot, η οποία κατοχύρινε τα ονόματα με τρία ψηφία και μηδέν στη μέση, η Porsche άλλαξε το όνομα σε 911 το 1964.
1: Δεν μας χάλασε.
0: Εμάς καθόλου. Και πολύ καλά έκανε, εγώ θα έλεγα. Τώρα, όσον αφορά το σχεδιασμό και τον κινητήρα, σχεδιάστηκε από τον Alexander Fernand Porsche, γονό του ιδρυτή της εταιρείας, χαρακτηρίστηκε από τον αερόψυκτο εξακύλινδρο boxer κινητήρα, τοποθετημένο στο πίσω μέρος, και η εξέλιξη κατά τη διάρκεια των δεκαετιών ήταν πολλές. Η πρώτα, η κλασική 911, το 1964 μέχρι το 1989, ήταν και η αρχική μορφή που εδραίωσε το θρύλο. Μετά είχαμε την 964, 1989 μέχρι 1994, σημαντική αναβάθμιση με εισαγωγή της τετρακίνησης. Μετά είχαμε την 993, 1994 μέχρι 1998, την τελευταία αερόψυκτη γενιά, που θεωρείται από πολλούς η πιο όμορφη. 996, 1998 με 2005, η πρώτη υδρόψυκτη 911, σηματοδοτώντας μια νέα τεχνολογική εποχή. 997, 991, 992, οι σύγχρονες γενιές, με την 992, την 8η γενιά, να αντιπροσωπεύει το παρόν και το μέλλον του μοντέλου. Και βέβαια πάμε στην Turbo και την GT3, εισαγωγή της 911 Turbo το 1975 με την τεχνολογία Turbo Charger, έφερε κορυφαίες επιδόσεις. Επίσης, εκδόσεις όπως η GT3 από τη γενιά 996, από τη γενιά της 996, έδωσαν έμφαση στην πίστα.

0: Και μιλώντας για πίστα, αφού οδηγήσαμε το 9-11, να πούμε ότι τι έγινε,
1: όλα
0: πώς
1: καλά.
0: Σου άρεσε.
1: Τώρα άρεσε. Μου άρεσε που ήταν λίγο, δεν μου άρεσε που ήταν λίγος ο χρόνος.
0: Λίγος ο χρόνος.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
2: Ποτέ δεν είναι αρκετός, θα πω εγώ.
0: Δήμος Λεωνίδας ή Λεωνίδας Δήμος, όπως θέλετε.
1: Λεωνίδας το μικρό, Δήμος το επίθετο.
0: Όπως θέλετε, το λέτε. Είναι ο διευθυντής πωλήσεων του Porsche
2: Center
0: Athens. Έχουμε κάνει και εκπομπές μαζί, οπότε ξέρεις.
1: Μας πήρε τις ερωμένες τώρα. Η αλήθεια είναι έτσι. Είχαμε την ερωμένη μαζί και μας την πήρε.
2: Σας δώσαμε λίγο γεύση.
0: Έχουμε τα τελευταία.
2: Ζητήστε κι άλλο.
0: Τα τελευταία 4 λεπτά για να καταγράψουμε τις εντυπώσεις μας και να μας πει και ο Λεωνίδας για τη νέα Porsche Cayenne και νέα Carrera. Τι να πούμε τώρα, τα πάμε όλα εμείς.
2: Εγώ βασικά θα ήθελα να μου πείτε εσείς, σαν Cayenne ηλεκτρικό και όπως είναι αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Τα είπαμε όλα.
2: Τα είπατε.
1: Μάλλον θα πρέπει να ακούσεις την εκπομπή και να καταλάβεις τι είναι αυτά που λέγαμε.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω.
1: Για το χαμόγελο δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Για την 9-11 είναι η κληρονομιά. Όταν κάθεσαι στο τιμόνι, νιώθεις μέρος μιας τεράστιας ιστορίας αγώνων και επιτυχιών. Σου έρχονται στο μυαλό σου, Le Mans, και όχι μόνο. Υπάρχει μια στιπιότητα και στιβαρότητα που σου δίνει αυτοπεποίθηση. Ο ήχος που μας έλειψε από την Cayenne, έτσι για να πούμε και αρνητικά, μας έλειψε από την Cayenne, την ηλεκτρική, ο επίπεδος εξακύλυνδρος κινητήρας.
2: Σας έλειψε όμως το DNA. Σας έλειψε το πώς το νιώσαμε, η αίσθηση.
0: Όχι. Όχι. Ο κινητήρας έχει ένα χαρακτηριστικό μεταλλικό ήχο που ανεβάζει την αδρεναλίνη χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνεις με ηλικιώδη ταχύτητα. Πόσες φορές σταματήσαμε και κάναμε.
1: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Και ξέρετε τελικά τι είναι. Είναι η ισορροπία ανάμεσα στη λογική, τη γερμανική ποιότητα και το πάθος και τις επιδόσεις. Εγώ αυτό θα βάζα, Βασίλη, δεν ξέρω εσύ.
1: Εγώ θα βάζα χωρίς λόγια.
0: Πώς
1: να
0: άλλο.
1: Να... καλύτερα,
2: πώς άλλο. Εγώ θα πω ότι...
1: που είπαμε, νομίζω
2: εγώ
1: ότι...
2: θα πω ότι υπάρχει πάντα η λογική ότι δεν υπάρχει το απόλυτο προϊόν. Η λογική ισχύει. Είναι ότι υπάρχει για όλους κάτι. Και στην Porsche αυτό ισχύει. Ναι. Εξελίσσεται και το DNA είναι το ίδιο.
1: Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο αναρωτιόμαστε και εμείς πολλές φορές πώς το τέλειο μπορεί να γίνει καλύτερο. Ναι. Και κάθε φορά.
2: Υπάρχει ένα μα παραπάνω.
1: Ναι, υπάρχουν βήματα παραπάνω.
2: Υπάρχουν βήματα, ναι.
0: Μπορεί να γίνει το τέλειο καλύτερο.
1: Αφού το είδαμε σήμερα.
0: Το είδαμε.
1: Θέμα
0: πώς
1: είναι.
0: Πόσα άλογα ήταν η GT3.
2: GT3 ήταν 500. Όχι. Το GT3 ήταν 510 άλογα.
0: 510.
2: Turbo S711. Ναι. Αλλά είδατε και ένα Cayenne Turbo στα 1156.
0: Καλά, αυτό το είδαμε, εντάξει.
1: Κοίταξε, το
0: εσύ ιδανικό... τι θα προτιμούσες τώρα, πες αλήθεια.
1: Θα σου απαντήσω τώρα, εγώ θα ήθελα ένα Porsche GT3 και ένα Cayenne τα 1156 άλλο.
0: Αυτό. Δεν θα ήθελα το Turbo. Λοιπόν, εγώ το Turbo θα ήθελα το Cabrio.
1: Το είπα, γιατί είναι πιο ξερό
0: το
1: Cabrio. Το GT3, πιο αλητία. Πώς
0: εγώ
1: το
0: Turbo Cabrio θα ήθελα.
2: Η ιδέα λοιπόν είναι ότι στον καράζ πάντα πρέπει να υπάρχει χώρος για ένα και παραπάνω Porsche, εγώ θα πω. Αυτή είναι η ιδέα.
1: Τώρα,
2: ποτέ δεν
1: τώρα
2: υπάρχει,
0: υπάρχει
2: δεν υπάρχει ποτέ η λογική ένα να τα κάνει όλα.
1: Η Porsche δεν είναι η μάρκα η οποία έχει τα περισσότερα αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί και βρίσκονται στον δρόμο.
2: Ισχύει, ναι, έχει να κάνει με το 911 και όλα αυτά. Γιατί η λογική είναι ότι δεν παλιώνουν, γίνονται ιστορικά, γίνονται classic.
1: Μα τι παλιό. Ακόμα και αυτό που έλεγαν το 996 δεν είναι ωραίο, το παίρνει και είναι Porsche 911 και το κάνα ευχαριστιέ. 997, καλά δεν πάω πιο πριν, 993 και πάει. Λέγοντας, μιλάμε τώρα για.
2: Τι να πει όλα αυτά,
1: συνολικά.
2: Είναι αυτό που λέμε πάντα, κρατάμε σχέση, ποτέ δεν χωρίζουμε.
0: Συνολικά δεν ξέρω τώρα θα μας πει. Να. Περισσότερο από ένα εκατομμύριο Porsche 911 έχουν πωληθεί παγκοσμίως.
2: Θα πω ότι όμως και για τα Cayenne που είσαστε εδώ είναι πάνω από 1,5 εκατομμύρια.
1: Πες μας λίγο πόσα Cayenne υπάρχουν στην Ελλάδα και αντίστοιχα πόσα 911. Εντάξει, μπορεί να ξέρεις το μακριά.
2: Απόλυτος δεν μπορεί να είναι, σίγουρα είναι αρκετές χιλιάδες, θα πω εγώ. Και η λογική είναι ότι αυτή τη στιγμή η γκάμα, ειδικά όπως το βλέπουμε και με τα ηλεκτρικά και με την έννοια ότι υπάρχει και η βενζίνη, εξακολουθεί και θα υπάρχει. Πρέπει να είναι κατανοητό ότι δεν αλλάζει κάτι από αυτό που ξέραμε. Απλώς εξελίσσεται και έχει μια επιλογή ακόμα ο χρήστης, ο πελάτης, ο dreamer, εγώ θα πω της Porsche.
0: Τι με χάλασε
2: κάτι ακόμα.
1: Για πες.
0: Το υβριδικό, γιατί εγώ είμαι από old style school, το υβριδικό εμένα δεν μου αρέσει, το λέω από την αρχή. Στο Cayenne μου άρεσε το ηλεκτρικό. Εντάξει. Στο υβριδικό όμως το 11 δεν. Το θέλω να είναι raw. Και επίσης ότι έχουμε ξεφύγει από τα αναλογικά. Τα αναλογικά είναι όλα digital πλέον. Τα instruments που είναι μέσα.
1: Σε χάλασαν, εσύ που τα ξέρεις.
0: Με χάλασαν.
1: Εμένα δεν με χάλασαν καθόλου.
0: Δεν σε χάλασαν.
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Αυτό που είπατε είναι ακριβώς οι δύο κόσμοι. Ότι και ο ένας κόσμος υπάρχει και ο άλλος. Και ο αναλογικός και ο ψηφιακός. Το θέμα είναι να συνυπάρχουν και να μην εκτοπίζεται το ένα το άλλο.
0: Πόσα λεφτά πρέπει να διαθέσουμε για να πάρουμε ένα entry level Carrera και πόσα για
2: εδώ
0: την
2: εδώ υπάρχει ιδιαιτερότητα, θα πω εγώ, ανεξάρτητα από το μοντέλο και το κόστος, στο θέμα με το τελωνίο και το θέμα των δασμών. Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, από τη στιγμή που δεν έχουμε τέλος ταξινόμησης, ξεκινάμε από 111.000 ευρώ όσον αφορά για το καγέν.
0: Άρα είναι value for money τουλάχιστον στα άλογα.
2: Λοιπόν.
0: Γιατί παίρνει 1.153, πώς είπαμε.
1: Ναι. Αυτό βέβαια, είναι για την έκδοση τη μικρή.
2: Σωστά, ναι. Αλλά ακόμα εγώ θα πάω αναλογικά και αυτό που είπατε για το καγέν το turbo, που ξεκινάει από 175.000 ευρώ, η αντίστοιχη Turbo S που οδηγήσατε για να είναι φάμιλο στις επιδόσεις, ξεκινάμε από 350.000 ευρώ. Άρα είναι επί δύο.
1: Το είπα εγώ στην αρχή, εγώ και το ένα και το άλλο.
0: 349 εγώ θέλω να μου δανείσεις για να την αγοράσω.
1: Υπάρχουν πελάτες βέβαια που αγοράζουν και τέτοια αυτοκίνητα.
2: Ναι, και το ένα και το άλλο.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είναι και το όνειρο, γιατί η Porsche είναι μια μάρκα καθημερινή, είναι ονειρική μάρκα.
0: Live your dream.
1: Και ονειρεύεσαι.
0: Live your dream.
2: Θα πω κιόλα επίση ότι Porsche, there is no substitute. Αυτό είναι πάνω απ' όλα.
0: Μπορεί να βρήκαμε για cubic inches substitute τον ηλεκτρισμό, αλλά για την Porsche δεν βρήκαμε. Βασίλη Αρυμπαλή, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Δήμο Λεωνίδα ή Λεωνίδα Δήμο, όπω θέλετε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Στην επόμενη φορά τώρα, έτσι. Πίστα.
0: Πάμε, πάμε.
2: Αυτό, να είστε καλά. What is love? Baby, don't hurt me. Don't
0: hurt me. Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Γκαράζ έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να στο

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ελεμέζης. Ραντεβού για τον τέταρτο τίτλο της Ευρωλίγκας έδωσε χθες ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 79-61 επί της Φενέρμπαξε στο πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Με βασικό όπλο τη συντονισμένη άμυνα και πρώτους σκόρερ στον Πίτερς με 17 και Βεζένκοφ με 16 πόντους, οι Ερυθρόλευκοι ισοπαίδωσαν την ομάδα της πόλης. Αύριο βράδυ στις 9 η ώρα οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία με ηγέτες τον Καβάτσο και τον Χεζόνια επικράτησε στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης της Πρωτάρας Βαλένθια με 105-90. Τα ξημερώματα η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε πως άνοιξε το δεύτερο παράθυρο μεταπόλησης εισιτηρίων για το Final Four μέσω της ειδικής και επίσημης πλατφόρμας του θεσμού. Το ελαιόκο παράθυρο θα παραμείνει ανοιχτό για μερικές ώρες μέχρι τις 5 το απόγευμα για όσους θέλουν να μεταπολίσουν ή να αγοράσουν εισιτήριο για τον τελικό. Ήμασταν πολύ καλοί αμυντικά, δεν δώσαμε εύκολα σουτ μέσα στην ρακέτα και αναγκάσαμε τη Φενέρ να εκτελεί απ' έξω. Πρέπει να μην παρασυρθούμε από συναισθήματα, να είμαστε προσιλωμένοι και συμπαγείς στον τελικό για να πάρουμε αυτό που θεωρούμε ότι μας αξίζει, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο αρχιτέκτονας του Ολυμπιακού, μετά το παιχνίδι. Απόψε δείξαμε τι ομάδα είμαστε, έχουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά μας, στο σχόλιο του Νίκολα Μιλουτίνοφ για το μάτς. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή μας τον έπαιρνε, επεσημάνε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, παραδεχόμενος την ανωτερότητα των Ερυθρολεύκων. Παρελθόν ο Ράφα Βενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, χθες βράδυ η Αθηναϊκή ΠΑΕ με ανακοίνωσή της τον αποχαιρέτησε ευχαριστώντας για την προσφορά του. Κατά την 7η θητεία, τον Βενίτεθ, ο οποίος θα φύγει από την Ελλάδα έχοντας προσθέσει στο λογαριασμό του περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, κάθισε στον πάγκο του Τριφυλιού σε 41 μάτς με απολογισμό 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες, έχοντας έτσι 1,73 βαθμούς μέσο όρο ανά παιχνίδι. Για την Τετάρτη κλείδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με θέμα συζήτηση στην πρόταση 5 ΠΑΕ για την αντιάρθρωση του πρωταθλήματος. Έως το 2029 ανανέωσε ο Άννας Ζαρουρί με τον Παναθηναϊκό. Έπεσαν υπογραφές για τη μετακίνηση του Κωστίνια στην Brighton έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ και ποσοστό μεταπόλησης 20% για τους Ερυθρόλευκους. Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή. Στο Πόλο και στη δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος των γυναικών, Γλυφάδα Βουλιαγμένη 6-15, με τις νικήτριες να περνούν στους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της σειράς Ολυμπιακός Εθνικός Πειραιός, που δίνει σήμερα στις 2 και η ώρα μετά το μεσημέρι το δεύτερο δικό τους παιχνίδι. Επίσης σήμερα στις 7 η ώρα, αλλά και τα ημιτελικά των ανδρών, Παναθηναϊκός και Απόλλων Σμύρνης δίνουν το τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι στον ημιτελικό με τη σειρά ισόπαλη στο 1-1. Στο Βόλιο Φρανκ Ντεμπέστελε θα οδηγεί στον Όφι την ερχόμενη χρονιά, ενώ στις 5 ώρα το απόγευμα αρχίζει ο τρίτος τελικός στη Handball Premier των γυναικών μεταξύ ΑΕΚ ΠΑΟΚ και τη σειρά στο 1-1. Κυπελούχος Γαλλίας αναδείχθηκε χθες η Λανς μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Νις. Χωρίς Πάλμερ, Φόντεν, Αλεξάντερ, Άρνοντ και Μαγουάιερ, η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ. Με τις αναβαθμισμένες Mercedes τους θα αγωνιστούν Ράσελ και Αντωνέλη στο Grand Prix του Μοντρεάλ, πέμπτο φετινό αγώνα στη Φόρμουλα 1 σε 7 η ώρα το απόγευμα, ο αγώνας Sprint με το Grand Prix της Κυριακής να αρχίζει στις 11 το βράδυ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11, επόμενη αθλητική ενημέρωση στη 1 μετά το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι.

0: Hera Sport 101,8.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
12: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Ακούτε Hera Sport.

0: Doom Spiro Gold.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ναι, ο Ολυμπιακός, αυτός ο Ολυμπιακός το αξίζει. Αξίζει το κορυφαίο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αλλά δεν θα αρχίσουμε από κίτρινα αναφορά, δυστυχώς. Θα μιλήσουμε για το Final Four, αλλά προέχει να πούμε κάτι άλλο. Εδώ στην εκπομπή Doom Spiro Gold, με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Κόσμος χωρίς εισιτήριο μπήκε στο γήπεδο. Άλλοι έμειναν εκτός γηπέδου, αν και είχαν εξασφαλίσει εισιτήριο εδώ και πολύ πολύ καιρό. Υπεράριθμοι θεατές, κόσμος μπήκε στο γήπεδο επειδή, ας το πούμε με αθώο τρόπο, ήταν πονηρός ή τι άλλο έγινε. Ευτυχώς λοιπόν που υπήρχε κυριαρχία του Ολυμπιακού στο παιχνίδι, δεν γέννησε ένταση το παιχνίδι, γιατί η ένταση θα είχε μεταφερθεί στις εξέδρες και αυτό με τις μετακινήσεις, τις πιθανές μετακινήσεις οπαδών, είναι σαφές ότι θα καραδοκούσε απειλή από τις ακριβώς από τις μετακινήσεις των οπαδών, από την ένταση. Και όλα αυτά τα λέω γιατί ήταν περισσότεροι θεατές στο γήπεδο από αυτούς που προέβλεπε το πρωτόκολλο, να το πούμε έτσι, διεξαγωγής του παιχνιδιού. Άκουσα πως υπεύθυνοι γι' αυτό είναι η Ευρωλίγκα, η διοργανώτρια αρχή. Εσύ που φιλοξενείς τη διοργάνωση, δεν πρέπει να τα ελέγχεις όλα αυτά, γιατί ό,τι συμβαίνει στη διοργάνωση το χρεώνεσαι καταρχήν εσύ, ο οικοδεσπότης, και βέβαια με την σαφή ευθύνη και τη διοργανώτρια αρχή, αλλά εσύ τι κάνεις. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν μπορέσαμε μόνο να ασχοληθούμε χθες με το αγωνιστικό σκέλος του παιχνιδιού. Για να μιλάμε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή και όπου αλλού για την συνοχή του Ολυμπιακού. Αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ακούγεται πολύ θεωρητικό για να είναι μπασκετικό ίσως, αλλά όχι. Αυτή η συνοχή του Ολυμπιακού είναι δακτυλοδεικτούμενη. Μια χρωθιά είναι αυτή η ομάδα και μου άρεσε η ωριμότητα στις αντιδράσεις παικτών και προπονητή πριν από το παιχνίδι αλλά και μετά το τέλος του. Ενώπιον του τελικού με την Ρεάλ, ο Ολυμπιακός λοιπόν είχε εύκολο έργο, 79-61. Μπορούμε να πούμε ότι αποκαθήλωσε την Ρεάλ και προκρίθηκε πανηγυρικά στο μεγάλο αυριανό τελικό. Στις 9, να θυμίσω, θα αρχίσει ο τελικός με την Ρεάλ. Και εκτός της δεδομένης αξίας του Ολυμπιακού και αυτής της συγκρότησης που είπα πριν, η συγκρότηση είναι αποτέλεσμα και της ατμόσφαιρας στα αποδυτήρια, είναι φυσικός νόμος αυτός, αλλά βέβαια είναι και της αγωνιστικής αξίας. Και εκτός βέβαια από την αξία του Ολυμπιακού, το επαναλαμβάνω, είναι και ευνοϊκή συγκυρία. Η Φενέρ έβλεπε το καλάθι σαν ποτήρι νερού χθες, άστοχη. Η Δε Ρεάλ, η αντίπαλος αύριο του Ολυμπιακού στον τελικό, έχει μείνει χωρίς πεντάρι. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, Ευθύμιο Κυπουντζόγλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας, σας και το ακροατέ σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πολύ θεωρητικά για να είναι μπασκετικά όσα είπα ή όχι?
2: Όχι, και μάλλον πιο κάτω από την πραγματικότητα, διότι αποδεκτό από όλον τον κόσμο πλέον είναι ότι η πιο πλήρης ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα ήταν ο Ολυμπιακός σε όλες τις θέσεις. Αν πάρετε θέση-θέση, θα δείτε ο Ολυμπιακός έχει 3 ή 4 παίκτες πρώτης γραμμής σε κάθε θέση. ένα το κρατούμενο. Δεν φάνηκε πολύ καθαρά στη διάρκεια τη σεζόν, διότι είχε τραυματισμούς ο Ολυμπιακός, άρα δεν ήταν ποτέ κομπλέ. Τώρα είναι κομπλέ στο γήπεδο. Από την άλλη, η αντίπαλή του από πλευράς ρόστερ είναι ελαφρώς πιο αδύνατη. Κέρδισε και τη Φενέρ εύκολα εχθές. Ναι, μεν η Ρεάλ έκανε μια σχετική εντύπωση σε εμάς τους μπασκετικούς που κέρδισε τόσο άνετα τη Βαλένθια. Αλλά είναι όπως είπες και εσύ, αποδεκατισμένη για το αυριανό τελικό. Οπότε μεταξύ μας, εγώ προβλέπω έναν εύκολο περίπατο του Ολυμπιακού.
1: Εύκολο περίπατο του Ολυμπιακού.
2: Ναι, λογικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή στην περιφέρεια που είναι γερή και το έδειξε χθες η Ρεάλ, πρώτα απ' όλα στον αθλητισμό υπάρχει ένας νόμος τον οποίο εγώ το πιστεύω. Κολλήσανε τα ένσημά τους εχθές με την ευστοχία. Δεν μπορεί και αύριο να έχουν την ίδια ευστοχία. Παρ' όλα αυτά είναι τρεις παίκτες οι οποίοι είναι εύστοχοι. Ο Ολυμπιακός έχει στις θέσεις της αντίστοιχες πάνω από 3-4-5 που μπορούν να αμυνθούν. Οπότε πόσο θα αντέξουν να συνεχίσουν να είναι εύστοχοι οι παίκτες Ρεάλ. Μέσα δεν τον ανησυχούν. Στο γρήγορο παιχνίδι έδειξε ο Ολυμπιακός και χθες και άλλες φορές ότι μπορεί να αντισταθεί, να γυρίσει πίσω, να μαρκάρει πολύ σκληρά. Σκεφτείτε ότι χθες κράτησε τη Φενέρ τόσο χαμηλά που ήταν εντυπωσιακό το τελικό αποτέλεσμα του σκορ, ας πούμε, στους 67 πόσοι ήταν.
1: Σαφώς, ναι, ναι.
2: Άρα δεν ξέρω, τώρα είναι υπεραισιοδοξία, δεν θα την έλεγα, δεν έχω αυτή την τάση. Έτσι φαίνονται τα πράγματα.
1: Ναι, η Ρεάλ πώς μπορεί να απαντήσει αμυγός αγωνιστικά στην απουσία ακόμα και του παίκτη στη θέση 5.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί οι ψηλοί του Ολυμπιακού και Μιλουτίνοφ και Χολ, κατά κύριο λόγο, και ο τρίτος είναι δυνατός, αλλά δεν το έδειξε, έχουν τη δυνατότητα να σκοράρουν, έχουν τη δυνατότητα να αμυνθούν, έχουν τη δυνατότητα να κόψουν πάνω από το καλάθι στις διηγήσεις. Άρα περιορίζει. Βεβαίως υπάρχει ένας κανόνας στο μπάσκετ, τα παιχνίδια τα κερδίζουν οι κοντοί. Μπόμπι Νάιτ, όταν ήταν μεγάλος προπονητής, το έλεγε. Αλλά εντάξει, στους κοντούς μπορεί να αντιπαρατεθεί ο Ολυμπιακός, όχι σ' αξία και με λίγο καλύτερη αποτελεσματικότητα.
1: Και αυτός είναι ένας κανόνας που διαρκεί στο Δινεκές για τους κοντούς. Δεν έχει, αλλάξει τον μπάσκετ από την εποχή του Νάιτ.
2: Φαντάζομαι το βλέπετε αυτό. Όλες οι ομάδες, οι μεγάλοι παίκτες που κάνουν το σκορ, είναι περιφερειακοί. Δεν υπάρχει ψηλός ο οποίος να κυριαρχεί. Μπορεί να κόψει, να κατεβάσει 4-5 ρυπάμ, μπορεί να βάλει 10-12 πόντους. Να κόψει 1-2 σούτ, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρω εγώ ποια ομάδα. Λέγεμε και Ολυμπιακός, ας πούμε. Αν δεν είχε Βεζένκοφ, Πίτερς, Φουρνιέ και άλλα παιδιά, δεν θα μπορούσαν οι ψηλοί να κερδίσουν. Είναι οι 30-40-50 πόντους που βάζουν αυτοί οι 3-4 περιφερειακοί που σας είπα.
1: Άρα εκτός της δεδομένης αξίας του Ολυμπιακού είναι και ευνοϊκή συγκυρία, έτσι.
2: Πολύ, πολύ, όπως και να το κάνουμε, αν ήταν πιο κομπλέ η Ρεάλ, ενώ αν είχε έστω 2 από τους 3 ψηλούς, λίγο αντίσταση θα παρουσιάζεται. Τώρα δεν είμαι σίγουρος, ό,τι και να κάνει ο Σκαριόλο, ό,τι άσους να βγάλει που δεν υπάρχουν από το μανίκι, δεν μπορεί να ρεφάρει την κατάσταση.
1: Όπου άσοι παίκτε στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας, έτσι.
2: Ναι, φυσικά.
1: Ένας προπονητής, συγγνώμη, και το ξέρετε πολύ καλά ως καταξιωμένος προπονητής που υπήρξατε, ότι είναι θέμα τακτικής. Μπορεί να απαντήσει με το σύστημά του ο Σκαριόλος στις απουσίες τις δικές του και στην δεδομένη ανωτερότητα του Ολυμπιακού.
2: Δεν έχει επιλογή να πει, δηλαδή συνήθως οι πολύ βασικές τακτικές ποιες είναι. Θα αφήσω λίγο αμαρκάρι στο αθόν και θα δώσω βάρος κάπου αλλού. Ναι. Θα κλείσω μέσα στη ρακέτα και θα του αφήσω να σουτάρουν. Θα απλωθώ και θα αφήσω την μπάλα να μπει μέσα στη ρακέτα που οι ψηλοί δεν μπορούν να σκοράρουν. Τέτοια πράγματα συνήθως είναι. Δεν έχει τι να κάνει. Όπου να πάει η μπάλα στον Ολυμπιακό είναι σκορ. Δεν υπάρχει κάποιον να επιλέξει να πει θα αφήσω αυτόν ή θα κλείσω μέσα. Κλείσε μέσα, θα του δώσω να παίξω. Απλώ σου έξω θα πάει μπάλα μέσα. Κάνει διεισδύσει ο Ολυμπιακός. Έχει πολύ καλά κοψίματα από του περιφερειακού του όταν η μπάλα είναι στο ψηλό κοντά στη ρακέτα ώστε να την πάρει σαν να σύσει και να σκοράρει. Τα έχει και εφηβιασμό μπορεί να τρέξει. Είναι από τι πιο πλήρε ομάδε που έχουν παρουσιαστεί στο Ευρωμπάσκετ, στο Δινεκές θα έλεγα εγώ, όχι στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Ναι, ναι. Παρόμοια, τονίζω τη λέξη αυτή που είπα την πρώτη λέξη στην αρχή της εκπομπής, αυτή τη συνοχή του Ολυμπιακού σπανίως την θυμάμαι εγώ.
2: Σωστό, διότι δεν φαίνεται τουλάχιστον από τις κινήσεις των παιχτών και στον πάγκο και στα αποδυτήρια και από τις δηλώσεις τους, ότι δεν υπάρχει αντιπαλότητα μέσα στην ομάδα. Mm-hmm. Αυτό το κατάφερε ο Μπαρτζόκας με τη στάση του, φαντάζομαι. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Ο ένας παίκτης χειροκροτάει τον άλλον. Έχει περάσει η λογική. Έχουμε τα συμβόλαιά μας, παιδιά. Οφείλουμε να φανούμε γνήσιοι και παλικάρια πάνω στα συμβόλαιά μας. Μεταξύ μας δεν έχει αντιπαλότητα. Είτε θα παίξω 5 λεπτά, είτε θα παίξω 15. Θα παίξω 20 στο άλλο παιχνίδι. Θα τιμήσω το συμβόλαιό μου και θα συμπαρασταθώ στο συμπαίκτη μου. Αυτό είναι το πνεύμα που επικρατεί στον Ολυμπιακό, όπως το βλέπουμε από μακριά.
1: Ναι. Άρα λοιπόν ήταν έκπληξη η έναρξη του χθεσινού παιχνιδιού ακριβώς με την κοινή αστοχία. Αυτό έχει να κάνει, είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας, είναι και η ανάγκη να κυριαρχήσεις που πολλές φορές οδηγεί σε στιγμιαίο έστω μπλοκάρισμα της σκέψης. Αυτό είναι φυσικός νόμος. Αύριο ο τελικός, υπάρχουν παρά τις αποσύνσεις της Ρεάλ, υπάρχουν έμπειροι παίκτες και στην μια ομάδα και στην άλλη. Νομίζω ότι μπορούν να το διαχειριστούν αυτό, δηλαδή έχουν παίξει όλοι τους πολλούς τελικούς. Άρα πώς περιμένουμε? Ας μιλήσουμε για την αρχή που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, η κοινή αστοχία. Η αρχή του τελικού, το πρώτο διάστημα.
2: Αυτό θα έλεγα. Στα σχόλια που κάνατε για τον ημιτελικό, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει πίεση, μπαίνουμε καινούργιο. Το match είναι do or die, το καταλαβαίνουμε. Αύριο όμως υπάρχει το προηγούμενο. Τι κάναμε, σε τι κατάσταση είμαστε.
1: Έτσι.
2: Ναι. Ποιος είναι ο αντίπαλος, τον είδαμε, τι αδυναμίες έχει. Νομίζω αύριο από την αρχή θα αρχίσει ο καταιγισμός. Δηλαδή πολύ γρήγορα και ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ θα φροντίσουν και θα πετυχαίνουν όταν μπορούν καλάθια. Όχι όπως χθες, ας πούμε.
1: Ναι. Με μεγάλο φαβορί, όπως είπατε, τον Ολυμπιακό και όπως αυτό υπαγορεύει η λογική. Είπατε και μπορείτε να επαναλάβετε ότι θα είναι εύκολος ο τελικός.
2: Έτσι πιστεύω, ναι, έτσι πιστεύω. Δεν θα είναι δηλαδή ένα παιχνίδι στους 3-4 πόντους, θα είναι περισσότερο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα μπορέσει δηλαδή, άμα κάνει ο Ολυμπιακός κανένα μπαμ, ας πούμε, και φύγει 10-12 πόντους, να το γυρίσει Ρεάλ. Θα πρέπει να πετάει απελπισμένα σουτ και να μπαίνουν και όλα μέσα. Ε. Ναι. Όλα μαζί δεν γίνονται.
1: Όλα μαζί δεν γίνονται. Αυτή είναι η αγωνιστική εκτίμηση του Θήμου Κιουμουρτζόγλου. Θέλω και ένα σχόλιο, παρακαλώ, από τον πολίτη της χώρας, Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου. Βέβαια και ο προπονητής είναι πολίτη της χώρας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γι' αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής για το πρόβλημα με τους θεατές που μπήκαν χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο, για τους άλλους που δεν ταυτοποιήθηκε η παρουσία τους με το εισιτήριο που είχαν κλείσει και έμειναν εκτός γήπεδου. Το σχολείο σας, παρακαλώ.
2: Ναι, αυτό είναι, δεν μπορώ να το ξέρω εκ του μακρόθεν και από αυτά που άκουσα, που είδα ή που διάβασα, αλλά νομίζω το πρόβλημα είναι το τεχνικό. Δηλαδή, τα εισιτήρια του Final Four και στο παρελθόν, αλλά φέτος πιο εξειδικευμένα, πωλήθησαν όλα ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως κλπ.
1: Ναι.
2: Πήραν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εισιτήριο, κάποιοι θέλουν να το γυρίσουν πίσω, κάποιοι, ξέρω εγώ, οι Τούρκοι πήραν, αλλά άκουσα ή διάβασα, δεν θυμάμαι, ότι υπήρχε αδυναμία ταυτοποίηση των Τούρκων με τα συστήματα της EuroLeague.
1: Ναι.
2: Δεν είναι Ευρώπη η Τουρκία, οπότε δεν υπήρχε. Οπότε μείνανε οι άνθρωποι με εισιτήρια στο χέρι χωρίς να το γράφει το κομπιούτερ της αστυνομίας, ας πούμε, ότι είναι ο X, είναι ο Νου, ας το πούμε, Τούρκος. Έπρεπε αυτό να γίνει χειροκίνητα. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία όμως, κατά την αντίληψή μου, αυτά που άκουσα πριν και μετά το παιχνίδι, τακτοποιήθηκαν γρήγορα. Η τελειότητα είναι δύσκολο. Και όσο μπαίνουμε στην τεχνολογία, μέχρι να ομαλοποιηθεί αυτή, θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα όταν έχουμε πρόβλημα με το ΟΤΕ, με τη ΔΕΗ, με την τράπεζα. Δεν θα έχουμε στα διευθυνή.
1: Ναι, συγγνώμη, η τεχνολογία δεν λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Κάποιοι χειρίζονται τα μέσα.
2: Έχετε δίκιο. Αλλά να σας είπα το παράδειγμα ότι δεν μπόρεσαν να συντονιστούν με την Τουρκία. Ή δεν μπόρεσαν να έχουν προβλέψει, που κακώς αυτό θα μπορούσαν να το έχουν προβλέψει, τι θα γίνει ταχύτατα με τα εισιτήρια επιστροφής. Να καταλάβατε.
1: Ναι. Ναι.
2: Αυτά την επόμενη φορά δεν θα υπάρχουν, είμαι σίγουρος. Σημασία πάντως έχει, όπως είπατε και εσείς και πάρα πολύ ορθά, δεν γίνανε επεισόδια. Εδώ έχω να προσθέσω κάτι, ότι και το μπάσκετ πλέον τα τελευταία 3-4-5 χρόνια, και το εγχώριο και το διεθνές, άρχισε να ομαλοποιείται, δηλαδή αποφυγή επεισοδίων.
1: Η αιτία ποια είναι?
2: Όχι, συνήθισε ο κόσμος.
1: Άλλαξε τα μυαλά, τι.
2: Ναι, ναι, ο κόσμος κατάλαβε, βλέπετε τώρα στα παιχνίδια, δείχνει μικρά παιδιά να πάνε να πάρουν αυτόγραφο, να έχουν φωτογραφίες, να ζητάνε κάτι, να φοράνε. Άρα άνοιξε η πόρτα για τις οικογένειες πλέον. Περίπου μια προσομοίωση πολύ ελαφριά και πολύ μακρινή από το αμερικάνικο μπάσκετ, ας πούμε, όπου δεν έχει ούτε αστυνομία ούτε τίποτα, μπαίνουν, βγαίνουν, κάνουν και παίζουν.
1: Όθησε σε αυτή την ομαλοποίηση, πιστεύω, και το γεγονός ότι σε τακτά χρονικά καταστήματα είχαμε θύματα επεισοδίων τις τελευταίες δεκαετίες. Άρα είναι ο φόβος, πιστεύω, περισσότερο που γέννησε.
2: Εντάξει, ας μην το λέμε έτσι. Ας πούμε ότι ο πολιτισμένος άνθρωπος προοδεύει στις σκέψεις, στην αντίληψη και στις ενέργειες. Δηλαδή μην τα χρεώνουμε όλα στο φόβο. Σίγουρα και τα μέτρα είχαν κάποιο λόγο, αλλά στις οικογένειες τι να είχαν τα μέτρα. Πώς είδαν οι οικογένειες ότι είναι πιο χαλαρά και λένε θα πάμε με το γιο μου, με την κόρη μου, τη μικρή στο γήπεδο και πηγαίνουν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τίποτα. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται ο 42χρονος Αλβανός που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Αττικό νοσοκομείο. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν τις διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποιεί το πρόγραμμά του και παραμένει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο, τροφοδοτώντας σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δύο συλλήψεις για αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Αρκετά κακοποιημένο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, βρήκαν οι γιατροί το τρίχρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Παγνή. Συνελήφθη μητέρα, αναζητεί το πατέρας. Από τις 5 σήμερα το απόγευμα στα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Σε 90 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη αερίου σε ανθρακορυχείο στην βόρειο-ανατολική Κίνα. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκα. Καιρός. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

0: Hera Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Hera Sport ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
7: Ο Πορτογάλος Ζωάο Άλβες αποτέλεσε το ποδοσφαιρικό είδωλο της Μπενφίκα τη δεκαετία του 70. Ο συγκεκριμένος παίκτης φορούσε στο τελείωμα της καριέρας του μαύρα γάντια κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανεξαρτήτως θερμοκρασίας. Αρκετά χρόνια αργότερα αποκάλυψε ότι ήταν δώρο του παππού του, ο οποίος ήταν διεθνής με την Πορτογαλία και λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ετοιμαζόταν να παίξει ένα παιχνίδι, τον πλησίασε ένα κοριτσάκι και του προσέφερε τα μαύρα γάντια. Εκείνη την ημέρα η Πορτογαλία σημείωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκη επί της Ισπανίας. Ο Ζωάο Άλβες, μετά το θάνατο του παππού του, αποφάσισε να φοράει μόνο εκείνα τα γάντια μέχρι το τέλος της καριέρας του, ώστε να φέρουν ακόμα περισσότερο γούρι στον ίδιο και την ομάδα που αγωνιζόταν.
8: Ακούτε Hera Sport.
9: Και η εκπομπή Ντούμπης Πυρογκόλ είναι έτοιμη να ξεφυλίσει τη δεύτερη σελίδα της, όπου δεύτερη σελίδα το δεύτερο μισάωρο. Για την καλή ποιότητα του ήχου όσων θα φτάσουν στα αυτιά σας φροντίζει ο Τάσος Σοηλεμέζης, στην παραγωγή της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζή, στο μικρόφωνο ο Σπύρος Τσάμης. Μπήκα πριν πω στο ραδιοθάλαμο της Hera Sport στην ιστοσελίδα των οπαδών της Real, αυριανής αντιπάλου του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, της κορυφαίας διασυλλογικής. Ιστοσελίδα των οπαδών της Real, αυριανής αντιπάλου του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα,

επιλέγω μία από τις αντιδράσεις που είδα και είμαι σίγουρος ότι εκπροσωπεί πολύ περισσότερους, αν όχι όλους τους οπαδούς Ρεάλ. Γράφει λοιπόν ο οπαδός της Ρεάλ, που από ό,τι κατάλαβα είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο των Οργανωμένων Οπαδών της Ισπανικής Ομάδας. Θυμηθείτε, επιλέξει, θυμηθείτε εσείς που θα μπείτε αύριο στο τελικό, σε ποια ομάδα παίζετε. Θυμηθείτε ότι είστε παίκτες της Ρεάλ, δηλαδή, και ας κάνετε αυτό που μπορείτε και ακόμη περισσότερο. Και εμένα η σκέψη μου γέννησε την πορεία παικτών και της ποδοσφαιρικής ομάδας που πήγαν στην Ρεάλ ως αυτό σκοπό της παρουσίας του στα γήπεδα. Και είναι λογικό να πας να παίξεις στην Ρεάλ ή στην Μπαρσελόνα στην Ισπανία. Είναι ο μονόδρομος για τους φιλόδοξους ποδοσφαιριστές, αυτό είναι αλήθεια. Ο Κιλιάν Εμπαπέ θυμίζω ότι είχε παίξει και σκοράρει για την Παρίσι Σεντζερμέν μέσα στη Μαδρίτη και λίγα χρόνια αργότερα έγινε παίκτης της Ρεάλ. Ήξερε βέβαια ότι το κοινό του Μπερναμπέου, το έχει πει πολύ περισσότερες από μία φορές, είναι απαιτητικό. Κοινό που δεν έχει διστάσει να αποδοκιμάσει, θα σας θυμίζω, έντονα κατά καιρούς και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Μπενζεμά, τον Ραούλ Κασίγιας, ακόμα και τον Ζιντάν. Και όπως έγραψε πριν από ένα μήνα Γάλλος δημοσιογράφος και φίλος, από, όπως αυτό προσδιορίζεται, του Κιλιάν Εμπαπέ, ο Εμπαπέ θα είπε μέσα του, γράφει ο Γάλλος συνάδελφος, πως έχοντας πετύχει πολλά γκολ φέτος, θα γλίτωνε το γιουχάισμα που εδώ και καιρό ακούνε οι συμπαίκτες του. Γιατί η ποδοσφαιρική ομάδα της Ρεάλ έχει φέτος ομάδα αντιστρόφως ανάλογη με την ιστορία της. Και αυτό συνέβη και με τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ήταν πραγματικά τρύπησαν τον ουρανό, όπως τόνισε με χαρακτηριστικό τρόπο Ισπανός δημοσιογράφος, οι αποδοκιμασίες προς τον Γάλλο επιθετικό. Όταν μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι της προηγούμενης Τετάρτης με την Οβιέδο, του χρεώνουν οι οπαδοί της Ρεάλ, έλλειψη αφοσίωση στην ομάδα όταν τον χρειάζονταν περισσότερο. Αντί να δουλεύει στη Μαδρίτη για την αποθεραπεία του, πήγαινε ρομαντικά ταξίδια στην Ιταλία με τη σύντροφό του. Αυτό έθρεψε την καχυποψία, την αρχική καχυποψία, και την μετέτρεψε σε επιθετικότητα. Αναφέρομαι στη σκέψη των οπαδών της Ρεάλ.

Σας είπα πριν ότι μπήκα στην ιστοσελίδα των οργανωμένων οπαδών, συγγνώμη, των οργανωμένων οπαδών της Ρεάλ ενώπιση του αυριανού τελικού με τον Ολυμπιακό και έκλεψα και κάποιες ποδοσφαιρικές κορυφώσεις των διατυπώσεων των οπαδών της Ρεάλ. Νέο προπονητή τονίζουν ότι πρέπει να αποκτήσει η ισπανική ομάδα πολύ περισσότερη από ένας οπαδί της Ρεάλ. Για τον αυριανό τελικό ας κρατήσουμε αυτό που είπε ο Ευθύμης Μουρτζόγλου, γιατί ο συνομιλητής μου πριν από λίγα λεπτά εδώ στη συχνότητα της Ερασπορ μετράει τις κουβέντες του, είναι ο ορισμός του συγκροτημένου του επιφυλακτικού συνομιλητή. Και παρόλα αυτά είπε ότι ακόμα και εύκολα ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει το τρόπαιο αύριο.

Κατά το κοινό λεγόμενο κούνησα το κεφάλι με νόημα. Προημερών όταν έμαθα ότι υπάρχει κίνηση, θέληση, πρόταση αναδιάρθρωση του πρωτοαθλήματος της κορυφαίας κατηγορίας στο ποδόσφαιρό μας. Σας θυμίζω, ΠΑΟΚ, Λάρισα, ΑΕΛ Νόβι Μπετ, όπως λέγεται η Θεσσαλική ομάδα, Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός, με επιστολή τους στη Λίγκα λοιπόν, ζήτησαν αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 και κατάργηση των play-off και των play-out. Αύξηση των ομάδων από 14 σε 16, κατάργηση των play-off και των play-out. Και κούρσα το κεφάλι με νόημα και αυτό πρέπει να κάνει κάθε καλόπιστος φίλος του ποδοσφαίρου και πολίτης της χώρας παράλληλα, αφού μπορέσει, αν μπορέσει να βγει από τον μικρό κόσμο του οπαδού, γιατί κριτήριο της κίνησής τους είναι το ίδιο όφελος, είναι το συμφέρον κάθε μίας από τις ομάδες που προτείνουν με επιστολή τους στη διοργανώτερη αρχή την αναδιάρθρωση. Αφήστε με μένα να ονειρεύομαι ότι κάποια στιγμή μπορούν όλες οι ομάδες να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να αναζητήσουν το κοινό καλό και όχι αυτό που συμφέρει βαθμολογικά, με κριτήριο τη βαθμολογία τους, την αγωνιστική τους δύναμη, την πορεία τους ή την προοπτική της παρουσίας τους στο επόμενο πρωτάθλημα, να καθίσουν όλοι και να προτείνουν κάτι το οποίο συνιστά κατά το κοινό λεγόμενο και πάλι το γενικό καλό. Να θυμίσω εδώ ότι η Super League, η διοργανώτερη αρχή, με το σχήμα των 14 ομάδων και τα παιχνίδια κατάταξης, είναι ένα άκρος ανταγωνιστικό και πετυχημένο πρωτάθλημα. Το αποδεικνύει και ο ψηλός βαθμός συναγωνισμού την τελευταία διετία. Και όμως παράγοντες ομάδων λοιπόν επιδιώκουν να αλλάξουν αυτή την ισορροπία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ισορροπία δυνάμεων, ακόμα και αν δεν κυριολεκτούμε. Είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια δύο διοργανώσεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, με κριτήριο τι βλέπαμε στο παρελθόν, τα πρωταθλήματα μονοκρατορίες. Αυτά τα ξεχάσαμε τον τελευταίο καιρό. Και αυτό συμβαίνει, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για να παραμείνει στην κατηγορία η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Τόσο απλά και τόσο σκληρά. Έχει λοιπόν σταλεί έγγραφο υπογεγραμμένο από 5 ομάδες, παραλαμβάνω ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και Λάρισα, και ζητείται η σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού με μοναδικό θέμα συζήτηση λοιπόν την αναδιάρθρωση. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη, αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της διοργανώτερης αρχής του πρωταθλήματος για την αναδιάρθρωση. Ρωτά φίλος ακροατής, ναι, η πρόταση είναι η αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 και η κατάργηση των παιχνιδιών, το είπα και πριν, των play-off και των play-out. Η εκτίμηση, η δική μου εκτίμηση είναι ότι με την παρούσα πραγματικότητα η πρόταση θα απορριφθεί και μάλιστα χωρίς πολλές κουβέντες. Και αυτό γιατί το σύστημα του πρωταθλήματος με 14 ομάδες και η διεξαγωγή των play-off και play-out είναι ακριβώς, θα είναι επιχείρημα ότι αύξησε αυτό που έπαιρνε το βαθμό συναγωνισμού. Είναι άρα πετυχημένο το παρόν σύστημα, ενώ οι μικρομεσαίες ομάδες, θυμίζω, έχουν αυξημένα έσοδα σε τίτσια βάση, φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, και γι' αυτό άλλωστε δεν υπάρχουν ομάδες που σε άλλα χρόνια του λέγαμε ότι ήταν δορυφόροι των μεγάλων ομάδων. Υπεραισιόδοξος είμαι, πετάω στα σύννεφα, όχι δεν είναι έτσι. Κραυγαλαίες περιπτώσεις όπως είχαμε τις προηγούμενες
δύο δεκαετίες κυρίως ομάδων δορυφόρων δεν είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Και αυτό έχει να κάνει και με την παρουσία των μικρότερων ομάδων στο πρωτάθλημα και τα έσοδα που αποφέρει αυτή. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στην διοργανώτρια αρχή, στο άμεσο μέλλον είναι πολύ πιθανό να ανοίξει διάλογος για την ευρία αναδιάρθρωση του επαγγελματικού πρωταθλήματος, αλλά οι όποιες συζητήσεις θα γίνουν μετά από τη σχετική έρευνα που θα πραγματοποιηθεί κυρίως για τα έσοδα των ΠΑΕ. Εδώ θα είχα να αντιπροτείνω στους υπεύθυνους της Λίγκας ότι αυτό δεν θα πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο. Αν θέλεις να συγκροτήσεις ποδοσφαιρική οικογένεια αξιόπιστη εντός και εκτός γηπέδων, τότε θα πρέπει να το δεις συνολικά το ίδιο θέμα, όχι μόνο για τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, για τις ΠΑΕ. Η έρευνα να μην πραγματοποιηθεί λοιπόν κυρίως για τα έσοδα των ΠΑΕ, αλλά γενικότερα για τα έσοδα όλων των ομάδων, τουλάχιστον των επαγγελματικών κατηγοριών. Και βέβαια το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο ως αιματοδότης του ποδοσφαίρου, όπως θα έπρεπε να είναι, γιατί δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε. Τα ταλεντάκια που αναδεικνύονται στις αεραστεχνικές ομάδες σπάνια βρίσκουν θέση στις μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, έχει βελτιωθεί, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια με αυτό το κριτήριο εκπέμπει δημιουργία, εκπέμπει συγκρότηση. Άρα λοιπόν η έρευνα για τα έσοδα καλό θα είναι να γίνει και στις μικρότερες κατηγορίες, στις εθνικές κατηγορίες και στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί μια συγκροτημένη οικογένεια έχει, μια συγκροτημένη ποδοσφαιρική οικογένεια έχει όλες τις κατηγορίες του ποδοσφαίρου της, το τονίζω, όλες συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτός είναι ο ορισμός της διάθεσης για οργάνωση, πόσο μάλλον για ανάπτυξη. Αρλέτα, καλημέρα.

Είπα πριν από δύο εβδομάδες, Σάββατο ήταν πριν από δύο Σάββατα, ότι η παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς, του προπονητή της ΑΕΚ, με παραπέμπει στην παρουσία, μου θυμίζει την παρουσία του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Επειδή το έργο του, όπως και το έργο του σημαντικού Ντούσαν Μπάγεβιτς, η ΑΕΚ είναι ικανή να το κεφαλαιοποιήσει. Και είναι ικανή να το κεφαλαιοποιήσει γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς, εκτός από την απτή επιτυχία που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχει κάνει δουλειά σε βάθος. Σερβικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν το έργο του στην ΑΕΚ και τις τελευταίες ημέρες πολύ περισσότερα από ένα μέσα ενημέρωσης στην γειτονική Σερβία είχαν διατυπώσεις που συνάδουν με την δική μου εντύπωση. Τονίζει Σέρβος δημοσιογράφος στο sport.gr του Βελιγραδίου, που είναι αθλητική ιστοσελίδα, ότι ο Νίκολιτς αφήνει πίσω του μια αίσθηση ανάπτυξης. Αυτό γράφει για την ΑΕΚ και τη σχέση της με τον Νίκολιτς. Και αυτό είναι αλήθεια, γιατί τονίζει ο Σέρβος συνάδελφος ότι η φετινή ποδοσφαιρική ΑΕΚ δεν κατέκτησε απλώς ένα πρωτάθλημα, άλλαξε επίπεδο, άλλαξε νοοτροπία, άλλαξε την ίδια της την εικόνα και το έκανε υπό την καθοδήγηση ενός δικού μας ανθρώπου, όπως τονίζει, που μοιάζει να διαθέτει το προσόν, συχνά πυκνά στην ποδοσφαιρική γλώσσα αποκαλείται άγγιγμα του μίδα. Και αυτό τονίζει είναι η ικανότητά του να εμπνέει το σύνολο και να το μετατρέπει σε κάτι μεγαλύτερο από ένα απλό σύνολο παικτών χωρίς πλάνο, αλλά ανταυτού με σχέδιο δράσης. Το σημαντικό για την ΑΕΚ είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς είναι 46 ετών, είναι νεότατος. Και αν επιβεβαιωθεί τον αμέσως επόμενο καιρό αυτή η αρμονία στη σχέση με την διοίκηση της ΑΕΚ, του Νίκολιτς με τη διοίκηση της ΑΕΚ, του Νίκολιτς με τους οπαδούς της ΑΕΚ, γιατί όχι να μην έχουμε τα αμέσως επόμενα χρόνια τον νέο Μπάγεβιτς, Μάρκο Νίκολιτς, και με επιχείρημα τα χρόνια παρουσίας του στην ΑΕΚ. Θα μου λέει κανείς ότι ένας οπαδός ΑΕΚ που σε ακούει εύχεται να μην υπάρχει η εκτροπή αυτής της σχέσης, όπως τότε που ο Μπάγεβιτς πήγε στον Ολυμπιακό. Θα απαντούσα ότι καλό είναι να ανοίξει το μυαλό του κάθε οπαδός, κάθε ένας από εσάς, και να δει ότι όποια και αν είναι η προσωπική σχέση που έχετε με τους μικρούς και μεγάλους ήρωες των ομάδων σας, αυτοί είναι επαγγελματίες. Και βέβαια αυτή την επαγγελματική διάσταση της παρουσίας τους είναι... Το θέμα είναι πώς τη χειρίζεται ο καθένας από αυτούς. Πώς σέβεται το χθες και πώς προγραμματίζει το αύριο. Θα έχετε δίκιο αν το δείτε έτσι. Εύχομαι να έχετε δίκιο σε ό,τι άλλο πείτε ή σκεφτείτε σήμερα, Σάββατο. Θέλω να στείλω μια ζεστή καλημέρα σε όλους εσάς. Αύριο Κυριακή, τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 11 θα είμαστε μαζί. Αύριο ημέρα του τελικού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ. Θυμίζω τη σημαντική κουβέντα του Ευθύμιου Κιμουρτζόγλου που ακούσαμε νωρίτερα. Ακόμα και εύκολα πιστεύω είπε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Και έχει επιχειρήματα γι' αυτό. Η Ειρήνη Παπαζή ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Θάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

0: Eraspor 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ακούτε. Era Sport.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μεγάλη μέρα η χθεσινή και η σημερινή και η αυριανή θα πούμε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πέρασει το τελικό της EuroLeague, αντιμετωπίζει την Real Madrid, η οποία ανοίξε τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός την κατασπάραξε τη Φενέρμπαχτσε.
1: Την ισοπαίδωσε.
0: Αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα, θα έχουμε και πιο ειδικούς από εμάς να τα συζητήσουμε. Τώρα θα πάμε όμως κατευθείαν live συνέντευξη τύπου. Γιώργος Μπαρτζόκας με Τάιλερ Ντόρσεϊ δίπλα του και Μάριο Χεζόνια με Σκαριόλο, εν ώψη του τελικού του αυριανού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Real Madrid για τον τελικό της EuroLeague.
1: Πάμε.
2: Stop preparing, stop competing.
0: Τώρα μιλάει προπονητής Real Madrid, ο Σέργιος Σκαριόλο.
2: Probably the worst or the best, considering the different angles you may see it. But at the same time, we are, I think we are here for a reason. We are here because we have been growing and getting better consistently throughout the whole season. Olympiakos deserves absolutely the first seed they got, the place they are in.
0: Olympiakos άξιζε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, λέει ο κ. Σκαριόλο.
2: Super tough opponent, but at the same time we are
0: πολύ δυνατός αντίπαλος.
1: Είμαστε και εδώ γιατί μεγαλώνουμε και βελτιωνόμαστε συγκριτικά με την καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
3: Good morning everybody. Great to see you again here. We are very glad to be back on the Final Four. Obviously the game.
0: Μάριο Χεζόνια τώρα, ο εκπρόσωπος από τους παίκτες Real. Είμαστε πολύ περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ στο Final Four.
3: Last after this gentleman, there is not much statements to do. So if you have any questions, I'm more happy to answer. Thank you.
4: Thank you all. We'll open the question round.
1: Ουσιαστικά άνοιξε, έδωσε έτσι την πάσα στους δημοσιογράφους, αφού εξέφρασε την χαρά του που βρίσκεται στον τελικό. Ευχαρίστως είπε να απαντήσει σε ερωτήσεις. Δεν θέλησε να αναλύσει κάτι περισσότερο.
3: I have questions for a question for Tyler and Mario. Guys, this is not your first Final Four. You've been in this position before. In what ways is the preparation different?
1: Ερώτηση απευθύνει προς Τάιλερ Ντόρσε και Μάριο Χεζόνια, ο συνάδελφος. Δεν είναι, λέει, το πρώτο σας Final Four. Έχετε βρεθεί ξανά εδώ και πώς προετοιμάζεστε γι' αυτό? Πάντα πρώτος ο Τάιλερ Ντόρσε.
0: Ξέρουμε τακτικά τι πρέπει να κάνουμε.
5: Adjusting to their runs because they're a great team and they're going to make runs and just how we react to those during the game and making the adjustments during the game, I would say.
3: Yeah, I agree. I obviously experience plays a big part in this at this stage. Obviously, with certain unfortunate circumstances of the roster, you have to figure out the way. This is do or die. This is not only finals, but semifinals is also a final. So you need to prepare like we prepare for the.
1: Είναι παιχνίδι ζωής και θανάτου, λέει ο Μάριο Χεζόνια. Δεν είναι μόνο η τελική, αλλά και οι ημιτελικοί λογίζονται ως τέτοιος τελική.
3: Outcome of the game.
1: Και πρώτους προετοιμάζουμε όπως καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Όπως κάθε παιχνίδι.
1: Κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
6: Ο Βασίλης Κουντής from Cosmonet TV.
1: Βασίλης Κουντής τώρα στην ερώτηση. Εκφράζει τα συγχαρητήριά του και σε αμφότερες τις ομάδες.
6: But it's not the same. First for Γιώργος Μπαρτζόκας, for coach of Olympiakos, Γιώργος Μπαρτζόκας. There is a, maybe, you can correct me if I'm wrong. That there is a paradox situation since Real Madrid hasn't their front line players, Garuba got injured yesterday, and Eddie Tavares and also Alex Len are out of the game.
1: Αναφέρεται στα προβλήματα του Βασίλης Κουντής που αντιμετωπίζει η Real Madrid στους ψηλούς, ακριβώς με τον Tavares να έχει τεθεί εκτός. Χθες τραυματίστηκε ένας ακόμα ψηλός, ακριβώς. Έχει ο Alex Glenn και αυτός. Είναι μια παράδοξη, λέει, η κατάσταση.
6: Compared to the way that Olympiakos is usually playing against a team. And my question for Coach Cariolo is, how do you feel, what is your feeling, you almost not You won not almost everything, but really everything, including a title.
1: Και αν η χρησιμοποίηση του Μουσταφά Φαλ θα σκεφτεί να χρησιμοποιήσει τον Μουσταφά Φαλ σαν επιπλέον όπλο, αφού δύσκολα θα βρει στο μέγεθος του αντίπαλο. Και από εκεί και μετά απευθύνει η ερώτηση στον προπονητή της Ρεάλ, τον Σέρτζιο
6: Σκαριόλο.
1: Ότι είναι ο πρώτος του τελικός σε EuroLeague, πρώτος τελικός EuroLeague σε τρίτη παρουσία μετά από πολλά χρόνια καριέρας και με τη Μάλαγα και τα λοιπά. Και είναι εύκολο να το συγκρίνει, ενώ ουσιαστικά έχει τεράστιες, πολύ μεγάλες παραστάσεις με την εθνική ομάδα. Υπάρχει μόνο μία μέρα, λέει, ο Απαντέος Σέρζιος Σκαριόλο να προετοιμάσει την αναμέτρηση, τόσο σε τακτικό επίπεδο όσο και ψυχολογικό.
6: To be prepared. I've been going through this basically every year for so many years, and I don't see any difference.
1: Υπάρχουν πράγματα που είναι σημαντικά και άλλα λιγότερα. Οπότε αποφασίζουμε πού θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες, προετοιμαζόμαστε για κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε. Και ουσιαστικά δεν υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζουμε ένα παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Μπορεί οι καταστάσεις που διαμορφώνονται για ένα παιχνίδι να είναι πιο δύσκολες συγκριτικά με από παιχνίδι σε παιχνίδι, όσο προετοιμάζεσαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι το μπάσκετ, αυτή είναι η δουλειά μας, απολαμβάνουμε να το κάνουμε και αισθανόμαστε άνετα να το κάνουμε με αυτό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας απαντάει, λέει ότι η Ρεάλ χάνει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Αλλά στο μπάσκετ ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο παράγοντας που θα καθορίσει μια αναμέτρηση. Αν είναι σημαντικό το ότι θα λείπουν ή όχι, πόσο σημαντικό θα είναι αυτό. Ποιος μπορεί να καθορίσει τους παράγοντες ενός αγώνα. Κατάλληλος να το απαντήσει είναι ο Σέρτζιο Σκαριόλο και απευθύνεται σε αυτόν, γύρισε, τον κοίταξε και χαμογέλασαν οι δύο προπονητές. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν περιμένουμε τίποτα να είναι εύκολο. Δεν αλλάζουμε την φιλοσοφία μας κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν θα παρεκκλίνουμε από αυτή. Και μην περιμένετε από εμένα να ακούσετε ότι είμαστε φαβοροί, να αποδεχτούμε τον ρόλο του φαβορή. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Και η Ρεάλ επίσης έχει τη δική της την εμπιστοσύνη στον εαυτό της και ασφαλώς έχει ποιότητα. Υπάρχει ερώτηση τώρα στα ισπανικά από δημοσιογράφου ισπανικού μέσου, οπότε και ο Σέρχιο Σκαριόλο απαντά κατευθείαν στα ισπανικά.
6: Flexibilidad, la versatilidad, la capacidad de concentración para captar conflictos en poco tiempo, la capacidad
7: capacidad de no sobrecargar, no overload, digamos, pensar que en un día.
1: Ουσιαστικά μιλάνε για τα χαρακτηριστικά που θα κρίνουν την αναμέτρηση και όπως λέει ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα θα καθορίσει το αποτέλεσμα και η προσωπικότητα που θα επιδείξουν οι παίκτες, αλλά και η συγκέντρωση μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα κάποια πράγματα.
7: Y luego ya la parte de la competitividad la doy por hecha porque conozco mis jugadores y
1: πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας
7: και
1: έχουμε λόγο να το κάνουμε, να πιστέψουμε σε εμάς. Έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Ο λόγος τώρα έχει περάσει στον Μάριο Χεζόνια. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και στο ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
8: Good morning everybody and congratulations for reaching the final. Antonis Kalkavouras from Gazeta.
1: Το κάναμε, το δείξαμε και κατά τη διάρκεια του ημιτελικού και κατά τη διάρκεια της σεζόν σε άλλες περιπτώσεις. Αντώνης Καλκαβούρας τώρα απευθύνει ερώτηση στον κύριο Σκαριόλο και στον Μάριο Χεζόνια.
8: And also the mental standpoint from the players.
1: Ποια θα είναι η ψυχολογική προσέγγιση αλλά και η προπονητική μετά από όσα παρουσίασε ο Ολυμπιακός στην χθεσινή αναμέτρηση, καθώς κρίνει ο δημοσιογράφος ότι ήταν πιο αποφασιστικός, ήταν ίσως η πιο αποφασιστική έτσι εμφάνιση ομάδα στη σεζόν στην Ευρώπη.
8: On the other side, I think we are in a good mental situation from the competitive point of view. Obviously, we are sad about our three teammates. That's out of question because that's mostly about them. Mostly about them having worked so hard during a whole year.
1: Βρισκόμαστε σε μια καλή πνευματική κατάσταση, όπως αναφέρει ο Σέρτζιο Σκαριόλο.
8: Single game of the whole season for every basketball player who plays in Europe, then they.
1: Η ερώτηση αυτή και τα θέματα αυτά αφορούν τις περισσότερες ομάδες αυτού του επίπεδου και κατά τη διάρκεια της όλης της σεζόν όσον αφορά το τι έχουν δείξει.
8: At the same time, from the competitive standpoint, I don't want to go by victim because we are.
1: Όχι μόνο από ένα μόνο παιχνίδι, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
8: Doesn't allow to be in that spot. We want to compete. We want to figure out what we can do.
1: Για τους παίκτες που είναι έξω δεν είναι τόσο, δεν είναι ευχάριστο να βλέπεις τους συμπαίκτες του να παίζουν έχοντας φτάσει σε αυτό το επίπεδο και εσύ να κοιτάς απ' έξω. Ξεκάθαρα δεν είναι κάτι το ευχάριστο. Αλλά τους έχουμε μαζί μας και αισθανόμαστε την βοήθειά τους.
8: That's not even to be said, but we had to focus on our chances and we had to focus on our opportunity because as you
1: έχουμε
8: well
1: το
8: know,
1: DNA, την προσωπική μας ιστορία και την οργάνωση που δεν
8: not even if you are a great team, a great player, a great coach, so you better explode the situation and try to do your best.
1: Σεβόμαστε την ατμόσφαιρα που υπάρχει, την δύναμη του αντιπάλου. Δεν υπάρχει κάτι να πούμε από αυτού.
8: If you are there to compete, then you have a chance. And then you might see if the chance can be seized or not, but we want to be in a place where we will have a chance.
1: Θα προσπαθήσουμε σε κάθε περίπτωση να κάνουμε το καλύτερό μας.
3: I agree with the coach. Obviously, this is the biggest stage of our basketball on this continent. So, two historic
1: giants. Δεν ξέρω αν θα είναι αρκετό και στο τέλος αν θα αποδειχθεί ότι ήταν αρκετό για να κατακτήσουμε τον τίτλο, αλλά θα δώσουμε τον καλύτερό μας κομμάτι. Συμφωνώ με τον coach, λέει ο Μάριο Χεζόνια.
3: This is our mentality.
1: Αντιμετωπίζουμε έναν γίγαντα ιστορικά.
9: Φρίξος Δρακοντίδης from πρωτοθέμα.gr. Just to lighten the mood a bit. Two questions, one for Coach Bartzokas and one for Mario. Tyler Dorsey said after yesterday game
1: ανέφερε
9: that
1: ότι είμαστε σίγουρα θλιμμένοι για το γεγονός ότι υπήρξαν αυτοί οι τραυματισμοί με τους συμπαίκτες μας, αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να για το καλύτερο δυνατό να είμαστε ισχυροί πνευματικά.
10: Around 6 and a half.
9: Six and a half. And Mario, where all those marks at your hands is from last night game?
3: What am I?
9: The marks on your hands. The bruisers, yeah.
3: Yeah.
9: From last night?
3: I guess it's a lot of games, man.
9: Okay. Thank you very much.
3: Thank you.
1: Ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με τις μελανιές που είχε στο χέρι ο Μάριο Χεζόνι. Όντως έχει αρκετά σημάδια και τον ρώτησαν είναι από τις χθεσινές μάχες στον ημιτελικό και είπε
11: Γιάννης Λαμπίδης,
1: ναι, λέει και όχι μόνο, πολλά παιχνίδια, πολλά σκληρά παιχνίδια.
11: Το βράδυ στο γειτονικό Ολυμπιακό στάδιο έχει ένα συγκρότημα που διαχρονικά η Iron Maiden είναι και ενθουσιάζει το κοινό και έχει κερδίσει το κοινό, κάτι που έχει κάνει και η ομάδα σας διαχρονικά. Και φημίζεται για τις εναλλαγές, ενώ έχει πολύ επιθετικό τέμπο και δυνατό να μπορεί να αλλάζει. Εσείς το κάνατε το 2013, μέσα 48 ώρες αλλάξατε τελείως το τέμπο, το αγωνιστικό, από τσισεκά ένα αμυντικό γενές παιχνίδι σε πολύ επιθετικό με τη Real. Μπορείτε να το ξανακάνετε?
12: Καταρχήν δεν είναι ωραία συναυλία, κρίμα που δεν μπορώ να πάω. Και η κόρη μου έχει πάει στην προηγούμενη.
13: Iron Maiden are in Greece tonight, Saturday. Unfortunately, I cannot attend this concert tonight.
12: Δεν ξέρεις ποτέ ένα basketball, for a basketball game. Να εξελιχθεί.
13: What can be the development of it?
12: Όλοι οι αναλυτές, εσείς λέγατε ότι παίζει καλύτερη επίθεση στην Ευρώπη. The best offense δηλαδή, με βάση τους αριθμούς, εναντίον της καλύτερης άμυνας
13: της Φενέρ. Όμως
12: η άμυνά μας ήταν αυτή που σε τελική ανάλυση θεωρώ εγώ ήταν κομβική ώστε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Επίσης το σκορ πήγε σε χαμηλό τέμπο, οι πόντοι που σημειώθηκαν ήταν σχεδόν όσοι σημειώθηκαν στο ημίχρονο του αγώνα Real Valencia. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι ακόμα και αν παίξουν δύο επιθετικές ομάδες δεν είναι υποχρεωτικό το παιχνίδι θα τελειώσει 100% ή αν παίξουν δύο αμυντικές ομάδες δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι θα τελειώσει 50-50. Αυτό που ο ανθρώπινος παράγοντας, πώς νιώθουν οι παίκτες μέσα στο παιχνίδι, πώς βάζουν τα ελεύθερα σου, τι επιλογές παίρνουν, τι νευρικότητα έχουν, πώς αποφεύγουν το στρες, επηρεάζει πάντα την εξέλιξη ενός παιχνιδιού. Πιστεύουμε ότι έχουμε απαντήσεις σε διαφορετικά είδη μπάσκετ. Είμαστε γενικά πολύ συνεπείς στο να σκοράρουμε όταν κυκλοφορούμε την μπάλα. Το κάναμε με συνέπεια όλη τη χρονιά, όπως σας είπα. Ακόμα και σε μέρες που μας λείπανε και μας πολύ ταλαντούχοι σκόρερ. Ο Ολυμπιακός εξακολουθούσε να έχει δημιουργία, να έχει εκτέλεση. Επαναλαμβάνω όμως είναι και πώς θα αντιδράσεις στο στρες της αυριανής ημέρας και πώς θα παίξεις τελικά αυτό το παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό.
1: Ερώτηση στα ελληνικά, απάντηση στα ελληνικά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Μετά την αναφορά στους Iron Maiden, νομίζω ότι όταν τελειώσει η συνέντευξη τύπου, ο Κωνσταντίνος Παλιός θα μας χαρίσει ένα κομμάτι Iron Maiden. Νομίζω ταιριάζει.
14: How have you managed to change the whole scenario in the space of one year? Go from not even playing at the Final Four to now being all EuroLeague player and heading into the championship game?
3: I would say nothing has changed. It's just been a great opportunity. You know, it's just moments I've been waiting for, praying for. So It's just, you know, all the hard work. You know, it takes years for one good year, and some people, a lot of people don't see the other years people put in the work for
1: ερώτηση προς τον τέλο Ντόρσεϊ, πώς καταφέρνει να διαχειρίζεται το σενάριο συγκριτικά με έναν χρόνο πριν, όπου η ομάδα πάλι έφτασε στο Final Four, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, όλη αυτή την πίεση δηλαδή που δημιουργείται.
15: Marko Vlahović, Sport Club Serbia. Question for Mario. Thank you. Mario, you will play tomorrow against Olympiacos fans. Maybe they will have a pick on you, considering you're ex-Panathinaikos player. How do you use that as a motivation? And considering you're from Balkans, you know how it goes in loud arenas. Thank you.
1: Είμαστε εδώ για μια στιγμή, είπε, που περιμένουμε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν και ευχαρίστησε τον coach Μπαρτζόκα για το χρόνο που του έδινε ο Τέιλερ Ντόρσεϊ και το ρόλο που έχει στην ομάδα.
3: This is not my mentality. My mentality is that two historic giants, as I keep repeating, are going to meet again in a bigger stage. And this is this competition between us that we know each other for a long time. Coaches know each other for a long time. This is where is then my best hooligan behavior for this, so I don't look at it like this in sports.
1: Οι προπονητές λίγο γνωρίζονται μεταξύ τους, είπε ο Μάριο Χεζόνι από καιρό.
16: Μία ερώτηση για τον coach Μπαρτζόκα. Coach,
1: και τον ρώτησα κατά πόσο επηρεάζεται από τους οπαδούς οι οποίοι δημιουργούν έτσι θερμή ατμόσφαιρα. Όπως ανέφερε, είμαστε στο όριο ότι είναι δύο ιστορικές ομάδες. Πνευματικά θα είμαστε έτοιμοι και είμαστε σε θέση να τα διαχωρίσουμε και να μην επηρεαστούμε. Πάντα σεβόμενοι βέβαια ασφαλώς τους φίλους της αντίπαλης ομάδας.
17: Δραματικών ητών, αν μιλάμε για μπάσκετμπολ, και
13: losses and great victories in basketball. These are depicted in you, they become inherent, and it depends on you how you are going to use all that experience over time as an incentive for the future. You might get depressed from the losses, or you can just stick to the joy of victories over time. My evolution follows the one of all human beings. Experience is a critical factor, and enthusiasm, of course. Back then, in that era, I was very enthusiastic. The only common point that I see is that obviously the opponent is the same, but also in our team, I see that we are as thirsty as we were back then to win the title. I feel that now we are thirsty, and I can also see the same focus, the same concentration when it comes to our execution to become.
1: Μάλιστα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας απάντησε στο πόσο έχει εξελιχθεί στην πορεία του στο χρόνο και πόσο μοιάζει η πορεία της ομάδας με εκείνη το 2013 όταν κατέκτησε τον τίτλο.
18: Bueno, trayectoria tan dilatada, un reto nuevo, ¿cómo lo afrontas? ¿Te esperabas por retos nuevos, no? A estas alturas de la vida.
19: Bueno,
17: para eso he venido, ¿no? Realmente.
19: Well, that's what I came here for.
17: Lo he dicho muchas veces.
19: I'm here for that. I've done it often.
17: Muy cómodo y encantado con la selección.
19: Happy with the national team.
17: Cuando Real Madrid me propuso esta oportunidad, dentro de mí sentí que era lo que era.
1: Pero después pasó el dios Cargiolo, don tu ανέφερε ότι είναι ένας αγώνας καριέρας, αγώνας ζωής ο αυριανός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αν αποτελεί μία νέα πρόκληση για αυτόν στην καριέρα του, στο πώς να το διαχειριστεί και να τον κερδίσει.
17: Hasta el fondo, pero obviamente este es el reto más estimulante y contento de cómo ha ido la temporada.
1: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθα εδώ, λέει ο Σέρτζιο Καργιολό, όταν με κάλεσε η Ρεάλ Μαδρίτης
8: y personal te contesto que es importante que el equipo se haya encontrado a gusto, que haya creído en lo que
1: estaba haciendo. Στο μυαλό μου,
8: según los valores, los parámetros,
1: όταν είσαι στη Real Madrid, δεν μπορείς να στοχεύεις σε κάτι λιγότερο.
8: De partido de vida o muerte, de final, te juegas un título mundial, un europeo, una medalla olímpica, una final de liga.
1: Κυνηγάς τίτλους, κυνηγάς τίτλους, δεν υπάρχουν διαφορές, είτε είναι ένας τελικός πρωταθλήματος, ένας τελικός κυπέλου, ένας τελικός με μια εθνική ομάδα. Για το που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, πάντα πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Στο πώς θα διαχωρίζεις, αλλά πάντα προετοιμάζεσαι με τον ίδιο τρόπο, διότι κυνηγάς ένα τρόπαιο. Πρέπει να πιστεύεις σε αυτό.
19: Γιάννης.
1: Και πραγματικά δεν βρίσκω διαφορές στη σημαντικότητα των τροπέων. Όταν διεκδικείς έναν τίτλο, διεκδικείς έναν τίτλο.
13: There was a tweet by Fabian Coser, the former player of Real Madrid, and he wrote on this tweet that Real Madrid is the most dangerous team when it is an outsider. Do you agree with that statement on Twitter?
1: Ναι, αν συμφωνεί, η ερώτηση πρωτοσέλιδο Σκαριόλου, αν συμφωνεί ότι η Real Madrid είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα όταν προβάλλει outsider.
13: Usually, Real Madrid is the favorite. Very rarely, Real Madrid is an outsider, generally speaking.
20: Over there, on the second row.
1: Σύντομη απάντηση του Γιώργου Μπαρτζόκα ως προς αυτό.
21: Good morning, everyone. Dionis Ravadinos from Americanos 24. I have a question for Coach Bartzokas in Greek. Coach, πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα του για 40 λεπτά, τα 40 λεπτά τα οποία κρίνουν επιτυχία και αποτυχία, και θεωρείτε, επειδή έχετε βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση και επειδή τα συζητάμε και εμείς στα media, πως ήρθε η ώρα για σειρά αγώνων στο Final Four και όχι Final Four αγώνων.
13: We can change the Final Four system and make it a series, not just two games.
8: Προφανώς η προετοιμασία του αγώνα
13: obviously, η preparation
8: δεν θα είναι
13: μόνο
8: αυτή
13: η
8: 24 που έχουμε για το παιχνίδι.
13: Ώρες
8: που
13: έχουμε at our disposal for the game. The team is building with mindset, mentality, behaviors throughout the year. So by 80 or 90% you are based on that.
8: Να βάλεις κάποιες αντιμετωπίσεις για το τι περιμένεις να παίξει ο αντίπαλος. Έχεις μόνο μια μέρα και δεν μπορούσε να το κάνεις πριν.
13: Also see about your opponent in one day time. Before we were focused on Fenerbahce, for instance, now we're focused on Real Madrid. What you must do is to be based on what brought you until here. That is your principles, your values. Of course, there is individual scouting for our opponents. There is a group scouting about how Real Madrid is playing, the tactics of Real, the philosophy of Real Madrid. Now, when it comes to what I believe, you know what, we have all been talking about our beliefs based on our interests.
8: Theoretically,
13: Olympiakos has been a finalist, has been rather the first for many years in a row. One could say that in a series of 40 games, Olympiakos was the best team. So in a bigger number of games, we could prove this supremacy. In one game only, it's more difficult. In one game, everything might happen. You can win or lose. But this is the beauty of a Final Four. I believe that I've heard that some place, and I do agree, I believe that it is the most important 2 days in international basketball, even more than the WNCAA Final Four.
8: Και γιατί στο NBA οι τελικοί διαρκούν δύο εβδομάδες, πάνε πολύ. Εδώ είναι ένα διήμερο στο οποίο είναι η κορυφαία Ευρωπαϊκή. Και γιατί στο NBA οι τελικοί διαρκούν δύο εβδομάδες, πάνε πολύ. Εδώ είναι ένα διήμερο στο οποίο είναι η

0: του αγώνα. Πιο σημαντικό και από τους τελικούς του από το Final Four του NCAA, καθώς όπως ανέφερε στο NBA, οι τελικοί δεν κρίνονται σε ένα διήμερο, κρατάνε δύο εβδομάδες. For you, Yorgos, because you're here for the fifth consecutive times. For you, Sergio, because you coach Real Madrid, and we know that the Real Madrid culture is always about winning. So I'm asking you, how do you manage the fact that at the end of the day, basketball is about grabbing boards, is about scoring, defense. I mean, something that happens on the court and something that happens outside the court with the great pressure you have to face. I mean, how do you go to the basics that you need to win a game and keep the pressure aside? Thank you.
1: Όσον αφορά την πίεση που υπάρχει και τη διαχείριση αυτής, η ερώτηση και την πίεση που υπάρχει για νίκη και πώς αυτή μπορεί να μείνει εκτός από το να επηρεάσει την ομάδα τελικά.
0: Θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να κερδίσουμε αύριο, λέει ο Σέρτζιο Σκαριόλο.
2: Because only one team win, and there are 18 teams right now which are looking at us like, wow, we would love to be in the spot of these two teams. So it's about giving you 100%. It's about your knowing that you don't have any more control.
1: There are a lot of ομάδες συνολικά που λαμβάνουν μέρος.
2: Just focus on what you can control. Know that Monday morning, winning or losing, sun will arise and we'll be preparing for the next challenge. But obviously, at the same time, be well aware that this opportunity don't happen every day, every year. So you need to go out on the floor with the full awareness of having given your 100%. And then, if you do that.
1: Σε κάθε περίπτωση, τη Δευτέρα το πρωί, είτε χάσεις είτε κερδίσεις, θα ξημερώσει και θα υπάρξει μια νέα δοκιμασία. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, κάθε χρόνο.
2: Focusing on one day, one game, and
1: αυτή τη φορά όμως είμαστε συγκεντρωμένοι σε μία μέρα, σε έναν αγώνα και προσπαθούμε να προετοιμαστούμε να τον καλύτερα. Τελευταία ερώτηση, όπως αναφέρουν, λογικά η επόμενη. Γιώργος Μπαρτζόκας λέει ότι προσπαθεί να αποβάλει οποιαδήποτε έτσι επιρροή εξωτερική, προσπαθεί να μην απαντάει στα τηλέφωνα. Ζητάει και συγγνώμη από κάποια πρόσωπα για αυτό. Δεν είναι ζήτημα, δεν θέλει να είναι αγενής, αλλά προσπαθεί κυρίως να συγκεντρώνεται στο κομμάτι της εργασίας. Δεν παρακολουθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθεί να τα αποφεύγει, να διαβάζει άρθρα για τα παιχνίδια.
2: Ολυμπιακός
1: δυναμώνει συγκριτικά.
3: Now yes, sorry coach for before. Final question for Chris.
1: Και πάμε να ζήσουμε την στιγμή.
4: Coach Cariolo, is it safe to say that Madrid is going to try to create some irregularities in the game because you have those kind of absences in one position? So maybe trying to create a controlled chaos and from the psychological standpoint.
1: Ρωτήσε αν η Real Madrid, λόγω και των απουσιών, θα προσπαθήσει έτσι να δημιουργήσει ένα χάος όσον αφορά τη διαχείριση του αγώνα, κάτι το οποίο ψυχολογικά θα αποσυντονίσει τον Ολυμπιακό.
4: Is it something that maybe it's the biggest opponent, the biggest difficulty to getting over these kind of irregularities and this big title favorite that you don't acknowledge, but maybe it's still there?

0: Well, listen, at the end of the day, it's going to be 12 players against 12 players on the floor. I mean, obviously, the atmosphere will be great, probably.
1: Στο τέλος της ημέρας παίζουν 12 παίκτες εναντίον 12 παίκτων στο πάρκε. Η ατμόσφαιρα σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει.
0: Intimidating, but at the same time can be creating pressure and the sense of an.
1: Οι παράγοντες που θα κρίνουν την αναμέτρηση υπάρχουν και είναι πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
0: We'll just try to focus on basketball. Focus on basketball. We have our hands full about how to prepare basketball-wise, so we'll try to.
1: Την ίδια στιγμή δημιουργείται πίεση από καταστάσεις και από την ανάγκη, την υποχρέωση να κερδίσεις. Δεν μπορείς να ξέρεις τις συνθήκες που θα δημιουργηθούν. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθείς να παίξεις, να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ και μόνο σε αυτό. Προετοιμάζεσαι να κερδίσεις και τέλος.
2: It's an opinion that doesn't affect us, you know. As Sergio said, 12 players versus 12, and there is a lot of quality in both teams. And also,
1: συμφωνεί με τον ομολόγο του Real, ο Γιώργος Μπαρατζόκας, όπως είπε, παίζουν 12 παίκτες εναντίον 12 παίκτων. Υπάρχει μεγάλη ποιότητα και από τις δύο πλευρές. Σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Has all the excuses, you know,
1: υπάρχει και πίεση.
2: Play the game without, pressure. It looks like, I'm not telling that.
1: Για τη γηπεδούχο ομάδα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας το αξιολογεί ως disadvantage.
2: Let's play our game and we'll see what is going to happen.
1: Όσον αφορά την πίεση.
3: Now I think that everybody has answered.
1: Θα πάμε να παίξουμε χωρίς.
3: Thank you for attending. Thank you
1: for coaches and players.
3: We'll take pictures with the cup and you can go and rest. Thank you very much. Thank you.
1: Και θα μιλήσω γι' αυτό σε όλους μας τους παίκτες. Ευχαριστίες λοιπόν από όσους έτσι οργάνωσαν την συνέντευξη τύπου, η οποία κάπου εδώ λαμβάνει τέλος. Προπονητές και παίκτες σηκώνονται, αποχωρούν, όπως και οι δημοσιογράφοι, κάποιες φωτογραφίες. Αυτό ήταν. Αναλυτικά, ασφαλώς, μπορείτε να διαβάσετε τα όσα υπόθηκαν και στο redsports.gr. Νομίζω ότι ναι, πάμε σε κάποια σποτάκια, ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε για να μπούμε έτσι σε ρυθμούς πάντα μπασκετικούς.
4: Era Sport 101,8.
5: Το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Ακούτε, Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, τελείωσε η συνέντευξη τύπου. Ακούσαμε όλα όσα είπαν οι πρωταγωνιστές, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Τάλερ Ντόσε, ο Σέρτζιος Καρδιόλο και ο Μάριο Χεζόνια. Και εμείς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Σωτηρίου, ο οποίος βρίσκεται εκεί, βρισκόταν και χθες στο T-Center. Θα είσαι και αύριο, Κώστα, και πάμε να τα πάρουμε όλα από την αρχή.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ σχεδόν παρέα με τους δύο προπονητές, γιατί έχουν κάνει ένα πηγαδάκι ο Γιώργος Μπαρτζόκας με Έλληνες δημοσιογράφους και ο Σέρτζιος Καριόλο με κάποιους Ισπανούς δημοσιογράφους. Μιλήσαμε και με τους δύο, χαιρετηθήκαμε και με τους δύο. Είναι χαλαροί και οι δύο, παρότι είναι ένας τελικός Ευρωλίγκας. Μην νομίζετε ότι έχουν, ας πούμε, τα πιεσόμετρα και μετράνε την πίεση. Εννοείται ότι υπάρχει πίεση, αλλά η πίεση συνήθως ασκείται έξω από τις ομάδες, δηλαδή από τα μίντια, από τον κόσμο, από τις προσδοκίες. Όλα αυτά μετράνε. Οι προπονητές γενικά είναι χαλαροί, οι προπονητές είναι ταπεινοί. Και συνοδεύτηκαν ο Μεν Μπαρτζόκας από τον Τάιλερ Ντόρση και ο Δες Καριόλο από τον Σούπερ Μάριο της Ρεάλ, τον Μάριο Χεζόνια. Συνεπώς, αυτά που κράτησα από τη συνέντευξη τύπου, επειδή τα ακούσατε κι εσείς όσα υπόθηκαν, είτε στα ελληνικά κάποια, είτε στα αγγλικά, είτε στα ισπανικά, αυτές οι τρεις γλώσσες χρησιμοποιήθηκαν σήμερα, ήταν αρχές από τον Ολυμπιακό, μια σταθερότητα που έχει φέρει την ομάδα του Ολυμπιακού πρώτη τις τρεις από τις τελευταίες τέσσερις σεζόν στη regular season και μία ατάκα από τον Σκαριόλο ότι η Ρεάλ όσα προβλήματα και αν έχει, γιατί όπως καταλαβαίνουμε δεν θα παίξει αύριο ούτε ο Γκαρούμπα μαζί με τον Ταβάρες και τον Άλεξ Λένα, άρα είναι μία συνθήκη πολύ ιδιαίτερη όταν δεν παίζουν τρεις τραυματίες center και θα πρέπει να κάνει αλχημίες στο Σκαριόλο με πιο χαμηλά σχήματα και με το λεγόμενο small ball, είναι ότι επειδή είμαστε η Ρεάλ, είπε ο Σκαριόλο, δεν έχουμε και την έννοια του victim. Δηλαδή, δεν είμαστε το θύμα που θα κλάψει. Δηλαδή, δεν θυματοποιούμαστε, ας πούμε. Αυτό ήθελε να πει ο Ιταλός προπονητής.
0: Δεν μπορεί να πει και κάτι άλλο, Κώστα, νομίζω. Μιλάμε για μια ομάδα που είχε 11 ευρωπαϊκά, έτσι. Ένα μεγαθύριο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα ήταν κάτι παράλογο να λέγε το αντίθετο.
2: Είναι ωραία η assist. Δεν ήθελα να το ρωτήσω για να το φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί το Σκαριόλο. Μόνο στην Ερασπόρ τον έχουμε βγάλει 5 φορές τα προηγούμενα χρόνια και τον ξέρω τον Σκαριόλο από όταν ήταν προπονητής στην Ομικά Χαμαλαγά. Αλλά αυτό που μου λες είναι μια πολύ ωραία assist να αναρωτηθούμε όλοι μας δημόσια πώς γίνεται να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή 11 κούπες, άλλοι 10 τελικοί, δηλαδή 21 τελικοί σύν ο αυριανός 22 και δεν έχει κοινού να την ακολουθεί στα Final Four. Δηλαδή, καμιά 500 άνθρωποι.
0: Μόνο στο ποδόσφαιρο, πάλι.
2: Μόνο στο ποδόσφαιρο, ναι. Αυτή προφανώς είναι η εξήγηση.
0: Αυτή είναι.
2: Γιατί στο ποδόσφαιρο φαντάζομαι ότι.
0: Όχι, στο ποδόσφαιρο τα γεμίζουν τα γήπεδα.
2: Τα γεμίζουν, έτσι. Και 30 και 40 χιλιάδες πηγαίνουν σε ένα τέτοιο μεγάλο event. Στο μπάσκετ δεν έχει.
0: Εσύ που το ζεις αυτό χρόνια τώρα, έτσι, και είσαι πολύ πιο έμπειρος, γενικότερα συμβαίνει αυτό με τους Ισπανούς, γιατί οι Ισπανοί σε όποιο άθλημα και να καταπιαστούν είναι μοναδικοί, είναι μοναδικοί. Αλλά ναι, εσύ λες ότι συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα αυτό.
2: Όχι σε όλα τα αθλήματα, στο μπάσκετ.
0: Ναι, γιατί όχι.
2: Στο Final Four.
0: Σε όλα τα αθλήματα όμως είναι κορυφή οι άνθρωποι, άμα καταπιαστούν.
2: Είναι κορυφή, ναι.
0: Ναι, πώς γίνεται, ας πούμε, στο μπάσκετ που και εκεί είναι κορυφή, ρε παιδί μου, και με την εθνική και οι σύλλογοι, να μην ακολουθεί ο κόσμος. Αυτό είναι ανεξήγητο, έχεις δίκιο.
2: Δεν ξέρω. Άμα θέλετε μπορώ να ρωτήσω τη φίλη μου τη Μιλένα που είναι εδώ δημοσιογράφος να μας πει τη γνώμη της, αλλά θα το κάνω μετά.
0: Θα μας δώσει ρεπορτάζ.
2: Επομένως ήταν μια συνέντευξη τύπου ψιλο-regular, δηλαδή κανονική. Η μόνη στιγμή που έσπασαν χαμόγελο όλοι οι παριστάμενοι ήταν όταν ο coach Μπαρτζόκας λόγω των προβλημάτων της Ρεάλ άρχισε να λέει, ας πούμε, ότι ο Σέρτζιο, ο παρακαθήμενός μου, θα χρησιμοποιήσει και ζώνες. Και μάλιστα ο Σκαριόλο γύρισε προς το μέρος του coach, σαν να του λέει: διάβασε τη σκέψη μου. Και είπε μάλιστα ο Μπαρτζόκας ότι μπορεί να παίξει η Ρεάλ και ένας τέσσερις. Και μάλιστα ο γίγαντας Σκαριόλο στράφηκε προς το μέρος του Ντόρση και του λέει: Τάιλερ, μην νομίζεις ότι αυτό δεν έχει δώσει αληθείας. Ότι δηλαδή θα παίξει ίσως και ένας τέσσερις η Ρεάλ Μαδρίτης. Κοίτα, ο Γκαρούμπα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο νοσοκομείο, διότι χθες το βράδυ για κάποιο λόγο, παρότι πιστέψαμε όλοι ότι θα πάει από χθες για εξετάσεις, ήταν στα αποδυτήρια μέχρι αργά. Μάλλον ήθελα να δούνε λίγο πώς θα
0: αντιδράσει.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Πώς θα πάει το πόδι, πώς θα φύγουν οι πόνοι κτλ. Να ξεπριστεί.
0: Να φύγει και το είδημα για να βγει καλύτερα το σκάνινγκ, να το σκανάρουν καλύτερα. Ναι.
2: Όσο μπορεί βέβαια. Είδες,
0: καλά,
2: είναι και έμπειρος από τα αθλήματα κτλ. γενικώς. Οπότε σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, κάνει εξετάσεις στο νοσοκομείο και είναι προφανές ότι οι Ισπανοί φοβούνται είτε για μερική είτε για ολική ρήξη αχιλλείου. Δεν το λένε δημοσία, το λένε μόνο εδώ στα ρεπορτάζ. Όσον αφορά τον Αντρές Φελίς, τον Δομινικανό, από ό,τι φαίνεται θα παίξει, διότι χθες το βράδυ μετά το μάτς περπατούσε κανονικότατα από το γήπεδο.
0: Τον τράβηξε ο Μυρός Κώστα και ζήτησε αλλαγή. Το κάτι, πρόλαβε δηλαδή, ένα τσιμπηματάκι.
2: Εγώ νομίζω ένα τσίμπημα, ναι. Ένα νομίζω τον τσίμπησε λίγο. Δεν πρόλαβε να τον τραβήξει και σου λέει τώρα κάτσε αδελφέ.
0: Έχουμε τελικό την Κυριακή.
2: Έχουμε τελικό, ας πούμε, την Κυριακή.
0: Είμαστε και λίγοι.
2: Ναι, οπότε ας βγω έξω. Ήταν και το μάτς υπό έλεγχο της Ρεάλ. Η Ρεάλ ποτέ δεν αγχώθηκε γενικώς. Οπότε σου λέει ας βγω έξω για να είμαι πιο σίγουρος.
0: Ο Ολυμπιακός αγχώθηκε Κώστα χθες?
2: Καθόλου. Νομίζω ακόμα και όταν μειώθηκε η διαφορά στους 7, ο Ολυμπιακός δεν αγχώθηκε καθόλου. Διότι είχε πολλούς πρωταγωνιστές διαφορετικούς και κάθε ένας από αυτούς μίλαγε σε ένα σημαντικό σημείο. Δηλαδή στην αρχή έβαλε τα σου τον Ντόρσεϊ, μετά τα έβαλε ο Πίτερς, μετά πήρε μπρος ο Μπεζένκοφ και μετά ήταν ο Φουρνιέ με τον Γουόρντ. Δηλαδή είχε 5 πρωταγωνιστές και διψήφιους ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση, μεστή εμφάνιση, χαλαρή. Αλλά είπε και κάτι άλλο ο Μπαρτζόκας, ότι παιδιά λέει διαβάζω, όχι τώρα στο Final Four, είπε ότι δεν διαβάζει άρθρα, αλλά γενικά όλο αυτό το διάστημα λέγατε οι δημοσιογράφοι και είναι αλήθεια ότι έπαιζαν η καλύτερη επίθεση του Ολυμπιακού με την καλύτερη άμυνα της Ρεάλ. Λοιπόν, σας λέω ότι το κλειδί μας ήταν η άμυνα.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά Κώστα, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
2: Για Φενέρ και λέω
0: ναι,
2: και Ρεάλ.
0: Ναι, για Φενέρ. Αλλά η Φενέρ είναι η πρώτη καλύτερη άμυνα, Κώστα. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν η δεύτερη καλύτερη άμυνα. Αυτό δεν το λέγανε και πολύ. Γιατί να το ξεχνάμε αυτό? Εσύ το θυμάμαι επειδή το άκουγα από εσάς.
2: Πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχει και ένα άλλο, ότι η Φενέρμπαξε είχε και τη 15η επίθεση. Δηλαδή ναι, φάνηκαν τα προβλήματα της Φενέρμπαξε και φάνηκαν πότε, στο δεύτερο ημίχρονο, όταν είχε πια κυριευθεί από πανικό και σούταρε μόνο τρίποντα.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι,
2: έκανε τίποτα άλλο η Φενέρμπαξε. Εντάξει, προσπαθούσε να γυρίσει την μπάλα όσο μπορούσε πιο γρήγορα, αλλά τα σούτ ήταν όλα από μακριά, δεν σημάδεψε το ζωγραφιστό. Και να δούμε λίγο πώς θα το κάνει και ο Ολυμπιακός τώρα στον τελικό τον αυριανό με τον Μιλουτίνοφ, διότι είναι προφανές ότι ο Σκαριόλο θα παίξει με Λάιλς στο 5 ή με ο Κέκε στο 5 και με Χέζονια στο 4 με τέτοια σχήματα. Να δούμε πώς θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να αξιοποιήσει αυτή την υπεροπλία, γιατί τελικά, για να κάνουμε και ένα χιούμορ, μιλάμε για την καλύτερη frontline, αλλά μιλάμε τελικά για τον 61, τον Μιλουτίνοφ. Οι δύο αθλητικοί ψηλοί του Ολυμπιακού δεν είχαν επιδραστικότητα χθες. Έπαιξε λίγα λεπτά ο Ντόν Ταχόλ, ήταν εκτός όπου και χρόνου.
0: 4
2: και
0: λεπτά περίπου.
2: Λίγο παραπάνω ο Ταϊρίκ Τζόνς.
0: 8 λεπτά ο Ταϊρίκ και 4 ναι, ο Χολ. Αλλά δεν ήταν. Ναι, ναι. Ο Χολ ήταν πραγματικά, όπως το είπες, ήταν πολύ κακός.
1: Κώστα, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Επειδή η Φενέρ, μιλάμε για την μέχρι χθες είναι δυνάμη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μία ναι, ομάδα η οποία δεν άλλαξε δραματικά συγκριτικά με πέρσι, με εμπειρία και παραστάσεις από τέτοιο επίπεδο. Και όμως και στο πρώτο δεκάλεπτο, άντε λες έγινε, και στο ξεκίνημα του Δευτέρου, λες okay, σύμπτωση, κάτι συμβαίνει. Και στο τρίτο δεκάλεπτο, δηλαδή κάθε φορά έπαιρνε ο Ολυμπιακός και της έκανε ένα 10-0-15. Δηλαδή πώς γίνεται να μην βρίσκει απάντηση σε αυτό και να δέχεται τόσο μεγάλο σερί με την έναρξη κάθε περίοδου?
2: Ναι, είναι μια καλή ερώτηση. Βέβαια, προηγουμένως μου έκανε μια διακοπή και δεν άκουσα λίγο το τελευταίο σκέλος, γιατί κινούμε και λίγο για να δω κάποια πράγματα από τους προπονητές. Μπορείς λίγο να επαναλάβεις το τελείωμα.
1: Ουσιαστικά ότι η Φενέρ, ενώ έχει παραστάσεις και είναι
0: ήταν μέχρι χθες
1: ενδυνάμει πρωταθλήτρια Ευρώπης και είχε ναι, και την ποιότητα και την εμπειρία να διαχειριστεί καταστάσεις, πώς επέτρεψε τον Ολυμπιακό σε κάθε δεκάλεπτο να ξεκινάει και να της κάνει 10-0 σερί και να μπαίνει μετά το τρίτο τέταρτο λεπτό?
2: Είναι ένα αξιοπερίεργο αυτό, ότι, αλλά αυτό βέβαια το πιστώνεται και ο ίδιος ο Ολυμπιακός, ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά στις αρχές των δεκαλέπτων, ήταν πάρα πολύ καλός. Η Φενέρμπαξε, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, ότι σε σχέση με πέρσι που πήρε την Ευρωλίγκα, δεν είχε δύο πολύ σημαντικούς παίκτες που έκαναν τη διαφορά πέρσι. Δηλαδή, μιλάμε για τον Μάρκο Γκούντουριτς και για τον Κέις Ντέιβις.
0: Και τον Μακόλουμ.
2: Επομένως, και τον Μακόλουμ, εντάξει.
0: Ήταν σημαντικός.
2: Πολύ σημαντικός ήταν ο Μακόλουμ όταν είχε τραυματισμούς. Χθες πολύ σημαντικό ότι η άμυνα του Ολυμπιακού κράτησε στο 0 πολύ σημαντικούς παίκτες. Δηλαδή, όταν ο Ντέβον Χολ είναι στο 0, όταν αρκετοί παίκτες δεν μπόρεσαν, ας πούμε, να βγάλουν τον εαυτό τους. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ διαβασμένος στην άμυνά του και τελικά αυτό που κρατάμε και το φωνάζω πολλά χρόνια στα ραδιόφωνα είναι ότι το τρίπτυχο για να πάρεις Ευρωλίγκα πρέπει να το υποστηρίξεις και στα τρία σκέλη. Δηλαδή, αθλητικότητα, σκληράδα και μακρινό σουτ. Θες ο Ολυμπιακός είχε και τα τρία. Αθλητικότητα του την έδωσε ο Tyson Ward που το παιδί όταν μπήκε βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Δεν πήρε πολύ αθλητικότητα από τους δύο ψηλούς γιατί δεν έπαιξαν πολύ και δεν χρειάστηκε να παίξουν τόσο πολύ. Μακρινό σουτ πήρε από πολλούς παίκτες και εδώ πρέπει να βγάλουμε το καπέλο, κατά τη γνώμη μου, σε ένα παίκτη ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη δουλειά και είναι ο Άλεξ Πίτερς. Ο Πίτερς δεν μας είχε συνηθίσει να παίζει σε τόσο μεγάλα παιχνίδια. Ο Πίτερς έπαιζε καλά και σκόραρε όταν, ας πούμε, οι διαφορές ήταν μεγάλες. Δηλαδή είχε ξεφύγει το σκορ, ήταν, ας πούμε, 3-4 δεκάλεπτο και έβαζε και 15 και 20 πόντους, γιατί έχει ταλέντο. Όμως ο Πίτερς σε ένα από τα τελευταία του παιχνίδια, κατά τη γνώμη μου και με βάση το ρεπορτάζ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, γιατί ως γνωστόν έχει συμφωνήσει προφορικά με την Αρμάνι Μιλάνο, έκανε το καλύτερό του παιχνίδι.
0: Εγώ Κώστα θα τον έδινα στον Πειραιά τον Πίτερς μετά το χθεσινό. 4-4 δίποντα, 3-3 τρίποντα, 2 rebound, 1 assist, 17 πόντι σε 18 λεπτά συμμετοχής και 13 δευτερόλεπτα.
2: Θα σου απαντήσω και θα το δω λίγο ανθρώπινα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ο ίδιος. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μπορεί να είναι πάντα στη σκιά του Βεζένκοφ. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίζει σε μια ομάδα Ευρωλίγκας 30 λεπτά. Και σου λέει πόσο να αντέξω.
0: Το έχει αποδείξει και όταν έφυγε ο Βεζένκοφ. Το απέδειξε αυτό που λες.
2: Το απέδειξε ο άνθρωπος όταν έφυγε ο Βεζένκοφ για το NBA.
0: Αυτός τον πήγε τον Ολυμπιακό στο Final Four, είναι η αλήθεια.
2: Φυσικά και τον πήγε αυτός. Είχε νούμερα Βεζένκοφ. Ναι. Καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι αντέχει να παίξει. Εν τω μεταξύ, πρέπει να πούμε ότι και σε σχέση με το περσινό Final Four του Abu Dhabi ήταν πάρα πολύ καλός και ο Βεζένκοφ. Ενώ ξεκίνησε.
0: Δεν ξεκίνησε καλά.
2: Ναι, εμένα σου έτσι πολύ βιαστικό και τα λοιπά και το σχολιάσαμε κιόλας με τον Γιάννη στη μετάδοση. Μετά χαλάρωσε. Γενικά όλος ο οργανισμός ήταν ήρεμος και χαλαρός και νομίζω ότι αυτή η ηρεμία και η χαλαρότητα ξεκινάει από τον προπονητή. Δηλαδή ήταν ο Μπαρτζόκας ήρεμος και χαλαρός. Η μόνη στιγμή που ο Μπαρτζόκας θέλησε να βάλει έτσι λίγο φρένο στην ομάδα του ήταν όταν έβγαλε τον Ντόρση, γιατί χάθηκε μια διαφορά 10 πόντων και σου λέει αδελφέ, όταν ξεκινάς transition 3 με 1, από τα παιδικά και από τις ακαδημίες μαθαίνουμε ότι πασάρουμε την παλίτσα.
1: Κωστά,
2: δεν πασάρουμε τρίποντο.
1: Όχι μόνο ως παραγωγός και ως ακροατής πραγματικά απολαμβάνω την κουβέντα. Θα μας επιτρέψεις, επειδή θα ήθελα να τη συνεχίσουμε, να βάλουμε μια άνω τελεία γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και στα απαραίτητα σποτάκια και να συνεχίσουμε σε ένα δεκάλεπτο.
2: Έγινε, οκ.
1: Okay. Έγινε.
2: Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός. Υπάρχουν στιγμές στις καριέρες μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτή είναι η ευκαιρία να παίζει στον τελικό, ειδικά με τη Ρεάλ. Θα είναι πραγματική μάχη όπως και στο παρελθόν, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τον αυριανό τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των δύο φιναλίστ, Ολυμπιακού και Ρεάλ. Και πρόσθεσε ο Έλληνας τεχνικός ότι είμαστε ενθουσιασμένοι, δεν πρέπει να το κρύβω. Πιστεύουμε πως αξίζουμε να είμαστε εδώ, φυσικά το αξίζει και η Ρεάλ. Έχουμε αυτή τη μέρα να προετοιμαστούμε σωματικά, ψυχολογικά, τακτικά απέναντι στη Ρεάλ. Αν υπομονούμε για το μάτς, είμαστε έτοιμοι. Ο Ντόρσεϊ, εκ μέρους των παικτών της Ερυθρόλευκης ομάδας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι ευλογία που είμαστε στον τελικό. Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας μπροστά στους οπαδούς μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι, έτοιμοι, θα συγκεντρωθούμε πνευματικά σήμερα και αύριο. Ο τεχνικός ηγέτης της Real, Sergio Scariolo, δήλωσε από την πλευρά του ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε σε καλή θέση και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος του μάτς, δήλωσε ο τεχνικός της Real. Ο άσος της Βασίλισσας, Μάριο Χεζόνια, είπε ότι οι αγώνες στο Final Four είναι do or die, ζωής και θανάτου. Και ο ημιτελικός είναι τελικός. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο, γιατί όλα τα μας είναι σημαντικά. Χθες ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Final Four με 79-61 επί της Φενέρμπαξε, με πρώτους σκόρερς τον Πίτερς με 17 και Βεζένκοφ με 16. Η Ρεάλ Μαδρίτης με ηγέτες του Σκαμπάτσο και τον Χεζόνια επικράτησε στο δεύτερο ημιτελικό της Πρωτάρας Βαλένθια με 105-90 αύριο βράδυ στις 9 η ώρα ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. Φυσικά θα υπάρχει μετάδοση από την Era Sport. Τα ξημερώματα, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε πως άνοιξε το δεύτερο παράθυρο μεταπόλησης εισιτηρίων για το Final Four μέσω της ειδικής και επίσημης πλατφόρμας του θεσμού. Το εν λόγω παράθυρο θα παραμείνει ανοιχτό για μερικές ώρες μέχρι το απόγευμα στις 5 για όσους θέλουν να μεταπολίσουν ή να αγοράσουν εισιτήριο για τον τελικό. Θα είναι εύκολος τελικός για τον Ολυμπιακό, δήλωσε στο Σπύρο Τσάμι ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου στην εκπομπή Doom Spiro Goal και εξήγησε ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι πλήρης σε κάθε θέση. Παρελθόν, ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, χθες βράδυ η Αθηναϊκή ΠΑΕ με ανακοίνωσή της τον αποχαιρέτησε ευχαριστώντας τον για την προσφορά του. Για την Τετάρτη κλείδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με θέμα συζήτηση στην πρόταση 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Έως το 29 ανανέωσε ο Ζαρουρί με τον Παναθηναϊκό. Στο Πόλο και στη δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση του πρωτάθληματος των γυναικών, Γλυφάδα Βουλιαγμένη 6-15. Με τις νικήτριες να περνούν στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της σειράς Ολυμπιακού Εθνικού Πειραιώς που παίζουν σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι το δεύτερο δικό τους παιχνίδι. Επίσης σήμερα σε 7 η ώρα ο Παναθηναϊκός και Απόλλων Σμύρνης παίζουν τον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό με τη σειρά ισόπαλη στο 1-1. Στο χάντμπολ στις 5 η ώρα το απόγευμα αρχίζει ο τρίτος τελικός των γυναικών μεταξύ ΑΕΚ ΠΑΟΚ και τη σειρά στο 1-1. Κυπελούχος Γαλλίας αναδείχθηκε χθες η Λανς μετά την νίκη της με 3-1 επί της Νις. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής με τον Δημήτρη Λιαργκόβα και τον Λεωνίδα Καζνέτση.
0: Era Sport 101,8.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιος θα βάλει άρα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
12: Ακούτε Eraspor.
13: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
14: Φίλες και φίλοι Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου σήμερα με μια πιο στοιχηματική πινελιά. Μιας και έχουμε την αυλαία να πέφτει στην Ισπανία με την ταυτόχρονη αγωνιστική σήμερα στις 10 και βεβαίως ένα κύπελο Γερμανίας, το οποίο και αυτό έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Θα ξεκινήσουμε λίγα και ανάποδα. Θα πάμε δηλαδή σε ένα παιχνίδι που όλες οι προδιαγραφές δείχνουν ότι και η Bayern και η Stuttgart μπορούν να σκοράρουν και γενικότερα να έχουμε ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού, έντασης, με πολλές φάσεις κατά την επέκταση γκολ. Και αναφέρομαι στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας, εκεί όπου έχουμε από τη μία πλευρά την Bayern και από την άλλη πλευρά την Stuttgart. Την Bayern θυμίζω ότι είναι η πολυνίκη του θεσμού, μια ομάδα η οποία φέτος έχει παίξει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει απουσίες σήμερα, αλλά δεν πάβει να έχει τρόπο να καλύψει κενά, όπως για παράδειγμα του Γκνάμπρι, ακόμα και του Ντέιβις. Από την άλλη πλευρά, η Stuttgart είναι μια ομάδα που δείχνει ότι ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις τη βοηθάει το επιθετικό στυλ, έτσι ώστε ακόμα και αν δεχτεί γκολ να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό το γκολ και over 2,5 είναι η βασική μας επιλογή από τον τελικό του κυπέλου Γερμανίας που γίνεται στο Βερολίνο ανάμεσα στην Bayern και στη Stuttgart. Αφήνουμε τη Γερμανία, πάμε στην Ισπανία με τα παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία. Εκεί όπου έχουμε ένα βαθμολογικά διάφορο παιχνίδι, Real Madrid απέναντι στην Athletic Bilbao. Real, ό,τι και να γίνει, είναι σίγουρα δεύτερη. Από την άλλη πλευρά είναι το τελευταίο παιχνίδι αποχαιρετιστήριο του Ernesto Valverde. Και βεβαίως ένα παιχνίδι ανοιχτό και με τις αλλαγές που θα έχουν και οι δύο ομάδες. Πιστεύω ότι το να σκοράρουν και οι δύο δεν είναι απίθανο σε μια πολύ καλή απόδοση όπως βρίσκουμε τον goal-goal. Ενώ ρίχνουμε την προσοχή μας στο παιχνίδι της Βαλένθια με την Μπαρσελόνα. Εκεί όπου η Βαλένθια είναι η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο βαθμολογικό κίνητρο, έστω και αν στα 10 τελευταία μάτς δεν έχει κερδίσει την Μπαρσελόνα. Μια Βαλένθια η οποία τι θέλει, από εκεί που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν στο να μείνει στην κατηγορία, πλέον είναι μια ομάδα που θέλει να τερματίσει τουλάχιστον στην 7η θέση που οδηγεί στο conference, σε ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων, να μην κερδίσει Ράγιο Βαγεκάνο αλλά και να μην κερδίσει η Χετάφη και να σώσει κάπως την κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, η Μπαρσελόνα που είπαμε λίγο νωρίτερα έκανε την πρωταθληματική της πορεία με 19-19 εντός έδρας νίκες, ήταν και μια ομάδα που δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο και μια ομάδα που θα έχει και πολλές απουσίες. Άλλωστε, είδαμε πριν από λίγες ημέρες και το Λαμίν Γιαμάλ να κάνει την περατζάδα του στη Ζάκυνθο, απολαμβάνοντας τις διακοπές του. Καταλαβαίνει κανείς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα της Μπαρσελόνα. Οπότε το άσο Χ αποτελεί τη βασική μας επιλογή. Έτσι λοιπόν η τριάδα για σήμερα. Βαλένθια Μπαρσελόνα, άσο Χ με απόδοση 1,90. Ρεάλ Αθλέτικ Μπιλμπάο, γκολ γκολ με απόδοση 1,65 κατά μέσο όρο. Και επίσης το να σκοράρει η Μπάγερ Μονάχου με τη Στουτγκάρδη στο γκολ γκολ over και να το πάρει η Μπάγερ Μονάχου σε μια απόδοση κοντά στο 2,10 είναι η τριάδα για σήμερα. Καλή επιτυχία ό,τι και να επιλέξει να ποντάρετε. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα.
12: Ακούτε Ερασπορ.

0: Iron Maiden θα μας πάει σήμερα ο Κωνσταντίνος Παλιός. Είναι η μέρα του σήμερα στο ΆΚΑ, θα πας? Όχι, δεν πειράζει. Ο Μπαρτζόκας θα πήγαινε, είπε πάντως. Το είπε στη συνέντευξη τύπου προηγουμένως ότι αν μπορούσε θα πήγαινε, γιατί είναι φαν του συγκροτήματος. Η κόρη του έχει πάει στην προηγούμενη φορά που είχαν έρθει. Σήμερα όμως ο ίδιος δεν μπορεί να πάει. Είναι εν μέσω Final Four, τι να κάνουμε. Κώστα Σωτηρίου, Coach Μπαρτζόκας, Iron Maiden, χθες.
1: Εντάξει, σε εκπομπές.
0: Metal αύριο.
1: Όλα τα προηγούμενα χρόνια σε εκπομπές έχω παίξει πολύ χειρότερα τραγούδια, ειδικά από hip hop. Αλλά χαίρομαι που βάλατε Iron Maiden. Και μάλιστα έμαθα ότι ο Μπαρτζόκας, μιλώντας για την κόρη του, αναφέρθηκε ότι είχε πάει στους Metallica πριν από λίγες μέρες.
0: Είχε πάει στην προηγούμενη που ήταν στον ίδιο χώρο. Μάλλον αυτό εννοούσε. Εντάξει. Ωραία, ωραία.
1: Γιατί μετά το σκάλισα λίγο και λέω ποια συναυλία εννοούσε και μου λένε Metallica. Ο Μπαρτζόκας γενικά σε αυτό το Final Four δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει. Είναι πολύ δύσκολο και θα πω μια ιστορία γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ χαλαρός. Είναι πάρα πολύ ήρεμος. Παρότι κάποιοι πίστεψαν, ας πούμε, στην συνέντευξη τύπου στο Ίδρυμα Ωνάση ότι υπάρχει μια σχετική πίεση, τελικά η πίεση είναι εκτός ομάδας. Και όπως λέγαμε νωρίτερα, στην πρώτη μας σύνδεση, ασκείται πιο πολύ στο περιβάλλον, ρε παιδί μου. Δηλαδή από τα μίντια, από τον κόσμο, από την προσμονή αυτή.
0: Εσύ από κοντά χθες πώς τον έβλεπες τον πάγκο?
1: Ήρεμος. Ήρεμος, οι αντιδράσεις του ήταν πολύ ήρεμες. Πρέπει να έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι εύκολο τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Να έχεις χάσει ως ομάδα, δεν σου λέω ίδιο, ως ομάδα, ως οργανισμός, 4 σερί Final Four και ειδικά τα δύο με πάρα πολύ σκληρό τρόπο, γιατί πέρσι στο Abu Dhabi με τη Μονακό δεν ήταν σκληρός ο τρόπος. Ήταν μια καλύτερη ομάδα, ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα τραυματισμών, γενικά δεν ήταν σκληρός. Σκληρός ήταν ο τρόπος στο Βελιγράδι με τον τρίποντο του Μίτσιτς και στο Κάουνας με τον μπάζερ μπίτερ του Γιούλ. Αυτός ήταν ο σκληρός ο τρόπος. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, δεν θα πω το όνομα γιατί είναι εντελώς προσωπικό δεδομένο, αλλά τεράστιος EuroLeague Legend, τεράστιος, κάθε Τετάρτη έκανε μια βόλτα από ψυχολόγο. Ναι. Επί πολλά χρόνια για να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις, την πίεση, τα μίντια και όλα αυτά, έτσι. Επομένως είναι δύσκολο το άθλημα και εντάξει, μπορεί να λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι αμείβονται αθρά με εκατομμύρια ευρώ, αλλά όχι η καρδούλα τους που λέει η φράση, ακριβώς, η ψυχούλα τους το ξέρει, ναι, τι τραβάνε αυτή την πίεση. Επομένως είναι μια δύσκολη συνθήκη. Ο Μπαρτζόκας τα κατάφερε να ήταν πάρα πολύ ήρεμος σε αυτό το Final Four και στη συνέντευξη τύπου σήμερα ήταν πάρα πολύ ήρεμος. Επομένως, αυτή την ηρεμία προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει και στους παίκτες του. Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα, κάτι άλλο που θα θέλετε να συζητήσουμε?
0: Εγώ να βάλω κάτι στην κουβέντα, Κώστα, γιατί έβγαλε ανακοίνωση η Φενέρ πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά, για τη χθεσινή κατάσταση με τα εισιτήρια. Τη χαρακτήρισε, λέει, την διαδικασία απαράδεκτη, είναι εντελώς απαράδεκτη, τονίζει. Από τη στιγμή που καθορίστηκαν οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final Four, η μοναδική μας προτεραιότητα ως Φενέρ ήταν να παρέχουμε στους οπαδούς μας το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εισιτήριων. Ωστόσο, μια αλυσίδα τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων που ξεκίνησαν από την πλευρά της EuroLeague το βράδυ πριν από τον αγώνα και κατέληξαν στην κατάρρευση του συστήματος έκδοση εισιτήριων δεν μπόρεσαν να επιληθούν μέχρι την προγραμματισμένη ώρα έναρξη του αγώνα. Μάλιστα, εξετάστηκε και η αναβολή του αγώνα. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, βλήθηκαν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι οπαδοί δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοση εισιτηρίων ή δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα εισιτήριά τους και να εισέλθουν στο στάδιο. Καταβλήθηκαν έντονες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας. Παρόλο που οι πληροφορίες όλων των οπαδών που ζήτησαν εισιτήρια και πραγματοποίησαν πληρωμές παρασχέθηκαν πλήρως στη EuroLeague από τον σύλλογό μας, οι διαταραχές και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λόγω της διεξαγωγής διαδικασίας έκδοση εισιτηρίων του Final Four μέσω διαφορετικών καναλιών και συστημάτων ήταν πέρα από τον έλεγχο του συλλόγου μας. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι θα επιδιώξουμε το ζήτημα στις διοικητικές και νομικές του πτυχές εκ μέρους όλων των οπαδών μας που επηρεάστηκαν αρνητικά από αυτή την απαράδεκτη διαδικασία και ζητάμε ειλικρινά Συγγνώμη, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κινηθεί από... νομικά, με λίγα λόγια.
1: Συμφωνώ απόλυτα, το έμαθα και αυτό πριν από ένα τέταρτο 20 λεπτά, ότι θα γίνουν μηνύσεις. Θα συμφωνήσω λοιπόν απόλυτα ότι το σύστημα διακίνησης εισιτηρίων εξελίχθηκε σε μια παροδία, διότι χθες το βράδυ και το απόγευμα στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε έμπαιναν φίλαθλοι, τι ξέρω και γνωστούς μου, με εισιτήρια εγκεκριμένα, πληρωμένα, καθαρά εισιτήρια με ολόσωστο barcode, και μετά από λίγη ώρα έμπαινε άλλος φίλαθλος με το ίδιο εισιτήριο που έλεγε: αδελφέ, κάθεσαι στη θέση μου. Μα πώς κάθομαι στη θέση σου, αφού πήγα κανονικά με barcode, όλα τέλεια. Είχαν λοιπόν δοθεί εισιτήρια με ίδιο όνομα σε διαφορετικούς φιλάθλους.
0: Πώς έγινε αυτό,
1: δηλαδή,
0: το μπέρδεμα τώρα?
1: Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα. Θα τα δούμε αυτά και αύριο. Θα τα δούμε αυτά και αύριο να συμβαίνουν. Είναι δεδομένο αυτό, και φυσικά καμία περίπτωση ταυτοποίησης. Μην τρελαθούμε. Γιατί όπως έκανα και πλάκα στη μετάδοση χθες στην αρχή, αν γινόταν ταυτοποίηση σε 18.000 ανθρώπους, η ουρά θα έφτανε στο μολ. Και δεν θα βλέπαν παιχνίδι, φυσικά, έτσι.
2: Ναι, θα πηγαίνανε να δούνε τον Ολυμπιακό με τη Φενέρ και θα μπαίνανε μέσα όταν θα τελείωνε το Ρεάλ Βαλένθια.
1: Μπράβο, κάπως έτσι. Οπότε μπήκαν όλοι μέσα. Ένα υποτυπώδες σύστημα, ας πούμε, ελέγχου barcode στο εισιτήριο γινόταν, αλλά πέρα από αυτό τίποτα. Ο καθένας αναλαμβάνει και το ρίσκο. Όσοι δεν έχουν εισιτήρια με το όνομά τους, αλλά τα έχουν προμηθευτεί από την Ευρωλίγκα, πάνε στο γήπεδο, έχουν ένα μικρό ρίσκο, αλλά πιστεύω ότι σε τελική ανάλυση με έγκυρα εισιτήρια θα μπουν όλοι.
0: Ο αντιπρόεδρος Φενέρο Τσέμε Τσιρίτσι έκανε δηλώσεις και λέει ότι 5.000 Ολυμπιακοί μπήκαν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Και κράζει και αυτός τώρα την EuroLeague και όλη τη διαδικασία, Κώστα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το πρόσεξα, γιατί δεν ήμουν και στις θύρες.
0: Έχει κάνει τιτίβισμα.
2: Όταν ο Ολυμπιακός έχει 8.000 εισιτήρια και η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας εκτιμά τον όγκο των φίλων του Ολυμπιακού σε 13.000, μαθηματικά βγαίνει ακριβώς αυτό που υποστηρίζει.
1: Ήταν να δεις όμως, μισό λεπτά,
2: ο διοικητικός παράγοντας.
1: Οι Παναθηναϊκούς εισιτήρια. Οι Παναθηναϊκοί είχαν χιλιάδες εισιτήρια.
0: Καλά, προφανώς. Ναι. Και πιο πολλά από τους Ολυμπιακούς μπορεί.
1: Είχαν χιλιάδες λόγω έδρας.
0: Προφανώς.
1: Και λόγω σιγουριάς. Απέναντι σε μια
0: ομάδα εκατομμυρίων
1: ευρώ.
0: Δεν είναι και κακό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Χιλιάδες εισιτήρια.
0: Αφού εσύ, Κώστα, το ξέρεις και καλύτερα, ότι κάποιοι μπαίνουν και τα κλείνουν από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, οπότε ανοίγει.
1: Αυτό είναι και το πιο φρόνιμο.
0: Ναι.
1: Να μπαίνεις νωρίς για να κλείνεις το εισιτήριο και να μην μπλέκεις. Εδώ όμως η Ευρωλίγκα, μέχρι τελευταία στιγμή, εγώ θα σου πω, επειδή είδα μήνυμα, 4 και 11, δηλαδή λιγότερο από 2 ώρες πριν το τζάμπολ, έστελνε εισιτήρια ηλεκτρονικά. Και οι άνθρωποι που είχαν πληρώσει ρωτάγανε: παιδιά, το εισιτήριό μας πότε θα το λάβουμε? Πρέπει κάποια στιγμή να φύγουμε από το σπίτι για να πάμε στο γήπεδο. Αθηναίοι, Πειραιώτες, Αθηναίοι.
0: Πληρωμένο, έτσι.
1: Βέβαια πληρωμένο. Θα το λάβουμε ποτέ το εισιτήριο? Άλλος ξεκινούσε από άνοιξη, που θέλει τόση ώρα για να έρθει στο ΆΚΑ. Εν τω μεταξύ, ήταν και πολύ, πολύ έντονος ο έλεγχος. Εμείς, για να καταλάβετε, η πύλη Δέλτα προς το κολυμπητήριο και το μπάσκετ ήταν κλειστή. Πήγα στο γήπεδο 3,5 ώρες πριν και λέω: παιδιά, η απάντηση από τους αστυνομικούς ήταν: η εγκατάσταση, λέει, είναι κλειστή. Τι λέτε, ρε παιδιά? Είναι κλειστή για τους φιλάθλους. Εμείς έχουμε δουλειά στο γήπεδο, πρέπει να μπούμε. Α, λέει, από την πύλη Α του ποδοσφαίρου. Πάμε στην πύλη Α, κάνουμε άκρη το αυτοκίνητο, μας ψάχνουν το πορτμπαγκάζ, δηλαδή είχε πολύ έλεγχο στα αυτοκίνητα όσον αφορά αυτά που είχαν πρόσβαση για να μπουν μέσα. Οι υπόλοιποι όλοι έπρεπε να παρκάρουν έξω από την εγκατάσταση, χιλιάδες άνθρωποι, οπότε καταλαβαίνετε τι κομφούζιο. Και σκέψου να μπαίνεις στο γήπεδο, να κάθεσαι και μετά από ένα τέταρτο να σου λέει ένας κύριος: αγαπητέ, έχω πληρώσει και έχω το ίδιο στήριο, να το.
0: Απίστευτο.
1: Ήταν μεγάλο μπέρδεμα χθες. Δεν ξέρω πώς το καταφέρανε οι Ευρωλιγκαίοι. Η Ευρωλίγκα έχει την ευθύνη. Δεν έχει καμία ευθύνη ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο καθένας. Πάντως, όπως μου είπε ο Γιάννης, εσύ μου λέει που τα ξέρεις και τα λοιπά, για μέτρησε λίγο πόσοι φίλαθλοι είναι του Ολυμπιακού. Το κάτω διάζωμα στο ΆΚΑ χωράει 14.000.
0: Ναι.
1: Από το κάτω διάζωμα, αν εξαιρέσεις 200-300 που ήταν Φενέρμπαξε και μερικούς Ισπανούς, οι 12.000 ήταν Ολυμπιακοί. Στο κάτω διάζωμα. Μάνι, μάνι. Το πάνω διάζωμα χωράει άλλες 4.000 με 5. Ήταν μία γωνία Φενέρ και όλο το άλλο Ολυμπιακή. Δηλαδή πρέπει να ήταν 14.000 οι Ολυμπιακοί. 15. Πες.
2: Μάλιστα, κατά κόκκινο το τίσεντερ.
1: Δεν φαινόταν.
2: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Το γήπεδο χωράει 20.000. Βγάλε το ένα κομμάτι του πέταλου που το χρησιμοποίησε η Ευρωλίγκα για δημοσιογράφους. Δηλαδή εμείς καθόμασταν πίσω από την μπασκέτα. Όχι πάνω στο κέντρο, όπως συνηθίζουμε να καθόμαστε. Άρα βγάλε και ήταν 18.000 περίπου οι άνθρωποι στο γήπεδο. Οι 14 ήταν Ολυμπιακοί.
2: Μάλιστα.
1: Κάπου εκεί.
2: Σε αυτό που ανέφερες νωρίτερα πάντως όσον αφορά την ηρεμία και την σιγουριά που βγάζει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι μπορεί να το διακρίνει κάποιος όχι μόνο στον Γιώργο Μπαρτζόκ αλλά και στους παίκτες. Έχουν αυτή τη σιγουριά του νικητή. Αυτό που με εντυπωσιάζει στον Ολυμπιακό και στο χθεσινό μάτς, αλλά είναι κάτι που του χάρισε και πέρυσι το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή από το πουθενά. Κρυφά χαρτιά, κρυφά σε εισαγωγικά, του Γιώργου Μπαρτζόκα, από το πουθενά εμφανίστηκε ένας Ντόρσεϊ, ο οποίος στη συνέχεια έκανε και καταπληκτικό ευρωμπάσκετ, ενώ λες ποιον θα κοιτάξει να αποδυναμώσει ο Παναθηναϊκός, τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ, και εμφάνισε ένα Μακίσικ και ένα Ντόρσεϊ που ουσιαστικά του καθάρισαν τους τελικούς. Το είδαμε και στα παιχνίδια της τρέχουσα σεζόν και χθες. Ήταν ένας Πίτερς ο οποίος δεν τα έβαζε ο Βεζένκοφ και μπήκε ο Πίτερς, ας πούμε, και κουβάλισε τον Ολυμπιακό μόνος του. Αυτή η ικανότητα του Ολυμπιακού είναι, νομίζω, εντυπωσιακή στο να παίζει κάθε φορά και ένα διαφορετικό χαρτί το οποίο δεν υπολόγιζε ο αντίπαλος. Ποιο να πρωτομαρκάρεις, λοιπόν?
1: Ήταν, όπως έχουμε δει και σε άρθρα κατά τη διάρκεια της σεζόν, είναι μια λερναία έδρα αυτό που περιγράφεις.
2: Mm-hmm,
1: ακριβώς. Δηλαδή, κόβεις δύο κεφάλια και βγαίνουν δύο καινούργια και επίσης. Η συγκεκριμένη εκδοχή της λερναίας ύδρας έχει και κάποια κεφάλια που δεν χωράνε στην δωδεκάδα. Δηλαδή είναι κεφάλι έτοιμος, ναι. Είναι ονειλικίνα έτοιμος, μάλιστα ακούγεται, δεν είμαι στο μυαλό του προπονητή, αλλά το περιμένω, ότι μήπως έχει αύριο νηλικίνα για να κυνηγάει τον Καμπάσο και τα playmaker και όχι τον Μακίσικ. Που ο Μακίσικ χθες τελικά δεν ήταν και τόσο επιδραστικός. Αλλά βέβαια αυτό δεν το κρίνει ο προπονητής. Είναι μια απόφαση δική του.
2: Και η άλλη αλλαγή ίσως είναι ο Φαλ?
1: Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Εφόσον δεν παίζει κανένα.
0: Δεν έχουν ούτε ένα σέντερ οι άλλοι. Και ο Μιλουτίνοφ είναι
2: πολύ καλά. Για να υπερισχύσει ακόμα περισσότερο σε μέγεθος. Δηλαδή ποιος θα τον μαρκάρει το Φαλ?
1: Αρκεί ο Μιλουτίνοφ και με το παραπάνω.
2: Okay.
1: Αρκεί και με το παραπάνω ο Μιλουτίνοφ.
0: Θα βγουν και λίγο αδικία για
1: τους άλλους. Αυτά γιατί πρέπει να. Ψάξω λίγο μερικά πράγματα γιατί θα βγουν και στη ραδιοεφημερίδα 2 και 10. Οπότε
0: καλή δουλειά, καλή δουλειά να έχεις.
1: Και συνεχίζουμε. Βάλτε ωραίες μουσικές για να σας ακούμε και τα λέμε σε λίγο.
2: Έγινε καλή Κώστα μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια, γεια.
2: Λοιπόν, και από Κώστα Σωτηρίου κάνουμε μικρό διαλυματάκι, διαφημισούλες, ποτάκια και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Μεγάλες στιγμές θα ζήσει το ΆΚΑ και σήμερα. Έζησε χθες, θα ζήσει σήμερα, θα ζήσει και αύριο. Σήμερα Iron Maiden στο ανοιχτό, στο ποδοσφαιρικό ΆΚΑ. Κωνσταντίνος Παλιός στις μουσικές. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής μας. Δημήτρης Λιαργόβας και Λεωνίδας Καζνέτης στα μικρόφωνα. Έχουμε περίπου μισή ωρίτσα, κάτι λιγότερο, για να ολοκληρωθεί και η σημερινή εκπομπή. Φουλ μπασκετική και πώς να μην είναι άλλωστε, καθώς είμαστε εν μέσω Final Four που διεξάγεται στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Φενέρ εύκολα.
1: Την ισοπαίδωσε.
0: Πέρασε στον τελικό. Η Ρεάλ αντίστοιχα και αυτή εύκολα.
1: Ναι.
0: Πέρασε.
1: Θεωρώ
0: το λες και
1: ότι
0: εύκολα.
1: Δεν αντιμετώπισε πρόβλημα.
0: Την Βαλένθια και έκλεισαν ραντεβού. Μετά από τρία χρόνια τα λένε ξανά. Είχε νικήσει η Ρεάλ στο Κάουνας με τον buzzer beater το μανταρίνι του Γιούλ.
1: Κοίτα, είναι νομίζω φυσιολογικό, παύλα λογικό, να ασχοληθούμε και να αναλύσουμε, ναι, σαφώς περισσότερο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αλλά όσον αφορά τον ισπανικό εμφύλιο, προσωπικά η εικόνα της Βαλένθια με απογοήτευσε και νομίζω ότι αποτέλεσε ένα ακόμα χτύπημα
0: μετά
1: προς τους φίλους του Παναθηναϊκού, ότι κοίτα δηλαδή το βάρος αυτής της ομάδας και πώς διαχειρίζεται, πόσο, ή μάλλον πώς δεν μπορεί να διαχειριστεί την παρουσία της, πόσο υπερβολικά μεγάλο είναι για αυτήν το να βρίσκεται εκεί και πώς παρουσιάστηκε σε ένα Final Four και όμως ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε χάνοντας τρεις φορές από αυτή την ομάδα σε πέντε μάτς, δύο φορές στο σπίτι του.
0: Ο Γιώργος Τραπεζανίδης τι έχει να πει για όλα αυτά που ζει στο Final Four της Αθήνας? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. Όντως, η συζήτηση έπεται πάντα. Βέβαια, υπάρχει μπροστά και το μεγάλο παιχνίδι αύριο. Αλλά ναι, αυτό που είδαμε χθες στους δύο ημιτελικούς επιβεβαίωσε ως προς τον Ολυμπιακό αυτή την πληρότητα που τον κάνει ακόμη και στην όχι καλύτερη μέγιστη απόδοσή του να παίρνει αυτό που θέλει. Πληρότητα που τον κάνει ακόμη και στην όχι καλύτερη μέγιστη απόδοσή του να παίρνει αυτό

0: δεν μπόρεσε ουσιαστικά να, από την αρχή ακόμα του ημιτελικού να αντιμετωπίσει, να βγάλει δηλαδή τα πλεονεκτήματά της απέναντι σε μια ομάδα, τη Ρεάλ.
1: Την έλεγες και τρακαρισμένη, Γιώργο, τη Βαλένθια.
0: Εγώ θα έλεγα ότι υπήρξε ένα σύνδρομο κατωτερότητας. Δηλαδή, ναι, φαινόταν, δηλαδή, έμοιαζαν λίγο σοκαρισμένοι από την αρχή. Η άμυνα για να παιχθεί καλά δεν πρέπει να αισθάνεσαι δέος. Δηλαδή, δεν πρέπει να φοβάσαι τον αντίπαλο. Τώρα, η Ρεάλ, αυτή η Ρεάλ, και με τις απουσίες και με την φετινή εικόνα, είναι πάντα μια ομάδα που έχει 11 ευρωπαϊκά, που σε ισπανικό έδαφος η Βαλένθια την έβλεπε μια ζωή από μεγάλη απόσταση. Και όπως πήγε το παιχνίδι, που ήταν τελείως διαφορετικό, ο ένας ημιτελικός από τον άλλο, είχαν μεγάλη διαφορά στην εικόνα τους, στην αγωνιστική. Δηλαδή, τώρα μια και είναι και σήμερα λίγο επίκαιρο, ο πρώτος ημιτελικός ήταν heavy metal. Δηλαδή, ήταν πραγματικά, ας πούμε, παρότι ο Ολυμπιακός κρατούσε από την αρχή τα ημεία, είχε ένταση, τα είχε όλα αυτά. Ο δεύτερος ημιτελικός και ειδικά το πρώτο ημίχρονο έμοιαζε με συναυλία pop, ας πούμε. Δηλαδή, λίγο αγώνας επίδειξης, μπήκαν 118 πόντι. Έγινε ρεκόρ ημιχρόνου σε Final Four.
1: 24 τρίποντα νομίζω, εύστοχα, συνολικά.
0: Είχε 13 στα 18 η Real.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ασύλληπτο ποσοστό.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
2: Και ειδικά
0: πολύ
2: για τέτοιες κρισιμότητες μάτς, έτσι.
0: Ναι, απλά δεν είναι αυτή η απόδοση που δίνει συνήθως στους τελικούς τους τίτλους. Γιατί η άμυνα δεν κόβει εισιτήρια, όπως λένε, αλλά νομίζω ότι
1: κερδίζει πρωταθλήματα που λένε.
0: Ναι, τους τίτλους. Σωστά. Ναι. Αύριο δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να πάει το παιχνίδι με σκορ ημιχρόνου πάνω από τους 50 πόντους και για τις δύο ομάδες κλπ. Θα το δούμε βέβαια. Το σχετικό είναι. Από την άλλη, είναι και πρόσφατη, σχετικά πρόσφατη και η τελευταία αναμέτρηση των δύο στο Κάουνας, που ήταν ένα θρίλερ, ένας από τους αξέχαστους τελικούς της EuroLeague με τη βόμβα του Γιούλ.
1: Το μανταρίνι του Γιούλ.
0: Ναι, αλλά εγώ νομίζω αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, εκείνο το μόνο που δεν θέλει να έχει είναι τον τίτλο του φαβορή, που τον έχει δηλαδή. Αυτό μόνο μπορεί να, τίποτα άλλο δεν μπορεί να τον λυγίσει αυτόν τον Ολυμπιακό, όπως παρουσιάζεται με αυτή την πληρότητα. Και με δεδομένα τα προβλήματα της Real στη θέση στη front line, έτσι, γιατί ο Καρούμπα δεν φαίνεται ότι θα μπορέσει, οπότε ο Ταβάρες έβλεπε χθες από τον πάγκο το παιχνίδι, το ίδιο και ο Λεν, ο Ουκρανός, έχουν μείνει τελείως από ψηλούς. Γενικά η πρόβλεψη είναι Ολυμπιακός, αλλά αυτό πάντα το βάρος, το φαβορί και όλα αυτά, και επειδή έχουμε να κάνουμε τη Real, έτσι λίγο αφήνουν κάποια ενδεχόμενα.
1: Πάντως, Γιώργο, βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, για άλλη μια φορά ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποδεικνύει ότι ανοίγει το ρόστερ του. Δεν θέλει δηλαδή οι παίκτες του να παίζουν πάνω από. Δηλαδή, είδαμε το maximum των λεπτών το είχε ο Walkup με τον Μιλουτίνοφ. 26 λεπτά ο Μιλουτίνοφ και 42 δευτερόλεπτα. 26 λεπτά ο Walkup και 6 δευτερόλεπτα. Μετά ο Βεζένκοφ με 22,10. Και ο Φουρνιέ με 24,04. Όλοι οι υπόλοιποι, γιατί έπαιξαν όλοι και οι 12, όλοι οι υπόλοιποι μοιράστηκαν τον χρόνο από 18 λεπτά, από 13. Μόνο ο Ντόντα Χολ και ο Μακίσικ παίξαν πολύ λίγο.
0: Λεωνίδα, δεν το μοιράστηκαν μόνο. Έδωσαν και το καλύτερο. Δηλαδή,
1: ακριβώς, έχεις δίκιο.
0: Όλοι και ο Γουόρντ κάποια στιγμή ήταν καθοριστικός.
1: Και ο Πίτερς.
0: Εντάξει, ναι. Με τον Πίτερς, να πούμε, 7 στα 7 και τρομερή εικόνα, δηλαδή φανταστική επιθετική συνεισφορά. Αλλά ο Ντόρσεϊ που ήταν καταλυτικό στο πρώτο δεκάλεπτο, μετά στο δεύτερο, το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου το είδε από τον Μπάγκο.
1: Έκανε
0: μετά
1: ψιλομουτράκια ο Ντόρσεϊ, έτσι, και του μίλησε ο Βεζένκοφ και του λέει, του λέει τελείωνε, ξέρω εγώ, την Κυριακή τα σπουδαία, ξέρω εγώ, πάμε, μην πέφτει και αυτά. Αλλά όχι, τίποτα το σπουδαίο.
0: Ο Βεζένκοφ έβαλε 14 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο.
1: Και σε εισαγωγικά δεν βλεπόταν στην αρχή, να το πούμε έτσι, λαϊκά.
0: Οι δύο πόντους είχε, αν μιλάμε για το επιθετικό πάντα κομμάτι.
1: Καλά, είναι, όταν περιμένεις από το Superstar σου να έχει 20 πόντους και έχει ένα σουτ μόνο.
0: Είχε δύο στο ημίχρονο.
2: Ντύθηκε Βεζένκοφ ο Πίτερς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ο Πίτερς στο δεύτερο δεκάλεπτο, γιατί αυτό ο Ολυμπιακός είχε αυτή την εικόνα. Σε κάθε δεκάλεπτο είχε παίκτες διαφορετικούς που μπορούσαν να στηρίξουν το κομμάτι όλο αυτό, πέρα από την καταπληκτική άμυνα, γιατί πραγματικά τσάκιζε κόκαλα η άμυνα του Ολυμπιακού. Δυσκόλεψε τρομερά τη Φενέρ και νομίζω ότι θα δυσκολέψει και την Ρεάλ. Θα δώσει το σούτ, αυτός ο τρόπος άμυνας αφήνει

0: το σούτ στους αντιπάλους όπως το έκανε χθες για την πολύ άστοχη Φενέρ, αλλά από την άλλη κάνει την ρακέτα απροσπέλαστη και πραγματικά νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι που ο Ολυμπιακός και αύριο δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αλλάξει την τακτική του.
1: Έχει να δώσει το σούτ όπως λες και εσύ, αλλά η Ρεάλ έχει καλύτερους εκτελεστές έτσι, από την Φενέρ.
0: Έχει.
1: Οπότε είναι έχει. Και ένα κομματάκι αυτό,
0: ναι,
1: με τις αλλαγές.
0: Ο Μπέροβιτς που είναι ένας τρομερός.
1: Αυτός τα έβαλε χθες τα δικά του. 4-5
0: ναι,
1: έβαλε.
0: Κάποια στιγμή τα έβαλε. Απλώς είχαν 8 στα 36 τρίποντα.
1: Μετά Γιώργο, μόνο τρίποντα πέταγε η Φενέρ. Το είπε και ο Κώστας Σωτηρίου ότι κάποια στιγμή λέει δεν είχαν τρόπο λέει, να προσεγγίσουν τον Ολυμπιακό και βαρέθηκαν μόνο τρίποντα.
2: Και μπα και το μαζέψει κιόλας.
0: Είναι τη ρακέτα Ολυμπιακός πολύ. Και εντάξει, αλλά πραγματικά είναι η πιο ισορροπημένη ομάδα ξεκάθαρα και στις δύο πλευρές του γηπέδου Ολυμπιακός. Και χθες δικαιολόγησε και την πρωτιά του στην κανονική περίοδο.
2: Και κυρίως με την άμυνα που έπαιξε ο Ολυμπιακός και τα μεγάλα σερί που έκανε στο ξεκίνημα κάθε περίοδου, κατάφερε,
0: ναι,
2: θεωρώ.
0: 12-0, ακριβώς, 12-0 και 11-0. Ναι.
2: Κατάφερε να χαλάσει το μυαλό της Φενέρ, οπότε στη συνέχεια διαχειρίστηκε και καλύτερα τη ροή.
0: Τις δύσκολες στιγμές.
2: Φάνηκε πιο προετοιμασμένος πνευματικά ο Ολυμπιακός.
0: Έτσι είναι όπως το λες, όταν μαζεύτηκε κάπως η διαφορά και ήταν εκεί κάπου ίσως 6-7 πόντι, ναι, εκεί ακριβώς είχε απαντήσεις και δεν άφησε περιθώρια. Και στην όλη εξίσωση φυσικά μπαίνει και η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Χθες ήταν πάνω από 12-14.000, δηλαδή συντριπτική πλειοψηφία φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτή την όθηση που από τη μια μπορεί λίγο να βαραίνει την μπάλα, αλλά okay, σίγουρα δίνει πάντως και τη βοήθεια.
1: Φίλους της Ρεάλ είδες θες, Γιώργο?
0: Ελάχιστη, πάνω, πολύ ψηλά, δεν νομίζω ότι πρέπει να ήταν πάνω από 150.
1: Άρα τι να περιμένουμε και αύριο, να τους κάνουμε 200
2: και 300 στα αγώνα στον ωκεανό.
0: Θα περιμένουμε σίγουρα περισσότερους φίλους του Ολυμπιακού, δηλαδή φαντάζομαι ότι αύριο θα είναι ακόμη πιο, δηλαδή όσο γίνεται ακόμη, γιατί ούτως ή άλλως χθες ήταν κατακόκκινο όλο το γήπεδο. Αλλά ναι, είναι τελικός και αύριο θα είναι ένας εντός έδρα τελικός.
1: Πώς τη ζεις αυτή την εμπειρία του Final Four στην Αθήνα, γιατί μιλάμε για ένα T-Center πλέον, το ΟΑΚΑ, αναβαθισμένο. Εγώ πραγματικά που το είδα από την τηλεόραση, Γιώργο, εντυπωσιάστηκα στην αρχή με το show.
2: Και μήπως Γιώργο ήσουν και το 7 στο προηγούμενο Final Four στην Αθήνα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Κάνουμε, αν γίνεται, και συγκρίσεις.
0: Δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή αντικειμενικά δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε το γήπεδο που είναι φανταστικό, όλα αυτές οι βελτιώσεις που έχουν γίνει, αλλά ούτε και η οργάνωση, γιατί πλέον είναι και η λεπτομέρεια προσεγμένη σε όλα. Και αν μιλάμε, ας πούμε, για τους φίλους, για τους φιλάθλους, για τους φίλους του μπάσκετ, αν μιλάμε για την πρόσβαση, ακόμη και για τους δημοσιογράφους που είμαστε μέσα σε όλο αυτό, νομίζω ότι δεν μπορεί να μπει. Οργανωτικά είναι πάρα πολύ καλή η εικόνα. Επίσης το γήπεδο, είπαμε, προσφέρει τα πάντα. Τώρα δημιουργήθηκε ένα θέμα, νομίζω, αυτό με τα εισιτήρια, αλλά okay, αυτό ήταν ένα ζήτημα που προσπαθεί χρόνια να το λύσει η EuroLeague και έχει να κάνει κυρίως με ομάδες.
1: Με την εταιρεία
0: που,
1: νομίζω, έχει να κάνει που έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι.
0: Πρώτα απ' όλα έχει με το ότι οι ομάδες που, φίλοι των ομάδων που μπορεί να έρθουν στο Final Four δεν έρχονται, ομάδες που αποκλείονται στα ημιτελικά, όλο αυτό είναι, επειδή είναι πακέτα εισιτηρίων δηλαδή, εκεί λίγο ίσως, αλλά δεν υπάρχει. Και επειδή έχω παρακολουθήσει πραγματικά όλη αυτή την πορεία από τον Final Four, νομίζω ότι είναι στο maximum αυτή η εικόνα τώρα σε όλα τα επίπεδα, και η εικόνα του γηπέδου και η εικόνα των ομάδων. Νομίζω ότι δηλαδή μπορούμε να συζητάμε πραγματικά για ένα από τα καλύτερα Final Four που έχουν γίνει.
1: Ωραία. Καλή δουλειά. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Φαντάζομαι είσαι όλη μέρα στο πόδι στη δουλειά.
0: Okay, αύριο είναι
1: τα σπουδαία.
0: Η στιγμή. Ναι, και επειδή ακριβώς τα Final Four είναι αυτό το διάστημα. Δηλαδή,
1: do or die.
0: Δύο παιχνίδια, ναι. Και από την άλλη, πραγματικά πάλι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζευγάρι. Δηλαδή και η Real είναι ένα τεράστιο μέγεθος, όπως και αν παρουσιάζεται. Μόνο που είναι η Real, η φανέλα φτάνει, αλλά το δείχνει και στο γήπεδο όπως το έκανε και χθες. Και από την άλλη, βέβαια, ο Ολυμπιακός με τη συνεχόμενη πέμπτη παρουσία, συνεχόμενη σε Final Four, ξανά σε τελικό. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προκύψει μια δικαίωση, θα έλεγα, όλη αυτή τη προσπάθεια.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλή δουλειά.
0: Και εγώ παιδιά.
1: Καλή και συνέχεια, να είσαι καλά. Γεια.
2: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα.
2: Γιώργο Στραπεζάνη.
1: Δυσκόλεψε λίγο τη ρεάλ εδώ ο φίλο ο Αλέξανδρο που είχε 11 τελείω ελεύθερα τρίποντα και έβαλε τα δύο. Και εννοεί τελείω ελεύθερα. Δηλαδή, αυτό είπε και ο Γιώργο, το είπαμε και εμεί και ο Σωτηρίου, ότι στοχευμένα κάποια τρίποντα τα άφησε Ολυμπιακό ελεύθερα, έτσι. Μόνο ένα ελεύθερο που άφησε στον Ντεκολό το έβαλε. Ένα που άφησε στον Μπιμπέροβιτς το έβαλε και αυτό. Ο Μπιμπέροβιτς έβαλε και ένα τώρα τρομερό τρίποντο από τη γωνία. Αλλά εντάξει, είναι δεινό σκόρερ αυτό. Οπότε ο Ολυμπιακός άφησε κάποια ελεύθερα σουτ. Ήταν κάποια τακτική, έκλεινε τη ρακέτα. Προφανώς και θα άφηνε σε στοχευμένους παίκτες κάποια ελεύθερα τρίποντα, φίλε μου. Παίρνει και τέτοια ρίσκα. Πώς αφήνανε εντό σόρτ οι παίκτες Βαλένθια ή κάποιου άλλου παίκτες που του αφήνουν ελεύθερου για να σουτάρουν. Έτσι είναι. Δεν είναι ότι δεν έπαιξε καλή άμυνα επειδή τον άφησε μόνο του να σουτάρει.
2: Και πόσες φορές έγινε αυτό, ναι, σίγουρα.
1: Μα το βλέπουμε συχνά αυτό στο μπάσκετ. Με έναν παίκτη που ο οποίος δεν έχει καλό σουτ αποδεδειγμένα, τον αφήνει ελεύθερο. Και κλείνει τη ρακέτα, του μαζεύει, κλείνει άλλου.
2: Ναι. Νομίζω ότι το έχουμε δει αυτό και. Ομάδες δηλαδή, θυμάμαι που παίζαν τον Παναθηναϊκό δίνοντας το σουτ στον Καλάθι και τώρα κλείνοντας και δίνουν το σουτ στο Γουόκα, που ο οποίος είναι εξαιρετικός οργανωτής. Πασέρ και τα λοιπά, αλλά το σουτ δεν το έχει. Επιλέγουν πολλές ομάδες λοιπόν να αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό να δίνουν το σουτ στον Ουόκαπ. Μπορεί όμως μετά να βρεθεί σε πολύ καλή μέρα και να βάλει 1-2, να πάρει και ψυχολογία και να βάλει και 3-4. Αυτό είναι ένα ρίσκο, δεν έχει να κάνει.
1: Η EuroLeague έχει κόψει μια επίθεση του Ολυμπιακού με το σκορ να είναι στο 20-12. Ήταν με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Μετά από ένα time out, επαναφορά του Ολυμπιακού κατά την ρακέτα κτλ. Το πώς γύρισε την μπάλα και πώς εκτέλεσε ο Πίτερς. Εντάξει, είναι κίνηση, είναι play Μπαρτζόκας. Και λέει ο Ολυμπιακός για ένα σύστημα που ξεκάθαρα βασίζεται στις λεπτομέρειες και πόση διαφορά κάνει ο coach Μπαρτζόκας στον πάγκο. Και σε άλλη μια περίπτωση, εκεί που έχει πλησιάσει η Φενέρ στους 7, παίρνει time out ο coach Μπαρτζόκας και βγάζει μια επίθεση με την μπάλα στην πλάγια γραμμή. Βγάζει μια επίθεση με τέσσερις πάσεις αστραπιές. Ολυμπιακός βρίσκεται το Μιλουτίνοφ μόνο του κάτω από την ρακέτα. Πάει να καρφώσει, του κάνουν φάουλ. Πήρε δύο φολές ο σέρβο σέντερ και τσέβαλε. Αλλά το play που έβγαλε μέσα σε δύο δευτερόλεπτα με τρεις πάσεις να βγάλει το Μιλουτίνοφ μόνο του ήταν καταπληκτικό μετά από time out. Και αυτό δείχνει ότι και είναι καλός κόουτς ο Μπαρτζόκας και έχει καλούς παίκτες που τα αφομοιώνουν και λειτουργούν ως σύνολο, ως ομάδα και όχι ως μονάδες.
2: Εντάξει, όταν τα κάναμε εμείς αυτά στο 2K.
1: 2K, φίλε, ναι.
2: Πλάκα κάνω προφανώς.
1: Είναι ωραίο να βλέπεις έτσι ωραίο μπάσκετ. Μου κάθεσαι στην τηλεόραση και βλέπεις ωραίο μπασκετάκι. Μου το ευχαριστιέσαι. Και ας μην είσαι μπασκετικός, δηλαδή βλέπεις μπασκετάκι ωραίο. Και χθες αυτό το Real Valencia ήταν λίγο πιο περίεργο. Ναι, με το περιμένεις από τη Βαλένθια ότι θα το πάει έτσι το μάτσα, αλλά και η Real ακολούθησε.
2: Ναι, και η Real.
1: Και ήταν καλή η Real. Πάντως πιστεύω ότι φέτος. Είμαι και ράλ, αλλά δεν έχει αυτή την τύχη απέναντι στον Ολυμπιακό, πιστεύω, για να κάνει πάλι τα δικά της.
2: Και να γράψει θεωρώ το είναι 10. Ξεκάθαρα outsider η Βασίλισσα. Είναι 10ος τελικός στην ιστορία του Ολυμπιακού, στη EuroLeague.
1: Άμα ήταν η Μπαρτσελόνα για παράδειγμα και δεν είναι Μομφή, ναι. Απλά η ράλ έχει 11 ευρωπαϊκά.
2: Ναι, για πες.
1: Θα σου έλεγα ότι είναι τελειωμένη υπόθεση, ρε παιδί μου. Κατάλαβες.
2: Ο φυσικός Ολυμπιακός.
1: Ναι. Γιατί δεν έχει αυτό το ειδικό βάρος. Η φανέλα της Ρεάλ έχει το ειδικό βάρος. Αλλά και πάλι στα δικά μου μάτια ο Ολυμπιακός αύριο, καλώς χώρο των πραγμάτων, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Γιατί φαίνονται πολύ προσιλωμένοι στο στόχο τους. Δεν πανηγυρίζουν ποτέ. Ούτε πανηγυρίζουν που προκρίνονται σε Final Four ή τίποτα. Νιώθω ότι αύριο θα πανηγυρίσουν.
2: Μέχρι να τελειώσει η δουλειά. Σοβαρή, ναι. μέχρι τέλους και συγκεντρωμένη. 10ος τελικός EuroLeague στην ιστορία του Ολυμπιακού και 5ος
1: με τη Real.
2: Δηλαδή 3-1, η μισή τελική είναι αυτό το ζευγάρι.
1: Ναι, ναι. Όντως. Είναι ιστορικό ζευγάρι για τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι. Για τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Γιατί η Real έχει 3 νίκες, ο Ολυμπιακός 1. Στο Λονδίνο Ολυμπιακός το 13.
2: Σωστά.
1: Με Σπανούλη.
2: Ναι, και Μπαρτζόκα στον πάγκο.
1: Ναι, Μπαρτζόκα στον πάγκο και Σπανούλη να έχει νομίζω τίποτα στο πρώτο μέρος και να βάζει καμιά κοσαριά στο δεύτερο,
2: ναι,
1: με τα τρίποντα.
2: Είναι το Final Four που ο Ολυμπιακός για μένα έπαιξε ολοκληρωτικό μπάσκετ, δηλαδή τσάκισα στον ημιτελικό την Τσέσεκα παραδίδοντας μαθήματα άμυνας και στον τελικό τη Ρεάλ με ρεσιτάλ επίθεσης.
1: Μόλις βγήκε από τη Μούντο Ντεπορτίβο ένα δημοσίευμα ότι ο Μοντέρο δεν δέχτηκε την πρόταση ανανέωσης με την Βαλένθια και πάει Ολυμπιακό.
2: Α, Ολυμπιακό κιόλας.
1: Έτσι λέει. Ότι έκλεισε στον Ολυμπιακό. Θα ήθελε, λέει, να κάνει το βήμα παραπάνω και να πάει στο NBA, να κάνει δηλαδή αυτό το άλμα, αλλά πιστεύει ότι πρώτα πρέπει να αγωνιστεί σε ένα καταλληλότερο περιβάλλον στην Ευρώπη, σε έναν πιο πρωταγωνιστικό σύλλογο. Θέλει να κάνει, λέει, το βήμα στον Ολυμπιακό μετά τη Βαλένθια και από τον Ολυμπιακό και μετά, υποτίθεται, αν έρθει προφανώς. Και τι συζητάμε τώρα, Ολυμπιακός αύριο έχει τον τελικό, νομίζω, όχι Μοντέρο, ούτε LeBron James δεν σκέφτεται τώρα ο οργανισμός του Ολυμπιακού, έτσι.
2: Ισχύει. Καλησπέρα, παιδιά. Και η Ρεάλ στις τρεις νίκες θα έχανε, λέει, από τη Βαλένθια, θεωρεί ο φίλος ο 938.
1: Μπορεί, ειδικά και με τους τραυματισμούς που έχει η Ρεάλ, δεν είναι απίθανο να έχανε. Ο Ολυμπιακός πρέπει να σπάσει την κατάρα της πρώτης θέσης, λέει ο φίλος μας ο Άγγελος. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε όλους. Θέλω να πω ότι από χθες μια σιγουρία για όλους ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει άνετα και τέτοια. Θα θυμίσω ότι η Ρεάλ αύριο θα παίξει χωρίς πίεση και το πρέπει, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει μαζί με αυτά. Φίλε μου Γιώργο, και η Φενέρ χθες χωρίς άγχος και πίεση έπαιζε, γιατί το πήρε πέρσι. Οπότε και να το χάσει φέτος, τι να της πεις, το πήρε πέρσι. Ο Ολυμπιακός είχε το άγχος και έδειξε πολύ σοβαρό αγωνιστικό πρόσωπο. Οπότε πιστεύω θα δείξει το ίδιο και αύριο. Και αν άκουγες κιόλας τι λέγαμε, ότι η Ρεάλ, ναι, όπως λες και εσύ, δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα. Αυτό λέμε. Δεν είναι τυχαία ομάδα. Απλά φανταστείτε να το πάρει. Ανεξάρτητη, αμερόληπτη. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει, λέει η Δέσποινα, που είναι Παναθηναϊκός. Τι θα γίνει? Τι μπορεί να γίνει? Απλά αυτό το σήμα Ρεάλ παίζει από μόνο του, λέει ο Στυλιανός ο φίλος. Θα μπει μέσα το σήμα και θα παίξει. Εντάξει, θα είναι μεγάλο παιχνίδι το αυριανό. Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Ναι. Σε γεμάτο γήπεδο, ωραία ατμόσφαιρα, τρομερό γήπεδο. Πραγματικά το ξαναλέω, το T-Center είναι καταπληκτικό. Μπράβο στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, είναι ένα στολίδι.
1: Μπράβο στον Παναθηναϊκό αυτό το γήπεδο. Και είναι τεράστιο. Μακάρι να δούμε και το γήπεδο του Ολυμπιακού και να έρθει και εκεί το Final Four. Αλλά κάτσε να τελειώσω αυτό πρώτα. Δεν έχω τώρα εδώ κάποιο άλλο μηνυματάκι. Τα έχουμε διαβάσει τα περισσότερα. Ο Μπενίτεθ έφυγε χθες από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ανακοινώθηκε επίσημα.
1: Και είναι μια ανάσα από τον Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός. Ο άνθρωπος που ακούγεται τις τελευταίες μέρες.
2: Ο 38χρονος Δανός.
1: Έφυγε από την Κοπεχάγη, ναι. Mm-hmm. Είχε ακουστεί και η Γερμανία, Άιντραχ, κάποιες ομάδες, νομίζω.
2: Ναι, είναι ένας από τους λόγους που προκρίθηκε η περίπτωσή του.
1: Σε πολλές ομάδες, μάλλον, της Μπουντεσλίγκα, όχι μόνο Άιντραχ, ναι.
2: Ότι τον θέλανε ακριβώς αρκετές ομάδες και ακριβώς επειδή οι γερμανικοί σύλλογοι έχουν δείξει ότι ξέρουν να ξεχωρίζουν περιπτώσεις νέων σε ηλικία προπονητών για την επόμενη μέρα, από τη στιγμή που υπήρχε και ενδιαφέρον υπαρκτό και σοβαρό προς το πρόσωπό του από γερμανικούς συλλόγους, και αυτό μέτρησε προκειμένου σαν ένα συν.

Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στο Γιωργάρα από τα Τρίκαλα. Πολλά συγχαρητήρια στους μουσικάρες σας, στον Κωνσταντίνο παλιό φίλε. Και ράλι και ξέρω ψωμί λέει. Και τελευταίο μηνυματάκι από τον Μπιλ. Η ιστορία λέει ότι η Ρεάλ όποτε χάνει σε τελικό παίρνει το επόμενο. Έχασε τον προηγούμενο τον Παναθηναϊκό. Αύριο ο ΕΟ. Ωραία.

0: Το ξέρεις και εσύ πως πρώτα μπαίνει στο σήμερα. Ναι, φίλε μου, Στυλιανή, έχεις δίκιο, ρε, είναι μεγάλη ομάδα. Αλλά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για αύριο και να το σηκώσει ο καλύτερος.
1: Νομίζω ότι ναι, ξεκάθαρα θα το σηκώσει η καλύτερη ομάδα. Τον μπάσκετ άλλωστε δεν είναι και ποδόσφαιρο που ξέρεις όταν μια ομάδα η οποία υπολείπεται η στερή μπορεί να μείνει πίσω και ουσιαστικά να το κλέψει εισαγωγικά. Το μπάσκετ είναι πιο δίκαιο άθλημα, ας πούμε.
0: Άντε, πάμε να φύγουμε. Μείνετε στην Έρα Σπορ συντονισμένοι. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στους ήχους και την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Από Δημήτρη Λιαργκόβα και Λεωνίδα Καζνέτση. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να απολαύσουμε ωραίο μπάσκετ αύριο.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 10 λεπτά μετά τις 2, Eraspor 101,8. Καλό μεσημέρι, είναι η ραδιοεφημερίδα της Eraspor. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ο Κώστας Παλιός είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγες ώρες μετά τους ημιτελικούς του Final Four στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Ρεάλ, το ζευγάρι του τελικού, αύριο βράδυ στο Telecom Center. Αγωνιστικά η σημερινή μέρα έχει την συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου αλλά και της Ελίνας Τζέγκο στο Diamond League που διεξάγεται στην πόλη Σιαμέν. Μετάδοση των αγώνων αυτή την ώρα από την ΕΡΤ 2 Sport. Θα παρακολουθήσουμε και εδώ και από εδώ από την ΕΡΑ Sport τις προσπάθειες του Τεντόγλου λίγο αργότερα. Στις 5 υπάρχει ο τρίτος τελικός στο handball γυναικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ και ραδιοφωνική από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Και στις 9 το βράδυ ο τελικός κυπέλου Γερμανίας στο ποδόσφαιρο βεβαίως ανάμεσα στην Bayern και την Στουτγκάρδη που επίσης μπορείτε να τον παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Ωστόσο, υπάρχει ειδησιογραφία, υπάρχουν εξελίξεις αυτή την ώρα που αφορούν τον Παναθηναϊκό. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της αναμενόμενης λύσης της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ και πριν από λίγο προκύπτει ότι υπάρχει συμφωνία με το όνομα που ακουγόταν όλες αυτές τις μέρες για διάδοχο του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, του 38χρονου Νέστρουπ του Δανού. Θα δώσουμε αμέσως το λόγο στον ρεπόρταρ μας, τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, για να μας πει ποιες είναι οι εξελίξεις που υπάρχουν στο Παναθηναϊκό. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Θάνο, σε όλους και σε όλους. Ακριβώς όπως τα είπες, ο Παναθηναϊκός ετοιμάται να αλλάξει σελίδα και συνεπακόλουθα θα είναι να αλλάξει και μοντέλο προπονητικής φιλοσοφίας. Αυτό όμως θα το πούμε τις επόμενες ημέρες, όταν θα εντρυφήσουμε περισσότερο στον Γιάκουμπ Νέστρουπ, τον 38χρονο, τα έκλεισε στις 8 Μαρτίου, Θάνο, το 98, Δανός προπονητής, για τον οποίο απομένουν μόνο οι υπογραφές και συνεπακόλουθα και η επίσημη ανακοίνωση από την Πράσινη ΠΑΕ για την πρόσληψη του Νέστρουπ στο τριφύλι, όπως πολύ σωστά άλλωστε είπε, ως διάδοχος του Μπενίτεθ. Όλοι είχαν πάρει το δρόμο τους, Θάνο, εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Στις αρχές της εβδομάδας που τελειώνει αύριο, οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο με το Ράφα Μπενίτεθ. Και αυτό το οποίο περιμέναμε ήταν, όπως αναμενόταν, Παρασκευή Σάββατο, να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τον Έστρουμ και να επισημοποιηθεί πιθανότατα ή σήμερα προς το βράδυ ή αύριο. Θα δούμε τώρα πότε ακριβώς θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση. Στην παρούσα φάση, και πριν σου δώσω, Θάνο, και πάλι το λόγο να πούμε το εξής, υπάρχει συμφωνία σε πλαίσιο, σε ταυτότητα φιλοσοφίας Νέστρουπ και Παναθηναϊκού για το αύριο το προπονητικό και περιμένουμε τις υπογραφές και ξαναλέω την ανακοίνωση. Εν κατακλείδη λοιπόν ο Παναθηναϊκός αφήνει το μοντέλο των καταξιωμένων προπονητών και ετοιμάζεται να δώσει τα ενία τα προπονητικά σε έναν πολύ νεαρό προπονητή.
0: Είναι ο πιο νεαρός στην ιστορία του Παναθηναϊκού ο Νέστρουπ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Είναι ο πιο νεαρός, εξ όσων θυμάμαι. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, ο πιο νέος μέχρι σήμερα ήταν ο Στράτος Αποστολάκης, βοηθός προπονητής, ο οποίος είχε καθίσει σε ηλικία 37 ετών.
0: Ναι.
1: Ο Στράτος. Οφείλεται το Στράτος.
0: Ο Αποστολάκης ήταν μια λύση υπηρεσιακού προπονητή.
1: Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν υπηρεσιακή.
0: Ενώ τώρα για προπονητή που δεν θα είναι υπηρεσιακός, νομίζω ότι είναι ο νεαρότερος.
1: Είναι ο νεαρότερος. Αν θυμάμαι καλά, ο Στράτος ήταν 37 ετών.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως πολύ σωστά είπες, ως λύση ανάγκης. Λοιπόν, εντελώς αλλαγή πλεύσης προπονητικής για τον Παναθηναϊκό. Να πούμε επίσης κάτι το οποίο δεν είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες, Θάνο, και απορρέει από το ρεπορτάζ, χωρίς φυσικά να υπάρχει και να το πούμε με βεβαιότητα, με την έννοια ότι ποτέ δεν δημοσιοποιήθηκε, ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι, ο σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου, φέρεται και φαίνεται πως παραδέχθηκε το εντός εισαγωγικών λάθος της πρόσληψης του Ράφα Μπενίτεθ και συμφώνησε και αυτός στη λύση της συνεργασίας με τον Μαυριλένο, τον Μπενίτεφ, και στην αλλαγή σελίδας που σημαίνει Νέστρουπ στο Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πρόκειται για να το έχουμε πει τις προηγούμενες
0: ημέρες. Ναι, να πάμε λίγο να δώσουμε το προφίλ του 38χρονου, ναι, πέρα από την ηλικία του, δηλαδή να δώσουμε και κάποια άλλα πράγματα.
1: Λοιπόν, πολύ σωστά.
0: Να πούμε.
1: Καταρχήν, ως προπονητής έχει με Ισλανδική ομάδα ένα Ισλανδικό κύπελο, κύπελο Ισλανδίας, δηλαδή το 2010, και ένα Super Cup την ίδια χρονιά. Τώρα, επίσης ως παίκτης, ξαναλέω ως παίκτης όλα αυτά, με την έχει με την Κοπενχάγη πάντοτε, έτσι, αρχικά ως παίκτης, το 7 και το 9 πρωτάθλημα Δανίας και το 9 κύπελο. Άρα δηλαδή τη σεζόν 2008-2009 πανηγύρισε double, ενώ την προηγούμενη 6-7 λοιπόν, την προπροηγούμενη χρονιά έχει και πρωτάθλημα Δανίας.
0: Με την Κοπενχάγη.
1: Με την Κοπενχάγη, ναι.
0: Και καλές πορείες στην Ευρώπη, καλά αποτελέσματα με την Κοπενχάγη πάντα.
1: Το είχαμε πει όπως θυμάσαι και αυτό. Φιλόδοξες παρουσίες και καλά αποτελέσματα σε όμιλο του Champions League το 2018 κόντρα και στην United. Μετά στη συνέχεια αποκλείστηκε από τη City. Δύο double λοιπόν, πρωτάθλημα 22-23 και 24-25 και τις ίδιες χρονιές, 22-23 και 24-25. Κύπελο, δύο double λοιπόν και φιλόδοξες αρκετά, ναι, και κάτι παραπάνω εμφανίσεις στο Champions League με την ομάδα της πρωτεύουσας της Δανίας.
0: Τώρα το μοντέλο που αγωνιζόταν η Κοπενχάγη, που είναι η τελευταία ομάδα του Νέστρουπ, ποιο ήταν?
1: Το 4-3-3 θα είναι. Mm-hmm. Το 4-3-3, αυτά το οποίο λέμε επιθετική άμυνα, και σε αντίθεση με το Ράφα Μπενίτε, όχι αναμονή του αντιπάλου στο δικό του τρίτο, του Μπενίτεφ, του πρώην του Παναθηναϊκού, αλλά
0: ποδόσφαιρο κατοχής που λέμε,
1: αλλά πίεσης, ναι. Ναι, σωστά, ποδόσφαιρο κατοχής, επιθετική άμυνα και το κλασικό, γιατί κλασικό είναι το 4-3-3. Οπωσδήποτε έχει γνώση του Παναθηναϊκού, έχει δει παιχνίδια, αυτό που λέγαμε παλιά, έτσι, σε DVD και τα λοιπά, έχει άποψη του Παναθηναϊκού, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να δούμε τι θα γίνει με παίκτες οι οποίοι φαίνονται πως είναι προς την πόρτα εξόδου, αλλά δεν είμαστε σίγουροι, με την έννοια ότι δηλαδή ξέρουμε σχεδόν οριστικά ότι ο Ρενάτο δεν θα συνεχίσει στο Παναθηναϊκό, δεν θα ενεργοποιηθεί ο δανεισμός του, ούτε του Λαφών. Στον Αντίποδα χθες ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολίου του Ζαροδί, για τον οποίο είχαμε τονίσει ότι δεν ήταν δανεικός. Ναι. Απλά θα ενεργοποιεί το ιοψιόν του αν ο Παναθηναϊκός συμμετείχε στα ευρωπαϊκά κύπελα Όπερ και Γένετο.
0: Έως το 2029 είναι η ανανέωση.
1: Έως το 2029, ναι, είναι για τον Ανάση Ζαρουρί η επέκταση συνεργασίας, mm-hmm, με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Ακούμε και τηλέφωνο, έτσι καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα.
0: Ναι, λοιπόν, αν είναι από μια πηγή που θα σου δώσει κάτι, μπορούμε να διακόψουμε για λίγο.
1: Όχι, εντάξει. Άλλωστε, νομίζω ότι είμαστε και στη δική σου εκπομπή και γενικότερα στην Ελλάδα Sport. Δεν ξέρω αν είμαστε οι πρώτοι ακριβώς. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία όμως έχει ότι η Ελλάδα Sport και στο γεγονός αυτό της πρόσδεψης του προπονητή του Παναθηναϊκού, που ήταν stand-by εκατομμύρια φίλοι των Πράσινων, είμαι σίγουρος ότι άκουσαν την Ελλάδα Sport.
0: Η ανακοίνωση της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Έστρουπ αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο ή θα πάει από εβδομάδα? Το Σαββατοκύριακο,
1: Αναμένεται να γίνει τις αμέσως προσεχείς ώρες ή αύριο Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε να δούμε και την
0: περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα μέσω της ανακοίνωσης, δηλαδή το χρονικό διάστημα της συνεργασίας, και να μάθουμε και πότε θα έρθει στην Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Για να υπογράψει και να αναλάβει.
1: Λογικά την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η έφιξή του.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το όνομα του εκλεκτού εν κατακλείδη Γιάκουπ Νέστρου.
0: Κινήθηκε γρήγορα πάντως ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται ότι τον είχε έτοιμο από πριν, τον είχε τουλάχιστον βολιδοσκοπήσει, τον είχε μαρκάρει ως στόχο. Δεν έγιναν όλα αυτά, ναι, με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, αυτό θέλω να πω.
1: Νομίζω θα είναι ότι βάσει στο δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, με την έννοια ότι οι διοικούντες στον Παναθηναϊκό, αυτοί οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα για τη χάραξη του αγωνιστικού σχεδιασμού, διαπίστωσαν ότι κάποια στιγμή δεν τραβούσε περισσότερο με τον Ράφα Μπενίτεθ την κατάσταση. Και Κοτσόλης, Κορώνα, Μπαλτίνη είχαν ξεκινήσει ήδη το σκάουτινγκ και βοηθούντος και του Κάρλο Ζέκα, ο οποίος έχει προσωπική άποψη για τον καινούριο, όπως αναμένεται, τεχνικό του Παναθηναϊκού, εστίασαν σε αυτόν. Υπήρχαν και άλλα 2-3 ονόματα, όμως αυτός ο οποίος έκανε κλικ βάσει των επιτυχιών του, που δεν είναι πολλές, αλλά δεν είναι και ασήμαντες.
0: Ναι, δεν είναι πολλές, δεν είναι ασήμαντες για τον νεαρό της ηλικίας του. Είναι αυτό που είπες εσύ στην αρχή, Στέλιο, ότι ο Παναθηναϊκός φεύγει από το μοντέλο των προπονητών με το βαρύ βιογραφικό, τις πλούσιες εμπειρίες που είναι καταξιωμένοι, αλλά είναι αμφίβολο αν στην παρούσα φάση έχουν να προσφέρουν κάτι ή έχουν, μεταφέρουν απλά τις δάφνες του παρελθόντος, σε έναν φέρελπι προπονητή νεαρό που υποτίθεται έχει μεν ελαφρύτερο βιογραφικό από τους άλλους, αλλά υποτίθεται ότι μπορεί, ότι ξέρει περισσότερο, παρακολουθεί, ζει μέσα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και έχει να δώσει μια εναλλακτική πρόταση σε σχέση με τις προηγούμενες.
1: Θέλω να πω κάτι τελευταίο, αν με επιτρέπεις. Αυτό το οποίο περιμένουμε κυρίως από τον Νέστρουπ, και σίγουρα ήταν σε αυτόν, το ήταν το στοιχείο αυτό, πιστεύω, αυτοί οι οποίοι τον επέλεξαν, είναι ότι φαίνεται πως έχει μέσα του την ικανότητα να μεταδίδει και το DNA της δυναμικής του πρωταθλητισμού. Γιατί πέρα από τα στραβά, αν θέλεις, ας το πούμε τώρα έτσι λίγο αδόκιμα, του Ράφα Μπενίτεθ, αυτό το οποίο ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στον οποίο πάσχει ο Παναθηναϊκός, είναι η νοοτροπία του πρωταθλητή. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο μοναδικός που έχει δει πρωτάθλημα είναι ο Μπακασέτας. Είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Οι υπόλοιποι, καλά φυσικά ο Ρενάτο και τα λοιπά, αλλά μιλάω για παίκτες οι οποίοι θα παραμείνουν στο Παναθηναϊκό. Οι περισσότεροι είναι ένα σημείο στο οποίο πάσχει το τριφύλι αγωνιστικά. Πιστεύω ότι ο Νέστρουπ θα τους πείσει καταρχάς, εκτός από τα αγωνιστικά συστήματα και το δυναμικό του χαρακτήρα του, ότι μπορεί αυτό το ρόστερ, μπορεί αυτό το ρόστερ με αφαιρέσεις, με προσθήκες, να πάει για πρωτάθλημα. Είναι πολύ βασικός ο ψυχολογικός τομέας και ξαναλέω, σίγουρα έχουν εστιάσει και σε αυτόν, σε τον τομέα, αυτοί οι οποίοι επέλεξαν, Θάνο, τον Νέστρουπ, τον Δανό, για τον πάγκο του Ον Πράσινων. Θάνο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Οτιδήποτε προκύψει σχετικά με το θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, είμαστε εδώ για να μας ενημερώσεις, Στέλιο. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Πάμε στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ο οποίος χθες νίκησε εύκολα, όπως φάνηκε, την Φενέρ. Αντιμετωπίζει αύριο στις 9 την Ρεάλ στο Telecom Center, στο τελικό του Final Four της EuroLeague. Πριν από λίγο είχαμε τις συνεντεύξεις τύπου των προπονητών των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και της Ρεάλ, αλλά έχω ένα δημοσίευμα εδώ μπροστά μου, Κώστα Σωτηρίου. Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον. Σύμφωνα με το οποίο και προέρχεται από ισπανικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Μοντέρο, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει στη Βαλένθια.
2: Να σου πω την αλήθεια, χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, αλλά περιμένοντας να τελειώσει ο ημιτελικός του Ολυμπιακού, το είπα και εγώ ότι ξεκίνησε το ρεπορτάζ από Ιταλία, από ιταλικά μέσα, αλλά και οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο Μοντέρο θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Είναι μια τεράστια μεταγραφή και μάλιστα εγώ είπα και ένα ποσό που θυμολογείται, γύρω στα 3,5 εκατομμύρια θα πάρει ο Μοντέρο. Είναι ένας τρομερός παίχτης, ο 23χρονος γκάρντ από τον Άγιο Δομήνικο, ένας πολύ μεγάλος παίκτης, και νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας, όσον αφορά το δίλημα που είχε Πόντι Μίλλερ Μακιντάιρ ή Μοντέρο, μάλλον ψηφίζει Μοντέρο. Αυτό μου το λένε από Ιταλία μεριά, διότι οι ατζέντιδες μιλάνε μεταξύ τους και καταλαβαίνουν ότι μην τον πλησιάσει αυτόν τον παίκτη, κλείνει, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό ή στην Φενέρμπαξε. Αυτή η περίπτωση, μάλλον από ό,τι φαίνεται, οδεύει προς Ολυμπιακό.
0: Μεγάλη μεταγραφή αυτή.
2: Πολύ.
0: Γιατί τον είδαμε και στους αγώνες στους 5 με τον Παναθηναϊκό, την μπάσκετ έπαιξε και πόσο ζημιά έκανε στον Παναθηναϊκό.
2: Πάρα πολύ καλός παίκτης και εννοείται ότι θα βελτιωθεί κι άλλο, θα οριμάσει περισσότερο, θα είναι πιο πλήρης τα επόμενα χρόνια. Πάρα πολύ καλή περίπτωση.
0: Άρα δυναμώνει και άλλο Ολυμπιακός. Δεν ξέρουμε βέβαια τι ανακατατάξει υπάρχουν στο ρόστερ το καλοκαίρι, αλλά δυναμώνει πάρα πολύ στην περιφέρεια με αυτή την προσέγγιση.
2: Το βασικότερο απ' όλα είναι ο Ολυμπιακός να πάρει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι και είναι καλύτερος από τη Ρεάλ, αλλά έχει και μια χρυσή ευκαιρία, όπως λέμε και οι δημοσιογράφοι, και αυτό δεν είναι υπερβολή. Από τη στιγμή που η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε 3 ψηλούς μέσα σε 20 μέρες.
0: Με τελευταία απώλεια χθες.
2: Μετά ο Άλεξ Λέν και χθες ο Ούσμαν Γκαρούμπα, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο σήμερα για εξετάσεις. Ακόμα η Ρεάλ Μαδρίτης, επειδή υπάρχει μια πυραμίδα στην ιεραρχία και πρέπει η Real FC, δηλαδή το ποδοσφαιρικό τμήμα, βγάζει την επικοινωνία στο επίσημο site και όχι το μπασκετικό.
0: Α, ναι.
2: Υπάρχει μια ιεραρχία, οπότε σε λίγες ώρες θα ξέρουμε για τον Οσμάν Γκαρούμπα. Οι πληροφορίες πάντως λένε μέσα από την ομάδα ότι είτε πρόκειται για μερική είτε για ολική ρήξη εγκλείου. Άρα, όπως και να έχει, τους επόμενους μήνες ο Οσμάν Γκαρούμπα θα είναι στην αποθεραπεία για να φτιάξει το πόδι του και να γυρίσει τη δράση.
0: Έχει άλλο πεντάρι η Ρεάλ ή θα παίξει χωρίς ψηλό?
2: Κλασικό πεντάρι δεν έχει. Επομένως θα πάει σε σχήματα με ζώνες, θα πάει σε χαμηλά σχήματα. Λογικά με Λάιλς και Σούπερ Μάριο στο 5 και στο 4. Και μπορεί να υπάρξουν και κάποια άλλα παιδιά, όπως είναι ο Κέκε, Αμερικανός Νιγηριανής καταγωγής, που μπορεί να παίξει και αυτός κοντά στο καλάθι. Αυτό το γεγονός μπορεί να έχει πολλές αναγνώσεις. Πρώτον, ότι οι τραυματισμοί συσπηρώνουν μια ομάδα. Και όπως έγραψε πάρα πολύ εύστοχο ο Φαμπιάν Κοσέρ, ο πρώην παίκτης της Ρεάλ, κάθε φορά λέει που η Ρεάλ θεωρείται outsider, γιατί είναι outsider σε σχέση με τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό, πάντα βγάζει τα δόντια της. Δηλαδή, συσπηρώνεται και έχει ένα μηχανισμό. Η Ρεάλ, εντωμεταξύ, επειδή είναι ένα τεράστιο κλαμπ, έχει έτσι μια περηφάνεια. Και μάλιστα είπε ο Σκαριόλο σε μια ατάκα που χρησιμοποίησε: δεν θέλουμε, λέει, να το παίζουμε θύματα. Δεν θέλουμε να νομίζουν οι άλλοι, ας πούμε, ότι κλεγόμαστε. Είμαστε η Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό το έχουν βιώσει οι παίκτες και οι προπονητές στο DNA τους. Και γι' αυτό το λόγο θα παίξουν με όσα μέσα διαθέτουν. Αυτό που έπαθε η Ρεάλ φέτος, το έπαθε πέρσι ο Ολυμπιακός, όταν έχανε τον ένα ψηλό μετά τον άλλον. Θυμάσαι, με την καρδιά του είχε πρόβλημα ο Μόζες Ράιτ. Mm-hmm. Τραυματίστηκε ο Μιλουτίνοφ. Ήταν τραυματίας κάποια στιγμή ο Φαλ. Δηλαδή έμεινε χωρίς ψηλούς κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός. Και θα το θυμάσαι πολύ καλά ότι μερικές φορές έπαιζε με πεντάρι Πίτερς και τεσσάρι Βεζένκοφ.
0: Ναι.
2: Αναγκαστικά δεν είχε άλλους τρόπους. Βέβαια η Ρεάλ αυτό το παθαίνει τη χειρότερη στιγμή σε ένα Final Four, σε έναν τελικό με τον Ολυμπιακό. Και εννοείται ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πρέπει να κάνουν τις προσαρμογές του. Θα πρέπει δηλαδή να αξιοποιήσουν τον κύκλωπα που λέγεται Μιλουτίνοφ, γιατί χθες ο Μιλουτίνοφ ήταν κύκλωπας με 13 rebound, έκανε πάρτι στις δύο ρακέτες, ήταν τρομερός. Και τελικά η αθλητικότητα που προσθέθηκε πέρσι το καλοκαίρι από τον Μπαρτζόκα, όχι ακριβώς πήγε περίπατο, αλλά δεν έκανε εμφάνιση ούτε ο Ντόντα Χολ, ούτε ο Τέρικ Τζόουνς, που είναι δύο πάρα πολύ καλοί ψηλοί. Συνεπώς, με Μιλουτίνοφ πάλι βλέπω, αλλά αν ο Μιλουτίνοφ δυσκολευτεί με τους γρήγορους ημίψηλους της Ρεάλ, τότε μπορεί ο προπονητής να χρησιμοποιήσει ένα λίγο πιο χαμηλό σχήμα.
0: Θα δούμε. Τώρα, από όσα υπόθηκαν πριν από λίγο στην συνέντευξη τύπου, υπάρχει κάτι που κρατάς και πρέπει να μεταφέρουμε?
2: Υπάρχει,
0: θα ακούσουμε αποσπάσματα και στη συνέχεια,
2: ωραίο,
0: αλλά πες μας και εσύ, ναι, με το
2: ένα
0: δικό σου κριτήριο.
2: Ένα ωραίο που είπε ο Μπαρτζόκας, επειδή είναι πάρα πολύ ήρεμος σε αυτό το Final Four, γενικά από την αρχή ήταν πάρα πολύ ήρεμος. Και όσοι τον ξέρουν το επιβεβαιώνουν, ήταν πολύ ήρεμος.
0: Μήπως τον ηρεμεί τα τραγούδια των Iron Maiden?
2: Δεν ξέρω, γιατί είπε κάτι τέτοιο, ότι καταρχάς σήμερα είναι η συναυλία των Iron Maiden,
0: ναι,
2: στο ΑΚΑ.
0: Γι' αυτό το λέω, επειδή το είπε για την κόρη, ναι, με την κόρη του, ότι θέλει να πάει και δεν μπορεί.
2: Οι θύρες είναι κλειστές για τους δημοσιογράφους κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν μόνο μία ανοιχτή από το κολυμβητήριο, η είσοδος Δέλτα. Οι άλλες είναι κατηλημμένες λόγω των Iron Maiden. Είπε ο Μπαρτζόκας ότι η κόρη του είχε πάει και στην πρόσφατη συναυλία, δεν ανέφερε το όνομα, αλλά είναι η Metallica,
0: ναι, ναι,
2: που έδωσαν συναυλία πριν από λίγες μέρες στο ΑΚΑ. Και γενικά είναι μουσικόφιλος ο Μπαρτζόκας. Αυτό που τον ρώτησε κάποιος και απάντησε με χαλαρότητα και τα λοιπά και με χιούμορ, είναι όσες ώρες κοιμήθηκε χθες. Είπε 6,5 στον δημοσιογράφο που τον ρώτησε, γιατί προφανώς η ερώτηση είχε να κάνει με το αν η υπερένταση αφήνει τους παίκτες και τους προπονητές να ησυχάσουν λίγο το βράδυ. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι ούτε διαβάζω άρθρα αυτές τις μέρες, ούτε σηκώνω το τηλέφωνό μου, ούτε για εισιτήρια μπορεί να με βρει κανείς. Παρεπιπτόντως, έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα με τα εισιτήρια.
0: Ναι, σε άκουγα και προηγουμένως στην προηγούμενη εκπομπή που έκανες μια ανάλυση του τι έχει συμβεί.
2: Η Φενέρμπαχτς έβγαλε μακροσκελή ανακοίνωση, έτσι.
0: Α, έβγαλε ανακοίνωση, γιατί είχα μια δήλωση του αντιπροέδρου της διαβάσει χθες. Σε συνέχεια δεν έχω διαβάσει κάτι άλλο. Για πες μας, τι λέει η Φενέρ.
2: Έκανε μια μεγάλη ανακοίνωση η Φενέρμπαχτς για τα εισιτήρια, ότι δεν έγινε σωστά η κατανομή ή, ας πούμε, η είσοδος των φιλάθλων. Μπήκαν πολλοί φιλάθλοι με εισιτήριο που δεν είχε το όνομά τους.
0: Ναι, γενικώς, αυτό με το barcode όμως, επειδή σε άκουσα, το επαναλαμβάνω στην προηγούμενη κομπή, να λες ότι δύο εισιτήρια με το ίδιο barcode που αντιστοιχούσαν, ναι, και στην ίδια θέση. Πώς γίνεται αυτό, αφού με το που περνά, από τη στιγμή που σκαναριστεί ένα barcode στο τουρνικέ, πάβει να ισχύει μετά.
2: Προφανώς
0: δεν μπορεί να πάει ο επόμενος με το ίδιο.
2: Θα σου πω όμως. Μπορεί κάποιος να ξεχάσει ένα μπουφάνο στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Και πρέπει να βγει έξω από την εγκατάσταση. Οπότε το ίδιο barcode είναι. Και το πήρε και ο επόμενος που είχε πληρώσει ο άνθρωπος στο εισιτήριο. Έχουν γίνει τέτοια ευτράπελα.
0: Θα έπρεπε όμως το τουρνικέ να μην αναγνωρίζει ότι έχει σκαναριστεί το πρώτο barcode, ας πούμε. Ναι, μία φορά και να μην επιτρέπει το δεύτερο σκαναρισμό.
2: Γιατί το ξέρω από περιστατικό συγκεκριμένο. Και έγκυρο.
0: Μήπως δεν λειτουργήσαν τα τουρνικέ, λέω εγώ, λειτουργήσαν χειροκίνητα.
2: Ή ας πούμε το μηχάνημα του security να είχε αυτή την αδυναμία. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως η μερίδα του Λέοντος των εισιτηρίων πήγαν σε χέρια Ολυμπιακών και αυτό περιμέναμε άλλωστε. Και αύριο.
0: Είναι κατακόκκινο αύριο το Telecom Center, γιατί δεν θα υπάρχουν ούτε Τούρκοι θα υπάρχουν, αφού δεν υπάρχει μικρός τελικός. Θα το πούμε αυτό από φέτος. Δεν γίνεται μικρός τελικός, άρα οι Τούρκοι έχουν φύγει.
2: Η Ισπανία είναι ελάχιστη. Ναι. Εσύ έχεις εξήγηση για το ότι στο ποδόσφαιρο η Ρεάλ μετακινεί χιλιάδες, ενώ στο μπάσκετ καμιά πεντακοσαριά.
0: Το σκεφτόμουν χθες, αλλά όταν μου λες ότι ακόμη και το official, το επίσημο site της Ρεάλ, το ποδοσφαιρικό τμήμα δίνει εντολή για το τι θα πει το μπασκετικό, δίνει εντολή σε εισαγωγικά, ας πούμε.
2: Ναι, στην επικοινωνία.
0: Υποθέτω πως έχει πιο πολύ ποδοσφαιρικό κόσμο η Ρεάλ από ότι μπασκετικό. Μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω.
2: Ρεάλ, άμα γκουγκλάρεις, Ρεάλ Μαντρίτ, ξέρω εγώ, είναι υποκατηγορία το μπάσκετ στο ποδοσφαιρικό site. Δεν είναι όπως εδώ. Το Πάο BC έχει δικό του, ο Ολυμπιακός BC έχει δικό του.
0: Αυτό εδώ θα ήταν. Βέβαια, εδώ είναι και διαφορετικές εταιρείες, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι, είναι άλλη.
0: Ενώ εκεί είναι ενιαία.
2: Είναι ενιαία, πράγμα.
0: Αλλά αυτό θα ήταν ένα καλό ερώτημα για ένα φίλαθλο της Ρεάλ, αν εντοπίσεις. Να τον ρωτήσεις γιατί, ας πούμε, στο μπάσκετ είστε τόσο λίγοι και στο ποδόσφαιρο τόσοι πολλοί στις εκτός Ισπανίας μετακινήσεις σας.
2: Εγώ το Καριόλο ήθελα να ρωτήσω, αλλά να σου πω την αλήθεια, επειδή το ξέρω και πάρα πολύ καλά, δεν ήθελα να το φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί πώς να το εξηγήσει, είναι νομίζω και κοινωνικό λίγο το φαινόμενο.
0: Νομίζω είναι, υποθέτω, χωρίς να ξέρω, δεν το έχω διαβάσει, δεν το έχω μελετήσει, είναι κουλτούρα των οπαδών.
2: Ναι, είναι ποδοσφαιρική
0: κουλτούρα.
2: Είναι ποδοσφαιρική κουλτούρα. Δηλαδή, χθες ήταν πιο πολύ η οπαδή της Βαλένθια παρά της Ρεάλ. Που η Βαλένθια δεν έχει μέγεθος, είναι ας πούμε ομάδα της Πάτρας εντός
0: εισαγωγικών. Ναι.
2: Τέτοια πόλη είναι.
0: Και ένα τελευταίο,
2: Κώστα,
0: για να σε αποδεσμεύσουμε. Όπως είδες χθες τη Ρεάλ, πιστεύεις ότι μπορεί να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στον Ολυμπιακό? Να δούμε δηλαδή έναν αμφίρροπο τελικό ή πιστεύεις ότι θα δούμε ένα τελικό όπως ήταν το χθεσινό Ολυμπιακός Φενέρ?
2: Ζωστός, επειδή αυτό που έχουμε πει στην εκπομπή και στις εκπομπές Φενέρα Σπορ δεν αναιρούνται, εγώ στις προβλέψεις μου έπεσα έξω. Ένα το κρατώ.
0: Τι είχες
2: πρέπει
0: πει,
2: να
0: δηλαδή
2: τα λέμε όλα. Είχα πει 50-50 αυστηρά το Ολυμπιακός Φενέρ Μπακτσεπό, εξελίχθηκε σε μονόλογο. Mm-hmm. Και είχα πει 55-45 Βαλένθια. Άρα έπεσα έξω και στα δύο. Συνεπώς. Δεν είμαι καλός στις προβλέψεις. Οι περισσότεροι σήμερα λένε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ένα εύκολο βράδυ αύριο. Ναι. Η Ρεάλ Μαδρίτης όμως είναι ένα μεγάλο σωματείο και μου έκανε εντύπωση ότι έπαιξε αρκετό μπασκετικό ξύλο χθες με όσους παίκτες διέθετε. Άρα είναι μια σκληρή ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Παίζουν ρόλο τα σουτ, παίζει ρόλο η πειθαρχία, παίζει ρόλο η ηρεμία. Πώς θα μπει στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός? Είναι
0: πάντα
2: καλύτερος τώρα, τι να λέμε.
0: Ναι.
2: Και όλα
0: συνηγορούν, και η έδρα και ο κόσμος και το κλίμα που υπάρχει στον Ολυμπιακό, που βλέπω να προσπαθούν να κρατήσουν και χαμηλά τους τόνους σήμερα από τις δηλώσεις τους. Ένα τελευταίο για να κλείσουμε
2: το σύνολο. Προχθές στο Ίδρυμα Ωνάση επικαλέστηκε το Θεό και επικαλέστηκε και το όνομα του Σέρχιο Γιούλ. Μα ο Γιούλ δεν παίζει πολύ τελευταία. Είναι στη δύση της καριέρας. Τώρα, αν σήμερα μπει και βάλει δύο σουτ, είναι άλλο θέμα, αλλά δεν το πιστεύω.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Σωτηρίου.
2: Καλή συνέχεια.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Ακούτε, Eraspor.
0: 35 λεπτά μετά τις 2, Eraspor 101,8. Πάμε να πάρουμε, μένουμε στο Final Four. Αύριο, όπως είπαμε, στο τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ στις 9 με μετάδοση εδώ από την Eraspor. Μένουμε στο Final Four και να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε πριν από λίγο στην συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας.
8: Coach, πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα του για 40 λεπτά, τα 40 λεπτά τα οποία κρίνουν επιτυχία και αποτυχία, και θεωρείτε, επειδή έχετε βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση και επειδή τα συζητάμε και εμείς στα media, πως ήρθε η ώρα για σειρά αγώνων στο Final Four και όχι Final Four αγώνων. Ευχαριστώ πολύ.
9: Προφανώς η προετοιμασία του αγώνα δεν θα είναι μόνο αυτής
10: η 24 ώρες που έχουμε
9: η ομάδα χτίζει αρχές, συμπεριφορές,
10: αντιδράσεις, συμπεριφορές,
9: οπότε καταγούνται 90% βασίζεις σε αυτό. Πρέπει να βάλεις κάποιες αντιμετωπίσεις για το τι περιμένεις να παίξει ο αντίπαλος έξω από την
10: Before we were focused on Fenerbahce, for instance, now we're focused on Real Madrid.
9: What you must do is to be based on
10: what brought you until here. That is your principles, your values. Of course, there is individual scouting for our opponents. There is a group scouting about how Real Madrid is playing, the tactics of Real, the philosophy of Real Madrid. Now, when it comes to
9: what I believe, you know what,
10: we have all been talking about our beliefs based on our interests.
9: Theoretically,
10: Olympiakos has been a finalist, has been rather the first for many years in a row, and one could say that in a series of 40 games, Olympiakos was the best team. So in a bigger number of games, we could prove this.
0: Μάλιστα, Ολυμπιακός, αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο Ολυμπιακός να αποδείξει την ανωτερότητά του. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε επίσης πριν από λίγο ο Ντόρσεϊ.
11: Ερώτηση προς τον τέλο, Ντόρσεϊ, πώς καταφέρνει να διαχειρίζεται το σενάριο συγκριτικά με έναν χρόνο πριν όπου η ομάδα πάλι έφτασε στο Final Four αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, όλη αυτή την πίεση δηλαδή που δημιουργείται. Είμαστε εδώ για μια στιγμή, είπε, για που περιμένουμε καθόλου τη διάρκεια, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, όλη αυτή την πίεση δηλαδή που δημιουργείται. Είμαστε εδώ για μια στιγμή, είπε, για

0: θερμή ατμόσφαιρα. Αυτό που ανέφερε είμαστε στο όριο ότι είναι δύο ιστορικές ομάδες, πνευματικά θα είμαστε έτοιμοι και είμαστε σε θέση να τα διαχωρίσουμε και να μην επηρεαστούμε. Πάντα σεβόμενοι βέβαια ασφαλώς τους φίλους της αντίπαλης ομάδας.
1: Αυτά λοιπόν από τον Ντόρσεϊ και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο προπονητής της Ρεάλ Σκαριόλο.
0: Υπάρχει ερώτηση τώρα στα ισπανικά από δημοσιογράφο ισπανικού μέσου, οπότε και ο Σέρχιο Σκαριόλο απαντά κατευθείαν στα ισπανικά. Ουσιαστικά μιλάνε για τα χαρακτηριστικά που θα κρίνουν την αναμέτρηση και όπως λέει ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα θα καθορίσει το αποτέλεσμα και η προσωπικότητα που θα επιδείξουν οι παίκτες, αλλά και η συγκέντρωση μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα κάποια πράγματα. Πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Έχουμε λόγο να το κάνουμε, να πιστέψουμε σε εμάς. Έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια.
1: Να πιστέψουμε σε εμάς, έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας και να μην εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, το τρίπτυχο όσον κατέληξε, σε όσα κατέληξε και είπε ο Σκαριόλο, ο προπονητής της Real, και θα κλείσουμε την αναφορά μας στο Final Four του μπάσκετ, ακούγοντας λίγες ώρες πριν, χθες το βράδυ δηλαδή, μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ, τι δήλωσε ο προπονητής του Γιώργος Μπαρτζόκας.
2: Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ μαζί σας. Πάντα όταν ξεκινά στο τρίτο δεκάλεπτο και μια ομάδα έχει μειώσει σε 9, ενώ το παιχνίδι ήταν κοντά στους 20, αν δεν κάνω λάθος, το πώς θα ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε με τρίποντο του Βεζένκοφ και σκοράραμε και ξαναπήγαμε το παιχνίδι κοντά στους 20 άμεσα. Αυτό, την όποια πίεση θα μπορούσαμε να έχουμε, την έδιωξε από το μυαλό μας. Of course, φυσικά. Δύο-τρεις φορές η Φενέρ προσπάθησε να επανέλθει στο παιχνίδι με το ταλέντο που έχει. Κάποιες βιαστικές επιλογές, κάποια άστοχα σουτ που είχαμε. Έδωσαν την ευκαιρία στο Χόρντον Τάκερ στο Transition. Κάποια σουτ του Μπιμπέροβιτς που πάντα έχει το ταλέντο. Και του Μπάλτουιν φυσικά όλα αυτά τα ISO που έπαιξε και είχε πούλα. Νομίζω όμως γενικά ότι πρέπει να περάσει από πολλές δοκιμασίες μέσα σε ένα μάτς ώστε τελικά να το κερδίσει. Όλες οι ομάδες αυτού του επίπεδου θα κάνουν πολλές φορές comeback. Αν προηγήσει. Οπότε πρέπει να είσαι συμπαγής, πρέπει να έχεις το μυαλό σου μέσα στο κεφάλι σου και να μην έχεις τη μύτη ψηλά. Πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός. Πιστεύω δεν συγκρίνεις ποτέ δύο παιχνίδια. Καταρχήν δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχουμε ένα διάστημα μιας μέρας να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι, να επιβάλλουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, αν μπορούμε, και να δούμε, να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να πάρουμε τον τίτλο.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα χθες, μιλώντας για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ με 18 πόντους διαφορά. Αφήνουμε το Final Four, οτιδήποτε προκύψει εννοείται. Η Eraspor είναι ανοιχτή και θα το μεταδώσει. Έχει αρχίσει το αγώνισμα του μήκους στο Diamond League της Siamen. Μετέχει ο Μίλτος Τεντόγλου, μεταδίδεται από την ERT 2 Sport. Έχει κάνει ήδη μία προσπάθεια στα 8:37. Και εμείς φεύγουμε από τον μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στον Ολυμπιακό. Θα δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Ράνιο. Χθες είχαμε την συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη. Προκύπτει ότι ο Βάσκος προπονητής θα συνεχίσει και του χρόνου στον Ολυμπιακό. Μάλιστα οι δύο, ο πρόεδρος δηλαδή και ο προπονητής του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, πήγαν στο Telecom Center για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του μπασκετικού Ολυμπιακού με την Φενέρ. Ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν ονόματα, όχι πως δεν είχαν βγει και πριν από αυτή τη συνάντηση, αλλά σήμερα το μενού έχει όσον αφορά στον Ολυμπιακό τις περιπτώσεις του Τσάπρα και του Βίχου από τον Λεβαδιακό, του Κώστιτς, αλλά και ενδιαφέρον της Ατλέτικο Παραναένσε για τον Ροντινέη, τον παίχτη βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό στα play-off που τελείωσαν πριν από μία εβδομάδα, τον παίχτη που σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν οφείλει ο Ολυμπιακός.

0: Την κατέκτησε την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και θα παίζει του χρόνου στο Champions League. Καλό μεσημέρι, Γιάννη Ράνιο. Θα ήθελα, πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά θέματα του Ολυμπιακού, να μας πεις τι δείχνουν οι στοιχηματικές όσον αφορά τον αυριανό τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Real.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει δείξει αρκετά πράγματα, είναι η αλήθεια, και μου έκανε την ερώτηση μαχαιριά. Εντάξει, είναι προφανές ότι οι αποδόσεις δείχνουν φαβορί τον Ολυμπιακό.
0: Τον Ολυμπιακό, ναι,
1: και μάλιστα σύμφωνα και με τα handicap, έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται και φέρνουν κάπως μια ισορροπία στις αποδόσεις. Εκεί κοντά στους 8 με 9 πόντους θεωρούν οι εταιρείες ότι είναι η διαφορά των δύο ομάδων. Είναι απλά και μόνο μια ένδειξη. Και επαναλαμβάνω, τίποτα περισσότερο. Γιατί αρκετοί πηγαίνουν με την άβρα του Ολυμπιακού, την εικόνα των ερυθρόλευκων, μέσα σε ένα οικείο περιβάλλον, απέναντι σε μια Ρεάλ η οποία είναι με προβλήματα. Όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και αυτό το έχει δείξει και η συγκεκριμένη διοργάνωση τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε ας μην θεωρήσουμε τίποτα βέβαιο, τίποτα σίγουρο, απλά μια πρώτη ένδειξη ότι η ερυθρόλευκη είναι το grand favori, θα μπορούσα να σου πω, για το αυριανό παιχνίδι που είναι ο τελικός σε 9 η ώρα.
0: Πάμε στα θέματα του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού.
1: Που έχουν σχέση και με τον μπάσκετ. Mm-hmm. Μιας και είδαμε χθες με τη Λίμπαρ Μαρινάκη μαζί και επιβεβαίωσαν ένα ρεπορτάζ μέχρι κεραίας που είχε από την Τετάρτη η Ερασπορ και έλεγε ότι με τα στοιχεία που υπήρχαν δεν θα υπήρχε κάτι διαφορετικό ή μια ρήξη επαφών. Όπως επίσης είχαμε προαναγγείλει από την Πέμπτη αυτό το χθεσινό ραντεβού που ήταν και με τον Νιάκη Μπάνιεθ, τον Ατζέντη και του Άλβαρο Ρίκο. Ο Άλβαρο Ρίκο είναι ο προπονητής δεύτερης ομάδας, για να δούμε ότι είναι ένα συνολικό κομμάτι σχεδιασμού που αναφέρει για τον Ολυμπιακό και την επόμενη χρονιά, την επόμενη μέρα, όπως λέμε σε αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ. Και αυτό το θέμα, το οποίο έτσι ανακυκλώνεται και γράφεται στις ιστοσελίδες, έχουμε αναφέρει από την Πέμπτη το πρωί για την περίπτωση του Ροντινέη με την Παραναένσε, ότι δίνει περίπου στα 2,5 εκατομμύρια, αλλά είναι μια πρόταση που δεν τη συζητά καν ο Ολυμπιακός, δεν μπαίνει καν σε μια διαδικασία κουβέντας ο Μεντιλίμπαρ, με έναν παίχτη που το συμβόλαιο του τελειώνει σε ένα χρόνο από τώρα. Αλλά τα μεταγραφικά, οι φήμες, τα δημοσιεύματα είναι αυτά τα οποία θα δίνουν και θα παίρνουν. Mm-hmm. Για όσους δεν έχουν ακούσει, θα επαναλάβω ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κάνει πιο ελληνικό το στοιχείο που θα υπάρχει στο ρόστερ τώρα και σε συνδυασμό με τους παίχτες που θα φύγουν. Ο Ολυμπιακός θα κάνει μια επαναξιολόγηση παιχτών που φεύγουν, που έρχονται, τι γίνεται με τους δανεικούς ή με τον δανεικό που έχει, βλέπε Ποντένσε. Και θα υπάρχουν αλλαγές και μεταγραφές που δεν υπήρχαν ποτέ στον αριθμό του πάρε δώσε, όπως τα προηγούμενα χρόνια που ο Ολυμπιακός είχε με τη Λίμπαρ. Βάζω αυτή τη λεπτή διαχωριστική γραμμή για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος των αλλαγών σε σχέση με τον περσινό και προπέρσινο σχεδιασμό καλοκαιριού, γιατί και του Ιανουαρίου. Θυμάστε ότι ήταν με πολύ μεγάλη φιδό αυτά τα οποία έλεγε ο Μεντιλίμπαρ. Όχι ξαφνικά ότι άλλαξε στρατηγική γνώμη. Απλά θα είναι κατά τη αυξημένος ο αριθμός παιχτών που θα έρθουν και θα φύγουν. Τώρα, το να μείνει ο Μασούρας με το Φορτούνι, που ο καθένας έρχεται για διαφορετικούς λόγους, ένας με μεταγραφή, ο άλλος ως δανεικός, νομίζω καταλαβαίνει κανείς ότι είναι οικεία πρόσωπα τα οποία γνωρίζει. Το θέμα είναι πόσα από τα καινούργια πρόσωπα θα υπάρχουν και ποια θα είναι από όλα αυτά. Mm-hmm. Το όνομα του Κώστιτς είναι ένα όνομα το οποίο είχε παίξει σχεδόν ένα χρόνο πριν, πάλι για τον Ολυμπιακό. Και με τη ρήτρα που υπήρχε από δεν
0: ξέρω. Κώστης που παίζει στη Γιουβέντους,
1: Στη Γιουβέντους, πολύ σωστά. Ήταν ένα
0: και
1: από
0: είναι
1: τα ονόματα.
0: Back half. Έτσι, 34 ετών.
1: Είναι ένα παίχτης ακριβώς 33 ετών.
0: Που... Αυτός αποχωρεί ως ελεύθερος, Γιάννη.
1: Ναι, μπορεί να τον πάρει ως ελεύθερο πλέον Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και είναι πολύ διαφορετικά και τα οικονομικά δεδομένα έτσι όπως διαμορφώνονται. Εγώ θέλω να θυμίσω κάτι για ένα όνομα το οποίο ξανάρθει στην επικαιρότητα, όπως αυτό του Μίγια. Ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελε το Μίγια από πέρυσι. Επειδή ακούστηκαν, γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα, ο καθένας έχει το δικό του ρεπορτάζ, τη δική του άποψη, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το ναυάγιο της υπόθεσης Μίγια είναι ότι όταν ο Ολυμπιακός με ατέρμονες συζητήσεις αποφάσισε να κλείσει τον παίχτη με το ποσό που είχαν συμφωνήσει, ξαφνικά καταλαβαίνοντας η πλευρά του παίχτη της ομάδας ότι ο Ολυμπιακός έχει χρήμα να σπρώξει το τραπέζι λόγω των μεταγραφών που είχε κάνει κυρίως λόγω Κουστούλα, τα χρήματα τα οποία θα έμπαιναν στο τραπέζι από το Champions League. Και την ανάγκη που είχε για αυτό τον παίχτη, ανέβασε παράλογα το ποσό. Και ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να μπει σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, το λέω για να ξεκαθαρίσω πως δεν ήταν μια απόφαση που ο Ολυμπιακός είπε «Α, δεν θέλουμε» ή «Κάνουμε χατήρια, δεν κάνουμε» του προπονητή. Ήταν ξεκάθαρο και ήταν σύμφωνο σε αυτό με τη Λίμπαρ. Τώρα, το μετέπειτα κομμάτι που έγιναν περισσότεροι ξένοι, κάποιοι παίχτες που ήρθαν και δεν βγήκαν, αυτό ήταν ένα άλλο θέμα. Το λέω γιατί και το όνομα του Μίγια παίζει δυναμικά. και θα είναι και από τους παίκτες που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Αυτό που αξίζει να κρατήσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι πλέον γίνεται ένας κοινός, ενιαίος και αδιέρωτος σχεδιασμός για την πρώτη και για τη δεύτερη ομάδα. Γι' αυτό τον σε την περίπτωση παρουσίας του Ιωνιάκη Μπάνιες μαζί και με τον Κοβάσεβιτς στο τραπέζι με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για να δουν τι γίνεται και με τους παίκτες, εάν προωθηθούν κάποιοι, πώς θα ενισχυθεί η ομάδα και στην τεχνογνωσία που μπορεί να κουβαλάει η δεύτερη ομάδα, γιατί η πρώτη δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα. Και από εκεί και πέρα, γνωρίζοντας πλέον ο Ολυμπιακός, γιατί θα μείνει μέχρι και τη Δευτέρα-Τρίτη στη χώρα μας ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, περιμένω να δουν και την αυριανή αγωνιστική της Πρέμιερ με την Άστον Βίλα να παίρνει την τέταρτη θέση, εν πάση περιπτώσει. Πράγμα που σημαίνει ότι αν συμβεί αυτό, ο Ολυμπιακός πάει τρίτο προκριματικό, η προετοιμασία θα πάει μία εβδομάδα λίγο πιο πίσω, δηλαδή εκεί τελευταίες μέρες 28-29 Ιουνίου, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να παίξει τα παιχνίδια του, αν μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο, 7 και 14 Αυγούστου.
0: Οι πιθανότητες να τερματίσει τέταρτη στην Premier League η Βίλα είναι μεγάλες.
1: Είναι σοβαρές. Ναι. Και θα τα πούμε και αύριο στην ανάλυση που θα κάνουμε και για το στοίχημα. Mm-hmm. Ναι, είναι σοβαρές. Η εικόνα που έχει παρουσιάσει αυτή η ομάδα φέτος και την είδαμε με την κατάκτηση.
0: Άρα, αύριο ολοκληρώνεται η Premier League. Τι αποτέλεσμα πρέπει να φέρει η Βίλα, τι συνδυασμούς.
1: Δηλαδή. Για να μην μπλέκουμε τον κόσμο με το τι γίνεται τελευταία αγωνιστική, με τη City που θέλει, δεν θέλει κτλ. Γιατί είναι μια αλυσίδα πραγμάτων σε διάφορες θέσεις. Θέλει να τερματίσει τέταρτη Ολυμπιακός.
0: Η Βίλα τι αποτέλεσμα θέλει αύριο, με ποιον παίζει.
1: Η Βίλα αυτή τη στιγμή, καταρχάς να πούμε ότι όλη η αγωνιστική, για να το ξέρει ο κόσμος, είναι νομίζω σχεδόν ταυτόχρονα που γίνεται στην Αγγλία. Και το λέω αυτό γιατί είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, τι γίνεται κτλ. Τώρα, όσον αφορά για την περίπτωση της Άστον Βίλα, παίζει αύριο 6 ώρα εκτός έδρας με την Manchester City. Όλα τα παιχνίδια είναι στις 6 ώρα Ελλάδος. Και αν δούμε τη βαθμολογία της ομάδας, θα δούμε τη Βίλα να έχει 62, τη Λίβερπουλ 59. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει να έχει την καλύτερη απόσταση από τη Λίβερπουλ, γιατί σε περίπτωση βαθμίας η Λίβερπουλ, λόγω διαφοράς θερμάτων, είναι από πάνω.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, επειδή είπες για ελληνοποίηση του Ολυμπιακού, ελληνοποίηση εισαγωγικά δηλαδή, πιο έντονο στοιχείο Ελλήνων ποδοσφαιριστών από το υπάρχον, οι περιπτώσεις του Τσάπρα και του Βίχου εντάσσονται σε αυτή τη λογική?
1: Ναι. Θα έλεγα ότι ονόματα τα οποία θα παίξουν δυναμικά, ακόμα και του Σάλιακα, ακραίου πισοφύλακα, ενδεχομένως του Παπαδούδη, ενός τερματοφύλακα που ανήκει στον Ολυμπιακό, είναι στην Κύπρο και ίσως επιστρέψει. Το λέω γιατί είναι πολύ πιθανό ο Πασχαλάκης με τον Μπότι να μην είναι στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον Τζολάκη. Αν έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση, δεν ξέρω κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να πει όχι. Γι' αυτό θέλει να κρατήσει τον ήδη υπάρχοντα αριθμό Ελλήνων που έχει, συν τους γηγενείς, για να μπορέσει να τους έχει και στην σχετική λίστα του Champions League. Έτσι. Γι' αυτό είπα ότι θα συμβεί αυτό. Και επίσης κράτησε και κάτι το οποίο το είπαμε και από προχθές, αλλά να το επαναλάβουμε, γιατί θα το δεις σύντομα πλέον και σε άλλα δημοσιεύματα, ότι εδώ και 3 χρόνια γίνονται προσπάθειες από την πλευρά του Ροντινέη να αποκτήσει κοινοτικό διαβατήριο, δηλαδή μέσω Πορτογαλίας. Η εταιρεία, η νομική εταιρεία που τρέχει αυτή την υπόθεση, θεωρεί ότι είναι στην τελική ευθεία για να μάθουμε αν θα γίνει ή όχι. Οπότε, αν γίνει αυτό, θα είναι ένα έξτρα όπλο για τον Ολυμπιακό στη διαχείριση των ξένων.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο και θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 Sport. Νομίζω θα έχουμε σε πολύ λίγο την προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος έχει κάνει ήδη μία στα 8 και 37 και είναι πρώτος στην σχετική λίστα. Εφόσον είμαστε έτοιμοι, θα συνδεθούμε, αλλιώς θα περάσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ, αν δεν κάνει το άλμα, την προσπάθειά του στο μήκος τώρα ο Μίλτος Τεντόγλου, γιατί υπάρχουν και τα 5.000 μέτρα ανδρών τα οποία θα μεταδοθούν αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την ΕΡΤ 2 Sport. Όταν υπάρχει το άλμα του Τεντόγλου, θα συνδεθούμε για να το ακούσουμε ζωντανά από την ΕΡΑ Sport. Μέχρι τότε, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο Καραγιάννη. Είχαμε σήμερα δηλώσεις του Ριμπάλντα, ο οποίος αναφέρθηκε στον Μάριο Ηλιόπουλο, είπε ότι ήθελε τον Νίκολιτς μετά το πρώτο ραντεβού. Μετά το πρώτο ραντεβού κατέληξε δηλαδή στον προπονητή που θα πάρει, παρότι είχε δει και άλλους. Και μίλησε και για τα συμβόλαια τόσο του προπονητή, όσο και του Γιώβιτς, όσο και για άλλα θέματα που αφορούν την ΑΕΚ. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Χάνο. Ναι, μετά του Λούκα Γιώβιτς, του Μάρκο Νίκολιτς, ήταν και η σειρά του Χαβιέρ Μπάλντα να παραχωρήσει μια εκτενής συνέντευξη στην Mozart Sport, η οποία ήρθε τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα και έκανε γενικότερα μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Ο άνθρωπος ουσιαστικά ο οποίος έκτισε το οικοδόμημα της ΑΕΚ σε συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για αρκετά πράγματα, όπως είπες και εσύ, μίλησε για την επιθυμία του Μάριου Ηλιόπουλου μετά το πρώτο ραντεβού με τον Μάρκο Νίκολιτς στο Βελιγράδι. Τόνισε, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και νομίζω εκεί είναι και το σημείο κλειδί της επιτυχίας της ΑΕΚ, την ελευθερία την οποία έχουν και ο Χαβιέρ Μπάλτα και ο Μάρκο Νίκολιτς να δουλέψουν στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντοτε στην Ελλάδα. Μπορεί οι ιδιοκτήτες να προσλαμβάνουν ανθρώπους στις θέσεις ισχύους που χρειάζονται για να φτιάξουν τον σχεδιασμό της ομάδας, αλλά σπάνια δεν επιβάλλουν, μπορούμε να πούμε, κατά κάποιο τρόπο την γνώμη τους. Εδώ ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως σύμφωνα με όσα λέει και ο Χαβιέρ Μπάλτα, αλλά και ο Μάρκο Νίκολης στην προηγούμενη συνέντευξή του, έχει δώσει πλήρως τα κλειδιά και την ελευθερία στους δύο αυτούς ανθρώπους να φτιάξουν την ΑΕΚ, και εκεί είναι που, και αυτός είναι ουσιαστικά και ο λόγος που έχει πετύχει η Ένωση, αν θέλεις, και την γνώμη μου. Ναι, όπως είπες και εσύ, μίλησε και για τον Λουκα Γιώβιτς αλλά και για τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα εορτασμού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το προσεχές διάστημα, τον επόμενο καιρό, θα κοιταχθούν όλες οι κρεμότητες οι οποίες υπάρχουν στο ρόστερ της Ένωσης. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι συζητήσεις, όπως μεταφέρθηκε, για την ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λουκα Γιώβιτς και με τον Μάρκο Νίκολης. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο εκτιμώ ότι θα συμβεί μέσα στο διάστημα το οποίο διανύουμε, το καλοκαίρι μέχρι το Σεπτέμβριο. Πρόθεση της ΑΕΚ είναι, όπως έχουμε μεταφέρει πάρα πολλές φορές, να κρατήσει το ρόστερ της τον Λουκα Γιώβιτς. Από την άλλη, ο Ορμπελίν Πινέδα, όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, από την άλλη ο Ορμπελίν Πινέδα έχει ταξιδέψει στο Μεξικό για να ενσωματωθεί στην αποστολή των Αστέκας για το Μουντιάλ του 2026. Χθες είχαν και φιλικό, επικράτησαν με 2-0 νομίζω τη ΣΥΠΑ. Με τον Ορμπελίν Πινέδα να είναι στον πάγκο, δεν έχει αγωνιστεί προφανέστατα, αφού ουσιαστικά χθες ήταν που έφτασε και στην χώρα του, δεν θα μπορούσε να παίξει και σήμερα. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι η προετοιμασία, η οποία όπως έχουμε αναφέρει θα γίνει σε δύο κομμάτια, από 6 Ιουλίου μέχρι 19 θα είναι το πρώτο κομμάτι, από 6 Ιουλίου έως 19 Ιουλίου θα είναι το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Σε αυτό το διάστημα θα δοθούν δύο φιλικά, ακόμα δεν έχουν, ουσιαστικά έχουν κλειστεί, ωστόσο μένουν ακόμα κάποιες τυπικές λεπτομέρειες με τις τοπικές αρχές για να μπορέσουν να βγουν και οι ομάδες οι οποίες θα είναι αυτές οι οποίες θα αντιμετωπίσει η Ένωση στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Στη συνέχεια θα υπάρξει ένα διάλειμμα 4-5 ημερών και θα συνεχιστεί η προετοιμασία μέχρι 2 Αυγούστου, που θα δοθούν άλλα τρία φιλικά. Να σου πω ότι η πρόθεση της ομάδας είναι να δώσει μια πρόβα general, ένα μεγάλο φιλικό παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί κιόλας και από την ημερομηνία την οποία θα γίνει το Super Cup, καθώς υπάρχουν κάποιες σκέψεις να γίνει το Super Cup με αντίπαλο τον Όφη στις αρχές του Αυγούστου. Οπότε ναι, καταλαβαίνεις ότι αυτό μπορεί να διαφοροποιήσει κάπως τα πλάνα των κυτρινόμενων.
0: Γιατί αυτό επρόκειτο να γίνει και πέρυσι, που ξεκίνησε ο θεσμός του Super Cup ξανά, γιατί υπήρχε στους κανονισμούς, αλλά δεν γινόταν ο τελικός αυτός για λόγους ασφαλείας τότε. Και πέρυσι λοιπόν, που ήταν Ολυμπιακός Όφη, το ζευγάρι του τελικού του Super Cup, η ΕΠΟ είχε δώσει δύο ημερομηνίες, η μία αρχές Αυγούστου και η άλλη αρχές του 2026, αρχές Ιανουαρίου δηλαδή. Οπότε υποθέτω πως και τώρα, γιατί δεν υπάρχει απόφαση ακόμη από την ΕΠΟ για το πότε θα γίνει ο τελικός Super Cup, και πάλι αυτές τις δύο περιόδους θα δώσει. Ή δηλαδή αρχές Αυγούστου να είναι το πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής σεζόν ο τελικός του Super Cup, ή να είναι το πρώτο παιχνίδι της επόμενης χρονιάς ημερολογιακά. Τώρα, οι θέσεις τις οποίες διαβάσαμε εδώ στις δηλώσεις του Ριμπάλντα, ότι η ΑΕΚ θέλει να ενισχυθεί, να ανεβάσει τον πύχη όσον αφορά την ποιότητά της, γιατί η επόμενη χρονιά και λόγω της συμμετοχής στο Champions League θα είναι πιο δύσκολη από αυτήν που τελειώνει, έτσι εκτιμούν στην ΑΕΚ, και είναι σωστό αυτό. Οι θέσεις τις οποίες θέλει να ενισχυθεί έχουν γίνει γνωστές, Νίκο?
2: γνωστές να έχουν βγει ακριβώς θέσεις, δεν έχουν γίνει, αλλά από το ρεπορτάζ γνωρίζουμε
0: ότι από το ρεπορτάζ, λέω, ναι.
2: Ένας αμυντικός χαφ, ο οποίος θα είναι σε επίπεδο του Πινέδα και του Μαρίν. Ένας κεντρικός αμυντικός, η οποία αυτή η απόκτηση ίσως να είναι και πιο γρήγορη από τις τρεις οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή σε πρώτο πλάνο. Και φυσικά ένας παίκτης ο οποίος θα είναι ο αντικοητά ουσιαστικά από την αριστερή πλευρά. Μένει να δούμε και το τι θα γίνει και με τον Ρομπέρτο Περέιρα, γιατί και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, θα δημιουργήσει και εξελίξεις περαιτέρω στα μεταγραφικά, η παραμονή ή όχι του Αργεντινού πολυθεσίτη χάφ, όπως τον είδαμε την φετινή περίοδο. Αν με ρωτάς και για, για τα δημοσιεύματα τα οποία είδαν το προέκυψαν το προσεχές διάστημα για τον Γιαννούλη, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει στο σχεδιασμό της να αποκτηθεί αριστερός μπακ από τη στιγμή που θα μείνουν και οι δύο, και ο Πίλιος και ο
0: Μπέντζ. Ναι.
2: Οπότε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περίπτωση Γιαννούλη στην ΑΕΚ και δεν νομίζω και να κινηθεί η ΑΕΚ στα νούμερα τα οποία φαίνεται ότι μπορεί να γίνει μια μεταγραφή για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Στην Ένωση πιστεύουν τον Πεντράιτς, το τελευταίο διάστημα, το οποίο ουσιαστικά ήρθε και η σύντροφός του στην Αθήνα, φάνηκε να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση σχέση με την αρχή που αποκτήθηκε. Στην Ένωση γνωρίζαν ότι είχαν αποδεχτεί ένα πρόβλημα που είχε να προσαρμοστεί στις συνθήκες της Ελλάδας και περιμένουν να τον δουν σε πολύ πιο βασικό ρόλο ουσιαστικά την νέα σεζόν. Φυσικά βέβαια ότι αν υπάρξει μια πρόταση από μια ομάδα στη Σκωτία, όπου ο Πενράης έχει πάρα πολύ καλό όνομα, θυμίζω ότι είχε βγει το καλύτερο αριστερό μπακ στην Σκωτία πριν πάρει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, και είναι συμφέρουσα οικονομικά σε σημείο που η Ένωση δεν μπορεί να πει όχι, θα προχωρήσουν οι όποιες διαδικασίες και φυσικά η ΑΕΚ, όπως σε κάθε παίχτη, αν φύγει από το βασικό rotation, θα προχωρήσει στην αντικατάστασή του.
0: Και όσον αφορά τη θέση του δεξιού μπακ,
2: εκεί είναι ο Ρότα σε πρώτο πλάνο και ο Γεωργίεφ σε δεύτερο. Ο Βούλγαρος.
0: Άρα δεν αναμένεται να κινηθεί η ΑΕΚ για δεξιού μπακ, πιστεύεις?
2: Όχι, όπως και στα αριστερά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον προγραμματισμό, στο βασικό προγραμματισμό, έτσι. Γιατί μπορεί να μπουν στην προετοιμασία και ο Μάρκο Νίκολης να δει ότι τελικά χρειάζεται να σπάσει τα δεξιά. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι θα κινηθεί για παίχτη στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Γεωργίεφ, ο οποίος παίζει και τη θέση στην Εθνική Βουλγαρίας, θα είναι ο δεύτερος πίσω από τον Ρότα και θα αποκτηθεί και, όπως είπαμε και νωρίτερα, και κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα είναι στο ίδιο επίπεδο με τους Μκουντή και Ρέλβας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Ακούτε Era Sport.

6 λεπτά μετά τις 3, ακούτε την Era Sport στους 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Να επαναλάβουμε την είδηση που ήταν και το πρώτο θέμα της εκπομπής και αφορά την συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Νέστρουπ, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία. Ο 38χρονος Δανός, πρώην προπονητής της Κοπενχάγης, θα είναι ο διάδοχος του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Κάτι που αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσω της ανακοίνωσης σήμερα ή αύριο.

0: Ενώ υπάρχει και είδηση που έρχεται από την Ισπανία και χθες, όπως μας είπε νωρίτερα ο Κώστας Σωτηρίου, και από την Ιταλία, αφορά τον μπασκετικό Ολυμπιακό και την συμφωνία του με τον Μοντέρο. Όπως γράφουν οι Ισπανοί, ο Μοντέρο μετά την ήττα χθες της Βαλένθια από την Ρεάλ εδώ στο Telecom Center στην Αθήνα, δεν θα συνεχίσει στην Βαλένθια, και τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι με 2,2 εκατομμύρια ευρώ και για τις δύο επόμενες αγωνιστικές περιόδους θα πάει στον Ολυμπιακό. Εμείς μένουμε στα ρεπορτάζ ποδοσφαίρου, στα ρεπορτάζ των ομάδων της Στοίχημαν Super League. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, θα αρχίσουμε με τον ΠΑΟΚ και τον Πάνο Μπλέτσο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Πάνο, και το πρώτο που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ποια είναι η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ όσον αφορά παίχτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν ή παίχτες των οποίων τα συμβόλαια θέλει να ανανεώσει ο ΠΑΟΚ. Διαβάζουμε για παράδειγμα ότι σε αυτήν την κατηγορία ανήκει ο Μεϊτέ, ο Κετζιόρα και ο Μπάμπα, ενώ γίνονται και επαφές, και μάλιστα υπήρχε και μια θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, επαφές με τον Οσντόεφ.
1: Καλησπέρα, Χάνο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Η ερώτηση περί της επόμενης ημέρας στον ΠΑΟΚ, θα τολμούσα να πω ότι είναι, για να επαναλάβω το κλισέ, η ερώτηση του εκατομμυρίου, γιατί δεν έχει περάσει ακόμη ο απαιτούμενος χρόνος, θεωρώ, για να μπορέσει να ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ αυτό το μούδιασμα, αν όχι το σοκ, από το απογοητευτικό φινάλι της σεζόν που τον είδε από την πιο φρομαρισμένη ελληνική ομάδα πριν από δύο μήνες, αν θέλεις, σε μια ομάδα η οποία ιτήθηκε στο τελικό του κυπέλου ενώ προηγήθηκε από τον Όφη και τερμάτισε εν τέλει απογοητευτικά τρίτος στα play-off με μόνο μία νίκη σε αυτήν την διαδικασία. Τη χρονιά των 100 χρόνων του συλλόγου, υπενθυμίζω, και είναι σημαντικό αυτό, όπως ήταν σημαντικό αντίστοιχα για τον Ολυμπιακό, για ένα λόγο παραπάνω, την περασμένη χρονιά. Νομίζω είναι εύλογη η ερώτηση που θέτεις, αλλά νομίζω ότι εκείνες οι ερωτήσεις που πρέπει πρώτα να απαντηθούν στον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, γιατί γι' αυτό μιλάμε πρακτικά, για το σχεδιασμό εν ώψη της επόμενης σεζόν, αφορούν το τι γίνεται ψηλότερα στην ιεραρχία.
0: Δηλαδή,
1: και να εξηγήσω τι εννοώ. Φαίνεται ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι αποφασισμένος να βάλει τα πράγματα κάτω και να αποφασίσει, αν δεν το έχει αποφασίσει ήδη, το αν θα συνεχίσει με το υπάρχον μοντέλο, για να το πω απλά, χωρίς τεχνικό διευθυντή όπως πορεύεται ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ή θα κάνει αλλαγές και προσθήκες στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, του ποδοσφαιρικού οργανισμού του ΠΑΟΚ. Το πρώτο ερώτημα αυτό. Και είναι σε άμεση συνάρτηση, θεωρώ, λόγω ακριβώς και της φυσιογνωμίας της κεντρικής, της ηγετικής, αν θέλεις, του Ρασβάν Λουτσέσκου, το αν θα είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου προπονητής του ΠΑΟΚ και την
0: μάλιστα. Άρα αυτό να μην το θεωρήσουμε δεδομένο, ότι ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.
1: Κοίταξε, δεν είναι η πρώτη χρονιά μετά την επιστροφή του Λουτσέσκου 5 χρόνια πριν στον ΠΑΟΚ που τίθεται αυτή την περίοδο, δηλαδή με τη λήξη μιας ποδοσφαιρικής σεζόν, υπό κάποια αμφισβήτηση το θέμα αυτό, δηλαδή το αν θα συνεχίσει να πορεύεται με έναν από τους πιο εμβληματικούς προπονητές στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Και το περασμένο καλοκαίρι δεν υπήρξε θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
1: Σωστό. Αν ρωτάς εμένα, γιατί δεν είμαι σε θέση βέβαια να γνωρίζω επουδενή τις σκέψεις και τις προθέσεις ούτε του ίδιου του Ρουμάνου προπονητή, ούτε πολύ περισσότερο του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν θα τολμήσει ο ΠΑΟΚ. Ίσως τολμήσει δεν είναι το πιο σωστό ρήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: δεν θα ρισκάρει,
1: το πιο εμπροκειμένο. Ίσως και αυτό. Δεν θα ρισκάρει, δεν θα τολμήσει να πάει σε μια τόσο μεγάλη δομική αλλαγή. Βέβαια δεν θα είναι και η πρώτη φορά, αν πάρει μια τέτοια απόφαση ο Ιβάν Σαββίδης, που θα προκαλέσει αίσθηση ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ με μια τέτοια απόφαση. Αλλά θεωρώ ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα συνεχίσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Υπάρχουν και σημερινά δημοσιεύματα, γιατί ήταν φαινομενικά η Μπεσίκτας εκείνη που ενδιαφέρθηκε πιο θερμά για την περίπτωση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Τουρκικά δημοσιεύματα με βάση τα δικά τους ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου για την Μπεσίκτας, γιατί πολύ απλά ο Λουτσέσκου θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το δεδομένο που έχουμε τώρα. Έχει έτσι αλλιώς συμβόλαιο ο Ρουμάνος προπονητής με τον ΠΑΟΚ και μέχρι το 2027. Οπότε από εκεί και πέρα, για να προχωρήσω όσο μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα που θέτεις, που είναι και εύλογο.
0: Και καλά, και καλά το θέτεις ιεραρχικά το θέμα, αφού θεωρείς ότι ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμπόρευση των δύο, Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ. Από την πλευρά του Λουτσέσκου, όσον αφορά τη δική του επιθυμία να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις?
1: Νομίζω ότι σε κάθε ευκαιρία, αν και συνήθως αποφεύγει να απαντήσει ευθέως σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις ο Ρασβάν Λουτσέσκου, νομίζω ότι έχει δείξει την πρόθεσή του να συνεχίσει. Δεν θεωρεί ότι
0: άρα, αν γίνει κάτι, θα προέρχεται από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη.
1: Ενδεχόμενα ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε τόσο μονόπλευρα, με δεδομένη, ξέρεις, σαν την πολύ στενή προσωπική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών. Δηλαδή, των δύο, πρακτικά των δύο πλέον ηγετικών μορφών του ΠΑΟΚ τα τελευταία 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Γιατί είναι και αυτή είναι η δεύτερη φοιτιά του Λουτσέσκου, υπενθυμίζω, μετά τον ερχομό του από την Ξάνθη. Έφυγε, πήγε στην Αλ-Χιλάλ, πήρε Τσάμπιο Λίγκ, Ασίας, επέστρεψε, πήρε το ΑΕΤ το πρωτάθλημα πριν δύο χρόνια με τον. Πήρε το πρωτάθλημα το 24, εκείνο το απίθανο πριν από δύο χρόνια. Υπάρχει πολύ ιδιαίτερη σχέση και σχέση αγάπης και εκτίμησης μεταξύ των δύο, παρότι δεν συμφωνούν στα πάντα και πάντα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και κρυφό αυτό που λέω. Νομίζω ότι αν ληφθεί τέτοια απόφαση περί αλλαγής στην τεχνική ηγεσία, θα είναι πρακτικά κοινή. Αλλά τα δεδομένα που έχουμε τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη σαφής ότι πάμε σε αλλαγή. Οπότε, για να προχωρήσουμε και στο θέμα της τελέχωσης της ομάδας για την επόμενη σεζόν, συνεχίζοντας να είναι το απόλυτο αφεντικό στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, τα πάντα σε ό,τι αφορά τις προσταθερέσεις στο έμψυχο δυναμικό αφορούν, όπως συνήθως συμβαίνει, τις προσωπικές του επιλογές. Είναι 12 τα συμβόλια που λήγουν σε ό,τι αφορά το ρόστερ το υπάρχον του ΠΑΟΚ. Πρακτικά είναι 10, γιατί δύο από τους παίκτες που εμπιστεύεται πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Τόμας Κετζιόρα και ο Σαλεχό Μεϊτέ, που είχαν συν ένα στα συμβόλαιά τους, ήδη είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουν. Δεν υπάρχει καν ως σκέψη το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο Κετζιόρα ή να αποχωρήσει ο Μεϊτέ. 42 μάτς έπαιξε στη σεζόν ο Πολωνός και 41 έπαιξε ο Γαλλοσενεγαλέζος και θα έπαιζε και περισσότερο ο Μεϊτέ αν δεν είχε θέματα τραυματισμών. Και από εκεί και πέρα τίθεται το κατ' εμέ βασικό θέμα, το τι γίνεται με την αριστερή πτέρυγα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή τον Ραχμάν Μπάμπα αφενός και τον Τάισον κυρίως, ο οποίος είναι και 38-39, να υπενθυμίσουμε, άσχετα αν δεν το καταλαβαίνει κανείς όταν το βλέπει να αγωνίζεται. 48 παιχνίδια του Τάισον φέτος. Εφόσον ο Τάισον, του οποίου το συμβόλαιο λύγει, αποχωρήσει, ειλικρινά δεν είμαι σε θέση να πω οτιδήποτε από αυτού. Θα μείνει, θα φύγει, θέλει να μείνει, θέλουν να τον κρατήσουν, δεν μπορώ να ξέρω. Είναι απόφαση σε μεγάλο βαθμό, νομίζω, του ίδιου του Τάισον. Αν πει ότι θέλω να συνεχίσω, δεν νομίζω ότι θα πει ο ΠΑΟΚ όχι, δεν σε θέλουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται backup του Τάισον για την θέση αριστερά, που δεν πήρε ούτε το περασμένο καλοκαίρι. Φέτος είναι 38 και πέρυσι 37 ήταν. Ο ΠΑΟΚ πρακτικά δεν πήρε παίκτη για εκείνη τη θέση. Και μιλώντας για την αριστερή πτέρυγα, είναι και το θέμα του Μπάμπα. Η επιλογή του Τέιλορ στο αριστερό άκρο της άμυνας δεν απέδωσε, τουλάχιστον όχι σε αυτή την πρώτη σεζόν. Τουλάχιστον δεν φάνηκε να τον εμπιστεύεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μπάμπα έπαιζε στα κόκκινα όλη τη σεζόν. Για μία ακόμη σεζόν πάλι συνέχισε να τον εμπιστεύεται σε σχέση με τον Τέιλορ. Είναι αυτά τα δύο θέματα, δύο συμβόλαια που λήγουν, που καλύπτουν όλη την αριστερή πτέρυγα του ΠΑΟΚ. Τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, δύο εμβληματικοί παίκτες για τον Δικέφαλο. Και είναι και το θέμα του Μαγκομέντος Ντόεφ, το όνομα του οποίου παίζει πολύ στα ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες. 33-34 ο Ρώσος, λύγει και το δικό του συμβόλαιο. Έπαιξε περισσότερα μάτς από κάθε άλλον αυτή τη σεζόν ο Ντόεφ. 55 μάτς επίσημα έχει ο ΠΑΟΚ στη σεζόν, στα 50 έπαιξε ο Ρώσος. Νομίζω ότι αυτό ίσως θα χρειαστεί να περιμένουμε για το τι θα γίνει εδώ, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ο ίδιος ο Ρώσος διεθνής εξετάζει τις επιλογές του. Έχω την αίσθηση πάντως ότι και εδώ, αν ο ΠΑΟΚ του έλεγε ότι θέλουμε να σε κρατήσουμε και το συμβόλαιο που του πρότεινε θα ήταν ικανοποιητικό για τον ίδιο, ότι δεν θα είχαμε αλλαγή εδώ σε ό,τι αφορά το θέμα των κεντρικών χαφ. Και το άλλο θέμα, το οποίο επίσης έχει πολύ μεγάλη προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση στο τελευταίο θέμα, είναι τι γίνεται με τη θέση του Center Four, με τον Γιώργο Γιακουμάκη. Εδώ νομίζω ότι ήταν εξ αρχής δύσκολο, από την μέρα που τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ ως δανεικό από την Κρούσα Σουλ, το να σκεφτεί κάποιος ότι φέτος το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ θα δαπανούσε 5 εκατομμύρια ευρώ όσοι είναι οι οψιών αγοράς για να τον κρατήσει. Ο ερχομός ως δανεικού του Σάντσες το χειμώνα από τον ίδιο σύλλογο της πόλης του Μεξικού έδειξε ότι ίσως υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων που ενδεχόμενα θα μείωνε αυτό το ποσό των 5 εκατομμυρίων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ο Γιακουμάκης είχε 15 γκολ και 2 ασίστ φέτος, αλλά δεν είναι μόνο τα νούμερα που δείχνουν την προσφορά του. Παρά τους τραυματισμούς, κούμπωσε απόλυτα στα θέλω του Λουτσέσκου σε ό,τι αφορά το τι θέλει ο Ρουμάνος από τον σέντερφόρ του. Εγώ, αν ήμουν ο Λουτσέσκου, θα τον κρατούσα τον Γιακουμάκη. Αλλά αν ήμουν ο Λουτσέσκου, δεν θα πλήρωνα για τα συμβόλαια των παικτών. Οπότε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα εγκαταλείψει αυτήν την. Όποια σκέψη υπήρχε να καλύψει την οψιόν και να διατηρήσει το ρόστερ του Γιακουμάκη και θα ψάξει και για βασικό center forward.
0: Άρα δεν θα είναι ο Γιακουμάκη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ του χρόνου. Στην νέα
1: σεζόν. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Εγώ νομίζω ότι ο Έλληνας διεθνής θα ήθελε να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Είμαι σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ θα ήθελε, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι το budget που έχει στο μυαλό του Ιβάν Σαββίδης για την επόμενη σεζόν καλύπτει μια δαπάνη 5 εκατομμυρίων ευρώ για έναν παίκτη και μόνο.
0: Και διαβάζουμε επειδή μιλάμε για.
1: Απαιτούνται και για τον Ιβαντούσε. Για να βάλω σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι στην ίδια κατηγορία.
1: Αλλά εδώ δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Στην ίδια κατηγορία δεν φορά τα ποσά. Επουδενή ο Κροάτης δεν ήταν τόσο βασικό στα πλάνα παρότι έπαιξε 32 μα στη σεζόν. Νομίζω και εκεί θα ψάξει παίκτη ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ατζέντη του Τσάλοφ λέει ότι επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Φεύγει από την ομάδα που δόθηκε δανεικό, την τουρκική, και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη.
1: Είσαι σίγουρο, γιατί εγώ διάβασα άλλες δηλώσεις του ατζέντη του που λέει ότι θα επιστρέφει στη Ρωσία.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω να σου πω. Δεν νομίζω πάντως ότι. Πάντως, για να το πω απλά, θα ήθελε ο ΠΑΟΚ τον Τζάλοφ πίσω.
0: Ναι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Σίγουρα όχι με ρασβάνοντες.
0: Αλλά τα δικαιώματα του παίχτη ανήκουν στον ΠΑΟΚ.
1: Φυσικά.
0: Άρα υπό αυτή την έννοια, ας πούμε, και μετά μπορεί να δοθεί κάπου αλλού δανεικό.
1: Ναι. Αλλά δεν βλέπω. Εγώ έτσι τώρα εκτίμηση.
0: Ναι, έτσι προκύπτει.
1: Από το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ότι εφόσον συνεχίσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, που είναι και το πιθανότερο αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι θα πόνταρε τουλάχιστον όχι ως βασικό στον Τσάλοφ σε δεχόμενη επιστροφή του. Δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη ο Τσάλοφ. Είναι και το κλίμα πολύ βαρύ, σε βάρος του. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, φαινόταν κιόλας επηρεαζόταν και ο άνθρωπος και όταν έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μια από τις περιπτώσεις, ξέρεις. Σε κάποιους παίκτες πιάνουν όλα από την αρχή, σε κάποιους δεν πιάνει τίποτα ποτέ.
0: Για την περίπτωση.
1: Κάποιοι κουμπώνουν μια ομάδα, κάποιοι δεν κουμπώνουν.
0: Για την περίπτωση του Γιαννούλη θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω πως ναι. Και καλά κάνεις και το θίγεις, γιατί νομίζω ότι από τα λίγα ελάχιστα για ένα κλαμπ της εμβέλειας του ΠΑΟΚ, όταν αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο τουλάχιστον, αυτή την εποχή έχουν κυκλοφορήσει ελάχιστα ονόματα ως. Ονόματα υποψηφίων μεταγραφικών στόχων. Νομίζω ότι με όποια ασφάλεια μπορεί να μιλήσει κανείς σε μια μεταγραφική περίοδο, νομίζω ότι η επιστροφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Και συνδέεται και με το θέμα του Μπάμπα για το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα, έτσι, και του Τέιλορ, ό,τι αφορά το πόστο του αριστερού fullback. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκο θα ήθελε πάρα πολύ να έχει ένα δίδυμο μπάμπα, πιο φρέσκου μπάμπα για να το πω απλά, που δεν χρειάζεται να παίζει 50 μάτς σεζόν και Γιαννούλη για την αριστερή πτέρυγα. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συνδέσει επίσης το όνομά του με τον ΠΑΟΚ. Αδικήθηκε κιόλας από τον ΠΑΟΚ, αν θέλει την άποψή μου, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ίσως το βλέπει και αυτός ως μια ευκαιρία και μετά την θετική για τον ίδιο εμπειρία στη Γερμανία με την Augsburg να γυρίσει και να δείξει ποιος είναι, για να το πω απλά, γιατί είναι ένας παίκτης με πολύ ταλέντο και πολύ καλός και δημιουργικά. Καλύτερος δημιουργικά σε σχέση με τον Πάπα, δηλαδή, από το συζητάμε αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Μπλέτσο. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη, φεύγουμε από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και πάμε σε αυτό του Άρη. Θα δώσουμε το λόγο στον Θοδωρή Φελάνη, θα τον καλησπερίσουμε και θα σε ρωτήσω, Θοδωρέ, αυτό που βλέπω τις τελευταίες ημέρες να προκύπτει από το ρεπορτάζ του Άρη, εκτός από τα μπαν από την FIFA, το νέο μπαν, τη νέα απαγόρευση μεταγραφών δηλαδή για οφειλή της ΠΑΕ, ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η συνέχιση της συνεργασίας με τον Γρηγορίου για δύο ακόμη χρόνια κόπασαν και τα δημοσιεύματα και το ενδιαφέρον εν γέννη περί αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Άρη.
2: Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια, σε μια φάση όλα αυτά, κατά την οποία έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή περιμένει ο κόσμος ξεκάθαρες απαντήσεις και από την οικογένεια του Καρυπίδη και από τον Αριστέχνη για το αν έχει κάνει κάποιες ενέργειες, μέχρι πού έχουν φτάσει, τι ακριβώς συμβαίνει, υπάρχουν προτάσεις για την ΠΑΗ, υπάρχει διάθεση πώλησης. Και επίσης με ποια προεπτική και ποια οπτική πλέον η διοίκηση του κ. Καρυπίδη θα συνεχίσει την επόμενη χρονιά, ποιες είναι οι υποθέσεις, δηλαδή το πλάνο, το οικονομικό. Δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά της ακόμη, ούτε οι άνθρωποι της ΠΑΕ, ούτε οι άνθρωποι του Αεραστέχνη. Το βέβαιο είναι, Θάνο, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει μια απογοήτευση, υπάρχει προβληματισμός, καθώς τα τελευταία χρόνια το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι σε μια, θα το έλεγα, στασιμότητα, με την έννοια ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει στόχους και διαρκώς κινείται μεταξύ ίδιων θέσεων. Υπάρχει μια έλλειψη από αποτελεσματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν αναφέρθηκε στο ότι κόπασαν. Επίσης υπάρχουν και τρέχουν θέματα. Η συνεργασία δηλαδή του κυρίου Καρυπίδη με τον κύριο Ρούμπεν τον Ρέγε, τον Ρέγε, τον Μιχάλη τον Γρηγορίου, είναι σε μια κατεύθυνση στο να γίνει ένα ξεκαθάρισμα στο ρόστερ. Και εκεί μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες μιλάνε για ενδεχομένως 12 μεταγραφές, τις οποίες πρέπει να γίνουν. Τώρα εκεί έχουμε κάποιες κατηγορίες ποδοσφαιριστών άλλων, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, άλλων ποδοσφαιριστών, των οποίων τα συμβόλαια δεν λήγουν, αλλά δεν είναι στο πλάνο. Μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι του Μάικη, του τερματοφύλακα, ο οποίος είχε έρθει με τριετές συμβόλαιο, όλα δείχνουν ότι δεν θα συνεχίσει. Ο Τεχέρο επίσης πήρε κάποιες ευκαιρίες, δεν είναι στα πλάνα για την νέα χρονιά. Ο Μπουσαΐντ είχε έρθει με διαιτητές συμβόλαιο, δεν έχει ικανοποιήσει. Ο Αλφαρέλα δεν είναι στο πλάνο. Οι Έλληνες, ο Γαλανόπουλος με τον Δόνι, είχαν και προβλήματα τραυματισμού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχουν πληροφορίες για τον Σούντμπερκ ότι έχει μία πρόταση από την Βουλγαρία και ο Άρης δεν καίγεται γι' αυτόν. Μια έτσι περίπτωση ιδιαίτερη είναι του Μωρόν, ο οποίος μετά από τρεις σεζόν στον Άρη, όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Έχει βέβαια πλάσε ένα συμβόλαιο το οποίο προβλέπει αποδοχές του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το 2024 είχε υπογραφεί επέκταση, υπάρχει και μία ρήτρα αποδέσμευσης. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μωρόν. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ενός παίκτη ο οποίος έχει υποσχέσει σίγουρα στο παρελθόν, αλλά το μέλλον του είναι αβέβαιο. Για τον 20χρονο τον Ολλανδό, τον Μισεουή, εντάξει, είχε ιδανικός από την Τζιρόνα. Ο Κάρλος Πέρεθ επίσης είχε ιδανικός από τη Φέλτα, δεν προβλέπεται να είναι και αυτό στο πλάνο. Για τον Γιαννιώτα υπάρχει μια καλή άποψη. Όπως και για τον Μάρτιν τον Φρίντεκ, τον αριστερό μπακ, αποδείχθηκε μια αξιόπιστη λύση και όχι και πολύ δαπανήρη. Για τον Αθανασιάδη ήδη γνωρίζει σαν ότι υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, είναι μείδον της έδρας για αρκετές ομάδες. Ο 34χρονος γκολκίπερ, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά.
0: Και για τον Ηρακλή διαβάζω και για ομάδες στην Τουρκία.
2: Μπράβο, την Κοσαέλη Σπορ. Έγινε κουβέντα με τον Άρη, διαπιστώθηκε μια σημαντική διαφορά και από εκεί έχουμε το συμπέρασμα ότι δύσκολα θα παραμείνει. Η Κοτσαέλη Σπόρ έχει κάνει μια καλή πρόταση. Ναι, και ο Ηρακλής ενδιαφέρθηκε. Τώρα εκεί στη θέση αυτή ο Διούδης είναι αυτός ο οποίος θα παραμένει. Είναι βέβαιο ότι θα κινηθεί ο Άρης για άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Όπως καταλαβαίνεις, ξεκινήσαμε από τα διοικητικά, αλλά τα πράγματα στο αγωνιστικό δεν μπορούν να περιμένουν. Και καλώς αυτό το διάστημα ο Μεσάλης Γρηγορίου με την διοίκηση και τους συνεργάτες του έχουν αρχίσει αυτό το ξεκαθάρισμα και δεν θα αργήσει και η στιγμή στην οποία θα γράφουμε και κάποιες φήμες, γιατί υπάρχουν μεταγραφικοί στο για τον Άρη, τους οποίους θέλει να αποκτήσει το προσεκτές μέλλον θα.
0: Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν, αλλά έτσι όπως μας τα λες, βλέπω να επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό με πέρυσι, που ήρθαν περίπου 20 παίχτες στον Άρη, να έχουμε τα ίδια και φέτος.
2: Ακριβώς, γιατί μάθοντας τα πράγματα κάτω, διαπιστώνει κανείς και με βάση και αυτά που είπαμε για κάποιους παίκτες, δηλαδή οι οποίοι δεν υπολογίζονται, είναι βέβαιο ότι ο Άρης θα πρέπει να προχωρήσει. Να σας αρχίσει, σας ανέφερα για έναν πρόχειρο υπολογισμό τουλάχιστον 12-13 παίκτες αναμένεται να αποκτηθούν.
0: Μάλιστα. Και με τον Ρούμπεν Ρέγγες να είναι αυτός που όπως και πέρυσι θα κάνει τις μεταγραφές, έτσι.
2: Είναι σε άμεση επαφή, συνεργασία, επικοινωνία και με τον κύριο Κρεπίδη και με τον κύριο Γρηγορίου.
0: Μάλλον κρίθηκε επιτυχημένη η δουλειά του πέρυσι, επιτυχημένες οι επιλογές του. Δεν ξέρω.
2: Νομίζω αυτό σηκώνει του μπέντα μεγάλη. Αλλά συμμετέχει και αποφασίζουν και οι άνθρωποι που λαμβάνουν, εν πάση περιπτώσει, τις. Έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Θοδωρή Φελιάνη. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να είμαστε, να μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλείου, ο οποίος σήμερα ανακοίνωσε τον Άγγελο Μπασινά ως τον νέο αθλητικό διευθυντή της ομάδας. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Ο Άγγελος Μπασινάς θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής. Θα έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες. Θα περνάνε πάρα πολλά πράγματα από τα χέρια του, θα γίνουν στη συνέχεια γνωστά με την ομάδα, με τις μεταγραφές, με το σχεδιασμό, με τη λειτουργικότητα της ΠΑΕ. Και από ό,τι ακούγεται, αυτό δεν ξέρω βέβαια αν θα ισχύσει, μπορεί να αναλάβει και ως επικεφαλής της Ακαδημίας, των Ακαδημιών, που είναι βέβαια κάτι το πολύ σημαντικό και θα αρχίσει από φέτος, γιατί μέχρι πέρσι, μέχρι και τώρα δηλαδή, ο Γάμα Σίγμα έτρεχε τις Ακαδημίες. Φυσικά αυτό έχει πολλά ωφέλη για την ομάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα ειδικό βάρος σίγουρα θα μπορεί να έχει μια καλύτερη επικοινωνία και με τον Ματζάρη, ο οποίος θα γνωρίζει τον συνεργάτη του ως ένα πρόσωπο το οποίο ο πρωταθλητής Ευρώπης με πολλές εμπειρίες κλπ. Κλπ. Τώρα να πούμε για τις μεταγραφές. Είναι σχετικά νωρίς, όχι πολύ νωρίς, γιατί από Δευτέρα πλέον, από τη στιγμή που τελειώνουν και τα πρωταθλήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και τα περισσότερα στην Ευρώπη, νομίζω ότι θα έχουμε πλέον ονόματα. Πολλές οι μεταγραφές που θα γίνουν, περίπου στις 20, καθώς θα κρατήσει έναν κορμό 6 με 8 παικτών από πέρσι ο Ηρακλής, και όπως καταλαβαίνεις θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακούμε πάρα πολλά ονόματα, ξέρεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάνε και οι μάνατζερ, ο καθένας προσπαθεί να προωθήσει τον δικό του παίκτη, γνωρίζοντας ότι αν υπάρχει και ένα ενδιαφέρον του Ηρακλή θα βγουν και άλλοι μυστήρες για να διεκδικήσουν τον παίκτη τους. Αλλά Στάνο, δεν ξέρω αν θες να συνεχίσουμε όσον αφορά το αγωνιστικό. Το πιο σημαντικό είναι το
0: γηπεδικό. Πάμε στο Καφτατζόγλιο. Ναι, να κάνουμε μια αναφορά και στο Καφτατζόγλιο. Τι γίνεται
3: λοιπόν
0: με τα έργα?
3: Αύριο υπάρχει σύσκεψη των ανθρώπων του Καφτατζόγλιου με τη διοίκηση του Ηρακλή και πιθανόν να είναι παρόν μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Γιάννης Βρούτσης. Mm-hmm. Τώρα, επειδή πολλά ακούστηκαν, μίλησα με ανθρώπους από την ΠΑΕ που μου είπαν το εξής. Ποτέ μα ποτέ δεν ήρθε η Επιτροπή της Σούπερ Λίγκας να πει ότι πρέπει να αλλάξει ο χλωροτάπητας. Είπαν ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Ένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί έχει μεταφερθεί ότι ήταν ολική αλλαγή του χλωροτάπητα, κάτι που δεν ισχύει. Τώρα, ο Ηρακλής λέει το εξής, ότι υπάρχει στη σύμβαση ένας όρος που λέει τι, ότι το χόρτο του Καφτατζόγλιου, τον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή αυτό που παίζουν οι ομάδες ποδόσφαιρο, έχουν δικαίωμα να τον πατάνε μόνο αθλητές υψηλής έντασης. Για παράδειγμα, Καλιμογιάννη, η Νούλα. Δηλαδή, είναι
0: Γιώργο, επίτρεψέ μου να σε διακόψω. Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζεις για την αυριανή συνάντηση για το Καφτατζόγλιο και το τι ζητάει ο Ηρακλής.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρίν.
6: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Ακούτε Ερασπόρ.
0: 32 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Ερασπόρ στους 101,8. Είναι η ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Να πούμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου που αγωνίστηκε στο Diamond League της Siamen έκανε επίδοση που έφτασε τα 8,46 μέτρα στο μήκος, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στον κόσμο για το 2026. Το πρώτο του άλμα ήταν στα 8,37 και αποτέλεσε ρεκόρ για το συγκεκριμένο meeting, και η δεύτερη ακόμα μεγαλύτερη επίδοση, 8,46, η κορυφαία στο φετινή στον κόσμο. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγο στο Diamond League, στη διοργάνωση που γίνεται στην Siamen και μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Ρεπορτάζ Ηρακλή. Μας έλεγες, Γιώργο, για την αυριανή συνάντηση μεταξύ Καφτατζογλίου και ΠΑΕ Ηρακλή και τα αιτήματα που έχει ο Ηρακλής ώστε να ετοιμαστεί το γήπεδο και να μπορέσει να φιλοξενήσει τους αγώνες του στην Super League στο επόμενο πρωτάθλημα.
3: Ακριβώς, Στάνο, είπαμε λοιπόν ότι η επιτροπή της Super League δεν είπε για αλλαγή, αλλά είπε για κάποιες παρεμβάσεις. Επίσης, ότι ο Ηρακλής ζητάει πλέον να ισχύουν οι όροι της σύμβασης και να μην πατάνε στο γήπεδο αθλητές όποιοι βρεθούν εκεί γύρω, αλλά μόνο οι 20 όπως υπογράφεται στη σύμβαση, οι οποίοι είναι υψηλής έντασης, δηλαδή κορυφαίοι στην Ελλάδα. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει και το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό με τη μίσθωση, γιατί ενώ έχει υπογραφεί για 5 χρόνια σύμβαση που λέει ότι σε κάθε αγώνα ο Ηρακλής θα δίνει τόσα, στο Καφτατζόγλιο ζήτησα να μην ισχύσει, να αλλάξει και να πληρώνει περισσότερα επειδή ανέβηκε στην πρώτη εθνική. Είναι πράγματα τα οποία ενοχλούν πάρα πολύ, και εδώ θέλω να πω γιατί πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί το γήπεδο, σου λέει, είναι ένα εθνικό στάδιο που όντως είναι σαν να έχεις ένα διαμέρισμα, θέλεις να φεύγεις το τετράμινο τους καλοκαιρινούς μήνες, και ενώ εσύ έχεις βάλει τα έπιπλα στο σπίτι, τα οποία βέβαια έχεις πληρώσει εσύ, να έρχονται άλλοι και να γυρνάς και να βλέπεις κατεστραμμένα τα έπιπλα. Αυτό λέει ο Ηρακλής, ότι δεν μπορεί να ισχύει αυτό, ούτε βέβαια ότι επειδή έφτιαξαν κάτι μπροστά στο σπίτι σου θα πρέπει να πληρώνεις πιο υψηλό ενίκιο. Αυτό που είπαν, ότι επειδή ανέβηκε ο Ηρακλής στην πρώτη εθνική και επειδή θα γίνουν παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις όμως θα γίνουν από τον Ηρακλή. Αυτός θα τις πληρώσει. Αυτός θα πληρώσει το VR. Αυτός θα πληρώσει τα τουρνίκια. Αυτός θα πληρώσει τις κάμερες ασφάλειας. Αυτός θα πληρώσει τα αποδυτήρια. Ηλεκτρονικό πίνακα. Και το ερώτημα των ανθρώπων του Ηρακλή είναι το εξής. Αύριο, μεθαύριο, όχι φέτος, από ό,τι φαίνεται του χρόνου, θα θελήσει ο ΠΑΟΚ να το χρησιμοποιήσει. Θα πάρει ο Ηρακλής πίσω αυτά τα χρήματα που έχει βάλει, ή θα μπει σε ένα έτοιμο γήπεδο που φτιάχτηκε με τα λεφτά του Ηρακλή, και όχι του σταδίου? Είναι ερωτήματα πάρα πολύ σημαντικά. Ο Γιάννης Βρούτσης είπε ότι έχει μπει ένα πολύ σημαντικό ποσό, το 2 εκατομμύριο ευρώ στο Καφτατζόγλιο. Αυτά βέβαια απορούμε κι εμείς πού έγιναν, γιατί δεν έχει φτιάξει κάτι στο Καφτατζόγλιο πέρα από την επιγραφή Καφτατζόγλιο μπροστά πάνω από τους επίσημους, και ο καταρρέκτης εκείνος, δεν ξέρω αν έχει τύχει να τον δει, με τα σκαλάκια που φεύγει το νερό που έχει αποκατασταθεί από εποχή Μυτιλινέου, αλλά από εκεί πέρα δεν έχουμε δει τίποτα άλλο. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Τη Δευτέρα θέλουν να τελειώνει το θέμα, θέλουν οπωσδήποτε να βρεθεί μια άκρη, γιατί το πρωτάθλημα θα αρχίσει τέλη Αυγούστου και ο Ηράκλης δεν μπορεί.
0: Ναι, 23 Αυγούστου. Η εναλλακτική του Ηρακλή, αν δεν είναι όλα έτοιμα στο Καφτατζόγλιο, που κατά πάσα πιθανότητα με βάση αυτά που μας λες δεν θα είναι. Πού θα αγωνιστεί ο Ηρακλής μέχρι να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο?
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα είναι στην ώρα του έτοιμο. Ο Ηρακλής μάλιστα το απαιτεί, γιατί είναι στη σύμβαση. Από τη στιγμή που υπάρχει μια σύμβαση πενταετίας. Αλλά τώρα, αυτό άρα που μου λες εσύ, ναι, ναι. Αν τελικά δεν γίνει, τότε αυτά τα γήπεδα που ακούγονται είναι ένα του Πανσεραϊκού και ένα της Ξάνθης. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, τα διαφεγόντα κέρδη της ΠΑΕ ποιος θα τα πληρώσει? Γιατί ο κόσμος που θα πάει στο Καφτατζόγλιο δεν θα είναι αυτός που θα πάει ούτε στην Ξάνθη.
0: Τι ώρα θα είναι η συνάντηση αύριο, Γιώργο?
3: Δεν γνωρίζω ακόμα, νομίζω ότι είναι μεσημεριανές ώρες. Νομίζω. Αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό.
0: Θα την παρακολουθούμε, γιατί είναι σημαντική η αυριανή συνάντηση, Κυριακή μάλιστα αύριο, έτσι, όχι καθημερινή, σε μια εργάσιμη μέρα δηλαδή.
3: Συγγνώμη, Δευτέρα.
0: Α, Δευτέρα.
3: Αύριο.
0: Είπες αύριο και νόμιζα ότι είναι Κυριακή, ναι, γι' αυτό το τόνισα.
3: Δευτέρα.
0: Άρα Δευτέρα η συνάντηση, θα το παρακολουθούμε, θα είμαστε σε επικοινωνία και το βράδυ της Δευτέρας θα τα πούμε, θα δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν δηλαδή για το θέμα του γηπέδου του Ηρακλή. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Λάρισα, γιατί την Τετάρτη αποφασίζεται στην Super League, στο διοικητικό συμβούλιο που έχει, θα συζητηθεί και μάλιστα είναι και πρώτο θέμα στην Λάρισα, στην Super League, στο διοικητικό συμβούλιο που έχει, θα συζητηθεί και μάλιστα είναι και

0: Δεν υποβιβαστεί καμία ομάδα από το φετινό πρωτάθλημα. Τι πιθανότητες δίνουν, Βαγγέλη Μητρούσια, στην ίδια την ΑΕΛ σχετικά με αυτή την πρόταση? Θα περάσει από τη Super League ή όχι? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Στην ΑΕΛ περιμένουν και περιμένουν, ευελπιστούν ότι η πρόταση αυτή μπορεί να έχει μια θετική έκβαση, αλλά δεν αρκεί μόνο, όπως γνωρίζει πολύ καλά, το τι θα αποφασίσει βέβαια το ΔΣ της Super League σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση, γιατί με βάση την προκήρυξη που υπάρχει στο πρωτάθλημα δεν θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο μόνο με ειδική τροπολογία, που σημαίνει δηλαδή ακόμη και θετική να είναι η απόφαση από το ΔΣ της Super League, θα πρέπει να έχει την έγκριση και από την ΕΠΟ και στη συνέχεια να πάει στη Βουλή.
0: Δηλαδή, απλώς το πρώτο βήμα είναι η Super League, να περάσει από εκεί. Γιατί αν δεν περάσει από εκεί, δεν μπορούμε να συζητάμε για τα επόμενα βήματα.
1: Ακριβώς, σωστά. Πρώτα, η Super League. Άρα είναι σαν να μονικήσως αυτό το ΔΣ έχει, θα έλεγα έτσι, βάλει και ένα φρένο σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή στο διοικητικό καθεστώς. Πρώτα απ' όλα, για να γίνει αλλαγή, θα πρέπει να πούμε ότι η βασική προϋπόθεση είναι να ανακοινώσει η σημερινή ιδιοκτησία εάν θα παραμείνει ή πουλάει τις μετοχές.
0: Εκεί σε αυτό το θέμα τι γίνεται, τι υπάρχει εκεί, στο θέμα το διοικητικό?
1: Συζητήσεις μπορεί να γίνονται, αλλά σε επίσημο δεν υπάρχει κάτι. Από τη στιγμή που δεν έχει ανακοινώσει η σημερινή διοικητησία τις δικές της αποφάσεις, δηλαδή το αν θα βάλει πολιτήριο στις μετοχές, αν τις παραχωρεί ή αποχωρεί, όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να τα κάνει γνωστά.
0: Μήπως υπάρχει μια επαναχώρηση σε σχέση με αυτά που μας έλεγες και τις προηγούμενες ημέρες? Φαινόταν να είναι πιο κοντά δηλαδή η ιδιοκτησία της ΑΕΛ στην αποχώρησή της. Μήπως το έχει ξανασκεφτεί
1: αυτό
0: τώρα?
1: Αυτό ισχύει. Έτσι λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον, ότι είναι διατεθειμένοι να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους. Τώρα όμως για να γίνει αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα της ομάδας πρώτα, με αυτό που λέμε ότι σε περίπτωση αναδιάρθρωσης ενδεχομένως
0: σε ποια κατηγορία, σε ποια κατηγορία θα παίζει δηλαδή του χρόνου, να ξεκαθαρίσει αυτό και μετά να γίνουν τα επόμενα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι η βασική προϋπόθεση. Οπότε μέχρι και την Τετάρτη θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει
0: κάτι
1: μέχρι στιγμής, αλλά μετά την Τετάρτη και την απόφαση από το ΔΣ της Super League ενδεχομένως να προκύψουν και εξελίξεις και στην ομάδα της ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Και τώρα που μιλάμε για Super League, και επειδή θα αναφερθούμε στον γειτονικό Βόλο, ο ισχυρός άντρας του οποίου ουσιαστικά γεννίασε την προεκλογική περίοδο, γιατί έχουμε εκλογές για πρόεδρο στη Super League το καλοκαίρι, Ιούνιο-Ιούλιο, θέτοντας ξανά υποψηφιότητα, όπως είχε θέσει και πριν δύο χρόνια, αλλά την απέσυρε μόλις εμφανίστηκε η υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου.
1: Σωστά, και νομίζω ότι έτσι σε δηλώσεις που έκανε, με αφορμή έτσι όλα αυτά που συζητιόνται, είπε ότι θα θέσει στην διάθεση των συναδέλφων του την υποψηφιότητα για την Προεδρία της Super League. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτό προχωρήσει ή όχι, απομένει να το δούμε. Πάντως υπάρχει αυτή η διάθεση, να το πω, από την πλευρά του Αχιλέα Μπέο, ο οποίος λέει ότι θα θέσει την υποψηφιότητα για να βοηθήσει, όπως λέει, το ποδόσφαιρο. Θα περιμένουμε. Οπότε σε αναμονή θα λέγαμε και αυτής της υπόθεσης.
0: Και είναι και ο πρώτος και ο πρώτος και ο μοναδικός ο Βόλος, ο Μπέος, εκπροσωπώντας και εκφράζοντας βεβαίως την ΠΑΕ Βόλος. Ναι, πες το εσύ.
1: Ναι, αυτό που ότι έχει βγει και έχει πει ότι θέλει να θέσει υποψηφιότητα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο έτσι για τις υπόλοιπες. Αν κάποιος άλλος από τους προέδρους έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
0: Όχι, πέραν της προεδρίας. Εκεί είναι ο πρώτος και ο μοναδικός που έχει δηλώσει αντίθετος.
1: Ακριβώς, και το έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό, αν θυμάσαι, ότι όταν έχει κάνει μια ανάρτηση που έλεγε ότι υπάρχουν κάποιες φήμες για κάποιους, δηλαδή ότι ήταν αντίθετος. Μάλιστα. Και εξήγησε τους λόγους που λέει όχι στην αναδιάρθρωση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Φεύγουμε από την Θεσσαλία, φεύγουμε από τη Λάρισα και πάμε στην Πελοπόννησο για να μάθουμε τι γίνεται στην Καλαμάτα, η οποία είναι η έτερη ομάδα μαζί με τον Ηρακλή που θα παίξει του χρόνου στη Super League. Επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια, όπως τα λέμε, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αντιμετωπίζει και αυτή γηπεδικό πρόβλημα και δεν ξέρω αν υπάρχει και μουρμούρα. Το έχει πάρει το μάτι μου κάπου αυτό ο Σταύρος Ζορμπαλά. Καλησπέρα, σχετικά με την επιλογή του προπονητή, του Χριστοφιλέα.
2: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι Θάνο, καλό απόγευμα. Είναι μια σημαντική στιγμή στις 27 του μήνα, γιατί θα έχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο

0: του συνεταιρισμού, έστω και διαδικτυακά, την εγγραφή στη Λίγκα, την κορυφαία της Καλαμάτας.
1: Την Τετάρτη,
0: ναι, και είναι κάτι σημαντικό αυτό μετά από 26 χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Υπάρχει γενικότερα μία συζήτηση πώς υποδέχεται και πώς συζητά ο κόσμος στην πόλη και στη Μεσσηνία όλο αυτό έτσι που διαβάζει καθημερινά σε αναρτήσεις. Αυτό λοιπόν ανάγκασε και την ΠΑΕ πρόσφατα να εκδώσει μία ανακοίνωση όπου μεταξύ άλλων λέει τα εξής: τίποτα δεν γίνεται τυχαίο και οι επιλογές γίνονται με σοβαρότητα, μεθοδικότητα. Η επιλογή του προπονητή, μιλάμε για τον κύριο Χριστοφιλέα, έγινε με αμιγώς ποδοσφαιρικά κριτήρια. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις της κατηγορίας και υπάρχει επίγνωση της δυσκολίας. Δεν παρασυρώμαστε ωστόσο από ενθουσιασμό και υπερβολές. Χτίζουμε βήμα-βήμα την ομάδα. Υπάρχει εμπιστοσύνη σε καθέναν από τους εργαζόμενους. Χρειάζεται υπομονή, ενότητα και στήριξη, όχι ισοπαίδωση, κατάληψη, βιασύνη. Και βέβαια αυτό απαντά σε όλο αυτό που είπες και εσύ, Θάνο, ότι υπάρχει μια έτσι μουρμούρα για το ηχηρό ή μη όνομα του νέου προπονητή, τη στελέχωση του τεχνικού επιτελείου ή ακόμα και διάφορα ονόματα που διαβάζουν άτυπα όσον αφορά τις μετεγγραφές. Και έχει πει η ΠΑΕ ότι μην ακούτε τίποτα, εμείς αν προκύπτει κάτι επίσημο θα βγάζουμε επίσημη ανακοίνωση. Γιατί διαβάζουν οι φίλοι της ομάδας διάφορα ονόματα, ίσως είχαν και άλλες προσδοκίες να ακούσουν και άλλα πράγματα. Πάντως αυτή είναι η κατάσταση, όχι ότι δεν γίνονται διεργασίες και δεν ετοιμάζονται αρκετά πράγματα, αυτό είναι δεδομένο, και στο κομμάτι των ανανεώσεων με κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν στην ομάδα και επιθυμεί και η διοίκηση και ο ιδιοκτήτης αλλά και οι υπόλοιποι να παραμείνουν. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο από την περσινή χρονιά, αυτοί αξιολογούνται από το νέο τεχνικό επιτελείο για το αν δηλαδή θα συνεχίσουν ή θα επιχειρηθεί μια διαδικασία να ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα γιατί υπάρχουν συμβόλαια και αποζημιώσεις. Και βέβαια μετά είναι και το κομμάτι των μετεγγραφών. Εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αυτά θα τρέξουν, αφού βέβαια δούμε και Θάνο τι γίνεται και με τις αδειοδοτήσεις, ειδικά από αυτό τον κανονισμό αδειοδότησης των ομάδων ανδρών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το πρώτο κομμάτι σε πρώτο βαθμό που είναι και όλα αυτά τα οικονομικά και όχι μόνο στοιχεία. Και βέβαια πάντα το γηπεδικό είναι αυτό το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσει μια διαδικασία. Να δούμε αν προκύψει κάτι και στο Διοικητικό Συμβούλιο το έκτακτο της Λίγκας όσον αφορά το γηπεδικό της Καλαμάτας. Δεν προκύπτει κάποια διαρροή, θέλω να σου πω τώρα.
1: Τι θα μπορούσε δηλαδή να αποφασίσει η Λίγκα?
0: Μήπως μπορούσε, μήπως υπάρξει μια ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι ως συνεταιρισμός προωθούμε, στηρίζουμε και υποστηρίζουμε το αίτημα της ΠΑΕ Καλαμάτας να χρησιμοποιήσει, να μισθώσει, να νοικιάσει το τάδε γήπεδο. Δηλαδή μην προκύψει κάποια είδηση σε αυτό το θέμα.
1: Αυτά τα βρίσκουν όμως οι δύο πλευρές μεταξύ τους, δηλαδή της Καλαμάτας και του γηπέδου.
0: Ναι, αλλά και ο συνεταιρισμός οφείλει, λέει, όταν δυσκολεύεται μια ομάδα να βοηθάει, να υποστηρίζει, να ενισχύει το αίτημα αυτό και την προσπάθειά της. Δεν ξέρω, δεν προκύπτει κάποια διαρροή.
1: Ναι, ναι, αυτό γράφεται, το ξέρω γιατί τον έχω διαβάσει τον κανονισμό, αλλά οι τρόποι βοήθειας δεν ξέρω αν είναι αυτοί που λες ή είναι κάποιοι άλλοι.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, μπορεί να είναι και αυτοί.
0: Οι άνθρωποι εδώ υποστηρίζουν ότι θα πάνε γρήγορα τα έργα στην παραλία. Mm-hmm. Πολλοί μιλούν ότι δεν θα είναι τόσο έτσι μια διαδικασία που θα κρατήσει πάρα πολλούς μήνες, θα προχωρήσουν γρήγορα τα έργα. Θυμίζω ότι έχουμε κάποια έργα να γίνουν από την ΠΑΕ σε δύο διαδικασίες, 1,7 εκατομμύρια ευρώ μια εργολαβική σύμβαση περιμένουμε να υπογραφεί και υπάρχουν και ένα υποέργο άλλες 266.000 και πλέον ευρώ πάντα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Υπάρχουν και δεσμεύσεις από το Δήμο Καλαμάτας για ιδίους σπόρους, αλλά και όπου χρειαστεί, αλλά και από τον κύριο Βρούτσι έχει ακουστεί ότι θα δοθεί 1 εκατομμύριο ευρώ για επιπλέον έργα. Τώρα υπάρχουν και ζητήματα με τη στις ακαδημίες και για το λόγο αυτό θα γίνει και μια έτσι διαδικασία προεπιλογών για τη στελέχωση των ακαδημιών της ομάδας υποχρεωτικά. Ένα summer camps δηλαδή θα γίνει στον Κορδία, γήπεδα εκεί, για να φτιαχτούν σιγά σιγά οι ομάδες K15, K17 και K19 που είναι υποχρεωτικές για το πρωτάθλημα. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Έτσι λοιπόν θα έχουμε κάποιες προεπιλογές 30 και 31 Μαΐου, κάποιες δοκιμές. Θα υπάρξει και δεύτερο και τρίτο κύμα τέτοιων δοκιμών, προεπιλογών, για να στελεχωθούν και οι ακαδημίες. Άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο, γιατί και εκεί χρειάζονται μισθωτήρια με αθλητικούς χώρους που στεγάζονται, πάντα για την αδειοδότηση εννοώ. Και υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα. Με λίγα λόγια, υπάρχει μια στελέχωση. Έχουμε ακούσει κάποια ονόματα, δηλαδή πέρα από τον Ντανιέλ Μπατίστα ή τον παλιό ποδοσφαιριστή τον Τζούμπα, ή επίσης τον Γιάννη Σίμωση για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Όμως περιμένουμε πάντα επίσημες ανακοινώσεις που αυτές ακόμα, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν προκύπτουν, Θάνο.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, Σταύρο, το έχουμε. Στο έχω ρωτήσει και σε προηγούμενες εκπομπές, εφόσον όπως όλα δείχνουν το γήπεδο της Καλαμάτας δεν είναι έτοιμο για να παίξει για να φιλοξενήσει τους αγώνες ομάδας τους εντός έδρας στη Super League, η Καλαμάτα στρέφεται προς το γήπεδο της Νεάπολης ή προς το γήπεδο του Αγρινίου του Πανετολικού?
0: Υπάρχει αυτό το γήπεδο του Αγρινίου για τη Δυτική Ελλάδα, υπάρχει αυτό του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι, όπως λέγεται εκεί στη Νεάπολη, το δημοτικό γήπεδο Νεάπολης.
1: Η έδρα του Ιωνικού δηλαδή.
0: Ναι, και εκεί στην Γρηγόρη Λαμπράκη.
1: Που έπαιξε και Φυσιά.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Και βέβαια υπάρχει και αυτό εδώ του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Δεν ξέρω εάν μπορεί να υπάρξει μία παραχώρηση για μία, δύο αγωνιστικές μόνο, γιατί και η ΠΑΕ Αστέρας έχει και τη δεύτερη ομάδα, έχει δύο ομάδες.
1: Ναι. Βέβαια η δεύτερη, όπως ξέρεις, δεν έπαιζε πάντα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έπαιζε και στο γήπεδο του Παναρκαδικού.
0: Όχι, το γήπεδο του Παναρκαδικού δεν έχει προϋποθέσεις για αδειοδότηση.
1: Όχι, λέω η δεύτερη.
0: Οι γυναίκες που έχουν και την τιμητική τους αύριο το μεγάλο τελικό στο Αγρίνιο. Βεβαίως. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν το γήπεδο του Παναρκαδικού ως έδρα.
1: Η δεύτερη ομάδα του Αστέρα δεν αγωνίστηκε.
0: Πάντα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Υπάρχει ένα θέμα δηλαδή για παραχώρηση, έστω για ένα-δύο παιχνίδια. Μάλιστα. Μπορεί αυτό να συζητηθεί. Δεν ξέρω.
1: Πάντως οι επιλογές είναι αυτές οι δύο που μας είπες. Αγρίνιο ή Νίκαια.
0: Ναι. Εκτός αν προκύψει κάτι άλλο στην Αθήνα, ξέχωρα και πέρα από το θέμα της...
1: Θα ήταν και της... το Απόστολος Νικολαίδης μια λύση, ναι, στην Αθήνα, αλλά το έχει πάρει και η Φυσιά τώρα.
0: Ναι, μήπως μπορέσει εκεί και παίξει κάποια παιχνίδια, επίσης το χρησιμοποιήσει και δεύτερη ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα.
1: Ίσως εκεί να είναι και η βοήθεια της Super League.
0: Ναι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Θα ήθελα πολύ να δώσω μια είδηση, δηλαδή να κλειδώσει αυτό, αλλά δεν προκύπτει.
1: Όχι,
0: κάτι,
1: δεν προκύπτει,
0: δεν υπάρχει, ναι, κάποια διαρροή.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό
1: τον
0: απόγευμα,
1: Σταύρο,
0: ευχαριστώ.
1: Ζορμπαλά. Αυτά συμβαίνουν στην Καλαμάτα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, φεύγουμε από το ποδόσφαιρο και πάμε στο πόλο, γιατί σήμερα πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Εθνικού με τον Ολυμπιακό για την Water Polo League γυναικών, οπότε έχουμε, πλέον γνωρίζουμε το ζευγάρι των τελικών στη Water Polo League γυναικών, ενώ το βράδυ στις 7 και 4 υπάρχει ο τρίτος αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Απόλλων Σμύρνης, ημιτελικός για την Water Polo League ανδρών, και από εκεί θα κριθεί ποιο θα είναι και το ζευγάρι στους άντρες όσον αφορά τους τελικούς. Ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε το πιο πρόσφατο, από τις γυναίκες δηλαδή. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 29 τον Εθνικό. Ακριβώς ίδιο σκορ που είχε κάνει και στο πρώτο παιχνίδι. Κοινή έδρα και των δύο, το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, Πέτρος Καπαγέροφ. Και πέρασε στον τελικό. Πρώτη είχε προκριθεί στον τελικό η Βουλιαγμένη, η οποία είχε επικράτησε χθες στο δεύτερο παιχνίδι του Ναυτικού Ομίλου Γλυφάδας 15-6, στο πρώτο είχε κερδίσει 14-6, 2-0 και Βουλιαγμένη. Και έχουμε τελικό στις γυναίκες, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, πάρα πολύ πρωτότυπο. Είναι ο 17ος τελικός των δύο τα τελευταία 18 χρόνια. Είναι το μόνιμο ζευγάρι που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Στις προηγούμενες 16 τελικές σειρές για την ακρίβεια, γιατί είναι στις τρεις νίκες, ο Ολυμπιακός είχε πάρει 12 φορές το πρωτάθλημα και 4 φορές οι βουλιαγμένοι. Οπότε και οι αγώνες, οι τελικοί, ξεκινάνε την Τετάρτη 27 Μαΐου. Αυτή ήταν για τις
1: γυναίκες.
2: Για τις
1: γυναίκες. Τώρα πάμε στους άντρες. Και να πούμε ότι η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού έχει προκριθεί και στο Final Four του Champions League στο πόλο.
2: Ακριβώς, ναι. Και να πούμε εδώ και τι ώρα θα παίξει. Όπως και οι άντρες, να το πάμε λίγο έτσι ανάποδα. Καλό είναι, γιατί είναι μια χρηστική πληροφορία τώρα για όποιον τον ενδιαφέρει. Mm-hmm. Θα παίξει τον δεύτερο ημιτελικό στις 10 η ώρα το βράδυ. Στις 10 του μηνός, με αντίπαλο τη Ματαρό,
1: Ολυμπιακός.
2: 10 Ιουνίου, ναι, σωστά. 10 Ιουνίου, 11 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός με την Προ-Ρέκο στις 10 το βράδυ επίσης. Δεύτερος ημιτελικός και αυτός. Και οι διοργάνωσεις των δύο Final Four γίνονται μαζί στην Μάλτα.
1: Μάλιστα. Πάμε στους άντρες τώρα.
2: Πάμε στους άντρες. Στους άντρες έχουμε το μεγάλο παιχνίδι, γιατί έχει εξελιχθεί σε μεγάλη σειρά. Με Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης στις 7 και 4 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, από το Σεράφιο Κολυμπητήριο. Η σειρά είναι στο 1-1. Γι' αυτό είπαμε έχει εξελιχθεί σε μεγάλη σειρά. Στον πρώτο αγώνα ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει 18-15. Στον δεύτερο ο Απόλλωνος Σμύρνης 14-13. Κοινή έδρα και των δύο το Σεράφιο. Βεβαίως. Αναλόγως με όποιος είναι γηπεδούχος έχει και τους οπαδούς του, όμως αυτό είναι το θετικό για την γηπεδούχο ομάδα. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό. Πριν από τη σειρά έδειχνε να έχει ένα προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Ακόμα θεωρώ εγώ, αν πω λίγο την άποψή μου, ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα, δηλαδή να πάρει την νίκη, αλλά δεν είναι το σούπερ φαβορί. Γιατί ο Απόλλωνος Σμύρνης τον έχει κερδίσει και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ένα παιχνίδι. Οπότε δείχνει ότι είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Άρα θα δούμε ένα αμφίροπο μάτς με φαβορί το Παναθηναϊκό, αλλά όχι μεγάλο φαβορί.
2: Ναι, θεωρώ ότι αυτή θα είναι, αυτή θα είναι η εικόνα. Πάντως και να νικήσει ο Απόλλωνος δεν θα είναι και πάλι έκπληξη.
1: Δεν θα είναι έκπληξη.
2: Με την έννοια ότι έχει δείξει φέτος αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει χάσει από τον Ολυμπιακό 3 παιχνίδια και έχει χάσει 2 παιχνίδια από τον Απόλλωνα. Mm-hmm. Δεν έχει χάσει από άλλη ομάδα.
1: Ζευγάρι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε τελική φάση έχουμε δει στους άντρες.
2: Έχουμε δει το 2014-2015.
1: Μάλιστα. Άρα πριν μία δεκαετία και βάλε, ας πούμε.
2: Ναι, είναι η προηγούμενη φορά που δεν ήταν Ολυμπιακός βουλιαγμένη. Mm-hmm. Γιατί τα τελευταία 19 χρόνια είχαμε Ολυμπιακός βουλιαγμένη στο 95-98% των τελικών. Ναι. Ένας τελικός που δεν ήταν αυτός ήταν ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό το 2014-2015. Ο Ολυμπιακός ότι είχε πάρει το πρωτάθλημα με 3-0 νίκες. Ο Ολυμπιακός σύνδεσε στο τελικό, εννοείται, έχει κερδίσει την βουλιαγμένη 2 φορές, 20-10 και το μεγάλο ντέρμπι 14-13 το περασμένο Σάββατο στον Λεμό. Η τελική και εδώ είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 27 του μηνός, δηλαδή την Τετάρτη. Θα δούμε, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Το παιχνίδι των γυναικών, ο τελικός, έχει ανακοινωθεί ότι θα ξεκινήσει την Τετάρτη. Θα τελειώσει πρώτα ο αγώνας Παναθηναϊκός Απόλλωνας Σμύρνης και τα άλλα
1: θα βγει και το πρόγραμμα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο.
2: Και εγώ, γεια σας.
1: Και κάπου εδώ 56-57 λεπτά μετά τις 3 η ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, η Βιδίνη Κολοπούλου και η Ειρήνη Παπαζήση είχαν την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Χρήστο Σαραντού.

0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Era Sport 101,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Era Sport. Μπάλα κι άλλα, εγώ θα έλεγα ότι είναι τάλα. Σήμερα δεν είναι μπάλα, είμαστε με το Στίβο υπό την επίρρεια του Diamond League Meeting που έγινε πριν λίγο στην Σιαμέν, τουλάχιστον εγώ επειδή είχα τη μετάδοση για την τηλεόραση και την υπέροχη, τον υπέροχο αγώνα που έκανε ο Μίλτος Δεντόγλου, ο οποίος επέστρεψε σε πολύ μεγάλες πτήσεις. 8.46 έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, υπερβαίνοντας αυτό που είχε κάνει το 8.43 ο Φουρλάνη την προηγούμενη εβδομάδα στο Κετσάο στην Κίνα. Το έκανε στη Σιαμέν, μια πόλη στην νότιο-ανατολική Κίνα, όπου πήγε, έκανε 8.37 στην πρώτη προσπάθεια, στη δεύτερη άκυρος, στην τρίτη 8.46 και δεν ξαναέκανε προσπάθεια. Με αυτές τις προσπάθειες βγήκε πρώτος πίσω από τον Τατζέι Γκέιλ, δεύτερος ήταν ο Τατζέι Γκέιλ με 8.32, τρίτος ο Σαραμπογιούκοφ με 8.29 και τέταρτος ο Φουρλάνη με 8.28, σαν πολύ καλό αγώνα υψηλού επίπεδου όπως καταλαβαίνει κανείς. Και να ήταν μόνο αυτό, αυτή η οποία πήγε σε χαμηλότερες πτήσεις έτσι στο ξεκίνημα, ξεκίνησε λίγο αργά σε σχέση με αυτό που είχαμε δει πέρυσι, είναι η Ελίνα Τζένκο, η νικήτρια πέρυσι του Διαμαντιού, η οποία περιορίστηκε για την κλάση της, για το επίπεδό της, στο 55-96 στον ακοντισμό, έμεινε στη 10η θέση. Αλλά σε αυτό τον αγώνα είδαμε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Είδαμε ένα κορίτσι που έγινε μόλις χθες 18 χρονών από την Κίνα, την Γιάν Ζιγή, να κάνει μία επίδοση 71 μέτρα και 74 εκατοστά, βελτίωσε το παγκόσμιο ρεκόρ κάτω των 20 ετών κατά 6 μέτρα και έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών μετά το παγκόσμιο ρεκόρ της Μπαρμπόρα Σποτάκοβα με 72-28. Και δεν ήταν μόνο αυτά, όμως θα πρέπει πρώτα να σας πω ένα καλησπέρα, έτσι θα περάσουμε ωραία απόψε όπως λένε στα κέντρα. Ο Γαβρίου Ρεμούνδος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βίβη Νικολοπούλη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport και στην τηλεφωνική μας γραμμή ξαναφιλοξενούμε, γιατί πρέπει να το κάνουμε, τον κύριο Κώστα Φιλιππίδη, τον οποίο βεβαίως τον έχουμε γνωρίσει ως σπουδαίο αθλητή, τον άνθρωπο ο οποίος μαζί με αρκετούς άλλους ανέβασαν στα πολλά πολύ μεγάλα ύψη όλους εμάς το επικοντό, παρακολουθώντας το με μεγάλη επιμέλεια, και ο οποίος, όπως πρέπει οι άνθρωποι τέτοιου Βεληνέκου, είναι κοντά στον αθλητισμό και ηγείται ενός πολύ σπουδαίου meeting που γίνεται, meeting αλμάτων στην Κηφισιά. Καλησπέρα σας κύριε Φιλιππίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μιλήσατε χθες με τη Βίκη και συζητήσατε κάποια θέματα για το meeting. Μετά από την πρώτη μέρα ήθελα τις εμπειρίες. Πώς βλέπετε το meeting που είχατε και σήμερα και αυτή τη βροχή που πρέπει να δημιούργησε και μια ανησυχία, έτσι δεν είναι?
1: Θα σας πω ότι εχθές η πρώτη μέρα των αγώνων στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σαφώς βοήθησαν πάρα πολύ καιρικές συνθήκες, με την έννοια ότι δεν, τέλος πάντων, οι προγνώσεις δεν ήταν αυτές που είχε προβλεφθεί αρχικά, το οποίο σίγουρα διευκόλυνε πολύ τις προσπάθειες των αθλητών και δεν ταλαιπωρήθηκαν με μια βροχή η οποία είχαμε υπολογίσει ότι θα την είχαμε. Παρ' όλα αυτά είχαμε πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Σημειώθηκαν κυρίως στο μήκος των γυναικών επιδόσεις οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή μέσα στην πρώτη δεκαπεντάδα του κόσμου. Αλλά κάτι εξωσημείωτο ήταν ότι σε όλα τα αγωνίσματα, τόσο στα μικρά, τα πρωινά των open κατηγοριών, όσο και στο international session το απόγευμα στους άντρες και στις γυναίκες, σημειώθηκαν πολλά ατομικά ρεκόρ. Αυτό δείχνει σίγουρα τις καλές συνθήκες τις οποίες παρέχουμε σαν διοργάνωση, αλλά παρόλα αυτά και την κατάσταση και τη θέληση των αθλητών να πετύχουν κάτι καλό για την συνέχεια της σεζόν τους.
0: Πριν σας ρωτήσω ότι είναι πιο δύσκολο να οργανώνεις ένα meeting ή να αγωνίζεσαι σε αυτό, που οπωσδήποτε θα θέλω να το ακούσω από εσάς, θέλω ένα σχόλιο, δεν ξέρω αν το μάθατε, πριν λίγο έκανε 8.46 ο Μίλτος, ο Δεντόγλου, στο Diamond League που είχαμε στη Σιαμέν. Μια εντυπωσιακή επίδοση. Είναι αυτό που λέμε his back. ο οποίος είναι και γυμναστικό σύλλογο Κηφισιά, έτσι. Ο Μίλτος είναι ανήκει στο Γυμναστικό Σύλλογο. Για πες μου, πες μας Κώστα, πώς το είδες?
1: Όσον αφορά τον Μίλτο, σίγουρα είναι αυτή τη στιγμή νομίζω κορυφαία επίδεση στον κόσμο.
0: Κάτι είναι, το είναι. Μετά το 8.43 του Φουρλάνη την προηγούμενη εβδομάδα είναι
1: σωστά,
0: αυτό.
1: Ναι. Σωστά. Mm-hmm. Κάτι που είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Μεγάλο στόχος όλων των αθλητών και σίγουρα του Μίλτου είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που mm-hmm. θα γίνει τον Αύγουστο στο Μπέρμιγχαμ. Αλλά παρόλα αυτά, το να βρίσκεσαι σε αυτό το υψηλό επίπεδο και να συναγωνίζεις αυτούς τους μεγάλους αθλητές, πιστέψτε, δεν είναι καθόλου εύκολο και καθόλου μικρή υπόθεση.
0: Φυσικά.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση και ακόμη πιο δύσκολο είναι το να μπορείς να έχεις τη διάρκεια σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Να έχεις αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αντικσότητες, γιατί αυτή τη στιγμή ο Μίλτος, όπως και όλοι οι αθλητές που έχουν βρεθεί στην. Μάλλον η περισσότερη πλειονότητα των αθλητών που έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή σε ΑΜΕΝ, έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, είναι διαφορετική ζώνη ώρας και σίγουρα έχουν αντιμετωπίσουν και το jet lag οι περισσότεροι, έχουν αντιμετωπίσουν συνθήκες οι οποίες δεν μοιάζουν σε καμία περίπτωση με τις συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό λέγεται κρύο και ζέστη, είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες εκεί. Άρα ένας πρωταθλητής και ένας αθλητής αυτού του επίπεδου έχει να διαχειριστεί και να προσαρμόσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Φιλιππίδη. Τώρα, ένας αθλητής σαν τον Μίλτο Τετόγλου, ο οποίος, όπως είπατε, έχει και τη διάρκεια, δηλαδή είναι στο υψηλό επίπεδο, τουλάχιστον σε επίπεδο χρυσών μεταλλίων από το 2020-2021 και μετά, είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι 6. Μπορεί να κρατηθεί σε τέτοιο επίπεδο? Δεν καταπονείται, δεν είναι κατάχρηση το να είσαι 6 χρόνια στο κορυφαίο στον κόσμο?
1: Ο Μίλτος συγκεκριμένα έχει περισσότερα χρόνια από 6, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm. Τουλάχιστον άλλα 3 χρόνια από το 17 και μετά, έχει κερδίσει τα πάντα.
0: Σωστά, σωστά, εντάξει. Εννοούσα
1: το μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό, το 18 στο,
0: σωστά, ναι.
1: στο Βερολίνο.
0: Τέλος πάντων, εννοούσαμε επιδόσεις οι οποίες είναι σε αυτό το επίπεδο που είδαμε σήμερα. Έχει φτάσει δηλαδή τόσο μακριά της. Και να πω επίσης ότι το 8.37 που έκανε στην πρώτη προσπάθεια ήταν με πάτημα 8 εκατοστά πίσω. Πάλι. Θεωρητικά και αυτό είναι πάνω από τα 8.40. Αλλά η ερώτηση είναι ότι ακόμα και 7, 8, 10 χρόνια, όσα μπορεί να είναι, δεν είναι κατάχρηση το να παίζεις στα όρια, δεν έχεις τραυματισμούς, δεν έχεις προβλήματα?
1: Δεν θα το χαρακτήριζα κατάχρηση. Mm-hmm. Όμως, ναι, επιβαρύνεται ένας αθλητής από τη στιγμή που οι εντάσεις είναι τέτοιου μεγέθους, mm-hmm. και συνεχώς προσπαθείς να κυνηγήσεις τη νίκη, να διακριθείς και να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, είτε αυτό λέγεται ρεκόρ, είτε λέγεται ένα καινούριο μετάλλιο, mm-hmm. μια καινούρια μεγάλη επίδοση. Σίγουρα υπάρχει καταπώνηση, αλλά όλα αυτά πρέπει κανείς πρωταθλητής να τα διαχειρίζεται.
0: Ναι.
1: Σας είπα και προηγουμένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έχεις αυτού του είδους τη διάρκεια, σε αυτό το επίπεδο, ναι. και να μπορείς να συναγωνίζεσαι πάντοτε καινούριους αθλητές, οι οποίοι μπορεί,
0: σωστό.
1: Να έρχονται στο προσκήνιο.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι πάντοτε οι ίδιοι. Έρχονται νεότεροι αθλητές.
0: Σαραμπογιούκοφ, Φουρλάνη, αυτοί οι δύο ειδικά.
1: Βεβαίως.
0: Είναι φαινόμενα και αυτοί.
1: Είναι. Άρα, όπως ναι. καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.
0: Βέβαια.
1: Που να πρέπει να κερδίσεις τέτοιους αθλητές.
0: Εντάξει, απλώς είναι και αυτό ότι ο κόσμος και εμείς όλοι κακομαθαίνουμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τις δυσκολίες. Ξέρεις, όταν βλέπουμε το Μίλτο εκτός βάθρου, μας κακοφαίνεται.
1: Όχι. Και για μένα δεν θα πρέπει να μας κακοφαίνεται.
0: Ναι, δεν θα πρέπει, μα προφανώς. Είναι ανθρώπινο.
1: Έχω περάσει από το επίπεδο αυτό, mm-hmm. και
0: μα γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Οι προσδοκίες είναι μεγάλες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πολλές φορές πιέζει τον αθλητή, που ακόμη και αυτό χρειάζεται μια διαχείριση από μέρος του.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απογοητεύεται κανείς, δεν θα πρέπει να στεναχωριέται mm-hmm. κανείς, δεν θα πρέπει κανείς να το αντιμετωπίζει σαν αποτυχία, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι αθλητές είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Mm-hmm. Δεν είναι κάθε μέρα στην ίδια κατάσταση. Δεν είναι κάθε στιγμή του χρόνου στην ίδια κατάσταση. Να μπορούν να αποδίδουν το ίδιο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, τα πάντα μεταβάλλονται. Και σε αυτή mm-hmm. την περίπτωση, ο προπονητής και ο αθλητής καλούνται να διαχειριστούν πάρα πολλούς παράγοντες για να μπορούν να έχουν όχι το ιδανικό, αλλά το mm-hmm. καλύτερο αποτέλεσμα κάθε φορά.
0: Ναι. Πραγματικά. Δεν θα σας ρωτήσω για το δικό σας αγώνισμα, γιατί τα είπατε χθες με την Βίκη, πάρα πολύ εκτενώς για το επικοντό. Θέλω να σας ρωτήσω την Κατερίνα τη Στεφανίδη, την είδα, για επικοντό θα μιλήσουμε πάλι, αλλά ήθελα να ρωτήσω πώς
1: Μιρέα,
0: είναι, την είδατε.
1: Για επικοντό, μια και μέρα σήμερα.
0: Ναι, βέβαια, έχουμε τους, τι ώρα ξεκινάει, 5? Το πρόγραμμα.
1: Ξεκινάει 5 η ώρα, ξεκινάει το πρόγραμμα με το επικοντό των ανδρών mm-hmm. και συνεχίζει στις 7.30 ώρα με το επικοντό mm-hmm. των γυναικών.
0: Την Κατερίνα την είδατε?
1: Την Κατερίνα Στεφανίδη. Την είδα, επισκέφθηκε το χώρο από νωρίς το πρωί να δει τις συνθήκες, mm-hmm. να δει την κατάσταση.
0: Πώς την είδατε, μιλήσατε, τι σας είπε? Είναι σε... Ξεκινάει σιγά σιγά πάλι μετά το αγοράκι της.
1: Ναι. Μιλήσαμε. Είναι σε μια φάση αυτή τη στιγμή
0: μεταβατική,
1: φαντάζομαι, που πρέπει να επανέλθει ακριβώς mm-hmm. όπως χαρακτηρίσατε μεταβατική. Mm-hmm. Οι προσδοκίες πρέπει να είναι λογικές, όχι από εμάς, από το φύλαθλο κοινό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να μπορούμε να παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες για να μπορέσει όχι μόνο η Κατερίνα Στεφανίδη, αλλά όλες οι συμμετέχουσες mm-hmm. και οι συμμετέχοντες νωρίτερα να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν από τον εαυτό τους τη σημερινή μέρα.
0: Μπορείτε να μας πείτε, ας πούμε, έτσι 2-3 ονόματα ενδεικτικά από τους αγώνες των ανδρών και των γυναικών που θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν εκεί?
1: Σίγουρα θα απολαύσουν άλματα από τους Jacob Wooten και Keaton, οι οποίοι είναι αθλητές του 5.90 και 5.80 αντίστοιχα. Mm-hmm. Θα παρακολουθήσουν τις προσπάθειες του Έλληνα πρωταθλητή του Γιάννη Τουρίζου.
0: Του Γιάννη Τουρίζου,
1: το,
0: βέβαια.
1: Το 5.73. Mm-hmm. Σίγουρα θα παρακολουθήσουν προσπάθειες από αθλητές που έχουν τρεις αθλητές πάνω από 5.70. Mm-hmm. Με επικεφαλής στον γκρουπ αυτό τον Χουσέιν Αλ-Χισάμ που έχει 5.72 ρεκόρ, που μάλιστα πρόσφατα 5.70 πριν από 2 περίπου εβδομάδες στις ΗΠΑ της Αμερικής, μιας και σπουδάζει εκεί και είναι φοιτητής, οπότε έχει ξεκινήσει σεζόν του ήδη από τις ΗΠΑ.
0: Ο Γιάννης πώς είναι, μιλήσατε μαζί?
1: Ο Γιάννης είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εξαρτάται αυτή τη στιγμή ξανά και για τον Γιάννη από πολλούς παράγοντες, γιατί είναι αρχή της σεζόν. Μην ξεχνάτε ότι οι αθλητές πρέπει να είναι στην καλύτερη τους φόρμα τον Αύγουστο
0: στο
1: για τους ευρωπαϊκούς αγώνες ακριβώς και μετά, για να μπορέσουν να στελεχώσουν την εθνική μας ομάδα στους μεσογειακούς αγώνες.
0: Σωστά. Οπότε... 10 με 16 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ, που θα είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και είναι ο στόχος ο φετινός. Ναι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και βέβαια, κάποιοι αθλητές, όπως και χθες που είδαμε πολύ μεγάλες επιδόσεις, παγκόσμιου ελληνικούς, έχουν δείξει ήδη τις προθέσεις τους, έχουν δείξει ήδη τη φυσική τους κατάσταση, έχουν δείξει ήδη τους στόχους τους, οι οποίοι έχουν τεθεί και τους κυνηγούν. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο αγώνα και στο επικοντό των γυναικών. Ναι. Διότι αυτή τη στιγμή, πέραν της Κατερίνας Στεφανίδη που είναι το μεγάλο όνομα και είναι για να προσελκύσει κόσμο και να μπορέσουν να βρεθούν, να έχουν την ευκαιρία οι θεατές και οι φίλοι του κλασικού αθλητισμού να δουν τις προσπάθειές της, έχουμε την Imogen Iris, η οποία πρόσφατα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
0: Σπουδαία αθλητρία, ναι.
1: Βεβαίως. Οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές και για εκείνη.
0: Κάνανε το ταξίδι και η Άρης και η Στεφανίδη από μακριά ήρθαν.
1: Άρα εμείς σαν διοργανωτές καλούμε τον κόσμο να έρθει, να μας δει, να δει τις προσπάθειες των αγοριών και των κοριτσιών, των πρωταθλητών μας και των πρωταθλητών που έχουν
0: να επαναλάβουμε εμβέλεια. Μόνο τόπο και ώρα, έτσι, που ξεκινάνε οι αγώνες.
1: Είναι εντός του Άλσου της Κηφισιάς. Mm-hmm. Εντός του Άλσου της
0: Κηφισιάς. Εντός του Άλσου, που είναι πολύ ωραίο. Ναι.
1: 5 η ώρα άλμα επικοντό ανδρών, 7.30 ώρα άλμα επικοντό γυναικών.
0: Εγώ
1: με
0: σε...
1: την παρουσία από τον καλύτερο αθλητών αυτή τη στιγμή που υπάρχουν και αγωνίζονται στον κόσμο.
0: Εγώ σε εσάς θα έρθω, δεν πάω στους Iron Maiden, να το ξέρω.
1: Νομίζω απευθυνόμαστε σε διαφορετικά κοινά.
0: Όχι,
1: οπότε
0: μην νομίζω.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για το φύλαθλο κοινό να μπορέσει να δει προσπάθειες από απόσταση αναπνοής.
0: Ναι. Τι φιλοδοξία έχετε για αυτό το meeting γενικώς? Γιατί είναι ωραία με αυτά τα meeting τα οποία είναι έτσι εξειδικευμένα σε άλματα ή αυτό που γίνεται τον καλά στη Φιλοθέη με τις γυναίκες και λοιπά, έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και φαίνεται ότι κερδίζουν και ενδεχομένως, πώς να το πω, τραβώντας το ενδιαφέρον του κοινού, δηλαδή που πηγαίνει λίγο στοχευμένα να δει. Γιατί τα άλματα έχουμε δει, κύριε Φιλιππίδη, δεν ξέρω, στη δική σας εποχή δεν συνηθιζόταν, δεν είναι τόσο παλιά. Απλώς έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στην τελευταία δεκαετία. Αυτό που γίνεται τώρα, κάνει ο Μανόλο το δικό του αγώνα, ο Ντουπλάντης, ο Λαβιλένη. Γινόταν σε εσάς όταν κάνατε τότε τέτοια meeting μόνο για το κοντό, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή, αν θυμάστε, από το 2013, με πρώτη φορά, που είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και καινοτόμα για τη χώρα μας. Δηλαδή αυτό, αυτά γινόντουσαν για κάποιες δεκαετίες στην Ευρώπη, από το Σάπιο. Συνεχίσαμε την επόμενη χρονιά στο Φλίβο και καταλήξαμε για αρκετά χρόνια στη σειρά. Στην πλατεία του Συντάγματος.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από νωρίς. Σαφώς εμπλουτίζεται, σαφώς βελτιώνεται. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό το εγχείρημα αυτή τη στιγμή στην Κυψιά και στο Άλσος Κυψιάς είναι η πρώτη διοργάνωση που γίνεται με αυτή τη μορφή στην Ελλάδα. Είναι πρώτη φορά που διεξάγεται ένα αγωνιστικό διήμερο ουσιαστικά με τέσσερα αγωνίσματα. Δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μας αυτό. Αυτό θα πρέπει να το πιστώσουμε στο Δήμο της Κηφισιάς και στο Δήμαρχο Βασίλη Ξυπολιτά, όπου είχε τη διάθεση να το αγκαλιάσει, να προχωρήσει, να μπει μπροστά και να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα, που πιστέψτε με, όποιος έρθει και παρακολουθήσει αυτό το γεγονός από κοντά θα μείνει σούπερ ευχαριστημένος και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει θεσμό και θα το κάνει συνήθεια κάθε χρόνο να έρχεται να το βλέπει.
0: Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι να μην μας χαλάσει την ιστορία ο καιρός και να καθιερωθεί και στην Κηφισιά εκεί μετά τη γιορτή των λουλουδιών, να είναι κατευθείαν αυτό, κύριε Φιλιππίδη.
1: Να δείτε, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς έχει προσφέρει πολλές συγκινήσεις, έχει προσφέρει πολλές επιτυχίες στον τόπο και στην πόλη.
0: Όπως και αυτή τη
1: στιγμή, μαζί με το Δήμο της Κηφισιάς, είναι οι πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστή σε ένα τέτοιο εγχείρημα, μπαίνει μπροστά και πραγματικά είναι κάτι το ξεχωριστό, αφού η διοίκηση και το επιτελείο του δίνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο στους πολίτες της Κηφισιάς, αλλά στο φύλλο του κλασικού αθλητισμού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στη μέρα. Είμαστε σίγουροι ότι θα την έχετε και ωραίους αγώνες να δούμε. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Φιλιππίδη, τον άνθρωπο που τον είχαμε συνηθίσει στο στρώμα. Είναι πολύ ωραίο να ηγούνται προσπάθειών τέτοιων παλιοί αθλητές, οι οποίοι βέβαια να έχουν τη γνώση για να μπορέσουν να διοργάνωσουν κάτι. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι καλός αθλητής μπορεί να είσαι και καλός οργανωτής ή καλός προπονητής. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αλλά εδώ φαίνεται ότι γίνεται καλή δουλειά, όπως επίσης πάρα πολύ καλό οι Δήμοι να υποστηρίζουν τον αθλητισμό. Δεν το βλέπουμε συχνά, εγώ αυτό το σχόλιο έχω να κάνω. Βλέπουμε πολύ λίγες εγκαταστάσεις και τελευταία προτεραιότητα αθλητικές εγκαταστάσεις στους Δήμους. Να είναι η τελευταία προτεραιότητα, το οποίο είναι αθλείο και υπάρχει στους περισσότερους Δήμους, τουλάχιστον εδώ στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλό είναι σιγά σιγά να προχωράμε. Και τι θέλω να πω, θέλουμε να μιλήσουμε και με ονόματα. Ξέρεις, άμα αρχίσω, ο Γαβρίλη, να μιλάω με ονόματα για εμπειρίες, θα νομίζουν ότι κάτι έχω με την τάδε δημοτική αρχή ή οτιδήποτε. Αλλά συναντάμε, θυμάμαι κάποια στιγμή πέρυσι πήγα στο δημοτικό γήπεδο του Φωστήρα, το οποίο ήταν άθλιο. Πήγα πριν μια προηγούμενη εβδομάδα στο κλειστό γυμναστήριο στο Γαλάτσι, στο ΔΑΚ Γαλατσίου, έβρεξε την προηγούμενη Τρίτη, έσταζε νερό μέσα και εκτός αυτού ήταν οι μισές λάμπες καμένες. Βλέπανε τα παιδιά, παίζανε βόλεϊ παγκορασίδες σε δεύτερη φάση που διεκδικούσαν Final Four και παίζανε με καμένες λάμπες. Δηλαδή λίγο ντροπή, ρε παιδιά. Τι πιο σημαντικό έχουμε να κάνουμε στη ζωή μας, ας πούμε, στους Δήμους? Okay, να καθαρίσουμε τα σκουπίδια, πάρα πολύ σημαντικό, υγιεινή σημαντική. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Πολύ σωστά ο κύριος Βρούτσης την προηγούμενη εβδομάδα που τον ακούσαμε εδώ στην εκπομπή να μιλάει μετά στον ποδηλατικό γύρο κατά τον τραυματισμό και να λέει στείλτε τους τα παιδιά στους γονείς, απευθύνομαι, πάρα πολύ σωστά, σοφά το έλεγε, να στείλουμε τα παιδιά στον αθλητισμό. Πρέπει να φτιάξουμε εγκαταστάσεις, κύριε Υπουργέ. πρέπει να φτιάξουμε εγκαταστάσεις που ανταβάλουν τα παιδιά. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τοπική αυτοδιοίκηση, εγκαταστάσεις, φούσκες, μπαλόνια, όπου υπάρχουν, για να υπάρχουν προπονητικά κέντρα, να χρησιμοποιούνται τα γήπεδα μόνο για τους αγώνες, τα κλειστά γυμναστήρια και να υπάρχουν προπονητήρια. Δεν υπάρχουν πουθενά, δεν μπορείς να βάλεις τα παιδιά σου να τα βγάλεις στο δρόμο να παίξουν, πια έχουν περάσει αυτές οι εποχές, πρέπει να τα πας σε σύλλογο, πληρώνουμε αδρά τους συλλόγους και δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, ψάχνουμε στα βόρεια, εμείς μένουμε εδώ γύρω ας πούμε στην Αγία Παρασκευή, από εκεί πιο πέρα ψάχνουμε, υπάρχουν 2-3 ομάδες οι οποίες μπορούν να κάνουν προπονήσεις 3 φορές τη εβδομάδα μέσα σε κλειστό γυμναστήριο, όλες οι άλλες πάνε έξω. Καλά, δεν συζητάω για το μπάσκετ, το βόλεϊ δεν μπορεί να παιχτεί έξω όμως. Να πάνε όλα τα παιδιά στον αθλητισμό, τα σπρώχνουμε εμείς, τα οθούμε όλοι τα παιδιά μας εδώ, αλλά παιδιά, λίγο σεβασμό. Η άθληση ήταν, όπως μου λέει ο Γαβριήλ, εκτός αέρα δημόσια και δεν πλήρωνες τίποτα στο παρελθόν, αλλά στο παρελθόν υπήρχαν και αλάνες. Εγώ θυμάμαι δηλαδή όταν ήμουνα στην περιοχή μου, στις ομάδες μας παίρνανε, δεν πληρώναμε τίποτα, όσους μπορούσαν να αγωνιστούν. Οι υπόλοιποι παίζανε γύρω-γύρω στους δρόμους, έτσι. Τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, οπότε πάμε στους συλλόγους. Οι σύλλογοι ζητάνε αντίτιμο. Δηλαδή, καλά, δεν θα πάω στο άλλο το θέμα, το φοβερό και το τρομερό στα αγωνιστικά. Δηλαδή, πληρώνεις από, στην πραγματικότητα πόσο βγαίνει, από 30 έως 50 ευρώ το μήνα. Τόσο πληρώνεις για 10 μήνες για το παιδί σου που το πας σε έναν αθλητικό σύλλογο, εκτός του ότι πρέπει να του αγοράσει και την εμφάνιση, να του αγοράσει και την τζαντούλα και τα αναλώσιμα, να το πας όταν είναι σε αγωνιστικό στο τάδε γήπεδο που μπορεί να, στον Άγιο Στέφανο, εμείς έχουμε παίξει και στη Χαλκίδα και λοιπά, με δικό σου αμάξι, δική σου βενζίνη, τώρα που είναι και πολύ φτηνή η βενζίνη, έτσι δεν είναι? Και επειδή έχει δελτίο, λέει, ο αθλητικός νόμος δεσμεύει το παιδί, αν εσύ για κάποιο λόγο, επειδή σου είχε ανεβάσει το ποσό στα 500 ευρώ παράδειγμα το χρόνο ο σύλλογος και αποφασίζει ότι δεν μπορείς να τα δώσεις, σου λέει δεσμεύεσαι, δεν μπορώ να σε αφήσω, και όταν πας σε άλλη ομάδα ζητάνε λεφτά από την άλλη ομάδα. Το ξέρεις αυτό, Γαβρίλ? Φοβερά πράγματα να σου πω. Φοβερά έχω να σου πω για αυτά, φοβερά, αλλά δεν τα πω σε σένα. Θα τα πω στην πρώτη ευκαιρία που θα έχουμε χρόνο με τους αρμόδιους που θα βγουν εδώ συνέντευξη και θα μας απαντήσουν επί των θεμάτων αυτών. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αρκετά από αυτά δεν τα ξέρουν καν. Το ξέρουν ότι παιδιά τα οποία δεν αγωνίζονται σε μια ομάδα, όταν πάνε σε μια άλλη, ανήλικα παιδιά, η ομάδα που, στα οποία ανήκει, ζητάει λεφτά ή είδος για να επιτρέψει τη μεταγραφή? Και ότι στην πραγματικότητα ελεύθερος είναι ένας αθλητής όταν ενηλικιωθεί? Αυτά που γίνονται στις ακαδημίες και στον αθλητισμό των ανηλίκων δεν υπάρχει, γιατί φυσικά δεν υπάρχει σχολικός αθλητισμός, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό, μπορώ να μιλάω 2 ώρες για αυτά, γιατί τα έχω ζήσει, τα έχω ψάξει, έχω κάνει έρευνα. Είναι δηλαδή για να πάρεις μια κάμερα και να κάνεις ντοκιμαντέρ που θα γίνει ανάρπαστο. Θα παίζει κάθε εβδομάδα και θα σηκώνονται οι τρίχες των ανθρώπων από αυτά που συμβαίνουν. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
6: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
7: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε πάντα στην Era Sport, είμαστε σε mood στίβου ακόμα. Να σας πω τι έγινε στην Xiamen γενικώς, γιατί είναι μια στιβική ημέρα μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι και ποδοσφαιρική, έτσι έχουμε ήδη κανονίσει για το επόμενο ημίωρο να κάνουμε ένα ταξίδι μέχρι το Βερολίνο, μέχρι τη Γερμανία, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας. Χθες είχαμε τον τελικό του κυπέλου Γαλλίας, το παιχνίδι της Lens με την Nice. Η Lens επιβεβαίωσε το πόσο σημαντική ομάδα είναι φέτος στη Γαλλία, πήρε το κύπελο με 3-1, γενικά σχετικά άνετα. Ο τελικός από την άλλη πλευρά της Γερμανίας, Bayern Μονάχου με τη Στουτγκάρδη, θα γίνει απόψε στις 9. Θα συνδεθούμε, όπως σας είπαμε, το Βερολίνο για να πάρουμε έτσι λίγο ατμόσφαιρα πριν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τηλεοπτικά είναι από την ΕΡΤ και γι' αυτό το λόγο ένας λόγος παραπάνω για να μας ενδιαφέρει περισσότερο, όχι ότι δεν μας ενδιαφέρει και πριν. Λοιπόν, να σας δώσω έτσι συνοπτικά το τι συνέβη στη Xiamen, δεύτερο Diamond League Meeting. Ξέρουμε ότι τα Diamond League Meeting είναι, ας πούμε, η elite εκτός από τις μεγάλες διοργανώσεις που είναι τα ευρωπαϊκά, τα παγκόσμια πρωταθλήματα και όλα τα σχετικά. Είναι αυτά τα οποία δίνουν διαμάντι στο τέλος, δίνουν χρήματα σε αυτούς που συμμετέχουν, και η World Athletics, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου, έχει φτιάξει τέτοια meeting για να μπορέσουν, εν πάση περιπτώσει, και οι αθλητές αυτοί του τέτοιου επίπεδου να διεκδικήσουν κάποια χρήματα. Είναι δίκαιο σε πολύ υψηλό επίπεδο να παίρνουν και αυτοί κάποια περισσότερα χρήματα. Άρχιστε που υπάρχει και αυτό το Ultimate Championship που θα γίνει στη Βουδαπέστη, ένα τρίμερο πάρα πολύ διαφορετικό με τους κορυφαίους, και αυτό το Ultimate Championship που θα γίνει στη Βουδαπέστη, ένα τρίμερο πάρα πολύ διαφορετικό με τους κορυφαίους

ήταν αυτό που γίνεται στην Νοτιοανατολική Ασία. Είναι μια παραθαλάσσια πόλη που λέγεται Σιαμέν. Σκεφτείτε ότι αυτή η πόλη έχει 3 εκατομμύρια κατοίκους και είναι 27η σε πληθυσμό στην Κίνα. Πώς σου φαίνεται αυτό, Γαβρίλ? 3 εκατομμύρια, 27η σε πληθυσμό πόλη. Παρ' όλα αυτά έχει ένα καταπληκτικό στάδιο και φιλοξενεί εδώ και χρόνια ένα πολύ σπουδαίο meeting. Είναι στη σειρά των Diamond League. Υπάρχει δεύτερη σειρά, τα Gold League, που είναι πιο κάτω και ούτω καθεξής. Τα Αργυρά, τα Χάλκινα είναι, παίρνουν τα meeting, ας πούμε, μία βαθμολογία και τοποθετούνται αναλόγως. Η ΕΡΤ έχει τα δικαιώματα από τα 14 Diamond League meetings είναι τον τελικό. Οπότε σήμερα είχαμε στον ακοντισμό την Ελίνα Τζένκο, η οποία ξεκίνησε με 53-31, είχε έναν αγώνα προηγουμένως στο Τόκιο την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξεπέρασε τα 60 μέτρα και εδώ έκανε 55-96 στη δεύτερη προσπάθεια, άκυρη την τρίτη, έμεινε στη δέκατη θέση, δεν συνέχισε στην τέταρτη. Αλλά είχαμε από την πρώτη προσπάθεια αυτό το καταπληκτικό 71-74 που έκανε η Γιάν Ζιγή, ένα κορίτσι που έγινε μόλις θες 18 ετών, ήταν πολύ συγκινημένη, έκλαιγε με την προπονήτριά της γιατί έκανε κάτι μοναδικό, παραλίγο να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, ένα ρεκόρ το οποίο κρατάει από τη Στουτγκάρδη από το 2008, εδώ και 18 χρόνια, που είναι το 72-28 της Σποτάκοβα από την Τσεχία. Οι Τσέχοι έτσι κι αλλιώς με το Ζελέσνη έχουν και την Σποτάκοβα, έχουν καταφέρει να κρατάνε τον ακοντισμό στα χέρια τους και τα παγκόσμια ρεκόρ, αλλά εδώ απειλείται σοβαρά από αυτή την νεαρή Κινέζα, μια Νορβηγίδα η Μπορ και δεύτερη, και η Βιλάγκος, ένα νέο κορίτσι και αυτή στα 22 της Σέρβα, ήταν τρίτη σήμερα με 63-64, μεγάλη διαφορά βεβαίως της Γιάν Ζιγή, η οποία ήταν πολύ συγκινημένη, δεν έκανε άλλη προσπάθεια. Εντάξει, αν κάνεις 71-74 με τη μία, πού να πας μετά, ήταν πραγματικά καταπληκτική. Είχαμε την πρώτη εμφάνιση στη σφαίρα των ανδρών του πολύ σπουδαίου Ryan Krauser. Έλεγα στη μετάδοση νωρίτερα στην τηλεόραση ότι αν στο λίμα σφαιροβολία, στο λεξικό, υπήρχε φωτογραφία, θα έπρεπε να είναι δική του. Πραγματικά, γιατί έχει κάνει τα πάντα. Αυτό το παλικάρι ο Krauser, ο οποίος εντάξει μεγαλώνει, πάει στα 34 χρόνια του, ήταν δραματίας και έλειπε όλο το 2025-24 μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και πήγε κατευθείαν στο Τόκιο να κάνει αγώνα και πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σήμερα ήταν τρίτος, περιορίστηκε στο 21-23 γιατί ένας σπουδαίος αθλητής από την Τζαμάικα, ο Ρατζίντρα Κάμπελ, έκανε 22-34 εθνικό ρεκόρ Τζαμάικας. Για όσους δεν είναι τόσο μπασμένοι στα του στίβου, να τους πω ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν 4 αθλητές οι οποίοι έχουν περάσει τα 23 μέτρα, μεταξύ τους και ο Krauser που είναι ο παγκόσμιος ρέκορντμαν με 23-56. Από εκεί και πέρα, ό,τι κάνεις πάνω από τα 22 μέτρα θεωρείται πάρα πολύ σπουδαίο και το έκανε. Ατομική επίδοση ήταν και εθνικό ρεκόρ για τον Κάμπελ το 22-34 και κέρδισε αυτό το Diamond League meeting. Δεύτερος ο Jordan Geist. Οι Αμερικανοί έχουν γενικώς πολύ καλούς ρίπτερς. Ο Tom Walsh που ήταν ο πρωταθλητής, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο κλειστό στο Τόρμ που έγινε στην Πολωνία τον Μάρτιο, έμεινε σε χαμηλές πτήσεις. Στο ύψος δεν είχαμε ούτε την παγκόσμια record woman τη Μάχουτσικ, ούτε το γελαστό κορίτσι την Ollie Slagers από την Αυστραλία. Είχαμε τις υπόλοιπες και μια προσθήτη και σημαντική, την Ιρίνα Χεραστσένκο. Κοντεύαμε να την ξεχάσουμε γιατί ήταν μια αθλήτρια περίπου εκεί στα 1,98-2 μέτρα, η οποία έλειπε παραπάνω από 1,5 χρόνο, σχεδόν 2, γιατί γέννησε το κοριτσάκι της την προηγούμενη χρονιά. Δεν αγωνίστηκε λοιπόν και κατάφερε σε αυτό το meeting να κάνει 1,97 μόλις μερικούς μήνες που επέστρεψε μετά τη γέννηση του παιδιού της. Δηλαδή ανάλογη περίπτωση με την Κατερίνα Στεφανίδη, την οποία θα δούμε σε λίγο, σε 7,5 ώρα στο meeting αλμάτων που γίνεται στην Κηφισιά, στο άλωσος της Κηφισιάς. Ακούγασαμε νωρίτερα τον Κώστα Φιλιππίδη. Η Γερατσένκο ήταν δεύτερη, πρώτη ήταν η Γιούλια Λευτσένκο, μια άλλη Ουκρανίδα που είναι σταθερά εκεί κοντά στα 2 μέτρα με 1,99.

την οποία την είχαμε δει να παίρνει αργυρό και στο Παγκόσμιο Κλειστού. Και μέχρι εκεί η Λαμάρα Ντίστιν ήταν δεύτερη. Οι υπόλοιπες αθλήτριες ήταν στο 1,94. Δεν είχαμε Τατιάνα Γκούσιν σε αυτό το Diamond League. Αυτά συνέβησαν στο ύψος. Στα 400 μέτρα, δεν ξέρω αν θυμόσαστε εκείνο το φοβερό νεαρό παιδί 22 ετών από την Μποτσουάνα πέρυσι στο Τόκιο, αυτός με το δύσκολο όνομα, τον Μπουσάν Κόλεν και Μπινατσίπη. Αυτός ο τύπος λοιπόν έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε Diamond League και έκανε 43-92. Κατέβηκε τα 44 δευτερόλεπτα, το οποίο είναι σοβαρό επίτευγμα, το να κατεβαίνει στα 44 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα. Το έχουν κάνει αρκετοί, αλλά δεν γίνεται κάθε μέρα. Ο Κεμπινατσίπη είναι από τους αθλητές που έχουν κάνει μαζί με τον Ντόρι, που ήταν και αυτός στο meeting, αλλά ήταν πέμπτος, μαζί με τον Ντεμπόγκο, τα 400 μέτρα εθνικό άθλημα για την Μποτσουάνα. Πριν λίγες ημέρες είχε γίνει μάλιστα εκεί. Η Μποτσουάνα που βρίσκεται είναι μια χώρα η οποία δεν είναι μικρή χώρα, αλλά είναι αρκετά πλούσια χώρα, σε υπέδαφος πλούσια. Τώρα πώς αξιοποιείται αυτό και ποιο είναι το βιωτικό επίπεδο, έχω διαβάσει ότι είναι σχετικά καλό σε σχέση με άλλες αφρικανικές χώρες, η οποία είναι βόρεια της Νότιας Αφρικής. Άπτεται δηλαδή, είναι αρκετά νότια στην Αφρική, πάνω από τη Νότια Αφρική, και έγινε προσφάτως αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα σκυταλοδρομιών. Πήγανε και κάνανε ένα διήμερο ωραιότατο με όλες τις σκυτάλες, 400, 400 ανδρών, γυναικών, μεικτή, με έπαθλο εκτός από την νίκη και πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει του χρόνου στο Τόκιο. Πολύ ωραίο, σε υπέροχο καιρό έχω να σας πω. Δεν ήταν δηλαδή, ξέρετε, καμιά ζέστη, τρελή, συνθήκες που βρίσκεις σε κάποια κεντρικά κράτη της Αφρικής ή στα βόρεια, ή υγρασία που βρίσκεις πάρα πολύ στην Ασία με συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Ωραιότατη ατμόσφαιρα, ο Κεμπινατσίπη εκεί θεός μαζί με τους υπόλοιπους έδειξε σε αυτό το meeting πόσο δυνατός είναι και απέναντι σε αθλητές που είναι σε υψηλό επίπεδο. Ο Σαμου Κόγκα, ένας από τη Ζάμπια, πάρα πολύ καλός αθλητής, και ο Νενέ, ο Νοτιοαφρικανός που ακολούθησαν. Αυτά έγιναν και στα 400 μέτρα. Στα 3.000 μέτρα στίπλ γυναικών, όσοι είναι περισσότερο μοιημένοι στο στίβο, τους αρέσουν οι μεγάλες αποστάσεις. Ξέρω ότι σε αυτούς που είναι λιγότερο μοιημένοι, συνέβαινε και σε μένα όταν ήμουν παιδί, προτιμούσα τα άλματα, προτιμούσα τις μικρές κούρσες, τα 100 μέτρα, ας πούμε. Ξέρεις, όταν ήταν, ξέρετε, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 3.000 μέτρα στίπλ, ωραία φίλε, πολύ κρατάει αυτό, δεν θα τελειώσει ποτέ. Και όμως έχει τακτική, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχει αθλητές που είναι υπέροχοι, όπως η υπέροχη Τσεμουτάι που έκανε το 2-2, μια κυρία από την Ουγκάντα η οποία έχει πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο στο αγώνισμα το 2021 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και πήρε δεύτερο στην Κίνα, είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Εμφανίστηκε και η Winfred Yavi. Όταν βλέπετε Μπαχρέιν, σπάνια οι αθλητές είναι από τον Μπαχρέιν, είναι Αφρικανοί που έχουν πολιτικογραφηθεί. Η Γιάβη είναι Κενιάτισσα που έγινε πολίτης του Μπαχρέιν και τρέχει για τον Μπαχρέιν εδώ και κάμποσα χρόνια. Μιλάμε για την αθλήτρια που έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, η οποία πάντως περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με μια ωραία κούρσα και την Τσεμουτάι να κερδίζει και αφήνοντας πάλι πίσω την Τσέροτιτς. Αυτό έγινε και στην συγκεκριμένη απόσταση. Στο μήκος των ανδρών τα είπαμε νωρίτερα, πραγματικά καταπληκτική εμφάνιση, τα λέγαμε και με τον Κώστα Φιλιππίδη, και πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί σε ένα τέτοιο επίπεδο σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Γι' αυτό αρκετές φορές εγώ το καταλαβαίνω, αυτή είναι η αίσθηση, όταν βλέπουμε το Μίλτο εκτός βαθρού μας κάνει τρομερή εντύπωση, λένε ένα ανθρώπινο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να κάνει συνέχεια 8.50 και 8.60, και όμως μετά από τόσο καιρό και απέναντι, όπως είπε και ο Κώστας πάρα πολύ σωστά,
ξέρεις, εσύ κερδίζεις τον πίνο, όλους αυτούς τους αθλητές και ξαφνικά σου εμφανίζονται κοσάριδες μπροστά σου, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί, όπως είναι ο Φουρλάνη αρχικά που εμφανίστηκε και στη συνέχεια από φέτος ο Σαραμπογιούκοφ που είναι καταπληκτικός αθλητής, και όμως ο Μίλτος 8.46 σήμερα είχε να κάνει τέτοια επίδοση από πέρυσι τον Ιούνιο που ήμασταν τυχεροί εκεί που βρεθήκαμε, όσοι βρεθήκαμε στη Μαδρίτη στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, σε τι να πω, πόσους βαθμούς είχε τότε, 36 βαθμούς, 38, μέσα σε αφόρητη ζέστη. Αυτά θέλει ο Μίλτος, πολύ ζέστη, αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ να κάνει τις επιδόσεις. Εκεί τον βοήθησε και το γεγονός ότι επειδή ήταν παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, το Μπρούνο Τζάουλι το παλιό ήταν 16 αθλητές, οπότε προλάβαινες να πάρεις ανάση, γιατί μην νομίζετε το να τρέχεις με τα χίλια, το να δίνεις όλη την ένταση, όλη την τεχνική σε μια προσπάθεια, αυτό συνεπάγεται κόπωση. Δεν είναι, ξέρετε, όπως το λέμε εμείς στο μυαλό μας, έλα μωρή, τι έκανε τώρα μερικά δευτερόλεπτα και κουράστηκε, προσπάθεια. Πρέπει να κρατάει καταρχάς τους μίσθους σε ένα επίπεδο ευκαμψίας, τέλος πάντων ας μην πω τέτοια πράγματα γιατί δεν θα είναι επιστημονικά, όπως θα μπορώ και τα συλλαμβάνω, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πρέπει να είναι στη τζίτα. Δεν έκανε, έκανε το πρώτο άλμα 8.37 πατώντας 8 εκατοστά πίσω, με άπνοια τα άλματα αυτά, δεν είχε ευνοϊκό άνεμο. Μείον 0,2 ήταν το 8.37, 8 εκατοστά πίσω, δηλαδή ένα άλμα αν είχε λίγο καλύτερο πάτημα θα μπορούσε να φτάσει το 8.40 και στο πρώτο. Το δεύτερο ήταν άκυρο, το τρίτο με άπνοια, 8.46. Το ίδιο ισχύει βέβαια και τους υπόλοιπους αθλητές, δεν είχαμε δηλαδή άλματα με ευνοϊκό άνεμο όπως μπορώ να δω. Και τα άλματα που έκανε ο Τατζέι Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός που ήταν δεύτερος στο 8.32, έκανε μάλιστα άλλο ένα άλμα εκεί σε αυτό το επίπεδο, 8.31, ήταν με θετικό άνεμο 0,2-0,1, και ο Σαραμπογιούκοφ και ο Φουρλάνη στο 0,1, οπότε σε συνθήκες άπνοιας ένα τεράστιο άλμα 8.46, πάρα πολύ σημαντικό το ξεκίνημα και για τον ίδιο το Μίλτο Τεντόγλου, τον οποίος ήταν εκεί. Και έδειξε ότι εξακολουθεί να έχει τέτοια άλματα με κατεύθυνση βέβαια φορμαρίσματος στο Μπέρμιγχαμ, αλλά παρά το γεγονός ότι είναι τόσο μεγάλη η χρονιά, είδαμε για αρκετούς Ευρωπαίους αθλητές να κάνουν σπουδαίες επιδόσεις, κυρίως βέβαια ανθρώπους που είναι εκτός Ευρώπης. Είχαμε τα 110 μέτρα εμπόδια, όπου εκεί είδαμε ξανά έναν Αμερικανό, τον Τζαμάλ Μπρίτ. Κοιτάξτε τι καταπληκτικό συμβαίνει με αυτόν τον τύπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας αθλητής που έχει ατομική επίδοση, έκανε το 2024 13.07. Για να καταλάβουμε, τώρα το λέω και λίγο πιο λιανά, ελπίζω να μην εκνευρίζω αυτούς οι οποίοι είναι αρκετά μπασμένοι μέσα στο στίβο, αλλά για να μπαίνουμε όλοι στο παιχνίδι. Στα 110 μέτρα εμπόδιο το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 12.80. Δηλαδή όποιος κατεβαίνει τα 13 δευτερόλεπτα θεωρείται top class αθλητής. Και στην αρχή της χρονιάς που βρισκόμαστε τώρα είναι πολύ σπάνιο το φαινόμενο να κατεβαίνει τα 13 δευτερόλεπτα. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι, έχει κατέβει ένας Τζαμαϊκανός, ο Χάνσελ Πάρτσμεντ, τα 13 δευτερόλεπτα, έχει κάνει 12.96 που είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Όσο περνάει η σεζόν βέβαια και μπαίνουμε βαθύτερα θα δούμε επιδόσεις. Ο Τζαμάλ Μπρίτ λοιπόν, Αμερικανός εμποδιστής, έχει ατομικό ρεκόρ το 24-13-07 και ξεκινάει τη χρονιά και κάνει 2 αγώνες 13-07 ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ, οι οποίοι έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Gainesville και στο Miramar. Αυτά είναι, το Miramar είναι κάπου στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, προς τα εκεί. Είναι το Gainesville, δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς είναι, δεν είναι, ενδεχομένως στην Καλιφόρνια, δεν το θυμάμαι. Κάνει την προηγούμενη εβδομάδα στο meeting της Αγκάης 13.07. Τρίτη φορά ισοφάρισε της ατομικής επίδοσης του 2024 και κάνει και σήμερα 13.07. Πώς να μην πεις, κόλλησε η βελόνα. 13.07, νίκη, 2-2 το παλικάρι μπροστά από τον Μουρατάκε και τον Μπένετο. Τίντς έμεινε πάρα πολύ πίσω, απολύτως κυριάρχος πέρυσι.
Στα 200 μέτρα των γυναικών υπάρχει μια καταπληκτική αθλήτρια που λέγεται Σερίκα Τζάκσον, η οποία είναι πάνω από τα 30, Τζαμαϊκανή. Σε αυτό το αγώνισμα το παγκόσμιο ρεκόρ είναι τόσο χαμηλά όπως είναι και στα 100 των γυναικών, ώστε να μην μπορεί να το πλησιάσει κανείς. Το έχει πετύχει η Florence Griffith Joyner, είναι 21-34, ένας ασύλληπτος χρόνος για να καλύψει μια γυναίκα τα 200 μέτρα, το οποίο το είχε κάνει το Σεπτέμβριο του 1988. Δηλαδή έχουν περάσει πόσα χρόνια, 40-38, τόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, 38 χρόνια, πάει να σαρανταρίσει. Η Σερίκα Τζάκσον έχει καταφέρει να το πλησιάσει, να φτάσει στο 21-41, δηλαδή να φτάσει 7 εκατοστά από το παγκόσμιο ρεκόρ, η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Το κορίτσι αυτό έκανε 21-87 σήμερα, που είναι η καλύτερη φετινή της επίδοση και ρεκόρ meeting, και πήρε τη νίκη όπως είχε κάνει και πριν μια εβδομάδα στο Diamond League της Αγκάης. Η Σακάρι Ρίτσαρσον, αυτή η φοβερή κατοστάρα, ήταν τέταρτη. Η Σακάρι Ρίτσαρσον είναι ένα καταπληκτικό ταλέντο που 18 χρονών έκανε απίθανες επιδόσεις στα 100 μέτρα, συνέχισε, έχει πάρει μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, αλλά είναι λίγο άστατος χαρακτήρας. Να φανταστείτε ότι είχε σχέση με τον Chris Coleman, αυτός είναι ο σπουδαίος κατοστάρης που συμμετείχε σε αυτό το meeting, και είχαν σχέση και τον μπλάκο στο ξύλο σε ένα αεροδρόμιο στην Αμερική. Τη συλλάβαν οι κάμερες και την πήραν μέσα στο κρατητήριο για ενδοοικογενειακή βία και την έχουν ξανασυλλάβει για υπερβολική ταχύτητα. Έχει μια πολύ άστατη ζωή, ενώ είναι τεράστια καριέρα. Μπορεί να τη χαλάσει με αυτά αν το κεφάλι της δεν έρθει. Τέλος πάντων, να χαλάσει, να μην φτάσει εκεί που περιμένει κανείς. Σερίκα Τζάκσον λοιπόν πήρε την νίκη σε αυτό στα 200 μέτρα. Στο δίσκο υπάρχει και αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν συμβαίνει στους δισκοβόλους, αλλά στις γυναίκες από τη δισκοβολία συμβαίνει πολύ συχνά. Είδαμε και πάθαμε, βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλη, να γνωρίσουμε όταν ήταν στα μικράτα της την Βάλαρι Όλμαν. Το μάθαμε το όνομά της, το εμπεδώσαμε, το έκανε έτσι και αλλιώς, γιατί μιλάμε για μια ATT, πώς ήταν η Arsenal του 2004. Η Βάλαρι Όλμαν, παράδειγμα, πέρυσι έκανε 13 αγώνες, 13 νίκες. Είναι ντουμπλάν της στη δισκοβολία. Παντρεύτηκε και τ' άλλαξε. Μας το έκανε Σάιον. Πρέπει δηλαδή τώρα, ξέραμε την Όλμαν, εγώ το βλέπω, δεν το ήξερα ότι η γυναίκα παντρεύτηκε. Βλέπω Σάιον, αρχίζει ρεκόρ, καλύτερη φετινή. Ποια είναι αυτή, ρε παιδιά, που εμφανίστηκε από το πουθενά? Και μετά καταλάβαμε όλοι ποια ήταν αυτή η κυρία, η οποία, γιατί βλέπεις και μία που κάνει όλα τα ρεκόρ 31 χρονών. Λες, ωραία φίλε, 31 χρονών και δεν την είχα πάρει χαμπάρι να ρίχνει τόσο μακριά. Λοιπόν, η Βάλαρι Όλμαν έχει γίνει Βάλαρι Όλμαν Σάιον. Βάλαρι Σάιον μάλιστα ζητάει η ίδια. Δεν ήξερα ότι οι Αμερικανοί είναι τόσο με τα επώνυμα, δεν κρατάνε τα μητρικά, τα πατρικά τους ονόματα οι γυναίκες, τα αλλάζουν κατευθείαν. Αλλά το κάνουν και οι Κροάτες. Και η Ελκάσεβιτς, η Πέρκοβιτς έχει αλλάξει από πολύ νωρίς, δισκοβόλος και αυτή από τους καλύτερους. Και άλλα πορά. Αυτή πήρε τη νίκη. Στο συγκεκριμένο, στα 5 χιλιόμετρα, υπάρχει ένας τύπος από τη Γερμανία. Σομαλός είναι στην καταγωγή. Έχει γεννηθεί στο Μένχεν Γκλάντμπαχ. Δεν ξέρω αν είναι Γκλάντμπαχ. Ο αθλητής αυτός, ο οποίος, εντάξει, ένας αθλητής τώρα, λες, μέσα στους Αιθίωπες τι να κάνει το παλικάρι. Τον είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα 3 χιλιόμετρα, βγαίνει μπροστά, λέω θα τον πιάσει κόψιμο στη μέση της κούρσας, και κρατήθηκε το παλικάρι και πήρε την νίκη. Και σήμερα παραλίγο να πάρει δεύτερη συνεχόμενη, αλλά έχασε από τον Γιχούν, έναν από τους πολλούς Αιθίωπες που ήταν στα 5 χιλιόμετρα. Αυτός ήταν ο νικητής.

0: Λοιπόν, στις γυναίκες στα 1500 μέτρια την πάτησε η Μπίρκε Χέιλομ, είναι μια σπουδαία νεαρή αθλήτρια από την Αιθιοπία, η οποία υπερεκτίμησε τις δυνάμεις της. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και στις μεγάλες και στις μεσαίες αποστάσεις. Προσπαθεί κάποια να κάνει τακτική, να βγει μπροστά ή άντρας ή γυναίκα, και κάποια στιγμή δεν αντέχει. Δεν κάνει δηλαδή αυτό που λέμε σωστή κατανομή δυνάμεων. Αυτό το έπαθε μια αθλήτρια που είναι πολύ μεγάλου, πολύ ψηλού επίπεδου, και έχασε από μια Αυστραλέζα που δεν την περίμενε κανείς, και δεν ήταν η Τζέσικα Χάλ, ήταν η Άμπεϊ Κάλντουελ. Οι Αυστραλοί ξαφνικά έχουν εμφανίσει 5.500, οι οποίες έχουν χρόνους κάτω από τα 4 λεπτά. Όταν έχεις χρόνο στις γυναίκες κάτω από τα 4 λεπτά στα 1500 μέτρα, μπορείς να σταθείς στο παγκόσμιο επίπεδο. Αν το πας και κοντά στο 3.55, είσαι για νίκες. Δηλαδή η νίκη είναι 3.57.26 σε αυτό το meeting. Αν κάνεις κάτω από τα 3.50, κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο το έκανε η Κιπιέγκον, αυτή η καταπληκτική αθλήτρια από την Κένια, στο Eugene, το Oregon, τη μέκα του αμερικανικού στίβου, με 3.48.68 πέρυσι. Θα έχουμε και τη Βίκη Σπύρου αργότερα, στο επόμενο ημίωρο, εκτός από τον Τάκη Κουλουμπή, με τον οποίο θα συνδεθούμε στο Βερολίνο, στη Γερμανία, για να μας δίνει, είναι στην Κηφισιά, στο άλσος της Κηφισιάς, για να μας δίνει τις λεπτομέρειες. Στα 100 μέτρα και στα 100 εμπόδια έγινε το ένα αναδύση. Ειδικά στα 100 εμπόδια, το 12-14 που έκανε η Μασάι Ράσελ είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Φοβερά πράγματα σας λέω. Πάμε, έχουμε κάτι διαφημιστικό, έχουμε διαφημιστικό τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Eraspor 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
10: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
9: Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
12: Ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Era Sport 101,8.

0: Εδώ είμαστε, είχα μια εκκρεμότητα με την Σιαμέν, πολύ μικρή. Για τα 100 μέτρα των ανδρών, ο Αφρικανός, ο Κενιάτης, ο Μανιάλα, έκανε μια κούρσα 9.94 και κατάπια τους υπόλοιπους. Είναι ο αθλητής με την καλύτερη, ο καλύτερος σπρίντερ στα 100 μέτρα στην Αφρική όλων των εποχών. Και Μασάι Ράσελ που έκανε αυτό το καταπληκτικό 12.14. 12-12 είναι το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 εμπόδια στις γυναίκες. Το έκανε η Τόμπια Μουσάν, το είχε κάνει στο Γιουτζίν όταν πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2022. Άντεχε περίπου 4 χρόνια, κάτι λιγότερο. Και η Μασάι Ράσελ έκανε αυτό το καταπληκτικό 12-14 και είμαστε στην αρχή της σεζόν. Δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει αυτό το κορίτσι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καταπληκτική αθλήτρια, είναι χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού. Και πάμε στα δικά μας. Αφού σας έλεγα και για τον Μίλτο και για την Τζένκο, ο Μίλτος, όπως έλεγα και στον Κώστα Φιλιππίδη νωρίτερα, τον υπεύθυνο των αγώνων, είναι αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς. Έλειπε για καλά λόγο, για να κερδίσει ένα κομμάτι από το διαμάντι. Πάμε στη Βίκη Σπύρου που είναι στο άλσος της Κηφισιάς. Βίκη, φαντάζομαι ότι είναι πολύ ξεχωριστό το θέαμα, έτσι, και λόγω του τόπου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είμαι όμως στη Κηφισιά. Είμαι στο χάντμπολ, είμαι στο Καματερό. Είναι τρίτος τελικός της Α1 χάντμπολ γυναικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Βρισκόμαστε στο κρισιμότερο έτσι σημείο του πρωταθλήματος, καθώς η σειρά σήμερα, όπως σας είπα, είναι η τρίτη. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1 στην σειρά, πράγμα που σημαίνει ότι ο νικητής σήμερα θα κάνει ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, ο οποίος κρίνεται στις τρεις νίκες. Είμαστε στα πρώτα λεπτά του αγώνα, έχουν παιχτεί 5,5 λεπτά και η ΑΕΚ προηγείται με 3-0. Στο τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι στην έδρα του Δικεφάλου του Βορρά στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά, νικώντας με 35-29. Και έτσι λοιπόν σήμερα οι παίκτρες της ΑΕΚ θέλουν να παρουσιάσουν ένα βελτιωμένο πρόσωπο. Και μέχρι αυτή την ώρα βεβαίως το κάνουν, 4-1 το σκορ, προηγούνται. Θέλουν λοιπόν να αξιοποιήσουν και τον παράγοντα έδρα και να ζευγαρώσουν τις επιτυχίες τους στη σειρά, δεδομένου ότι στο πρώτο μάτς είχαν νικήσει με ένα γκολ διαφορά, 37-36, σε ένα σπουδαίο μάτς. Από την πλευρά του βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ της τελευταίας νίκης. Θα επιδιώξει, και αυτό θέλει βεβαίως, να επαναλάβει αυτή την εμφάνιση της Θεσσαλονίκης, για αυτό τουλάχιστον που είχε κάνει στο δεύτερο μέρος του δεύτερου τελικού, όπου είχε καταφέρει να πάρει ένα προβάδισμα 9. Βέβαια, το παιχνίδι είναι στην αρχή ακόμα. Έχει πάρα πολύ δρόμο. Πάντως, βλέπουμε ότι η ΑΕΚ έχει δώσει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι και προηγείται αυτή τη στιγμή με 4-3, μόλις μείωσε βεβαίως ο ΠΑΟΚ, είναι η διαφορά στο ένα γκολ. Στόχος λοιπόν, όπως είπα, του ΠΑΟΚ είναι να κάνει το break, το οποίο θα τους φέρει μία νίκη μακριά από τον τίτλο. Να πούμε ότι η ΑΕΚ προκρίθηκε σε τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της, κάνοντας το 2-0 στην ημιτελική σειρά των play-off απέναντι στην Αναγέννηση Άρτας. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα φέτος έχει κατακτήσει και το κύπελλο για 8η φορά, μετέχει σε τελικούς για 11η φορά, καθώς φέτος απέκλεισε με 2-1 νίκες τη Νέα Ιωνία. Yes. Ο Δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος έφτασε φέτος μέχρι και τα προημιτελικά του European Cup, όπου αποκλείστηκε από την Μπούρσα, από την ομάδα λοιπόν που είχε αποκλειστεί, που είχε αποκλείσει νωρίτερα στην ίδια διοργάνωση και την ΑΕΚ στη φάση των 32. Λοιπόν, 7-34, με την ΑΕΚ να προηγείται 5-3. Και εδώ τους οπαδούς να έχουν δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο κλίμα. Έχω δίπλα μου τον Χάρη το Μάλιο, ένας αθλητής ο οποίος έχει αφήσει πολύ βαθιά το αποτύπωμά του. Αρχηγός εθνικής ομάδας μέχρι και πέρσι, όταν πήρε και την απόφαση να πει αντίο. Ωστόσο συνεχίζει, φέτος έπαιξε στα Βρυλίσια. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει τη νέα σεζόν. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Σε βλέπουμε ότι είσαι παντού.
2: Ναι,
1: αγαπάς το χάντμπολ και σε βλέπουμε.
2: Αλήθεια, το αγαπάω. Είναι όλη μου η ζωή. Είμαι απίστευτα περήφανος αυτή την εποχή, γιατί μετά το γυναικείο χάντμπολ και το αντρικό θα είναι του χρόνου σε μια σπουδαία γυναικοργάνωση, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι για το ελληνικό χάντμπολ τα καλύτερα έρχονται. Και οι άντρες και οι γυναίκες και οι μικρές εθνικές ομάδες θα είναι σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό είμαστε όλοι περήφανοι και συγκινημένοι.
1: Νομίζω ότι, όχι νομίζω, έτσι είναι σίγουρο ότι το ελληνικό χάντμπολ είναι πλέον, ζει ιστορικές στιγμές. Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δύο εθνικές ομάδες, των ανδρών και των γυναικών, έχουν προκριθεί σε τελικές φάσεις δύο πολύ σημαντικών διοργανώσεων. Έτσι, τα κορίτσια στο Euro, το Δεκέμβρη, θα παίξουν τελική φάση στην Ατάλια της Τουρκίας και πριν από μερικές μέρες είχαμε και την απογείωση της εθνικής μας ομάδας των ανδρών στα play-off, όπου κατάφερε να κερδίσει και να πάρει την πρόκριση. Δεν ξέρω πώς νιώθεις.
2: Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτή την εποχή. Θεωρώ ότι είναι μια συνισταμένη πραγμάτων. Η Ομοσπονδία επενδύει σταδιακά και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 6-7 χρόνια, όλο και περισσότερο στις εθνικές ομάδες. Έχουν έρθει μεγάλες ομάδες στο άθλημα, το οποίο βοηθάει φυσικά. Και ας πούμε, σήμερα βλέπουμε την πλειοψηφία της εθνικής γυναικών να κοντράρεται σε ένα σπουδαίο τελικό, σε ένα γεμάτο γήπεδο. Και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.
1: Δύο σπουδαίες ομάδες, οι οποίες έχουν δώσει έτσι πολύ ωραίο ρυθμό.
0: Βίκυ,
1: ναι, Χρήστο.
0: Επειδή έχουμε καλεσμένο, έχω κι άλλον, γιατί δεν ξέρω. Αν θες, σε λίγο θα σου δώσω αμέσως πάλι το λόγο.
1: Βεβαίως. 5-3 γιατί... να πούμε λοιπόν, είναι το σκορ. Προηγείται η ΑΕΚ 9-43. Στο 9-43.
0: Ευχαριστούμε πολύ τη Βίκυ Σπύρου, η οποία είναι στο χάντμπολ. Κιουχή στο άλσος της Κηφισιάς, όπως αρχικά νόμιζα ότι θα ήταν στο meeting αλμάτων, δικό μου το λάθος, με ακούλπα. Πάμε στο Βερολίνο, που σίγουρα εκεί είναι ο Τάκης Κουλουμπής, για να παρακολουθήσει και να μεταδώσει για την ΕΡΤΙΟΣΠΟΡ μαζί με τον Τάσο Κολίτζα το παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου με τη Στουτγκάρδη. Φέτος είχαμε και το κύπελο Γερμανίας και το κύπελο Γαλλίας στα δικαιώματα. Ένα σπουδαίο μάτς παραδοσιακά στη Γερμανία, Τάκη, γίνεται στο Βερολίνο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι, υπάρχει. Γεια σε όλο τον κόσμο, να πούμε εδώ από το ηλιόλου στο Βερολίνο. Δεν ξέρω τι καιρό έχει στην Αθήνα, πάντως εδώ γίνεται.
0: Γλίτωσε
3: πραγματικά
0: στον Καταράκτη το πρωί, το μεσημέρι. Τώρα να σου πω και εγώ, επειδή είμαστε μέσα εδώ στο Ραδιομέγαρο, δεν έχω εικόνα. Αλλά okay, το μεσημέρι είχε πολύ βροχή. Εκεί ηλιόλουστο, καλές καιρικές συνθήκες, θερμοκρασία.
3: Εκεί ήταν στους 30 βαθμούς, 28 με 30
0: τόσο πολύ
3: το μεσημέρι. Τόσο πολύ, δηλαδή έβλεπες όλος ο κόσμος με κοντομάνικα. Κυρίως εμείς στο κέντρο του Βερολίνου είδαμε οπαδούς της Στουτγκάρδης, γιατί είναι μοιρασμένοι σε διάφορες πλατείες. Έτσι κι αλλιώς δεν θα υπήρχε κίνδυνος επεισοδίων, αλλά σίγουρα προκειμένου να αποφευθούν τα όποια, όχι εκτροπά, αλλά οι συναντήσεις μεταξύ των φίλων των δύο ομάδων, που κυρίως βλέπουμε πολύ καλό κόσμο, οικογένειες, αλλά καταλαβαίνει κανείς, είναι γνωστό ότι στην Γερμανία και σε όλη την κεντρική Ευρώπη η κατανάλωση της μπύρας είναι ένα θέμα. Μπορεί πιο μετά να είχαμε κάποιο είδους καυγάδες. Η αλήθεια είναι όμως ότι μέχρι τώρα βλέπουμε ένα πολύ πολιτισμένο Βερολίνο, ντυμένο στα κόκκινα και στα άσπρα, στα κόκκινα από τους οπαδούς της Μπάγερν, στα λευκά κόκκινα από τους οπαδούς της Στουτγκάρδης. Στουτγκάρδη είναι η ομάδα που κατέκτησε το κύπελο πέρυσι κόντρα στην Αρμίνια Μπίλεφελντ. Αυτό είναι το παράξενο, ότι πάει για δεύτερη φορά συνεχόμενη σε τελικό. Αυτή τη φορά όσο φαβορή ήταν πέρυσι, αλλά τόσο outsider είναι φέτος. Και απέναντί της έχει μια ομάδα που καταλαβαίνει κανείς πόσο φαβορή είναι.
0: Τάκη, πέρυσι είχε καθαρίσει η Αρμίνια όλο τον κόσμο στην έδρα της, μια ομάδα τρίτης κατηγορίας. Και πήγε η Στουτγκάρδη από το άλλο κανάλι και έκανε τη δουλειά στο Βερολίνο. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον αυτή η μάχη. Η Στουτγκάρδη είναι καλή ομάδα, έτσι να πούμε. Είναι μια ομάδα που είναι...
3: Βγήκε Champions League.
0: Ναι, είναι στο Champions League, αλλά είναι ικανή να κάνει και μεγάλα αποτελέσματα. Την έχουμε δει να χάνει παιχνίδια και στο Champions League πέρυσι, να χάνει στην τρέχουσα σεζόν, να χάνει παιχνίδια, να κερδίζει, ξέρεις, μπορεί να κερδίσει τη Juventus για παράδειγμα, όπως είχε κάνει. Δηλαδή είναι ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά ακόμα και σε αυτή την Bayern, λέω εγώ.
3: Εντάξει. Σε αυτή την Bayern, αν η Bayern είναι λίγο πιο χαλαρή, αν είναι λίγο ανυποψίαστη, αν δεν πάει...
0: Συγκυρίες θέλει, σίγουρα. Ανυποψίαστη δεν νομίζω, πιστεύω. Αλλά μπορεί οι συγκυρίες, ξέρεις, μια φάση πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, μια αποβολή.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
0: Ναι.
3: Και μιλάμε για ένα θεσμό που σε όλες τις χώρες, η τελική κυπέλλου και πόσο μάλλον στη Γερμανία, στην Αγγλία που υπολογίζεται πάρα πολύ, είναι τεράστια παράδοση που έχει σαν γεγονός, είναι πολύ πιθανό να το δούμε, ναι.
0: Η Bayern, να πούμε ότι έχει κάνει το ασύλληπτο φέτος, έτσι. Αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή μπαίνει στη βαθμολογία και το βλέπεις και δεν το πιστεύεις. 122 γκολ στο πρωτάθλημα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή κατέριψε το προηγούμενο ρεκόρ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, κατά 21 γκολ, πρέπει να ήταν 101, που είχε βεβαίως η Bayern πριν, και έχει κάνει 122 γκολ. Με έναν πολύ
3: ήθελε
0: σπουδαίο.
3: Να περάσει ένα ρεκόρ που είχε η Τωρίνο πριν από τη δεκαετία του 50, η μεγάλη Γρανάτα πριν από το δυστύχημα, που ήταν στα 126 γκολ στις μεγάλες
0: σοβαρά,
3: λίγες.
0: Δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Ποβερό.
3: Το είδα και εγώ διαβάζοντας, μην νομίζεις, γιατί και αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα, να τα ξέρεις απ' έξω, ειδικά όταν προέρχονται,
0: ότι έχουν το ξέρεις,
3: τόσο μεγάλο παρελθόν. Και κυνηγούσε αυτό, τα 4 γκολ ακόμη, το οποίο η Τωρίνο της εποχής εκείνης το πέτυχε με 4 παιχνίδια παραπάνω από την Bayern. Σίγουρα λοιπόν κατά μέσο όρο θα έχει ένα ρεκόρ όλων των εποχών σε όλες τις λίγες σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά θα το άξιζε, έτσι, γιατί αυτό που γίνεται φέτος με την Bayern νομίζω ότι είναι αδιανόητο, με τον τρόπο που δεν έχανε μάτς που τη βλέπαμε να είναι 2-0 πίσω στο 80 και να κερδίζει. Και φυσικά την πάτησε μόνο σε ένα παιχνίδι αυτό με την Paris Saint-Germain, που ίσως ήταν όμως και το πιο κρίσιμο.
0: Ναι, εντάξει, εν τέλει στο τέλος της ημέρας είναι, αλλά έδειξε καλό πρόσωπο. Αν και στο δεύτερο παιχνίδι είχε ζόρια, φαινόταν καλύτερη Παρή. Στο πρώτο είχαμε δει, παρότι έχασε με 5-4, ήταν φανταστική. Εγώ αγαπώ, θέλω να σου πω, το Βενσάν Κομπανί και ως προσωπικότητα. Είναι τρομερή προσωπικότητα, ένας πολύ σπουδαίος αρχηγός, αρχηγάρα όταν ήταν παίχτης, και ένα άτομο πολιτικά ορθό, έχει πολιτική προσωπικότητα, κοινωνικό προφίλ πολύ ενδιαφέρον, και ο λόγος του που αρθρώνει είναι σπουδαίος, εκτός του ότι αποδεικνύεται και καλός προπονητής. Γιατί δεν είναι βέβαιο ότι επειδή στην Bayern, ας πούμε, θα είσαι και καλός, υπάρχουν άλλες απαιτήσεις. Έτσι.
3: Ακριβώς, και μην ξεχνάμε ότι τον εμπιστεύθηκε από μια σεζόν που δεν ήταν καλή προηγουμένως. Αν είχε παρουσιάσει πολύ καλά δείγματα με την Burnley, υποβιβάστηκε στην Αγγλία ο Κομπανί. Παρ' όλα αυτά τον εμπιστεύθηκε από μια ομάδα που ήταν στα όρια του υποβιβασμού, μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, η Bayern. Δεν είχε ξαναδουλέψει στη ζωή του σε αυτό το επίπεδο Κομπανί, και την έβγαλε το σύλλογο ασπροπρόσωπο. Ξέρουμε όλοι τι απαιτήσεις υπάρχουν σε μια ομάδα που διοικείται από την παλιά φρουρά της Bayern, διοικείται από τον κόσμο. Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές. Το έχουμε ακούσει με μεγάλους προπονητές στο παρελθόν. Το ότι ανταπεξήλθε ο Κομπανί θα το σφραγίσει σήμερα αν κερδίσει, γιατί νομίζω ότι αν πάρει έναν από τους τρεις τίτλους δεν μπορεί να πει κανείς ότι το έργο του, άσχετα με το ποδόσφαιρο που έπαιξε, ήταν επιτυχημένο 100%, αλλά με double στη Γερμανία νομίζω ότι θα φύγει με τις καλύτερες, θα μείνει μάλλον στην Ευρωσύλλογο και θα έχει τις καλύτερες εντυπώσεις όλος ο κόσμος από εκείνον.
0: Ο Κομπανί νομίζω, φίλε, και τώρα επειδή διανύουμε και αυτές τις ημέρες, θα ήταν ιδανική επιλογή για τη City. Αλλά είναι στην Bayern Μονάχου, οπότε θα βολευτούν με Μαρέσκα κατά τα φαινόμενα. Αλλά επειδή αγαπάει και τη Manchester City, ήταν εκεί πάρα πολλά χρόνια αρχηγός, το σκεφτόμουν ότι αυτή θα ήταν η πιο καλή διάδοχη κατάσταση. Αλλά ο καθένας τραβάει. Καλά, και ο Αρτέτα θα ήταν η ακόμα πιο ενδεδειγμένη. Αλλά είναι στην Arsenal και ο άλλος είναι στην Bayern. Τέλος πάντων, εύχομαι να περάσετε ωραία, να δείτε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Θα σας ακούσουμε και θα παρακολουθήσουμε το μάτς με ενδιαφέρον. Χαιρετισμούς και στο Ντάσο.
3: Ναι, και είναι τώρα, ετοιμάζεται και εκείνος, οπότε θα τα πούμε το βράδυ με τον κόσμο, λίγο νωρίτερα από τις 9, που θα αρχίσει έτσι η τηλεοπτική μετάδοση με ένα μικρό τηλετουργικό που έχουν οι Γερμανοί.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία, Τάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, Χριστόφαρο.
0: Τάκης Κουλουμπής, ο οποίος μας μετέφερε έτσι λίγο κλίμα από Βερολίνο, εκεί όπου γίνεται σήμερα ο τελικός του κυπέλλου Γερμανίας, ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ στις 9 το βράδυ θα έχετε τη δυνατότητα, και υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Θα τα πω μετά, αφού κάνουμε μια νέα σύνδεση για να δούμε πού βρίσκεται, γιατί υπάρχει ανατροπή εδώ, βλέπω, Βίκη Σπύρου, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει δυναμικά από ένα σημείο και μετά. Σ' ακούμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μπορεί η ΑΕΚ να μπει και να προσπάθησε να δώσει έτσι ένα γρήγορο ρυθμό, να βάλει, έβαλε κάποια γρήγορα γκολ στο ξεκίνημα. Προσπάθησε λοιπόν έτσι να παίξει ένα γρήγορο χάτμπολ. Όμως σταδιακά μετά το 10, ο ΠΑΟΚ έκανε τη δική του αντεπίθεση και κατάφερε λοιπόν σιγά σιγά να περάσει μπροστά, όχι απλά να καλύψει τη διαφορά, αλλά να περάσει και μπροστά. Προηγείται λοιπόν τώρα 8-5 ο ΠΑΟΚ. Λίγο νωρίτερα είχαμε μία αποβολή με κόκκινη κάρτα της Ζένελη, της Έρικα Ζένελη, και είναι ίντερ της ΑΕΚ. Και υπήρξε έτσι μία ένταση γενικότερα. Θα έλεγα ότι τα πνεύματα έχουν ανάψει, Χάρη Μάλιο, έτσι.
2: Ναι, είναι η αλήθεια. Βλέπουμε ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, με ωραίο ρυθμό. Νομίζω ότι βλέπουμε πάρα πολύ σκληρές μονομαχίες, εναλλαγές στο σκορ. Είδαμε και τώρα μια αποβολή της Έρικα Τζενέλη, η οποία είναι και αρχηγός της ομάδας ΣΑΕΚ. Προς το παρόν φάνηκε να επηρεάζει λίγο την ομάδα και να κάνει ένα μικρό σερίο ΠΑΟ. Και τώρα νομίζω ότι θα δούμε ακόμα περισσότερες μάχες και ένα σπουδαίο υπόλοιπο του παιχνιδιού.
1: Νιώθω ότι θα γίνει ό,τι έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή και οι δύο ομάδες θέλουν πάρα πολύ να φτάσουν να πανηγυρίσουν τον τίτλο, οπότε θεωρώ ότι είναι τέρμπι ούτως ή άλλως, έτσι από την αρχή. Και βλέπουμε λοιπόν ότι και σήμερα εδώ τα πράγματα κάπως έτσι εξελίσσονται.
2: Ναι, ναι, οι μικρές λεπτομέρειες θα κρίνουν το παιχνίδι, οι ειδικές καταστάσεις που λέμε και εμείς στο χάτμπολ, οι δίλεπτες αποβολές, ποιος θα τις εκμεταλλευτεί. Στο προηγούμενο παιχνίδι τις εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ, στο πρώτο η ΑΕΚ, και ως τώρα βλέπουμε τις έδρες να παίζουν καθοριστικό ρόλο.
1: Εδώ λοιπόν είπες ότι είναι πραγματικά στις λεπτομέρειες, και λεπτομέρειες που κρίνονται λοιπόν, στην ψυχραιμία.
2: Νομίζω ότι όποια ομάδα δείξει συνέπεια στο αγωνιστικό της πλάνο, συγγνώμη, και δεν επηρεαστεί από τις καταστάσεις, θα είναι και η νικήτρια του παιχνιδιού.
1: Πάντως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να παίζεται έτσι ένα πολύ σύγχρονο χάτμπολ, γρήγορο, με γρήγορες αντεπιθέσεις, με εφνιδιασμούς.
2: Ναι, είναι η αλήθεια ότι αυτό θα έλεγα είναι και έργο των προπονητών. Έχουν τα τελευταία χρόνια κάποιοι προπονητές έρθει στο άθλημα, οι οποίοι είναι νεαροί σε ηλικία, και νομίζω πέσουν ρόλο σε αυτό.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εξακολουθεί ο ΠΑΟΚ να είναι μπροστά, 9-6, 15 και 41. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρα εδώ στο κλειστό του Καματερού. Αρκετός ο κόσμος εδώ που προσπαθεί να στηρίξει τα κορίτσια εδώ της ΑΕΚ. 6-9 λοιπόν τώρα για την ΑΕΚ. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είπαμε ότι είναι ένα ντέρμπι, είναι ο τρίτος τελικός. Θέλω να σε ρωτήσω, μιλούσαμε λίγο νωρίτερα και για την πρόκριση της εθνικής ομάδας των ανδρών. Εσύ λοιπόν ήσουν πάρα πολλά χρόνια παίκτης στην εθνική ομάδα, και θα έλεγα ότι ήσουν πάντα στο μετέχμιο και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και για το Παγκόσμιο. Ήσουν ένα χρόνο μπρος, ένα χρόνο πίσω, και τελικά δεν κατάφερες να είσαι στις μεγάλες διοργανώσεις.
2: Εντάξει, εμείς πριν δύο χρόνια πήγαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στο Euro. Νομίζω αυτό ήταν το turning point. Παρ' όλα αυτά θα ξαναπώ ότι όλα είναι μια συνισταμένη πραγμάτων. Πολλά παιδιά τα οποία τώρα απαρτούν στην εθνική ομάδα είναι νεαρά. Η Ομοσπονδία και το άθλημα έχει επενδύσει πάνω τους και βλέπουμε αυτή την επένδυση να ανταποδίδει τους καρπούς.
1: Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Παιδιά νέα έρχονται, πλαισιώνουν τις ομάδες και κατ' επέκταση την εθνική ομάδα.
2: Ναι, νομίζω ότι τώρα είναι το κατάλληλο σημείο για εμάς ώστε να έρθουν ακόμα περισσότερα παιδιά στο άθλημα. Βέβαια, εδώ να σημειώσω για ακόμα μια φορά ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στο κομμάτι των γηπέδων για εμάς. Δεν θα σταματάμε να το λέμε. Εγώ έπαιξα 17 χρόνια στα μάτια στην εθνική ομάδα και ακόμα η εθνική ομάδα δεν έχει το δικό της σπίτι. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Άρα, ακόμα και 1000 παιδάκια να φέρουμε αύριο, πού θα τις κρατήσουμε, σε ποιο γήπεδο θα τα βάλουμε. Αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα το οποίο ευελπιστώ να λυθεί στο άμεσο μέλλον και να αποκτήσουμε έστω ένα γήπεδο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη για τις εθνικές ομάδες.
1: Αυτό είναι πραγματικά τεράστιο το θέμα των γηπέδων σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο χάτμπολ. Που εντάξει, πραγματικά θα πρέπει οι υπεύθυνοι να το δουν και να ενσκύψουν, γιατί πραγματικά αν δεν έχεις γήπεδα πώς θα θες να κάνεις ανάπτυξη, έτσι.
2: Ναι, χωρίς να ευλογήσω τα γένια μας, νομίζω ότι είμαστε καθαρά αδικημένο άθλημα, καθώς από ό,τι είδαμε και πρόσφατα στην έκθεση από το Υπούρος, το χάντμπολ μπαίνει μόνο στο 15% των γηπέδων σε όλη την Ελλάδα, ενώ το μπάσκετ αντίστοιχο 90. Η διαφορά είναι σοκαριστική, όπως θα καταλάβετε.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πολύ γρήγορος ο ρυθμός στο παιχνίδι. Πολλές αντεπιθέσεις. Βέβαια, βλέπω ότι η ΑΕΚ λίγο δυσκολεύεται να φτάσει στο τέρμα.
2: Είναι εμφανώς επηρεασμένη από την κόκκινη κάρτα. Νομίζω έχει χάσει εντελώς το μυαλό της. Το βλέπουμε αυτό, αποτυπώνεται. Δεν έχει καλές εκτελέσεις στο ρυθμό. Νομίζω είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο για να μην μείνει με περισσότερα γκολ πίσω. Αλλά θεωρώ ότι θα ανακάμψει, θα επανέλθει, καθώς ακόμα δεν έχουμε συμπληρώσει ούτε τα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού.
1: Να πούμε ότι η ΑΕΚ είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που μετέχει σε τελική φάση.
2: Ναι, σωστά, και είναι τεράστια υπέρβαση, καθώς είχαμε και μια πολύ αξιόλογη ομάδα της Νέας Ιωνίας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο έμπειρος, έχει κατακτήσει αρκετά τρόπαια. Παρ' όλα αυτά, όπως είδαμε, βρισκόμαστε στο 1-1 και μέχρι να συμπληρώσει τις τρεις νίκες τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Λοιπόν, 16 τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μεγάλωσε την διαφορά στα 4 γκολ. Είμαστε στο 18-34, εδώ λοιπόν από το κλειστό του Καματερού.
0: Οπότε,
1: Χρήστο, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο.
0: Ναι, θα επιστρέψουμε σε λίγο, Βίκη. Σε ευχαριστούμε για την ώρα. Ακούσαμε τη Βίκη Σπύρου που μας περιγράφει μαζί με τον άνθρωπο που είναι μαζί της, μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες για το παιχνίδι και για το χάρμπολο γενικότερα, πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία συμβαίνουν γύρω από το συγκεκριμένο άθλημα. Ακούσαμε τον Τάκη Κουλουμπή να μας μιλάει για το τελικό του κυπέλου Γερμανίας, Bayern Μονάχου Στουτγκάρδη. Έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Έχουμε την τελευταία αγωνιστική στην Ισπανία που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα παιχνίδια είναι τα εξής, είναι 10 όλα τα μάτσα. Αλαβές, Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια, Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Μεγάλο ενδιαφέρον στο κομμάτι της σωτηρίας, με την Μαγιόρκα να είναι στην πιο δύσκολη θέση και την Τζιρόνα από τις υπόλοιπες ομάδες. Οι συγκεκριμένες θέλουν να κερδίσουν. Η Τζιρόνα, αν κερδίσει την Έλτσε, σώζει την παρτίδα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Η Μαγιόρκα χρειάζεται και να πάρει νίκη αλλά και μια σειρά άλλων αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα παιχνίδια. Εδώ μπορεί μια ομάδα να υποβιβαστεί ακόμη και με 42 βαθμούς στην Ισπανία, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα την τελευταία στιγμή. Δηλαδή η Τζιρόνα είναι στη ζώνη 40 βαθμούς, η Μαγιόρκα 39, η Οβιέδο έχει πέσει ήδη στους 29, η Μαγιόρκα παίζει μέσα με την Οβιέδο στην έδρα της. Αν θεωρήσουμε ότι θα πάει στους 42 βαθμούς, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι και με αυτό το αποτέλεσμα θα σωθεί, γιατί και στις ισοβαθμίες έχει προβλήματα. Εδώ δεν μπορούμε να μπούμε να σας πω αναλυτικά, παρότι τα έχω τι χρειάζεται κάθε ομάδα, νομίζω δεν μπορούμε να τα συγκρατήσουμε γιατί είναι πάρα πολλές ισοβαθμίες. Στην Ιταλία έχουμε παιχνίδια τα οποία δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον σήμερα, όπως ήταν και το χθεσινό, το παιχνίδι της Φιωρεντίνα με την Αταλάντα στο 1-1. Σήμερα έχουμε την Μπολόνια, η οποία δεν μπορεί να φτάσει στην Αταλάντα για την Ευρώπη, που υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ίντερ στις 7 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Στις 10 παρατέταρτο το Τιλάτσιο, που είναι σίγουρα εκτός Ευρώπης, με την Πίζα, η οποία είναι τελευταία στο πρωτάθλημα και έχει υποβιβαστεί από τώρα. Βέβαια, να σας πω ότι σε 2 λεπτά ξεκινάει το μεγάλο μάτς των εγγυημένων 110 εκατομμυρίων λιρών, τόσα είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα που ξεκινάς η αφετηρία όταν είσαι στην Premier League, και από εκεί και πέρα είναι και άλλα μπόνους. Παίζει Hull με τη Middlesbrough και όχι με τη Southampton, γιατί έγινε αυτό το φοβερό Spygate, όπου για πρώτη φορά αποκλείστηκε η ομάδα η Southampton από τα play-off λόγω κατασκοπίας που έκανε απέναντι σε τρεις ομάδες. Έκανε και απέναντι στην Ipswich και απέναντι στην Oxford, αλλά το κυριότερο έκανε απέναντι στη Middlesbrough, την οποία κέρδισε στον ημιτελικό των play-off για την τρίτη θέση στη Championship. Οπότε τιμωρήθηκε από μια ανεξάρτητη επιτροπή και η Middlesbrough παίζει απόψε στο τελικό για το ποια από τις δύο ομάδες, η Hull ή η Middlesbrough, θα ανέβει στην πρώτη κατηγορία, στην Premier League. Μουσική. Λοιπόν, ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι μαζί εδώ στο στούντιο για να αναλάβει δράση. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Γεια σου, Χρήστο, γεια σου.
0: Τι έγινε, όλα καλά, όλα και καλά. Γυαλάκι.
4: Μπήκαμε στα κρίσιμες ηλικίες της προειδοποίησης.
0: Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, που είμαστε νέα παιδιά, δεν
4: σωστό,
0: έχουμε τέτοια.
4: Εσύ κράτιασε, τι να κάνω.
0: Βλέπεις, με κρατάει το βόλεϊ ζωντανό, φίλε. Πηγαίνω εκεί πέρα και σένα, αφού είσαι βολεϊκός.
4: Ναι, εντάξει, έχουμε γίνει βολεϊκοί τα τελευταία.
0: Ναι, ήθελα τώρα να βγάλω, δεν προλάβα, μας πήρε ο χρόνος από κάτω να μιλήσουμε και λίγο βόλεϊ, να δούμε τις εθνικές ομάδες που ξεκινάνε. Τι καλοκαίρι είναι αυτό.
4: Τα πάντα.
0: Με
4: τα
0: μουντιάλ, πάντα, με στίβο, με βόλεϊ, εθνικές ομάδες. Τα πάντα όλα.
4: Σ' άκουγα την πρώτη μια μισή ώρα της εκπομπής την αφιέρωσες πολύ στο στίβο.
0: Έπρεπε ρε εσύ, ναι. Κάποια στιγμή πρέπει.
4: Ναι, λοιπόν, έχει κάνει μεγάλη επίδοση έτσι κι αλλιώς, όπως
0: 46,
4: είπες. Το 46
0: ο Μίλτος, ναι. Το καταπληκτικό είναι ότι δεν την έδειξαν ποτέ αυτή την επίδοση.
4: Δεν την έδειξαν, ούτε σε επανάληψη.
0: Έδωσα, όχι, τίποτα.
4: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Τώρα ξέρω, με παίρνουν τα παιδιά από την τηλεόραση γιατί θέλουν να κάνουν θέμα στο δελτίο ειδήσεων και ψάχνουν να βρουν την προσπάθεια 846 που δεν υπάρχει. Τηλεοπτικά.
4: Αγνοείται το άλμα.
0: Δηλαδή δεν γίνεται. Αφού κράτησα τη μετάδοση λίγο παραπάνω, να φανταστείτε, ναι. Αφού είχε τελειώσει, πάει στον κόσμο εκεί που όταν δείχνει κόσμο πρέπει να κάνεις αποφώνηση και δείχνει τα highlight της ημέρας. Και λέω θα το κρατήσω, μπας και δείξει το Μίλτο.
4: Ναι.
0: Και δείχνει μόνο τη μικρή Κινεζούλα, η οποία έκανε ένα καταπληκτικό στον ακοντισμό και κλείσαμε με τα κλάματά της και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Μάλιστα κάποια στιγμή, Γιάννη, άρχισα να αμφιβάλλω. Λέω, μήπως το έδειξε το άλμα την ώρα που κοίταζα στα χαρτιά μου.
4: Όχι,
0: γιατί τώρα
4: βλέπω...
0: όταν κάνεις και 15 αγωνίσματα, έχεις τα χαρτιά σου, έχεις τον υπολογιστή και κοιτάς.
4: Ναι.
0: Λέω, μήπως τη δείξανε σφήνα και την έχασα. Κοίταζα τα χαρτιά. Λέω, τέλος πάντων, πάμε στα διαφημιστικά.
4: Να πω πριν πάμε στα διαφημιστικά στον Αποστόλη που... στέλνει έτσι την κριτική του για την ΕΡΤ ότι δεν έχει δείξει ούτε ένα από τα τρία άλματα που έκανε. Δεν φταίει η ΕΡΤ αυτό.
0: Καταρχάς έκανε δύο άλματα, ναι. Και το ένα το έδειξε. Δεν το κάνει, δεν είναι η κάλυψη τηλεοπτική στην ΕΡΤ. Αν είχαμε, στέλναμε κάμερες, ό,τι παίρνουμε είναι, φίλε. Έτσι. Ξέρεις, πετάει. Όταν δεν ξέρεις, φίλε, κάτι, ρώτα του. Δεν το κάνει η ΕΡΤ αυτό. Λοιπόν, άντε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Ακούτε, Eraspor.
4: Συνεχίζουμε 5 και 34 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Βιβίνη Γολοπούλου, δημοσιογράφη και επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας. Σε εξέλιξη ο τρίτος τέλικος του πρωταθλήματος handball των γυναικών, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, οι σιρένες το 1-1. Άκουγα και νωρίτερα τη Βίκη Σπύρου που είπε ότι όποια ομάδα κερδίσει αποκτά ένα σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Ο πρωταθλητής, πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες. Για πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα να δούμε πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος του ημιχρόνου στο παιχνίδι. Γεια σου Βίκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα εδώ από το Καματερό. Τρίτος λοιπόν τελικός της Α1 Handball γυναικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 13-11. Ένα παιχνίδι το οποίο βλέπουμε πάρα πολλές αλλαγές στο σκορ. Ενώ η ΑΕΚ ξεκίνησε στο πρώτο δεκάλεπτο και έδειχνε να είναι εκείνη η οποία ήθελε να δώσει το δικό της ρυθμό και να μπορέσει να ελέγξει το παιχνίδι. Συνέχεια όμως, πολύ γρήγορα ο ΠΑΟΚ πήρε τα ηνία του παιχνιδιού, κατάφερε να προηγηθεί, έφτασε μάλιστα και μια διαφορά στο σύν 6, αλλά σιγά σιγά τώρα, στα τελευταία 4 λεπτά, βλέπουμε ότι σιγά σιγά ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, βλέπουμε να αναθερμαίνεται κιόλας. Είχε δοθεί νωρίτερα και μία κόκκινη κάρτα στην Ζανέλ, στην αρχικό της ΑΕΚ, που αυτό φάνηκε να επηρεάζει, θα έλεγα, αρκετά τις παίκτρες της ΑΕΚ. Πώς το βλέπεις, Χάρη Μάλιο?
13: Ναι, νομίζω ότι πέρασε το διάστημα της ΑΕΚ, η οποία είχε μία κάμψη μετά την κόκκινη κάρτα. Έχει κάνει ένα 4-0, έχει επανέλθει. Ο ΠΑΟΚ κάνει κάποια πολύ εύκολα λάθη στην επίθεση προς το παρόν και σε συνδυασμό με τις αποκρούσεις της βραζιλιάνας τερματοφύλακας της ΑΕΚ κατάφερε και ανέκαμψε. Νομίζω θα είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι μέχρι το τέλος και θα κριθεί πραγματικά στη λεπτομέρεια.
1: Αυτό το βλέπουμε λοιπόν. Το βλέπουμε και το βλέπουμε από τα πρώτα λεπτά. Αυτές οι εναλλαγές είναι ένα μεγάλο πραγματικά ντέρμπι. Και τώρα η ΑΕΚ μειώνει σε 13-12. Στον γκολ λοιπόν η διαφορά αρχίζει σιγά σιγά και αποκτά άλλο ενδιαφέρον. Λίγο πριν τα κορίτσια πάνε στα αποδυτήρια. 14-12 τώρα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Θέλουν βεβαίως να μία από τις δύο ομάδες να πάρει το προβάδισμα. Όπως πολύ σωστά είπες Γιάννη, είμαστε στο 1-1 αυτή τη στιγμή στην σειρά και η ομάδα που θα κερδίσει σήμερα θα πάρει προβάδισμα βεβαίως για την υπόθεση τίτλου, η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες. Το επόμενο παιχνίδι βεβαίως θα μετά από εδώ θα πάει στην Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του Χάτουλ. Θα δούμε λοιπόν ποια από τις ομάδες σήμερα θα μπορέσει να φύγει με το ροζ φιλοαγώνα. 14-12 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Μεγάλες μάχες, γρήγορο handball, Χάρη.
13: Ναι, ναι, πολύ γρήγορο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι στα τελευταία 10 λεπτά. Και βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ ανταπεξήλθε αυτό το δύσκολο διάστημα με δύο γρήγορα γκολ και θα πάει με το προβάδισμα στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ έχει την τελευταία επίθεση και είναι καθοριστικό αυτό το σημείο να πετύχει ένα γκολ, να πάει με όσο το δυνατόν μικρότερη διαφορά στο κλείσιμο του ημιχρόνου. Να πούμε ότι έχουμε δει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίες αποκρούσεις, ωραίες συνεργασίες και γενικά έχει ένα πολύ ωραίο ρυθμό.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. 15-12 λοιπόν μπροστά και τώρα 13-15 για την ΑΕΚ στην εκπνοή του χρόνου. Δύο γκολ λοιπόν διαφορά. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως αυτό δεν μπορείς να πει κανείς ότι είναι μια διαφορά ασφαλείας. Έχουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο μπροστά μας που μπορούμε πραγματικά να δούμε τα πάντα.
13: Φυσικά τα δύο γκολ στο handball μπορούν να εξανεμιστούν σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Που μπορούμε πραγματικά να δούμε τα πάντα.
13: Φυσικά τα δύο γκολ στο handball μπορούν να εξανεμιστούν σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Έτσι είναι ακριβώς.

0: Χάρη, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι.
1: Όχι, απλά θα έλεγα ότι για ένα ακόμα παιχνίδι, όπως και στο πρώτο, η Παϊζίνιο, η Playmaker της ΑΕΚ, κρατάει την ομάδα με καθοριστικές ενέργειες και νομίζω ότι είναι ένας κύριος παράγοντας για τον οποίο η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή επανήλθε μετά τα 6 γκολ που ήταν πίσω.
0: Η ΑΕΚ, να πούμε, η οποία αγωνίζεται με 6 Βραζιλιάνες, έτσι.
1: Ναι, ναι, και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές ξένες αθλήτριες, οι οποίες έχουν, είναι η αλήθεια, προσδώσει ένα διαφορετικό επίπεδο φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Αυτά προς το παρόν, Γιάννη. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 13-15. Μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, θα είμαστε και πάλι λίγο αργότερα με το δεύτερο.
2: Ευχαριστούμε, Βίκη. 15-13. Ευχαριστούμε φυσικά και τον κύριο Μάντιο που είναι στο σχόλιο. 15-13 προηγεί το ΠΑΟΚ με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο Καματέρο είναι ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος χάντμπολ των γυναικών. Ένα-ένα η σειρά. Θυμίζω και πάλι η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες κατακτά τον τίτλο του πρωταθλητή. Θυμίζουμε και πάλι την κορυφαία επίδοση, μάλλον την ισοφάριση της κορυφαίας επίδοσης της χρονιάς από τον Μίλτο Τεντόγλου με 8-46 στη Σιαμέν της Κίνας. Αγώνας για τον Diamond League. Φυσικά ο Τεντόγλου σήμερα κατέκτησε την πρώτη θέση. Στην δεύτερη θέση ο Τζαμαϊκανός Τατζέι Γκέιλ με 8-32. Τρίτος ο Βουλγαρός Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ με 8-29. Και τέταρτος ο Ιταλός Ματία Φρουλάνη με 8-28.

Πάμε να δούμε κάποιες ειδησούλες που έρχονται από τον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από το μπάσκετ που είναι στο επίκεντρο βέβαια, καθώς ο Ολυμπιακός αύριο στον τελικό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτη σε 9 η ώρα το βράδυ στο Telecom Center θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι που χθες με πολύ καλή άμυνα πέταξαν εκτός την κάτοχο του τίτλου, Φενερμπαχτσέ. Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέταξε την Βαλένθια στον Ισπανικό εμφύλιο. Η ομάδα της Μαδρίτης βέβαια με πολλά προβλήματα, χωρίς Ταβάρες, χωρίς και άλλους δύο παίχτες, με τον Καρούμπο να τραυματίζεται και αυτός χτες, ουσιαστικά χωρίς ψηλούς, θα είναι αύριο στον τελικό με τον Ολυμπιακό, θα παραταχθεί. Πάμε να δούμε στον Ερυθρό Αστέρα που ο Σάσα Ομπράντοβιτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας του Βελεγράδιου και την θέση του μέχρι το τέλος της σεζόν θα πάρει ένας παλιός μας γνώριμος, ο Μίλαν Τόμιτς. Αυτό αναφέρεται στο δημοσίευμα της Meridian, σερβικής εφημερίδας, και γράφει ότι ο λόγος απομάκρυνσης του Σάσα Ομπράντοβιτς είναι η πολύ κακή ομάδα που έδειξε, η πολύ κακή εικόνα, συγγνώμη, που έδειξε η ομάδα στα παιχνίδια με την Παρτιζάν. Είναι ντέρμπι μεγάλα του Βελιγραδίου, το Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν. Ο Παρτιζάν είναι Ερυθρός Αστέρας και αν κάτι πάει στραβά υπάρχουν και οι παρενέργειες, όπως τώρα με την απομάκρυνση του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Έλα ρε Αποστόλη, συνεχίζεις τώρα κι εσύ, είναι δυνατόν. Ευχαριστώ τον Γιώργο για τα καλά του λόγια. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Και κρίμα που δεν το πήραν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ στις άλλες διοργανώσεις. Η ΑΕΚ στο Champions League, στο Basketball Champions League, και ο ΠΑΟΚ στο FIBA Euro Cup. Άρα τα μηνύματα δεν τα, το άλλο το υπόλοιπο μήνυμα, το εγκομιαστικό, δεν το διαβάζω, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάντως πολύ για τα καλά σου λόγια. Είπαμε σε εξέλιξη από αγωνιστικής πλευράς, τώρα έχουμε την αναμέτρηση που είναι στο ημίχρονο στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος handball των γυναικών, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 13-15. Στις 7 και 4 στο Σεράφιο, ο Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης είναι ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος. Όποια ομάδα κερδίσει παίρνει την πρόκριση για τους τελικούς, εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός. 1-1 είναι η σειρά. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το πρώτο παιχνίδι στο Σεράφιο, ο Απόλλωνας ισοφάρισε στο δεύτερο μάτς.

Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, πόρτ και το μήνυμά σας, το 54-160, με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, 12 λεπτά του ευρώ. Δηλαδή, μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας, eraspor@papakir.gr και φυσικά μέσω του Viber, ο τρόπος είναι γνωστός και είναι ένα μέσο που έχει κερδίσει κατά κράτος όλους τους υπόλοιπους από τότε που μπήκε στη ζωή μας. Και φυσικά όσοι με έχετε φίλο στο Facebook και στο Messenger, περιμένω τα μηνύματά σας. Έχουμε την τελευταία αγωνιστική στην La Liga της Ισπανίας. Εκεί έχει κριθεί ο πρωταθλητής. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε τον τίτλο. Όμως θα έχουμε μάχη για τον υποβιβασμό. Αυτή την ώρα σε δυσμένη θέση είναι η Χιρόνα και η Μαγιόρκα. Στους 40 η Χιρόνα, στους 39 η Μαγιόρκα, πιο πάνω η Έλτσε, η Οσασούνα και η Λεβάντε με 42 βαθμούς, 43 έχει η Σεβίλη και Αλαβές. Τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής την ίδια ώρα όλα στις 10 το βράδυ: Αλαβές Ραγιό Βαγεκάνο Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσίεδα, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικο Πλεμπάο, Χετάφε Οσάσουνα και Χίρονα Έλτσε. Συμπληρώνεται σιγά σιγά το πρώτο 20 λεπτό στα παιχνίδια ανόδου της Championship της Αγγλίας, παιχνίδια ανόδου για την Premier League. Όποια ομάδα κερδίσει εξασφαλίζει εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία. Hull Midlesbrough μπρος το 0-0, είπαμε, πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης.

τη Νέα Γιαννέστρου πλέον. Νίκος, Νίκο μου, νομίζω ότι τα τυπικά έχουν απομείνει για να ανακοινωθεί επίσημα από τον Παναθηναϊκό η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Πράσινων από τον Δάνο. Έξι παρά 10 η ώρα, 5 και 50, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε και πάλι εδώ. Ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο στο Καματερό του τρίτου τελικού του πρωταθλήματος handball των γυναικών. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 13-15, θα πάμε και πάλι σε λίγο στη Βίκη Σπύρου να μας δίνει στιγμές από την αναμέτρηση.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Ρασπόρ, μπαλά κι άλλα. Είπαμε, υπάρχει η αγωνιστική δράση σήμερα. Υπάρχουν παιχνίδια και στο χάντμπολ των γυναικών και στο πόλο. Υπάρχει φυσικά το τελικό του κυπέλου Γερμανίας. Ένα παιχνίδι που, επαναλαμβάνω, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2 Σπορ. Στις 9 η ώρα Bayern Μονάχου Στουτγκάρδη. Αλλά το ενδιαφέρον, το μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά των φιλάθλων, των Ελληνών φιλάθλων, είναι στην αυριανή μέρα, στις 9 η ώρα το βράδυ, αύριο Κυριακή, στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης ξανασυναντιούνται στον τελικό μετά από 3 χρόνια.

ένα telecom center που θα είναι κατάμεστο από τους φίλους του Ολυμπιακού. Χθες είχαμε τα γνωστά γεγονότα, βγάλε ανακοίνωση η White Veil που έχει, είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Telecom Center, του ΟΑΚΑ, και με ανακοίνωσή της εκφράζει την αγανάκτηση για τις σκηνές στους ημιτελικούς. Με τεράστια αγανάκτηση υποχρεούμαστε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους για όλα όσα έλαβαν χώρα χθες στο πλαίσιο του Final Four εξαιτίας των παραλήψεων της διοργανώτριας αρχής της Ευρωλίγκα. Στις εγκαταστάσεις εισήλθαν χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήρια και χωρίς ταυτοποίηση σε πλήρη παράβαση του νόμου. Η White Veil συνεχίζει και αναφέρει ότι μας έδωσαν λανθασμένα δεδομένα προς φόρτωση στα τουρνικέ, με αποτέλεσμα να περνούν ανεξέλεκτα άτομα επί ώρα, και στις εύλογες διαμαρτυρίες των security όργανα της Ευρωλίγκα τους επέβαλαν να αποδέχονται τον μη έλεγχο. Υπήρξε υπέρμετρη καθυστέρηση στην παράδοση των εισιτηρίων στους δικαιούχους θεατές, καθώς κατά το χρόνο ανοίγματος των θυρών του γηπέδου εξακολουθούσαν να υπάρχουν πρόσωπα που δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια εισόδου τους, ενώ αρκετά πρόσωπα ουδέποτε έλαβαν εισιτήριο για το οποίο είχαν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο. Η αντίδραση στο τεχνικό αυτό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Ευρωλίγκα, ήταν να δώσει ο security manager της Ευρωλίγκα οδηγία να επιτραπεί πολυάριθμα άτομα μη εξουσιοδοτημένοι. Σε πολυάριθμα άτομα μη εξουσιοδοτημένη είσοδος χωρίς έγκυρο εισιτήριο. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι ολόκληρες ομάδες προσώπων εισήλθαν παρανόμως χωρίς έλεγχο, επαλήθευση ή οποιαδήποτε διαδικασία ταυτοποίησης. Μάλιστα, βρέθηκαν εισιτήρια εκδοθέντα από την Ευρωλίγκα, τα οποία δεν αντιστοιχούσαν καν σε υπαρκτές θέσεις και σειρές. Δεν εκδόθηκαν ποτέ οι διαπιστεύσεις που έπρεπε, με συνέπεια ακόμα και ο επικεφαλής της εταιρείας των security να μην πάρει ποτέ διαπίστευση και έτσι να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά το προσωπικό. Υπήρξαν λανθασμένες διαπιστεύσεις, οι άνθρωποι που επιτρέπονταν πλαισίων του αγωνιστικού χώρου ήταν υπερβολικά πολλοί, το οποίο θα ήταν καταστροφικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι καθυστερήσεις σε εισιτήρια, οι αλλαγές στα σχέδια ασφαλείας και στο πρόγραμμα της εκδήλωσης όλα την τελευταία στιγμή προκάλεσαν ασυνεννοησίες, μη ροή της πληροφορίας και συνεχή σύγχυση. Δεν εκφωνήθηκαν προειδοποιήσεις σε επικίνδυνες συμπεριφορές φιλάθλων που καβαλούσαν τα κάγκελα στα ανώτερα επίπεδα, κρέμονταν στα μπαλκόνια και κινδύνευαν. Οι κλίμακες και οι έξοδοι ασφαλείας ήταν όλες κατηλημένες ασφυκτικά από υπεράριθμους, δημιουργώντας τεράστιο θέμα ασφαλείας, καθώς οι security δεν μπορούσαν να ανοίξουν χώρους και να ελέγχουν. Αντικείμενα από συνεργεία είχαν μείνει σε διαδρόμους εκτεθειμένα, αποτελώντας εν δυνάμει όπλα, και κλείνει η ανακοίνωση ότι όλα τα ανωτέρα είναι ενδεικτικά παραδείγματα προχειρότητας χωρίς προηγούμενο. Εν όψη του τελικού της Κυριακής δεν πρέπει να επαναληφθεί το παραμικρό από τα ανωτέρω. Η Ευρωλίγκα οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων και κυρίως της νομιμότητας, κλείνει η ανακοίνωση της White Veil.

0: Λοιπόν, Νικόλας λέει καλησπέρα σε όλους. Από περιέργεια μπήκα στο AI και έκανα κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τον αυριανό τελικό. Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι το AI αναγνωρίζει ως πλεονέκτημα για τη Ρεάλ το άναρχο παιχνίδι. Ποια είναι η άποψή σας? Η άποψή μου είναι ότι το Ολυμπιακός είναι το πολύ μεγάλο φαβορί και θεωρώ ότι θα κάνει πάρτι κυρίως κάτω από την ρακέτα, καθώς η ψηλή του Ολυμπιακού που έτσι και αλλιώς υπερτερούσαν σε σχέση με τους ψηλούς της Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα η διαφορά είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει ψηλούς, οπότε θα κάνει πάρτι κάτω από τη ρακέτα ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι δεδομένο, να το ξέρετε, και έτσι νομίζω ότι θα προσεγγίσει το παιχνίδι, την αναμέτρηση και ο coach Μπαρτζόκας. Πάμε σε διαφημιστικά, ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να πάμε στο Καματερό, καθώς εκεί έχει πάρει φωτιά ο τρίτος τελικός.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Era Sport 101,8.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε Ρασπορ, Μπαλακιάλα, Γαβρί Ρεμούνδο στην κονσόλα του ήχου, Βιβίνη Νικολοπούλου, δημοσιογράφη και Μέλα Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Σε ευχαριστώ, Φέδωνα, για την διόρθωση. Έχεις δίκιο. Παραθρομής μου, ξέφυγε. Μέσα στη ρακέτα, όχι κάτω από τη ρακέτα. Εκεί που υπερτερεί, όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός κατά πολύ, καθώς η Real Madrid της έχει μείνει πλέον χωρίς ψηλούς.

Για να δούμε τι γίνεται και στον τελικό της Championship, τον τελικό που δίνει ένα εισιτήριο για την Premier League. 37ο λεπτό, χωρίς σκορ μέχρι στιγμής. Χαλ Μίτλεσμπρο είναι στο 0-0.

Ο Αλέξανδρος λέει ότι ήταν οφθαλμοφανές ότι ήταν υπεράριθμοι οπαδοί και με μία ματιά λέει το έβλεπες ότι ήταν γεμάτα τα σκαλιά.

0: Λοιπόν, για πάμε μια βόλτα μέχρι το Καματερό, γιατί συνεχίζεται το ντέρμπι στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 των γυναικών. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Βίκε Σπυρού. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Βίκε Σπυρού.
1: Ναι, βεβαίως, σας ακούω. Γεια σας και πάλι λοιπόν εδώ από το Καματερό, εδώ που εξελίσσεται ο τρίτος τελικός της Α1 handball των γυναικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Βρισκόμαστε στο 46ο λεπτό του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται σταθερά 2 γκολ μπροστά, 24-22, ένα πραγματικά αμφίροπο παιχνίδι από την αρχή μέχρι και αυτή την ώρα. Ωστόσο, χαρίζει υψηλό θέαμα. Θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι διαφήμιση για το ελληνικό χάντμπολ. Πολύ γρήγορο, πολύ γρήγορες φάσεις, γρήγορες επιθέσεις, ατσάλινες άμυνες. Θα έλεγα ότι τα κορίτσια κυριολεκτικά τα δίνουν όλα εδώ μέσα στο γήπεδο σήμερα. Να σας πω λοιπόν ότι η ΑΕΚ μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο μάτς. Στα πρώτα λεπτά κατάφερε να προηγηθεί με 3 γκολ. Και έδινε λοιπόν την αίσθηση ότι θα μπορούσε σήμερα έτσι να είναι εκείνη η οποία θα έλεγε το παιχνίδι. Στην συνέχεια όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε τις λύσεις, κατάφερε λοιπόν να μειώσει την διαφορά και όχι απλά να μειώσει αλλά να περάσει και μπροστά. Στο διάστημα αυτό λοιπόν δόθηκε και μία κόκκινη κάρτα στην αρχηγό της ΑΕΚ, την Ζένελη, όπου θα έλεγα διασάλευσε λίγο τις ισορροπίες στην ομάδα της ΑΕΚ, όπου τα κορίτσια λίγο έδειχναν να κάνουν τα πατήματά τους. Ωστόσο, στο διάστημα αυτό ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε και κατάφερε να προηγηθεί μέχρι και 6 γκολ. Στη συνέχεια όμως ήρθαν οι απαντήσεις από τα κορίτσια της ΑΕΚ. Πήγαν στα αποδυτήρια στο σύνδυο. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο. Πηγαίναμε πάλι με αυτή τη διαφορά των 2 γκολ. Βέβαια στο 39 η ΑΕΚ έφερε και πάλι το παιχνίδι στα ίσα, κάνοντας το σκορ 20-20. Αλλά πάντα, χάρη Μάλιο, βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει τις λύσεις, βρίσκει τις απαντήσεις, βρίσκει τις διόδους προς το τέρμα και καταφέρει να είναι πάντα μπροστά.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωριακό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ προηγείται 2 γκολ. Όμως εξαρτάται καθαρά από την απόδοση των τερματοφυλάκων. Είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια αλλαγή στη θέση του τερματοφύλακα και έχει πιάσει 4-4. Νομίζω ότι είναι πολύ ωριακό το σημείο. Η ΑΕΚ μόλις τώρα κέρδισε τη δίλεπτη αποβολή. Αν το εκμεταλλευτεί, νομίζω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι θρίλερ μέχρι το τέλος.
1: Έτσι τουλάχιστον δείχνει. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δίνει ένταση και για τον κόσμο. Ακούμε λοιπόν, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι περνούν έτσι και οι φωνές του κόσμου και τα συνθήματα και οι μουσικές που ακούγονται. Δίνεται ένας πολύ όμορφος ρυθμός. Προγνωστικά είναι δύσκολο να κάνουμε χάρη αυτή τη στιγμή.
2: Νομίζω ότι καταρχάς είναι πολύ ωραία που ο κόσμος έχει γεμίσει το γήπεδο και απολαμβάνει ένα ωραίο τελικό. Αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό προβάδισμα ο ΠΑΟΚ, όμως στο handball τα 2 γκολ μπορούν να ξαναμιστούν σε δευτερόλεπτα και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο που είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Και το έχουμε δει, πάντως είναι εντυπωσιακό. Βλέπουμε τώρα μια παιδιά για έναν ενδιασμό που ολοκληρώθηκε. Βλέπουμε τις κόντρες σώμα με σώμα, κυριολεκτικά τα δίνουν όλα τα κορίτσια.
2: Ναι, τα δίνουν όλα. Τώρα ήταν ένα κρίσιμο διάστημα, η ΑΕΚ έρθει την μπάλα. Δεν είχε ευτυχή κατάληξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 22-24, βρισκόμαστε το 41ο λεπτό. Υπάρχει ένταση γενικότερα στο παιχνίδι. Τα κορίτσια λοιπόν έχουν δώσει ένα γρήγορο ρυθμό, ένα γρήγορο τέμπο στο μάτς. Προσπαθούει και η ΑΕΚ να βρει έτσι τα δικά της πατήματα και να μπορέσει να ισορροπήσει πάλι το παιχνίδι και γιατί όχι να ξαναπεράσει μπροστά. Μέχρι αυτή την ώρα βεβαίως ο ΠΑΟΚ είναι εκείνος ο οποίος είναι έστω και λίγο να είναι ένα βήμα λίγο πιο μπροστά. Γιάννη.
0: Παίρνουμε λοιπόν και πάλι το μικρόφωνο, θα έρθουμε προς το τέλος του τρίτου τελικού. Θα πάμε και πάλι στην Βίκη Σπύρου στο Καματέρο. Μπαίνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Είμαστε στο 20ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 24-22. Θυμίζω και πάλι 1-1 είναι η σειρά. Και πρωταθλητρία αναδεικνύεται η ομάδα που φτάνει πρώτη στις 3 νίκες. 25-22 θα κάνει το παιχνίδι τώρα ο ΠΑΟΚ.

Αλλά ήταν out και μάλιστα η ΑΕΚ κάτω από το κέντρο σε έναν ευνηδιασμό στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και μειώνει σε 23-24. Να σε καλά Φέδωνα για τα καλά σου λόγια. Να και ο Μάνθος, καλησπέρα από Κέρκυρα, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που φέτος δεν παίζεται, μακάρι να ήταν και η ομάδα μου εκεί. Όπως και να έχει, να έρθει στην Ελλάδα, Μάνθος Πανάθα μέχρι τέλους.

Πάμε σιγά σιγά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Wembley, στον τελικό, στο ανόδου από την Championship στην Premier League. Χαλ Μίτλεσμπρο στο 0-0, 45ο λεπτό. Θυμίζω και πάλι στις 9 η ώρα με τηλεοπτική κάλυψη από την R2 Sport, ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας, Bayern Μονάχου, Στουτγκάρδη. Όπως είπαμε, έχουμε για την τελευταία αγωνιστική στην La Liga 10 η ώρα όλα τα παιχνίδια. Έχει κρυθεί ο πρωταθλητής, όμως έχουμε εκκρεμότητες σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή στην κατηγορία.

Και στην Ιταλία έχουν κρυθεί τα πράγματα. Η Ίντερ είναι πρωταθλήτρια. Έχουμε και εκεί την τελευταία αγωνιστική. Δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα στις 7 Μπολόνια Ίντερ, στις 10 παρατέταρτο Λάτσιο Πίζα. Αύριο στις 4 Πάρμα Σασουόλο, Νάπολι Ουντινέζε, Βερόνα Ρώμα, Λέτσε, συγγνώμη, Νάπολι Ουντινέζε και Πάρμα Σασουόλο στις, η Πάρμα Σασουόλο στις 4, στις 7 Νάπολι Ουντινέζε. Όλα τα άλλα μάτς στις 10 παρατέταρτο Βερόνα Ρώμα, Λέτσε, Τζένοα, Μίλαν Κάλιαρι, Τωρίνο, Γιουβέντους, Κρεμονέζε, Κομό.

Και εδώ υπάρχουν εκκρεμότητες ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή και αυτές έχουν να κάνουν μεταξύ της Κρεμονέζε και της Λέτσε. Η Λέτσε 17η με 35 στη ζώνη του υποβασμού, στην 18η θέση Κρεμονέζε με 34 έχουν υποβαστεί Βερόνα και Πιζά.

Η Λέτσε υποδέχεται την Τζένοα, η Κρεμονέζε υποδέχεται την Κόμο. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η ομάδα που θα παραμείνει στην κατηγορία.

0: Πάμε και πάλι στην Βικισφύρου, πάμε στο Καματερό, το ντέρμπι συνεχίζεται, τώρα παίρνει προβάδισμα και πάλι με δύο τέρματα ο ΠΑΟΚ. Έλα Βική.
1: Λοιπόν, εδώ, γεια σας και πάλι από το Καματερό. 26-24, εξακολουθείς να είναι στο συν 2. Ο ΠΑΟΚ μπροστά και ενώ απομένουν περίπου 6,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, η ΑΕΚ προσπαθεί να μειώσει. Προσπαθεί, έφτασε λίγο νωρίτερα στο γκολ. Όμως βλέπουμε ότι πάντα ο ΜΑΟΚ είναι ένα βήμα παραπάνω. Ένα βήμα παραπάνω και είναι αυτό το οποίο την μπλοκάρει. Να δούμε όμως, έχουμε αρκετό παιχνίδι ακόμα μπροστά μας. Είπαμε ότι οι ισορροπίες μπορούν να πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξουν. Αυτό τουλάχιστον βλέπουμε από την αρχή μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, αποχαιρετώ τον Χάρη το Μάλιο, ο οποίος ήταν λίγο νωρίτερα μπροστά μας, και καλωσόριζα την Ερασμία Λάσκαρη, η οποία είναι ειδική γραμματέα στην Ομοσπονδία. Καλώς ήρθες, Ερασμία.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, σε βλέπω να παρακολουθείς και εσύ με πολύ μεγάλη αγωνία το παιχνίδι αυτό. Και λέω ότι είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά είναι διαφήμιση για το ελληνικό χάντμπολ. Το γυναικείο χάντμπολ είχαν πει πάρα πολύ τελευταίο καιρό.
2: Το γυναικείο έχει κάνει μεγάλα βήματα τελευταίο καιρό. Με απόδειξη και την πρόκληση της εθνικής γυναικών στο Euro. Είναι ιδίως οι Ελληνίδες αθλήτριες, είναι σε ένα άθλημα ερασιτεχνικό, αλλά είναι μέσα στο γήπεδο εντελώς επαγγελματίες. Ενώ έξω από το γήπεδο είναι σπουδάστριες, είναι μητέρες, είναι εργαζόμενες. Μέσα στο γήπεδο είναι επαγγελματίες.
1: Που αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, αλλά αυτό καταλαβαίνουμε και μόνο ότι τα κορίτσια πραγματικά αγαπάνε αυτό που κάνουν και το αποδείξανε βεβαίως.
2: Το αποδεικνύουν καθημερινά βεβαίως. Η τελική πάντα είναι διαφήμιση. Στις προηγούμενες χρονιές η τελική ήταν ανάμεσα στη Νέα Ιωνία και στον ΠΑΟΚ. Φέτος είναι η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.
1: Η ΑΕΚ για πρώτη φορά λοιπόν, η οποία κατεβαίνει και είναι πραγματικά μεγάλη πρόκληση, γιατί κατάφερε.
2: Μέσα σε δύο χρόνια βρίσκεται σε ένα τελικό.
1: Βέβαια, και για να φτάσει εδώ απέκλεισε τη Νέα Ιωνία.
2: Απέκλεισε τη Νέα Ιωνία
1: και ομάδα με πολλές περκαμπινές.
2: Βεβαίως και στο κύπελο έφτασε στον τελικό, στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Και τώρα κάνει ένα βήμα περισσότερο στους τελικούς πρωταθλήματος.
1: Και εδώ λοιπόν βλέπουμε τώρα πραγματικά να αντέχει την πίεση του ΠΑΟΚ. Στέκεται πραγματικά εκπληκτικά. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι προσπάθησε στο ξεκίνημα να δώσει το δικό του ρυθμό.
2: Ναι.
1: Θεωρώ ότι τα κορίτσια του ΠΑΟΚ πολύ πιο έπειρα και σε τελικές και με περισσότερες, όπως είπα, περγαμινές, μπορούν αυτή τη στιγμή και ελέγχουν. Βέβαια, βλέπουμε ότι είναι πραγματικά
2: είναι ντέρμπι,
1: στις διαφορές, στις λεπτομέρειες μάλλον.
2: Αγωνίζεται το θέλω με την εμπειρία.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επειδή πολλά από τα κορίτσια εδώ που αγωνίζονται σήμερα είναι και εθνική ομάδα.
2: Βεβαίως.
1: Και να πούμε ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγους ελάχιστους μήνες, το ελληνικό handball έχει γράψει ιστορία. Μιλάμε λοιπόν για την πρόκριση των γυναικών στο Euro και των αντρών πριν από μερικές μέρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από 22 ολόκληρα χρόνια.
2: Μια επιτυχία η οποία έρχεται και σε δύσκολες καταστάσεις. Οι εθνικές ομάδες, όπως και το handball γενικά, έχει και παιδικά θέματα. Έχει μεγάλη έλλειψη, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στερείται γηπέδων και κάνει μια προσπάθεια μέσα από τα λίγα γήπεδα και το λίγο χρόνο που τις δίνεται. Γι' αυτό είναι πιο αξιοσημείωτο το πόσο θέλουν οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες και με τη βοήθεια που έχουν βεβαίως από την Ομοσπονδία, γιατί έχουν γίνει πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια. Γίνεται μεγάλη δουλειά στην ανάπτυξη ώστε να έρθουν καινούργιοι αθλητές αργότερα στις εθνικές ομάδες. Υπάρχει υλικό να πλαισιώσει μετά από χρόνια τις εθνικές ομάδες και αντρών και γυναικών.
1: Μιλάμε λοιπόν για άλλο επίπεδο. Μιλούσαμε και πριν από 5 χρόνια, έτσι.
2: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι πραγματικά έχει ανέβει σκαλί.
2: Ναι. Η δουλειά με τα χρόνια αρχίζει και εξαργυρώνεται σιγά σιγά. Και με τα χρόνια θα γίνεται ακόμα περισσότερο. Γιατί πλέον βγαίνουν και στο εξωτερικό Έλληνες και Ελληνίδες αθλήτριες, αποκτούν παραστάσεις και προσφέρουν και λίγο περισσότερο με τις εμπειρίες στις εθνικές ομάδες.
1: Λοιπόν, εσύ τώρα πώς το έζησες εκ των έσω, έτσι, αυτή την προσπάθεια και των δύο εθνικών μας ομάδων να μπορέσουν να φτάσουν στην τελική φάση.
2: Είναι αυτό που σας λέω, το θέλω. Έχουν κάνουν τόση δουλειά και οι αθλητές, αθλήτριες και οι προπονητές και η Ομοσπονδία να πάρουν το επόμενο βήμα που ήδη το κάνανε και πάντα υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα που πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα υπάρχουν και μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Λοιπόν, οι πιέσεις βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί.
2: Ναι,
1: θέλουμε περίπου 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έβαλε ένα γκολ ακόμα.
2: Είναι 27-24,
1: είναι στα 3 γκολ. Βεβαίως, αυτή την ώρα έχουμε time out. Η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη και νομίζω ότι αυτή είναι και η μαγεία αυτού του αγώνα σήμερα.
2: Ναι. Τα 3 γκολ στο handball έχουν τον χρόνο να ανατραπούν πολύ εύκολα.
1: Μέσα στα δευτερόλεπτα, ναι, δηλαδή, ναι. Μπορεί να μείνει μισό λεπτό και να δούμε πραγματικά τα πάνω κάτω.
2: Βεβαίως, ναι, ναι.
1: Δύο ομάδες πραγματικά που δείχνουν ότι το θέλουν. Άλλωστε, ο Νίκης σήμερα θα πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα για την υπόθεση τίτλου.
2: Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα πάει τη σειρά στη Θεσσαλονίκη για να πάρει την τρίτη του νίκη και να κατασκευάσει. Και η ΑΕΚ θα πάρει τη σειρά να κάνει το 2-1. Και να διεκδικήσουμε στη Θεσσαλονίκη το πρωτάθλημα. Και θα είναι το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι ο τίτλος θα κρυθεί στις 3 νίκες. Οπότε θα δούμε αν χρειαστεί να γίνει 4ο τελικό. Ναι. Αν χρειαστεί να γίνει και 5ο. Γιατί τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω εγώ το πράγμα να εξελίσσεται. Μεταφέρεται, ο ένας κάνει break στον άλλο.
2: Ναι. Γιατί πολύ εύκολα, ακόμα και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει σήμερα, μπορεί να κάνει break στη Θεσσαλονίκη, όπως και αντίστροφα την ΑΕΚ. Δεν είναι κανείς ασφαλής. Οι ομάδες είναι εισάξιες πλέον.
1: Έτσι ακριβώς. Με όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί μας μίλησε και ο Χάρης ο Μάλιος λίγο νωρίτερα με την έλλειψη των γηπέδων, που αυτό σίγουρα δυσκολεύει τα πράγματα. Με την έννοια ότι όταν θέλεις να κάνεις ανάπτυξη, όταν δεν έχεις γήπεδα, δεν γίνεται. Πώς το σκέφτεστε λοιπόν, υπάρχουν έτσι προοπτικές για το μέλλον να λυθεί αυτό το θέμα?

0: Έχουμε ένα πρόβλημα στην σύνδεση με το Καματέρο 24-27.
1: Ασφάλεια, πάμε και πάλι. Είναι πολύ εύκολο τα γήπεδα που ανακαινίζονται να βάλουν και το hardball. Είναι θέμα απόφασης πολιτείας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε στο συν 3 για τον ΠΑΟΚ. Δύο περίπου λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Οι μάχες είναι πραγματικά κυριολεκτικά σώμα με σώμα και πάλι ένα νέο time out. Νομίζω ότι είναι αυτό που πραγματικά σήμερα δίνει την μαγεία. Αυτές οι εναλλαγές στο σκορ, αυτές οι εναλλαγές των συναισθημάτων, αυτός ο πολύ όμορφος ρυθμός που έχουν δημιουργήσει εδώ οι φίλαθλοι. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, να πούμε, Ερασμία Λάσκαρη. Το γεγονός ότι μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο το κήπεδο, αλλά είναι κατάμεστο αυτή τη στιγμή.
1: Είναι
2: για γυναικείο αγώνα, έτσι.
1: Είναι αυτό που λέμε στην πολιτεία. Δώστε μας γήπεδα και εμείς θα τα γεμίσουμε. Έχουμε και τον κόσμο, δεν θα τα γεμίσουμε.
2: Έτσι είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε να ολοκληρωθεί το time out, να το δουν στα κορίτσια οι οδηγίες. Να δούμε λοιπόν, ουσιαστικά έτσι όπως έχει φτάσει το παιχνίδι και στο όριο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή των τριών γκολ, νομίζω ότι είναι καθαρά ποιος θα είναι ο
1: συγκεντρωμένος,
2: ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος μέχρι τελευταία στιγμή θα είναι ψύχρεμος και δεν θα χαλαρώσει την τελευταία στιγμή. Δείχνει ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα να το ελέγχει. Βεβαίως η ΑΕΚ βλέπετε τώρα κυριολεκτικά σώμα με σώμα, man to man, γρήγορες αντεπιθέσεις, γρήγοροι ευνεδιασμοί. Και να δούμε λοιπόν τώρα είναι η προσπάθεια της ΑΕΚ να κάνει μια νέα επίθεση, όπου κόβεται όμως. Και θέλουμε περίπου 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Έχουν κυριολεκτικά λοιπόν ανάψει τα αίματα εδώ στο κλειστό του Καματερού. Ένα πολύ κλιαρό σουτ τώρα από την πλευρά της ΑΕΚ. Δεν κατάφερε να καταλήξει στα δίκτυα. Κάνουν προσπάθειες τα κορίτσια της ΑΕΚ, μπας και μπορέσουν έτσι να πριονίσουν αυτή τη διαφορά και να βρεθούν σε πλεονεκτικότερη θέση, αλλά νομίζω ότι και ένα νέο γκολ τώρα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, 28-24. Δυσκολεύουν τώρα τα πράγματα. Πάμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Πολύ σκληρές και δυνατές έτσι αθαλένιες άμυνες και από τους δυο.
1: Είναι ένας αγώνας ο οποίος όποιος είτε κερδίσει είτε χάσει θα χαρεί, θα λυπηθεί μία ώρα και μετά θα πάει στο επόμενο αγώνα. Είναι μια σειρά τελικών που δεν τελειώνεται σε χάσει κανείς.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και νομίζω ότι τα κορίτσια κάπως έτσι το αντιλαμβάνονται. Γιατί ακόμα και από τις ήττες μαθαίνεις. Λοιπόν, 25-28 για την ΑΕΚ που μείωσε στα 3 γκολ. 10 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Τελειώσει το παιχνίδι, είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πήρε μια μεγάλη νίκη. 28-25, κατάφερε λοιπόν να κάνει το break σήμερα. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Από την έδρα της ΑΕΚ.
1: Έκανε
2: έτσι ακριβώς και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και σήμερα. Οπότε ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1 στη 2-1. Σειρά. Οπότε πάμε τώρα για τέταρτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Ακριβώς. Στο σπίτι του Χάκου. Και εκεί να δούμε λοιπόν αν ο ΠΑΟΚ πρέπει να σταθεί πρωταθλητής ή αν η ΑΕΚ δώσει την δική της απάντηση και φέρει ξανά πάλι την σειρά εδώ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το δούμε και αυτό, δεδομένου ότι τα κορίτσια είναι πεισμωμένα αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρα.
2: Δεν ήθελα. Είπα λίγο νωρίτερα ότι επηρεάστηκαν αρκετά και από την αποβολή.
1: Στα πρώτα λεπτά. Μια βασική παίκτρια της Έρικα Ζενέλη, που είναι και μέλος εθνικής ομάδας.
2: Και αρχικός βεβαίως της αποστολής, σίγουρα της ομάδας. Σίγουρα επηρεάζει αρκετά. Νομίζω ότι εκεί κάπου χάθηκε ο πολύτιμος χρόνος και εκεί κρίθηκε και το παιχνίδι, γιατί στο διάστημα αυτό ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μπροστά και να πάρει μια διαφορά 6 πόντων. Πιέστηκε η ΑΕΚ αρκετά. Αλλά Τίποτα δεν έχει τελειώσει.
1: Δεν τελειώνει, βεβαίως,
2: τίποτα
1: βεβαίως,
2: δεν τελειώνει.
1: Όλα είναι ανοιχτά.
2: Λοιπόν, το 8-25 λοιπόν, φεύγει νικητής, φεύγει με το ροζ φιλογόνα ο ΠΑΟΚ. Εδώ κάνει το 2-1 στην σειρά. ΑΕΚ ΠΑΟΚ λοιπόν 25-28 σε αυτό τον τρίτο τελικό της Α1 Handball των γυναικών. Εδώ από το κλειστό του Καματερού Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βίκη Σπύρου. 28-25 ο ΠΑΟΚ επικράτης, έκανε το 2-1 στην σειρά. Γίνεται του break σε αυτή τη σειρά μέχρι στιγμής, στους τρεις αγώνες. Την Τρίτη στις 6 ώρα στην Θεσσαλονίκη ο τέταρτος τελικός. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, κατακτά το πρωτάθλημα. Αν η ΑΕΚ κερδίσει, τότε πάμε σε πέμπτο παιχνίδι την Παρασκευή. Την ερχόμενη Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, νομίζω, και όχι στο Καμάτερο. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά, αφού καλωσορίσουμε και την Χρύσα Αντωνιάδου που έχει πάρει σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου στην θέση του Γαβρίλ Ρεμούνδο. Διαφημιστικά, τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
5: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Ακούτε Era Sport.

Για πάμε, συνεχίζουμε. 6 και 36 λεπτά η ώρα. Ερασπούρ, μπαλακιαλά. Όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος της Αλφαρία γυναικών στο Χάντμπολ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 28-25. Έκανε το 2-1 στην σειρά. Θέλει άλλη μια νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Τέταρτος τελικός προγραμματισμένος για την Τρίτη στην Θεσσαλονίκη στις 6 ώρα το απόγευμα. Η Ερασπορ φυσικά θα είναι και εκεί. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Wembley Hall. Midlands Bro είναι στο 0-0 χωρίς σκορ. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Είναι ο τελικός ανόδου στην Premier. Όποια ομάδα κερδίσει παίρνει το εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας, για την Premier League. Θυμίζουμε ότι η Southampton αποβλήθηκε από την διαδικασία λόγω κατασκοπίας που έκανε σε τρεις ομάδες και όχι σε μία. Παραβίαση δηλαδή των όρων διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Και πάει άνθρωπος της Southampton με κινητό και κατέγραφε από σημεία σε προπονητικά κέντρα των αντιπάλων ομάδων όπου δεν ήθελε να γίνει ορατός, όμως τον κάνανε τσάκωτο και ήρθε και η ανάλογη ποινή για τους Άγιους που δεν θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Σήμερα άκουσα, Γιάννη, ότι παίζεται στο Πόλο τρίτο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Κανόνισε να έρθει κανένας Απόλλωνας στον τελικό να με βασανίσεις. Αποστόλη, έγινε όχι Αποστόλη, θα έρθει ο Παναθηναϊκός. Καλησπέρα και στον Δημήτρη από το πολεμικό ναυτικό. Μέχρι στιγμής δικαιώνομαι. Είπε Ολυμπιακός Ρεάλ τελικό και Πίτερς MVP του Final Four. Δεν θυμάμαι ποιος φίλος το είχε στείλει και την ώρα που ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά στο 2-0 με την Βαλένθια. Να μου το στείλει, ένα μήνυμα που το είχα κρατήσει έτσι και χθες το σκεφτόμουν. Ο φίλος έγραφε ότι ο τελικός του Final Four, ότι το Final Four θα είναι επανάληψη του Final Four του, στο 24 στο Βερολίνο. Η Φενέρμπαχτσε θα αποκλειστεί στον ημιτελικό και η Ρεάλ θα χάσει στον τελικό. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε αποκλείσει τη Φενέρ στα ημιτελικά και η Ρεάλ είχε ιτηθεί στον τελικό από τον Παναθηναϊκό. Να το στείλει αν μ' ακούει τώρα, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση, το κράτησα και το σκεφτόμουν χθες αυτό το μήνυμα. Από τον Παναθηναϊκό. Να το στείλει αν μ' ακούει τώρα, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση, το κράτησα και το σκεφτόμουν χθες αυτό το μήνυμα.

είσαι Τζίμις. Γνωμικό για σου ρε Τζίμι. Ως αποστόλη μου για το παιχνίδι του Πόλου, 7 και 4 θα γίνει στο Σεραφείο το Παναθηναϊκός Απολλωνάς Μύρτης. Βιάσκε σε ενδιαφέρει, έτσι γι' αυτό το λέω.

Λέγαμε νωρίτερα για την ανακοίνωση που έβγαλε η ιδιοκτήτρια του ΆΚΑ White Veil για τα όσα έγιναν χθες στους ημιτελικούς του Final Four. Ανάρτηση μέσα από τα social media έκανε σήμερα και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου. Στον Παναθηναϊκό όλα θα διορθωθούν. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες. Παναθηναϊκά όλα θα διορθωθούν, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές, το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Το αν την σέβομαι, αν την υποστηρίζω όπως μπορώ κτλ. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασέσει τα λόγια του. Τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει. Έχουμε κάνει πολύ σωστά επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε. Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Πριν 15 μέρες με πρόφαση το ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στο γήπεδο σε έναν αγώνα του Παναθηναϊκού, ρίξατε δακρυγόνα. Δακρυγόνα ρίξατε. Και χθες ενώ βλέπατε το ότι γίνεται, ενώ ξέρετε ότι δεν κάνετε την ταυτοπροσωπία γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν. Όσο και να λέγεστε αστυνομία, όσο και αν λέγεστε αρχή, περιμένω και απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και από τους φιλάθλους που είχαν πληρώσει να έρθουν να δουν τον αγώνα. Και στην Ευρωλίγκα θα το πω στα ελληνικά. Είμαι βέβαιος πως έχετε μεταφραστές. Στην Ευρωλίγκα, αν όλα αυτά είχαν γίνει σε αγώνα του Παναθηναϊκού, θα μας είχατε τιμωρήσει, θα μας είχατε ρίξει τίποτα εκατομμύρια πρόστιμο, θα μας είχατε ρίξει αγωνιστικές. Εγώ δεν θα μπορούσα να πάω ούτε στην επόμενη ζωή στο γήπεδο. Τώρα που υπό τη δική σας ευθύνη, γιατί σε εσάς έχουμε παραχωρήσει το γήπεδο, γίνανε όλα αυτά, τι κάνετε? Πάλι ο Γιαννακόπουλος στέει. Εμένα θα τιμωρήσετε. Άντε μπράβο. Έχει χάρη που με έχετε πετύχει όπως με έχετε πετύχει. Κλείνει η ανάρτηση που έκανε στα social ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

0: Well, now, really, when we go back then to falling in love and say it's crazy, falling, you see, we don't say rising into love. There is in it the idea of the fall.
1: Έλα ρε Αποστόλη, το βράδυ λέει τον Τάγερ το τελικό του κυπέλλου Γερμανίας, ΕΡΤ2, ξέρετε αν πει γκολ θα το δούμε. Ο Αποστόλης από το ίδιο. Αποστόλη μου, θα το δεις κανονικά. Πάει σπόντα για τον Τεντόγλου, αλλά στο όλο ξαναλέω, δεν φταίει η ΕΡΤ ρε παιδί μου. Δεν είχε στείλει κάμερα η ΕΡΤ στον Diamond League, αλλά η διοργάνωση είναι νομίζω υποχρεωμένη να δείξει ένα τέτοιο άλμα. Τι να κάνουμε τώρα.

Έρχεται μια δυσάρεστη είδηση πριν από επί του πιεστηρίου, έτσι, καθώς φαίνεται ότι ο διεθνής κεντρικός αμυντικός Μάριος Οικονόμου βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων στην εντατική μετά από σοβαρό τροχείο που είχε. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Οικονόμου συγκρούστηκε επί της λοφόρου Μακρυγιάννη στα Γιάννενα με κάτω από αδιευκρίνηστες ως τώρα συνθήκες, με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Η ΠΑΕΑΕΚ έχει ήδη ενημερώσει ότι βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του. Ο Μάριος Οικονόμου φυσικά έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ αλλά και του Πανετολικού.

Να ευχηθούμε εμείς να πάνε όλα καλά έτσι για το παιδί και να βγει νικητής από αυτή την κρίσιμη μάχη που δίνει. Μιχάλης Οικονόμου οδηγούσε μηχανή και συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά έτσι.

Στις 7 ξεκινάει και ο τελικός του Champions League των γυναικών ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Λιόν. Ένα παιχνίδι που θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε από την τηλεοπτική συχνότητα του Mega News. Σε 13 λεπτά η έναρξη του αγώνα. Έχει στείλει νωρίτερα, τώρα το είδα και το SMS. Πριν καμιά ώρα περίπου. How do you do, λέει ο Ροδεσιάνος. Σήμερα τελικός Champions League γυναικών Μπαρτσελόνα Λιόν. Στις 7 ξεκινάει. Όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ ανεβασμένο το επίπεδο. Μην ακούτε ότι παίζουν γυναίκες και ότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε ποδόσφαιρο. Δείτε λίγο, το επίπεδο είναι αρκετά ανεβασμένο, έτσι. Ο Χρήστος λέει καλησπέρα, μεγάλος πόνος Γιαννακόπουλε, αβάσταχτος Χρήστος από Πειραιά, γεια σου Χριστάρα. Ο Βαγγέλης Νότου λέει το δείξανε το άλμα, ο Βαγγέλης από το Μάρουσι, έτσι ο παοξής μας. Το δείξανε, λέει, το άλμα, το είδα στο διαδίκτυο από τηλεοπτική μετάδοση ήταν. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία αύριο στον Ολυμπιακό, η Ελλάδα να κερδίζει. Μία ώρα συμπληρωμένη στο Wembley, Hull Middlesbrough πάντα στο 0-0. Στις 7 θυμίζω Μπολόνια Ίντερ για την Ιταλία, 10 παρατέταρτο Λάτσιο Πίζα, όλα τα άλλα παιχνίδια αύριο, ενώ αυτά που έχουν ενδιαφέρον που αφορούν την παραμονή στην κατηγορία γίνονται στις 10 παρατέταρτο αύριο, 24 του μήνα. Δηλαδή το Κρεμονέζε Κόμο και το Λέτσε Τζένοα. Στην Λα Λίγκα όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα απόψε το βράδυ στις 10. Εκεί είπαμε έχει ξεκαθαρίσει ο πρωταθλητής. Έχουμε όμως ανοιχτές κρεμότητες και για την παραμονή και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, έτσι.

Να και ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Καλησπέρα Γιάννη, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Σας αγαπώ όλους στην Ερασπόρ. Γεια σου ρε Κωστάκη, την καλησπέρα μας και στην Καλαμάτα. Και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, με αφορμή τα όσα έγιναν χθες και με την είσοδο πολλών οπαδών χωρίς εισιτήριο στο Telecom Center, στη συνέντευξη τύπου ενόψη του τελικού της διοργάνωσης, ζήτησε συγγνώμη από την Φενέρ και τους οπαδούς της.

προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους φίλους της Φενέρ στο γήπεδο. Στο τέλος τα καταφέραμε. Ζητάμε συγγνώμη στους φίλους της Φενέρ και στον σύλλογο, αλλά στο τέλος το λύσαμε το πρόβλημα, είπε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Ενώ σε αυτή τη συνέντευξη τύπου που ενώπιση του αυριανού τελικού νωρίτερα το μεσημέρι είχαμε και τις δηλώσεις Μπαρτζόκα και Σκαριόλο, των δύο προπονητών δηλαδή του τελικού, είχαμε όμως και τη δήλωση που έκανε ο Τσούς Μπουένο, ο CEO της Ευρωλίγκα. Έβγαλε την είδηση ότι από το 2028 επιθυμούν την αύξηση των ομάδων σε 22 και αργότερα σε 24. Μετά σιγά σιγά θα σταματήσουν και τα εγχώρια πρωταθλήματα όπως τα πάνε, θα παίζουν μόνο στην Ευρωλίγκα. Έτσι κι αλλιώς έρχεται και το NBA Europe τώρα, να δούμε τι κατάσταση θα επικρατήσει και εκεί.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και γυρίζουμε σιγά σιγά για το κλείσιμο της εκπομπής. Να σας πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχει σκορ 62ο λεπτό στον τελικό ανόδου από την Championship στην Premier League. Hull Middlesbrough στο 0-0, 62 όπως είπαμε λεπτά παιχνιδιού.

Λοιπόν, για να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο, σας πούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στον τέλικο ανόδου από την Championship στην Premier League. 0-0, 66 λεπτό ο Hull Middlesbrough. Να δούμε κάποια μηνυματάκια που έχετε στείλει πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα στην ομάδα. Οι Τούρκοι φωνάζανε συνθήματα για το Κεμάλ και εμείς οι μισοί Έλληνες υποστήριζαν Φενερμπαχτσέ. Κρίμα, κρίμα. Γιώργος Ελασσόνα, γεια σου Γιώργο μου. Ο Θανάσης, αυτό που δεν κατάλαβα είναι, ήθελες να ρίξουν δακρυγόνα χθες με οικογένειες στο γήπεδο. Η Βαζελοφροσύνη σας λέει: έχει χτυπήσει κατά κούτελα όσον αφορά την πιστοποίηση φιλάθλων. Οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν γιατί δεν είναι στην Ευρώπη. Δεν έπρεπε να έχει προβλεφθεί, λέει αυτό. Ο Νίκος, καλησπέρα Γιάννη, θύμισε λίγο κανάλι και ώρα για το Champions League των γυναικών. Ευχαριστώ. Τώρα σε 4 λεπτά στις 7 στο Mega News θα παρακολουθήσετε τον τελικό του Champions League των γυναικών Μπαρτσελόνα-Λιόν. Ο Κώστας από την κατακόκκινη Ρόδο, όπως υπογράφει: καλησπέρα Γιάννη, έφτασε η ώρα της στέψης της καλύτερης ομάδας της Ευρώπης. Αύριο η Ρεάλ θα πληρώσει τα γραμμάτια του 16 και του 23. Άνετη νίκη με 15 πλάς ποντούς. Ενώ ο Γιώργος: καλησπέρα, το μεγάλο πρώτο Ολυμπιακού είναι ο κόσμος του, που χθες ήταν 14.000 και στο τελικό θα είναι περισσότεροι. Όμως αν θυμάστε, η διοίκηση του Ολυμπιακού έκανε πόλεμο και μάλιστα προκάλεπτα για να μην γίνει το Final Four στην Αθήνα. Εύχομαι να γίνει ένας καλός αγώνας και ας νικήσει, κυρία, λέει Γιώργος Παναθηναϊκός Κομωτινή.

Και εμείς κάπου εδώ θα παραδώσουμε έτσι μουσικά το μικροφωνό μας στον Δημήτρη Γιαχανάτζη που έρχεται για την συνέχεια. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε φυσικά εδώ συντονισμένοι, η ενημέρωση συνεχίζεται. Υπάρχει πλούσια αγωνιστική δράση. Υπάρχει πόλο στις 7 και 4 Παναθηναϊκός Απολλών, ο τρίτος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Όποιος κερδίσει παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό. Εκεί όπου περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός. Φυσικά τελικός κυπέλλου Γερμανίας στις 9 Μπάγερν Μονάχου Στουτγκάρδη. Ενώ θα ενημερώνεστε και για ό,τι κινείται. Χρυσούλα Αντωνιάδου ήταν στην κονσόλα του ήχου, η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, λίγο νωρίτερα ο Χριστός Σαράντος. Από εμάς λοιπόν ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής για την συνέχεια. Γεια σας.

0: Eraspor 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
12: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
11: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
12: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
11: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Ακούτε Eraspor.

Ερασπόρο, καλησπέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 7 το πρόγραμμα μας συνεχίζεται στην ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Βιβή Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ για τις επόμενες 3 ώρες ο Δημήτρης Γιαχαλατζής. Η απόψινη εκπομπή θα έχει πάρα πολύ μπάσκετ. Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν από τον τελικό του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center μεταξύ του Ολυμπιακού και της Real Madrid's. Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, νίκησε τη Φένερ στον ημιτελικό. Η Ρεάλ πέρασε από το εμπόδιο της Βαλένθια. Έτσι λοιπόν οι δύο μονομάχοι θα συναντηθούν σε τελικό EuroLeague για 5η φορά. Θα πούμε πολύ περισσότερα στη διάρκεια της εκπομπής για το Final Four, για τον τελικό, για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Real Madrid. Προς το παρόν μία γρήγορη ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τα play-off της Championship που δίνουν εισιτήριο ανόδου στην Premier League. Η Hull με την Middlesbrough παραμένουν στο 0-0 μετά από 81 λεπτά παιχνιδιού. Ξεκίνησε ο αγώνας στη Σέρια A μεταξύ της Μπολόνια και της Ίντερ ισοπαλές χωρίς γκολ οι δύο ομάδες μετά από 9 λεπτά αγώνα. Ενώ στο 11ο λεπτό παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Λιόν τελικός Champions League γυναικών.

0: Σε λίγα λεπτά ξεκινάει στο Σαράφιο Κολυμβητήριο ο τρίτος αγώνας μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης για τα ημιτελικά στη Water Polo League των ανδρών. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο τρίτος τελικός στην Α1 Handball γυναικών. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στο κλειστό του Καματερού την ΑΕΚ με 28-25, προηγείται με 2-1 στην σειρά και έχει πλέον το πλεονέκτημα για να κατακτήσει τον τίτλο. Μαζί μας η Βίκη Σπύρου, παρακολούθησε τον αγώνα. Βίκη, καλησπέρα. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω για το πώς πήγε αυτός ο τρίτος τελικός στην Α1 Handball.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Ο ΠΑΟΚ όντως έκανε το break. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελε για να μπορέσει να διεκδικήσει τον τίτλο. Κατάφερε λοιπόν να επιστρέψει την σειρά στην Θεσσαλονίκη, την Τρίτη λοιπόν, στο σπίτι του Handball, με το δικέφαλο μπορεί να έχει μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει την νίκη και να σηκώσει το τρόπαιο.
0: Και μάλιστα Βίκη με ολική ανατροπή, έτσι. Βρέθηκε να χάνει με 1-0 στους τελικούς και πρόκειται πλέον με 2-1.
1: Ακριβώς. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα. Mm-hmm. Μια ομάδα με πολλές περγαμηνές. Η ΑΕΚ, η αλήθεια, είναι πρωτάρα σε τελικούς της Α1. Ωστόσο, έκανε και έχει κάνει μέχρι από την ώρα την υπέρβαση. Κατάφερε καταρχάς να αποκλείσει τη Νέα Ιωνία, έτσι, που είναι μια από τις μεγάλες δυνάμεις του handball αυτή τη στιγμή. Κατάφερε λοιπόν να την αποκλείσει στην ημιτελική φάση. Και σήμερα λοιπόν έκανε το καλύτερο δυνατό, αν και θα έλεγα ότι επηρεάστηκε αρκετά από την αποβολή της αρχηγού της, της Έρικας, της Ζένελη, με κόκκινη κάρτα στο 10ο λεπτό. Θεωρώ ότι χάλασε έτσι λίγο τις ισορροπίες, mm-hmm. γέμισε με άγχος και έδωσε την δυνατότητα στις παίκτρες του ΠΑΟΚ να πάρουν μέχρι και μία διαφορά εξερμάτων στο πρώτο ημίχρονο, την οποία βέβαια ψαλίδισαν τα κορίτσια της ΑΕΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ τελικά πήγε στα αποδυτήρια με το συν 2. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είχε δύο όψεις, δεδομένου ότι η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά και έδινε την αίσθηση ότι είναι εκείνη η οποία θα ελέγχει το παιχνίδι. Προηγήθηκε μάλιστα και με 3 γκολ, πριν βέβαια έρθει αυτό το blackout με την κόκκινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ
0: χάλασε το μυαλό των παιχτριών της ΑΕΚ αυτή η κόκκινη κάρτα, έτσι, Βίκη?
1: Έτσι ακριβώς. Και το βλέπαμε κιόλας όταν βγήκε η Ζένελη έξω. Πώς παρακολουθούσε, ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένη. Mm-hmm. Και την κοιτούσαν βεβαίως και οι παίκτρες. Αρχηγός βεβαίως στην ομάδα της ΑΕΚ, σίγουρα επηρέασε πάρα πολύ. Χάλασε ο ρυθμός. Σε πάση περιπτώσει, προσπάθησαν να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν. Ο ΠΑΟΚ όμως είχε πάντα λύσεις. Και στο δεύτερο ημίχρονο διατήρησε σταθερά αυτή τη διαφορά των 2 γκολ. Η ΑΕΚ βέβαια ήταν πάντα από κοντά. Και μάλιστα κατάφερε στο 31ο λεπτό να φέρει το μάτς στα ίσα, στο 20-20 δηλαδή.
0: Κλειστό παιχνίδι έγινε.
1: Πολύ κλειστό παιχνίδι, με πολύ μεγάλη αγωνία από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Αλλά λέμε ότι πάντα ο ΠΑΟΚ ήταν ένα βήμα πάλι μπροστά, έβρισκε τις λύσεις. Και κάπως έτσι λοιπόν εξελίχθηκε το παιχνίδι σήμερα στο Καματερό, με νίκη του ΠΑΟΚ με 3 γκολ για το 2-1 λοιπόν. Στη σειρά την Τρίτη λοιπόν, όπως είπαμε, 6 ώρα ο τέταρτος τελικός στο σπίτι του handball, και την Παρασκευή, αν χρειαστεί έντος τελικός, αυτός θα γίνει στην Αθήνα, θα γίνει στο ΑΚΑ. Mm-hmm. Αλλά μέχρι τότε ας περιμένουμε να δούμε τι
0: θα γίνει πρώτα την Τρίτη, σωστά, στο κλειστό, στη Μίκρα. Ωραία, Βίκη Σπύρου, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο από τον τελικό.
1: Αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω, Δημήτρη, είναι ότι πλέον το γυναικείο handball έχει φτάσει και έχει εξελιχθεί, μιλάμε σε άλλο level πλέον. Βλέπουμε ένα πολύ γρήγορο, έτσι, ωραίο ευρωπαϊκό παιχνίδι, με γρήγορους ευνηδιασμούς, με γρήγορες επιθέσεις, πολύ καλές και στιβαρές άμυνες, γρήγορους ρυθμούς, καμία σχέση με το handball που βλέπαμε
0: που ξέραμε παλιά.
1: Και βέβαια αυτό έχει αλλάξει από το γεγονός και μόνο ότι έχουν έρθει και πάρα πολλές ξένες παίκτρες πλέον. Ας πούμε, για παράδειγμα, η ΑΕΚ έχει 6 Βραζιλιάνες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πολλές άλλες ξένες παίκτρες, όπως και ο ΠΑΟΚ βεβαίως. Που αυτό έτσι ανεβάζουν λίγο το.
0: Ανεβάζουν το επίπεδο, βεβαίως.
1: Και το επίπεδο. Συν το γεγονός ότι μας άρεσε το ότι ήταν γεμάτο το γήπεδο σήμερα, παρότι.
0: Σημαντικό.
1: Γυναικείος αγώνας. Παλιότερα αυτό δεν το βλέπαμε. Βλέπαμε μόνο συγγενείς και φίλους των παικτριών. Τώρα λοιπόν είδαμε φιλάθλους οι οποίοι ήρθαν έτσι να πανηγυρίσουν και να στηρίξουν.
0: Αγκαλιάζει ο κόσμος το handball των γυναικών, Βίκη.
1: Και είναι πολλά προβλήματα, και είναι πολύ σημαντικό. Όπως μας είπαν και οι άνθρωποι που μιλήσαμε. Και ο Χάρης ο Μάλιος, παλιά μεγάλη δόξα της εθνικής ομάδας, μέχρι πέρυσι ήταν αρχηγός. Συνεχίζει ωστόσο να παίζει και να είναι ενεργός. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα στο handball αυτή τη στιγμή είναι καθαρά το γηπεδικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν θέλεις να κάνεις ανάπτυξη και δεν έχεις γήπεδα, το πρόβλημα αυτό είναι που πραγματικά μπλοκάρει όλη τη διαδικασία.
0: Είναι κάτι που μου είχε επισημάνει πρόσφατα και ο κύριος Ζαραβίνας, όμως ο Ολυμπιακός Τεχνικός της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, που τον είχα φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο της Ερασπορ. Και μετά την επιτυχία, την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας στην τελική φάση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, που αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό το πρόβλημα. Μου είπε για τη Χαλκίδα βεβαίως ότι είναι το σπίτι της Εθνικής Ομάδας Handball, ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα κλπ. Κλπ. Αλλά μου έκανε ιδιαίτερη μνήμα στο ότι δεν υπάρχουν αρκετά γήπεδα. Υπάρχει έντονο γηπεδικό πρόβλημα στο handball.
1: Αυτό είναι σημαντικό, αλλά νομίζω τώρα το γεγονός ότι αυτή η διπλή ελληνική επιτυχία, το να έχουμε δύο εθνικές ομάδες και των ανδρών και των γυναικών σε μεγάλες διοργανώσεις, σε τελικές φάσεις, γιατί δεν είναι μόνο η εθνική ανδρών που προκρίθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην τελική φάση που θα γίνει στην Γερμανία το Γενάρη, είναι και η εθνική γυναικών, η οποία μετέχει στην τελική φάση του Euro. Έτσι, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που καταφέρει να πάρει την πρόκριση και θα τη δούμε λοιπόν να αγωνίζεται το Δεκέμβριο στην Αντάλια της Τουρκίας. Άρα μιλάμε λοιπόν ότι το ελληνικό handball γράφει πραγματικά ιστορία.
0: Έτσι. Βίκυ, Σπύρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα μας μετέφερες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Λοιπόν, από τη Βίκυ Σπύρου για τον αγώνα handball, τον τρίτο τελικό μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ για την Α1 handball γυναικών. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 28-25, προηγείται με 2-1 στη σειρά των τελικών. Ο τέταρτος τελικός θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στο κλειστό της Μίκρας. Εκεί, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει αυτόματα, η γυναική ομάδα στέφεται πρωταθλήτρια. Αν η ΑΕΚ ισοφαρίσει σε 2-2 τους τελικούς, θα γίνει πέμπτο παιχνίδι στο κλειστό του ΟΑΚΑ, όπως ακούσατε και από την Βίκυ Σπύρου. Στο τελικό του Champions League στις γυναίκες, η ΧΑΠΣ πέτυχε τέρμα στο 14ο λεπτό, ωστόσο αυτό το γκολ δεν μετράει, ακυρώθηκε καθώς ήταν σε θέση offside. Έτσι λοιπόν το Barcelona Lyon παραμένει στο 0-0 19 λεπτά μετά από την έναρξή του, ενώ Χάλκε Middlesbrough είναι πάντα στο 0-0, βρισκόμαστε στο 90 λεπτό του αγώνα. Πάμε τώρα στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Σμύρνης, τρίτος μεταξύ τους ημιτελικός για την Water Polo League των ανδρών. Ακούμε τον Βασίλη Μότση. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπόρα του Σεράφιο Κολυμβητήριο. Εδώ που και περίπου 3 λεπτά έχει ξεκινήσει ο τρίτος και τελευταίος ημιτελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης, ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος, εκεί όπου ήδη περιμένει ο Ολυμπιακός. Τελικοί θα ξεκινήσουν την Τρίτη. 1-1 το σκορ, μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού επαναλαμβάνω. Ο Λασκαρίδης δίνει στον Γαρδίκα, είναι στην επίθεση ο Απόλλωνας, εκείνο στον Ντάουμπε. Θα αποκρούσει ο Γουάινμπεργκ ένα σούτ του Ντάουμπε από το κέντρο της περιφέρειας. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με πέναλτι που κέρδισε ο Παπα-Νικολάου και εκτέλεσε εύστοχα ο Νικόλας Παπασιφάκης, ενώ στα 6:23 πριν, 6:25 μάλλον πριν το τέλος του 8 λεπτού, σε επίθεση παίχτη παραπάνω ο Γαρδίκας έκανε το 1-1 για τον Απόλλωνα. Αυτό είναι και το σκορ που έχουμε και τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει 0-2 σε επιθέσεις του με παίχτη παραπάνω, 1-2 για τον Απόλλωνα, ένα εύστοχο πέναλτι για τους πράσινους, ενώ τώρα βάζει το μπλοκ ο Μανώλης Σολανάκης στο σούτ το οποίο επιχειρεί ο Παπασιφάκης. Έτσι λοιπόν παραμένει το 1-1 και η κατοχή έχει περάσει στα χέρια των παικτών του Τεόλο Ράντου, του προπονητή δηλαδή του Απόλλωνα Σμύρνης. Να πω ότι έχουμε και χρήση VAR. Η κρισιμότητα του αγώνα οδήγησε την Ομοσπονδία σε αυτή την απόφαση.
0: Καλά έκανε Βασίλη, πολύ καλά έκανε.
2: Σωστά, και θα έχουμε και VAR και στους τελικούς του πρωταθλήματος, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Ξεκινούν οι τελικοί, ενώ έχουμε ένα ακόμη σούτ από τον Ντάουμπε, θα αποκρούσει ο Γουάινμπεργκ. Ξεκινούν οι τελικοί του πρωταθλήματος στους άνδρες, είπαμε την προσεχή Τρίτη, στις γυναίκες την προσεχή Τετάρτη. Η σειρά των τελικών κρίνεται στις 3 νίκες και όχι στις 2, όπου ισχύει για τους ημιτελικούς αλλά και τους μικρούς τελικούς. Και ενώ τώρα ένα σούτ του Παπα-Νικολάου θα αποκρούσει στην δεξιά του γωνία ο Νίκος Μητράκης, ο τερμοφύλακας του Απόλλωνα Σμύρνης, παίρνει το rebound από Παπασιφάκης. Νέα επίθεση 18 δευτερολέπτων και τον Παναθηναϊκό, με τον Πανίσεβ να κερδίζει την αποβολή του Ρομπόπουλου. Έτσι λοιπόν έχουμε για τρίτη φορά στο μάτς επίθεση παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. Κοπελιάδης θα περάσει τον Κιουβέτσι, εκείνος στον Παπασιφάκη. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα στον Πανίσεβιτς και έχουμε το 2-1 γκολ για τον Παναθηναϊκό. 3-21 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Λοιπόν, ο Παπασιφάκης έβγαλε την ασίστ στον Πανίσεβιτς που σκόραρε σε αυτή την επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό για να κάνει το 2-1 στα 3-21, επαναλαμβάνω, πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Χαμηλό το σκορ πάντως, Βασίλη, σε αυτό το πρώτο οκτάλεπτο, έτσι.
2: Σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια, έχεις δίκιο. Γιατί, για παράδειγμα, στον προηγούμενο ημιτελικό, που ο Απόλλωνας νίκησε με 14-13, ισοφαρίζοντας 1-1 τη σειρά, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τον πρώτο ημιτελικό με 18-15. Στην πρώτη περίοδο το σκορ ήταν 6-5 υπέρ του Απόλλωνα σε εκείνο το παιχνίδι. Ενώ τώρα έχουμε το 2-1, βέβαια υπολείπονται ακόμα 3 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα, αλλά όντως είναι πιο χαμηλό το σκορ σε σύγκριση με προηγούμενες μονομαχίες μεταξύ των δύο ομάδων. Από δύο νίκες κάθε μία, από μία στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος και από μία στους ημιτελικούς. Στην επίθεση είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης, πολύ καλή άμυνα που παίζουν οι παίκτες του Δημήτρη Μάζη, του προπονητή του Παναθηναϊκού, ενώ τώρα κερδίζει αποβολή ο Σολανάκης στα 2 μέτρα από τον Νικολαίδη. Έτσι λοιπόν ο Απόλλωνας έχει νέα επίθεση παίκτη παραπάνω. Ο Γαρδίκας κρατά, θα δώσει τον Μπογδάνοβιτς, εκείνο στο Λασκαρίδη, ο Ντάουμπε σουτάρει, η μπάλα στο δοκάρι καταλήγει και πάλι στα χέρια του. Νέα 18 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα. Όχι όλα με παίκτη παραπάνω. Θα ακολουθήσει σκαστό σου του Λασκαρίδη. Η μπάλα έξω. Χαμένη επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Από 1 στα 3 το ποσοστό των δύο ομάδων στον συγκεκριμένο τομέα. Ενώ ο Κουρούβανης έχει την μπάλα στα χέρια στο κέντρο της περιφέρειας. Θα περάσει στον Πορτοκάλι, που, στο Μαραγκουδάκι που έχει μπει στο μάτς, αν βλέπω σωστά. Ναι, αυτός είναι. Ο Κουρούβανης θα δώσει τον Κιουβέτσι. Ο Γκιουβέτσι θα σηκωθεί, θα σουτάρει πάνω στον μπλοκ που θα βγάλει ο Σκαρίδης, αλλά η μπάλα παραμένει σε χέρια παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Χατζηγούλας ήταν ο παίκτης ο οποίος έδωσε τον Γκιουβέτσι και πήρε ξανά τώρα την μπάλα στα χέρια. Θα δώσει τον Κοπελιάδη, προσπίσα τον Κοπελιάδη, πάσα στον Χατζηγούλα, Κουρούβανη, στα ίσια πλέον οι δύο ομάδες. Υπάρχει σφύριγμα για νέα αποβολή, αυτή τη φορά του Αλαμάνου στα 2 μέτρα και νέα επίθεση παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό με τον Γκιουβέτσι. Να περνά στον Χατζηγούλα, Κοπελιάδης. Πίσω θα βγάλει και πάλι στον Κιουβέτσι. Γυρίζουν την μπάλα παίξη του Παναθηναϊκού. Κουρούμπανης θα κάνει το σούτ και θα σκοράρει. Γκολ για τον Παναθηναϊκό. 3-1 το σκορ. 1-56 πριν την ολοκλήρωση του οκταλέπτου. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε αυτή την επίθεση παίκτη παραπάνω και σκόραρε με τον Κουρούμπανη, παίρνοντας προβάδισμα 2 τερμάτων για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Είχε προηγηθεί με 1-0. Στη συνέχεια σοφάρισε από ένα 1-1. Ακολούσαν 2 αναπάντα γκολ από πλευρά του Παναθηναϊκού. Στον παίκτη παραπάνω με τον Πανίσεβιτς και με τον Κουρούβανη, τον Νίκο Κουρούβανη, τώρα πριν από λίγο. Τώρα ο Απόλλωνας είναι στο προσκήνιο με τον Γαρδίκα να περνά στο Μάριο Καπότσι. Εκείνος θα πάρει το φάουλ από τον Κιουβέτσι. Υπάρχουν φίλοι και των δύο ομάδων, να πούμε. Και το Απόλλωνα που τώρα λίγο τους ακούσατε και του Παναθηναϊκού. Νέα αποβολή κερδίζει ο Μανώλης Σολανάκης στα 2 μέτρα από τον Νικολαίδη. Είναι η δεύτερη του στο παιχνίδι. Ο Γαρδίκας θα δώσει τον Μπογδάνοβιτς. Πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχει δυσκολέψει παίκτη του Απόλλωνα. Ο Γαρδίκας τώρα θα σουτάρει και θα σκοράρει. Ισομειώνει σε 3-2. 1-29 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Ο Νίκος Γαρδίκας πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο Μάσμου. Είναι και το δεύτερο του Απόλλωνα Σμύρνης. Επίσης τον παίκτη παραπάνω.
0: Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Ναι. Να ενημερώσω εγώ ότι η Χάλα άνοιξε το σκορ. Προηγείται τη Μίτλεσμπρο 1-0. Το γκολ αυτό ήρθε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων τη αναμέτρηση. Και αν παραμείνει αυτό το 1-0 μέχρι το φινάλε, η Χάλ θα είναι η ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για την Premier League. Συνεχίζεις.
2: Λοιπόν, 3-2 το σκορ, 29 πριν το τέλος του οκταλέπτου. Έλεγα ότι υπάρχουν φιλαθλητικοί των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός έβαλε με λίστα κάποιους φιλάθλους του Απόλλωνα, κατόπιν συνεννόησης των δύο σωματείων. Ενώ από πλευράς Παναθηναϊκού, μόνο οι κάτοχοι διαρκείας έχουν μπει στο μάτς με βάση την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για πέναλτι από πλευράς Παναθηναϊκού σε ένα γύρισμα του Μπανίσεβιτς. Καθαρή άμυνα σύμφωνα με τους δύο διαιτητές. Υπάρχει δυνατότητα VAR, επαναλαμβάνω. Υπάρχει μια συνεννόηση με τον Πάγκο για τον θα πρέπει όχι να το γίνει. Κάποιο challenge, φαντάζομαι. Έχει δικαίωμα από ένα κάθε προπονητής. Αν το κερδίσει, έχει δικαίωμα για ένα ακόμη. Αλλά πρέπει να το κάνει μέχρι το τέλος της επίθεσης της επόμενης. Ενώ τώρα ο Απόλλωνας είναι στο προσκήνιο. Ο Μπογδάνοβιτς κερδίζει αποβολή. στην περιφέρεια, την αποβολή του Χατζηγούλα, αν έχω δει σωστά. Έτσι λοιπόν έχει για δεύτερη διαδοχική επίθεση ο Απόλλωνας παίχτη παραπάνω. Ο Καπότσης, ακόμα 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι του Απόλλωνα. Δίνει στον Μπογδάνοβιτς, ξανά Καπότσης, πας στο Λασκαρίδη. Κακό σουτ, σκαστό, έξω. Καλή και άμυνα των παιχτών του Παναθηναϊκού. Παραμένει το 3-2. Και ακόμη 37 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Με τον Κουρούβανη να περνά την μπάλα στο Χαλιβόπουλο που είναι πολύ γρήγορος και έχει πλησιάσει ήδη προς το τέρμα του Μητράκη. Αλλά μπήκε μπροστά του Καπότσης και τον πρόλαβε, τον κάνει φάουλ. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή του Ντάουμπε πάνω στον Αλβέρτη. Έτσι λοιπόν, επίθεση με παίκτη παραπάνω τώρα για τον Παναθηναϊκό. Πολλές αποβολές στο μάτς έως τώρα και για τις δύο ομάδες. Ο Χαλιβόπουλος κινείται προς το πρώτο δοκάρι. Θα δώσει τον Κουρούβανη. Εκείνο σουτάρει και σκοράρει. Ωραίο σκαστό σουτ από τον Νικόλα Κουρούβανη που κάνει το 4-2. 11 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα μάλλον πριν την 4, διορθώνω, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο. 4-2 λοιπόν, προβάδισμα ξανά, 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό σε επίθεση με παίκτη παραπάνω. Σκόραρε για τρίτη σερή φορά ο Παναθηναϊκός. Έχει εκμεταλλευτεί λοιπόν αυτή τη συνθήκη, δεν ξεκίνησε καλά σε αυτό το κομμάτι. Είχε 0-2 στις τρεις τελευταίες επιθέσεις, σκοράρει στον παίκτη παραπάνω. Ο Απόλλωνας έχει την τελευταία επίθεση του πρώτου οκταλέπτου. Ένα φάουλ το οποίο κάνει ο Χατζηγούλας. Ο Γαρδίκας θα πετάξει την μπάλα προς το πρώτο δοκάρι εκεί που κινήθηκε ο Καπότσης. Πέρασε δίπλα το δεξί δοκάρι του Γουάινμπεργκ η μπάλα, δεν την προλάβει κανείς. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο οκταλέπτο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται από όλα σμήνης 4-2 στον τρίτο ημιτελικό που επαναλαμβάνω θα κρίνει το ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς του Water Polo League. Δημήτρη.
0: Παναθηναϊκός Απόλλωνας Σμύρνης 4-2 στο πρώτο 8 λεπτό. Μπολόνια Ίντερ 1-1 στο 28 λεπτό. Στη Σέρια προηγήθηκε η Ίντερ 1-0. Ισοφάρισε γρήγορα η Μπολόνια 1-1 στο 27 λεπτό. Χαλ Μίτλεσβρο παραμένει το 1-0 στο 1 λεπτό των καθυστερήσεων του παιχνιδιού. Μπαρσελόνα Λιόν στο τελικό του Champions League γυναικών 0-0 μετά από 29 λεπτά αγώνα. Και πάμε στον Κώστα Σωτηρίου, καθώς παρακολούθησε την Media Day του Ολυμπιακού. Να αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε ρυθμούς Final Four του τελικού. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, είναι σε εξέλιξη Media Day και για να μην χάσουμε την δυνατότητα να πλησιάσουμε στον Alec Peters, θα βάλω το μικρόφωνο κοντά και θα μεταφράσω σε λίγο.
4: This year and they managed though to keep you last night at 79 points, whereas Olympiakos scores 90.7 a year. Do you think 79 points would be enough against Madrid this 405 last night?
5: Our defense is solid. I hope it's enough. You know, semifinal was a great defensive game from both teams. Ours was just a little bit better. Actually, you know, it was a lot better. So that's what we got to hang our hat on tomorrow.
6: Alex, many pitchers stepped up yesterday. Do you expect such a game tomorrow?
5: Who said?
6: Not only you.
5: Yeah, I mean,
6: seven eight players.
5: I hope we come out and make every single shot, that we never let them score, and that, you know, every single play that we run works. It's never goes that way, but I think all of us are on the same page of how we have to play, what we have to do. You know, we trust in everything that we have going on here, and we're in this position for a reason. And I think you know, we have the right amount of confidence going into tomorrow.
6: Do you keep a perfect 10% and solid for the final?
5: No, it's zero. I mean, you start with zero. It's I came out here today and I wasn't perfect, so can't ever expect to be perfect, but I could certainly try every single day.
6: Do you feel that the team is calmer this year than the last couple of?
5: I just think we're playing better. We all feel that too. Like we're playing our best basketball at the right time. And I think in years past that wasn't always the case. Whether it was, you know, health or whether it was just, you know, guys not in great shape. I think this year we kind of have the perfect storm and reason why we're in the final. You know, regardless of what happens tomorrow, we've been playing our best basketball at the right time.
6: Λοιπόν, ο Άλεκ Πίτερς, Δημήτρη, μας είπε ότι ο Ολυμπιακός παίζει το καλύτερο μπάσκετ την κατάλληλη στιγμή. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, επειδή είναι στην ομάδα αρκετό καιρό, υπήρξαν τραυματισμοί, υπήρξαν κάποιες κακοτοπιές, υπήρχε μια αστάθεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Φέτος, και ειδικά σε αυτό το Final Four, υπάρχει υγεία. Θυμάσαι που το συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
6: Και αυτό μεταφράζεται και σε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Εμείς λέει, μακάρι να μην χάσουμε ούτε ένα σουτ, μακάρι να μπουν όλα όπως κάποια σουτ μπήκαν χθες. Γιατί του είπα ότι πολλοί παίκτες βγήκαν μπροστά και ο ίδιος και ο Ward, ήταν πάρα πολύ καλός ο Βεζένκοφ, ήταν φοβερός ο Ντόρσεϊ. Αρχή ήταν πολλοί παίκτες που βγήκαν μπροστά, ο Μιλουτίνοφ ήταν καταπληκτικός. Ωστόσο είπε ότι αισθανόμαστε καλά. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, ένας μεγάλος τελικός με τη Real Madrid και καταλαβαίνει κανείς ότι θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό ο Ολυμπιακός για να πάρει αυτή την κούπα. Προσεγγίζω λίγο Γιώργο Μπαρτζόκα.
3: Μετά είχαμε ξανά meeting με τους παίκτες, ήθελα να κάνουμε προπόνηση, κάναμε κάποιες προσαρμογές από εκεί, περιμένουμε να γίνει αύριο και θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα, φαγητό κλπ.
7: Μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα μέσα σε λίγες ώρες, γιατί έχει μόνο μισή προπόνηση ουσιαστικά έχετε για να προετοιμαστείτε.
3: Όχι, αυτό που για να μην επαναλαμβάνουμε, αυτό που είπα το πρωί είναι γεγονός. Μια ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και αντιδράσεις μέσα σε όλη τη χρονιά. Από τις προπονήσεις, από τα παιχνίδια. Οπότε σε ένα παιχνίδι που έχει μεσολαβήσει, θα μεσολαβήσει 48 ώρες από το προηγούμενο, είναι λίγα πράγματα που μπορεί να αλλάξει. Θες να βασιστείς αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Και φυσικά να επαναλαμβάνω ότι το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset όπως είχαμε χθες, δηλαδή ότι τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι. Χρειάζεται να παίξουμε μαζί, χρειάζεται να μας ξηρεί, χρειάζεται να μην δώσουμε τις 50-50 μπάλες. Φυσικά να επικεντρωθούμε ότι είναι δυνατός ο αντίπαλος. Η Ρεάλ είναι μια πολύ καλή ομάδα στο rebound. Παίζει ήταν πολύ καλή απέναντι στη Βαλένθια που είναι ήδη πολύ δυνατή. Είπα τη σειρά του Παναθηναϊκού, ήταν κυριαρχική στα rebound, ενώ χθες δεν τα κατάφεραν σε αυτόν τον τομέα. Οπότε πρέπει να κάποιοι συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού να τους προσέξουμε ιδιαίτερα.
8: Έτσι ξεκίνησε αρκετή συζήτηση στην εποχή social media, πάντα γίνεται αρκετή συζήτηση. Για το πόσο ο coach Μπαρτζόκας έχει αλλάξει φέτος και κατά πόσο έχει αλλάξει, δεν εννοώ στον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός, γιατί οι αρχές παραμένουν ίδιες. Στο πώς διαχειρίζεται μέσα στο παιχνίδι και κυρίως στο πώς έχετε την ομάδα, στο γεγονός ότι δεν θέλατε, ας πούμε, και δεν μπορούσατε τους άλλους να τους έχετε όλους ικανοποιημένους, γεμίσατε το ρόστερ. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
3: Εννοείται ότι βλέπετε κάποια διαφορά στο πώς κολτσάρω ή πώς χειρίζουμε την ομάδα, αυτό εννοείται?
8: Περισσότερο στο χτίσιμο της
3: ομάδας. Το χτίσιμο μιας ομάδας το επιβάλλει ξεκάθαρα η νέα εποχή, συγγνώμη, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εμείς έχουμε παίξει πάνω από 75-77. Από ό,τι καρδιά μου έχουν παίξει πάνω από 80 αυτή τη στιγμή. Και αν έχεις μονές με το πώς ήταν το μπάσκετ πριν από 10 χρόνια, σας διαβεβαιώ ότι είναι τελείως διαφορετικό. Αρκεί να συγκρίνεις να δεις δύο παιχνίδια, ένα πριν από 10-15 χρόνια και ένα τώρα, να καταλάβεις ότι το μπάσκετ αλλάζει. Δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει πεντάδα, δεν έχει σημασία αν έχεις βάλει 0 πόντους κλπ. Αρχίζουν να αναγνωρίζονται οι παίκτες που παλιότερα θα πέναγαν στα ψηλά. Παρότι πάντα οι σκόρες πληρώνονται περισσότερο. Αλλά και σιγά σιγά εκπαιδεύτηκε όλος ο κόσμος σε αυτό. Οι δημοσιογράφοι, οι κοινοί γνώμοι, οι φίλοι, συχνά. Νομίζω ότι προσαρμοστήκαμε σε αυτό. Ότι έχουμε μεγαλύτερο βάθος σε μια ζήτηση που έχουμε. Ακόμα και σε ξεκίνημα της χρονιάς είχαμε συζητήσει ότι με βάση τον μπάτζετ που έχουμε μπορεί να κάνουμε. Αν χρειαστεί να κάνουμε 2-3 προσθήκες με βάση το τι ανάγκες θα μας έδειχνε η ομάδα ότι έχει. Και αυτό έγινε.
7: Μπορεί να είναι κλισέ, αλλά το γεγονός ότι περισσότεροι σας θεωρούν φαβοροί για τον αυριανό τελικό δίνει έξτρα πίεση ή το θεωρείτε σαν κοπλιμέντο το γεγονός ότι έχετε φτάσει μέχρι εδώ με αυτόν τον τρόπο?
3: Έτσι, δεν έχει καν αυτή η συζήτηση στο μυαλό μας. Επειδή ακριβώς είναι μια φράση κλισέ, δεν συνηθίζω να τις παίρνω στα σοβαρά. Πολλές φορές είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που γίνεται από τον αντίπαλο ή από εμάς για να μεταφέρουμε την πίεση στον αντίπαλο. Εγώ ξέρω ότι παίζει ο Ολυμπιακός εναντίον του Ρεάλ. Ούτως ή άλλως μιλάμε για δύο πολύ σημαντικές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν θα είναι τίποτα εύκολο αύριο. Είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά στο να κατακτήσουμε τον τρόπαιο. Χρειάζεται να παλέψουμε σε κάθε κατοχή, να είμαστε πολύ συμπαγείς, να παίξουμε και καλά στην επίθεση και στην άμυνα, να διαχειριστούμε τα πάνω κάτω που έχει ψυχολογικά ένα παιχνίδι και αυτό είναι όλο.
9: Είναι το πιο αγχωτικό πράγμα για ένα προπονητή πριν από ένα τόσο σημαντικό.
3: Το πιο
9: αγχωτικό.
3: Να διαχειριστεί τον εαυτό του, θα έλεγα, να ξέρετε. Γιατί ο προπονητής παίρνει όλη την ευθύνη πάντα. Όχι μόνο για μένα, δεν το λέω για μένα, το λέω για όλους. Ο προπονητής παίρνει την ευθύνη, εξαρτάται από σε ποιο momentum είναι, σε ποια φάση της καριέρας του, σε ποια φάση με την ομάδα που είναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω όμως ότι γενικά είναι πολύ, το άγχος είναι φυσικά και δημιουργικό. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμο πια. Έχω και εγώ σαν τα μικρά παιδιά, έχω ρουτίνες. Ξέρετε το πόσο κοιμάμαι, το πόσο πώς τρώω, πόσο γυμνάζομαι, πώς ξεκουράζομαι, με ποιους ανθρώπους πρέπει να μιλήσω και με ποιους δεν πρέπει να αποφύγω να μιλήσω, που με αγχώνω.
10: οι οποίοι μπορεί να είναι και φίλοι μου. Οπότε αυτό κάνω. Κάνω όλο, ό,τι θα κάνει κάθε άνθρωπος αυτά.
11: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Κώστα, πρέπει να πάω σε διαφημιστικά μηνύματα. Επανέρχομαι.
10: Έγινε, Δημήτρη.
12: Ερασπορ 101,8.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
17: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
12: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ, πάμε και πάλι στον Κώστα Ζωτηρίου που βρίσκεται στη Μηντιατέ του Ολυμπιακού.
10: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ακούσαμε λίγο και τον Άλεκ Πίτερς. Εγώ βλέπω, Δημήτρη, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ηρεμία στον Ολυμπιακό. Μια ηρεμία την οποία δεν συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια στα Final Four. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια συνέντευξη τύπου στο Telecom Center. Στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, ο Ντέγαν Μποντιρόγκα, με τον νέο CEO, τον Τσους Μπουένο. Δεν έβγαλε κάτι φοβερό, αλλά έπειτα από μια ερώτηση που έκανα στον Μπουένο για τον Άρη και τον ΦΑΟΚ, επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά αυτό που ξέραμε, ότι η Ευρωλίγκα έχει προσφέρει στον Άρη και στον ΦΑΟΚ συμβόλαια εγγυημένα με την διοργάνωση του EuroCup, με τη δεύτερη τάξη διοργάνωση, για 3+2 χρόνια. Άρα, τι λέει η Ευρωλίγκα, σας δίνω μια σταθερότητα, γιατί μην ξεχνάς ότι ο Άρης του EuroCup, με τη δεύτερη τάξη διοργάνωση, για 3+2 χρόνια. Άρα, τι λέει η Ευρωλίγκα, σας δίνω μια σταθερότητα, γιατί μην ξεχνάς

0: στην EuroLeague που έχει.
1: Όχι. Αν το πάρουν ένα από του δύο του χρόνου ή του παραχρόνου, θα πάνε προλίγκα την επόμενη χρονιά. Και επίσης δεν είναι ακόμα σίγουρο το ότι η Μπουργκ θα είναι στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά, διότι έχει θεματάκι ακόμα με το γήπεδό της, με κάποια οικονομικά στοιχεία κτλ. Ότι μπορεί να μην θέλει να φτάσει τόσο ψηλά σε μπάτζετ. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι του χρόνου η Ευρωλίγκα θα έχει 20 ομάδες και θεωρείται αρκετά πιθανό αυτή τη στιγμή, αν δεν μπορέσει να ανέβει και η Μπουργκ και αν ξεπεράσει τα οικονομικά της προβλήματα η Μονακό, να δούμε τις ίδιες ακριβώς ομάδες με πέρσι. Δηλαδή οι γαλλικές να είναι τρεις, Βιλερμπάν που υπέγραψε μεγάλη επέκταση με την Ευρωλίγκα, αν και βγαίνει τα τελευταία χρόνια στην κατάταξη. Η Παρί που την αποθέωσε ο Μπουένο, ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project μπασκετικό και είναι και σε μια πόλη το Παρίσι τρομερή, δεν το συζητάμε, την πόλη του Φωτός. Και η τρίτη ομάδα θα μπορούσε να είναι η Μονακό, αν καταφέρει να ξεπεράσει κάποια οικονομικά θέματα. Ναι. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Και επίσης είναι πολύ ακραίο να δούμε τέσσερις γαλλικές ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και αν η Μπουργκ θελήσει να μπει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τέσσερις γαλλικές ομάδες στην Ευρωλίγκα.
0: Ίσως πάρει τη θέση της Μονακό.
1: Ναι, ίσως ναι. Είδες ότι αρκετοί παίκτες φεύγουν. Ο Κόμπο μέχρι πρώτη μας έλεγε ότι αν δεν πληρωθώ, δεν κατεβαίνω στα παιχνίδια. Νωρίτερα από όλους έφυγε ο Σπανούλης. Γενικώς έχει πάρα πολλά πράγματα να.
0: Να διαχειριστεί.
1: Mm-hmm. Να διαχειριστεί. Κοντοστάθηκα, λέω, γιατί πέρασε μπροστά μου ο Εβαν Φουρνιέ, που μίλησε αρκετή ώρα και σε Γάλλους δημοσιογράφους. Γενικά έχει δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη και από την Αμερική. Επομένως, κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η Media Day και της Ευρωλίγκας με τη συνέντευξη τύπου του Μποντρόγκα και του Μπουένο, αλλά και η Media Day του Ολυμπιακού. Οι παίκτες έχουν αποχωρήσει, έκαναν την προπόνηση την καθιερωμένη πριν από τον τελικό. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβόρι, παρότι ο Μπαρτζόκας δεν θέλει να αποδέχεται, ας πούμε, ή να προσδίδει αυτό τον τίτλο τον αντίπαλο, να τον κρατάει για τον εαυτό του. Δεν του αρέσουν οι λέξεις φαβόρι. Εγώ βλέπω έναν Ολυμπιακό πάρα πολύ σταθερό. Βλέπω έναν Ολυμπιακό ο οποίος είναι υγιής, ότι πατάει γερά στα πόδια του, ότι αισθάνεται καλό. Πιστεύω ότι θα το βγάλει και αύριο απέναντι στη Ρεάλ. Σίγουρα θα χρειαστούν προσαρμογές. Το μεσημέρι νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας άθελά του ή θελημένα, μόνο αυτό το ξέρει, έκανε λίγο παιχνίδια μυαλού προς το Σέντιο Σκαριόλο, διότι του είπε ότι αδελφέ, θα παίξεις zone press, μπορεί να παίξεις ένας τέσσερις. Και όταν τα έλεγε αυτά ο Μπαρτζόκας, είδες ότι ο Σκαριόλο γύρισε και χαμογέλασε. Και μάλιστα είπε στον παρακαθήμενο Τάιλερ Ντόρση, μην γελάζετε καθόλου, γιατί ο coach κάτι ξέρει για αυτά που λέει. Συνεπώς δεν έχουν να κρύψουν κάτι οι ομάδες η μία από την άλλη. Τα τρία προβλήματα τραυματισμών της Ρεάλ εννοείται ότι την αποδυναμώνουν όσον αφορά τη front line, αλλά είναι μια πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Και να σου πω και κάτι, επειδή η Ρεάλ έχει πολλούς φίλους παντού, παγκοσμίως, είναι ένα brand που και μόνο που φοράς το σύμβολο νιώθεις το DNA του συλλόγου. Αυτό είπε και ο Σκαριόλο. Συνεπώς περιμένουμε έναν σκληρό τελικό Final Four και εννοείται ότι μακάρι Ολυμπιακός να είναι ο νικητής αύριο το βράδυ. Αυτά από εμάς.
0: Κωστά,
1: αυτά προς το παρόν,
0: θέλω να σε ρωτήσω, είπανε κάτι ο Τσούς Μπουένο και ο Μποντίροκα για τις ομάδες του Ισραήλ ή τις Ρώσικες σχετικά με την EuroLeague, τι πρόκειται να συμβεί? Δηλαδή έχουμε
1: τις ρωσικές ομάδες, ναι.
0: Έχουμε το πρόβλημα στο Ισραήλ με τον πόλεμο που δεν παίζουν στις έδρες τους καταρχήν, έτσι.
1: Ισχύει. Κοίτα, θα σου πω, ρωτήθηκε ο Μπουένο για τις ρωσικές ομάδες και η απάντηση ήταν ευγενική, ότι ναι, το ξέρουμε, ας πούμε, όμως είμαστε σε επαφή μια φορά το μήνα με τη FIBA για το θέμα των ρωσικών ομάδων. Ωστόσο, αν δεν ληφθεί μια κεντρική απόφαση
0: από την
1: Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, από τη ΔΟΕ, μπράβο, δεν μπορεί να προχωρήσει προς τα κάτω αυτή η απόφαση. Άρα περιμένουμε σιγά-σιγά την είσοδο των ρωσικών ομάδων, την επιστροφή τους. Βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε μικρές ηλικίες, για αρχή και με μονωμένους αθλητές, αλλά ακόμα δεν υπάρχει εικόνα για του χρόνου, για την επόμενη χρονιά δηλαδή, όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Είναι γκαραντή, γιατί μου το επιβεβαίωσε σχεδόν και σε ένα πάρτι προχθές το βράδυ ο Σεργέη Κούσενικο, που επί πολλά χρόνια ήταν στην ΤΣΕΚΑ.
0: Και η ΤΣΕΚΑ είναι και μέλος της EuroLeague, έτσι.
1: Και μέλος και με ψήφο.
0: Ακριβώς.
1: Και με απόφαση. Είπε, σημαντικό, μια και μου δίνει ασίς. Είπε ο Μπουένο ότι ο στόχος της Ευρωλίγκας είναι να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια, δεν προσδιορίσει όμως πότε, σε 24 ομάδες maximum. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα παιχνίδια θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, άφησε ένα παραθυράκι ανοιχτό για δημιουργία περιφερειών.
0: Περιφερειών.
1: Δηλαδή, η Ανατολική και η Δυτική Περιφέρεια, ώστε να μειωθούν και

0: τα παιχνίδια και να μην σκοτώνονται οι ομάδες, διότι
1: πάμε σε λιγάκι NBA, Κώστα.
0: Ναι, πάμε προς τα εκεί. Όσον αφορά το σκεπτικό, ο Μποντιρόγκα είπε ότι κάθε παιχνίδι μετράει. Είναι αυτό το μότο της Ευρωλίγκας. Every game matters. Ότι κάθε παιχνίδι μετράει και η κανονική περίοδος είναι σαν play-off, είπε χαρακτηριστικά. Γι' αυτό αμφότεροι οι παράγοντες, ο Μποντιρόγκα, ο Σέρβος και ο Μπουένο Ισπανός, συμφώνησαν ότι αυτό που τους αρέσει πιο πολύ είναι το Final Four. Γιατί ρωτήθηκαν για σειρά play-off, αλλά και οι δύο είπαν ότι το Final Four είναι η μεγάλη γιορτή και είναι αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε. Mm. Δηλαδή δεν υπόθηκε τίποτα για play-off.
1: Για σειρά,
0: όσον αφορά τις ομάδες του Ισραήλ, δεδομένης της κατάστασης, πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσουν να παίζουν στην Ευρωλίγκα και στο Eurocup, αλλά στο εξωτερικό, σε ουδέτερες έδρες. Το κρατάμε αυτό και αν αλλάξει κάτι, εννοείται ότι θα το συζητήσουμε.
1: Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Και βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, του χρόνου η Euroleague, το Final Four τουλάχιστον, θα γίνει στο Abu Dhabi.
0: Ναι, ρωτήθηκε και γι' αυτό ο Μπουένο. Ο Ισπανός απάντησε ότι έχουμε συμφωνία με το Abu Dhabi για δύο ακόμα Final Four, λογικά το 27 και το 29. Ωστόσο, είπε ότι υπάρχει μια ταραφώδης κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν με ρωτάτε τώρα, λέει, δεν ξέρω να θα απαντήσω, αλλά τους επόμενους μήνες φαντάζομαι ότι θα ξέρω κάποια πράγματα παραπάνω για το Abu Dhabi. Αν εξομαλυνθεί η κατάσταση, λογικά και του χρόνου, πρώτο Θεός, θα πάμε στο Abu Dhabi για Final Four. Mm-hmm.
1: Ωραία. Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας μετέφερες πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες.
0: Και, ναι. κάτι τελευταίο, επειδή έγινε μεγάλη μανούρα χθες με τα εισιτήρια
1: από
0: Τούρκους φιλάθλους, απολογήθηκαν και ο Μπουένο και ο Μποντιρόγκα στη Φενέρμπαξε ως κλαμπ. Και στον κόσμο της Φενέρμπαξε, υπόθηκε ότι 187 άτομα στο σύνολο, δεν διευκρίνησε ποιανού ήταν οπαδοί, αντιμετώπισαν πρόβλημα με την είσοδό του στο γήπεδο. Όμως όλοι εξυπηρετήθηκαν, ειδικά οι οπαδοί της Φενέρμπαξε, έστω και τελευταία στιγμή μπήκαν στο Telecom Center και μάλιστα διαρρήγνυαν τα ημάτια τους και ο Μποντιρόγκα και ο Μπουένο ότι κανείς οπαδός χωρίς εισιτήριο δεν μπήκε στο γήπεδο. Άρα δηλαδή ότι όλοι όσοι μπήκαν αυτοί 18.000. Που η πλειονότητά τους ήταν οπαδοί του Ολυμπιακού και το είπαμε και από χθες, όπως θα είναι και αύριο η πλειοψηφία οπαδοί του Ολυμπιακού, είχαν εισιτήριο στο χέρι.
1: Ναι. Έγινε μεγάλος ντόρος για τα εισιτήρια, ότι δεν είχαν ταυτοποιηθεί, ότι...
0: Όχι ντόρος, αλαλούμ.
1: Αλαλούμ.
0: Μιλάμε για τρελό αλαλούμ και ξέρω περιστατικό ότι δύο διαφορετικοί φιλάθλοι καθόντουσαν επίσημα και νόμιμα και πληρωμένα στην ίδια θέση. Οπότε
1: αν είναι δυνατό.
0: Από τους δύο πήγε λίγο πιο πέρα.
1: Εντάξει.
0: Έγινε αλαλούμ.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να μην συμβεί αύριο έτσι στον τελικό να κυλήσουν όλα καλά.
0: Πολύ φοβάμαι ότι και αύριο θα γίνει. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις ταυτοποίηση. Εγώ το είπα και περιπτωλογώντας, θυμάσαι και σε δική σου εκπομπή αλλά και στη μετάδοση, ναι. Ότι αν αρχίσει η ταυτοποίηση των οπαδών με ταυτότητες στις θύρες, θα φτάσουμε στο μολ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Οι ουρές.
1: Έχεις δίκιο. Εκτός και αν ξεκινήσουν από πολύ πολύ νωρίς.
0: Πόσο νωρίς.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και
1: ξέρω...
0: σύν της άλλης, έχουμε και τους Iron Maiden δίπλα στο ποδόσφαιρο.
1: Καλά,
0: που αρχίζουν σήμερα το βράδυ και έχουν έτσι, καλύψει κάποια πάρκινγκ με νταλίκες, θεόρατες και εξοπλισμό.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Και αυτό δηλαδή ένα event παράπλευρο μεγάλο με χιλιάδες φίλους των Iron Maiden.
1: Σωστό.
0: Που από νωρίς. Εγώ είμαι εδώ ας πούμε από τις 5.30. Από τις 5-5.30, μη σου πω και αργά, έχουν έρθει και πιο νωρίς, έχουν έρθει στο γήπεδο.
1: Για να πιάσουν την καλύτερη θέση. Για να πάρουν την καλύτερη θέση.
0: Σωστό. Λοιπόν, ωραία. Δημήτρη, τα ξαναλέμε σύντομα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια,
1: φίλε.
0: Καλή συνέχεια.

0: Αυτά λοιπόν και από τον Κώστα Σωτηρίου που βρέθηκε στην Media Day του Ολυμπιακού. Τελικό αποτέλεσμα Hull Middlesbrough 1-0 στον τελικό ανόδου για την Premier League. Η Hull πήρε το εισιτήριο. Στην Serie A δεύτερο λεπτό καθυστέρησαν Μπολόνια Ίντερ 2-1. Ημίχρονο στο τελικό του Champions League γυναικών Μπαρτσελόνα Λιόν 0-0. Πάμε και πάλι στο Σεράφιο Ολυμπητήριο. Καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, ξεκίνησε το τρίτο οκτάλεπτο. Ακούμε τον Βασίλη Μόστρη.
1: Μεγάλο ντερμπί γίνεται στο Σεράφιο. 5-5 Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης στον τρίτο ημιτελικό της Water Polo League. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Βγαίνει άμυνα από πλευράς Απόλλων. Από τον Παναθηναϊκό ζήτησαν παράβαση και πέναλτι προκειμένο. 6-30. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει και VAR στην αναμέτρηση. Επομένως, αν από το πάγκο της όποιας ομάδας κρίνουν ότι, ότι υπάρχει παράβαση που το δόθηκε, μπορεί να υπάρξει challenge. 5-5 λοιπόν είναι το σκορ. 6-25 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Είχαμε αφήσει το μάτς στο φινάλε του πρώτου, της πρώτης περίοδου, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 4-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο είχαμε ένα επιμέρους 2-1 υπέρ του Απόλλωνα Σμύρνης με γκολ από Σολανάκη και Καπότσι. Ο Σολανάκης είχε μειώσει σε 4-3 στα 7-38 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Έκανε το 5-3 ο Κοπελιάδης στα 7-17 και μείωσε ο Καπότσι 43 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο σε 5-4. Ενώ ο Σολανάκης μετά από ασίστ του Καπότσι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου σοφάρισε σε 5-5. Ενώ τώρα σκοράρει ο Παναθηναϊκός, κάνει το 6-5 υπέρ του. 5-56 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει ξανά μετά από σχεδόν 10 λεπτά στον αγώνα. Είπαμε, είχε προηγηθεί με 5-3 στα 7-17 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και σκοράρει τώρα 5-56, 2 λεπτά δηλαδή μετά το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Άρα 9 λεπτά, ας πούμε, και σχεδόν 20 δευτερόλεπτα είχε να σκοράρει ο Παναθηναϊκός. Τον είχε κρατήσει χωρίς γκολ ο Απόλλωνας. Το σκόρ είναι λοιπόν στο 6-5. Για όποιον συνεχίζει τώρα με την Έρα Σπορ, όποια ομάδα νικήσει προκρίνεται στους τελικούς της Water Polo League των ανδρών, όπου ήδη περιμένει ο Ολυμπιακός. Ο πρώτος τελικός θα γίνει την Τρίτη στις 7.30. Ο Απόλλωνας μείνει στην επίθεση με τον Ντάουμπε να έχει την μπάλα στο κέντρο της πισίνας. Καλή άμυνα από πλευράς Πρασίνων. Σφιχτικό το πρες δίνει στον Μπογκδάνοβιτς. Φάουλ κερδίζει εκείνος από τον Κουρούβανη. Θα περάσει τον Καπότσι. Νέο φάουλ από τον Κοπελιάδη. Ο Καπότσις ξανά στον Μπογκδάνοβιτς. Ακόμα 6 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Ολοράντου. Ο Ντάουμπε θα πάρει το φάουλ. Ο Ντάουμπε προσπαθεί με ένα γυριστό να σκοράρει, να νικήσει το Γουάινμπεργκ. Η μπάλα όμως πήγε στο κέντρο της εστίας. Απέκρουσε καθώς να έχει σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Και στην επίθεση τώρα είναι η Πράσινη με τον Σκουμπάκι, ο οποίος είναι στην περιφέρεια. Θα δώσει τον Κοπελιάδη πιο δεξιά και θα πάρει ξανά την μπάλα. Θα σηκωθεί, θα αποκρούσει ο Νίκος Μητράκης το σούτ του Σκουμπάκι. Παραμένει λοιπόν το 6-5 υπέρ του Παναθηναϊκού σε ένα πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι από πλευράς έντασης. Δεν είναι το σοκ πλούσιο το θέμα, υπάρχει νευρικότητα, αλλά είναι σπουδαίο και το διακύβευμα. Ο Λασχαρίδης θα περάσει στα δεξιά στον Ντάουμπε, εκείνος είναι μέσα στα 5 μέτρα, θα περάσει τον Καπότσι στο κέντρο της περιφέρειας. Ο Καπότσις θα δώσει πάσα στον Μπογκδάνοβιτς, εκείνος προσπάθησε να βρει τον Αλαμάνο, τα κατάφερε, αλλά ο Αλαμάνος έχασε λίγο χρόνο και απλά θα πετάξει την μπάλα στην άλλη γωνία, γιατί δεν είχε αντιληφθεί την πρόθεση του Μπογκδάνοβιτς για πάσα, έχω την εντύπωση ο Λαμάνος. Ίσως να υπήρχε ένα μικρό κράτημα εκεί και έτσι λοιπόν δεν μπόρεσε να σκοράρει από δύσκολη γωνία, να σουτάρει από δύσκολη γωνία. Πέταξε την μπάλα ουσιαστικά για να μην υπάρξει κόντρα από πλευράς Παναθηναϊκού. Ο Σκουμπάκης τώρα αλλάζει με τον Κοπελιάδη, έχει την μπάλα στα χέρια. Θα περάσει τον Κουρούβανη στο κέντρο της περιφέρειας. Ξανά Σκουμπάκης. Δίνει στον Κουρούβανη. Ο Κουρούβανης ακόμα 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Δίνει στο Σκουμπάκη. Σκουμπάκη σουτάρει και σκοράρει. Κάνει το 7-5 για τον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός. 4-17 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου καλέπτου. Ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα λοιπόν 2 γκολ όπως είχε πάρει και στο πρώτο οκτάλεπτο. Είχε προηγηθεί με 4-2 στο φινάλε του. Τώρα προηγείται με 7-5 του Παναθηναϊκού με αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε ο Δημήτρης Σκουμπάκης. 4-17 ακόμη για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου, ενώ στο κέντρο της πισίνας είναι ο Απόλλωνας για να γίνει η σέντρα και να επαναρχίσει το παιχνίδι. Υπάρχει μια μικρή διακοπή, κάτι λέει ο ένας των δύο διαιτητών, ο Σπύρος Αχλαδιώτης, αν μπορώ να καταλάβω εκεί στον Παπα-Νικολάου. Ξεκίνησε όμως και όπως και να έχει ξανά το μάτς. Με τρεις αποβολές έχει αποβληθεί ο Γιώργος Μητράκης από πλευράς Απόλλωνα. Δεν συνεχίζει τον αγώνα ο νεαρός αμυντικός. Ο Καπότσι παίρνει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Έχει μπροστά του τον Κουρούβανη. κρατά, έχει την δυνατότητα να κάνει σούτ αν θέλει. Πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, μειώνοντας σε 5-4. Ο Γαρδίκας τώρα αλλάζει με τον Ντάουμπε, δίνει στον Καπότσι, σουτάρει εκείνο στο μπλοκ το οποίο βάζει ο Νικόλας Παπασιφάκης. Βγαίνει η άμυνα λοιπόν από πλευράς Παναθηναϊκού, προσπαθεί να κλέψει ο Σολανάκης. Διαμαρτύρονται οι του Παναθηναϊκού ότι υπάρχει αποβολή στη φάση αυτή. Στην επίθεση όμως και να έχει ο Παναθηναϊκός, ο Κοπελιάδης δίνει στον Κιουβέτσι, Κουρούβανης. Περνά στον Παπασιφάκη, ο οποίος θα σουτάρει, θα αποκρούσει όμως ο Μητράκης στην δεξιά του γωνία. Έγινε αυτό το σουτ, απέκρουσε το σουτ του Νικόλα Παπασιφάκη. Παραμένει λοιπόν το 7-5 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ακόμα 3 και 28 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Μητράκης περνά στον Αλαμάνο και εκείνο στον Ντάουμπε. Ο Ντάουμπε στον Μπογδάνοβιτς μπροστά του Κοπελιάδη. Κάνει το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Θα πάρει ξανά την μπάλα ο Μπογδάνοβιτς. 9-18 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Πήρε το rebound λοιπόν ο περιφερειακός του Κιανόλευκων, ενώ υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Δημήτρη Μάζη, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα είχε δοθεί κίτρινη και στον Τεολοράντο για διαμαρτυρία. Αμφότερες οι κάρτες. Ο Ντάουμπε έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Δίνει στον Μπογδάνοβιτς. Ξανά Ντάουμπε. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Μπογδάνοβιτς τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης του Απόλλωνα. Θα σκοράρει ένα απίστευτο γκολ ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς στο τέλος των 28 δευτερολέπτων και από μακρινή απόσταση, σχεδόν από τα 7,5 μέτρα, αυτό το γκολ του Νίκολα Μπογδάνοβιτς, ο οποίος μειώνει σε 7-6. Στο ένα γκολ λοιπόν τη διαφορά, 7-6, 3 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος του 8λεπτού. Πολύ ωραίο το γκολ από τον Σέρβο περιφερειακό του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια αναδεικνύεται και πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος και είναι και φέτος πρώτο σκόρερ της Water Polo League. Στην σέντρα ο Μπανίσεβιτς, έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα περάσει στον Παπασιφάκη. Είναι στην κόψη του ξηραφιού ημιτελικός, με κόσμο και των δύο ομάδων διεξάγεται. Με λίστα μπήκανε οι φίλοι του Απόλλωνα με διαρκείας, μόνο η κατοχή διαρκείας από πλευράς Παναθηναϊκού, με βάση την ανακοίνωση των Πρασίνων. Κλέβει ο Παπάς την πάσα του Παπασιφάκη προς τα δύο μέτρα. Και έτσι λοιπόν στην επίθεση τώρα είναι ο Απόλλωνας, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει και την κόντρα με τον Λασκαρίδη να έχει πλησιάσει προς το τέρμα του Γουάινμπεργκ. Έχουν γυρίσει όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Γαρδίκας έχει μπροστά του το σκουμπάκι, θα σουτάρει, αλλά θα αποκρούσει ο Γουάινμπεργκ. Δεν το έκανε ο Γαρδίκας σε πρώτο χρόνο το σούτ, έκανε και μια προσποίηση, σε δεύτερο σούταρε. Απέκρουσε όμως ο Γουάινμπεργκ, πήγε στο κέντρο της εστίας η μπάλα. Ο Κοπελιάδης έχει γίνει κατοχός της, δίνει στον Χαλιβόπουλο. Χαλιβόπουλος περνά στα δύο μέτρα, αποβολή, κερδίζει ο Μπανίσεβιτς από τον Αλαμάνο. Αυτή είναι η δεύτερη ποινή του Αλέξανδρου Αλαμάνου στον αγώνα. Επίθεση παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. Ο Κοπελιάδης στον Χαλιβόπουλο και εκείνο στον Παπασιφάκη. Ξανά Κοπελιάδης από τα δεξιά της περιφέρειας. Θα περάσει τον Κιουβέτσι. Ο Κιουβέτσι δίπλα του στον Παπασιφάκη. Εκείνο θα κάνει το σούκι να σκοράρει. Γκολ για τον Παναθηναϊκό. 8-6, 1-52. Πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου, ο Παναθηναϊκός παίρνει και πάλι προβάδισμα 2 γκολ στον αγώνα. Έχει εσωφαρίσει ο Απόλλωνας σε 5-5. Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, έκτοτε ο Παναθηναϊκός έχει ένα επιμέρους 3-1 υπέρ του και το σκότο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το 8-6 για τον Παναθηναϊκό. Στο 1-1 επαναλαμβάνει σειρά, τρίτος και τελευταίος αγώνας. Ο νικητής πάει στους τελικούς του πρωταθλήματος, εκεί όπου στις γυναίκες έτσι βρίσκεται από σήμερα και ο Ολυμπιακός μετά τη χθεσινή πρόκληση της Βουλιαγμένης, και θα έχουμε τελικούς Ολυμπιακού Βουλιαγμένης όπως αναμενόταν. Είναι η αλήθεια, την Τετάρτη θα ξεκινήσουν τελικοί των γυναικών. Στην επίθεση είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης με τον Μπογδάνοβιτς να δίνει στον Γαρδίκα, εκείνος θα κερδίσει ένα απλό φάουλ. Ξαναδίνει και πάλι την πάσα στον Μπογδάνοβιτς, εκείνος στο Καπότσι. Γυρίζουν την μπάλα επέκταση του Απόλλωνα προκειμένου να βρουν το σούτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Προσπάθησε να περάσει στο Σολανάκη στα 2 μέτρα, δηλαδή ο Γαρδίκας. Δεν το κάνει σε πρώτο χρόνο, το κάνει σε δεύτερο. Και έχουμε πέναλτι που κερδίζει ο Μανώλης Σολανάκης από τον Παπα-Νικολάου. Και έτσι λοιπόν θα έχει τη δυνατότητα ο Απόλλωνας Σμύρνης να μειώσει στον γκολ εφόσον ευστοχήσει στο πέναλτι ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς, ο οποίος θα αναλάβει να εκτελέσει. Το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Μανώλης Σολανάκης, πολλές κερδισμένες αποβολές. Και τώρα πέναλτι από τον αρχηγό του Απόλλωνα Σμύρνης, τον Έλληνα Φονταριστό, τον Μανώλη Σολανάκη. 8-6 το σκορ με τον Μπογδάνοβιτς απέναντι στον Γουάινμπεργκ. Εξαιρετικός τερματοφύλακας και ο Γουάινμπεργκ, ο οποίος τώρα θα δεχτεί συστάσεις να κάτσει κάτω από τα δοκάρια του, στο τέρμα του. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις. Τώρα ο Σπύρος Αχλαδιώτης λέει και στο Γουάιμπερ πάλι που να κάτσει. Εκτελεί ο Μπογδάνοβιτς. Θα αποκρούσει ο Γουάιμπερ με το κεφάλι. Η εκτέλεση στο κέντρο της εστίας. Ο Γουάιμπερ με το κεφάλι κατάφερε να αποκρούσει σε κόρνερ. Βγάζει το σκουφάκι να το ξαναφορέσει. Ήταν και δυνατή η εκτέλεση και τη δέχτηκε στο πρόσωπο ο Άντριαν Γουάιμπερ, ο οποίος όμως απεσόβησε τον γκολ. Έτσι λοιπόν παραμένει το 8-6 υπέρ του Παναθηναϊκού. Χαμένο πέναλτι για τον Απόλλωνα Σμύρνης με εκτελεστή τον Μπογδάνοβιτς, ενώ ο Γουάιμπεργκ είχε πιάσει πέναλτι και στον πρώτο ημιτελικό και μάλιστα σε σημείο που ο Απόλλωνα Σμύρνης προς το φινάλι θα μείνει στον γκολ. Τώρα το ίδιο θα συνέβαινε, θα μείνει στον γκολ ο Απόλλωνας, ο οποίος είναι στην επίθεση. Κακή πάσα του Μπογδάνοβιτς προς τον Καπότσι. Ενδεχομένως να είναι και επηρεασμένος από το χαμένο πέναλτι. Κλέβουν οι του Παναθηναϊκού με τον Γουάιμπεργκ να έχει την μπάλα στα χέρια. Θα την περάσει τον Κοπελιάδη. Ο Κοπελιάδης, ο Σκουμπάκη, από τα δεξιά της περιφέρειας το κινείται ο Σκουμπάκης. Στα δύο μέτρα είναι ο Νίκος Παπα-Νικολάου. Ο Σκουμπάκης είναι αμυντικός τους ή άλλος. Ο Παπα-Νικολάου είναι ο φουνταριστός που τώρα θα πετύχει ένα πολύ ωραίο γκολ. Θα κάνει το 9-6. Πήρε την μπάλα από την ασίστ του Κοπελιάδη στα δύο μέτρα. Γύρισε προς την εστία του Μητράκη και για πρώτη φορά στον αγώνα ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3 γκολ. 9-6, 46 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος της τρίτης περιόδου. Σημαντικό το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα κρίσιμο σημείο μάλιστα έρχεται αυτό το γκολ. Αμέσως μετά το χαμένο πέναλτι του Μπογδάνοβιτς, το οποίο απέκρουσε σε κόρνερ ο Γουάιμπεργκ, σκοράρει ο Παναθηναϊκός στην επίθεσή του με τον Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό του, ο οποίος κάνει το 9-6. 46 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνω, πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ντάουμπε έχει την μπάλα στα χέρια, ενώ ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι με τον Απόλλωνα στην επίθεση. Πιέζεται τον Χατζηγούλα, κερδίζει ένα απλό φάουλ. Και συνέχεια υπάρχει και αποβολή του Χατζηγούλα. Την κερδίζει ο Ντάουμπε. Επομένως υπάρχει επίθεση παίκτη παραπάνω για τους τυπικά φιλοξενούμενους, διότι και οι ομάδες χρησιμοποιούν ως έδρα το Σεράφικο Λιμητήριο. Ο Λευρίδης μπήκε στο μάτς για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έχει την μπάλα στα χέρια, δώσει το Λασκαρίδη, εκείνο στον Ντάουμπε. Ο Μπογδάνοβιτς κάνει τις προσποιήσεις, περνά στον Αλευρίδη. Ο Λευρίδης τα στάρει στο μπλοκ το οποίο θα βάλει ο Γκιουβέτσης, ο οποίος θα πανηγυρίσει μπροστά στον 22χρονο περιφερειακό του Παναθηναϊκού φωνάζοντας αυτό το μπλοκ το οποίο έβγαλε. 9-6 λοιπόν το σκορ. Ο Γκιουβέτσης έχει την μπάλα στα χέρια και έχει καλό σουτ, η αλήθεια είναι. Θα δώσει την μπάλα στον Κοπελιάδη. Στο δοκάρι το σουτ του Κοπελιάδη. Θα ολοκληρωθεί τρίτη περίοδος. Παναθηναϊκός λοιπόν Απόλλων Σμύρνης 9-6. Με αυτό το σκορ θα μπουν οι ομάδες στην τέταρτη και τελευταία περίοδο που θα κρίνει ποια ομάδα θα βρεθεί στους τελικούς του παραλήματος. Δημήτρη τους, και ο ηττημένος θα πάει να παίξει με τη Βουλιαχμένη για τις θέσεις 3-4, θα τα εξηγήσω και αργότερα. Μάλιστα. Δημήτρη, σου δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε.
0: Ωραία, και εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Έρα Σπορ με Γαβρίλη Μούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Οι πράσινοι προηγούνται με 3 γκολ διαφορά, 9-6 είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουν πάρει στον τρίτο μεταξύ του ημιτελικό για την Water Polo League των ανδρών. Ο νικητής από αυτό το παιχνίδι προκρίνεται στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πάμε και πάλι στο Σεραφείο Γολυμητήριο, όλα έτοιμα για την έναρξη του τέταρτου οκταλέπτου. Ακούμε τον Βασίλη Μότση.
7: Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 9-6 το Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφιο Κολυμπητήριο.
6: Οπότε δώσουμε, Βασίλη, να θυμίσω εγώ ότι έχουμε ημίχρονο στη Σέρια Μπολόνια Ίντερ 2-1 στο 46ο λεπτό. Μπαρσελόνα Λιόν 0-0 στο τελικό του Champions League γυναικών. Ενώ στην Champions League νωρίτερα η Χαλ νίκησε την Μίτλεσβρο με 1-0 με γκολ που πέτυχε στο 95ο λεπτό, στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων και πήρε την άνοδο για την Premier League. Συνεχίζει, Βασίλη.
7: 9-6 το σκορ. Ξεκίνησε μόλις τώρα το 4ο οκτάλεπτο. Παίρνει το σπριντ ο Παπασιφάκης για τον Παναθηναϊκό, που είναι λοιπόν και στην επίθεση. 4-2 το επιμέρους σκορ για τους πράσινους στην πρώτη περίοδο. 2-1 για τον Απόλλωνα στην δεύτερη. 4-2 ξανά για τον Παναθηναϊκό στην τρίτη. Και είπαμε τώρα ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα με το σκουμπάκι να δίνει στον Κιουβέτσι. Ξανά σκουμπάκι στο κέντρο της περιφέρειας. Περνά την μπάλα στον Παπα-Νικολάου. Υπάρχει σφύριγμα για 2 μέτρα, offside δηλαδή, από πλευράς Παναθηναϊκού. Την παράβαση χρεώθηκε ο Παπα-Νικολάου. Ο Καπότσης τώρα έχει την μπάλα στα χέρια. Θα περάσει στον Γαρδίκα. Ο Γαρδίκας στον Ντάουμπε. Ο Ντάουμπε πλησιάζει προς την εστία του Γουάινμπερκ. Το σουτ το οποίο έκανε ήταν στην κλειστή γωνία του Αμερικανού τερματοφύλακα. Απέκρουσε εκείνος. Είχε κλείσει και τη γωνία του. Έτσι λοιπόν. Παραμένει το 9-6 με τον Κουρούβαν να προσπαθεί να βγάλει τον Χαλιβόπουλο στην κόντρα. Ο Χαλιβόπουλος όμως είχε μπροστά του τον Καπότσι και δίπλα του σχεδόν τον Ντάουμπε, οπότε δεν βιάστηκε, έδωσε τον Γιουβέτσι. Ο Κουρούβανης στον σκουμπάκι, εκείνος περνάει και πάλι στα 2 μέτρα στον Παπα-Νικολάου, που θα πάρει την αποβολή του Γαρδίκα. Και αυτή είναι η δεύτερη αποβολή του Γαρδίκα. Υπάρχει time out. Το πρώτο που καλεί στον αγώνα, έχει δικαίωμα 2 να καλέσει κάθε προπονητής. Παίρνει το πρώτο του ο Δημήτρης Μάζης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, για να οργανώσει αυτή την επίθεση σε ένα σημαντικό χρονικά σημείο στο παιχνίδι. Καθώς ο Παναθηναϊκός προηγείται με 9-6 και έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω 6-57 πριν το τέλος του αγώνα. Ο Απόλλωνας θα επιδιώξει από την άλλη να κάνει την αντεπίθεση του τώρα, γιατί δεν έχει άλλον χρόνο. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του ημιτελικού. Θυμίζω πως στη σεζόν οι δύο ομάδες είχαν από 2 νίκες, από μία στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος και από μία στους ημιτελικούς. Στον πρώτο ημιτελικό, ως τυπικά γήπεδο στο Σεράφιο, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 18-15. Στον δεύτερο ημιτελικό, ως τυπικά γήπεδο ο Απόλλωνας Σμύρνης, που τους έλεγε χρησιμοποιεί το Σεράφιο και για προπονήσεις είναι το αγωνιστικό του σπίτι, νίκησε με 14-13. Και τώρα είναι σε εξέλιξη ο τρίτος και τελευταίος ημιτελικός, 6-57 πριν το φινάλε του οκταλέπτου. 9-6 το σκορ για τους πράσινους. Με τον Παναθηναϊκό.
6: Βασίλη, θύμισε μου, ο νικητής παίζει με τον Ολυμπιακό στους τελικούς, ο ηττημένος παίζει με τη Βουλιαγμένη στο μικρό τελικό, έτσι?
7: Ναι. Για τις θέσεις 3-4 ο ηττημένος. Η τρίτη θέση οδηγεί απευθείας ομίλους του Eurocup και δίνει και το χάλκινο μετάλλιο. και τέταρτη στον προκριματικό του EuroCup. Άρα έχει σημασία και η τρίτη θέση εκτός των άλλων. Η πρώτη πάει απευθείας στον πρωταθλητή, το πρωτάθλημα προφανώς, και αυτό είναι το μεγάλο του διακύβευμα. Πάει απευθείας στους ομίλους του Champions League και ο δεύτερος θα παίξει τα προκριματικά του Champions League. Ενώ από όλα έβγαλε την άμυνα και τώρα θα κερδίσει από πολύ ο Ντάουμπε από τον Κοπελιάδη. Ενώ είχε επίθεση με παίκτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός, ο Λασκαρίδης έκλεψε, ο Απόλλωνας κέρδισε αποβολή, ο Κοπελιάδης τη χρεώθηκε αυτή την παράβαση πάνω στον Ντάουμπε, και έτσι λοιπόν τώρα υπάρχει επίθεση με παίκτη παραπάνω για τους Κιανόλευκους, με τον Καπότσι να δίνει στον Ντάουμπε ακόμα 5 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα. Ο Λασκαρίδης θα κάνει κακό σουτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Έτσι λοιπόν παραμένει το 9-6. Έχασε χρόνο ο Απόλλωνας μέχρι να ανέβει προς την εστία του Γουάιμπερ. Και τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει κόντρα. Ο Χαλιβόπουλος απέναντι στο Μητράκη. Πέφτει πάνω του ο Μπογκδάνοβιτς. Υπάρχει αποβόλη με την οποία χρεώνει το Σέρβος περιφερειακός στο Απόλλωνα πάνω στο Χαλιβόπουλο. Πρόλαβε να πάει μπροστά του. Χρεώθηκε με ποινή. Με αποβολή. Λοιπόν ο Κιουβέτσης τώρα θα δώσει στον Παπασιφάκη. Εκείνο στο Χαλιβόπουλο. Αλλάζει δοκάρια με τον Κιουβέτσι. Προσπάθησε να εφηνιδιάσει το Μητράκη. Δεν εφηνιδιάστηκε ο τερματοφύλακας στο Απόλλωνα, γιατί σούταρε από δύσκολη γωνία ο Κιουβέτσι. Με τον Νίκο Μητράκη να αποκρούει στην δεξιά του γωνία με το δεξί του χέρι. Και έτσι λοιπόν να είναι τώρα στην επίθεση η αμφίβια ελαφρά ταξιαρχία, με τον Λασκαρίδη να έχει μπροστά το Χαλιβόπουλο. Ακόμη σουκτάρει και σκοράρει. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Χρήστο Λασκαρίδη. 9-7 μειώνει ο νεαρός περιφερειακός του Απόλλωνα, ο οποίος αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ.
6: Βασιλή, ναι. Κάποιος έχει χάσει το σκουφάκι του.
7: Ναι, ο Χαλιβόπουλος το βρήκε. Του το δώσανε. Του το δώσανε το σκουφάκι. Εντάξει, αυτό είναι, συμβαίνει συχνά στο Πόλο, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να φύγει το σκουφάκι. Πρέπει να το βάλει βέβαια μετά, γιατί πρέπει οι διαιτητές να...
6: Να ξέρουν ποιος είναι.
7: Εντάξει, ουσιαστικά τους ξέρουν στην πραγματικότητα, αλλά εντάξει, στους περισσότερους τουλάχιστον. Αλλά είναι μέσα στους κανονισμούς πριν να φοράει σκουφάκι. Στην επόμενη διακοπή δηλαδή, πρέπει να το βάζει ο παίκτης που το χάνει. Άρα αυτό συνέβη τώρα. 9-7, 5 και 25 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου ημιτελικού. Ο Απόλλωνας μειώνει στα 2 γκολ διαφορά και στην επίθεση τώρα είναι ο Παναθηναϊκός με το σκουμπάκι. Τον Έλληνα διεθνή αμυντικό, έτσι, σπουδαία καριέρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και σπουδαίες εμφανίσεις και με την εθνική μας ομάδα. Ο Δημήτρης Κουμπάκης, ο Κοπελιάδης τώρα, περνά στο σκουμπάκι, ο οποίος θα πετύχει πραγματικά ένα πολύ ωραίο γκολ. Μέσα από τα 2 μέτρα κάνει το 17 για τον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ από τον Δημήτρη Κουμπάκη, συνεργασία γενικώς των δύο παικτών. Ο Κοπελιάδης βρήκε τον Έλληνα αμυντικό στα 2 μέτρα και εκείνος έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μητράκη για να απαντήσει άμεσα στο γκολ του Λασκαρίδη. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα ξανά 3 γκολ 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Όλα τώρα περιμένουμε να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Ο Σκουμπάκης βγήκε για λίγο να πάρει κάποιες ανάσες, τον έβγαλε ο Δημήτρης Μάζης. Ο Γαρδίκας τώρα για τον Απόλλωνα έχει την μπάλα στα χέρια στο κέντρο της πισίνας. Παίρνει ένα απλό φάουλ από τον Κουρούβανη. Θα δώσει τον Καπότσι που έχει κολλημένο πάνω τον Παπασιφάκη. Του κάνει φάουλ. Ο Γαρδίκας αλλάζει με τον Καπότσι. Από τα δεξιά της περιφέρειας ο Μάριος Καπότσις δίνει ξανά στον Γαρδίκα. Θα κάνει εκείνο το σουτ, θα αποκρούσει σε κόρνερ ο Γουάινμπεργκ. Ενώ υπάρχουν και μερικές μάχες στα 2 μέτρα, έτσι, μεταξύ του Μανώλη Σολανάκη και του Νίκου Παπανικολάου. Κόρνερ για τον Απόλλωνα από τα δεξιά και 9-18 δευτερόλεπτα στην επίθεσή του. Ο Λασκαρίδης θα δώσει τον Καπότσι, πρες σφιχτικό από πλευράς Παναθηναϊκού. Ο Γαρδίκας θα δώσει τον Καπότσι, τώρα γυρίζει σε ζώνη άμυνα εντάξει, των Πρασίνων. Ο Γαρδίκας περιμένει να δει τι πάσα μπορεί να βγάλει. Παίρνει αποβολή ο Αλαμάνος και έτσι ο Απόλλωνας θα έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω και 9-18 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Λασκαρίδης παίρνει από τον Μπογκδάνοβιτς, δίνει στον Καπότσι. Ξανά Λασκαρίδης από τα δεξιά προς το πρώτο δοκάρι κινείται. Δίνει στον Γαρδίκα, σουτάρει εκείνο, σκαστό το σουτ, αποκρούει ο Γουάινμπεργκ και μπάλα πάει στο δοκάρι. Παραμένει έτσι λοιπόν το 17. Χάνει την ευκαιρία εδώ από ένα μήνες να μειώσει, να πλησιάσει λίγο το Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ένα σημαντικό προβάδισμα 3 γκολ. Μια απόσταση που αυτή την ώρα φαντάζει ασφαλείας. Ο Γκιουβέτσης θα δώσει τον Κουρούβαν, εκείνος περνά την μπάλα στα 2 μέτρα στον Πανίσεβιτς. Θα χάσει ο Πανίσεβιτς, έπεσαν 3 παίκτες το Απόλλωνα πάνω του, την έκλειψε τελικώ την μπάλα ο Λασχαρίδης. Είχε στο μαρκάρισμα πάνω του και τον Αλαμάνο και τον Γαρδίκα, ο Μπανίσεβης νωρίτερα. Ο Λασχαρίδης πολύ ωραία πάσα στον Καπότσι, ο οποίος είναι απέναντι στον Βάινμπεργκ, θα πάρει πέναλτι. Έτσι λοιπόν κερδίζει ένα πέναλτι ακόμα ο Απόλλωνας Σμύρνης. Νωρίτερα ο Βάινμπεργκ απέκρουσε την εκτέλεση του Νίκολα Μπογδάνοβιτς, θυμίζω, και μάλιστα το σκορ τότε ήταν 8-6 και στην αμάση επόμενη επίθεση σκόραρε ο Σκουμπάκης για το κάνοντας το 9-6. Τώρα την εκτέλεση αναλαμβάνει από πλευράς Απόλλωνας Σμύρνης ο Νίκος Γαρδίκας, που είναι στα 5 μέτρα απέναντι στον Αμερικανό, τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ακόμη 3-40 για το φινάλε του ημιτελικού. Το σκορ επαναλαμβάνω στο 9-6 υπέρ του Απόλλωνα. Τώρα θα εκτελέσει ο Γαρδίκας και θα σκοράρει, θα κάνει το 10-8, 3-40 πριν το τέλος. Το μάτς είναι ακόμη ανοιχτό. Υπάρχει αρκετός χρόνος με αυτή τη διαφορά των δύο τερμάτων. Ο Παπανικολάου θα πάει στο κέντρο της πισίνας για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Και θα το κάνει τώρα δίνοντας την μπάλα στο Σκουμπάκι. Ξεκίνησε λοιπόν η επίθεση 28 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. Ο Κοπελιάδης περνά στον Κουρούβανη, αλλάζουν οι δυο τους, δεν βιάζεται στην επίθεση του Παναθηναϊκός. Έχει το προβάδισμα των δύο γκολ. Ο Παπασιφάκης στον Σκουμπάκι κάνει τις προσποιήσεις. Δίνει στον Παπασιφάκη και πάλι. Έχει μπροστά τον Γαρδίκα. Ο Λασκαρίδης προσπάθησε να πάει πάνω του. Πάσα στο Σκουμπάκι. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή του Αλαμάνου. Την αποβολή την κέρδισε ο Παπανικολάου. Αυτή η αποβολή είναι η τρίτη για τον Αλαμάνο που δεν συνεχίζει τον αγώνα. Ο Κουρούβανης αλλάζει με τον Κοπελιάδη. Παπασιφάκης τώρα στο κέντρο της περιφέρειας. Κακή πάσα, πολύ κακή πάσα προς το δοκάρι ή τα δύο μέτρα. Δεν ξέρω, κάπου ενδιάμεσα την έστειλε την μπάλα ουσιαστικά. Ο Παπασιφάκης έτσι λοιπόν έκλεψαν το Απόλλωνα.
6: Έκανε δώρο, Βασίλη. Είναι...
7: Ναι, ναι, όντως. Και με επίθεση παίχτη παραπάνω. Πολύ κακή πάσα από τον Παπασιφάκη. Ισχύει. Ο Λασκαρίδης τώρα παίρνει από τον Ντάουμπε. Έχει μπροστά τον Κοπελιάδη, θα δώσει τον Μπογδάνοβιτς. Εκείνη στο μαρκάρι θα τον Κουρούβανη. Σουτάρει ο Μπογδάνοβιτς, αποκρούει στην δεξιά του γωνία ο Άντριαν Βάινμπεργκ και κρατά το 18 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ακόμη 2,5 λεπτά για το φινάλε τέλος του ημιτελικού.
6: Πάρε μια ανάσα να ενημερώσω ότι η Πέιτζορ άνοιξε το σκορ. Προηγείται με 1-0 η Μπαρσελόνα της Λιόν στο 55ο λεπτό τον γκολ αυτό. Είμαστε στο 57ο τώρα. Μπαρσελόνα-Λιόν 1-0 στον τελικό του Champions League στις γυναίκες. Ενώ Μπολόνια-Ίντερ 3-1 στο 54ο λεπτό στη Σέρια. Συνεχίζει Βασίλη.
7: Και πάλι έβγαλαν την άμυνα οι παίκτες του Τόλο Ράντου. Ακόμα 2-8 πριν το τέλος. Αποβολή για τον Απόλλωνα και το πρώτο time out που παίρνει στον αγώνα ο προπονητής του, ο Τόλο Ράντος. Καθώς είπαμε και ενώ έχουν επίθεση με παίκτη παραπάνω. Ακόμη 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιτελικού, που είναι πιο χαμηλά σε σκορ σε σύγκριση με τους δύο προηγούμενους. Ενδεχομένως αυτό είναι και ένα δείγμα έτσι και του άγχους που υπάρχει, γιατί είναι
6: κλειστό
7: ο πιο κρίσιμος
6: σκορ, οι άμυνες πολύ σφιχτές, αρκετό άγχος, έτσι, γιατί
7: είναι ο βλέπουμε και λάθη, δίκιο, καλές άμυνες, σφιχτές άμυνες και πολλές αποβόλες στο παιχνίδι, δηλαδή αν κάτσω να μετρήσω τώρα για το Παναθηναϊκό είναι 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 οι χρεωμένες αποβόλες για το Παναθηναϊκό. Για μια για τον Απόλλωνα δύο παίκτες έχουν αποβληθεί με τρεις ποινές, ο Αλαμάνος και ο Μητράκης, ο Γιώργος, οι δύο εκ των τριών κεντρικών αμυντικών του. Και αυτή 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13 δηλαδή βάζει του Παναθηναϊκού, 13 βάζει του Απόλλωνα.
6: Μοιρασμένο.
7: 27 αποβολές μοιρασμένο ακριβώς και 27 αποβολές συνολικά στον αγώνα σε αυτόν τον ημιτελικό. Ολοκληρώθηκε το time out. 2 και 8, 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιτελικού. 18 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα στα χέρια του Νίκου Μητράκη, του τερματοφύλακα του Απόλλωνα, που θα την προωθήσει στον Γαρδίκα. Εκείνος δίπλα του για τον Μπογδάνοβιτς. Καπότσης. Ο Καπότσης στον Λασκαρίδη. Ωραία πάσα στο δεύτερο δοκάρι και γκολ για τον Απόλλωνα με τον Ρομπόπουλο. Πολύ ωραία συνεργασία των παικτών του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Ρομπόπουλος μετουσιώνησε ασίστ την πάσα του Λασκαρίδη. Ωραία πάσα του Λασκαρίδη στο δεύτερο δοκάρι. Και έτσι λοιπόν κάνει το 19, μειώνει στο γκολ. 19, ο Απόλλωνας μετά το 17 επιστρέφει. Και βάζει φωτιά στο πούμε σε αυτόν τον ημιτελικό. 1:58 πριν την ολοκλήρωσή του ο Παπανικολάου στο Σκουμπάκι. Στην επίθεση λοιπόν είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Χαλιβόπουλος τώρα. Κρατά ο Χαλιβόπουλος. Περνά στο σκουμπάκι στην περιφέρεια. Εκείνος δίνει στον Κουρούβανη. Από τα αριστερά ο Κουρούβανης κινείται. Θα δώσει τον Γιουβέτσι δίπλα του. Ο Γιουβέτσι ξανά στον σκουμπάκι. Προσπάθησε να κλέψει. Ο Παπάς έκανε φάουλ πάνω στον Γιουβέτσι. Δίνει στον Κουρούβανη. Ο Κώστας Γιουβέτσης πάει μπάλα στα δύο μέτρα. Ο Παπα-Νικολάου προσπαθεί να γυρίσει. Λένε από βολή του Ρομπόπουλου οι διαιτητές. 1:31 πριν την ολοκλήρωση του ημιτελικού. Επίθεση παίχτη παραπάνω λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Ο Κοπελιάδης κρατά και περνά δίπλα του στο Χαλιβόπουλο. Ο Γιουβέτσης, ο Σκουμπάκης, υπά στον Κουρούβανη που θα σκοράρει. Ένα σκαστό σουτ δυνατό. Η μπάλα στα δίχτυα του Νίκου Μητράκη. 11-9 για τον Παναθηναϊκό σε ένα πολύ σημαντικό σημείο του ημιτελικού. 1:18 πριν την ολοκλήρωσή του κατάφερε να περάσει την μπάλα στην κλειστή γωνία του Νίκου Μητράκη ο Νίκος Κουρούβανης και να δώσει ξανά προβάτημα 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Μετά το 17 ο Απόλλωνας μείωσε 19 στην προηγούμενη επίθεση. Τώρα μετά την κερδισμένη αποβολή του Παπα-Νικολάου από τον Ρομπόπουλο κατάφερε να σκοράρει ο Παναθηναϊκός με τον Κουρούβανη. Στην επίθεση είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης. Ο Καπότσης κρατά και πιέζεται από τον Γιουβέτσι. Περνά στον Ντάουμπε. Ο Ντάουμπε στον Μπογδάνοβιτς. Δίνει στον Γκαρδίκα. Προσπαθεί να περάσει την πάσα στο Σολανάκι. Θα κλέψουν οι του Παναθηναϊκού. Ο Νίκος Γκαρδίκας ζητά αποβολή του σκουμπάκι πάνω στο Σολανάκι. Ο Γουάιμπερ τώρα έχει την μπάλα στα χέρια. Ο Παναθηναϊκός πολύ σημαντικό προβάδισμα πλέον. Δύο τερμάτων και κλεψίδρα τελειώνει του μάτς. Είδαμε μια σειρά με πολύ ωραία παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου περιμένει από το από εδώ και κάποιες μέρες ο Ολυμπιακός. Υπάρχει πέναλτι που κερδίζει ο Παπα-Νικολάου. Το έκανε, το χρεώθηκε ο Ντάουμπε. Χρεώθηκε αυτή την παράβαση. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να σφραγίσει τη νίκη για την πρόκληση του τελικού του πρωταθλήματος. Αν ο Γιουβέτσι σκοράρει από τα 5 μέτρα απέναντι στον Νίκο Μητράκη. Αποβολή με αντικατάσταση, λέει ο Αχλαδιώτης στην φάση αυτή. Δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε, γιατί τι είδε ότι μπορεί να κάνει ο Ντάουμπε ή να είπε. Τον έχει αποβάλει με αντικατάσταση πάντως, τον Ντάουμπε. Αυτό σημαίνει ότι δεν συνεχίζει τον αγώνα, έστω και αν αυτή δεν είναι η τρίτη του ποινή στο μάτς. Ο Γιουβέτσις ούτως ή άλλως μένουν 32 δευτερόλεπτα. Ο Γιουβέτσις είναι στα 5 μέτρα απέναντι στον Νίκο Μητράκη. Εκτελεί και θα σκοράρει, θα κάνει το 12-9. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν αυτό το γκολ το οποίο πετυχαίνει Κώστας Γιουβέτσις. 12-9, καλεί το δεύτερο time out που έχει δικαίωμα να πάρει ο Τεόλο Ράντος. Ίσως να δούμε μια επίθεση όπως έχουμε δει και σε άλλο παιχνίδι στο οποίο ανεβάζει 7 παίκτες, χωρίς θεματοφύλακα δηλαδή. Ο Τεόλο Ράντος, δεν ξέρω αν είναι δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Για αυτά τα 32 υπολοιπόμενα δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός έχει, είπαμε, το πολύ σημαντικό προβάδισμα των τριών γκολ και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός πέρασε στους τελικούς με 2-0 νίκες επί της Βουλιαγμένης. Η πρώτη εύκολα με 20-10 στο Παπαστράτιο. Στη δεύτερη ο Ολυμπιακός τα βρήκε σκούρα από τη Βουλιαγμένη. Ιτήθηκε εν τέλει, νίκησε μάλλον εν τέλει με ένα γκολ διαφορά. Με πρωταγωνιστή τον Κώστα Κάκαρη, τον φουνταριστό του, και έδωσε και αργότερα την, και το, γιατί αυτό το μάτς έγινε το περασμένο Σάββατο, πριν από μια εβδομάδα. Έδωσε και το τελευταίο του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι και στο Final Four της Μάλτας. Θα διοικήσει εκεί το τρόπιο του Champions League, όπως και η ομάδα των γενικών του Ολυμπιακού. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο Χρήστος Αφροντάκης Βουλιαγμένης θα είναι και ο οποίος είχε σπουδαία καριέρα ως αθλητής και με την εθνική μας ομάδα και με τα χρώματα του Ολυμπιακού της Βουλιαγμένης. Θα είναι και πρεσβευτής του Final Four. Ο Καπότσης θα περάσει το Λασκαρίδι, εκείνος τον Γκαρδίκα. Ο Μπογδάνοβιτς θα προσπαθήσει με τη μία να σουτάρει, θα το κάνει το σουτ. Η μπάλα όμως θα φύγει έξω από όλα, όπως είπαμε, παίζει χωρίς τερματοφύλακα. Όπως έγινε και νωρίτερα, λένε, ακούγεται η κερκίδα να γίνει σουτ. Ο Σκουμπάκης θα επιλέξει να κρατήσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός εισπράττει το χειροκρότημα του κόσμου του για αυτή την νίκη σε μια πολύ συναρπαστική σειρά ημιτελικών που είναι η δεύτερη του. 2-1 νίκες για τον Παναθηναϊκό που περνά στους τελικούς του πρωταθλήματος, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η σειρά των τελικών θα κριθεί στις 3 νίκες. Θα ξεκινήσει την επόμενη Τρίτη. Τρίτη, Πέμπτη, 2 πρώτη τελική. Ακούτε και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να φωνάζουν. Χειροκροτούν και οι φιλάθλοι του Απόλλωνα για την προσπάθεια που κατέβαλαν και οι παίκτες του Τεολοράντου στον αγώνα. Θα ακούσετε και δηλώσεις αργότερα από τους πρωταγωνιστές έτσι στην κάμερα της ΕΡΤ. Να πω και πάλι, αν υπάρχει δυνατότητα μέσω της στατιστικής να υπάρχει, το πώς εξελίχθηκε αυτός ο ημιτελικός. 4-2 προηγήθηκε στο πρώτο εκτάλεπτο ο Παναθηναϊκός με ένα επιμέρους 2-1. Ο Απόλλωνας μείωσε στο γκολ, ισοφάρισε σε 5-5 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Το τέλος ο οποίος όμως βρήκε τον Παναθηναϊκό να προηγείται με ένα γκολ διαφορά, να είναι μάλλον με 3 γκολ μπροστά. Διορθώνω, και να έχει ένα σημαντικό προβάδισμα, το οποίο διατήρησε στο φινάλε του αγώνα. Στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί με 9-6. Ο Απόλλωνας προηγήθηκε με 17. Ο Απόλλωνας μείωσε στο γκολ σε 19. Ωστόσο, στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός με 2 γκολ στο φινάλε του παιχνιδιού κλείδωσε τη νίκη για τους πράσινους, με το Κουρούβανι 1-18 πριν το τέλος του αγώνα, το 11-9, και στα 32 δευτερόλεπτα ο Γκιουβέτσι με πέναλτι έκανε το τελικό 12-9. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία σειρά. Είπαμε Παναθηναϊκός αντίπαλος του Ολυμπιακού στους τελικούς. Θα δούμε ντέρμπι Ιωνίων λοιπόν. Πολύ δυνατά μας Ιωνίων στους τελικούς του πρωταθλήματος.
6: Όπως και στο τελικό του κυπέλλου, Βασίλη.
7: Στο τελικό του κυπέλλου η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τρομερά ανταγωνιστικός. Έχασε στο γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο πρωτάθλημα μετά ο Ολυμπιακός πέτυχε 2 νίκες.
6: Έκανε περίπατο, ναι.
7: Επί του Ολυμπιακού, επί του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ναι, στο ένα μάτς κέρδισε εύκολα. Ναι, τέλος πάντων είχε κερδίσει εύκολα, η αλήθεια είναι, ο Ολυμπιακός. Αλλά οι τελικοί ξεκινούν τώρα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλουν να διεκδικήσουν τον τίτλο. Πηγαίνουν τώρα και στον κόσμο τους. Απ' την άλλη, και ο Απόλλωνας, είπαμε, στάθηκε εξαιρετικά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είχε πάρει τον δεύτερο ημιτελικό με 14-13 και έστειλε την διεκδίκηση της πρόκρισης σε τρίτο αγώνα που έγινε σήμερα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Και έτσι λοιπόν τώρα ο Απόλλωνας θα παίξει και τις θέσεις 3-4 για την διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου και της απευθείας εξόδου στους ομίλους του Eurocup. Αυτό είναι το διακύβευμα για τις θέσεις 3-4. Ο τρίτος πάει απευθείας ομίλους, ο τέταρτος προβληματικά. Και είπαμε, ο πρώτος στη Waterball League παίρνει το πρωτάθλημα, εννοείται, και το απευθείας εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League, και ο δεύτερος θα πάρει το εισιτήριο για τον προκριματικό του Champions League, έχοντας το μαξιλαράκι ότι αν αποκλειστεί πάει στο EuroCup. Μαξιλαράκι έχουν όλοι, να πούμε, σε κάθε διοργάνωση, πλην των ομάδων που θα πάρουν την πέμπτη και την έκτη θέση. Πέμπτη, μάλλον αυτό σίγουρο έχει πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο ο Πανιώνιος. Και το έκτο και τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο της Waterpolo League των Ανδρών θα κριθεί προσοχή Τετάρτη στο Ποσειδόνιο, στον αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ιδραϊκού. Αυτά λοιπόν, Δημήτρη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσουμε τίποτα.
6: Εγώ θέλω ένα σχόλιο θέλω. Κρίνεις ότι αυτή η σειρά μεταξύ Παναθηναϊκού και Απόλλωνα Σμύρνης στα ημιτελικά της Waterpolo League των Ανδρών ήταν και η πιο αμφίροπη, γιατί ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έκανε περίπατο με την Βουλιαγμένη, έτσι, με 2-0.
7: Στο ένα παιχνίδι. Στο ένα παιχνίδι, ναι, βέβαια, γιατί στο άλλο είπαμε νίκησε δύσκολα. Ναι. Στάθηκε εξαιρετικά η πολύ νεανική ομάδα της Βουλιαγμένης με προπονητή τον Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς. Έχει πολύ νεανικό μεσορολικές, δηλαδή κοντά στα 21 χρόνια η Βουλιαγμένη, 21-22 το πολύ. Και σε εκείνη τη σειρά λοιπόν, εντάξει, ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο το πρώτο παιχνίδι με 20-10, το δεύτερο το είπαμε το πήρε στο γκολ. Σίγουρα ήταν πιο αμφίροπη αυτή η σειρά, έτσι, δηλαδή ήταν ντέρμπι όλα τα παιχνίδια. Ακόμη και το πρώτο ημιτελικός, στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί σε κάποιο σημείο του αγώνα με 5 γκολ, ο Απόλλωνας επέστρεψε. Εκεί είχε δυνατό και λίγο πριν το τέλος να μειώσει και στον γκολ διαφορά. Τελικώς ο Παναθηναϊκός απέκλεισε το πέναλτι Γουάινμπεργκ και ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 18-15. Με ένα γκολ έτσι από κιόλα στο τέλος, από μακρινή απόσταση από τον Κοπελιάδη, γιατί είχε ανεβάσει τους 7 παίκτες του σε επίθεση του μπροστά.
6: Βασίλη, πάμε να ακούσουμε λίγο το Ελοράντο. Ναι.
8: Ωραία. Μάδων, πού χάθηκε για τον Απόλλωνα αυτό το παιχνίδι? Δεν έχω να κάνω σχόλιο. Συγχαρητήρια στους παίκτες. Συγχαρητήρια και στον αντίπαλο. Παίξε μια σειρά αγώνων, μας κέρδισε 2-1 και πέρασε τον τελικό. Τώρα το που κρίθηκε είναι ανάλυση που θα γίνει αργότερα.
9: Όσον αφορά στον Απόλλωνα, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά η χρονιά, πώς θεωρείτε για σας?
8: Εντάξει, δεν είναι ώρα να κάνουμε τώρα αποτίμηση για το τι έγινε για τη χρονιά τώρα. Μείναμε έξω από τον τελικό. Είχαμε τις ευκαιρίες μας να πάμε. θα συνεχίσουμε για να κατακτήσουμε τρίτη θέση.
9: Ο απολογισμός είναι θετικός ή αρνητικός? Το λέμε αυτό γιατί πάντα ο Απόλλωνας βάζει υψηλούς στόχους.
8: Ξαναλέω ότι δεν είναι η ώρα να κάνουμε απολογισμό. Αυτή τη στιγμή τελειώσαμε ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι στη σειρά ήμασταν καλοί. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Θα κυκλίνησουμε τρίτη θέση.
9: Πού κρίθηκε, μπορεί να μας πει τουλάχιστον, πού θεώρησε εσύ ότι κρίθηκε το παιχνίδι, η νίκη σήμερα?
8: Δεν θέλω να πω κάτι, στις λεπτομέρειες κρίθηκε το παιχνίδι.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και να καλέσω κοντά μου τον Δημήτρη Μάζη, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι και ο νικητής. Συγχαρητήρια. Ο Παναθηναϊκός μετά από 10 χρόνια πάει και πάλι σε τελικό play-off πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, το οποίο είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σεταρισμένος να παίξει για να πάρει την νίκη. Τελικά το κρίσιμο σημείο ποιο ήταν, μάλλον τα κρίσιμα σημεία του αγώνα για τα οποία κρίθηκε η αναμέτρηση.
10: Θα διαφωνήσω μαζί σου, δεν ήταν σεταρισμένος να παίξει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι ευθύνη δικιά μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό το διάστημα την ομάδα την προετοιμάζα για το επόμενο βήμα που είναι η τελική. Και τα παιδιά ήταν σε αυτή τη διαδικασία λίγο κουρασμένα. Σήμερα όμως δείξαν ότι παρόλη την κούραση και παρόλη την προετοιμασία που κάναμε, ότι πιο πολύ απ' όλα τελικά δεν μετράει ούτε πόσο κουρασμένος είσαι, ούτε πόσο ανέτοιμος μπορεί να είσαι, αλλά μετράει τι καρδιά έχεις. Τα παιδιά ξέρουν που παίζουν, ξέρουν σε ποια ομάδα είναι, ξέρουν τι ομάδα αυτή τη αντιπροσωπεύει και τι προσπαθεί να κάνει. Και τους ευχαριστώ πολύ.
9: Άρα για να προετοιμάζεις την ομάδα για να παίξεις τελικούς, προφανώς ήταν δεδομένη η νίκη. Ξέρατε ότι θα πάρετε την νίκη και θα πάτε στον τελικό σίγουρα.
10: Δεδομένο στον αθλητισμό, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Απλά αυτός ήταν ο σχεδιασμός μας. Τώρα εξ αρχής της χρονιάς δεν ήταν κάτι κρυφό. Νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλη την πισίνα. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ και είναι κάτι το οποίο ακούγεται εξωπραγματικό. Έτσι ήταν. Παρ' όλα αυτά δεν πήραμε εύκολα την πρόκληση στον τελικό, αλλά την πήραμε.
9: Το σημερινό παιχνίδι που κρίθηκε, κάτεσε.
10: Ήμασταν καλύτεροι. Σε όλους τους τομείς.
9: Σε σχέση με τα...
10: Χάσαμε σήμερα πάρα πολλά γκολ εύκολα στην κόντρα. Χάσαμε πολλά παραπάνω που δεν έπρεπε να χάσουμε. Ήμασταν κυρίαρχοι στην άμυνα. Νομίζω ήμασταν καλύτεροι σήμερα.
9: Άρα ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει στους τελικούς ανταγωνιστικός για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
10: Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος αν είναι στον τελικό. Λόγω ονόματος, οποιοδήποτε και αν είναι. Ξέρουμε την δυναμικότητα του αντιπάλου μας, ξέρουμε την πληρότητά του, ξέρουμε που είναι και τι που βρίσκεται και ξέρουμε που πατάμε στα πόδια μας, δεν είμαστε τρελοί. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που φοράμε το τριφύλι στο στήθος και τα παιδιά το φοράνε στο κεφάλι, να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι μπορούμε στους τελικούς και να παλέψουμε από το πρώτο οκτάλεπτο μέχρι το τελευταίο σε κάθε παιχνίδι. Αυτά.
9: Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια.
6: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Μάζη.
11: Ναι, Δημήτρη.
6: Ναι, Βασίλη, σε εγώ.
11: Α, ωραία, ναι.
6: Όντως, ακούσαμε τους δύο τεχνικούς, το Έλο Ράντο από πλευρά Απόλλωνα Σμύρνης και Δημήτρη Μάζη από πλευρά Παναθηναϊκού.
11: Όντως. Ισχύει. Εντάξει, ο στόχος του Παναθηναϊκού ήταν εξ αρχής να πάει στους τελικούς, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι γεγονός αυτό που είπε ο Δημήτρης Μάζης. Έχει ένα ρόστερ με πολύ δυνατό. Δηλαδή, με παίκτες 4 Έλληνες διεθνείς, 2 ξένους διεθνείς. Έχει ένα ρόστερ το
6: οποίο. Ρόστερ πρωταθλητισμού θα το χαρακτήριζα, Βασίλη.
11: Κοίτα, όχι. Ναι, θα σου πω. Δηλαδή, δεν είναι τόσο πλήρως όσο είναι του Ολυμπιακού.
6: Ναι,
11: είμαστε
6: αλλά.
11: Ληστές, γιατί το είπε και ο Δημήτρης Μάζης. Είναι ένα ρόστερ όντως που σε έχριζε ως ένα εκ των φαβορί πλην του Ολυμπιακού για να πας στο τελικούς του πρωταθλήματος.
6: Ναι, ναι.
11: Αυτό από την αρχή της σεζόν και γι' αυτό το λείψε ο Παναθηναϊκός. Και ο Απόλλωνας στάθηκε εξαιρετικά απέναντί του, απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών. Και τώρα, όπως είπε και ο Δημήτρης Μάζης, δεν θέλει απλά να κάνει παρουσία στους τελικούς ο Παναθηναϊκός. Θέλει να σταθεί ανταγωνιστικός απέναντι στους Ερυθρόλευκους και αυτό θα επιχειρήσει.
6: Και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο
11: το
6: μπορεί.
11: Το χρόνο θα ενισχυθεί, να στο δώσω καταλάβει ακόμη περισσότερο ο Παναθηναϊκός και θα έχει ξεκάθαρο στόχο και το πρωτάθλημα.
6: Μάλιστα.
11: Απλά δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα η αλήθεια να πάει να πάρει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι πραγματικότητα στο πόλο, έτσι. Δηλαδή με βάση τη δυναμική που έχει ο Ολυμπιακός. Θα επιχειρήσει να το κάνει και φέτος αυτό ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε πόσο αυτό είναι εφικτό ή όχι στους τελικούς που θα ξεκινήσουν την Τρίτη. Αυτό είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού. Εξάλλου το είπε και ο Δημήτρης Μάζης σε σχέση δηλαδή με το τι πρεσβεύει ο σύλλογος ο Παναθηναϊκός. Επομένως, περιμένουμε με αγωνία τη σειρά και των τελικών και των μικρών τελικών στους άντρες μεταξύ Βουλιαγμένης και Απόλλωνα, που κρίνονται στις δύο νίκες. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι, η τελική για τον τίτλο στις τρεις, στους συμμετρικούς τελικούς. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες και στους τελικούς των γυναικών έχουμε την μεγάλη μονομαχία έτσι, μεταξύ Ολυμπιακού και Βουλιαγμένης, η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη.
6: Κλειστά χαρτιά ο Τόλο Ράντο.
11: Ναι, δεν ξέρω.
6: Δεν μίλησε γιατί. Πολύ ούτε για το παιχνίδι, δεν ήθελε να πει πάρα πολλά πράγματα.
11: Ναι, δεν ήθελε.
6: Ο τεχνικός του Απόλλωνας
11: Μύρνης. Για το που κρίθηκε. Ναι, δεν ήθελε. Τώρα τι να σου πω. αν υπήρχαν κάποια παράπονα.
6: Θα τον πιέσετε, φαντάζομαι, στη συνέντευξη τύπου, έτσι.
11: Δεν είναι, εντάξει, εντάξει, δεν υπάρχει στο.
6: Αργότερα, θα τον πιάσω.
11: Εντάξει, δεν ξέρει πιο απλά τα πράγματα. Εντάξει, καλό το λέω, δεν το λέω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να το μάθουμε και άλλες μέρες. Δεν είχε πολύ όρεξη τώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί, όπως είπε και ο Απόλλωνας Μύρνης, είχε την ευκαιρία του να πάει στους τελικούς. Αυτό ήθελε. Είναι μια ομάδα που είναι σταθερά εδώ και 7 χρόνια. Μάλλον είναι, να το διορθώσω, ένας χρόνος του Απόλλωνας Μύρνης στη μεγάλη κατηγορία, σερί, από τότε που δημιουργήθηκε και πήρε τις ανόδους για την μεγάλη κατηγορία και είναι και η 7η φορά που μετέχει σε ημιτελικά, έτσι, ο Απόλλωνας Μύρνης. Ναι, ναι. Και εντάξει, σαφώς είναι μία από τις σταθερές ομάδες του προαθλήματος, σταθερά ψηλές, δυνατές, δηλαδή καλές ομάδες του προαθλήματος και γι' αυτό λέω αναμένεται να δούμε και μια πολύ ωραία
6: και με καλές ευρωπαϊκές πορείες, Βασίλη.
11: Ναι, ισχύει, έφτασε και στο Final Four του Conference Cup φέτος, το οποίο διοργάνωσε στο Παλαιό Φάληρο με επιτυχία. Έφτασε εκεί και ο Πανιώνιος. Ο Απόλλωνας Μύρνης πήρε τελικό στο χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση, δηλαδή τέταρτο ήταν ο Πανιώνιος. Και την πρώτη θέση την πήρε η Ντάκερ Ιταλική, έτσι, η Νικότα στη Χόμβεν. Ο στόχος ήταν άλλος, βέβαια. και για τις δύο ελληνικές ομάδες.
6: Θέλαμε να τους δούμε και τις δύο στο τελικό της διοργάνωσης. Ναι, αλλά τις είδαμε στο μικρό τελικό, δυστυχώς.
11: Ναι. Ο Ολυμπιακός, να πούμε, στο Champions League στους άντρες είναι στο Final Four της Μάλτας, όπως και ο Ολυμπιακός στις γυναίκες. Οι Βουλιαγμένοι έχασαν την πρόξη του τελικού του προαθλήματος γυναίκες
6: για ένα πέναλτι.
11: Πολύ κρίμα, δηλαδή και είχε ένα προβάδισμα 2 γκολ στην κανονική ροή του παιχνιδιού λίγο πριν το τέλος. Αν το διατηρήσει και κρατήσει το προβάδισμα, δηλαδή θα παίρνει το εισιτήριο. Γιατί η Σόπαλο έχει ολοκληρωθεί για το πρώτο μάτς στην Ισπανία με τη Σαν Ανδρέα που ήταν η κάτοχος του τροπέου.
6: 11-11.
11: Και θέλω να πω ότι οι ελληνικές ομάδες πάνε καλά στην Ευρώπη. Έτσι. Και στις γυναίκες θα παίξουν ο Εθνικός με την Γλυφάδα για τις 3-4 επίσης. Για το χάλκινο μετάλλιο, γι' αυτό να τονίσουμε. Αυτά, Δημήτρη, δεν έχω από κάτι άλλο.
6: Ωραία, να θυμίσω εγώ το τελικό σκορ Παναθηναϊκός Απόλλωνας Μύρνης 12-9. Με 2-1 νίκες ο Παναθηναϊκός πέρασε στους τελικούς του πρωταθλήματος της Water Polo League των Ανδρών, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και στο μικρό τελικό θα παίξει η Βουλιαγμένη με τον Απόλλωνας Μύρνης. Βασίλη Μότση, σε ευχαριστώ πολύ για την μετάδοση.
11: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
6: Χαίρετο,
11: γεια.
6: Γεια χαρά. Ίντερ μείωσε σε 3-2 το σκορ με την Μπολόνια στο 74ο λεπτό στην Σέρια, ενώ η Μπαρσελόνα προηγείται πλέον με 2-0 της Λιόν στον τελικό του Champions League στις γυναίκες και τα δύο γκολ για τις Καταλανές. Η Πέιτζορ στο 55ο λεπτό το 1-0, στο 70ο λεπτό το δεύτερο τέρμα για την ομάδα της Μπαρσελόνα, προηγείται πλέον με 2-0 της Λιόν. Βρισκόμαστε στο 77ο λεπτό στον τελικό του Champions League γυναικών. Σε περίπου 24 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας, Μπάγερν Μονάχου εναντίον Στουτγκάρδης, ένα μάτς το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ERT2 Sport.

0: 19 στον τρίτο μεταξύ του ημιτελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με 28-25 στον τρίτο μεταξύ του τελικό στην Α1 Handball Γυναικών. Επιστροφή στο μπάσκετ, επιστροφή στο Final Four, επιστροφή στη EuroLeague. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους και όλους. Από το ΟΑΚΑ Πλησίων, ανάμεσα στα δύο τώρα, το κλειστό και το ανοιχτό.
0: Ναι. Γιατί... Θα ναι, πας και στη συναυλία, έτσι.
1: Όχι, δεν θα πάω, αλλά ακούω φωνές. Πρέπει να βγει κανεί η Iron Maiden.
0: Μάλιστα.
1: Ακούω φωνές.
0: Ο καιρός είναι καλός, δεν βρέχει έξω, δεν έχω βγει από το στούντιο. Δεν...
1: Καθαρός ουρανός, υπήρχε αυτός ο φόβος για τη συναυλία, αλλά είναι πεντακάθαρος αυτή τη στιγμή και νομίζω γίνεται καλά.
0: Ωραία. Πάμε EuroLeague, όπου ήσουν και στη συνέντευξη τύπου του Ντέγιαν Μποντιρόγκα μαζί με τον Τσούς Ματέο. Υπόθηκαν αρκετά σημαντικά πράγματα.
1: Βεβαίως. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, έχεις δίκιο Δημήτρη, και το πρώτο θέμα έχει να κάνει με όσα συνέβησαν ή δεν συνέβησαν χθες από την πλευρά της EuroLeague, αφού ζήτησε συγγνώμη σε τρεις τουλάχιστον στιγμές της συνέντευξη τύπου. Το έκανε και ο CEO ο Τσούς Ματέο, αλλά και ο ίδιος ο Ντέγιαν Μποντίρογκα, ο πρόεδρος, ξεκάθαρα για αυτό που έγινε. Εννοώ δηλαδή καταγγελίες κυρίως από την πλευρά της Φενέρ, αλλά αυτό που τονίστηκε ήταν ότι επηρεάστηκαν 187 φίλαθλοι, φίλοι της Φενέρ, από αυτό. Τώρα πώς ακριβώς επηρεάστηκαν, αν μπήκαν ή όχι, ο Μποντίρογκα λίγο αργότερα είπε ότι μπήκαν όλοι, έστω και με αυτή την παρέμβαση που ήταν λίγο περίεργη για το επίπεδο του Final Four. Δηλαδή, προφανώς με εισιτήρια, με κάποιες διαβεβαιώσεις και όλα αυτά.
0: Γιώργο, θα σου κάνω μία παρέμβαση να σου μεταφέρω αυτό που μου είπε ο Κώστας Σωτηρίου νωρίτερα. Ήταν στη Media Day του Ολυμπιακού.
1: Ναι, το έκανε, ήταν μαζί.
0: Που μου είπε ότι δύο διαφορετικοί άνθρωποι είχαν ακριβώς το ίδιο εισιτήριο για την ίδια θέση.
1: Την ίδια θέση. Τώρα αυτά είναι φαινόμενα και από άλλες εποχές. Έχει εντοπιστεί και αυτό κάποιες άλλες, σε άλλες περιπτώσεις. Ναι, γεγονός είναι ότι, το ξαναλέω, ότι ζητήθηκε επίσημα συγγνώμη και βέβαια τονίστηκε ότι αυτό θα γίνει μεγάλη προσπάθεια να μην συμβεί εκ νέου αύριο στο τελικό, που είναι, θα έλεγα, και λίγο δύσκολο να συμβεί υπό την έννοια ότι έχει μείνει η Ρεάλ για τον τελικό που είδαμε χθες ότι δεν πρέπει να έχει πάνω από 200.
0: Έχει λίγο κόσμο η Ρεάλ, ναι.
1: Και πολλούς λέω, ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι αύριο το
0: Telecom Center θα είναι κατακόκκινο.
1: Ναι, τελείως. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα είναι γύρω στις 15.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αλλά αυτό είναι η μια πλευρά. Και σε ό,τι έχει να κάνει ακόμη με τη συνέντευξη που, ένα άλλο σημείο που μας ενδιαφέρει επίσης, Δημήτρη, έχει να κάνει με τις ερωτήσεις που έγιναν μάλιστα σε δύο περιπτώσεις, μία από τον Κώστα Σωτηρίου για Άρη και ΠΑΟΚ, ναι. ΠΑΟΚ και Άρη, με την προοπτική αυτή, δηλαδή τη συμμετοχή στην EuroLeague. Επιβεβαίωσε ο Τσούς Μπουένο ότι έχει γίνει συζήτηση, μιλήσαμε, είπε, με τους δύο συλλόγους, αλλά πρέπει να κάνουν κάποια βήματα ακόμη. Δεν φαίνεται ότι είναι της επόμενης αγωνιστικής περίοδου αυτό που μπορεί να συμβεί. Άλλωστε, ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει και λίγο πιο ξεκάθαρο ότι τον ενδιαφέρει το EuroCup στην παρούσα φάση και μέσω του EuroCup που δίνει εισιτήριο, και προφανώς κάτι ανάλογο θα κυνηγήσει και ο Άρης. Δηλαδή, εδώ μπορεί να έχουμε και μία κόντρα των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης στην ίδια διοργάνωση.
0: Για άλλη μια φορά κόντρα των δύο αιωνίων της Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει. Οι στόχοι είναι και σε αυτή την περίπτωση κοινοί. Θέλουν να επιστρέψουν στο υψηλότερο επίπεδο. Για την ώρα φαίνεται ότι το EuroCup είναι το μονοπάτι. Πάντως, ο ίδιος μίλησε πολύ θετικά, ο Ισπανός, ο Τσούς Μπουένο, mm-hmm. που είναι ουσιαστικά ο ηθινονούς αυτή τη στιγμή στη EuroLeague, μίλησε και πολύ περισσότερη ώρα από τον Μποντίρογκα. Δηλαδή, είπε ότι και οι ιδιοκτησίες που υπάρχουν το βλέπουμε πολύ θετικά, όλο αυτό. Απλά πρέπει να γίνουν κάποια βήματα ακόμη.
0: Μάλιστα. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Κώστας μου είπε για συμβόλαιο ότι δίνει η EuroLeague στις δύο ομάδες για να παίξουν στο EuroCup για 3+2 χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς. Για 3+2 χρόνια.
0: Ένα κλειστό συμβόλαιο τριετές, έτσι, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί για άλλα 2 χρόνια. Αλλά στο διάστημα αυτό, αν μία από τις δύο ή και οι δύο κατακτήσουν το τρόπαιο, μπορούν να μετακυλήσουν και να πάνε στο μεγαλύτερο σκαλοπάτι που λέγεται EuroLeague πλέον.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Ωραία. Κάτι άλλο μου είπε ο Κώστας και για τις Ισραηλινές

0: ομάδες ότι υπάρχει ακόμα αυτό το αβέβαιο μέλλον, τι πρόκειται να συμβεί, αν θα παίζουν στις χώρες τους, αν ξεμαλυνθεί η κατάσταση εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή και ναι, μπορούσαν να επιστρέψουν, αλλά προς το παρόν συνεχίζουν να παίζουν στο εξωτερικό, στην Ευρώπη.
1: Υπάρχει μια αβεβαιότητα σε όλο, έχει να κάνει και με το επόμενο Final Four που είναι βάση συμφωνίας ξανά Αμπου Ντάμπι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η EuroLeague τίποτα να πει ότι θα συμβεί. Σίγουρα υπάρχει όλο αυτό που, όπως είπε και ο ίδιος και οι δύο παράγοντες, μέρα με την ημέρα και με τις εξελίξεις που δεν είναι καθαρά σε καμία περίπτωση αθλητικές, τότε θα πάρθουν και οι αποφάσεις. Πάντως και για το Final Four πάλι η προοπτική είναι Abu Dhabi, εφόσον είναι η κατάσταση καλή. Αν δεν είναι, θα εξετάσουν.
0: Θα το δούμε.
1: Mm-hmm. Ναι, ενώ τόνισε ότι δεν έχουμε plan B αυτή τη στιγμή. Έχουμε αυτό και περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Και για τις ρώσικες ομάδες πάλι δεν υπάρχει κάτι, εφόσον δεν έχει δώσει από τη ΔΟΕ κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει η ΔΟΕ πρώτα να αποφασίσει να ανάψει το πράσινο φως για τη συμμετοχή των ρώσικων εθνικών ομάδων σε μεγάλες διοργανώσεις και να ακολουθήσει και η κάθε διοργάνωση και με τους συλλόγους, έτσι δεν είναι?
1: Και μετά τη συνέντευξη τύπου, ο κύριος όγκος των δημοσιογράφων μετακινήθηκε άμεσα στο μέσα στο κλειστό, γιατί είχε τελειώσει, είχε ολοκληρωθεί η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ήταν παρόντες οι δύο πρόεδροι, οι ιδιοκτήτες, mm-hmm. οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, και στην προπόνηση. Και υπήρχε ένα διάστημα περίπου 20 λεπτών που έγιναν συνεντεύξεις ξανά και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. θαύμασα και την υπομονή του πραγματικά, γιατί ξέρεις, έχουν ορθιστεί πράγματα το μεσημέρι συνέντευξη τύπου. Τώρα ξανά μέχρι και κάποια στιγμή εμφανίστηκε έτσι λίγο αυτά που κάνουν οι TikTokers, ξέρω, οι influencers.
0: Ναι,
1: λέει Metallica ή Aerosmith, δηλαδή.
0: Ξέρεις Γιώργο, είναι η δουλειά μας.
1: Την επιμονή του.
0: Είναι η δουλειά μας αυτή που είμαστε αναγκασμένοι να τρέχουμε από πίσω τους για να πάρουμε την όποια δήλωση.
1: Σύμφωνοι, αλλά έλα λίγο στη θέση και του Μπαρτζόκα που αύριο έχει στο μυαλό του αυτό το παιχνίδι, πέμπτο συνεχόμενο Final Four, τελικό. Και λοιπά, και εντάξει, μπορεί να μιλήσει και είπε, όχι, απάντησε. Λέει, δεν είμαι και φανατικός του heavy metal, γιατί είναι γνωστό ότι είναι του κλασικού rock, δηλαδή Led Zeppelin,
0: ναι, ναι.
1: και λοιπά. Και εντάξει, απάντησε όμως απάντησε σε όλους, ναι. Έλληνες, ξένους, τουρκικά κανάλια, ισπανικά, φοβερό πράγμα.
0: Να,
1: δηλαδή,
0: σου, πω, να σου πω την μαύρη μου αλήθεια, δεν θα ήθελα να είμαι Γιώργος Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει. Αύριο βράδυ όμως κατά τις 11 θα ήθελες ίσως.
0: Ναι, βεβαίως με την κούπα αγκαλιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: με αυτή την προϋπόθεση.
0: Πάμε λίγο και στον αυριανό τελικό. Έχουμε τον Ολυμπιακό με τη Ρεάλ για πέμπτη φορά σε τελικό. Με πολλά συν και πλην για τις δύο ομάδες. Από τον Ολυμπιακό δεν βλέπω πολλά πλην, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή το μοναδικό πλην που βλέπω είναι η παράδοση με τη Ρεάλ, αν θέλει, στους τελικούς. Άλλο πλην δεν νομίζω ότι έχει. Είναι όλα συν στον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ όμως έχει και συν και πλην. Έχει το συν της βαριάς φανέλας. Έχει το πλην ότι πλέον είναι αναγκασμένη να παίξει χωρίς ψηλό στη διοργάνωση, στον τελικό.
1: Ακριβώς. Έβαλες πολύ σοβαρά ζητήματα και κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό. Η front line της Ρεάλ έχει χτυπηθεί αλίπητα. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε κατά προσέγγιση σέντερ μετά τον τραυματισμό και του Καρούμπα. Είναι ένα θέμα. Θα το χειριστεί ασφαλώς πολύ έμπειρος και ο Σκαριόλο. Αλλά από την άλλη, ο Ολυμπιακός έδειξε στον χθεσινό ημιτελικό αυτό που εμφάνισε σε ολόκληρη την κανονική περίοδο. Δηλαδή, μια ομάδα, μάλιστα χθες από το πρώτο δευτερόλεπτο, μπήκε απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ημιτελικού. Πέρα από το 12-0, φαινόταν δηλαδή σκηνή στον παικτό, ακόμη και στα βλέμματά τους, και το έκανε πιο εύκολο. Mm-hmm. Αλλά δεν θα είναι εύκολο σίγουρα το αυριανό, γιατί είναι ένας τελικός, γιατί είναι η Ρεάλ. Και πραγματικά θέλει μια μεγάλη προσπάθεια και διάρκεια 40 λεπτά ακόμη για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός αυτή τη σεζόν που πάει καλά από την αρχή. Αν, όπως είπες, θέλει να βελτιώσει κάτι σε σχέση με το χθεσινό, ίσως είναι λίγο το επιθετικό κομμάτι, λίγο, όχι πολύ. Η άμυνά του ήταν πολύ αποτελεσματική,
0: εξαιρετική,
1: πολύ πιεστική.
0: Εξαιρετική.
1: Ναι, τους έπνιξε τους αντιπάλους.
0: Και απέναντι στην καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης.
1: Ναι, σε μία από τις καλύτερες, ναι. Εδώ άλλωστε στο Final Four ήρθαν και οι τέσσερις καλύτερες άμυνες,
0: ναι,
1: της κανονικής περίοδου, και βέβαια η καλύτερη επίδυση που την έχει ο Ολυμπιακός. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω χθες το παιχνίδι που ένα ημιτελικός με τον άλλο δεν είχε καμία σχέση. Το ένα ήταν ένα παιχνίδι για άντρες που λένε, μια πολύ σκληρή αναμέτρηση με ένταση, και ενώ τον ημιτελικό του Ολυμπιακού, παρότι είχε από την αρχή ως το τέλος την πρωτοπορία στο σκορ. Και από την άλλη ήταν ένας αγώνας που μπήκαν 118 πόντι στο πρώτο ημίχρονο και έγινε και ρεκόρ για ημίχρονο Final Four. Δηλαδή ήταν κάτι μεταξύ επίδειξης, κάτι εντυπωσιακό μεν, αλλά δεν είναι σίγουρα αυτό που χρειάζεται σε έναν τελικό.
0: Ναι.
1: Και αύριο τα πράγματα θα είναι σίγουρα τελείως διαφορετικά. Και Δημήτρη, να μείνουμε λίγο σε μία από τις πολλές δηλώσεις επίσης που έκανε και ο Σάστα Βεζένκοφ, μιλώντας ακόμη και σε κανάλια της Βουλγαρίας κλπ. Ενώ τώρα φεύγει η αποστολή της Ρεάλ από το κλειστό, που είπε ότι εμείς θα κρίνουμε το μάτς. Εννοεί δηλαδή ότι θα αποφασίσει η εικόνα του Ολυμπιακού θα είναι αυτή που θα κρίνει τον τελικό. Έτσι είπε ο Βεζένκοφ, το πιστεύει και νομίζω κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα.
0: Εκτιμώ ότι στο χέρι του Ολυμπιακού είναι. Παρά στο χέρι της Ρεάλ. Δηλαδή,
1: έτσι,
0: αν ο Ολυμπιακός βγει στο γήπεδο αποφασισμένος να κάνει το παιχνίδι του, να επιβάλλει το ρυθμό του, θεωρώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Βεβαίως
1: είναι πολύ σωστό και αυτό που είπε ο Φουρνιέ τώρα πριν από λίγο, ότι είναι τουλάχιστον χαζό να σκεφτούμε ότι θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι επειδή η Ρεάλ δεν θα έχει τους ψηλούς. Και αυτό είναι αλήθεια. Γενικά θέλει την ίδια ακριβώς προσαρμογή, συγκέντρωση, ένταση ο Ολυμπιακός που είχε χθες βράδυ παίζοντας για μια ακόμη φορά σαν στο σπίτι του. Δεν είναι ακριβώς η έδρα του, αλλά αύριο θα είναι πάλι ένας εντός έδρα τελικός.
0: Μάλιστα. 9 η ώρα αρχίζει ο Τομάς, το Τζάμπο. Πριν το παιχνίδι έχουμε κάποιο τελετουργικό?
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τελικό, θα εμφανιστεί σίγουρα το τρόπαιο. Νωρίτερα στις 6 υπάρχει και ο αγώνας ενός πρωταθλήματος που γίνεται με τα νέα ταλέντα του αθλήματος. Να πούμε ότι φέτος για πρώτη φορά, και είναι σωστό αυτό πια, δεν υπάρχει μικρός τελικός. Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει ότι η Φενέρ και Βαλένθια έχουν γυρίσει
0: αποχωρήσει,
1: σπίτια τους. Ναι. Και βέβαια, Δημήτρη, νομίζω ότι μετά το παιχνίδι και σε περίπτωση κατάκτησης από τον Ολυμπιακό, εκεί θα γίνει ένα πολύ μεγάλο βράδυ.
0: Βέβαια. Ένα μεγάλο πάρτι θα εξελιχθεί σε όλη τη χώρα, μη σου πω.
1: Ναι, προς τον Πειραιά και εδώ, ναι, στα περίπτωση.
0: Ναι. Και σε άλλες πόλεις που είναι έτοιμο το ερυθρόλευκο στοιχείο.
1: Αλίμον.
0: Βέβαια. Ωραία. Γιώργο Τραβεζανίδη, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε αυτή την ώρα. Μία μέρα περίπου πριν από το Τζάμπουλ. Ακριβώς. 24 ώρες και 6 λεπτά πριν το Τζάμπουλ.
1: 6 λεπτά, ναι. Τέτοια ώρα θα ετοιμάζεται, θα είναι όλα εδώ έτοιμα. Αν και σήμερα η όλη εικόνα πάντως στην περιοχή του ΟΑΚΑ ήταν για τη συναυλία των
0: Iron Maiden.
1: Έμεινε μία είσοδος για την Ευρωλίγκα. Από εκεί έμπαιναν όλοι. Ομάδες, δημοσιογράφοι, παράγοντες, security, πάντες. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τώρα ακούγονται πάλι οι αρχές. Πρέπει να γίνεται χαμός εντός του ποδοσφαιρικού ΟΑΚΑ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Τραπεζανίδη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.

Ίντερ σοφάρισε την Μπολόνια σε 3-3. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στη Σέρια. Μπολόνια Ίντερ 3-3. Θυμίζω στο σκορ προηγήθηκε η Ίντερ. Στη συνέχεια η Μπολόνια ανέτρεψε και πέρασε μπροστά με 3-1. Η Ίντερ τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3 και μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Μπολόνια Ίντερ 3-3. Στον τελικό στο Champions League γυναικών η Μπαρσελόνα έκανε πάρτι απέναντι στη Λιόν. Το μάτς μόλις ολοκληρώθηκε με το εμφατικό 4-0 της Μπαρσελόνα. Όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Η Πέιτζορ ήταν αυτή που άνοιξε το σκόρ στο 55ο λεπτό και στη συνέχεια στο 70ο λεπτό η ίδια διπλασίασε τα τέρματα για την Μπαρσελόνα πετυχαίνοντας το 2-0. Την Σκυτάλη πήρε η Παραγιουέλο στο 90ο λεπτό πετυχαίνοντας το 3-0 και η ίδια τρία λεπτά αργότερα στις καθυστερήσεις του αγώνα πέτυχε το τελικό Μπαρσελόνα-Λιόν 4-0. Θυμίζω ότι η Χαλ νίκησε νωρίτερα τη Middlesbrough με 1-0 στον τελικό ανόδου για την Premier League από την Championship. Η Χαλ με ένα γκολ που ήρθε στις καθυστερήσεις του αγώνα στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων επικράτησε τη Middlesbrough με 1-0 και πήρε το εισιτήριο της επιστροφής στην Premier League μετά από περίπου 10 χρόνια. Σε 4 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Bayern Μονάχου με τη Στουτγκάρδη, ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας. Ήδη το μάτς αυτό είναι στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport.

Εμείς θα πάμε με ένα τραγουδάκι σε ένα σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δήμητρη Σωτηρόπουλο και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με την τρίτη ώρα της απόψινής εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 9. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ακριβώς 24 ώρες απομένουν για το Jumble στον τελικό της εφετινής EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Real στο Telecom Center Athens. Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι η ευκαιρία να παίζει στον τελικό, ειδικά με τη Real. Θα είναι πραγματική μάχη όπως και στο παρελθόν, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των δύο φιναλίστ. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι, δεν πρέπει να το κρύβω. Πιστεύουμε πως αξίζαμε να είμαστε εδώ, όπως το αξίζει και η Real. Έχουμε τη σημερινή μέρα να προετοιμαστούμε σωματικά, ψυχολογικά και τακτικά. Αν υπομονούμε για το μάτς, είμαστε έτοιμοι». Μιλώντας εκ μέρους των παικτών, ο Tyler Dorsey ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι ευλογία που είμαστε στον τελικό. Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας, μπροστά στους οπαδούς μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι για τον αγώνα». Στο αντίπερα στρατόπεδο, ο Σέρτζιο Σκαριόλο δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε καλά και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος του μάτς». Ενώ ο Μάριο Χεζόνια είπε ότι οι αγώνες στο Final Four είναι do or die, ζωής ή θανάτου. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο. «Θα είναι εύκολος τελικός για τον Ολυμπιακό», εκτίμησε μιλώντας το πρωί στον Σπύρο Τσάμι και την εκπομπή «Doom Spiro Goal» ο Ευθυμής Κιουμουρτζόγλου. Ο πρώην ομοσπονδιακός εκλέκτορα στήριξε την άποψή του, επισημένοντας ότι οι ερυθρόλευκοι είναι πλήρης σε κάθε θέση. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στον Παναθηναϊκό, μετά την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ, ο Θανός Γιάκοπ Νίστρουπ είναι αντεπόρτας στο τριφύλι. Οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά και ουσιαστικά απομένουν υπογραφές για να επισημοποιηθεί η συμφωνία. Ο Μάριος Οικονόμου ενεπλάκει σε σοβαρό τροχαίο στα Γιάννενα με μηχανή και ονοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Ο Οικονόμου κρέμασε τα παπούτσια του το καλοκαίρι του 2024 φορώντας τη φανέλα του Πανετολικού, ενώ στη γεμάτη ποδοσφαιρική καριέρα του πέρασε στην Ελλάδα από ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα και Πανετολικό, ενώ επίσης αγωνίστηκε σε Δανία και Ιταλία. Στο πόλο και στην δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση στο πρωτάθλημα των γυναικών, Εθνικός Πυρός Ολυμπιακός 9-20, με τις ερυθρόλευκες να παίζουν με τη Βουλιαγμένη στους τελικούς, ενώ στους άνδρες Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 12-9 στον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό, με τους πράσινους να βρίσκονται μετά από 10 χρόνια ξανά στους τελικούς, όπου θα αναμετρηθούν με τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Στο βόλεϊ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 25-28 στον τρίτο τελικό στην Handball Premier των γυναικών, με τον δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 2-1 στη σειρά και να απέχει μία νίκη από τον τίτλο. Στο Στίβο, με επίδοση 8 μέτρα και 46 εκατοστά, ο Μίλτος Τεντόγλου πρότευσε στο μήκος στο Diamond League της Κίνας, ισοφαρίζοντας παράλληλα την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, με 9 αγώνες που αρχίζουν στις 10. Πέφτει σήμερα η αυλαία στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Μπολόνια Ίντερ 3-3, τελικό αποτέλεσμα στην Σέριε Α. Ενώ πριν 1/4 άρχισε ο αγώνας Λάτσιο Πίζα. Τέλος, αυτή την ώρα αρχίζει στο Βερολίνο ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας μεταξύ Μπάγερν Μονάχου και Στουτγκάρδης, ο οποίος μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Γιαχαναντζής συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ακούτε Air Sport.

13 λεπτά μετά τις 9, ακούτε την Ερασπόρ με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. 12 λεπτά αγώνα στο Olympian Stadium του Βερολίνου, Bayern Μονάχου και Στουτγκάρδη, ισόπαλες χωρίς γκολ στο τελικό του κυπέλου Γερμανίας. Νωρίτερα η Hull νίκησε την Middlesbrough με 1-0 με τέρμα που σημειώθηκε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και με αυτό το γκολ η Hull επέστρεψε στην Premier League. Βάζοντας πάρα πολλά χρήματα στα ταμεία της. Με την άνοδό της λοιπόν η Hull μπορεί να βάλει στα ταμεία της ένα ποσό ανάμεσα στα 180 και 220 εκατομμύρια λίρες, το οποίο μεταφράζεται σε 218 και 254 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα έσοδα αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η Premier League έχει πουλήσει τα δικαιώματα 6,7 δισεκατομμύρια λίρες για την περίοδο 25-29. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 83,75 εκατομμύρια μέσο όρο ανά σεζόν για κάθε ομάδα. Αν η Hull γλιτώσει τον υποβιβασμό στην πρώτη σεζόν στην Premier League, τα έσοδα αυτά εκτινάσονται αυτόματα πάνω από 220 εκατομμύρια λίρες. Ακόμη όμως και αν υποβιβαστεί την πρώτη σεζόν, ξανά τα έσοδα είναι αρκετά. Και αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά έσοδα. Μια ομάδα που υποβιβάζεται την πρώτη χρονιά για τα επόμενα 2 χρόνια λαμβάνει ποσοστό των τηλεοπτικών εσόδων, το οποίο θα έπαιρναν αν βρίσκονταν στην Premier League. Επομένως πάλι τα έσοδα ανέρχονται γύρω στα 220 εκατομμύρια. Και φυσικά σε όλα αυτά δεν υπολογίζονται τα έσοδα από χορηγίες, εισιτήρια, τα οποία είναι αυξημένα στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Είναι και η απάντηση, αν θέλετε, γιατί στο τόσο πολύ οι αγγλικές ομάδες είναι τόσο πολύ ανταγωνιστικές. Όπως μου λέει η Χρυσούλα, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.

0: Μια δυσάρεστη είδηση έχει γίνει γνωστή νωρίτερα. Ο Μάριος Οικονόμενε πλάκι σε σοβαρό τροχαίο με μηχανή και νοσηλεύεται στην εντατική σε σοβαρή κατάσταση. Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής είναι πλάκι σε σοβαρό τροχαίο με μηχανή το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Νοσηλεύεται στην εντατική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης σε σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η ΑΕΚ μέσα από ενημέρωσή της δήλωσε στον πλευρό του αλλοτεπαίκτη της αλλά και στην οικογένειά του. Το δίκυκλο του οικονόμου συγκρούστηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες μέχρι τώρα με επιβατικό αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μακρυγιάννη κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα. Στο σημείο βρέθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της τροχιάς Ιωαννίνων. Ο Μάριος Οικονόμου κρέμασε τα παπούτσια του το καλοκαίρι του 2024 φορώντας τη φανέλα του Πανετολικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία και Ιταλία. Συγκεκριμένα είχε 74 συμμετοχές με την Πολώνια, 64 με την ΑΕΚ, 23 στον ΠΑΣ Γιάννενα, 21 στον Πανετολικό και 20 στην ομάδα της Κοπενχάγης. Επίσης είχε αγωνιστεί σε ΣΠΑΛ, Μπάρι και Καλιαρί. Επιστρέφουμε σε ρυθμούς EuroLeague, σε ρυθμούς Final Four, σε ρυθμούς τελικού αύριο το βράδυ. Λιγότερο πλέον από 24 ώρες για το τζάμπολ του Ολυμπιακού με την Real Madrid στο Telecom Center. Μαζί μας ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Πες μου τις πιθανότητες που δίνεις σε κάθε ομάδα για τον αυριανό τελικό.
1: 80% για τον Ολυμπιακό, 20% για τη Ρεάλ. Είσαι... Επειδή σεβόμαστε πάντα τη Βασίλισσα της Ευρώπης.
0: Είσαι αρκετά αισιόδοξος. Εγώ θα το πήγαινα στο 70-30 για τον Ολυμπιακό και 30 για τη Ρεάλ.
1: Νομίζω είμαι μετριοπαθής. Αν ήμουν αρκετά αισιόδοξος, θα έλεγα 100-0.
0: Εντάξει λοιπόν. Δεν δίνεις ούτε μία πιθανότητα, έτσι.
1: Στην πραγματικότητα, όχι, δεν δίνω ούτε μία. Mm-hmm. Και δεν είναι αυτό. Πώς να το πω, αλαζονικό. Mm-hmm. Εδώ δεν υπάρχει η υπέρμετρο πάθος, η υπέρμετρη επιθυμία ή όπως θες πες το, για την ελληνική ομάδα, για τον Ολυμπιακό που εκπροσωπεί τη χώρα μας αυτή την τελική φάση της Ευρωλίγκας για τη σεζόν που διανύουμε. Είναι η πραγματικότητα, είναι τα στοιχεία, είναι τα δεδομένα. Mm-hmm. Είναι η σύγκριση που αναγκαστικά γίνεται. Δώσε μου ένα λεπτό, Δημήτρη.
0: Όσο θέλεις.
1: Ένα λεπτό, σε παρακαλώ.
0: Όσο θέλεις, εγώ να πω ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και κερδίσει την Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό, θα σπάσει και μια αρνητική παράδοση που θέλει την ομάδα η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο στην EuroLeague να φτάνει βέβαια μεν στο Final Four, αλλά να μην μπαίνει ποτέ το κύπελο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και αυτή η παράδοση και άλλα ρεκόρ. Και άλλα σημαντικά πράγματα αύριο το βράδυ με το καλό, δεν τα ονοματίζω όλα, όχι ότι
0: κρατάς εκπλέξεις.
1: Ναι, όχι ότι είμαι προληπτικός ή πιστεύω σε γούρια και τέτοια. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να έχουμε πράγματα και αύριο με ενδιαφέρον να προαναγγείλουμε και να συζητήσουμε. Mm-hmm. Γιατί άμα τα κάψουμε, όπως λέμε, με βάση το δημοσιογραφικό κλισέ από απόψε, κανένα δεν θα μας ακούσει αύριο.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Αν και εμείς βρίσκουμε συνέχεια θέματα,
0: Βαγγέλη,
1: να μείνεις, να δημιουργούμε για να επικρινόμαστε πίσω το δάκτυλο.
0: Αλλά να είσαι σίγουρος ότι θα μας ακούσουν και αύριο, γιατί ξέρεις τώρα η δίψα του κόσμου είναι τέτοια που συνέχεια θέλει να ακούει, ρε παιδί μου, πράγματα, ειδήσεις, τι γίνεται, πώς προετοιμάστηκαν οι ομάδες, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα την τελευταία στιγμή, αν είναι όλα έτοιμα, τι θα κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στον Ολυμπιακό χωρίς ψηλούς, πώς θα παίξει, τι θα κάνει ο Σκαριόλο, τι σκέφτεται ο Μπαρτζόκας από την πλευρά του, ξέρεις. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πέφτουν στο τραπέζι για συζήτηση.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν μυστικά. Επίσης η αλήθεια είναι ότι οι δύο προπονητές δεν θα κάνουν πολλές εκπλήξεις. Σίγουρο είναι ότι ο Μπαρτζόκας θα πάει με βάση όσα ξέρουμε. Άλλωστε
0: δεν έχει λόγο να αλλάξει κάτι.
1: Και ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, και φιλοσοφία που κερδίζει δεν αλλάζει.
0: Ακριβώς.
1: Και η λογική του όλα αυτά τα 6 χρόνια στη δεύτερη θητεία του τον Ολυμπιακό είναι συγκεκριμένη. Mm-hmm. Όμως θα περιμένουμε ενδεχομένως κάποια τρίκ, κάποιες επιλογές που θα μας ξενήσουν. Αναγκαστικά, θα το πω, αναγκαστικά από τον Σέρτζιο Σκαριόλο, για έναν πολύ απλό λόγο. Η Ρεάλ έχει ένα ρόστερ μικρό πλέον, και πολλές σοβαρές σημαντικές απουσίες στη γραμμή των ψηλών.
0: Θα παρομοίαζες, Βαγγέλη, τα προβλήματα της Ρεάλ με αυτά της Μονακό που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στα play-off?
1: Όχι ακριβώς.
0: Γιατί είχε και η Μονακό μικρό αριθμό παιχτών, έτσι, με 8 παίχτες κατέβηκε.
1: Μόνος προς τον αριθμό. Ποσοτικά ναι. Ποιοτικά όμως όχι, διότι, και εδώ θέλω να σταθούμε, πέρα από την πλάκα που κάνουμε και πέρα από το γεγονός ότι μιλάμε με πιθανότητες μερικές φορές, αν και στον αθλητισμό οι πιθανότητες, θεωρητικές, πριν έχεις μια παράσταση μέσα από ένα ματς και αναβαθμισμένα στατιστικά, πολλές φορές δεν επιβεβαιώνονται. Ποιοτικά θα έλεγα λοιπόν ότι η Real είναι κατά κράτος, κατά πολλές φορές, κατά πολλά επίπεδα ανώτερη της Μονακό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμπάτσο, όπως και να το κάνουμε η Μονακό. Δεν έχει δηλαδή έναν παίκτη που βάζει το εμείς πάνω από το εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η ικανότητά του, είναι και ο τρόπος σκέψης. Και ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να παίζεις για την ομάδα και να είσαι εγωιστής να παίζεις για τον εαυτό σου.
0: Σωστό.
1: Επίσης η Μονακό δεν είχε, καλός ή κακός, δεν έπαιξαν καλά η δική της forward στα κρίσιμα παιχνίδια, ειδικά με τον Ολυμπιακό όταν έφτασε η ώρα, ούτε με τον Παναθηναϊκό, αλλά ειδικά με τον Ολυμπιακό όταν έφτασε η ώρα της πρόκρισης για το Final Four. Ενώ η Real βασίζεται, το είδαμε και χθες κοντά στη Βαλένθια, πάρα πολύ σε αυτά τα παιδιά που παίζουν στις θέσεις 3 και 4. Ο Χεζόνια, ο Ντεκ, είναι σπουδαίοι παίκτες και κάνουν την διαφορά. Και δεν είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν και άλλοι. Είναι ο Αμπάλδε, είναι ο Λάιλις που μπορεί να παίξει σε 2,5 και σε 3 θέσεις. Είναι ο Κέκε που μπορεί να κάνει ακόμα και τη δουλειά στο 5 όπως θα την κάνει και ο Λάιλις. Και έλεγα ότι αναγκαστικά ο Σκαριόλο θα πάει σε 3. Αναγκαστικά θα πάει σε κάποιες κινήσεις που θα μας προκαλέσουν έκπληξη, ελπίζω όχι στον Ολυμπιακό. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό που λένε ότι θα παίξει άμυνα ζώνης. Μπορεί να χρησιμοποιήσει άμυνες τέτοιες, χώρου δηλαδή, αλλά όχι για πολλή ώρα. Το πιο πιθανό είναι, όχι το πιο πιθανό, το βέβαιο είναι, αποσύρω το πιο πιθανό, το βέβαιο είναι ότι από των τριών κλασικών
0: σέντερ,
1: των τριών κλασικών σέντερ, Ταβάρες, Λένιν και Γκαρούμπα, ότι θα επιλέξει το small ball, 5 out, δηλαδή 5 παίκτες έξω, σουτάρετε και ό,τι γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Πιέστε σε όλο το γήπεδο, παλέψτε για το rebound όπως έκανε με τη Βαλένθια, σουτάρετε και αν μπουν τα σουτ, δυσκολεύουμε τον Ολυμπιακό και διεκδικούμε κάποιες πιθανότητες που έχουμε για να πάρουμε το τρόπαιο. Κατά τα άλλα, η πείνα είναι μεγαλύτερη του Ολυμπιακού, η Ρεάλ έχει 11, βλέπεις ότι δεν κουβαλάει κόσμο μαζί της.
0: Ναι.
1: Είναι κορεσμένη η ομάδα, είναι αποδεκατισμένη η ομάδα.
0: 22ος τελικός για τη Ρεάλ,
1: Βεβαίως. Είναι πολλά που έχουν μαζευτεί και τα οποία συνηγορούν ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια να πάρει το τέταρτο δικό του τρόπαιο Ευρωλίγκας. Το Final Four στην Αθήνα, 16.000 δικοί του φύλαθλοι στο T-Center. Και βεβαίως παραλαμβάνω και η δυναμική του Ολυμπιακού, πρώτος στην κανονική περίοδο, 3-0 στα play-off, ολοκληρωτικό μπάσκετ, διαχείριση δυνάμεων και νομίζω ήρθε η ώρα να σπάσει η κατάρα.
0: Να σπάσει η κατάρα και να σπάσει και κάτι άλλο, Βαγγέλη. Είναι ο Ολυμπιακός η τρίτη ομάδα που θα διεκδικήσει το τρόπαιο σε τελικό φέτος από ελληνικής πλευράς. Πήγε ο ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο, δεν τα κατάφερε. Πήγε η ΑΕΚ στον τελικό απέναντι στην Ρήτας, δεν τα κατάφερε. Ήρθε η σειρά του Ολυμπιακού, νομίζω θα τα καταφέρει.
1: Δεν είναι κλέφτη η Ρεάλ, δεν είναι κλέφτρα. Αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και εκεί μέρα.
0: Καλά το λες. Ελπίζω να σπάσουν αρκετές παραδόσεις αύριο και
1: θα το ξέρουμε. Γύρω στα μεσάνυχτα, ναι. Δηλαδή μισή ώρα πριν περίπου.
0: Μπορεί και πιο νωρίς, ανάλογα με το πώς θα έχει πάει το σκορ στην εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έχει πάρει μια καλή διαφορά και τη διατηρήσει.
1: Λες, θα τελειώσει γρήγορα.
0: Ναι, το βλέπω. Το βλέπω από το τρίτο.
1: Συνήθως οι τελικοί έχουν ένα μάκρος,
0: ναι.
1: Και τώρα με τα άμεσα replay, τα challenges των προπονητών και όλα αυτά, μπορεί να τραβήξει λιγάκι, εάν είναι ανταγωνιστική
0: η Real Madrid, έτσι.
1: Όπως πιστεύουμε ότι τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού θα είναι, διότι είναι η Real.
0: Ναι.
1: Και κανένα δεν πρέπει να το ξεχνάει αυτό.
0: Σωστό.
1: Το υποτίμησε νομίζω η Βαλένθια, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και περισσότερα πράγματα. Έχασε το στοιχείο της έκπληξης που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο απέναντι σε μια ομάδα με την οποία γνωρίζετε πολύ καλά και παίζει πολλές φορές στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, αλλά ξέρει καλύτερα από εμάς τα ευάλωτα σημεία της, ξέρει τον τρόπο παιχνιδιού της και γι' αυτό την κατατρόπωσε. Αναφέρομαι στο χθεσινό μάτς με τη Ρεάλ.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Βαγγέλη Ιωάννου, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε αυτή την ώρα.
1: Αν προκύψει πάντως, γιατί το ρεπορτάζ
0: τρέχει,
1: από το πρωί τρέχει. Υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν πράγματα, θάματα. Θα κάνω ανασκόπηση.
0: Ωραία.
1: Για να την κλέβω όλο το δικό σου χρόνο. Θα... στην τελευταία σελίδα.
0: Θα τα πει στον Άγγελο. Θα τα πει στον Άγγελο.
1: Δεν γλιτώνω ποτέ από το σήμα.
0: Το ξέρω.
1: Καλό
0: ξέρω. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη. Καλή δουλειά.
1: Και καλή αυριανή για τον Ολυμπιακό.
0: Επίσης, βέβαια. Καλή αυριανή με την ευλογία όλων να πάρει το γήπεδο. Λοιπόν, έχουμε και μέτρα ασφαλείας για τον αυριανό τελικό Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης αύριο το βράδυ στις 9 το Τζάμπολ στο Telecom Center. Όπως έγινε και χθες στον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, έτσι και αύριο οι φίλοι των Ερυθρόλευκων θα δώσουν συνάντηση στον ΙΣΑΠ του Φαλήρου ώστε να κατευθυνθούν μαζικά προς το Telecom Center. Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η οργανωμένη συγκέντρωση των φιλάθλων του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη για τις 5. Οι σειρμοί χωρίς ενδιάμεση στάση αναμένεται να αναχωρούν από τις 6 και μετά. Στην αντίπερα όχθη, οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να είναι στις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο, καθώς η μετακίνησή τους θα γίνει με λεωφορεία. Επίσης, η ελληνική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, τονίζοντας πως οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα. Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα φύλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης όσο και των σημείων συγκέντρωσης αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της ανωτέρω διαδικασίας, θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο. Τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Η ελληνική αστυνομία καλεί όλους τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών, καθώς και να μην προσεγγίζουν την εγκατάσταση χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και να αποφευθούν καθυστερήσεις ή φαινόμενα συνωστισμού.

0: Εμείς πάμε να θυμηθούμε τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου που έγινε σήμερα για τον τελικό του Final Four.
1: Ακόμα και σε μέρες που μας λείπανε οι βασικοί μας πολύ ταλαντούχοι σκόρερ, ο Ολυμπιακός εξακολουθούσε να έχει δημιουργία, να έχει εκτέλεση. Επαναλαμβάνω όμως είναι και πώς θα αντιδράσεις στο στρες της αυριανής ημέρας και πώς θα παίξεις τελικά αυτό το παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ήταν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι το να παίζεις έναν τελικό απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως η Ρεάλ. Θα είναι μια πραγματική μάχη όπως ήταν και κάθε φορά στο παρελθόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Μας αξίζει που είμαστε εδώ, όπως αξίζει και στη Ρεάλ φυσικά. Είμαστε έτοιμοι, επανέλαβε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και συμπλήρωσε λέγοντας ότι έχουμε μια ημέρα να προετοιμαστούμε σωματικά, ψυχικά και τακτικά, να προσαρμοστούμε σε όσα θα κάνει η Ρεάλ και να τα εφαρμόσουμε. Τίποτα περισσότερο, είμαστε χαρούμενοι και ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Το ρωτήσανε για το παράδοξο να έχει τρεις ή και τέσσερις σέντερ απέναντι σε μια Ρεάλ Μαδρίτης που έχει ξεμείνει από ψηλό και αν θα κάνει κάποια προσαρμογή. Είπε ότι αρχικά δεν είμαι ποτέ χαρούμενος όταν βλέπω έναν παίκτη να τραυματίζεται. Συμφωνώ πως η Ρεάλ στερείται τριών σημαντικών παίκτων. Ποτέ δεν ξέρει στο μπάσκετ ποιος θα είναι τελικά ο παράγοντας που θα κρίνει ένα παιχνίδι. Είμαι βέβαιος πως ο Σέρτζιος Καριόλο θα προετοιμάσει κάτι διαφορετικό για να καλύψει τις απουσίες. Ίσως κάποια ζώνη όπως μερικές που χρησιμοποίησε στο παρελθόν. Είναι έξυπνος προπονητής, είπε, και αρκετά έμπειρος για να βρει ένα τρόπο να είναι ανταγωνιστικός στο παιχνίδι. Επανέλαβα ότι δεν περιμένει ένα εύκολο βράδυ, ένα εύκολο παιχνίδι στον αυριανό τελικό κόντρα στη Ρεάλ. Είπε ότι θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τη φιλοσοφία μας στον τελικό και εκείνη το ίδιο από την πλευρά τους. Βεβαίως μην περιμένετε από μένα να πω πως είμαστε φαβοροί κάτι τέτοιο. Έχουμε την αυτοπεποίθησή μας για την ομάδα μας όπως και η Ρεάλ και αυτό έρχεται από την ποιότητα και την εμπειρία που έχουμε.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στην συνέντευξη τύπου. Στάθηκε στη σημασία που έχει για τον Ολυμπιακό η παρουσία σε ένα ακόμη τελικό EuroLeague, τονίζοντας πως η δυνατότητα να διεκδικήσει το τρόπαιο στην Ελλάδα αποτελεί ξεχωριστή στιγμή για όλους την ομάδα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην εμπειρία των Final Four, εξηγώντας πως σε τέτοιες αναμετρήσεις οι λεπτομέρειες, οι προσαρμογές μέσα στο παιχνίδι και η διαχείριση των δύσκολων στιγμών είναι εκείνα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Real. Χαρακτηριστικά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είπε ότι υπάρχει ενθουσιασμός που πηγαίνουμε στο μάτς, είναι μια ευλογία, είναι μεγάλη ευκαιρία να έχουμε αυτό το παιχνίδι εντός έδρας και μπροστά στους φίλους μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να το κάνουμε, είμαστε συγκεντρωμένοι πνευματικά και τις δύο ημέρες, και σήμερα αλλά και αύριο στον τελικό. Έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της Real Madrid, ο Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος επεσήμανε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Για τον τελικό είπε: «Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος». Ο προπονητής της Real Madrid εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την παρουσία της Βασίλισσας στον τελικό του Final Four, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η ομάδα του δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη μάχη παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει. Στάθηκε στον τραυματισμό του Γκαρούμπα εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάστασή του, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της ψυχολογικής διαχείρισης σε έναν τελικό τέτοιο επίπεδου, λέγοντας πως η Ρεάλ θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει μέχρι τέλους τις πιθανότητές της απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο. Χαρακτηριστικά ο Σέρτζιο Σκαριόλο είπε ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε να παλεύουμε, να ανταγωνιζόμαστε. Ξέρουμε πως ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος ή ο καλύτερος, ανάλογα με το πώς θα το δεις. Ταυτόχρονα είμαστε εδώ για ένα λόγο. Είμαστε εδώ γιατί βελτιωνόμαστε συνέχεια σε ολόκληρη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της EuroLeague. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, είμαστε εμείς σε καλή θέση και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Έγιναν γνωστοί και οι τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν αύριο στον τελικό στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης. Η διαιτητική λοιπόν τριάδα αποτελείται από τους Στρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λοτέρμοσαρ και Όλεκ Λάτισεφ. Ο Ράντοβιτς ήταν ένας εκ των διαιτητών του ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Φενέρμπαχτσε, ενώ οι άλλοι δύο είχαν οριστεί στον ημιτελικό της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο κόντρα στις Νεκταρίδες. Το 36ο λεπτό στο Olympian Stadium στο Βερολίνο. Η Bayern Μονάχου παραμένει ισόπαλη με την Stuttgart 0-0 στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας.

0: Νωρίτερα στην Ερασπορ το πρωί μίλησε ο Ευθύμης Κιμουρτζόγλου, ο τεχνικός, έκανε δηλώσεις, του ζητήθηκε ένα σχόλιο από τον Σπύρο Τσάμι που παρουσίασε την εκπομπή του Doom Spiro Goal για το τι βλέπει στον αυριανό τελικό. Ο κύριος Κιμουρτζόγλου λοιπόν είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι πλήρης σε όλες τις θέσεις και είναι το φαβορί για να πάρει το τρόπαιο. Δηλώσεις στο αθλητικό site της ΕΡΤ, το ertsports.gr, έκανε και ο Σάσα Βεζένκοφ στην Media Day του Ολυμπιακού. Μεταξύ άλλων, ο Σάσα Βεζένκοφ είπε ότι ό,τι έχει προηγηθεί δεν έχει καμία σημασία, κάθε τελικός είναι διαφορετικός. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
1: Σάσα, θα σε ρωτήσω ό,τι ακριβώς ρώτησα στο Λάρι χθες. Ηθικό.
2: Ακμιότατο έτσι, δεν απάντησε και ο Λάρι, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος. Γι' αυτό το παιχνίδι ετοιμάζεται όλη την χρονιά. Ποιες είναι οι λεπτομέρειες που κρίνουν ένα τελικό?
2: Κοίτα, νομίζω πρέπει να έχουμε την ίδια συγκέντρωση στην άμυνα που είχαμε χθες. Ξέρουμε ότι στην επίθεση δεν παίξαμε τόσο καλό όσο θα θέλαμε. Αλλά αύριο είναι τελείως διαφορετική μέρα, διαφορετικός αντίπαλος, διαφορετικές άμυνες. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Η Ρεάλ παίζει πολύ ψυχωμένα και βαριά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό.
1: Στον τελικό, ό,τι έχει γράψει δεν μετράει πλέον, έτσι?
2: Ακριβώς. Νομίζω κάθε χρονιά, κάθε παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό και έχει μείνει μόνο ένα παιχνίδι, οπότε οτιδήποτε έχει προηγηθεί δεν έχει καμία σημασία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να παίξουμε ψυχωμένα, κρατάω εγώ από την δήλωση του Σάσα Βεζένκοφ, να είμαστε λίγο καλύτεροι στην επίθεση σε σχέση με το μάτς κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Βεβαίως τόνισε ότι είναι διαφορετικές ομάδες, διαφορετικό το παιχνίδι και πολύ μεγάλο και το κίνητρο που διακυβεύεται.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά πριν από τις 10 πάμε και στον Γιάννη Τεντόπουλο για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα. Γιάννη, καλησπέρα. Πριν μου πεις οτιδήποτε, θέλω να μου πεις τις δικές σου πιθανότητες που δίνεις στους δύο μονομάχους στον αυριανό τελικό. Ο Βαγγέλης Ιωάννου προηγουμένως μου είπε 80 στον Ολυμπιακό, 20 στη Ρεάλ. Εγώ λέω 70 στον Ολυμπιακό, 30 στη Ρεάλ. Εσύ τι λες?
1: 75-25, να πάω με το μέσο όρο.
0: Α, εντάξει λοιπόν, να τα πιάσουμε όλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, και το λέμε αυτό, να πω ότι περίπου αυτό το ποσοστό, παρότι με τον Καρούμπα η πεντάδα της Ρεάλ έπαιζε λίγο διαφορετικά από ό,τι έπαιζε με τον Ταβάρες και μάλιστα πιο αποτελεσματικά, η αλήθεια είναι ότι το να παίζεις χωρίς κλασικό σέντερ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει και παγίδες τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε, και το λέω αυτό γιατί οι παγίδες, ή μάλλον να ξεκινήσουμε από εκεί, ποιες παγίδες μπορεί να έχει. Σαφώς όταν σου λείπουν τρεις σέντερ είναι πρόβλημα, έτσι. Δεν θα το κάνουμε ξαφνικά πλέον έκτημα της Ρεάλ ότι τους λείπουν οι τρεις σέντερ.
0: Τεράστιο πρόβλημα είναι, Γιάννη, και το έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει αυτό.
1: Ο Ολυμπιακός το έχει πάθει αυτό. Να παίζει με πεντάρι τον Πανικολάου,
0: ναι,
1: τον Βεζένκοφ και τον Μπίτερς.
0: Να σε πάω ακόμα πιο παλιά.
1: Ναι, για θυμίσαι μου ποιο λες.
0: 93 ο ΠΑΟΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με Φασούλα σέντερ και τραυματία τον Τζέκο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τότε υπήρχε ο Φασούλας. Τώρα δεν,
0: ναι, αλλά θέλω να σου πω, ναι, υπήρχε μόνο ένας ψηλός, δεν υπήρχε άλλος.
1: Ναι, είχε το ατύχημα ο Τζέκος, ναι, με το αυτοκίνητο, ναι, λίγες μέρες που το φαναφόρ. Αλλά προφανώς λοιπόν δεν πάμε να πούμε ότι που δεν είναι, γιατί πολλοί θα πούνε τι μας λέτε τώρα. Σε λίγο θα μας βγάλετε ότι η Ρεάλ είναι και τυχερή που παίζει χωρίς σέντερ. Όχι, αλλά
0: Είναι και μια υπερομάδα που δεν τους χρειάζεται σε τελική ανάλυση, ξέρω εγώ. Ναι,
1: ναι. Ναι. Απλά συμβαίνει το εξής. Και το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Το ένα είναι ότι αφαιρείται πολύ μεγάλο βάρος από την πλάτη της Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι

0: βρεγμένος που δεν φοβάται τη βροχή. Δηλαδή τώρα δεν θα τη πει κανείς τίποτα. Ό,τι και να γίνει. Έτσι, παρότι είναι αυτό το brand name συνυφασμένο με τους τίτλους, με τις 11 Ευρωλίγκες και ούτω καθεξής.
1: Με τους τελικούς της παρουσίας κλπ.
0: Ναι. Άρα δεν έχει κανένα βάρος. Δηλαδή, ό,τι θα πει κανείς, γιατί χωρίς έντερ δεν καταφέρετε να κερδίσετε. Αντίθετα, θα είναι πολύ μεγαλύτερη επιτυχία αν καταφέρουν να ανατρέψουν τα προγνωστικά.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι θέλοντας και μη, ο Σκαριόλο θα αναζητήσει μη κλασικά, θα παίξει με μη κλασικά σχήματα και θα αναζητήσει λύσεις στην άμυνα κυρίως, οι οποίες τις προέβλεψε ο Μπαρτζόκας το μεσημέρι στη συνέντευξη τύπου και γέλασε ο Σκαριόλο. Δηλαδή λέει ότι θα περιμένουμε και ζώνη, θα περιμένουμε και ένας τέσσερις. Και μάλιστα εκεί ο Σκαριόλο γέλασε και μίλησε προς το για σένα, χτυπάει καμπάνα, κάπως έτσι το είπε για τον Ντόρσεϊ. Ότι θα παίξουν ένα τέσσερι στον Ντόρσεϊ. Τι σημαίνει αυτό, ότι τέσσερι ζώνη και ο ένας θα κυνηγάει κάποιον. Mm-hmm. Προφανώς τον Ντόρσεϊ εννοούσε.
1: Ναι.
0: Για να μπερδευτεί η κυκλοφορία της μπάλας του Ολυμπιακού. Άρα θα πρέπει να θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός καταστάσεις για τις οποίες δεν είναι συνηθισμένος όλη τη χρονιά. Απ' την άλλη, υπάρχει και αυτό, ότι πώς μπορεί να ορίσει το παιχνίδι η ομάδα που έχει προβλήματα και όχι η ομάδα που ήταν βάσει της βαθμολογίας, βάσει της εικόνας και του χθεσινού μάτς. Εγώ θα πω κοντά στη, στην
1: Βαλένθια.
0: Όχι, κοντά στη Φενέρμπαχτσε για τον Ολυμπιακό.
1: Α, για τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Την ομάδα η οποία θα έχει 15.000 κόσμο στο πλευρό της, δεν μπορεί να μην ορίσει αυτή το ρυθμό του παιχνιδιού. Εντάξει, πρέπει να προσέξει σαφώς, γιατί η Ρεάλ έχει κάποιες παίκτες υψηλής κλάσης, όπως ξεκινάω εγώ από τον Καμπάτσο που μπορεί να δώσει ένα γρήγορο ρυθμό.
1: Ναι.
0: Εκεί ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να μην δεχτεί εύκολα καλάθια ή να μην δώσει δικαίωμα για συνδυασμό, γιατί μόνο έτσι στις 7 επιθέσεις, μόνο το μακρινό σουτ έχει να αντιπαραθέσει η Ραλ, γιατί δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα.
1: Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Φένερ που έχει την καλύτερη άμυνα στην φετινή διοργάνωση. Την αποδιοργάνωσε, την κράτησε χαμηλά στο σκορ και νίκησε με συν 18. Έτσι.
0: Έπαιξε, να το πω αλλιώς, έπαιξε καλύτερη άμυνα από την καλύτερη άμυνα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, απέναντι σε μια Ρεάλ Μαδρίτης η οποία δεν έχει την ίδια άμυνα όπως έχει η Φενέρ, δεν γίνεται αυτόματα πιο εύκολο το έργο του Ολυμπιακού, σύν το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει πρόβλημα στους ψηλούς?
0: Ναι, αν δεν ήταν τελικός θα το λέγαμε 100%, αλλά βάζω εγώ την παράμετρο τελικός, την παράμετρο φανέλας Ρεάλ που έκανε η Βαλένθια, λέγαμε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση όπως την είδαμε με τον Παναθηναϊκό, και τελικά φάνηκε άψυχη μπροστά στη, ή μάλλον να το πω έτσι, σαν να φοβήθηκε τα παράσημα της Ρεάλ.
1: Δεν ήταν καμία... προκαλεί δέος το όνομα.
0: Ναι, το δέος. Το, ναι. Δέος, αυτό. Το μεγάλο ψάρι, το μικρό. Δηλαδή δεν είναι άλλη φανέλα της μιας, άλλη της άλλης.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, επαναλαμβάνω, επειδή είναι τελικός όλη η συζήτηση, είναι επειδή είναι τελικός. Και επειδή, ξέρεις, επειδή χρησιμοποιούμε πολλά ρητά σήμερα και αυτές τις μέρες.
1: Εντάξει, να κάνουμε.
0: Όποιος καεί με το χιλόφυσα και το γιαούρτι, και ο Ολυμπιακός κάει και το 23, που είχε το προβάδισμα για 39 λεπτά και 58.
1: Και ήρθε το καλάθι του Γιούλ στο τέλος, ναι.
0: Ακριβώς. Και τότε είχε απουσίες η Ρεάλ. Βέβαια, ο Ολυμπιακός είναι άλλος φέτος. Δηλαδή, φέτος ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο ενισχυμένος. Πολύ πιο βαθύς, δηλαδή στον πάγκο. Χθες έπαιξαν σε ένα μάτς υψηλών απαιτήσεων, γιατί μπορεί να το, να ήταν, να, το μάτς να φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός το πήγε 20 πόντους και ήταν, το έκανε εύκολο και δεν κινδύνευσε ποτέ, αλλά το έκανε με την απόδοσή του. Έπαιξε και με τους 12 παίκτες.
1: Μοίρασε τον χρόνο ο Μπαρτζόκας όλους. Ναι.
0: Μπράβο. Οικονομία δυνάμεων. Βρήκε πολλούς πρωταγωνιστές και. Πλέον έχει, νομίζω ότι αυτό το να το πω χουνέρι, να το πω έτσι, η δυσάρεστη αυτή η ανάμνηση που έχουν αρκετοί παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Ζέγκο φυσικά ήταν η χρονιά τελευταία πριν φύγει για το NBA, και ο Γόκαπ και αυτοί οι παίκτες που έχουν μείνει, ναι. Τον Παπα-Νικολάου κλπ. Αυτή η ανάμνηση κρατάει τον Ολυμπιακό προσγειωμένο. Αυτή η ανάμνηση και το ότι σε ένα τελικό δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να πάει στραβά, τον κρατάει προσγειωμένο. Απ' την άλλη του δίνει αυτοπεποίθηση η εικόνα του. Η εικόνα του όλη τη χρονιά, μάλλον στο περισσότερο μέρος της χρονιάς, η πληρότητά του, το βάθος του και το γεγονός ότι θα έχει στο πλευρό του 15.000 κόσμο.
1: Σωστό.
0: Και η Ρεάλ είναι μια ομάδα που θυμίζω ήταν κλασική ομάδα έδρας φέτος. Δηλαδή, μόνο τον Παναθηναϊκό έχασε. Είχε το καλύτερο ρεκόρ μέσα στη Μαδρίτη. Εκτός δεν ήταν και τόσο καλή. Mm-hmm. Και πήρε την τρίτη θέση. Αλλά επαλαμβάνω, είναι Ρεάλ. Και όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, η Ρεάλ, από ό,τι θυμάμαι, ποτέ δεν ήταν outsider σε τελικό.
1: Καλά, σίγουρα. Δεν κατεβαίνει σαν outsider.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι,
1: ναι,
0: αλλά.
1: Εντάξει, αλλά... Είναι το βαρύ όνομα που έχει η Γιάννη. Και αυτό, με όσες απουσίες και αν έχει η Ρεάλ, δεν πάβει να είναι το brand name τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι, ή μπορεί να πεις ότι θα είναι μια ομάδα που θα έχει ένα rotation 6-7 παιχτών, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
0: Γιατί και ο Φελής, mm-hmm. νομίζω, τον είδα να προπονείται όσο είδα. Γιατί, ξέρεις, θυμάσαι ότι αποχώρησε με ένα τσίμπημα στη Γάμπα.
1: Ναι.
0: Ο Γκαρούπα, εντάξει, είναι πιο μεγάλη ζημιά, έκανε εξετάσεις, προς τον Αχίλιο υπάρχει το θέμα. Δεν θα είναι αύριο, οπότε... οι υπόλοιποι θα πάνε σε κλεφτοπόλεμο αναγκαστικά. Ναι. Κάπως έτσι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Να σου ρωτήσω, βέβαια, άλλες ομάδες τότε, άλλες ομάδες τώρα, αλλά ο Ολυμπιακός πάει να το κάνει όπως το 13 κόντρα στη Ρεάλ.
0: Ναι, κοίταξε. Οι ομοιότητες που μέχρι στιγμής έχουν αρχίσει να διαγράφονται είναι ότι καταρχάς ο Ολυμπιακός κέρδισε τον ημιτελικό με την άμυνά του.
1: Ναι.
0: Όπως τότε με την Τζεσεκά. Τότε με τη Ρεάλ το κέρδισε με την επίθεσή του, έβαλε 100 πόντους. Και μάλιστα ξεκίνησε ενώ ήταν πίσω με 17 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Mm-hmm.
0: Γύρισε το μάτς και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Σπανούλης, ο οποίος είχε αποσυρθεί στον πάγκο γιατί στην άμυνα δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό. Το γύρισαν άλλοι παίκτες από την άμυνα και μπήκε ο Σπανούλης και έβαλε τα πέντε τρίποντα που έδωσε άλλη διάσταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες. Δηλαδή, χθες είδαμε στην αρχή ξεκινάει ο Ντόρση, μετά συνεχίζει ο Πίτερς, ο οποίος έκανε το καλύτερο παιχνίδι του σε κρίσιμο μάτι του Ολυμπιακού.
1: Εγώ θα έλεγα ότι έκανε όργια στο χθεσινό παιχνίδι στον ημιτελικό με τη Φενέρ.
0: Πρώτον, ήταν άχαστος, δηλαδή είχε 4-4 τρίποντα, 3-3 τρίποντα. Αλλά επειδή πολλές φορές και έχουμε μιλήσει και μαζί και το έχω πει και στον αέρα, επειδή ο Πίτερς γενικά σε μεγάλα παιχνίδια δεν έχει κάνει εμφανίσεις αντάξει, δηλαδή τα μεγάλα του παιχνίδια ήταν σε κάτι τελικούς με το Περιστέρι που είχε βάλει, ναι. Έχει κάνει τα ρεκόρ του κλπ. Λοιπόν, αυτό για
1: νομίζω
0: μένα
1: ότι ήρθε η ώρα του Γιάννη, δεν ξέρω.
0: Ήταν το πρώτο μεγάλο παιχνίδι σε κρίσιμη στιγμή του Πίτερς.
1: Mm-hmm.
0: Άντε να έχει κάνει κι άλλο ένα, αλλά γενικά αν ψάξει κανείς είτε σε ντέρμπι με Παναθηναϊκό είτε σε Ευρώπη.
1: Τέτοιο παιχνίδι δεν έχει κάνει, όχι.
0: Είτε είχε πει μπροστά του τον Βεζέγκοφ, γιατί είναι μεγαλύτερη, όχι δικαιολογία, πραγματικότητα, εξήγηση. Όταν παίζεις πίσω από τον Βεζέγκοφ, είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Και όταν έφυγε ο Βεζέγκοφ, ο Ολυμπιακός με τον Πίτερς κατάφερε πάλι να πάει στο
1: Σωστά,
0: final.
1: Γιατί ο Σάσα είχε μείνει με 2 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο δεκάλεπτο, έτσι.
0: Ναι. Απλά ήταν ο επόμενος που πήρε τη σκυτάλη από τον Πίτερς.
1: Mm-hmm.
0: Μπήκε και αυτό στην εξίσωση και στο τέλος έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα ο Φουρνιέ, ο οποίος όταν τρελάθηκε λίγο ο Ντόρση και από 20 πόντοι γίνανε εξαιτίας του, ενώ εξαιτίας της παρορμητικότητάς του έγιναν 10. Μπήκε μέσα ο Φουρνιέ, ο οποίος κράτησε τα γέμια, έβαλε κάποια μεγάλα καλάθια. Έβαλε κάποια από αυτά που είπε ο Σάρας, ότι όταν πήγανε να πλησιάσουμε ερχόταν και μας έκοβε την ανάσα ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: με μεγάλα καλάθια. Κάποια από αυτά ήταν του Φουρνιέ και βέβαια του Γουόρντ, ο οποίος έδειξε τα στοιχεία για τα οποία ο Ολυμπιακός τον επέλεξε.
1: Mm-hmm.
0: Η ταχύτητά του, η ευελιξία του, έβαλε και ένα τρίποντο. Γενικά έδειξε ότι είναι ένας παίκτης υψηλής ποιότητας και μια από τις πολύ καλές μεταγραφές του φετινού Ολυμπιακού.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτό είναι παρελθόν όμως.
1: Ναι.
0: Το αύριο είναι το πιο
1: σημαντικό. Το αύριο είναι το ζητούμενο.
0: Ο Ολυμπιακός δεν αλλάζει τη ρουτίνα του. Αύριο θα πάει για σουτ. Σουτ around που λένε.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί για το χθεσινό παιχνίδι δεν πήγε γιατί έπαιζε νωρίς. Όταν τα μάτια είναι βράδυ, όπως θα είναι ο τελικός 9.
1: Έχουν το περιθώριο.
0: Το πρωί πηγαίνουν για σουτ. Δηλαδή γύρω στις 11.30 θα πάει ο Ολυμπιακός για σουτ. Θα έχουμε το μάτς των νέων στις 6 ώρες.
1: Στις 6 το απόγευμα.
0: Ναι. Και μετά θα δούμε το μεγάλο τελικό.
1: Ωραία.
0: Ο οποίος είναι ο πέμπτος μεταξύ των δύο αυτομάδων. Η σημερινή μέρα πάντως είχε και διάφορα θεματάκια. Δεν ξέρω τι χρόνο έχεις.
2: Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο γιατί ολοκληρώνει την εκπομπή. Αλλά αν θέλεις, μετά μπορείς να συνεχίσεις με τον Άγγελο Στήμο να πεις πολύ περισσότερα.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, ζήτησε συγγνώμη για τα εισιτήρια.
2: Ναι, και το ξέρω. Μου τα έχει πει και ο Κώστας Σωτηρίου που παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου, αλλά και ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Ζητήσαν συγγνώμη από τον κόσμο. Ουσιαστικά είπαν ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα σε 187 φίλους που βρέθηκαν χθες της Φενέρ. Και μάλιστα ο Κώστας μου είπε και ένα χαρακτηριστικό ότι ήταν δύο διαφορετικοί φίλαθλοι με το ίδιο εισιτήριο και το ίδιο καρεκλάκι. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
0: Όχι σε μία περίπτωση, σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις.
2: Μάλιστα.
0: Ιταλική είναι η εταιρεία που είχε αναλάβει το ticketing. Mm-hmm.
1: Ελπίζω αύριο αυτά τα φαινόμενα να μην υπάρξουν, Γιάννη.
0: Υποσχέθηκαν ότι τακτοποιήθηκαν όλα, λύθηκε το πρόβλημα με το λειτουργικό σύστημα αυτό. Και θα δούμε αύριο. Στην πράξη θα δούμε.
1: Λοιπόν, Γιάννη Τεντόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η απόψινή εκπομπή με την Χρυσούλα Αντωνιάδη και τον Γαβλή Ρεμούνδο ήταν στη ρυθμίση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου αρχικά, η Νέλη Ζαφυρόπουλου στη συνέχεια στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαγαναζής για 3 ώρες. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Λιγότερο από ένα 24ωρο απομένει για τον Τζάμπολ στο τελικό της εφετινής EuroLeague μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ στο Telecom Center Athens. Θα βασιστούμε σε αυτό που μας έφερε εδώ. Η συζήτηση για φαβορί δεν υπάρχει στο μυαλό μας. Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι η ευκαιρία να παίζει στον τελικό, ειδικά με τη Ρεάλ. Θα είναι πραγματική μάχη όπως και στο παρελθόν, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκα στην συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των δύο φιναλίστ. Μιλώντας εκ μέρους των παικτών, ο Τάιλερ Ντόρσι ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι ευλογία που είμαστε στον τελικό. Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας, μπροστά στους οπαδούς μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι για τον αγώνα». Στο αντίπερα στρατόπεδο, ο Σέρτζιο Σκαριόλο δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε καλά και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος». Ενώ ο Μάριο Χεζόνια είπε ότι «Η αγώνα στο Final Four είναι do or die, ζωής ή θανάτου. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο». Ράντοβιτς, Λότερ Μόζερ και Λάτισεφς θα διευθύνουν το μεγάλο παιχνίδι. Θα είναι εύκολος ο τελικός για τον Ολυμπιακό, εκτίμησε μιλώντας το πρωί στον Σπύρο Τσάμι και την εκπομπή Doom Spiro Goal ο Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου. Ο πρώην ομοσπονδιακός εκλέκτορας στήριξε την άποψή του, επισημένοντας ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι πλήρης σε κάθε θέση. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στον Παναθηναϊκό, μετά την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ, ο Δανός Γιάκουμ Νίστρουπ είναι αντεπόρτας στο τριφύλι. Οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά και ουσιαστικά απομένουν οι υπογραφές για να επισημοποιηθεί η συμφωνία. Ο Μάριος Οικονόμου ενεπλάκησε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Γιάννενα με μηχανή και νοσηλεύεται στην εντατική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Ο Οικονόμου κρέμασε τα παπούτσια του το καλοκαίρι του 2024 φορώντας τη φανέλα του Πανετολικού, ενώ στην γεμάτη ποδοσφαιρική καριέρα του πέρασε στην Ελλάδα από ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα και Πανετολικό, ενώ επίσης αγωνίστηκε σε Δανία και Ιταλία. Στο πόλο και στη δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση στο πρωτάθλημα των γυναικών, Εθνικός Πειραιώς Ολυμπιακός 9-20 με τις Ερυθρόλευκες να παίζουν με την Βουλιαγμένη στους τελικούς, ενώ στους άνδρες Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 12-9 στον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό, με τους πράσινους να βρίσκονται μετά από 10 χρόνια ξανά στους τελικούς, όπου θα αναμετρηθούν με τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Στο βόλεϊ ΑΕΚ ΠΑΟΚ 25-28 στον τρίτο τελικό στην Handball Premier των γυναικών, με τον δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 2-1 στη σειρά και να απέχει μία νίκη από τον τίτλο. Στο Στίβο, με επίδοση 8 μέτρα και 46 εκατοστά, ο Μίλτος Τεντόγλου πρότευσε στο μήκος στο Diamond League της Κίνας, ισοφαρίζοντας παράλληλα την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, η Γκόρνικ διέλυσε με 6-2 την Random Radomiak, κατέκτησε την δεύτερη θέση στην Πολωνία και μπήκε στο γκρουπ των υποψήφιων αντιπάλων του Ολυμπιακού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να βρεθούν και στον τρίτο προκριματικό αν η Άστον Βίλα καταταγεί τέταρτη στην Premier League, κάτι που θα ξέρουμε αύριο βράδυ. Στην Φόρμουλα 1, ο George Russell με Mercedes πρότευσε σήμερα στο Montreal στο Sprint, που προηγείται του αυριανού βασικού Grand Prix, πέμπτου αγώνα στο εφετινό πρωτάθλημα. Με 9 αγώνες που αρχίζουν αυτή την ώρα, πέφτει σήμερα η αυλαία στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Μπολόνια Ίντερ 3-3, τελικό αποτέλεσμα στην Σέριε Α και στο 15ο λεπτό Λάτσιο Πίζα 0-0. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το Champions League των γυναικών μετά την επικράτησή της στον τελικό που έγινε στο Όσλο με 4-0 επί της Λιόν. Τέλος, Μπάγερν Μονάχου Στουτγκάρδη 0-0 στα μισά του μάτς στον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας που διεξάγεται στο Βερολίνο. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Στίμος αναλαμβάνει την ενημέρωσή σας.
2: Era
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε Ερασπορ.

10 και 12 πρώτα λεπτά, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Έρας Σπορ. Μαζί θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Χρύσα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Δεν έχουμε σκορ παρά το γεγονός ότι είμαστε στο 53ο λεπτό. Μπάγερν Στουτγκάρδη στον τελικό του γερμανικού κυπέλου στο 0-0. Ξεκίνησαν και πριν από λίγη ώρα, βεβαίως θα ενημερωνόμαστε λεπτό προς λεπτό για την αναμέτρηση που θα κρίνει τον φετινό κυπελούχο Γερμανίας. Ξεκίνησαν πριν από λίγο και τα παιχνίδια για την τελευταία αγωνιστική στη Λα Λίγκα, είναι η 38η αγωνιστική, σέντρα στις 10, όλοι οι αγώνες είναι χωρίς γκολ. Από εκεί και πέρα είχαμε παιχνίδια και έχουμε και για τον καμπιονάτο. Και εδώ τελευταία αγωνιστική, Μπολόνια Ίντερ 3-3, Λάτσιο Πίζα 0-1 στο 27ο λεπτό.

0: Λοιπόν, φυσικά και στη σημερινή εκπομπή θα κυριαρχήσει το μπάσκετ, καθώς αύριο κρίνεται ο μεγαλύτερος τίτλος σε επίπεδο συλλόγων στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Κοντά μας ο πρώην καλαθοσφαιριστής και νυν προπονητής, ο κύριος Βαγγέλης Αγγέλου. Φυσικά έχει αγωνιστεί και με τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 88 στο 92 για 4 χρόνια. Κύριε Αγγέλου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή, πώς είστε?
0: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Σήμερα είχαμε και παιχνίδι, τι έγινε? Να ξεκινήσουμε από αυτό που πάμε στα σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ασχολούμαστε με μια, εγώ τη λέω, μπασκετική σπορά εδώ στην Νότια Εύβοια. Uh-huh. Είχαμε ένα παιχνίδι που ήταν play-offs ο τελικός.
0: Σημαντικό παιχνίδι,
1: νίκες, είμαστε 3-0, ναι, ήταν σημαντικό. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Όλα καλά, εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε και με το μάτι σας ως προπονητή και με το μάτι σας ως διεθνή καλαθοσφαιριστή, τι έκανε καλά ο Ολυμπιακός εχθές και μπόρεσε να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα? Και παικτικά και προπονητικά. Θα ήθελα να μου το χωρίζατε, εκτός αν δεν υπάρχει διαχωρισμός. Και παικτικά και προπονητικά το ίδιο είναι.
1: Κοιτάξτε, είναι όλα σωστά. Στο μπάσκετ, ό,τι πούμε, το περιγράφουμε. Ταπεινή μου γνώμη. Πολύ σημαντικά, κατέβηκε ένας οργανισμός απόλυτα οργανωμένος σε όλα τα επίπεδα. Από τη συμμετοχή του κόσμου που βρέθηκαν 15.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού και το μετέτρεψαν σε έδρα, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό στον ψυχολογικό τομέα. Mm-hmm. Από την ψυχοπνευματική και αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδος μέσα στο γήπεδο και από το πλάνο το προπονητικό, που είναι μια σημαντική πηξίδα στον έλεγχο του παιχνιδιού, όλα αυτά συντέλεσαν ώστε ο Ολυμπιακός να κυριαρχήσει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν επιμέρους τεχνικά και τακτικά κομμάτια που είναι πιο εξειδικευμένα, που νομίζω θα κουράσουμε τους ακροατές σας, αλλά ο Ολυμπιακός εχθές νομίζω έπιασε το άριστα και σε πράγματα που δεν περιμέναμε να κυριαρχήσει, όπως παραδείγματος χάρη στη συνεργασία του pick and roll, mm-hmm, ή στον έλεγχο του rebound, ή η ήταν πάρα πολύ δυνατή στο μισογήπεδο, έπαιξε εξαιρετική άμυνα μισογήπεδου. Mm-hmm. Ήταν κυριαρχικός. Νομίζω ότι μπλόκαρε τόσο πολύ στη Φενέρ, ώστε η ετοιμότητά του έδειξε ότι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής.
0: Αυτό που είπε στο τέλος ο Γιασικεβίτσιους, κάθε φορά που πηγαίναμε να βγάλουμε λίγο ζωή, ο Ολυμπιακός μας την έπαιρνε, γιατί διαφορά δεν νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν έπεσε κάτω από τους 7 πόντους. Μέχρι εκεί ήταν. Αντικατοπτρίζει την όλη εικόνα του παιχνιδιού?
1: Βεβαίως. Όταν μια μεγάλη διαφορά, γιατί είναι, νομίζω είναι σαν αξίωμα προπονητικό, ότι δεν είναι καλό να παίρνεις μεγάλη διαφορά στην αρχή. Γιατί επηρεάζει πρώτα εσένα, χαλαρώνεις και μπαίνεις στο πρέπει, επηρεάζει το διαιτητή, που αλλιώς σφυρίζει όταν ο μάτς είναι σε κοντινή απόσταση σκορ και αλλιώς όταν είσαι μακριά. Κάποια στιγμή η Φενέρ θα έμπαινε στο παιχνίδι, είτε από την άμυνά της, από την επίθεσή της, και εκεί και ο Ολυμπιακός απάντησε με κρύο αίμα, και ιδιαίτερα ο Πέτερς και ο Γουόρντ, δύο παίχτες, ήταν χειρουργικά αποτελεσματική.
0: Δύο παίκτες, ο Πίτερς που πέρυσι είχε μικρό ρόλο, ο Γουόρντ που πέρυσι δεν υπήρχε, συν το Βεζένκοφ θα έλεγα εγώ, το Φουρνιέ, όλους, δεν μπορώ να διακρίνω κάποιον.
1: Ο Βεζένκοφ είναι στο κατάστρωμα καλώς. Εδώ λέμε ότι βγήκανε δύο πίσω από την κουρτίνα, ήρθαν από τον πάγκο και ήταν και κυριαρχική. Σαφώς τα βασικά όπλα του Ολυμπιακού έπρεπε να παίξουν καλά, αλλά στο rotation που έγινε το ενεργειακό, mm-hmm, αυτοί οι δύο παίκτες ήταν ο ένας που αντικατέστησε τον Παπα-Νικολάου στο αρχικό σχήμα και ο άλλος που αντικατέστησε τον Βεζένκοφ. Ιδιαίτερα στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν στον πρώτο ημίχρονο είχε δύο πόντους, ήταν αυτός που το φυτίλι το άναψε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός που προηγήθηκε με 12-0 στην αρχή και περίπου 3 και κάτι πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, είναι κάτι το οποίο εσείς οι προπονητές δεν το ζητάτε? Αυτό το συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι. Είναι κάτι που κάποια στιγμή, εντάξει, το ζητάς, αλλά πρέπει να ξέρεις πώς το ελέγχεις. Να μην περιμένεις ότι αυτό θα σε πάει μέχρι το τέλος. Δηλαδή, έχουμε δει διαφορές στο μπάσκετ και 15 και 20 και 30 πόντους να γυρίζουν.
0: Ναι, βεβαίως. Άρα αυτό πρέπει να μπορείς να το ελέγξεις και να το φτάσεις μέχρι τέλος. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εχθές ανταποκρίθηκε πλήρως σε αυτό.
1: ανταποκρίθηκε με όλο το βάθος του ρόστερ του. Αυτό σας είπα. Ότι
0: ναι, ναι, ναι, να μην είναι κανείς.
1: Όταν βγαίνουν δύο παίχτες με περίπου 15 μπάλες και αυτές οι 15 μπάλες έχουν 80-85% στόχο, εντάξει, είναι ευλογία.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, να πάμε στο αυριανό παιχνίδι. Μάλλον να μου πείτε και πώς είδατε και τον δεύτερο ημιτελικό Βαλένθια Ρεάλ. Μου φάνηκε ότι η νίκη της Ρεάλ ήταν εύκολη.
1: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Εκεί νομίζω υπήρχε μια επιβολή. Έπαιζε μια κολεγιακή ομάδα με μια ομάδα NBA, ας πούμε. Η επιβολή η πνευματική ήταν κατάφορη. Mm-hmm. Δεν άφησε η Ρεάλ να αναπνεύσει η Βαλένθια και την κέρδισε με το δικό της παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ένα χαρακτηριστικό σημείο της στατιστικής που πόσο μπλοκάρισε η Βαλένθια, που εγώ νομίζω βασική αιτία ήταν τα δύο πρώτα φάουλ του Παντιό στις αρχές του παιχνιδιού. Mm-hmm. Ήταν η κυριαρχία στα επιθετικά rebound. Δηλαδή η Ρεάλ κάθε 10 σούτ άστοχα έπαιρνε τα 5 σε δεύτερη ευκαιρία. Mm-hmm. Είναι εξωπραγματικό το νούμερο.
0: Και χωρίς τα βάρες κιόλας, έτσι, που είναι καθοριστικός.
1: Ναι, αναγκάστηκε να παίξει πιο γρήγορα, πιο ευέλικτα και με άλλο πλάνο που ευνηδίασε τη Βαλένθια.
0: Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν στο αυριανό παιχνίδι. Ολυμπιακός Ρεάλ. Ένα ζευγάρι που το είδαμε πρόσφατα σε τελικό, λέω, στο Κάουνας. Δεν συνδέω τα δύο παιχνίδια σε καμία περίπτωση. Απλά τι πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει αύριο τώρα?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν θα είναι ίδια παιχνίδια. Έτσι, λοιπόν,
0: αυτό παιχνίδια. Είπα, δεν τα συνδέουμε. Δεν τα συνδέουμε.
1: Ναι. Θα ήταν διαφορετικό τους ή άλλως, αλλά λείπουν οι τρεις ψηλοί. Άρα περιμένουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm. που θα στηρίζεται στην πακέτα των κοντών. Δηλαδή οι τρεις κοντοί της Ρεάλ θα έχουν μεγάλη δουλειά. Μάλλον οι τέσσερις μαζί. Νομίζω έχουν τέσσερα γκάρα που είναι πάρα πολύ διεισδυτικά. Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι τα ονόματα αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία. Τώρα τα ονόματα.
1: Και ο Ντεκ με το Χεζόνια, τα δύο forward, θα παίξουν σαν τον Νταχόλ και Τζόνς. Δηλαδή θα μεταφέρει το παιχνίδι, θα περιμένουμε πολύ ζώνη, δηλαδή πολύ άμυνα χώρου.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι κοντοί που είναι 5-6, δηλαδή 5-6 έμπειροι παίχτες προεξέχοντος του Λιούλ, θα πρέπει να ελέγξουν το παιχνίδι. Και εκεί θα είναι η μάχη του Ολυμπιακού, που εγώ νομίζω ότι αν ελέγξει τα rebound, δεν κάνει λάθη και δεν παρασυρθεί ψυχοπνευματικά από τη Ρεάλ, γιατί μην ξεχνάμε έχει γυρίσει παιχνίδια με διάφορους τρόπους. Θυμόμαστε το 2-0 της Παρτιζάν που έγινε 3-2, έτσι.
0: Mm-hmm, βεβαίως.
1: Στα δύο πρώτα παιχνίδια. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τύχει, αν μείνει ταπεινός και συγκεντρωμένος, να πάρει το κύπελλο.
0: Μάλιστα, ένα κύπελλο που το ζητάει ο κόσμος του Ολυμπιακού και ο οργανισμός του Ολυμπιακού με επίταση, δηλαδή μεγάλη, με πολύ θέρμη το θέλουν όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού, που έχει να το πάρει από το 2013. Θα είναι το τέταρτο. Είπατε ότι θα έχει πολλή ζώνη. Αναγκαστικά θα πάει στη ζώνη λόγω της έλλειψης των ψηλών. Και θα δούμε και κάποια άλλα σχήματα. Δεν ξέρω αν θα βάλει και τον νεαρό που έδωσε λίγο χρόνο εχθές, δεν θυμάμαι το όνομά του, τα τελευταία λεπτά.
1: Κοιτάξτε, η Ρεάλ έχει ένα έμπειρο προπονητή.
0: Πολύ έμπειρο.
1: Έχει ένα πολύ έμπειρο προπονητή. Και όπως είπε και σήμερα ο προπονητής, και μου άρεσε αυτή η φράση, τα χαρτιά μας θα τα παίξουμε.
0: Ρεάλ είναι.
1: Είναι Ρεάλ και είναι πραγματικά μεγάλη ομάδα. Πάρα πολλοί φίλοι που μας έχουν μιλήσει για τη δύναμη αυτού του οργανισμού είναι σημαντική. Είναι μεγάλη φανέλα.
0: Μα και μόνο που αυτό το έχω ακούσει να το λένε, δηλαδή με το που θα φορέσεις τη φανέλα της Ρεάλ ψηλώνεις απότομα. Εντός εισαγωγικών το ψηλώνεις.
1: Έχει λογική, έχει λογική.
0: Ναι, γιατί είναι η πολυνίκη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τόσο σε μπάσκετ όσο και σε ποδόσφαιρο. Είναι το μεγαλύτερο brand name του κόσμου, νομίζω, η Ρεάλ.
1: Έχει λογική και αυτό που λέτε, συμφωνώ.
0: Ο Ολυμπιακός πού θα πρέπει να προσέξει τη Ρεάλ?
1: Ο Ολυμπιακός παίζει τον μπάσκετ του. Θα πρέπει η Ρεάλ να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Δεν θα προσέξει ο Ολυμπιακός τη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός, ένα από τα μυστικά του, είναι ότι δεν ασχολείται τόσο πολύ με τον αντίπαλο, αλλά ασχολούνται οι αντίπαλοι με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός και ο κόουτς Μπαρτζόκας έχει καταφέρει να περάσει ένα άλλο είδους μπάσκετ. Είναι ένα, το μπάσκετ της κίνησης, είναι το μπάσκετ του ψηλού τέμπο. Και νομίζω, αν είναι και αληθινές οι πληροφορίες που υπάρχουν, ότι έχει κλείσει το Μοντέρο και το Μακιντάιρ, νομίζω φτιάχνεται μια πυρηνική ομάδα εκεί.
0: Το είπανε και οι Ισπανοί σήμερα. Έγκυρο ισπανικό μέσο έγραψε ότι έχει συμφωνήσει ο Μοντέρο με τον Ολυμπιακό.
1: Άκουσα από φίλο,
0: ναι,
1: που είναι στην Ισπανία, ότι είναι κλεισμένος και ο Μακιντάιρ.
0: Και ο Μακιντάιρ.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρω κι εγώ, αλλά περιμένουμε να το δούμε. Αν δεν δούμε.
1: Αυτό γιατί το λέμε. Γιατί είναι μια ομάδα. Όταν προσελκύεις τέτοια ονόματα σε ένα οργανισμό, σημαίνει ότι έχεις κερδίσει το σεβασμό τους, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Έρχονται για να γράψουν ιστορία. Mm-hmm. Δεν έρχονται για να πάνε κάπου αλλού. Και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω, σαν κατάκτηση στον Ολυμπιακό.
0: Σε έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν μπορείς και προσελκύεις κορυφαίους καλαθοσφαιριστές της Ευρώπης, που αγωνίζονται σε Ευρωπαϊκό Σύλλογο, εννοώ, σίγουρα είναι κατάκτηση. Έρχονται και για να κερδίσουν.
1: Και βέβαια σημαίνει ότι θα παίξει ομαδικό μπάσκετ. Δηλαδή, ένα βράδυ θα βάλεις 20, άλλο βράδυ θα βάλεις 0. Για να το δέχεσαι αυτό, σημαίνει ότι η ομάδα έχει επιβάλει το σεβασμό της.
0: Σίγουρα, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Και φυσικά θα παίξει ρόλο, φαντάζομαι, και η όθηση που θα δώσουν οι χιλιάδες φιλαθλοί του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο γήπεδο.
1: Εντάξει, αυτό το πρέπει τώρα, θα πρέπει να το διαχειριστείς. Λογικά, ένας αθλητής τέτοια παιχνίδια θα πρέπει να ακούει μόνο το χτύπο της μπάλας. Και μία βουή δεν θα πρέπει να παρασύρεται από αυτό.
0: Το
1: και,
0: λέω.
1: Εντάξει, είναι μαθημένη από αυτά.
0: Ξέρετε γιατί το είπα αυτό, γιατί θα ξαφνικά εχθές, ας πούμε, η έδρα του Παναθηναϊκού ήταν κατακόκκινη. Αύριο αναμένεται πιο πολλοί κόσμος του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Όσο να είναι, ενθουσιάζει τους αθλητές αυτού. Α, εκεί θέλω να καταλάβω.
1: Κοιτάξτε, όταν παίζεις τέτοια παιχνίδια και ο αθλητής, πιστέψτε με, έχει να διαχειριστεί και ο περίγυρος του, η οικογένειά του, η ομάδα, οι φίλοι του κτλ. Έχει να διαχειριστεί την αποτελεσματικότητά του, που αυτά είναι του Παναθηναϊκού το γήπεδο ή δεν ξέρω εγώ αν ήταν και στρατόπεδο να ήταν, αυτοί θα κοιτάγανε το performance το δικό τους.
0: Το δικό τους. Ωραία. Να ευχηθούμε εμείς βεβαίως, κύριε Αγγέλου, αύριο
1: πάντα.
0: Η ελληνική ομάδα, εν προκειμένου Ολυμπιακός, να σηκώσει το τρόπαιο. Παίζοντας καλό μπάσκετ, κατά προτίμηση, φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ άμυνα το παιχνίδι και πολύ ξύλο μπασκετικό, εννοώ.
1: Θα είναι ένας τελικός.
0: Ένας
1: και
0: τελικός.
1: Ένας τελικός είναι τελικός.
0: Να σας
1: απολαύσουμε.
0: Να το απολαύσουμε όλοι.
1: Και αυτοί και ο κόσμος, και να είναι διαφήμιση και άμυνα στην τοξικότητα.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγέλη.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλή επιστροφή να έχετε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βαγγέλης Αγγέλου, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Έχει αγωνιστεί 4 χρόνια στην εθνική ομάδα και φυσικά νυν προπονητής. Λοιπόν, η Μπάγερν, όση ώρα μιλάγαμε με τον Βαγγέλη Αγγέλου, με κεφαλιά του Χάρι Κέιν, άνοιξε το σκορ στον τελικό του γερμανικού κυπέλου. Προηγείται 1-0 της Στουτγκάρδης. Από εκεί και πέρα, να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία. Τα παιχνίδια αρχίσανε στις 10 όλα μαζί. Είναι η τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα. Έχουμε Αλαβές Βαγεκάνο 1-0 με τον Αντώνιο Μαρτίνες. Γκολ έχουμε και για την Μπέτις. Η Μπέτις προηγείται της Λεβάντε 1-0 με τον Ζαζουλή. Ο Ζαζουλή λοιπόν είναι ο σκόρερ για την Μπέτις που έχει εξασφαλίσει θέση στο προσεχές Champions League. Ο Γκαρσία Γκονζάλο έχει δώσει προβάδισμα στην Ρεάλ 1-0 κόντρα στην Μπιλμπάο. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε περίπου στο πρώτο ημίωρο στα ισπανικά παιχνίδια. Γκολ έχουμε και στο Νουμπλένσε Ουνιόν Κονσέψιον 1-0. Από εκεί και πέρα να δούμε και τους αγώνες που μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, Ρεζόφ Πομπεσκίτζι 1-1, Λος Άντες Ρασίγκντε Κόρντομπα 1-0, Σαντέλμο Ντεμπολιβάρ 0-1. Είναι τα παιχνίδια που έρχονται από την άλλη πλευρά και έχουμε γκολ. Στο Ισραήλ, Χάπολ Μπερσεβά Μακάμπι Χάιφα 2-4. Καζαμπλάνκα Χασάνια 3-1 είμαστε εδώ. Στην Μπράβολ Ολύμπια Λουμπλιάνας 0-1. Αρχεντίνο Ντεμέρλο Σαν Μάρτιν Ντεμπουρζάκο 0-1. Να δούμε και τα ημίχρονα. Αρχεντίνο Κίλμες Δεφενσόρες Ουνίτος 0-0. Δεπορτίβο Αρμένιο Ντοξάντ 1-1. Φλάντρια Κομουνικασιόνες 0-0. Ταγέρες Ρεμέδιο Σπορτίβο Ιταλιάνο 0-0. Βίγια Νταλμίν Ρεάλ Πίλαρ 0-1. Χυμνάσια Ντάγκλας Χέγκ 1-0. Αρζεντίνο Ουρακάν Λασέρας 1-0. 2-0 Γιουβεντού του Νίδα Σαν Μάρτιν Μεντόζα, 1-0 Σαν Μιγγέλ Αλμιράντε Μπράουν, 0-0 Κομάρνος Βόλεν, 1-0. Αυτά ήταν όλα ημίχρονα που είπαμε.

Ημίχρονο αυτή την ώρα, η Λάτσιο προηγείται με 2-1, ο Μωρέο άνοιξε το σκορ στο 23, όμως δύο γρήγορα γκολ. Στο 33 ο Μπασίρου ισοφάρισε, δύο λεπτά μετά ο Πέδρο Μεπλασέ έγραψε το 2-1, έτσι Λάτσιο Πίζα αυτή την ώρα αποτέλεσμα ημιχρόνου 2-1. Στα υπόλοιπα δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Συνεχίζει η Ρεάλ να προηγείται της Μπιλμπάο με 1-0, η Αλαβές της Βαγεκάνο με 1-0 και η Μπέτις της Λεβάντε με 1-0. Στα υπόλοιπα είναι όλα τα παιχνίδια χωρίς γκολ. Θυμίζω ότι η Χάλ είναι η ομάδα που του χρόνου θα αγωνίζεται μετά από πολύ καιρό, περίπου 10 χρόνια στην Premier League, καθώς επιβλήθηκε τις Μίτλες μπρος στον τελικό της ανόδου με 1-0. Στο 73 ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να δίνει προβάδισμα στην Bayern, κόντρα στη Stuttgart με 1-0 με την κεφαλιά από την μικρή περιοχή.

Συναρπαστικό παιχνίδι, Μπολόνια Ίντερ τελικό 3-3. Ο Μπερναντέρσκι στο 25ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την γηπεδούχο ομάδα. Ισοφάρισε μάλλον. Νωρίτερα ο Ντιμάρκο είχε ένα λεπτό πριν είχε κάνει το 0-1, ισοφάρισε σε 1-1. Ο Πομέγκα έκανε το 2-1 στο 48, ο Ζιελίνσκι με αυτογκόλ το 3-1. Ο Εσπόζη το μείωσε αρχικά σε 3-2 και ο Ντιούφ ισοφάρισε σε 3-3 για τους νταμπλούχους Ιταλίας.

Το χρυσό γκολ του McBurney στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων θα φέρει στα ταμεία της Hull περίπου 200 εκατομμύρια.

Πριν από λίγο είχαμε νέα επίθεση της Φενέρ στην EuroLeague. Ο ημιτελικός θα μείνει στην ιστορία ως νύχτα ντροπής, λένε οι άνθρωποι της Φενέρ Μπαχτσέ.

0: Να θυμηθούμε ότι ο τελικός αύριο έχει τζάμπολ στις 9 η ώρα, φυσικά σε μετάδοση από την Era Sport. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το Final Four, καθώς έχουμε και ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ και μάλιστα στον Παναθηναϊκό. Τα πράγματα δείχνουν, όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε νέο προπονητή. Περισσότερα θα μας πει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Έλα Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, ακριβώς όπως τα λες. Περιμένουμε πλέον, αφού δεν υπήρχε σήμερα Σάββατο, έως τώρα τουλάχιστον περίπου 11 το βράδυ, επίσημη ανακοίνωση για τον Έστρου. Περιμένουμε τώρα αύριο την Κυριακή την ανακοίνωση, τη γνωστοποίηση από την Πράσινη ΠΑΕ της πρόσληψης του Νέστρου.
0: Κυριακάτικα θα γίνει αυτό ή από Δευτέρα?
1: Κοίταξε, ξέραμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο λογικά αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Δανού.
0: Άρα δηλαδή στην ουσία είναι συμφωνημένα σχεδόν όλα, για να μην πω όλα.
1: Ακριβώς έτσι θα το περιέγραφα. Βέβαια, όπως ξέρεις και εσύ, αν δεν πέσουν υπογραφές όπως λένε όλοι, αν δεν υπάρχουν οι τζίφρες,
0: ναι,
1: το λαϊκότερο υπογραφές, δεν υπάρχει και 100% βεβαιότητα. Όμως ξέρουμε ότι όλα είναι συμφωνημένα. Το πλαίσιο, καταρχάς το οικονομικό και το σχέδιο πάνω στο οποίο θα δουλέψει ο 38χρονος προπονητής, είναι και αυτό συμφωνημένο. Όλα πήραν τον δρόμο του Σάγκελε από τη Δευτέρα που μας πέρασαν, πριν από 5 μέρες δηλαδή, όπου ανακοινώθηκε στον Μπενίτεθ και επίσημα η λύση της συνεργασίας.
0: Ανακοινώθηκε χθες κιόλας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Μαζί με τον Ζαρουρί, έτσι, γίναν ταυτόχρονα αυτά, την παραμονή στο ρόστερ του Ζαρουρί.
1: Πολύ σωστά, Άγγελε. Για τον Ζαρουρί, όπως ξέρουμε όλοι, ή τέλος πάντων οι περισσότεροι, δεν ήταν δανεικό το παιδί. Ο Ανάσας Ζαρουρί απλά ενεργοποιήθηκε η οψιόν που έλεγε ότι αν ο Παναθηναϊκός εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή συμμετοχή του, αυτόματα παραμένει και ο 23χρονος ακραίος, ευθυντικός της τάξης των πράσινων, όπερ και γένετο, Άγγελε.
0: Λοιπόν, τα επίσημα για τον Έστρο. Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλιο. Ο Παναθηναϊκός πάει από τον Ράφα Μπενίτεθ, τον πολύπειρο τεχνικό, πάει σε ένα άλλο μοντέλο, ενός νέου προπονητή. Ηλικιακά μιλάω. Ο άνθρωπος έχει δείξει έργο με την Κοπενχάγη, έτσι. Και στο Champions League καλά πήγε και πρωταθλήματα πήρε στη χώρα του.
1: Βέβαια,
0: λοιπόν, Στέλιο, πριν το πεις, ο Χάρι Κέιν με προβολή το 2-0. Νομίζω ότι η Bayern θα είναι η νέα κυπελούχος Γερμανίας. Νταμπλούχος φυσικά, έτσι. Μόλις τώρα. Είναι στο 77.
1: Εντάξει, τώρα, ναι. Χάρι Κέιν, respect, βέβαια.
0: Και τα δύο, γκολ Χάρι Κέιν. Το πρώτο με κεφαλιά, το δεύτερο μόλις τώρα με προβολή.
1: Πραγματικά. Ευχαριστώ και προσωπικά για τη γνωστοποίηση, γιατί ξέρεις, είμαι στο αυτοκίνητο και τα λοιπά και δεν ακούω αέρα σπορ και ούτε παρακολουθούσα φυσικά τηλεόραση. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στα καθημάς.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι παίρνει ένα νέο προπονητή που πρέπει να είναι και η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που βγαίνει από τη χώρα του, έτσι.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά όντως που είναι από τη χώρα του. Και ως ποδοσφαιριστής έχει πρωτάθλημα με την Κοπενχάγη. Δεν θυμάμαι αν έχει ντάμπλο ποδοσφαιριστής με την Κοπενχάγη πριν το 2010. Αλλά σίγουρα έχει τα δύο προηγούμενα χρόνια double ως προπονητής με την Κοπενχάγη. Αντικειμενικά είναι ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα του, αλλά θέλει μέσω του Παναθηναϊκού, φιλοδοξίου ο Νέστρουπ, να κάνει ακόμα ένα βήμα. Δηλαδή βλέπει τον Παναθηναϊκό και αυτός ως πρόκληση, ως καλοπάτι για ακόμα πιο ψηλά.
0: Πώς τέλειω, συγγνώμη που σε ξαναδιακόπτω. Λοιπόν, τον γκολ της Μπάγερν πώς μπήκε? Το σουτ του Ντίας, οριζόντιο δοκάρι, ξαναγυρίζει μπάλα στους παίκτες της βαβαρικής ομάδας. Ο Ντίας στον Κέιν, ο Κέιν κάνει περιστροφή και τη στέλνει στα δίχτυα. Με περιστροφή. 2-0. Στην ίδια φάση η Μπάγερν δηλαδή είχε γκολ και δοκάρι. Δοκάρι πρώτα, γκολ μετά. Και τη στέλνει στα δίχτυα με περιστροφή. 2-0. Στην ίδια φάση η Μπάγερν δηλαδή είχε γκολ και δοκάρι. Δοκάρι πρώτα, γκολ μετά.

0: να πει, ας πούμε, γιατί νομίζω ότι στη χώρα του είναι επιτυχημένος.
1: Λέγεται, φέρεται ο Φράνκο Μπαλντίνι, ο σύμβουλος σχεδιασμού του Γιάννη Ραφούζου, Άγγελε, ότι παραδέχθηκε πως ήταν λάθος η πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ. Βοηθούντος λοιπόν και του Κάρλο Ζέκα, ο οποίος όπως ξέρουμε έχει θητεία και πανηγύρισε και τίτλο στην Κοπενχάγη.
0: Αλήθεια είναι.
1: Το σκάουτινγκ οδήγησε στον Νέστορπ, γιατί συγκεντρώνει αυτά τα οποία είπες, φιλοδοξία και νεαρή ηλικία. Και εγώ θα το προσαυξήσω αυτό που είπες, θα το επαυξήσω, Άγγελε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο ότι ο Μπενίτεθ θα πέτυχε κακά τα ψέματα και στον Παναθηναϊκό, είναι ότι ούτε και ο Τερίμ με βαρύ βιογραφικό είχε πετύχει και ο Βιτόρια δεν είχε ένα σήμαντο βιογραφικό. Δεν είχε φυσικά με τους δύο προηγούμενους προαναφερθέντες, Τερίμ και Μπενίτεθ. Αλλά όμως και ο Βιτόρια είχε κάποιες αρκετές διακρίσεις πριν πάει και ψάξει την τύχη του στη Σαουδική Αραβία, αν θυμάμαι. Σηματοδοτούν όλα αυτά, Άγγελα, εν κατακλείδη, αυτό που είπες και εσύ, πλήρη αλλαγή προσανατολισμού του Παναθηναϊκού. Και θα το δούμε αυτό, το έχω πει και σε σένα, νομίζω, στις προηγούμενες ημέρες και σε άλλους ραδιοφωνικούς συναδέλφους παραγωγούς, ότι είναι και ο ίδιος ένας έντονος άνθρωπος. Και σε αντίθεση με τις, τώρα πώς να το πω, Άγγελε, με τις προκάτ απαντήσεις του Ράφα Μπενίτεθ, τις συνεντεύξεις τύπου, τις ψύχρεμες, τις χαμογελαστές και αν θέσεις οριοποιημένες, νομίζω ότι σε συνεντεύξεις τύπου, οι συνεντεύξεις τύπου, να το πω έτσι, Άγγελε, του Νέστρουπ, όταν φυσικά επισημοποιηθεί η άφεξή του, θα έχουν πολύ ψωμί, να το πω λαϊκά.
0: Ναι, λοιπόν, λες,
1: ναι, θα υπάρχουν ωραίοι διάλογοι. Εννοείται πάντα σε πολιτισμένο ποδοσφαιρικό πλαίσιο.
0: Ναι, γιατί ο Μπενίτεθ, ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν πιο εκλεπτισμένος, να το πω έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Πολύ, ναι, ήταν ένας άνθρωπος πολύ πολιτισμικός, πολιτισμένος, κοσμογυρισμένος και πάντα με ένα χαμόγελο, Άγγελε, ποτέ δεν έχανε την ψυχραιμία του και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις, ακόμα και σε αυτές που δυσανασχετούσε. Θυμάμαι στην πρώτη του συνέντευξη παρουσίαση τον Οκτώβριο και ο μετά έλεγε, μονολογούσε, σαν να μονολογούσε, οι ίδιοι είστε, έλεγε, Ισπανοί, Έλληνες και Ιταλοί δημοσιογράφοι. Βέβαια μετά παντούσε, αλλά ξέρεις, σχολίαζε με ένα
0: τι ήθελε, να είμαστε διαφορετικοί. Γιατί στην Ισπανία τα άκουγε και πιο πολύ, ειδικά στην Αγγλία τι είχε ακούσει. Γιατί ξέρεις ότι οι Άγγλοι δεν ρωτάνε τα πάντα.
1: Πολύ σωστή παρατήρησή σου και νομίζω ότι
0: τα ταμπλόιτ εκεί ειδικά.
1: Σωστά, σωστά. Ξέρεις, εννοούσε αυτή η μενταλιτέ. Δηλαδή, το έκανε εντύπωση, το έκανε κλικ δηλαδή ότι ο τρόπος που ρωτούσαν Έλληνες δημοσιογράφοι παρέπεμπε σε Ισπανούς και σε Ιταλούς δημοσιογράφους, Μεσογειακούς, ξέρω εγώ έτσι. Δηλαδή, πώς θα το πω τώρα, θερμούς και τα λοιπά.
0: Μας βρέχουν τα ύδατα της Μεσογείου.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστή παρατήρηση σου, Άγγελε, και αυτή η παρατήρηση.
0: Είμαστε θερμόαιμοι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ο Παναθηναϊκός τώρα, Στέλιο, νομίζω ότι είναι το τυπικό πλέον για τις υπογραφές του Νέστρουπ.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, πώς θα κινηθεί με τα γραφικά, γιατί τώρα αλλάζει το πλάνο.
1: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε και να πούμε κάτι. Κοίταξε, ξέραμε ότι στην πόρτα της εξόδου, βέβαια, ο Μπενίτεθ ήθελε να μείνει ο Λαφών, ήθελε να μείνει ο Σισοκό. Ξέραμε ότι έτσι κι αλλιώς ο Τζούρισιτς είναι στην πόρτα της εξόδου άσχετα με Μπενίτεθ.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα τι να σου πω, θα σου πω το εξής. Σίγουρα έχει δει αυτό που λέγαμε, Άγγελε, παλιά DVD, που δεν υπάρχουν για DVD.
0: Ναι, εντάξει, 100%.
1: Έχει άποψη του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τώρα τι θα. Σου λέω κι εγώ ότι μπορεί να.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει και άποψη για τους παίκτες πριν αγωνιστούν στον Παναθηναϊκό.
1: Οποιοδήποτε τους έχουν περάσει σε ακτίνες σε έξερε ή με τον Κάρλο Ζέκα, τον Στέφανο Κοτσόλη, τον Μιγκελ Άγχελ Κορώνα, όλους όσοι είναι υπεύθυνοι για τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Σίγουρα έχει υπάρξει πλήρες ξεψάχνισμα. Εγώ να σου πω το ίδιο, δεν θέλω να μπω σε κάποια διαδικασία να πω αυτός θα φύγει, αυτός θα μείνει.
0: Όχι, δεν σου είπα να μου πεις αν θα φύγει ο Τάδε ή ο Δίνα. Πώς θα κινηθεί, θα πάει σε έμπειρους ποδοσφαιριστές, θα πάει σε ένα κράμα νέων και έμπειρων, αυτό προσπαθώ να. Δω πώς θα κινηθεί με τα γραφικά. Θα κάνει μεγάλο αριθμό μεταγραφών, μικρό αριθμό.
1: Τώρα πάρα πολύ σωστή ερώτησή σου, γιατί ένας από τους λόγους, από τους πολλούς που δεν συνεχίζει ο Μπενίτεθ, είναι ότι δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα. Δηλαδή δεν ήξερε κανείς τώρα με το που θα λήξει η σεζόν τι θα γίνει με τον Γιάνγκουσης και με τον Παντελίδη, αν θέλεις, γιατί τα παιδιά.
0: Ο Γιάνγκουσιτς, νομίζω σήμερα, μόλις, αν θυμάμαι καλά, ή χθες ή σήμερα, νομίζω σήμερα, βγήκε ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής στην Κροατία.
1: Είναι ένα project το οποίο θέλει πάρα πολύ χρόνο. Έρχεται από μια επαρχιακή ομάδα και θέλει πάρα πολύ χρόνο στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν ο Μπενίτεθ θα του έδινε αυτή τη δυνατότητα. Και ήταν κραυγαλαία η αδικία

0: και για τον Γιάνγκουσης και για τον Παντελίδη. Εγώ βέβαια και εσύ δεν ζούμε μέσα στο Κοροπή και μπορούμε δικαίως εντός ή εκτός αυγών να διαμαρτυρόμαστε. Σίγουρα ο Μπενίτης είχε άλλη
1: άποψη. Όχι, δεν διαμαρτυρόμαστε. Λέμε, καταγράφουμε τα γεγονότα.
0: Αλλά ήταν, οπότε σίγουρα υπήρχε αδικία για τον Γιάνγκουσης. Προς το τέλος του δόθηκε ευκαιρία. Γενικά μιλάω.
1: Εδώ θυμάμαι ότι μας έλεγες και εσύ και οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πριν αρχίσει ο Ταμπόρδα να αξιοποιείται, τι γίνεται με τον Ταμπόρδα. Μέχρι τα Χριστούγεννα ο Ταμπόρδα ήταν για να φεύγει.
0: Εδώ υπάρχει το εξής που το έχει διαψεύσει, Άγγελε, ο Χρήστος Κόντης. Ναι. Φέρεται ο Χρήστος Κόντης, αλλά ξέρετε ότι το έχει διαψεύσει ο ίδιος, έτσι, ότι είχε κάνει μία έκθεση, α το πούμε έτσι, μία εισήγηση για την ακρίβεια, ναι, για να δοθεί δανεικό ο Ταμπόρδα. Εδώ βέβαια έπαιξε μεγάλο ρόλο και η προσωπικότητα του Αργεντινού, που για μένα, επίτρεψέ μου να σου πω ότι αξίζει να φοράει και το περιβραχιόνι του αρχηγού Ταμπόρδα. Στήλωσε τα πόδια, Άγγελε, όπως το ακούς, και είπε: εγώ δεν φεύγω από τον Παναθηναϊκό, θα κάτσω και θα αποδείξω αυτό που είμαι. Πρωταθλητής, και όχι με την Μπόκα ή με τη Ρίβρα, αλλά με την Πλατένσε. Και ήταν πραγματικά, και να σου πω και κάτι που έχει επισημανθεί στον τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού που, στη Λεωφόρο, που ισοφαρίζει ο Νταμπόρδα σε 2-2 τον ΠΑΟΚ. Παίρνει το παιδί, αυτό πραγματικά είναι μια εικόνα τώρα χωρίς πλάκα ποδοσφαιρικής respect και συγκίνησης, που ενώ το ρολόι βαίνει προς τη λήξη και ισοφαρίζει το τριφύλι 2-2, παίρνει τα Μπόρδα γρήγορα την μπάλα και για να τη στήσει στη σέντρα, μήπως βάλει και άλλο ο Παναθηναϊκός και πάρει την νίκη κοντά στον ΠΑΟΚ. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα, Άγγελε, για τον ψυχισμό και αν θες και το μεγαλείο του ποδοσφαιριστή τα Μπόρδα, το φιλότιμό του, ότι τιμάει το ψωμί που παίρνει. Δεν μπορώ να το περιγράψω με πιο ακριβείς λέξεις. Εγώ πραγματικά που το είδα εκεί, λέω να ένας παίχτης ο οποίος δεν μεγάλωσε με την αφίσα του Δωμάσου, του Σαραβάκου, του Τζιμπρίλ και όλων των γιγάντων του Παναθηναϊκού, αλλά πραγματικά τιμάει τη φανέλα που φοράει και ξέρει ποια φανέλα φοράει με το τριφύλι και αξίζει, ξαναλέω, να φοράει το περιβραχιόνι του αρχηγού
1: ο συγκεκριμένος, ο Ταμπόρδα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Με τα γραφικά τώρα πώς το βλέπεις εσύ, το ρεπορτάζ τι λέει, η δική σου αίσθηση ποια είναι?
0: Σίγουρα θα αποκτηθεί τερματοφύλακας. Τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι ο Τσάβες είναι με το ένα πόδι πλέον στο Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Τώρα φαίνεται ότι θα παραμείνει ο Τσάβες.
1: Ως δεύτερος.
0: Είναι όλα ρευστά.
1: Λογικά.
0: Πιθανότητα ναι, και μήπως φύγει ο Κότσαρης. Δεν το ξέρω. Κάνω υποθέσεις, έτσι. Ο διακαής πόδος είναι ο Βλαχοδήμος, που είναι και Παναθηναϊκός και θέλει να έρθει το παιδί ξανά στον Παναθηναϊκό. Είναι δύσκολο όμως.
1: Ο Βλαχοδήμος δανεικός... λογικά θα έρθει όταν ολοκληρώσει την καριέρα του στην Ευρώπη.
0: Είναι δύσκολο να λυθεί το συμβόλαιό του με την Νιουκάσιλ. Ναι. Έχει καλή χρονιά στη Σεβίλη που έπαιζε ως δανεικός. Τέλος πάντων, τερματοφύλακας είναι εκ των όνων κάνε φανάγκη, Άγγελε. Δεξί μπακ τελειώνει συνεργασία το συμβόλαιο του Κότσιρα. Ακούγονταν ότι θα φύγει και θα πιθανότατα, λέω τώρα, εγώ θα επιστρέψω στον Αστέρα Τρίπολης, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Σίγουρα χρειάζεται και δεξί μπακ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Καλάμπρια, αν φύγει ο Κότσιρας, και ακόμα ένας backup.
1: Ο Καλάμπρια, Στέλιο, μια και το είπες, μένει.
0: Έτσι φαίνεται. Εκτός αν έρθει κάποια πρόταση. Δεν ξέρω τι εισήγηση θα έχει με την εικόνα που έχει ο καινούριος τεχνικός. Οπωσδήποτε θα έχει άποψη. Δηλαδή θα υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, Άγγελε, των προναφερθέντων, δηλαδή του τεχνικού διευθυντή Κορώνα, του αθλητικού Στέφανου Κοτσόλη. Είναι και άλλοι που έχουν λόγο. Είναι και ο Φράνκο Μπαλντίνι, πιθανόν και άλλοι άνθρωποι στο Παναθηναϊκό. Θα δούμε τώρα τι μέλη γενέσια τις επόμενες ημέρες. Θα ανακοινωθεί επίσημα, Άγγελε, εν κατακλείδη. Θα έρθει στην Αθήνα, θα πει δύο κουβέντες στο αεροδρόμιο, θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη τύπου. Εκεί θα ερωτηθεί για τη φιλοσοφία του, γιατί άλλο να λέμε τι έκανε στην Κοπενχάγη, γιατί όλα αυτά τα ξέρουμε έξω σε γενικές γραμμές. Έχουμε εικόνα βέβαια και από την Κοπενχάγη πώς αγωνιζόταν, αλλά τώρα άλλος ο Παναθηναϊκός. Έτσι, να δούμε αυτό που είπες εσύ.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Εγώ είχα δει την ανατροπή της Κοπενχάγης που είχε κερδίσει τη Manchester United στο Old Trafford και με είχε εντυπωσιάσει. Βέβαια είχε και άλλους παίκτες τότε η Κοπενχάγη, έτσι.
0: Είναι και ένα χρονικό διάστημα από τις 8 Νοεμβρίου του 2023, έτσι, που έχει περάσει.
1: Μεγάλο. Ναι, είναι και 3 χρόνια.
0: Ακριβώς. Είναι μεγάλο το χρονικό.
1: Αλλά γενικά η φιλοσοφία νομίζω η ίδια θα είναι του τεχνικού. Θα δούμε.
0: Κλείνοντας λοιπόν, ναι, πολύ σωστή αυτή η παρατήρησή σου, δεν θα περιμένει ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, επί Νέστρουπ τους αντιπάλους στο δικό του τρίτο, αλλά με μια επιθετική άμυνα θα προσπαθεί για άμεση επανάκτηση και κατοχή της μπάλας. Άγγελε.
1: Ωραία, Στέλιο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πλούσιο το ρεπορτάζ για σήμερα. Καλή συνέχεια. Ωραία. Περισσότερα τις επόμενες μέρες, όταν θα έχουμε νεότερες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Καλή συνέχεια, Στέλιο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σε όλους.
1: Λοιπόν, παραμένει το Λάτσιο Πίζα στα επίπεδα του 2-1. Στις καθυστερήσεις η Μπάγερ συνεχίζει να προηγείται τη Στουτγκάρτη με 2-0. Έχουμε ημίχρονα στη Λα Λίγκα. Ζιρόνα Έλτσε, εδώ είμαστε στο 0-1. Με το Ροντρίγκε στο 39 πήραν προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι. Μαγιόρκα Οβιέδο είμαστε στο 1-0. Ο Πάμπλο Τόρε είναι ο σκόρερ στο 42. Μπήκανε πολλά γκολ στο τέλος των ημιχρόνων. Βαλένθια Μπαρσελόνα 0-0. Ρεάλ Ατλέτικ 2-1. Ο Μπέλιγχαμ έκανε το 2-0. Ο Γκουρουθέτα μείωσε στις καθυστερήσεις σε 2-1. Για την φιλοξενούμενη ομάδα, το Αλαβές Βαγεκάνο παρέμεινε στο 1-0. Χετάφε Οσασούνα 0-0. Θέλτα Σεβίλη 0-0. Η Λεβάντε ισοφάρισε την Πέτης με τον Έσπη στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Τον γκολ του Εζραλζουλή στο 5ο λεπτό. Και εδώ είμαστε στο 1-1 αποτέλεσμα ημιχρόνου.

7 τα λεπτά των καθυστερήσεων στον τελικό του γερμανικού κυπέλου. Ο Χάρι Κέιν στο τρίτο λεπτό κάνει το 3-0 από το σημείο του πέναλτι. Μπάγερν Στουτγκάρδη 3-0.

Λοιπόν, ο Χάρι Κέιν με 3 γκολ στο 55 με κεφαλιά, στο 80 περιστράφηκε γύρω από τον εαυτό του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και στις καθυστερήσεις, το 92-93 από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων από το σημείο του πέναλτι, δίνει το κύπελο στην Bayern και έτσι η Bayern κατακτά ακόμα ένα double στη Γερμανία. Για να συμβεί αυτό, την Bayern τη χωρίζει ένα ακριβώς λεπτό. Για να συμβεί και χρονικά, η Bayern σε περίπου ένα λεπτό θα είναι νταμπλούχος Γερμανίας, χάρη στον αρχισκόρερ της, στον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας, τον Χάρι Κέιν. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Λιγότερο από ένα 24ωρο απομένει για το Jumble στον τελικό της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Real στο Telecom Center Athens. Θα βασιστούμε σε αυτό που μας έφερε εδώ. Η συζήτηση για φαβορή δεν υπάρχει στο μυαλό μας, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των δύο φιναλίστ. Μιλώντας εκ μέρους των παικτών, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέφερε: «Είναι ευλογία που είμαστε στον τελικό. Είναι τρομερή ευκαιρία να τον έχουμε στο σπίτι μας μπροστά στους οπαδούς μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι για τον αγώνα». Στην άλλη όχθη, ο Σέρτζιο Σκαριόλο δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε καλά και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος». Ενώ ο Μάριο Χεζόνια είπε ότι οι αγώνες στο Final Four είναι ζωής ή θανάτου. «Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο». Ράντοβιτς, Λότερ Μόζερ και Λάτισεφς θα διευθύνουν το μεγάλο παιχνίδι. Θα είναι εύκολος τελικός για τον Ολυμπιακό, εκτίμησε μιλώντας το πρωί στον Σπύρο Τσάμι και την εκπομπή Doom Spiro Goal ο Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου. Ο πρώην ομοσπονδιακός εκλέκτορας στήριξε την άποψή του, επισημένοντας ότι οι ερυθρόλευκοι είναι πλήρης σε κάθε θέση. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στον Παναθηναϊκό, μετά την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ, ο 38χρονος Δανός Γιάκοπ Νέστρουπ είναι αντεπόρτας στο τριφύλι. Οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά και ουσιαστικά απομένουν οι υπογραφές για να επισημοποιηθεί η συνεργασία. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων ο Μάριος Οικονόμου, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του Παζιάννενα και του Πανετολικού, μετά από σύγκρουση της μηχανής την οποία επέβαινε με επιβατικό γιοταχή στη Λεωφόρο Μακρυγιαννή. Στις 5.30 το απόγευμα στο Αγρίνιο, ο τελικός κυπέλου ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολη στο ποδόσφαιρο των γυναικών, με ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Στο πόλο και στη δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση στο πρωτάθλημα των γυναικών, Εθνικός Πειραιώς Ολυμπιακός 9-20, με τις ερυθρόλευκες να παίζουν με τη βουλιαγμένη στους τελικούς, ενώ στους άνδρες Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 12-9. Στον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό, με τους πράσινους να βρίσκονται μετά από 10 χρόνια ξανά στους τελικούς, όπου θα αναμετρηθούν ξανά με τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Στο βόλεϊ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 25-28 στον τρίτο τελικό στην Handball Premier των γυναικών, με τον δικέφαλο του Βόρα να προηγείται με 2-1 στη σειρά και να απέχει μία νίκη από τον τίτλο. Στον Στίβο, με επίδοση 8 μέτρα και 46 εκατοστά, ο Μίλτος Τεντόγλου πρότευσε στο μήκος στο Diamond League της Κίνας, ισοφαρίζοντας παράλληλα την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, η Γκόρνικ διέλυσε με 6-2 την Random Randomiak. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην Πολωνία και μπήκε στο γκρουπ των υποψήφιων αντιπάλων του Ολυμπιακού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζουμε εδώ ότι οι ερυθρόλευκοι μπορεί να βρεθούν και στον τρίτο προκριματικό, αν η Αστον Βίλα καταταγεί τέταρτη στην Premier League, κάτι που θα ξέρουμε αύριο βράδυ. Η Χάλ επικράτησε με 1-0 της Middlesbrough και επέστρεψε μετά από 10 χρόνια στην Premier League. Στην Φόρμουλα 1, ο George Russell με Mercedes πρότευσε σήμερα στο Montreal στο Sprint, που προηγείται του αυριανού βασικού Grand Prix που εκκινεί το βράδυ στις 11. Με 9 αγώνες που άρχισαν στις 10, πέφτει σήμερα η Αυλαία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, Μπολόνια Inter 3-3 και Lazio Pisa 2-1 στο 55ο λεπτό στην Serie A. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το Champions League των γυναικών μετά την επικράτησή της στον τελικό που έγινε στο Όσλο με 4-0 επί της Λιόν. Τέλος, η Bayern αναδείχθηκε κυπελούχος Γερμανίας μετά την νίκη της με 3-0 επί της Στουτγκάρδης με 3 γκολ του Χάρι Κέιν στον τελικό που ολοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά στο Βερολίνο. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 11. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων και την Έλιζα Φυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Σε πολύ λίγο οι παίκτες της Bayern θα παραλάβουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Τελικό αποτέλεσμα Bayern Stuttgart 3-0 με το χατρίκ του Χάρι Κέιν στο 55, στο 80 και στις καθυστερήσεις με πέναλτι. Να επιστρέψουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια για την τελευταία αγωνιστική στην La Liga. Ζιρόνα Έλτσε 1-1, Μαγιόρκα Οβιέδο 1-0, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-0, Ρεάλ Μπιλμπάο 2-1, Αλαβές Βαγεκάνο 1-0, Χετάφε Οσασούνα, Θέλτα Σεβίλη 0-0 και Μπέτις Λεβάντε 1-1. Παραμένει το Λάτσιο Πίζα 2-1. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε ρυθμούς Ευρωλίγκα, σε ρυθμούς τελικού και πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τέτοια ώρα αύριο, πάνω κάτω, 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, θα ξέρουμε τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ. Και θέλουμε να πιστεύουμε και να το μελετάμε ωραία, να το κάλο μελετάμε δηλαδή, ότι θα είναι η ελληνική ομάδα, ότι θα είναι ο Ολυμπιακός. Μετράμε αντίστροφα.
0: Ναι, 100%.
1: Μετράμε αντίστροφα. Λιγότερες από 24 ώρες. Λοιπόν, 22 ώρες. 22 ώρες μένουν για να ξεκινήσει το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός εχθές...
1: Μιας κτηνόδους σεζόν.
0: Και από ό,τι, ό,τι είπανε σήμερα Μποντίρογκα και Μπουένο, θα αυξηθούν οι ομάδες τα επόμενα χρόνια. Θα τα πούμε αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν,
1: σίγουρα,
0: πάμε στα χθεσινά, πριν πάμε στα σημερινά.
1: Ρώταμε να σου απαντώ.
0: Λοιπόν, χθες ο Ολυμπιακός, παίζοντας τρομερή άμυνα θα έλεγα, έτσι, κατάφερε με σχετική άνεση θα έλεγα να επιβληθεί της Φενέρ, της πρωταθλήτριας Ευρώπης, καθότι η διαφορά δεν πήγε ποτέ κάτω από 7 πόντους και με μια διαφορά που ήταν σταθερή στο 10, 12, 14 να φτάσει τελικό.
1: Έχεις δίκιο ότι όλα άρχισαν από την άμυνα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η επίθεση είναι για τον κόσμο που θέλει απλά να βλέπει θέαμα. Η επίθεση είναι για να κόβεις εισιτήρια δηλαδή,
0: και
1: αλλά
0: η άμυνα
1: είναι για να
0: δίνεις
1: μεγάλες προκρίσεις, να πετυχαίνεις μεγάλους στόχους, να παίρνεις μεγάλα τρόπαια, να πετυχαίνεις να φτάσεις στην απόλυτη κορυφή. Ναι, αλλά δεν ήταν μόνο η άμυνα, θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπες εισαγωγικά.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν και οι τρομερές επιλογές του coach Μπατζόκα. Το λεγόμενο Μπατζόκας μπολ στην επίθεση. Όλες οι επιθέσεις του Ολυμπιακού με 3-4 σε όλο το μάτς να αποτελούν εξαιρέσεις ήταν ομαδικές προσπάθειες. Ήταν συνεργασίες. Δεν ήταν ατομικές ενέργειες. Βεβαίως μπορεί να κατέληγαν σε μια ατομική ενέργεια όπως τα σούτ εκτός ισορροπίας του Πίτερς, αλλά όλα ήταν μέσα από συμμετοχικότητα, ήταν μέσα από συνεργατικές κινήσεις, έτσι θα τις αποκαλέσω, αυτό που λέμε ροή, συνεχόμενη ροή επίθεσης του Ολυμπιακού, το περίφημο αμερικανικό flow, που δεν μπόρεσε να το σταματήσει ποτέ η Φενέρ, διότι όταν παίζεις καλά στην επίθεση, όσο καλή και είναι η άμυνα, είναι μονίμως ένα κλικ πίσω, ένα χρόνο πίσω. Είναι η αντίδραση η άμυνα. Η επίθεση είναι η δράση. Και όταν η επίθεση δουλεύει ρολόι, καμιά άμυνα, όσο καλή και αν είναι, δεν μπορεί να τη σταματήσει. Άρα, σου προσθέτω ότι πέρα από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε την επιθυμία να βάλει, δηλαδή οι παίκτες του, τα κορμιά του σωστά, τα χέρια του πάνω στην μπάλα, να κυνηγήσει τις λεγόμενες 50-50 μπάλες, τις αμφισβητούμενες φάσεις όλες και να κερδίσει τις περισσότερες, μη σου πω τις 9 στις 10 περιπτώσεις, είχε και τους αυτοματισμούς στην επίθεση. Είχε αυτό το καταπληκτικό μπάσκετ που αποκαλείται Μπατζόκας μπολ ή αλλιώς total basketball. Ενθυμούμενοι ότι κάποτε υπήρξε και το Total Football από τους υπτάμενους Ολλανδούς του Κρόιφ και των επιγόνων του.
0: Σωστό. Λοιπόν, φεύγουμε από τα χθεσινά, πάμε στα αυριανά. Το ότι η Ρεάλ δεν έχει σέντερ δεν πρέπει να αποπροσανατολίζει τον Ολυμπιακό.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Μετά και την απώλεια του Γκαρούμπα.
1: Ο Ολυμπιακός έχει για αυτή την αποτυχία των προηγούμενων τεσσάρων Final Four. Με όλους τους τρόπους. Άρα ξέρει ότι καμία νίκη σε κανέναν ημιτελικό και καμία αντίπαλη ομάδα σε έναν τελικό, ειδικά όταν λέγεται Real, παρά τις πάρα πολλές απουσίες που έχει, δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Δεν μπορεί να αγνοηθεί. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πάει στο αυριανό τελευταίο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, μιας κτηνόδους εξαντλητικής σεζόν, απόλυτα συγκεντρωμένος στο στόχο. Είναι παροιμιώδης η στοχοπροσύλωση τόσο του τεχνικού τίμου όσο και των παικτών του Ολυμπιακού. Θέλουν όσο τίποτα το τρόπαιο για να διώξουν αυτό το βάρος των συνεχόμενων αποτυχιών από την πλάτη τους. Ειδικά τώρα που το Final Four είναι στην Αθήνα, που θα έχουν 16.000 πιστούς οπαδούς στο πλευρό τους και δεν συμμετέχει εννοείται ο αιώνιος αντίπαλος. Και έχουν την ευκαιρία να διαγράψουν τις τέσσερις τελευταίες αποτυχίες, τις τέσσερις προηγούμενες συνεχείς αποτυχίες σε Final Four με μιας. Μόνο κονδυλιά. Με την αυριανή νίκη κόντρα στη Real. Η Real δεν έχει τρεις ψηλούς. Ναι. Θα παίξει με χαμηλά σχήματα. Σωστό. Ο Ολυμπιακός έχει υπεροπλία στους ψηλούς. Αν θα κάνει αλλαγή στη δωδεκάδα θα κάνει μία. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει δεύτερη. Δεν λέω 100% δεν θα υπάρξει δεύτερη, αλλά νομίζω μία αλλαγή.
0: Μιλάμε για ποιον. Για ποιον.
1: Θα προσθέσει γκάρντ.
0: Θα
1: δούμε
0: Λυκίνα,
1: αν θα
0: δηλαδή.
1: Είναι ο Μόρις ή ο Νιλικίνα. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Το πιο πιθανό είναι ο Νιλικίνα να
0: φύγει. Ναι, λόγω της άμυνας λέω εγώ.
1: Και κατά πάσα πιθανότητα, σε αντίθεση με αυτούς που λένε ότι θα φύγει ένας ψηλός, νομίζω θα κρατήσει κανονικά την τριάδα των ψηλών, θα φύγει για τη δωδεκάδα για το αυριανό τελευταίο παιχνίδι ο Σακίλ Μακίσικ. Είναι ναι. Η εκτίμησή μου. Δεν μπορώ να διαβάσω τη σκέψη του Μπαντζόκα. Θα αποφασίσει αύριο στις 2 το μεσημέρι. Μετά το τεχνικό meeting και μετά το βίντεο που θα δείξει στους παίκτες ενώπιον του τελικού.
0: Και εγώ έτσι
1: αλλά
0: να σου πω το
1: βλέπω.
0: Αυτή
1: είναι η εκτίμηση που κάνω.
0: Και εγώ έτσι
1: αυτή
0: το βλέπω.
1: Είναι η εκτίμηση που κάνω.
0: Λοιπόν, πάμε στα εισιτήρια τώρα.
1: Ναι, τι έγινε με τα εισιτήρια.
0: Δεν έγινε κάτι, ρωτάω. Υπάρχουν, γιατί άνοιξε η πλατφόρμα.
1: Ούτε για δείγμα.
0: Ούτε για,
1: δείγμα. Για να το κορνιζάρεις, ούτε για να το βγάλεις φωτογραφία για να το θυμάσαι.
0: Η λογική πάμε λέει.
1: Θα έχει 16.000 Ολυμπιακούς στο γήπεδο. Προχτές, χτες δηλαδή, ναι. Γιατί τώρα περάσαμε στην Κυριακή, γι' αυτό λέω προχτές. Έχουμε εμείς φτάσει με το νου μας στην Κυριακή, έτσι, γι' αυτό λέω προχτές. Χθες είχε 14.000 Ολυμπιακούς μέσα το γήπεδο. Άρα αύριο θα έχει άλλες 2-3.000, τουλάχιστον 2.000, θα έχει 16 και πλέον χιλιάδες. Δεν υπάρχει εισιτήριο για δείγμα και κάποια γρήγορα που έβγαλαν οι Τούρκοι, μόνο αυτοί είχαν εισιτήρια για να βγάλουν στην... Στη διαδικασία μεταβίβαση μεταπόληση από την επίσημη πλατφόρμα τη Ευρωλίγα εξαφανίστηκαν εν ρητή οφθαλμού. Οπότε δεν υπάρχουν εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός θα παίζει όχι απλώς στο στάδιο Ενισχυευλίας, κάτι παραπάνω θα έλεγα, διότι το στάδιο Ενισχυευλίας χωράει 11.800. Το Telecom Center χωράει κανονικά 19.200. Εντάξει, εξαιρούμε τις θέσεις που έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι έχουν καπαρωθεί για δημοσιογραφικά, VIP, χορηγούς και τα συμπαρομαρτούντα. Οπότε θα έχει 16.500 εκεί. Θα έχει 16.500-17.000 Ολυμπιακούς αύριο μέσα.
0: Ωραία, πάμε και στα σημερινά τώρα. Νομίζω ότι στην συνέντευξη του Μποντίρογκα και του Μπουένο μάθαμε πράγματα.
1: Ναι, αναλόγως τι σε ενδιαφέρει να μάθεις. Γιατί
0: ότι επιβεβαιώθηκε.
1: Τα ηχητικά με αφήνουν παγερά αδιάφορο.
0: Επιβεβαιώθηκε ότι Άρης και ΠΑΟΚ μίλησαν με την Ευρωλίγκα, αυτό που λέγαμε εδώ και τόσο καιρό.
1: Από δεν είπαν όμως που θα παίξουν, δεν είπαν
0: όχι,
1: θα
0: ναι,
1: παίξουν.
0: Ότι μιλήσανε, είπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά
1: ναι.
0: Που λέγαμε τόσο καιρό επιβεβαιώθηκαν
1: ναι.
0: Από επίσημα χείλη.
1: Αυτά δεν είπανε όμως ότι θα παίξουν, ας πούμε, και οι δύο στο EuroCup.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το περίμενα αυτό. Γι' αυτό σου λέω με αφήνουν παγερά διάφορο. Και δεν μου αρέσουν αυτά τα διπλωματικά που κάνουν. Έπρεπε να πούνε σήμερα που θα παίξω ΠΑΟΚ, που θα παίξω Άρης. Εγώ αυτό περίμενα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό περίμενα.
0: Εντάξει. Πήγανε διπλωματικά.
1: Ναι, πήγανε διπλωματικά, πολύ διπλωματικά. Επειδή είναι πικραμένοι και απογοητευμένοι και έχασε κατά κράτος η Φενέρ, έχουν δίκιο ότι μείναν έξω 50% άνθρωποι και δεν θα ξαναγίνει κτλ.
0: Είδαμε ανακοινώσεις από τη διοίκηση του T-Center ότι μπήκε πολλοί κόσμος χωρίς εισιτήρια, ότι μείνανε...
1: Δεν το έχω εγώ αυτό το ρεπορτάζ. Είδα τις ανακοινώσεις, τις διάβασα, τις δημοσιοποίησα. Mm-hmm. Αλλά αυτή δεν είναι η άποψή μου, δεν είναι το δικό μου ρεπορτάζ, είναι το τι ανακοινώνεται.
0: Ναι. Το δικό
1: δεν
0: σου
1: το ξέρω εγώ αυτό, δεν το ξέρω αυτό.
0: Το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει?
1: Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω από τις αρχές ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με κάποιους που δεν μπήκαν στο γήπεδο. Γιατί δεν είχαν κατεβάσει τα εισιτήριά τους στις ηλεκτρονικές τους συσκευές ή δεν τα είχαν εκτυπωμένα κτλ. Δεν ξέρω από κάποιον επίσημα ότι μπήκε, δεν το έχω δηλαδή, από την Ευρωλίγκα, από την αστυνομία, από κάποια άλλη αρχή επίσημα ότι κάποιος μπήκε στο γήπεδο χωρίς να έχει εισιτήριο ή έχοντας πλαστό εισιτήριο. Θα σου πω διαφορετικά.
0: Ναι, γιατί οι υπεύθυνοι της Ευρωλίγκα είπαν ότι μπήκαν όλοι όσοι είχαν εισιτήρια, αρνήθηκαν ότι δε, το γεγονός ότι μπήκαν άνθρωποι χωρίς εισιτήρια.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Και μείνανε 187 φύλαθλοι τέλος πάντων που είχαν εισιτήριο εκτός.
1: Αυτό το επιβεβαιώνω.
0: Αυτό ξέρω.
1: Όπως επιβεβαιώνω ότι δικοί μου φίλοι, τα παιδιά από τον Μπόρο, να σου πω, μια παρέα που ακούει και ένα σπορ φανατική.
0: Ωραία. Ο Νόιερ μόλις σηκώνει το γερμανικό κύπελο στον αέρα. Πανηγύρια για τους παίκτες της Μπάγερν. 3-0. Συνεχίζουμε.
1: Σου λέω, τα παιδιά από τον Μπόρο ήταν καμιά δεκαριά.
0: Mm-hmm.
1: Που τους συναντώ και κάθε καλοκαίρι στα Water Sports. Δυσκολεύτηκαν. Έχασαν και το πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού να μπουν στο κήπεδο. Επειδή είχαν το πρόβλημα αυτό με τα εισιτήρια.
0: Επειδή είχαν το ίδιο πρόβλημα.
1: Αυτό ναι, στο επιβεβαιώνω.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν έχω μαρτυρία ότι μπήκε από κάποια επίσημα χείλη. Διάβασα, σου λέω, τις ανακοινώσεις συγκεκριμένες.
0: Εγώ τις ανακοινώσεις λέω. Έτσι.
1: Αλλά δεν έχω τη διασταύρωση της πληροφορίας.
0: Εντάξει, εγώ λέω ότι είπα τις ανακοινώσεις που βγάλανε.
1: Ναι, μα δεν σου λέω δεν κάνει σωστά. Και εγώ το έκανα το ίδιο πράγμα. Την ακούμε την κάθε άποψη.
0: Βεβαίως.
1: Και βεβαίως είναι και επίσημα εκπεφρασμένη. Αλλά θα περίμενα από την αστυνομία να δώσει μια απάντηση. Θα περίμενα από τις ομάδες security να δώσει μια απάντηση. Θα περίμενα από την ίδια την Ευρωλίγκα να πει μπήκανε χωρίς εισιτήριο κάποιοι.
0: Για να δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο σε τέτοιο αγώνα με 6 ελέγχους και οι 3 τελευταίοι εξονυχιστικοί να μπει κάποιος χωρίς να έχει εισιτήριο, Άγγελε.
0: Και εμένα δύσκολο μου φαίνεται για τον αριθμό τουλάχιστον που μιλάνε, έτσι. Γιατί η Φενέρ λέει για χιλιάδες οπαδούς.
1: 4-5 χιλιάδες υπονοούν οι περισσότεροι ότι μπήκαν χωρίς εισιτήριο.
0: Ναι, μου φαίνεται και εμένα δύσκολο, αλλά.
1: 4-5 χιλιάδες άνθρωποι να μπουν χωρίς εισιτήριο. Πρέπει να ήταν τότε κάτι πολύ οργανωμένο. Αφήνω το 4-5 που το υπονοούν, γιατί το βλέπω και στα social media και σε κάποια άρθρα ανώνυμα κτλ. Εγώ σου λέω 500 άνθρωποι να μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Είναι μεγάλο θέμα.
0: Και 100 να μπήκαν είναι μεγάλο θέμα.
1: Άντε 100 μπορεί να παρισφρήσουν. 5 στη μία θύρα, 3 στην άλλη, 5 παραδόγω, πιο δω, 5 πιο δίπλα κτλ. 1000 άνθρωποι, πόσο μάλλον 3-4-5 χιλιάδες. Είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό λέω ότι περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις από αυτούς που είχαν την ευθύνη των ελέγχων.
0: Λοιπόν, πάμε και στα σημερινά. Μποντίρογκα και Μπουένο είπαν στη συνέντευξη τύπου που δώσαν ότι υπάρχει αυξανόμενη συμμετοχή για franchise και σκέψη για να πάνε μέχρι και 24 οι ομάδες.
1: Ναι, λένε ότι ζητάνε 17 καινούργιες ομάδες να μπουν στην Ευρωλίγκα. 17 καινούργιες ομάδες. Ναι, αλλά ποιες ομάδες? Έχει σημασία ποιες ομάδες ζητάνε να μπουν στην Ευρωλίγκα. Πρέπει να δούμε δηλαδή αν έχουν το υπόβαθρο, την ιστορία, το βάρος της φανέλας, το brand name, το γήπεδο, το fan base, δηλαδή τη βάση οπαδών. Για να μπει στην Ευρωλίγκα πρέπει να έχει κόσμο που μας ακολουθεί, που να μπορεί να πληρώσει το ακριβό εισιτήριο. Καλώς ή κακώς το μπάσκετ δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
1: Στο ποδόσφαιρο το κόστος ενός εισιτηρίου για να δεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι της πρώτης κατηγορίας ή του πρώτου επίπεδου, ακόμα και για το Champions League όταν μιλάμε, είναι σε σχέση με τους αγώνες τους αντίστοιχους του μπάσκετ πολύ πιο φθηνό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό που λέμε,
0: έτσι. Εννοείται.
1: Στο μπάσκετ, επειδή οι θέσεις είναι λιγότερες, γιατί μιλάμε για κλειστά γήπεδα, δεν μιλάμε για γήπεδα 30, 40, 50, 60 ή 70 χιλιάδων θέσεων. Στην Ευρώπη υπάρχουν και γήπεδα με 80 και 90 χιλιάδες θέσεις. Στο μπάσκετ, επειδή τα μεγαλύτερα γήπεδα είναι 20-22 χιλιάδων θέσεων, τα εισιτήρια είναι λιγότερα, η ζήτηση μεγαλύτερη, άρα αυτομάτως από την προσφορά και ζήτηση τα εισιτήρια πιο ακριβά. Άρα μιλάμε όχι για ένα ελιτίστικο προϊόν και ένα ελιτίστικο άθλημα, αλλά για ένα άθλημα ακριβό. Και γι' αυτό και το μπάσκετ είναι άθλημα μεγάλων πόλων. Και γι' αυτό το NBA Europe αναζητά συμμάχους για να φτιάξει τη νέα λίγκα, τους ποδοσφαιρικούς κολοσσούς.
0: Ναι.
1: Αλλιώς θα πήγαινε σε μικρότερες περιφερειακές πόλεις της Ευρώπης και θα φτιάχνει ομάδες. Ναι, αλλά δεν το κάνει αυτό. Από τη στιγμή που σου λέει θα επενδύσει, αφήνουμε για λίγο την Ευρωλίγκα απ' έξω, θα επενδύσει για το NBA Europe, το ίδιο το NBA, 3 δισεκατομμύρια δολάρια, θέλει τη Μίλαν, την ποδοσφαιρική, θέλει τη Manchester United, θέλει τη Liverpool. Θέλει την Paris Saint-Germain, όχι την Paris που ξέρουμε στο μπάσκετ. Θέλει την Bayern Μονάχου. Θέλει την Barcelona, τη Real. Θέλει τη Φενέρ. Βεβαίως από όλες αυτές που περιγράφουμε τις ομάδες, η μόνη ομάδα από την Ευρωλίγκα που ακόμα δεν έχει υπογράψει για την Ευρωλίγκα, για το επόμενο δεκαετές, είναι η Real.
0: Όλοι οι άλλοι έχουν υπογράψει.
1: Όλοι οι άλλοι έχουν υπογράψει. Και λέω, όλοι αυτοί είναι βλάκες. Οι άλλοι 19 που έχουν υπογράψει είναι βλάκες, ας πούμε, είτε για τα μόνιμα συμβόλαια, είτε όχι. Είναι βλάκες. Δεν νομίζω. Διαβάζω μάλιστα πολλές αναλύσεις από μεγάλους τραπεζικούς οίκους αλλά και από ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα, ότι το περιβάλλον δεν είναι θελικό για τέτοια επένδυση του NBA, 3 δισεκατομμύρια σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, με συλλόγους ποδοσφαιρικούς ως βάση για να φτιάξει μια τέτοια λίγα. Και τίνω να συμφωνήσω μαζί τους, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε εμείς. Δηλαδή, εκτός αν υπάρχει τέτοια στήριξη χορηγική για αυτό το νέο πρωτάθλημα, που δεν θα χρειαστεί ο κάθε επενδυτής να βάλει 500 εκατομμύρια, γιατί είχαν φτάσει στο σημείο να λένε ότι υπάρχουν επενδυτικά φαντ που προσφέρουν 1 δισεκατομμύριο για κάθε θέση από τις 12 που προτείνουν το NBA Europe. Γυρίζω τώρα, κλείνω αυτή την παρένθεση και γυρίζω πίσω στην Ευρωλίγκα να πω ότι αν αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων, πρέπει να γίνουν περιφέρειες, όπως γίνεται στο NBA. Και όταν θα γίνουν περιφέρειες, είναι πολύ δύσκολο τη στιγμή που το μπάσκετ παίζεται σε συγκεκριμένες χώρες στην Ευρώπη να έχεις ισοκατανομή των ομάδων, των μεγάλων ομάδων, των δυνατών ομάδων, των ισχυρών κλαμπ. Δεν γίνεται η ανατολική και η δυτική περιφέρεια της Ευρώπης να έχει την ίδια αξία ή την ίδια δύναμη που έχει η ανατολική και η δυτική περιφέρεια, για παράδειγμα στην Αμερική. Διότι εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και θα υπάρχει μια περιφέρεια που θα έχει πάρα πολύ δυνατές ομάδες και μια άλλη περιφέρεια που θα έχει ανίσχυρες ομάδες. Άρα όταν θα πλησιάζουν τα play-off ή οι τελικές φάσεις, θα προκύπτουν κάποιες ισχυρές ομάδες που θα έχουν βγει από το δύσκολο μονοπάτι και κάποιες λιγότερο ισχυρές που θα είναι σάκος του μπόξ. Πρέπει να το δει αυτό η Ευρωλίγκα και μάλλον δεν πρέπει να πάει σε αυτή την αύξηση των ομάδων που μου περιγράφεις και ακούω κι εγώ. Διότι σε αυτή την περίπτωση θα χαθεί το όποιο ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούν να παίζουν, με άλλα λόγια, όλοι με όλους, όπως είναι τώρα το σύστημα.
0: Ωραία, να ξανάρθω στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, όπου σύμφωνα με τα επίσημα χείλη της Ευρωλίγκα εξέφρασαν ενδιαφέρον. Βεβαίως η απάντηση του Μπουένο ήταν ότι να οριμάσουν οι καταστάσεις ακόμα και πάμε για Euro κάπου εκεί, έτσι.
1: Ναι, η πληροφορία δικιά μου είναι ότι ο Άρης θέλει να σιγουρέψει τη συμμετοχή του στο EuroCup, τώρα που βλέπω ότι μπαίνει εκεί ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Άρης είναι πιο κάτω στη βαθμολογία, ειδικά αν χάσει τη Δευτέρα από την ΑΕΚ, έτσι. Mm-hmm. Αν κερδίσει την ΑΕΚ είναι πιο πάνω και θα είναι εύκολη η συμμετοχή του στο EuroCup. Όχι πως τώρα είναι δύσκολη, νομίζω ότι η Ευρωλίγκα θέλει και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στο EuroCup. Εκεί θα πάνε και οι δύο ομάδες. Αυτό ξέρω μέχρι στιγμής.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κλείνω...
1: Οπότε μην το κουράζουμε μέχρι να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ με τα γηπεδικά του θέματα, διότι ο Μιστακίδης κάνει τις μεγάλες κινήσεις σε προπονητή, παίκτες και φτιάχνει μια ομάδα EuroCup με τον Τριγκέρι. Ακόμα όμως

0: ο ΠΑΟΚ δεν έχει δικό του γήπεδο. Λέω για την ΚΑΕ. Ναι. Το γήπεδο ανήκει στον Εραστέχνη και συμφωνία δεν υπάρχει και γι' αυτό ακούς ότι σκέφτεται να φτιάξει νέο ιδιόκτητο γήπεδο ο ΠΑΟΚ. Ενώ έχει το δικό του που μπορεί να το μεγαλώσει.
1: Ωραία. Κλείνοντας, Βαγγέλη, να σου πω ότι ένας φίλος σου και συνονόματός σου, ο Βαγγέλης Αγγέλου, πριν από λίγη ώρα εδώ, μιλώντας για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού, το χθεσινό κλπ. Αποκάλυψε ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός έχει έρθει και σε συμφωνία εκτός από το Μοντέρο με τον Μακιντάιερ.
0: Για το Μακιντάιερ δεν είναι γνωστό. Για το Μοντέρο δεν επιβεβαιώνω 100%. Ξέρουμε και έχουμε πει ότι ο Μοντέρο έχει 4 προτάσεις. Ξέρουμε ότι δεν είναι μεγαλύτερη πρόταση του Ολυμπιακού. Και ξέρουμε επίσης ότι θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει υπογραφή. Οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μεταγραφή.
1: Δεν μιλάμε για μεταγραφή, μιλάμε για ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Τι ξέρουμε?
0: Ξέρουμε αυτά που σου είπα.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Περισσότερα θα πούμε και αύριο φυσικά. Τέτοια ώρα ο νικητής θα έχει. Θα τον ξέρουμε, θα είναι γνωστός. Ελπίζουμε όλοι να είναι η ελληνική ομάδα. Να είναι Ολυμπιακός.
0: 100% το ίδιο θα λέγαμε. Όποια ομάδα και αν ήταν, προκειμένου για την Ευρωλίγκα, αν δεν ήταν Ολυμπιακός, θα ήταν ο Παναθηναϊκός και οι δύο μαζί. Οπότε, όπως είπε και ο Νίκος Γκάλης σήμερα, να έξω στη δήλωση.
1: Ποια από όλες?
0: Στη λέω εγώ, την πιο σημαντική. Λέει ο Γκάλης, θέλουμε να πάρει την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Όποια ελληνική ομάδα παίζει, είμαστε με αυτήν. Είτε την υποστηρίζουμε ως φιλαθλή ή ως οπαδή, είτε όχι. Τα ΔΕΦΗ, Νίκος Γκάλης. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν απλά να πούν την άποψή τους. Για τη δημοκρατία έχουμε. Αλλά η ουσία είναι αυτό που είπε ο Γκάλης.
1: Και αυτό που λέμε και
0: διότι,
1: εμείς.
0: Διότι βλέπω και τις τελευταίες μέρες, όπως και στο παρελθόν, όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο, αρκετό κόσμο να λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα το πάρει, ή να μην χειροκροτάει, να μην δίνει συγχαρητήρια που το πήρε. Το ίδιο και τώρα, να μην τον ενδιαφέρει τι θα κάνει αύριο Ολυμπιακός ή να μην θέλει να δώσει συγχαρητήρια που προκρίθηκε στον τελικό κτλ. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Είναι ένα παιχνίδι. Όταν παίζει ελληνική ομάδα, κάθε φορά που παίζει ελληνική ομάδα, είμαστε με την ελληνική ομάδα. Και ξέρω ότι δεν είναι μια δημοφιλής άποψη για τους τοξικούς του χώρου αυτή, αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν είναι καθόλου δημοφιλής.
0: Εμείς διαφέρουμε. Και
1: λοιπόν,
0: είμαστε πάντα με την κάθε ελληνική ομάδα που παίζει και δεν είναι μια άποψη για να τηρήσουμε ίσες αποστάσεις εδώ, διότι αυτό είναι το σωστό. Σε οποιαδήποτε προηγμένη αθλητικά χώρα, όπου υπάρχει δηλαδή ο αθλητικός πολιτισμός, αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται.
1: Ωραία. Περισσότερα λοιπόν από αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά, Άγγελε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Βαγγέλη Ιωάννου σε ό,τι αφορά και το επερχόμενο τελικό αύριο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία. Αλαβές Βαγεκάνο 1-0, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 1-1 είμαστε εδώ. Ο Λεβαντόφσκι άνοιξε το σκορ, ο Χαβιέ Γκουέρα ισοφάρισε σε 1-1. Εσπανιόλ Σοσιεδάδ και εδώ το 0-1 έχει γίνει 1-1 με τον Ρομπέρτο Φερνάντες, ισοφάρισε η Εσπανιόλ. Θέλτα Σεβίλη άνοιξε το σκόρ γηπεδούχος ομάδα με τον Μορίμπα. Μαγιόρκα Οβιέδο 1-0, παραμένει αυτό όπως είχε διαμορφωθεί από το 42ο λεπτό. Μπέτις Λεβάντε νέο προβάδισμα για τη γηπεδούχο ομάδα 2-1. Ο Εμπαπέ έχει κάνει το 3-1. Ρεάλ Μπιλμπάο 3-1. Χετάφε Οσασούνα 1-0. Τζιρόνα Έλτσε 1-1. Νουμπλένσε Ουνιόν Κονσέψιον 2-1. Ρούνα Σίτι 2-1, Σπορτίβο Λουκένι Ολύμπια Ασουνσιόν 1-1, ημίχρονο Σαν Μάρτιν Δεπορτίβο Μαϊπού 1-0, Φαρένσε Μπελενένσες 1-0, Ατλέτικο Ραφαέλα Μίντλαντ 0-0. Αυτά ήταν ημίχρονα. Γκολ έχουμε στο Σικάγο Χάντσβιλ Σίτι 1-0, Βιτόρια Μπαΐα Ιντερνασιονάλ 1-0, Σάο Πάολο Μποταφόγκο 1-0, Μπάρα Γκουαρανί 0-1 και Ντίφα Χασάνι Ολυμπίκ Ντεσαφή 1-0.

0: 5 λεπτά μετά τις 11.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι περίπου για 25 λεπτά ακόμα κοντά σας, με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, την Έλτζα Φυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Να δούμε τι αλλαγές έχουμε στα παιχνίδια που διεξάγονται για την τελευταία αγωνιστική της La Liga. Δεύτερο γκολ για τις νυχτερίδες με το Ρουέν Λουίς, 2-1 η Βαλένθια προηγείται της πρωταθλήτριας Μπαρτσελώνα. Αλαβές Βαγεκάνο 1-1, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 2-1, Σπανιόλ Σοσιεδάδ 1-1, Θέλτα Σεβίλη 1-0, Μαγιόρκα Οβιέδο 1-0, Μπέτις Λεβάντε 2-1, Ρεάλ Μπιλμπάο 3-1, Χετάφε Οσασούνα 1-0, Τζιρόνα Έλτσε 1-1. Έτσι λοιπόν διαμορφώνονται οι αγώνες περίπου στο 75ο λεπτό. Αφήνουμε το μπάσκετ και πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ράνιο για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα και στους φίλους ακροατές.
0: Η μεγάλη μέρα του Ολυμπιακού είναι η αυριανή, αλλά όχι σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, σε μπασκετικό.
1: Κοίταξε, ούτως ή άλλως ο γενικότερα οργανισμός ως Ολυμπιακός κινείται σε ρυθμούς Final Four. Με τα εισιτήρια, με το αγωνιστικό κομμάτι, με την παρουσία Μαρινάκη με τη Λίβαρ που το είδαμε χθες. Και έχει και αυτό τη δική του σημειολογία, έτσι, για να δούμε λίγο πώς λειτουργούν και οι μεν και οι δε. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, που μετά τα όσα έγιναν χθες, δηλαδή με τη συνάντηση από πλευράς Βαγγέλη Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, τον ατζέντη του, ακόμα και με τον Κοβάσεβιτ, επί της ουσίας μπήκαν οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν να κάνουν με τα γραφικά, το πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα. Και θα δούμε κατά πόσο όλα αυτά θα γίνουν πράξη και πόσο σύντομα. Ήδη τα δημοσιεύματα ολοένα και πληθαίνουν για διάφορα ονόματα. Μεταξύ άλλων, θέλω να σταθώ λίγο στην περίπτωση του Κώστιτς, ενός ποδοσφαιριστή που είχε παίξει περίπου τέτοιες μέρες, ήταν και πέρυσι.
0: Της Γιουβέντους τον Κώστιτς, λες, έτσι.
1: Ακριβώς, για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν είναι μία από τις περιπτώσεις που μπορούμε εμείς από την πλευρά μας να το επιβεβαιώσουμε. Είναι μεταξύ των παιχτών που απλά υπάρχει στους υπόψιν, αλλά μέχρι εκεί. Εγώ απλά μόνο μεταφέρω μεταξύ άλλων μια σέρβικη ιστοσελίδα η οποία αναφέρει μέσα από δικό της ρεπορτάζ ότι ολοκληρώνει το συμβόλαιο με τη Γιουβέντους και ότι μεταξύ των ομάδων που τον διεκδικούν, που είναι και ο Ολυμπιακός, η Βενέτσια, η Ιταλική, είναι αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό με την Meridian Sport, μια σερβική ιστοσελίδα, επαναλαμβάνω, αλλά τίποτα περισσότερο δεν έχω να αναφέρω κάτι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί σίγουρα θα δούμε ονόματα που μέχρι στιγμής δεν έχουν γραφτεί, που θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν στη δημοσιότητα, αν δεν τα μαθαίνουμε τελευταία στιγμή. Πρόθεση του Ολυμπιακού είναι να κάνει τις κινήσεις του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, σε σχέση με πέρυσι και πρόπερση, επί με τη Λίμπαρ μιλάω, και θα δούμε μέχρι πόσο θα φτάσει αυτό το μέγεθος των πολλών αλλαγών, είναι η αλήθεια, που θα έχουμε σε όλες τις γραμμές, όχι μόνο για παίκτες που θα έρθουν, αλλά και για παίκτες που θα φύγουν. Τώρα, όσον αφορά για την περίπτωση Κωστίνια, ο οποίος σήμερα ανέβασε και ένα post από τα νότια εκεί όπου βρισκόταν αυτή τη διετία στον Ολυμπιακό, φαίνεται ότι έχει μπει στην τελική ευθεία η υπόθεσή του για την Brighton και το αν θα ανάψει πράσινο ή κόκκινο φως φαντάζομαι θα φανεί μέσα στις επόμενες μέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας. Και θυμίζει πολύ έντονα την περσινή περίπτωση με τον Κοστούλα, όπου αρκετά γρήγορα καθάρισε την υπόθεση του τι θέλει Brighton με ένα βασικό ποσό το οποίο παίζει και βεβαίως με μπόνους επίτευξης στόχων. Σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι επειδή το ποσό κυμαίνεται περίπου στα 10 με 11 εκατομμύρια κάπου εκεί, είναι ένα ποσοστό κοντά στο 30% στη μεταπόληση του Κωστίνια που θα το καρποθεί ο Ολυμπιακός, υπάρχει ένα σημαντικό ποσό περίπου στο 20% από τα χρήματα τα οποία θα βάλει στο ταμείο του Ολυμπιακός από την επερχόμενη πιθανή πόλη Κωστίνια να πάνε στη Ρίο Άβε. Να το κρατήσουμε και αυτό για τον συγκεκριμένο παίχτη, για να δούμε λίγο και να θυμηθούμε ότι αρκετές από τις περιπτώσεις που έχει κινηθεί ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ότι βάζει ρήτρα μεταπόλησης, σε ποσοστό μεταπόλησης που θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά υπάρχουν και ρήτρες τις οποίες οφείλει να πληρώσει.
0: Μια και είμαστε στα δεξιά μπακ, με το Ροντινέι και την Παραναένσε υπάρχει καπνός, Γιάννη?
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα που η Έρα Σπορ το είχε αναφέρει από την Πέμπτη το πρωί. Είναι αλήθεια ότι η Παραναένσε έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Είναι ένα νούμερο το οποίο δεν μπαίνει καν ο Ολυμπιακός να το συζητήσει αφενός. Ο Ροντινέι δεν δείχνει διατεθειμένος αυτή τη στιγμή να φύγει.
0: Έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα, έτσι.
1: Για ένα χρόνο ακόμα ακριβώς. Ο Μεντιλίμπαρ το θεωρεί υπερχρήσιμο. Οπότε με αυτά τα χρήματα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, για αυτό τον παίχτη, όχι. Τώρα, αν αλλάξουν τα δεδομένα, είναι διαφορετικό.
0: Ναι, για τώρα μιλάμε εμείς. Μέχρι στιγμής.
1: Και έτσι λέω, αν επανέλθει η Παρανάντσε ξαφνικά και δει ότι σε 15-20 μέρες κάνει μια πολύ μεγαλύτερη πρόταση, και πάλι εκεί δεν είμαι βέβαιος. Να σου πω την αλήθεια. Όλοι έχουν την τιμή τους όμως, έτσι. Όλες οι προσφορές, οι συζήτησεις, υπάρχει όλα αυτά. Για τον Ροντινέ, να ξέρουμε το εξής, και ενώ βρίσκεται στην Πορτογαλία, όπως τουλάχιστον ο ίδιος βγάζει μέσα από τα προσωπικά του social media, στη Λισαβόνα συγκεκριμένα, κάνει ενέργειες από το 23 είναι αυτό, εδώ και περίπου 3 χρόνια, από ένα γραφείο δικηγόρων να πάρει πορτογαλικό διαβατήριο. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνει κοινοτικό διαβατήριο.
0: Ούτε είναι κοινοκινητικός. Δεν μετράει σε
1: ξένους. Και πλέον ο Ολυμπιακός δεν θα έχει μια επιπλέον θέση ξένου. Έτσι το κρατάμε και αυτό. Δηλαδή πρόθεση μεταξύ άλλων στο μεταγραφικό κομμάτι του Ολυμπιακού είναι να δει πώς ακριβώς θα ψαλιδίσει, θα μειώσει αυτούς τους δύο παίκτες που έπρεπε πάντοτε να κόβει. Ο Μεντιλίμπαρ και ερχόταν σε δύσκολη θέση, το έχει πει και ο ίδιος άλλωστε, ειδικά στις αποστολές των ελληνικών αγώνων. Περιμένουμε να δούμε επίσης και με την υπόθεση των τερματοφυλάκων τι θα γίνει στον Ολυμπιακό, και δεν το αναφέρομαι για τον Τζολάκη που φαντάζομαι όσο θα περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες θα φανεί ξεκάθαρα κατά πόσο αρκετά από τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει θα ενεργοποιηθούν με επίσημες προτάσεις.

0: υπάρχουν έτσι σκέψεις για την περίπτωση του Χουτεσιώτη, του Ατρόμητου, ακόμα και του Παπαδούδη, ενός παίχτη που ήταν στο παρελθόν στον Ολυμπιακό και πλέον είναι στην Κύπρο. Αλλά καταλαβαίνεις ότι θα είναι πολλά και πολλαπλά τα μέτωπα στα οποία θα κληθεί ο Μεντιλίμπαρ να ανάψει το πράσινο φως για παίχτες που θα πάνε και θα έρθουν και θα είναι πολύ περισσότεροι αχρηστικά σε σχέση με αυτό που είχαμε δει τα δύο προηγούμενα χρόνια, τις δύο προηγούμενες περιόδους με το Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αριστερό και δεξί μπακ, επειδή εκεί πέρα θα υπάρξουν αλλαγές, φαντάζομαι, από του Λεβαδιακού.
0: Ναι. Κοίταξε, είναι από τις περιπτώσεις που το παρακολουθούμε και θεωρούμε ότι έχει βάση και υπάρχουν συζητήσεις που μπορούν να είναι προσοδοφόρες, εγώ θα έλεγα, για όλες τις πλευρές. Είτε λέγεται Βίχος, είτε λέγεται Τσάπρας, είτε λέγεται Σάλιακας, ενδεχομένως και από την Γερμανία, από τη Σανκ Πάουλη που το βεβάστηκε. Αυτό έχουμε στα υπόψη μας. Θα δούμε τι γίνεται με τον Αθανασίου, βεβαίως, ο οποίος επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Και θα δούμε τελικά αν θα μείνει, γιατί η Όφη είναι η αλήθεια ότι τον χρειάζεται, τον θέλει, τον αριστερό μπακ, ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και με τη Ριωάβη είχε κάνει, αλλά και το Γενάρη μετά που πήγε στον Όφη βοήθησε. Οπότε και αυτό το κομμάτι θα το δούμε. Παρεμπιπτόντως να πω ότι στην χθεσινή συνάντηση που ήταν ο Νιάκη Μπάνιεθ, ο ατζέντης του Μεντιλίμπαρ, και επειδή είναι και ατζέντης του Αλβάρο Ρίκο, του προπονητή δεύτερη ομάδα. Μεταξύ άλλων των συζητήσεων, σίγουρα υπάρχει και η σκέψη πώς θα οργανωθούν και τα υπόλοιπα τμήματα, πώς θα στελεχωθούν και τι μέλη γενέστε και με τους παίχτες που ενδεχομένως μπορούν να προωθηθούν και στην πρώτη ομάδα. Οπότε ας το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας για κάποια ονόματα που ενδεχομένως να δοκιμαστούν στην προετοιμασία και από εκεί πέρα θα κρίνουμε τη Λίμπερα ποιον κρατάει και ποιο όχι.
1: Στις υπόλοιπες γραμμές, πιο μπροστά, Γιάννη, περιμένουμε και εκεί αλλαγές.
0: Είπαμε, περιμένουμε παντού. Αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Μουζακίτη, που είναι από τα hot ονόματα που εντριγκάρουν αρκετά μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού. Να δούμε τι θα γίνει με τον Γκαρσία. Μια περίπτωση η οποία ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του τέλος Ιουνίου, αλλά ο Μεντιλίμπαρ θέλει για ακόμα ένα χρόνο να κρατήσει το συγκεκριμένο παίχτη, γιατί θεωρεί ότι του δίνει πράγματα που χρειάζεται κάθε προπονητής. Είναι ο προπονητής μέσα στο γήπεδο, αν το δει λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, τώρα για τα υπόλοιπα ζητήματα, τώρα έτσι, αν θέλουμε να κάνουμε μια σύντομη αποτίμηση, Ποντένσε φαίνεται πολύ δύσκολο να αγοραστεί από τον Ολυμπιακό με αυτά τα χρήματα τα οποία αξιώνει η ομάδα του. Ήταν ο μοναδικός δανεικός στο ρόστερ του. Να σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να δοθεί δανεικό στη Ρίο Άβε. Επιστρέφει ο Πνευμονίδης με τον Στρεφέτσα που είναι δανεικοί και περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Μασούρας και Φορτούνης επιστρέφουν στον Ολυμπιακό, ο ένας από δανεισμό, ο άλλος θα ανακοινωθεί εκτός απρόπτου από τον Ολυμπιακό με μεταγραφή.
1: Καμπελά και επιστρέφει,
0: Γιάρεμτσου. Επιστρέφει, ο Γιάρεμτσου και επίσης. Ο Μάντσαν, επειδή έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος με τη Ρίο Άβε, ας το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας επίσης, γιατί δεν είναι μόνο η ακραίοι μπακ που είναι επισφαλής στη θέση του, δηλαδή όπως λέγαμε για τον Κωστίνια που μάλλον πάει Μπράιτον, και για τον Ορτέγκα φαίνεται ότι κάτι αρχίζει και κινείται. Μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπάρξει πώληση ακόμα και των Μπιανκών. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να δει ο Ολυμπιακός πώς θα κινηθεί σε αυτό το μέτωπο, στο θέμα των στόπερων που αυτή τη στιγμή έχει τον Μπιανκών και έχει και τον Καλογερόπουλο. Επίσης ένα Ελληνόπουλο που αυτή τη στιγμή δεν μου φαίνεται τόσο ξεκάθαρο ότι μένει ακριβώς. Ολοκληρώνει το συμβολέο του και μάλιστα έχει και προτάσει και από την Ιταλία. Οπότε βλέπεις ότι είναι ένα συνολικό κομμάτι πραγμάτων που θα δούμε πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Και βέβαια μέσα σε αυτό θα δούμε και τον Βέζο, μια περίπτωση που ήταν να φύγει από το περσινό καλοκαίρι, αν θυμάσαι. Αλλά τελικά έμεινε και πλέον θα δοθεί και αυτός. Σίγουρα έχουμε στα υπόψη μας παίχτες που παίζουν δυνατά, όπως η περίπτωση του Μίγια. Αλλά έχει τρεις δυνατές προτάσεις και από Ισπανία, οπότε βλέποντας και κάνοντας. Και βεβαίως του Ουνάι Λόπεθ, της Ράγιο Βαγεκάνο, 30χρονος χαφ, από τους βασικούς πυλώνες της ισπανικής ομάδας, που ενδεχομένως θα αποτελούσε μια καλή εναλλακτική στα μάτια και στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ Γιάννη, καλή συνέχεια. Καλή περισσότερα στις επόμενες εκπομπές, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσατε τον Γιάννη Ράνιο να μας λέει για το μεταγραφικό πλάνο του Ολυμπιακού, πώς θα κινηθούν

η ερυθρόλευκη στις μεταγραφές. Να επιστρέψουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, Αλαβές Βαγεκάνο 1-1, Βαλένθια Μπαρσελόνα 2-1, Σπανιόλ Σοσιεδάδ 1-1, Θέλτα Σεβίλη 1-0, Μαγιόρκα Οβιέδο 2-0, Μπέτις Λεβάντε 2-1, Ρεάλ Μπιλμπάο 3-1, Χετάφε Οσασούνα 1-0, Τζιρόνα Έλτσε 1-1. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και η αναμέτρηση για το Ιταλικό Πρωτάθλημα και εδώ τελευταία αγωνιστική. Λάτσιο Πίζα 2-1, νωρίτερα Μπολόνια Ίντερ 3-3, Κυπελούχος Γερμανίας και Νταμπλούχος η Μπάγερν, κερδίζοντας με το χάτρικ του Χάρι Κέιν 3-0 τη Στουτγκάρντη στον τελικό. Η Χαλ μετά από περίπου 10 χρόνια επιστρέφει στην Premier League, καθώς με buzzer beater goal κατέβαλε την αντίσταση της Μίτλεσμπρο με 1-0 στον τελικό των 200 εκατομμυρίων, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, και επανέρχεται στην Premier League.

0: Λοιπόν, 9 λεπτά πριν το φινάλε, τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής στη La Liga ετοιμάζονται για να ολοκληρωθούν, σε λίγο θα ολοκληρωθούν, και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Αθανασίου, λέγοντάς του το τρίτο γκολ της Μαγιόρκα, το τέταρτο γκολ της Ρεάλ αυτή την ώρα. Πετυχαίνει και τέταρτο γκολ η Ρεάλ, να δω τη φάση να σας πω τον σκόρερ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αγγέλα, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ναι.
1: Πάω εγώ, φεύγω λοιπόν. Η Μπάγερ κατέκτησε στο κύπελο για 21η φορά τον τίτλο.
0: Ο Μπραχήμ Ντίαζ είναι. 4-1. Πλασέ.
1: Τελευταία φορά που το πέτυχε η ομάδα του Μονάχου ήταν το 2020. Στο Στουτγκάρδη το έχει κατακτήσει 4 φορές. Τελευταία φορά πέρσι. Γι' αυτό και συμμετείχε σε αυτόν τον τελικό. Ο Χάρι Κέιν με το χατρίκ που πέτυχε έφτασε τα 10 τέρματα στο κύπελο της Γερμανίας που ολοκληρώθηκε. Πρώτο σκόρερ του θεσμού φέτος στην ομάδα της Bayer και γενικά στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Η Bayer που έχει 14 double με αυτό που πέτυχε απόψε και έχοντας κατακτήσει και το πρωτάθλημα της Γερμανίας. Στην Ιταλία μετά τα παιχνίδια, Άγγελε, που ολοκληρώθηκαν σήμερα, έχουμε μια εικόνα με ακρίβεια για το ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν του χρόνου στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ίντερ, Νάπολη, Μίλαν και Ρώμα θα πάνε στο Champions League. Η Κόμο και η Juventus ακολουθούν στο Europa League και η Αταλάντα θα είναι η ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ιταλία στο Conference League. Κρεμονέζε, Βερόνα, Πίζα υποβιβάζονται κατηγορία στην Ιταλία. Όσον αφορά την Ισπανία, με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, και δεν θα είμαστε πολύ μακριά, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο, Μαδρίτης και Ρεάλ Μπέτις πάνε στο Champions League. Θέλτα Βίγκο μαζί με την Ρεάλ Σοσιαδά πάνε στο Europa League και η Χεντάφε στο Conference League. Τσιρόνα, Μαγιόρκα, Ρεάλ Οβιέδο αποχαιρετούν την Λα Λίγα και υποβιβάζονται.
0: Κάτσε, επίσης, μην έχουμε τίποτα της τελευταίας στιγμής, αλλά έτσι είναι η κατάσταση όπως το λες.
1: Όχι, εικόνα γι' αυτό σου λέω, δεν έχουν τελειώσει τα παιχνίδια, αλλά δεν είμαστε και πάρα πολύ μακριά στο να είμαστε 100% μέσα. Τώρα, έχει προκύψει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Ρεάλ. Ενώ ο πρόεδρος Φλωρεντίνο Πέρες δίνει μια συνέντευξη στην τηλεόραση και χρεώνεται όλο το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε φέτος, βρίσκοντας δικαιολογίες κτλ. Δεν πήραμε La Liga, δεν πήραμε το Copa del Rey, δεν πήραμε το Champions League, δεν είχαμε καλή χρονιά, είχαμε προβλήματα στα αποδυτήρια, δεν είχα καλή επιλογή στον Τσάβι Αλόνσο. Λέω να κάνω εκλογές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχουν εκλογές στην Ρεάλ. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει ερωτηματικό τώρα ο Μουρίνιο, για τον οποίο έχουμε πει ότι έχει πολύ κοντά, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά. Έχει συμφωνήσει με την Ρεάλ. Ωστόσο, η εμφάνιση του Ενρίκε Ρικέλμε, έτσι ονομάζεται ο αντίπαλος υποψήφιος πρόεδρος στην Ρεάλ, Ενρίκε Ρικέλμε, δηλώνει ότι έχω έτοιμο προπονητή και έτοιμους παίχτες να φέρω στην Ρεάλ. 7 Ιουνίου κατά πάσα πιθανότητα οι εκλογές για νέα διοίκηση και νέο πρόεδρο, να δούμε αν θα παραμείνει ή όχι ο Φλωρεντίνο Πέρες, ο οποίος για δεύτερη φορά εκλέχτηκε πρόεδρος στην Ρεάλ, έχοντας το 93 και παραπάνω της 100 των ψήφων από τα μέλη της Ρεάλ. Τι άλλο να πω?
0: Λοιπόν,
1: να
0: η
1: πω...
0: Βαγεκάνο βάζει δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις με τον 11. 1-2. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ρεάλ 4-2 την Μπιλμπάο. Και περιμένουμε να δούμε και τα άλλα τελικά να έρχονται.
1: Αύριο, κύριε,
0: Μαγιόρκα 3-0 τελικό. Μαγιόρκα Οβιέδο 3-0.
1: Αύριο, Κυριακή, σε 9.30 έχουμε τον τελικό της Απερτούρα του πρωταθλήματος 2026 στην Αργεντινή. River Plate Belgrano. Οι ομάδες που διεκδικούν εδώ τον τίτλο και θα τον διεκδικήσουν στην ουδέτερη έδρα της Κόρδοβα και συγκεκριμένα στο Μάριο Κέμπες. Στη Βραζιλία έχουμε την 17η αγωνιστική ημέρα σήμερα. Στις 3 ξημερώματα ώρα Ελλάδος, Φλαμέγκο Παλμέιρα στον τέρμι κορυφής στο Μαρακανά, στο Ρίο Ντζανέιρο. 18η αγωνιστική ημέρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην Βραζιλία. Σταματάει το πρωτάθλημα, Άγγελε, και επαναρχίζει μετά το Μουντιάλ στις 22 Ιουλίου. Επίσης, αναμένοντας τα τελικά αποτελέσματα, να σου πω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, χωρίς βέβαια ιδιαίτερη σημασία επί της ουσίας, αλλά σίγουρα υπάρχει και πρεστίζ καθώς θα παίξουν αντιμέτωπες στο Ισπανικό πρωτάθλημα η Villarreal μαζί με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και το λέω αυτό διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Villarreal πάλεψε από την αρχή της Ισπανικής Λίγκας για την τρίτη θέση. Έτσι λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι θα δούμε αν τελικά θα την πάρει στο τέλος. Είναι ισόβαθμη μαζί με την Ατλέτικο Μαδρίτης και οι ομάδες έχουν από 69 βαθμούς σε 37 αγώνες. Οπότε αύριο θα ξέρουμε εάν.
0: Και οι δύο όμως θα είναι στη League Face του Champions League.
1: Ναι, αυτό σίγουρο. Γι' αυτό είπα ότι η βαθμολογική σημασία δεν έχει ιδιαίτερη, αλλά υπάρχει και ένα πρεστής. Ιδιαίτερη για την Villarreal που τα πήγε περίφημα φέτος τώρα μεταξύ μας. Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Οπότε είναι αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων εδώ. Ρίχνοντας και μια πολύ γρήγορη ματιά να πούμε ότι αύριο έχουμε παιχνίδια τελευταία αγωνιστική.
0: Λοιπόν, ημέρα. Τελικά, Θέλτα Σεβίλη 1-0, Μπέτις Λεβάντε 2-1, το Βαλένθια Μπαρτσελώνα μας μένει που είναι στο 2-1, το Αλαβές Βαγεκάνο τελικό 1-2 και το Χετάφε Οσασούνα που είμαστε στο 1-0.
1: Τελευταία αγωνιστική αύριο στην Αγγλία. Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ αγωνίζεται εκτός έδρας με την Crystal Palace. Η Manchester City στην έδρα της απέναντι στην Aston Villa. Τα χάσα λίγο γιατί ήθελα να πω ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι του Guardiola στην Manchester City. Και ποιος θα είναι ο προπονητής ο οποίος θα πάει εκεί. Πραγματικά είναι μεγάλο ερωτηματικό. Nottingham Forest Bournemouth, ένα παιχνίδι που επίσης θα διεξαχθεί αύριο. Όπως επίσης και το Brighton Manchester United. Ένα ακόμη παιχνίδι αυτής της τελευταίας αγωνιστικής ημέρας στην Premier League. Άγγελε.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, η τελευταία σελίδα ρίχνει αυλαία για σήμερα από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς για 2 ώρες θα είναι κοντά σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να βάψει την Ελλάδα κόκκινη θέλει απόψε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας τον τελικό της EuroLeague της Real, φέρνοντας έτσι το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο στον Πειραιά και το λιμάνι. Θα βασιστούμε σε αυτά που μας έφεραν εδώ. Η συζήτηση για φαβορί δεν υπάρχει στο μυαλό μας, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των δύο φιναλίστ. Είναι ευλογία που είμαστε στον τελικό και τρομερή ευκαιρία να τον έχουμε στο σπίτι μας, μπροστά στους οπαδούς μας, σχολίασε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Είμαστε πιο όρημοι από ποτέ, εκτίμησε ο Σάσα Βεζένκοφ. Στην αντίπερα όχθη, ο Σέρτζιο Σκαριόλο δήλωσε: είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση και ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε καλά και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Ράντοβιτς, Λότερ Μόζερ και Λάτισεφς θα διευθύνουν τον μεγάλο αγώνα. Μετά τον Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου, ο οποίος μίλησε χθες το πρωί στην Era Sport για τον τελικό, χρήζοντας ξεκάθαρο φαβορί τον Ολυμπιακό, αργά το βράδυ για τον τελικό μίλησε και ο Βαγγέλης Αγγέλου στην τελευταία σελίδα και τον Άγγελο Στίμο. Ο Ολυμπιακός θα κάνει το παιχνίδι του, επισήμανε ο παλέμαχος Ερυθρόλευκος Άσος και νυν προπονητής, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι έχουν κλείσει οι μεταγραφές του Μοντέρο και του Μακιντάιρ στους Πειραιώτες. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στον Παναθηναϊκό, μετά την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ, ο 38χρονος Δανός Γιάκουπ Νέστρουπ είναι ante portas στο τριφύλι. Οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά και ουσιαστικά απομένουν οι υπογραφές για να επισημοποιηθεί η συνεργασία. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων ο Μάριος Οικονόμου, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννενα και του Πανετολικού, μετά από σύγκρουση της μηχανής την οποία επέβαινε με επιβατικό γιοταχή στη λεωφόρο Μακρυγιάννη. Στις 5.30 το απόγευμα στο Αγρίνιο, ο τελικός του κυπέλου ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης στο ποδόσφαιρο των γυναικών, με ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Στο πόλο και στη δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση στο πρωτάθλημα των γυναικών, Εθνικός Πειραιώς Ολυμπιακός 9-20. Με τις Ερυθρόλευκες να παίζουν με τη Βουλιαγμένη στους τελικούς, ενώ στους άνδρες Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 12-9 στον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό, με τους πράσινους να βρίσκονται μετά από 10 χρόνια ξανά στους τελικούς, όπου θα αναμετρηθούν και πάλι με τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Στο βόλεϊ ΑΕΚ ΠΑΟΚ 25-28 στον τρίτο τελικό στην Handball Premier των γυναικών, με τον δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 2-1 στη σειρά και να απέχει μία νίκη από τον τίτλο. Στο στίβο, με επίδοση 8 μέτρα και 46 εκατοστά, ο Μίλτος Τεντόγλου πρότευσε στο μήκος στο Diamond League της Κίνας, ισοφαρίζοντας παράλληλα την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, η Γκόρνικ διέλυσε με 6-2 τη Ραντόμιακ, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην Πολωνία και μπήκε στο γκρουπ των υποψηφίων αντιπάλων του Ολυμπιακού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζουμε εδώ ότι οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να βρεθούν και στον τρίτο προκριματικό, αν η Άστον Βίλα καταταγεί τέταρτη στην Premier League, κάτι που θα ξέρουμε απόψε. Η Χαλ επικράτησε με 1-0 της Middlesbrough και μετά από 10 χρόνια επιστρέφει στην Premier League. Στην Φόρμουλα 1 ο George Russell με Mercedes πρότευσε χθες το Montreal στο Sprint που προηγείται του σημερινού βασικού Grand Prix που εκκινεί το βράδυ στις 11. Μπολόνια Inter 3-3 και Lazio Pisa 2-1 στην Serie A. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε χθες το Champions League των γυναικών μετά την επικράτησή της στον τελικό που έγινε στο Όσλο με 4-0 επί της Λιόν. Τέλος, η Bayern αναδείχθηκε χθες κυπελούχος Γερμανίας μετά την νίκη της με 3-0 επί της Στουτγκάρδης, χάρη σε hat-trick του Harry Kane, στον τελικό που έγινε στο Βερολίνο. 21 κύπελα έχουν πλέον στην τροπαιοθήκη του Σιβαβαρή, 15 περισσότερα από την Werder Bremen, η οποία ακολουθεί με 6 κατακτήσεις. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Το παλικάρι είναι επαγγελματίας, να ξέρεις.
1: Ποιο απ' όλα?
0: Ο Νίκος
1: Μαυριδόπουλος,
0: ναι. Είναι επαγγελματίας. Παρά το τραυματισμό του σήμερα, γιατί έπαιξε ένα ντέρμπι εκεί στο πρωτάθλημα τύπου και υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό στον νόμο, παρόλα αυτά, απίκο, ήρθε από μία ώρα νωρίτερα, ήταν εδώ και ετοίμασε και έψαχνε για τα τραγούδια και του λέω άστα τα τραγούδια, γιατί σήμερα έχουμε βραδιά ακροατών.
1: Κοίταξε πώς έλεγε μία ψυχή και τι κάνει, θα σκάφς.
0: Εντάξει, θα σκάβει.
1: Όχι, όχι, μαζί του έτσι.
0: Είναι τραυματίας.
1: Να το κάνω και λίγο έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα σκάβει, αλλά.
1: Δεν γίνεται, ναι, ναι, εγώ.
0: Αλλά είναι ένα καπανέα τη ενημέρωση κι αυτό, γιατί φροντίζει για, το... για την κονσόλα των ήχων οι βραδινοί μπαλαδόροι να βγουν στον αέρα.
1: Και όμως είναι. Σύντροφε Μαυριδόπουλο, όμως είναι. Άστα να πάνε, έτσι. Δεν ξέρω τι τραυματισμό έχει.
0: Και μου είπε και απ' έξω, μου λέει, μακάρι να το πάρει ο Ολυμπιακός, λέει. Για να γελάει.
1: Είναι τα παυσίπονα που πήρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Το πειράξανε. Το πειράξανε. Λοιπόν, η μισή Ελλάδα τώρα, σήμερα μιλάμε διάφορους.
1: Λογικό είναι τώρα, είναι δυνατόν.
0: Εκτός Ολυμπιακών, εννοώ. Και, αν και οπαδοί της Μπαρτσελώνα κάποιοι δήλωσαν ότι είναι πολύ συμπαθητική ομάδα η Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή, που έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, αρκεί να μην νικήσει ο αιώνιος αντίπαλος.
1: Ναι, αλλά δεν, αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ όμως. Θα ήταν μόνο εδώ να πει ότι είμαστε ξεροκέφαλοι, έτσι.
0: Πρώτα απ' όλα δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται έξω.
1: Ναι, είναι κάτι το οπαδικό.
0: Και έξω τι σημαίνει, ότι είναι και σωστό, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό.
1: Κοίταξε, είναι άλλο να κοπάνε τον άλλον και άλλο να μην θέλει να κερδίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, άλλο να πλακώνει το ξύλο.
0: Όχι, ρε,
1: και άλλο να μην θέλει να κερδίσει ο αντιπάλος.
0: Δεν
1: είναι το ίδιο. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον.
0: Όχι, και έτσι είναι, ρε Δημήτρη. Ναι, ναι. Τι νομίζεις?
1: Κάποιος μπορεί να πει όχι και η νίκη.
0: Ναι, δεν μας νοιάζει τι λέει ο άλλος. Το θέμα είναι τι είναι το σωστό. Και αν το σωστό κρίνουμε εμείς ότι είναι αυτό, αυτό είναι και τελείως. Και δεν μας αλλάζει και την άποψη κανένας. Εννοείται ότι το να μην θέλει να νικήσει ένας οπαδός ο αντίπαλος, ο εγχώριος αντίπαλος, να το πω και έτσι, είναι και λίγο φυσιολογικό, εντάξει, δεν είναι. Έτσι είναι η φύση του οπαδισμού. Του οπαδισμού, γιατί όχι. Δεν είναι κακό να είσαι οπαδός. Κακό είναι να μην φτάνεις στα άκρα.
1: Να είσαι κακός οπαδός. Εκείνη το.
0: Ναι,
1: το
0: να μην είσαι. Και να σου το πω και άλλα, να μην είσαι και τζόγλανος. Αν είσαι και τζόγλανος, δεν έχει και νόημα. Ενώ άμα είσαι απλά. Εγώ υποστηρίζω τη Ρεάλ, Νικόλα. Υποστηρίζεις τη Ρεάλ γιατί δεν θέλεις να το πάρει ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ θεμητό. Με τη λογική του ποτέ. Δεν μπορώ να τα μεταφέρω αυτά, Νικόλα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι κατανοείς τι είπα και τον κάλυψα. Λοιπόν, Ράντοβιτς, Λότερμερς, Λάτισεβιτς και κάτι τέτοιο είναι οι διαιτητές.
1: Τώρα μου στείλει μήνυμα ο Κατσαρός, ναι. Και λέει ότι αύριο πες στο Μαυριδόπουλο, υπάρχει αλλαγή στη βάρδια. Πάει ο Άκα για κονσόλα.
0: Θα το ζήσει και αυτό. Θα το ζήσει και αυτό, Νικόλα, για τη μετάδοση της Ερασπόρ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είπε ο Κατσαρός κάτι έχει ένα θεματάκι, δεν μπορεί. Και θα πάει λίγο ο Μαυριδόπουλος.
0: Θα στείλουμε μήνυμα τώρα. Στείλτε εμάς για την κονσόλα για να δούμε το τελικό.
1: Καλά, εντάξει, γύρω πολύ.
0: Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Είναι η Ερασπόρ. Καταλάβατε, μπήκαμε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας. Είναι η μέρα του Ολυμπιακού σήμερα. Η μέρα, αν θέλετε, του τελικού. Έχουμε εκφράσει την άποψή μας από χθες. Φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Εγώ την είπα και δημόσια την άποψή μου ότι θεωρώ ότι θα νικήσει εύκολα ή δύσκολα και θα πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό του. Ναι, οκ, okay, είναι Ρεάλ Μαδρίτης, το σέβομαι, αλλά είναι.
1: Αλλά καλώς είναι ο Ολυμπιακός. Πλέον δεν είναι ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ είναι και εκεί μεγάλη φανέλα.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Συμφωνώ. Απόλυτα μαζί σου. Και δεν μην κάνουμε τώρα. Θα αρχίσουμε τώρα τις συγκρίσεις και τις φανέλες. Πιανούν πιο βαριά και τέτοια.
1: Ποιος είναι έχει... μεγάλη φανέλα. Ποιος τώρα πιο βαριά, ποιος πιο όχι, άμα είναι 8 γραμμάρια παραπάνω, δεν ξέρω. Αλλά πάντως είναι και του Ολυμπιακού, όπως και του Παναθηναϊκού, μεγάλες φανέλες συμπασκετικές στην Ευρώπη.
0: Γεια σου, Φρανκ. Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός και σήμερα και θα κάνουμε και την κλήρωση σήμερα. Γιατί εντάξει, το τρεις μέρες όλοι το ρίξατε στο σολλόπ. Και δεν θέλω, περιμένω σήμερα έτσι έντονη ανταπόκριση, να πάμε να κάνουμε ένα μικρό ρεκόρ στις επιδόσεις σας όσον αφορά την προσέγγιση για το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ από τις εκδόσεις Belle Epoque, το βιβλίο του Λουτσιάνο Βερνίκε. Θα μιλήσουμε και με άνθρωπο, τον κατάλληλο άνθρωπο, έτσι, που επιμελήθηκε και μαζί με τον Ανδρέα τον Οικονόμου το βιβλίο, και θα μας πούν πάρα πολλά και γι' αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, εμείς θα βάλουμε ένα τραγούδι. Ταυτόχρονα περιμένουμε από εσάς μηνύματα. Όχι, η ΕΡΤ2 δεν μεταδίδει το τελικό. Θανάση, δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφόρηση. Γεια σου Φρανκ, δεν ξέρω αν το είπα.
1: Όχι, τώρα. Είναι δικαιώματα, δεν υπάρχει. Καμία σχέση. Ναι.
0: Το τελικό τον κάλυπτε η ΕΡΤ2 τηλεοπτικά. Όχι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία και δεν υπάρχει και κάτι τέτοιο. Θα υπάρχουν φυσικά ειδικές εκπομπές, γιατί η ΕΡΤ παρακολουθεί την επικαιρότητα πάντως, ασχέτως αν μεταδίδει ή όχι κάποια αναμέτρηση. Αλλά ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Νόβα, αναλία της Νόβα. Επιλογή της Ευρωλίγκας είναι αυτή. Okay. Δικαίωμά της, που λένε. Ο Μασονάκης το παίζει Ολυμπιακάρα, τι είπε.
1: Ναι, αυτό πώς θα τον δω τώρα. Είναι βίντεο κλιπ, είναι.
0: Α, και εμφανίζεται με ερυθρόλεπτη και φανέλα ο Μαζό.
1: Ναι, ναι, με ποδοσφαιρική ρετρό φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Η ωραία φανέλα του Ολυμπιακού. Εμένα μου αρέσει πολύ το Ολυμπιακού και με τη χοντρή, τη μεγάλη, τη χοντρή τη ρίγα. Του Δελικάρη, για να σε βοηθήσω. Αυτή η φανέλα, μ' άρεσε. Εντάξει. Νικόλας με κοιτάζει με μισό μάτι, θέλει να μπει από την Τζαμαρία, θα μπει μέσα. Γεια σου, Νικόλα. Λοιπόν, να βάλουμε τραγούδι και να βγάλουμε και κανένα καλεσμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί όχι. Βάλε μας και ένα τραγούδι. Τι μας έχει ετοιμάσει, γιατί τα περισσότερα τα έχουμε παίξει. Έχεις εσύ έτοιμο?
1: Όχι, δεν έχω τίποτα.
0: Α, να το πούμε και αυτό. Πρέπει να. Τις παραγγελίες σας σήμερα, έτσι.
1: Ναι, όποιος θέλει, άμα επιλογή, θέλει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Υπό έναν όρο όμως, Δημήτρη.
1: Να εξηγούμε για ποιο θέλουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, δηλαδή αφιέρωση κάπου.
0: Μια μικρή ιστορία θέλουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι.
0: Να πάρουμε μπρος. Να θυμίσουμε. Είναι Σαββατόβραδο, είναι μια ωραία μέρα. Είναι μια ημέρα, πώς να το πω, ενός τελικού, ελληνική ομάδα. Οπότε έχει αυτό σημασία. Έχει παίξει τελικό η ΑΕΚ φέτος στο Champions League. Έχει παίξει τελικό ο ΠΑΟΚ. Παίζει τελικό και ο Ολυμπιακός.
1: Είχαμε δύο αποτυχίες, οπότε αυτή ίσως να είναι η επιτυχία. Να είναι τρίτη και φαρμακερή.
0: Και ο Αθηναϊκός στο μπάσκετ.
1: Στα κορίτσια.
0: Και ο Παναθηναϊκός στο βόλι γίνεται.
1: Εντάξει, α, το βόλι, εντάξει. Λέμε για το μπάσκετ έτσι.
0: Γιατί να τα αφήσουμε έξω. Τελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θα τα βάλουμε όλα μέσα. Ωραία. Και όλα είναι χαμένα μέχρι τώρα. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ καλείται να σώσει το γόητρο. Έτσι. Βάλε ένα τραγούδι, ρε φιλέ.

0: ερώτηση. Ελπίζω να μην είναι ρητορική, αλλά μπορεί και να είναι ρητορική από το Θανάση. Λέει, επειδή δηλώνει και ότι προσεχώς θα είναι και κυπελούχος, εννοεί τροπεούχος, εννοεί μάλλον για την Ευρωλίγα, φαντάζομαι. Η διαφορά του φίλαθλου από τον οπαδό ποια είναι, λέει.
1: Ο φίλαθλος είναι μόνο ο Στίβο. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο φίλαθλος είναι αυτός που βλέπει Στίβο.
0: Γιατί μόνο αυτός που βλέπει Στίβο είναι φίλαθλος, δηλαδή. Δεν υποστηρίζει κάποιον. Όταν γίνεται μια κούρσα των 100 μέτρων, υποστηρίζει, ας πούμε, τον Έλληνα, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, ναι. Αλλά όμως όταν λέω οπαδός, ή βλέπεις μπασκετάκι, ή παίζεις βόλεϊ, πόλο, τέλος πάντων, έχεις μια ομάδα και την υποστηρίζεις. Είσαι οπαδός αυτής της ομάδας. Γιατί στα κόμματα το χρησιμοποιούμε θετικά και λέμε οι οπαδοί του τάδε κόμματος πήγαν στην ομιλία του Προέδρου. Ενώ εδώ να λέμε οι οπαδοί είναι κακή λέξη κανιτζής και είναι οι φίλαθλοι.
0: Λοιπόν, να το πάω και λίγο διαφορετικά.
1: Οι φαν τι είναι για στα αγγλικά? Ναι. Οι οπαδοί είναι.
0: Άκου Θανάση για να το διευκρινίσουμε. Παίζει τα τάβλα με όποια ομάδα θέλεις. Και τυχαίνει να το βλέπεις στην τηλεόραση. Διαλέγεις μια ομάδα. Είναι η φύση του φίλαθλου, μιας και το αναφέραμε, να τάχθει υπέρ μιας ομάδας για να απολαύσει το παιχνίδι. Άρα είναι και σχετικό αυτό τώρα τι σημαίνει φίλαθλος και τι σημαίνει οπαδός, έτσι. Οπότε μην τρελνόμαστε. Υπάρχουν οι φανατικοί οπαδοί, δεν υπάρχουν φανατικοί φίλαθλοι. Υπάρχουν παθιασμένοι φίλαθλοι, επί παραδείγματος όπως είπε ο Δημήτρης, με το Στίβο. Υπάρχουν φίλαθλοι που τους αρέσει το μπάσκετ, ό,τι αγώνα και να βλέπουν. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό όμως από την, φαντάζομαι, από την ερώτηση που κάνεις, φίλε Θανάση. Τώρα σε καλύψαμε, σε καλύψαμε. Ο Φάνης από Κοζάνη, ο φίλος μας, στέλνει και τις τριανταφυλιές του εκεί, τι είναι. Οι ευχές στον αντίπαλο του Ολυμπιακού δεν πιάσανε. Να περάσουν οι Τούρκοι στον τελικό, τις δέχομαι και σήμερα, λέει. Εντάξει μωρέ, τι ευχές. Πρώτα απ' όλα, αυτοί που υποστήριζαν Φενέρ δεν σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνες. Μην τρελαθούμε κιόλας. Για μπάσκετ μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα για την φιλανθρωπίδα, έτσι. Θα κάνουμε όλα ίσωμα, έτσι. Γεια σου, ρε Τζιμαρά. Τι κάνεις? Μπορείτε να μου πείτε πόσο είναι το σκορ η Ιντερνασιονάλ στη Βραζιλία? Μπορώ να μπω και εγώ στην κλήρωση που έχετε? Μπορείτε να μου βάλετε το τραγούδι του Στράτου ο Σαλονικιός? Απλά το ζητάω γιατί μου αρέσει. Σαλονικιός να στο βάλω, αλλά βρες μου κάτι, μια ιστορία από Θεσσαλονίκη, πες τα μας. Και εκτός αυτό, για να μπει στην κλήρωση πρέπει να στείλεις και το τηλέφωνο. Και μιας και είπα για κλήρωση τώρα, Δημήτρη, να θυμίσω, Πελέ, Μαραντόνα και γκολ από τις εκδόσεις Μπέλεπα 8, νέο βιβλίο του Λουσιάνο Βερνίκε. Δεν είναι νέο, αλλά νέο βιβλίο παρουσιάζεται από εμάς, γιατί είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο στο παγκόσμιο κύπελο, με πολλά ντεσού, λεπτομέρειες από το 1930 μέχρι σήμερα. Ένα βιβλίο που θεωρώ, η άποψή μου, ήδη εγώ το πέρα στα χέρια μου και το ξεφύλισα, αποτελεί σημείο αναφοράς και αξίζει τον κόπο να το έχετε στα χέρια σας. Ο τρόπος είναι απλός. erasport@er.gr με το email. SMS 54160, γράφετε σπόρο, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε ό,τι επιθυμείτε και μας το κουμπουνάτε. Erasport με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Θα δείτε το εικονίδιο, κάνετε ένα κλικ πάνω στο εικονίδιο από το κινητό σας και κατευθείαν γράφετε το μήνυμά σας ή με όποιο άλλο τρόπο θέλετε. Και φυσικά τα Messenger μας, Δημήτρης Χαϊμάς, με ελληνικούς χαρακτήρες, και τόσο επιτρόπου επίσης με ελληνικούς χαρακτήρες, μας εντοπίζετε και στέλνετε επίσης το μήνυμά σας. Σας είπα, ειδικά την πρώτη μέρα ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή και χθες ήταν ικανοποιητική. Θέλω σήμερα να σπάσουμε το ρεκόρ προσέλευσης έτσι, κόσμου για αυτό το βιβλίο από την Μπέλεμποκ, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και επειδή έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αριστοτέλο Μπιανόγλου, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο επιμελείται, διαβάζει, διορθώνει, έχει την άποψή του και πάνω στα βιβλία της Μπέλεμποκ, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος να μας μιλήσει για αυτό το βιβλίο, Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ, έτσι, Αριστό?
2: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους μπαλαδόρους και στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Έτσι είναι όπως τα είπες ακριβώς. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Και
0: παραπέμπει και λίγο σε Μανόλο, έτσι, σε Μαυρομάτι.
2: Κοίταξε, ο τίτλος είναι ελληνικός, ξεκάθαρα. Είναι ο ελληνικός τίτλος του βιβλίου, τέλος πάντων, του Λουτσιάνο Βερνίκε. Τον επιλέξαμε ως φόρο τιμής στο θαυμάσιο Μανώλη Μαυρομάτι, ο οποίος πέρασε μια πολύ επώδυνη περιπέτεια με την υγεία του, την οποία ευτυχώς ξεπέρασε. Ευχόμαστε όλοι να επιστρέψει σιδερένιος, γιατί όχι και στο Σπικάζ, και σκεφτόμαστε με τους συντελεστές Belle Époque πόσο ωραία θα ήταν και πόσο πολύ το επιθυμούμε, να, εφόσον και ο ίδιος το επιθυμεί βέβαια και είναι έχει τη δυνατότητα, να ήταν ομιλητής στο πάνελ, να είναι ο κεντρικός, ο κύριος ομιλητής στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου, όταν είναι το καλό, παρουσιαστεί σε κάποια κεντρική αίθουσα των Αθηνών.
0: Για πες μας τώρα για το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα είναι αυτή η περίπτωση που ακούγει στο όνομα Λουσιάνο Βερνίκε, έτσι. Εγώ θυμάμαι τα ματωμένα γκολ επί παραδείγματι για το βιβλίο του Μαραντόνα που είχε γράψει. Νομίζω ότι είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας.
2: Ο Λουσιάνο Βερνίκε είναι Αργεντίνος. Είναι ο πλέον πολυμεταφρασμένος συγγραφέας αθλητικών βιβλίων και όχι μόνο ποδοσφαιρικών από τη Λατινική Αμερική. Προσπαθώ να φανταστώ Μουντιάλ χωρίς Λατινική Αμερική. Δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, οι Αργεντίνοι, μάλλον οι Λατινοαμερικάνοι, έχουν δώσει, οι Άγγλοι επινόησαν το ποδόσφαιρο, αλλά οι Λατινοαμερικάνοι τους έδωσαν στο σπορ αυτό το πάθος που έλειπε. Και αυτό το πάθος δίνει και ο Βερνίκε με την πένα του και στο βιβλίο αυτό. Έχει γράψει, όπως σωστά ανέφερες, έχει γράψει και άλλα βιβλία. Έχει γράψει τον Διέγκο Επιστευτικό, τα ματωμένα γκολ, το Ιστορίες από τη Δάδα που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παρεπτόντως, κάνουμε μια παρένθεση από την Ευρωλίγκα. Έτσι μπαίνουμε λίγο σε ρυθμούς Μουντιάλ, γιατί επίκειται και το Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική. Και μιας που ανέφερε, Στάσο, για ρεκόρ προσέλευσης ακροατών σήμερα, πρέπει να σου πω ότι αυτό το υπέροχο βιβλίο που είχαμε την τύχη και τη χαρά να επιμεληθούμε, στο τέλος του, έχει, αν δεν κάνω λάθος, 18-20 σελίδες γεμάτες με ρεκόρ από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ρεκόρ που και εγώ τα περισσότερα δεν τα γνώριζα. Όπως όχι μόνο εγώ, αλλά και όποιος θα έχει την τύχη να κερδίσει αυτό το βιβλίο ή να το προμηθευτεί, θα πούμε πριν κλείσουμε, θα σας πω και τους τρόπους από που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το βιβλίο, αν το επιθυμεί. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, εκτός από αυτά ρεκόρ, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει χωρίσει ο Βερνίκε στην ουσία σε κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο είναι και ένα μουντιάλ. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ένα βιβλίο αυτοτελών ιστοριών. Οπότε δεν είναι κουραστικό, δεν είναι ένα βιβλίο μονοκόμματο 300-400 σελίδων που ξεκινάει με μια ιστορία και τελειώνει. Είναι ένα βιβλίο που μπορεί να ξεκινήσεις διαβάζοντας, ξεκινώντας από το τάδε μουντιάλ ή από το άλλο. Δεν ξέρω εσείς ποιο μουντιάλ θυμάστε, ποιο είναι το πρώτο μουντιάλ που θυμάστε. Εγώ ξεκίνησα την ανάγνωση από το μουντιάλ που εγώ θυμάμαι. Το πρώτο μουντιάλ που θυμάμαι μικρός, πιτσιρί και 9 ετών, το μουντιάλ της Ιταλίας το 1990, το οποίο...
0: Το οποίο ήταν και το χειρότερο αποθέαμα στην ιστορία, στο λέω εγώ. Αυτό γιατί πραγματικά...
2: Ακριβώς.
0: Και βάσει στατιστικών, χωρίς να το έχω διαβάσει αυτό στο βιβλίο, και βάσει στατιστικών ήταν... Ούτε δύο γκόλ είναι ο μέσος όρος στα τέρματα. Μπράβο. Σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι πραγματικά όχι άθλιο, να μην είμαι τώρα υπερβολικός, αλλά η φιλοσοφία της άμυνας ήταν αυτή που κυριαρχούσε. Όχι ότι
2: δεν υπάρχει άθλιο Μουντιάλ. Ήταν όλα τα Μουντιάλ είναι όμορφα, έτσι.
0: Ναι, έτσι. Πολύ σωστή προσέγγισή σου και καλά το διόρθωσες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το 90 ήταν. Δεν ήταν καλό Μουντιάλ.
2: Ήταν το Μουντιάλ με το χαμηλότερο μέσο όρο γκολ ανά παιχνίδι.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Αυτό και έχει μέσα αμέτρητες ιστορίες, οι οποίες είναι πραγματικά σπάνιες. Αυτό είναι το μεράκι του Βερνίκε, δηλαδή να μας δίνει στοιχεία τα οποία δεν θα βρούμε στο γκουγκλάροντας, δεν θα βρούμε εύκολα, δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα spoiler, και νομίζω...
0: Να το κάνεις, να το κάνεις, ναι, να το κάνεις.
2: Πούμε,
0: να το κάνεις.
2: Αφού αναφέραμε το 1990, έτσι μια πολύ μικρή ιστορία, την οποία ίσως η πλειονότητα των ακροατών να μην την γνωρίζει, στο τελικό μεταξύ της Δυτικής Γερμανίας και της Αργεντινής, που κρίθηκε με αυτό το αμφισβητούμενο πέναλτι που κέρδισαν οι Γερμανοί στο 26ο λεπτό. Και αναφέρει μια ιστορία εδώ ο Βερνίκε, ότι για ποιο λόγο δεν εκτέλεσε την εσχάτη των ποινών ο Λόντρα Ματέους, ο οποίος ήταν ο βασικός εκτελεστής από τη Λευκή Βούλα των Γερμανών.
0: Ο Ανδρέας Μπρέμε, αν θυμάμαι καλά, το ανέλαβε.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο ξανθός μπακ της, ακραίος μπακ της Γερμανίας, το εκτέλεσε ο Μπρέμε. Γιατί όμως? Γιατί λέει ο Βερνίκε ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα έσπασε μία τάπα από το παπούτσι του Λόντρα Ματέους και ο ίδιος ένιωσε μια ανασφάλεια να εκτελέσει ένα τόσο κρίσιμο πέναλτι. Οπότε ναι, πήγε τότε είχαν,
0: για να βοηθήσουμε και λίγο τον κόσμο, τότε ήταν τα λεγόμενα βιδωτά, έτσι, για τους πιο παλιούς. Και αυτά καμιά φορά ρετάρανε, εντάξει, έσπαζαν.
2: Έσπαγαν, ακριβώς. Οπότε για αυτό το λόγο εκτέλεσε. Τελικά εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε ο φόβος του Ματέους. Το πέναλτι ήταν θαυμάσιο και μάλιστα η Αργεντινή είχε έναν τρομερό τερματοφυλάκα, τον Γκοικοετσέα, ο οποίος είχε στείλει την Αργεντινή μέχρι εκεί, γιατί είχε αποκρούσει. Η Αργεντινή είχε δει στα πέναλτι τη Ιουγκοσλαβία, αρχικά του Ίβιτσα Όσιμ και μετέπειτα την Ιταλία. Στην Νάπολη κιόλας.
0: Στην Νάπολη, ναι, ναι.
2: Με ήρωα τον Γκοικοετσέα, ο οποίος είχε αντικαταστήσει στην αρχή του Μουντιάλ τον Μπούμπιντο. Επίσης θαυμάσιος τερματοφυλάκας. Και μάλιστα αναφέρει κάτι ακόμα ο Βερνίκη για αυτή την ιστορία. Το πέναλτι ήταν βέβαια εύστοχο, κέρδισε η Γερμανία 1-0.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν πέναλτι, έτσι, αυτό δεν το είπες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Δεν ήταν πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι. Βέβαια ο Μπρέμε υποστηρίζει ότι λίγο νωρίτερα υπάρχει μια παράβαση στον Άουγκεν Ντάλετ που ήταν πέναλτι, αλλά εντάξει, αυτά είναι υποκειμενικά, δεν υπήρχε τότε το ΒΑΡ.
0: Ναι.
2: Το ΒΑΡ ήρθε πολύ μετά στη ζωή μας. Λοιπόν, αναφέρει λοιπόν ο Βερνίκε κάτι επίσης που δεν γνώριζα και με εξέπληξε, ότι 2 χρόνια πριν από τον τελικό, σε έναν φιλανθρωπικό αγώνα, αυτό το παπούτσι που φορούσε ο Ματέους και έσπασε, το είχε φορέσει ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο οποίος ήταν ο φιναλίστ του τελικού και όλοι θυμόμαστε τι κλάμα έριξε τότε ο Ντιεγκίτο. Το είχε λοιπόν δανείσει στον Ντιέγκο σε ένα φιλανθρωπικό αγώνα, γιατί είχε ξεχάσει τα παπούτσια του ο Μαραντόνα και τελικά... δηλαδή σκέψου πώς
0: τρομερή ιστορία από το πουθενά, έτσι,
2: από το πουθενά. Ίσως ο Ματέους, λέω εγώ, πιθανολογώ, σου λέει ότι μη χτυπήσω το πέναλτι εναντίον της Αργεντινής, το πέναλτι με τα παπούτσια που φόρεσε ο Μαραντόνα, γιατί μπορεί να είναι κακός ιονός και ενδεχομένως έτσι να ξόρκησε κατά κάποιο τρόπο το κακό.
0: Φοβερή ιστορία αυτή από
2: είναι
0: μόνη
2: της. Πολλές ιστορίες τέτοιες έτσι, σε όλα τα μουντιά.
0: Και να πω και κάτι άλλο εγώ, χωρίς να έχει σχέση με το βιβλίο. Τη φανέλα του Μαραντόνα, γιατί ο Λόντρα Ματέους ήταν θαυμαστής του Μαραντόνα, από τον τελικό του 86 με τη Γερμανία, γιατί ο Λόντρα Ματέους τότε ήταν και πιο μικρός, την έχει και την δώρισε στους Αργεντίνους, δεν την πούλησε ποτέ, ενώ θα μπορούσε να βγάλει και εκατομμύρια ενδεχομένως για αυτή τη φανέλα. Τη δώρισε στην Αργεντινή γιατί θεωρεί ότι ήταν ένα κοιμήλιο της χώρας η φανέλα του Ντιέγκο Μαραντόνα, η ποιότητα του Λόντρα Ματέους και πώς έβλεπε το Μαραντόνα, που συνδυάζεται απόλυτα με αυτό που είπες πριν από λίγο για το παπούτσι χωρίς τάπα. Έτσι.
2: Δεν έχω βέβαια, δεν είμαι τόσο βέβαιος αν 4 χρόνια νωρίτερα οι Άγγλοι, βρισκόμενοι σε παρόμοια θέση, θα παρέδαν την φανέλα του Μαραντόνα στους Αργεντίνους ή μπορεί να την έκαιγαν κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει πάρα πολλές ιστορίες, είναι αλήθεια αυτό. Το βιβλίο λοιπόν του Λουσιάνο Βερνίκη που δίνουμε εμείς εδώ από μια προσφορά της Μπέλεποκ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο διαγωνισμός μας τρέχει και στέλνετε τα μηνύματά σας. Θέλω μια χάρη όμως, γιατί στέλνετε μηνύματα, δεν το είπα στην αρχή, στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Οπωσδήποτε θα βάζετε το τηλέφωνό σας. Γιατί αν κληρωθείτε, πρέπει να επικοινωνήσω μαζί σας για να μου δώσετε περισσότερα στοιχεία για να σας σταλεί από τον εκδοτικό οίκο το βιβλίο. Αριστοτέλη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
2: Απλά για να αναφέρουμε για όποιον θέλει να προμηθευτεί το βιβλίο, το οποίο είναι σχετικά καινούριο, ας πούμε, δηλαδή είναι μια έκδοση Belle Époque, την έχει επιμεληθεί ο Ανδρέας ο οικονόμου, έχει κάνει την απόδοση στα ελληνικά και τη φιλολογική επιμέλεια ο Γιάννης Κοκοβιάδης. Όποιοι θέλουν να το προμηθευτούν, γιατί είναι και μέρες Μουντιάλ και θα είναι και ένα ωραίο βιβλίο για να διαβάσει κάποιες διακοπές του ίσως και για να μπει και στους ρυθμούς του παγκοσμίου κυπέλου. Σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία βεβαίως και στο site της Belle Époque εκδοτικής, που είναι το B-Pavla-E, από τα αρχικά δηλαδή της Belle Époque, bpavlae.gr. Και Τάσο μου, θα διαβάσεις και σε ποιο Μουντιάλ η Γαλλία αναγκάστηκε να φορέσει πρασινόλευκες εμφανίσεις. Αυτό δεν το ήξερες ότι συνέβη ποτέ, έτσι?
0: Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό. Ήταν με το... ήτανε στη Σουηδία.
2: Δεν θα σου πω την απάντηση.
1: Για ποιο λόγο μόνο να μας πεις?
0: Γιατί αυτή... και αυτό είναι σωστό.
1: Ή φαίνεται μετά σε ποιο Μουντιάλ.
2: Για ποιο λόγο? Γιατί έπαιζε με κάποια άλλη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος με την Ουγγαρία. Είχαν πάει και οι δύο ομάδες με το δεύτερο σετ εμφανίσεων που ήταν λευκές. Και αναγκάστηκε για να γίνει το παιχνίδι, δεν είχαν δεύτερο σετ εμφανίσεων να αλλάξουν, οπότε δανείστηκε η Γαλλία από έναν τοπικό ποδοσφαιρικό σύλλογο τις εμφανίσεις του σωματείου.
0: Είναι σίγουρα το 58 τότε, εντάξει.
2: Όχι. Δεν είναι πιο, είναι μεταγενέστερο, αλλά δεν θα σου πω ποιο.
0: Όχι, να μην μου πεις.
1: Ωραία.
0: Γιατί εγώ έχω το βιβλίο και θα το καρατσεκάρω, που λένε.
2: Έτσι, μην κάνουμε άλλα spoiler.
0: Όχι. Λοιπόν, Αριστοτέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μου λες, γιατί εμείς μπαίνουμε σε ρυθμούς μουντιαλικούς. Ποια ομάδα υποστηρίζουμε, εκτός από την Κουρασάο, έτσι, που είναι η ομάδα μας?
2: Κουρασάο από μικρά παιδιά.
0: Από μικρός ήμουν Κουρασάο.
1: Με μερέντα, πες έτσι.
0: Με μερέντα, καλό.
2: Για λέγε. Ξέρω, νομίζω λέγεται Κουρασό κανονικά, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει.
2: Στην Ελλάδα είναι όπως το πει ο πρώτος. Βαζέχα.
1: Το Βαζέχα, μπράβο.
2: Στο αεροδρόμιο, Βαζέχα έμεινε, ενώ και Βάρτσικα κανονικά. Ποια είναι η προτίμησή μας? Λοιπόν, η προτίμηση δική μου μάλλον. Εγώ από μικρό, από το Μουντιάλ εκείνο του 1990, ήμουν ο πικραμένος της διοργάνωσης, 9 ετών τότε. Χωρίς να έχω προλάβει το Μουντιάλ του 1986, ήταν τόσο μεγάλη η επιρροή του Ντιέγκο σε όλο τον πλανήτη, όσο μάλλον στα μικρά παιδιά που εκείνη την εποχή, ας πούμε, την τρυφερή εποχή της προεφηβείας, μαθαίνουν σιγά σιγά τι έχει στη ποδόσφαιρο. Μου άρεσαν και οι εμφανίσεις της πάρα πολύ, έτσι, με τις γαλαζόλευκες ρίγες και το μαύρο σορτσάκι. Είχα εντυπωσιαστεί ήδη, οπότε από 9 ετών περίπου έγινε Αργεντινή και δεν το μετάνιωσα ποτέ.
0: Εντάξει, λογικός είσαι.
2: Και νομίζω υπάρχει πολύ μεγάλο fan club Αργεντίνων στην Ελλάδα, δηλαδή παίζει να είμαστε όχι μισή-μισή, αλλά έχουμε τους βραζιλιανόφιλους από τη μία και τους αργεντινόφιλους από την άλλη.
0: Έχουμε και ανώλευκες σημαίες, είναι, ναι, πολλά, ναι, έχουμε, ναι, ναι, τα κοινά, όπως και με την Ουρουγουάη βεβαίως. Αλλά εσύ, Δημήτρη, με ποιον είσαι τώρα, μια και πιάσαμε την μπάλα, και περιμένουμε και τους ακροατές να στείλετε τα μηνύματά σας για να μας πείτε ποια ομάδα.
1: Περιμένουμε να έρθει κάποια στιγμή στο σπίτι το κύπελο.
0: Α, με τους Άγγλους.
1: Ναι.
0: Απελπισία είσαι. Εντάξει, εγώ είμαι με την, γιατί εγώ είμαι της γενιάς του Ζήκου, το Έντερ, του Τζούνιορ και του Σόκρατες, οπότε 1982, για να βοηθήσω και εγώ λιγάκι, είμαι με τη Βραζιλία και από τότε, ξέρεις, άμα δεν πονέσεις, δεν αγαπάς, λένε, οπότε με αυτό τον πόνο του 82 από τότε με συνοδεύει και δεν μπορώ να το ξεπεράσω ποτέ, ακόμη και όταν το κατακτά, περιμένω την επόμενη στην επόμενη διοργάνωση να το ξαναπάρει πάλι. Γιατί Βραζιλία. Και ήθελα και Νεϊμάρ να ξέρεις, αν και είναι σαν PP, πρώην ποδοσφαιριστής που λένε, ήθελα και Νεϊμάρ, γιατί είναι και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας, ξεπεράσει μέχρι και τον Μπελέ, οπότε ήθελα Νεϊμάρ και θέλω Βραζιλία. Δεν με τραβάει βέβαια με τα πρόσωπα που έχει, απόλυτα, αλλά εντάξει, Βραζιλία και μέχρι που να σβήσει ο ήλιος που λένε, έτσι.
2: Έχουμε ένα κοινό εδώ, Τάσο, ότι επιλέξαμε εθνικές ομάδες.
0: Βραζιλία και μέχρι που να σβήσει ο ήλιος που λένε, έτσι.
2: Έχουμε ένα κοινό εδώ, Τάσο, ότι επιλέξαμε εθνικές

0: και η ομάδα του 70 ήταν οι καλύτερες Βραζιλίες όλων των εποχών. Ναι. Δεν ξέρω, δεν τις πρόλαβα να είμαι ειλικρινής. Ήμουν ενός
1: έτους. Ό,τι έχουμε δει και ό,τι έχουμε καταλάβει. Εντάξει, η Βραζιλία του 70 ήταν η καλύτερη. Με τη λογική ότι είχε βάλει αριστερό χαφ και αριστερά εξτρέμ και δεξιά χαφ και εξτρέμ δεκάρια, γιατί ήταν όλοι δεκάρια. Οπότε δεν γινόταν αλλιώς. Και φυσικά το νούμερο 10. Το πήρε ο μεγάλος Πελέ και δικαιωματικά. Λοιπόν, είναι ιστορίες που μπορούμε θα τις συζητάμε και μέσα στις επόμενες μέρες εδώ, για την Βραζιλία, για την Αργεντινή, για την Ιταλία που μας λείπει πάρα πολύ, και όλες αυτές τις ομάδες, για την Αγγλία που περιμένουμε να πάει, σπίτι, να πάει στο σπίτι να μαντρώσει το τρόπαιο, και όλες αυτές τις ιστορίες που θα τις ακούμε καθημερινά εδώ από την Ερασπορ. Αριστότερη Μπενόγλου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο το βιβλίο, Πελέ Μαρατώνα και γκολ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και τους δύο για την πρόσκληση και για την ωραία συνομιλία.
2: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Αριστοτέλη μας. Γεια σου. Είπατε ο Αριστοτέλης Μπενόγλου, μας μίλησε για το βιβλίο Πελέ Μαρατώνα και γκολ από τις εκδόσεις Μπελέ Πόκ. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, διαγωνισμός τρέχει. Έχω κρατήσει όλα τα τηλέφωνα. Το Μουντιάλ του 78 θυμάται ο καλός μας φίλος εδώ. Καλό βράδυ, ήταν στο Μουντιάλ του 78. Ποιο βοήθησε μας, γιατί είπαμε τόσα πολλά. Ο Νίκος από Αετοφολιά Μεσσηνίας, Ολυμπιακός, στην Αναστασία στη Ραφίνα, Παναθηναϊκός μάλλον η Αναστασία, αν κατάλαβα καλά, με πολύ αγάπη και καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό αύριο, καλή εκπομπή. Ωραίο μήνυμα. Ποιοτικό. Δεν ζητάει όμως παραγγελία. Ενδεχομένως ένα τραγούδι θα το αφιερώσουμε. Το αξίζει. Καλό βράδυ, Τάσο και Δημήτρη. Δεν ακούμε αέρα σπορ, δεν πιάνουμε. Χαλάει συνέχεια, λέει ο Σάκης. Από Σιάτη στα Κοζάνης, κύριε Μαυριδόπουλε, να ενημερωθεί ο κεντρικός έλεγχος. Και να πας άλλο νομό. Να πας άλλο νομό να ακούσεις.
2: Και άλλο χωριό. Εντάξει,
1: εντάξει, θα ενημερώσουμε. Θα ενημερώσουμε, ναι. Άλλο χωριό.
2: Κάτι είναι πομπός θα έχει. Οπότε...
1: Ναι, κάτι θα υπάρχει εκεί. Θα έχουμε και τα δικά μας προβλήματα. Εννοείται ότι στέλνετε τα μηνύματά σας, το διαγωνισμό. Να, ο φίλος μας ο Γιάννης που ζητούσε να μπει. Και το Στράτο Διονυσίου έχουμε ετοιμάσει τώρα για το φίλο μας. Να δούμε. Η ιστορία του τραγουδιού του συγκεκριμένου, ο Σαλονικιός του Στράτου Διονυσίου, είναι η εξής και είναι αληθινή. Άτομα από την περιοχή που είχαν πάει στα Μπουζούκια παλιά στο Διονυσίου και του ζήτησαν να πει το συγκεκριμένο τραγούδι. Και αντί να λέει Σαλονικιός, να λέει Σιατιστινός. Και βέβαια το έκανε πράξη και είπε, δίνοντάς του και κάποια χρήματα, και είπε το τραγούδι. Δημήτρης από Σιάτη στα Κοζάνη, σε ευχαριστώ, λέει. Καλή εκπομπή. Ορίστε, ένας λόγος για να διεκδικήσει και το βιβλίο, μιας και στέλνει και το μήνυμα σε 5-20, τελειώνει Γιάννη. Και εννοείται ότι και στην κλήρωση θα μπεις, αλλά και το Σαλονικιό θα ακούσεις τώρα.
2: Λοιπόν, περίμενε.
1: Περίμενε.
2: Να φάμε σε μια δισούλα.
1: Ναι, ναι.
2: Που αφορά το Μουντιάλ, γι' αυτό την αναφέρω, ότι είναι το Κονγκό, η ελληνική ομάδα είναι σε καραντίνα. Θα είναι για αρκετές ημέρες, επειδή υπάρχει επιδημία έμπολα στη χώρα.
1: Μα είπαν ότι θα πάνε σε άλλη χώρα αυτή.
2: Στο Βέλγιο.
1: Στο Βέλγιο.
2: Θα είναι σε καραντίνα κάποιες μέρες.
1: Ναι, για να μην υπάρχει διαρροή, βέβαια.
2: Να υπάρχει διασπορά του.
1: Διασπορά, του ιού, διασπορά, ναι, ναι. Αυτή είναι η σωστή λέξη.
2: Οπότε θα μείνει για 21 μέρες. Τώρα είναι σε 19 του Μουντιάλ, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη η καραντίνα.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα τους διώξαν από τη χώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να πάνε στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Έχουμε και αυτά, ζούμε και αυτά, δεν είναι.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Κονγκό. Έμπολα υπάρχουν και νεκροί.
2: Βεβαίως.
1: Είναι μια σοβαρότατη είδηση. Σαλονικιός, παρακαλώ, για τον Σιατιστινό. Το είπα καλά. Σιατιστινός. Πάμε.

Όπα, μας φεράκλωσες. Σιατιστινός, είπαμε έτσι, όχι ο Σαλονικιός, ο Σιατιστινός.

0: Μεγάλη στρατού. Λοιπόν, τονίζει εδώ ο Θοδωρής ότι ο παδός είναι ο πιστός ακόλουθος μιας ομάδας και μόνο. Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
1: Αυτός που ακολουθεί ένα κόμμα, ένα συγκρότημα, μία ομάδα,
0: ένα άθλημα.
1: Κάτι ακολουθεί.
0: Ένα άθλημα.
1: Είναι πιστός σε κάτι, ναι.
0: Ακριβώς. Είναι ο παδός σε κάτι. Εντάξει, φίλαθλος είναι όταν λέει, τονίζει όμως, είναι όταν του αρέσει το άθλημα, ανεξαρτήτως της ομάδας. Εντάξει, okay.
1: Εγώ αν και να το πω και...
0: Σωστά είναι και όλες οι
1: ερωτήσεις. Επιστημονικά και με λίγο μέσα κοινωνιολογία, άθλος είναι στίβος και τα υπόλοιπα είναι ο παδός.
0: Ναι, μεταφραζόμενα βάσει το λέξη. Ναι. Σωστό. Το θέμα είναι πώς έχει περάσει, εννοείται. Λοιπόν, Κωστάκη, εσύ ζητάς τραγούδι για να το αφαιρώσει στην Αθανασία, αλλά εντάξει, στην κλήρωση σε έχω βάλει, Κώστη, από χθες και προχθές. Μην έχεις παράπονο, σε έχουμε βάλει. Αλλά πες μας μια ιστορία, αν όχι για την Αθανασία που απλά θέλεις αφιερώσεις, πες μας ένα τραγούδι.
1: Τώρα εδώ ο Γιώργος λέει, θα το βάλουμε στην πορεία, στον επαναστατημένο εγγονό του, που έδινε σήμερα lower, λέει τα πήγε καλά, και θέλω, λέει, εγώ δεν τα ξέρω καλά, θέλω ένα επαναστατημένο ροκ τραγούδι. Κάτι έχουμε βρει, ιδιαίτερο, καινούριο.
0: Θα το βάλουμε ακριβώς.
1: Καινούριο, αλλά με, όχι καινούριο, αρκετά παλιό, όχι ροκ, επαναστατικό, αλλά σε ροκ εκτέλεση.
0: Σε ροκ εκτέλεση.
1: Σε ροκ εκτέλεση.
0: Διασκευή δηλαδή.
1: Ναι. Ωραία διασκευή νομίζω.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτό θα το ακούσουμε ακριβώς τη μία και θα μας εξηγήσεις.
1: Κάτι τέτοιο θέλουμε, έτσι είδες, είπαμε στον εγγονό του που τα πήγε καλά και ελπίζουμε, έτσι είναι η πρώτη μέρα σήμερα, έχουν και άλλη μια μέρα από το ξέρω.
0: Αύριο είναι προφορικά και μετά θα δίνουν και
1: όχι,
0: μετά.
1: Όχι, μετά από μέρες είναι τα προφορικά.
0: Μετά από μέρες είναι τα προφορικά και ανάλογα αν είναι αγγλικής ή κάπως έτσι.
1: Ορίστε.
0: Αν είναι αγγλικής, οξφόρδης ή τέτοια.
1: Αυτά νομίζω προεπιλέγονται.
0: Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σας, λέει Θοδωρής από την ξεχωριστή Ικαρία, όχι ξεχωριστή, από τη μοναδική Ικαρία, να λες, Ολυμπιακός βεβαίως, θα ήθελα το τραγούδι το «Πες μου παππού» από τη Γλυκερία όμως. Θα το βρει εδώ ο φίλος μας και θα δούμε. «Πες μου παππού» από Γλυκερία.
1: Ναι, αλλά δεν δίνει εξήγηση.
0: Περίμενε.
1: Εντάξει.
0: Το άκουσα, λέει, πρώτη φορά ένα πολύ χειμωνιάτικο βράδυ όταν υπηρετούσα στον Εύρο το 2001 με 2. Φυσικά από το καλύτερο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, την Era Sport. Σας ευχαριστώ μόνο για αυτό που έγραψε και για αυτή την ανάμνηση. Δεν άξιζε τον κόπο να τα ακούσουμε, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Περίμενε. Και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και συγχαρητήρια σε όλους τους Ολυμπιακούς για την όλη πορεία της ομάδας μας. Ορίστε. Τεκμηριωμένο, με ευχές. Έτσι. Λοιπόν, το σημείωσες.
1: Το σημείωσα, ναι.
0: Εσύ το σημείωσες, Νικόλα.
1: Το σημείωσε ο Νικόλας αυτό.
0: Το έχει ο Νικόλας και θα τα ακούσουμε στην πορεία. Κάνε υπομονή, Θοδωρή. Πάμε στο Θανάση, γιατί πλησιάζουμε στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Τα αφιερώσαμε και λίγο στον Μπελέ και τον Μοραντόνα. Οπότε έχει και αυτό τη σημασία του. Θανάσης, λέει, ευχαριστώ πολύ. Α, ήταν για τη διευκρίνηση του οπαδού και τα τέτοια. Εντάξει, είπαμε όλες τις απόψεις μας, νομίζω καλά τα είπαμε. Νίκος μας στέλνει το βιβλίο, μας στέλνει και το επώνυμό του, μας στέλνει και το 727 που τελειώνει το τηλέφωνο του, που σημαίνει, Νικόλα, ότι είσαι μέσα στο κόλπο. Καλό στον Κώστα το φίλο μου. Εγώ πάντως είμαι της σχολής Μαυριδόπουλου. Όπα, έχεις φτιάξει και σχολή.
1: Είναι ρεύμα. Όχι, θα το πω καλύτερα. Ρεύμα.
0: Α, ρεύμα.
1: Ρεύμα.
0: Μαυριδόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Νίκ, The Greek. Φόρσα Παναθηναϊκός και Ρεάλ Μαδρίτης. Νάτος. Ένας είναι ο Βασιλιάς, ο Παναθηναϊκός με 7 Ευρωλίγκες και μία η Βασίλισσα Ρεάλ με 11 κατακτήσεις. Να σου θυμίσω ότι Τσεσεκά έχει 8. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι κοντά όσο ποτέ να πάρει την τέταρτη. Η Ρεάλ χωρίς τους τρεις ψηλούς, Ταβάρες, Λεν και εχθές το Γκαρούπα. Την τέταρτη ο Παναθηναϊκός την κατέκτησε πριν από 20 χρόνια. Για τέτοια διαφορά μιλάμε. Τον Ολυμπιακό βέβαια τον κυνηγά το σύνδρομο. Καλά, εντάξει τώρα το σύνδρομο του Μπλούζετα. Έχει πάει 10 τελικούς, έχει πάει, ρε παιδί. Δεν είναι και λίγο τώρα. 10 τελική, παιδιά, είναι επιτυχία. Πηγαίνει Final Four και γυρνά με κάτω το κεφάλι. Αυτό ισχύει. Τι να κάνουμε τώρα, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι άξιος, είναι ικανός. Φανταστείτε να επαναληφθεί και πάλι αυτό και ο Γιούλαρος. Α, για το Γιούλ. Ο Γιούλαρος. Ο Γιούλαρος. Ο Γιούλαρος.
1: Αυτό συμπαθεί.
0: Ωραίο, καλό. Έχει την πλάκα. Εντάξει, να σηκώσει πάλι το κύπελο και να μας κάνει περήφανος με μπάζε μπίτερ και πάρ' τους κάτω, λέει. Ωραίες ιστορίες. Φαντάζεσαι, Κωστάκη μου. Εγώ παρόλα αυτά, επειδή έστειλε και το τηλέφωνο, σας βάλω στην κλήρωση και βλέπουμε τι θα κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, να βάλουμε. Νίκο, εσύ θα μας καθοδηγείς τώρα. Να βάλουμε το τραγούδι, μετά να ρίξεις τα διαφημιστικά σου. Όχι το αυτό που έχεις. Όχι, όχι, αυτό που. Του,
1: από το Spotify,
0: λοιπόν. Τη διασκευή. Ε. Το ρίχνεις το τέτοιο. Μετά βάζεις τα διαφημιστικά σου, ώρες, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Και αμέσως μετά εδώ ρίξε και την γλυκερία στο καπάκι και μετά βγαίνουμε στον αέρα για τα υπόλοιπα τις λεπτομέρειες. Πες μας και το τραγούδι όμως.
1: Το ακορτεόν.
0: Το ακορτεόν, ναι.
1: Ναι, του Μανου Λοΐζου. Είναι το τραγουδάει ο Τσέρι Μπράντι. Είναι Έλληνας. Είναι έτσι, ένας νέος ρόκερ.
0: Ας το ακούσουμε σε κάποιους διαφορετικά. Μπράβο.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Eraspor.

0: Λέει, εγώ σαν φίλος του ΠΑΟΚ θέλω να ακούσω πιο τίποτα τραγούδι από τον Μάριο Ηλιόπουλο.
1: Το αγάπαμε. το αγάπαμε, λέει ο Σούπερ Μάριο.
0: Αλλά από τον Ηλιόπουλο όμως, έτσι.
1: Από τον Ηλιόπουλο θα το φωνάξουμε, πρέπει να μας το πει.
0: Ο 321 Classic, κλασικά εικονογραφημένα, 2-3 μηνύματα έτσι, πάντα με αγάπη. Φόρουσε πράσινα γαλλία. Αν μπορεί, στείλε μου το βιβλίο. Μόνο με κλήρωση. Εσύ τα πάντα, αλλά
1: και με το τηλέφωνο, παιδιά. Μου στέλνετε και δεν μου το τηλέφωνο.
0: Θα δίνω, θα στα πασάρω εγώ όλα αυτά. Ναι. Για τον 941.
1: 100 συμμετοχέ.
0: 941.
1: Αλλά θέλω να σπάσουμε και τώρα.
0: Το τηλέφωνο σου αρκεί για να μπει στην κλήρωση. Οπότε στείλε το τηλέφωνο ή εδώ στο Viber για να μπει στην κλήρωση. Ο έτερος ΠΑΟΚτζής και λέει, ως γνήσιος ΠΑΟΚτζής, θέλω να κερδίσει το τελευταίο δευτερόλεπτο, λέει, το παιχνίδι και να κερδίσει η Ρεάλ με καλάθι, λέει, του Γιούλ.
1: Του Γιούλ, μάλιστα. Ναι. Κάντε όνειρα, θα πω εγώ.
0: Γιάννης από Τρίπολη, Πελέ, Μαραντόνα και γκολ όπως Καϊμάς, Επιτρόπου και Ρασπόρ. Πετυχημένο.
1: Να σου πω, αν στείλεις και το τηλέφωνο, θα σας στήσω και την κλήρωση.
0: Αυτά τα ολίγα.
1: Αυτά τα ολίγα.
0: Αυτά που διαβάζονται, έτσι είναι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, κάποιοι έχετε στείλει και τα για κλήρωση. Εντάξει, εννοείται ότι είσαστε μέσα, παιδιά, μην το συζητάτε. Δεν το διαπραγματευόμαστε αυτό. Εννοείται ότι θα μπείτε και εσείς στην κλήρωση. Πάμε. Έχω στείλει Viber για τραγούδι και ιστορία χαιρετισμούς από Λίμνο. Ναι, τώρα πιάνω τα Viber, φιλαράκο μου, Γιαννάκο μου, και θα πάμε. Πάμε πρώτα στον Νικόλα, το φίλο μας. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Ρε Νίκο, και χθες δεν έστειλες. Τι μου κάνεις τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ρώση και Μπέαζοτ μου ήρθαν τώρα στη θύμησή μου μόλις είπατε τη λέξη Μουντιάλ. Σωστός. Ο Νικόλας, ωραίος. Ο Πλούταρχος, ο φίλος μας, άλλος φίλος μας εδώ. Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα τι έχει στείλει. Από Παπάγου θα σας πω το εξής. Ξέρετε ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι επικραμμένος, αλλά τις τελευταίες ώρες βλέπω υπεραισιοδοξία από τον Ολυμπιακό ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα. Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα εδώ, μια παρένθεση, να μου επιτρέψεις, Πλούταρχε. Ισχύει αυτό. Δηλαδή και οι Αγγελόπουλοι, το είπα και στο πρώτο πρόγραμμα προηγουμένως, εκφράζουν μια υπεραισιοδοξία, αλλά είναι λογικό. Παιδιά, έχουν φτάσει τελικό και τι θα πάνε.
0: Δηλαδή,
1: μέχρι τώρα πηγαίνα σεμνά, ταπεινά, τελείως διαφορετικά από άλλες φορές. Αυτά τα πάμε να το σηκώσουμε στο Βελιγράδι, πάμε να το σηκώσουμε από εδώ, πάμε να το σηκώσουμε από εκεί. Και τελικά δεν το έπαιρνα. Πηγαίνει σεμνά και ταπεινά και με πολύ καλή ομάδα. Εγώ δεν κοιτάζω βέβαια τις δηλώσεις, κοιτάζω την ουσία και τη βλέπω στο παρκέ. Όμως, όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο και έχεις νικήσει με 18 πόντους στην πρωτάθλητρια Ευρώπης και πας να κάνεις. Να ανατρέψει τα δεδομένα και νομίζω ότι είναι και λίγο λογικό. Δεν έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα, δεν είναι έτσι, αλλά να υπάρχει μια αισιοδοξία και είναι και αυτό, έχει λογική, δεν είναι άστοχο. Ναι, για να συμπληρώσω, μακάρι να την πάρουν, αλλά η Ρεάλ, αν και με τραυματισμούς, είναι Ρεάλ και θα υπάρχει αύριο μεγάλη εκπληξάρα. Κάνει και πρόβλεψη εδώ. Ας το έχουμε αυτό στα υπόψη μας, το κυνηγούμε τόμο. Νομίζω από χθες έχω βάλει, Πλούταρχε, για το βιβλίο. Στο μήνυμα ξέχασα το όνομά σου, Τάσο και Δημήτρη. Εντάξει, Τάσο και Δημήτρη. Να ευχηθούμε να ξεπεράσει τον κίνδυνο ο ποδοσφαιριστής. Μπράβο. Αυτό μάλιστα. Ο Μάριος Οικονόμου, το είπαμε και στα δελτία ειδήσεων, βεβαίως. Είχε ένα τύχημα μηχανάκι στα Γιάννηνα. Από ό,τι γνωρίζω και η ΑΕΚ βρίσκεται τώρα, άνθρωποι της ΑΕΚ βρίσκονται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος, ο Μάριος Οικονόμου, σταμάτησε πέρσι, πρόπερσι το ποδόσφαιρο, πολύ νωρίτερα από άλλους. Αλλά είναι στις 33 ετών, δηλαδή είναι πολύ κρίμα αυτό, παιδί. Είναι στην εντατική, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου. Νομίζω ότι η τελευταία του παρουσία ήταν στο Πανετολικό, τελευταία του χρονιά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τα τραγούδια. Είναι απλό. Ο φίλαθλος είναι φίλος του αθλήματος και ποτέ φανατικός. Χαίρομαι όταν νικούν οι πράσινοι, αλλά αν χάσουν είμαι αντικειμενικός. Ο οπαδός είναι σαν το κομματόσκυλο. Έχει παροπίδες και δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός. Φανταστική πένα, λέει ο Αριστοτέλης Μπενόγλου. Συμφωνώ, Χρήσα, μαζί σου. Τα τραγούδια που επιλέγουμε πρέπει οπωσδήποτε λαϊκά ή ροκ.
0: Παιδί μου, τα πάντα και ξένο.
1: Τα πάντα όλα και τα κοάλα τίποτα που λένε. Ξυπνάδα, την είπα και εγώ.
0: Τα πάντα, ακόμα και ξένο, ό,τι θέλετε.
1: Την είπα και εγώ.
0: Έτσι κι αλλιώς βάλαμε και μία ροκιά. Οπότε μην έχετε κολλήματα, ό,τι θέλετε.
1: Η Χρήσα έχει αφιερώσει τον πατέρα του στα 17. Της, έχει φύγει ο πατέρας της, ένα τραγούδι που νομίζω ότι θα σας αρέσει και εσένα πάρα πολύ. Άσε με να κάνω λάθος, με Παπα Κωνσταντίνο.
0: Ύμνος.
1: Ύμνος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ετοιμαστεί, κύριε Μαυριδόπουλε. Μας ακούει ο Μαυριδόπουλος ή είναι εδώ?
0: Ναι.
1: Αριστερά, συγγνώμη, είχα το κομπιούτερ μπροστά. Εντάξει, θα το βρούμε, Χρήσα μου. Εννοείται ότι θα το ακούσει το τραγούδι. Και το έχει και έτοιμο ήδη ο καλός μας φίλος. Λοιπόν, ο Βαγγέλης, Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Βαγγέλης, εννοείται, 991, είσαι μέσα. Νιγρητινός είναι, Νιγρήτα, ναι, είναι ο Διονυσίου, ναι. Απλά είπε πώς προέκυψε και το ήθελε αυτό το τραγούδι. Η Ευαγγελία, γεια σας Στάσο και Δημήτρη, ωραία πρωτοβουλία αυτό με τα βιβλία, μπράβο σας. Έχω δε στέλνω για το βιβλίο. Αν και θα το ήθελα, γιατί να μην στείλει, στείλε. Γιατί έχω πάρει ήδη ένα, δεν έχει σημασία. Άμα σου κάτσει η λίτσα μου, γιατί όχι. Και άλλοι έχουν κερδίσει και δύο φορές και τρεις. Δεν συμβαίνει. Εγώ έχω δώσει από την Era Sport και το πρώτο πρόγραμμα. Πόσα βιβλία έχω, μπορεί να έχω δώσει πάνω από 100-150 βιβλία όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, δεν είναι κακό. Εννοείται ότι μπορεί να ξανακερδίσει. Όχι, Λίτσα, μην το βλέπει έτσι. Να στείλει και το τηλέφωνο σου. Τάσο, ο Φάνης, ο Σιατιστινός, εκείνα τα χρόνια ήταν η γούνα τα δερμάτινα και το χρήμα το ξοδεύανε στα μπουζούκια οι Σιατιστινοί λεφτάδες και τώρα είναι στην ανεργία. Όλα έτσι προχωράει η ζωή και έτσι πορεύεται. Άλλοι είχαν πετρελοπηγές και τώρα δεν έχουν τίποτα, οπότε μην το μπερδεύουμε. Καλημέρα, είμαι ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θέλω ένα τραγούδι του Ζαγοραίου, εννοείς εδώ. Ο Κούκλος και η Κούκλα ήταν του συγχωρημένου του πατέρα μου, το χάρισε στη μάνα μου και σας ευχαριστώ. Τώρα, αυτό το αποδεχόμαστε, έτσι, είναι πολύ συγκινητικό. Γιατί είσαι αρνητικό? Θέλεις ολόκληρη ιστορία?
0: Όχι, εντάξει.
1: Ήθελες να σου πω που γνωρίστηκαν στην Μικρά Ασία? Εντάξει, είναι.
0: Για το τραγούδι είπα, εντάξει.
1: Παναγιώτη μου, ναι, θα το ετοιμάσει.
0: Για το τραγούδι είπα.
1: Θα το ετοιμάσει ο φίλος μας εδώ και ελπίζω να σε προλάβουμε. Ο Θοδωρής τώρα πάλι. Είχε γράψει ο Λοΐζος μουσική για αλυσοπρίωνα. Εντάξει, το έκανε διασκευή.
0: Έσχος. Εντάξει, καλά τώρα τα ξέρω.
1: Άρε καημά, λέει, Πανάθα και Αγγλία βρήκες να υποστηρίζεις.
0: Μόνο Αγγλία.
1: Ρε.
0: Ναι, μόνο Αγγλία, ρε. Και μόνο ροκ, ρε. Έτσι, σε αυτόν που
1: είπε. Ναι, ήταν σε Ιγκλάντ. Δεν θα γυρίσει ποτέ στην Αγγλία. Η πτάμενη Ολλανδή, η χαρά του φιλάθλου, όσα φάμα και όσα βάλουμε, λέει, για την εθνική Ολλανδίας. Λοιπόν, πάμε τώρα στον φίλο μας τον Γιάννη που λέει: σας έστειλα και στο Viber. Σε βρήκαμε, Γιάννη μου. Γεια σας, παιδιά. Δεν πιστεύω να έχασα τίποτα. Δεν έχασες τίποτα και γλίτωσες πάρα πολλά. Γιατί είχα μια βάπτιση και δεν έβλεπα την ώρα να πάω σπίτι να βάλω τσάι και να σας ακούσω.
0: Τσάι αυτό θα πάω το κοιτάξω. Μπαλκόνι.
1: Ναι, αυτό θα πάω το κοιτάξω.
0: Το τσάι, ναι.
1: Ίσου τώρα
0: το τσάι είναι έρθει να ακούσει.
1: Ναι, εντάξει, τώρα κάνουν.
0: Και τα δύο μαζί.
1: Ναι. Το τραγούδι για την ιστορία μου θα σας το στείλω μετά τη μία, λέει, γιατί είναι παλιό και πάει προς το ρεμπέτικο. Είναι μία και τέταρτο, ελπίζω να το έχει στείλει. Αν και ελπίζω να το πει κάποιος άλλος φίλος πιο μπροστά. Και εγώ Βραζιλία, είμαι φίλος του 98, το θυμάμαι αμυδρά, τον τελικό με Γαλλία, τότε που τους έριξαν τα χάπια στο πρωινό. Έλα μωρέ, τους έριξαν χάπια στο πρωινό. Και η Βραζιλία του 2002 μπορεί να είναι και η μόνη που συγκρίνεται με αυτή την υπερομάδα που λες, του 82 λες και όλα τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, αν δεν έκανε το θέατρο ο Ριβάλντο εκεί να πάρει την κόκκινη κάρτα ο Τούρκος, δεν ξέρω αν θα πέρναγε στον ημιτελικό. Ωραία πήγε, μία λοιπόν, εγώ θέλω τις Βεργούλες, με Βυθικότσι νομίζω είναι αυτό το τραγούδι, εντάξει, μου άρεσε και είχα πει στον μπαμπά μου να μου το μάθει, να το χορεύω, στο πανηγύρι στο χωριό 15 Αύγουστο, ήμουν Δευτέρα Δημοτικού, μου το είχαν πει. Ωραίο. Ωραία ιστορία για αυτή.
0: Μια χαρά.
1: Βεργούλες. Ναι. Βεργούλες, Νικόλα. ετοίμασε και τις βεργούλες, θα μας λέει ύστερα ο Νίκος τι έχει ετοιμάσει και θα ακούμε. Τι θα έχει ετοιμάσει και εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης και θα ακούσουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Γιάννης από Τρίπολη για την κλήρωση. Χωρίς τηλέφωνο, Γιάννη, από την Τρίπολη δεν έχει καμία ελπίδα να μπει στην κλήρωση. Βάλε τηλέφωνο. Ο Μιχάλης, Ρεάλ, βάλε τα δυνατά σου αύριο. Είπαμε την κοτσάρα μας για εμείς, αλλά και εσείς τη συνεχίζετε, δεν αντέξατε. Δεν αντέχω να βγαίνω στο μπαλκόνι και να βλέπω φωταγωγημένο το Καραϊσκάκι. Νίκησε τον Ολυμπιακό αύριο και εγώ δεν θα ξαναυποστηρίξω την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία. Ένας αγνός οικοδεσπότης του Final Four. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Καλό, καλό. Ωραίο. Γλυκό. Γλυκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια σας, Dynamic Duo. Πάμε
0: για την κλήρωση. Ακούει Real FM αυτός.
1: Ποιος? Ο φίλος
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μανός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο 798 στέλνει και το
0: τηλέφωνο. Πες αν ακούει. Ο ίδιος θα πει αν ακούει, ναι ακούω.
1: Ναι ακούω να πεις.
0: Από το χαρακτηρισμό, λέμε έτσι.
1: Από το χαρακτηρισμό, κατάλαβες, γιατί παρακολουθήσεις και Συρία. Γηπεδάρα το ΆΚΑ, μακάρι και το ΣΕΦ να γίνει αντίστοιχο. Μπορεί να γίνει και ακόμη πιο ωραίο, λέω εγώ τώρα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας. Δεν διαβάζω τώρα τους χαρακτηρισμούς, δεν μου αρέσει. Σηκώνει να ακούσουμε και ένα ταξιτζί από Στράτο. Ακούσαμε Στράτο, ρε παιδιά. Αλλά παρόλα αυτά, αν χρειαστεί, θα το παίξουμε, λέει ο Μάνος. Από Κρήτη, εννοείται Θοδωρής. Το ευχαριστώ είναι λίγο. Να είστε πάντα καλά, κύριοι της ενημέρωσης, σε αθλητικό, ενημερωτικό, μουσικό και σατυρικό πρόγραμμα, γιατί είναι και σατυρική η εκπομπή. Ε?
0: Τρομάρα μας.
1: Τρομάρα μας. Πρώτα απ' όλα, μόνο ο τίτλος που λέει Βραδινή Μπαλαδόρη. Βραδινή είναι το μόνο που είμαστε, τίποτα άλλο.
0: Το Μπαλαδόρη... Άρα να γίνει μήνυση. Θα έρθουν κάποια στιγμή, θα σκάσουν μήνυση τα εξώδικα.
1: Ναι, ένας Μπαλαδόρος θα έρθει να πει τι Μπαλαδόρη είναι. Δεν βρίσκεται την μπάλα.
0: Αμπαλαέα.
1: Τη... δεν κόβεις ούτε με βαλέ, έλεγε για κάποια στόπερ. Κύριε, ναι, ΕΡΤ, Θοδωρής από την ξεχωριστή όμορφη Ικαρία. Ελπίζω να μας στείλει ο Θοδωρής, γιατί του βάλαμε και το τραγούδι της Γλυκερίας. Ελπίζω, είναι Ικαρία Γλυκερία. Καλό. Δεν σ' άρεσε.
0: Προχώρα.
1: Ούτε ο Αποστολόπουλος δεν θα το λέγει αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε η εκτέλεση από την Γλυκερία. Μας άρεσε. Για μένα θα έρχεται πάντα στο μυαλό μου εκείνο το πολύ χειμωνιάτικο βράδυ στον Έβρο. Πάντα το ακούω, διότι έχω και μια ανησυχία για το που πάει αυτός ο κόσμος. Ευχαριστώ και δεν επιθυμώ να διαβαστεί στον αέρα. Καλό υπόλοιπο. καλό υπόλοιπο εκπομπή. Οκ, okay, δεν θα το διαβάσω στον αέρα, Θοδωρή. Να είσαι καλά. Άσε με να κάνω λάθος, Χρύσα, για σένα και για όλους τους υπόλοιπους, βέβαια.

0: εντάξει πολύ να λυτεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψάχνω ή τι θα βρω.
1: Εγώ παρακολουθούσα ένα βιντεάκι πριν από λίγο.
2: Ναι.
0: Και για χώρο.

0: Γιάννη από Τρίπολη, είσαι μέσα στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται να στέλνεις πολλά μηνύματα. Είναι και το ένα είναι υπεραρκετό. Αν νομίζουν ότι σας βάζουμε να στέλνετε πολλά μηνύματα για να λένε ότι έχουμε πολλούς ακροατές. Δεν χρειάζεται.
1: Ένα μήνυμα αρκεί.
0: Αρκεί. Κι εγώ. Νομίζω ότι σε αυτό ο Παπακοσταντίνου είναι από τα καλύτερά του, έτσι, κομματάρα.
1: 1984 διαίρεση.
0: Έλα ρε εσύ, ναι, σωστό. Ωραίος. Ωραίος. Γιάννης από Πετρούπολη, καλή δύναμη, παιδιά. Λέει, μόνο ΑΕΚ, άκου το, μόνο ΑΕΚ χωρίς το ρε δεν υπάρχει. Μόνο
1: ΑΕΚ, δεν υπάρχει ευγένεια εδώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Βάζουμε και ρε, το ρε μέσα,
0: το ρε, είναι για την ΑΕΚ. Έρα σπορ και ξερό ψωμί. 949 τελειώνει το τηλέφωνο σου, κατάλαβες ότι μπήκες μέσα.
1: Και επίσης να καθιερώσουμε μόνο Ερασπορ, ρε.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι, ναι. Βέβαια. Και Μουντιάλ και Ερασπορ, ρε. Έτσι.
1: Το πάμε το ξύλο.
0: Λοιπόν, τα διάβασα τα υπόλοιπα. Εννοείται ότι οι υπόλοιποι που έχετε στείλει και εσύ, Νικηφόρε μου, πάντα φροντίζει να στέλνει το μήνυμα. Όταν σ' αρέσει το βιβλίο, στέλνει μήνυμα πάντα. Νικηφόρε, κάποιες στιγμές έχει κερδίσει. Εύχομαι να κερδίσει σύντομα πάλι. Φορούσε πράσινα γαλλία. Αν μπορεί, στείλε μου το βιβλίο, λέει.
1: Εντάξει, τα διαβάσαμε αυτά.
0: Ναι, τα διαβάσαμε αυτά. Εντάξει, τα πήρα. Μήπως έχω χάσει κάποιο, ρε φίλε. Εντάξει, δεν το έκανα και επίτηδες. Λοιπόν, να πάω σε κάποια άλλα μηνύματα τώρα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχετε περάσει τις 100 συμμετοχές για το βιβλίο από προχθές, δηλαδή που τρέχει ο διαγωνισμός. Ακόμη λίγο και θα σπάσετε το ρεκόρ, το οποίο δεν θυμάμαι ποιος το είχε κάνει. Ένα ωραίο βιβλίο ήταν, πάλι αθλητικού περιεχομένου. Είχαμε φτάσει κοντά στα 120 τα μηνύματα.
1: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Βεβαίως έχετε ακόμη μισή ωρίτσα να στείλετε τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε ένα από τα αντίτυπα που θα δώσουμε, το βιβλίο από την Μπέλεποκ, το βιβλίο του Λουσιάνο Βερνίκε, Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Και ως υπότιτλο, για να καταλάβετε και την ποιότητα, μάλλον το τι δίνει το βιβλίο αυτό, η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέσα από την κλειδαρότρυπα. Ωραία προσέγγιση. Ακούσαμε και τον Αριστοτέλη του Μενόγλου προηγουμένως που είπε και μας μίλησε τόσο όμορφα για το παγκοσμίο κύπελλο. Μέχρι τέλους για τον Παναθηναϊκό, το τραγούδι το θέλω. Επειδή είναι το τραγούδι του Γιαννακόπουλου με τραγουδιστή τον Νίνο, λέει. Ναι, εγώ δεν το.
1: Ναι, ήταν παραγγελία του Γιαννακόπουλου.
0: Ναι, στον Νίνο.
1: Προς τον Νίνο, θέλω να μου κάνεις αυτό το τραγούδι. Και του έγραψε ένα τραγούδι.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: το σημειώσουμε.
0: Εντάξει. Εντάξει. Εσείς που πηγαίνετε στο ΆΚΑ τα ξέρετε. Ο Παναγιώτης. Τάσο, ο Μαυριδόπουλος πουλάει το εισιτήριό του για αύριο. Όχι.
1: Ο Μαυριδόπουλος θα είναι αύριο στην κονσόλα, είπαμε.
0: Δεν το δίνει. Δεν το δίνει, λέει. Όσο και να του ζητήσετε, δεν το δίνει, λέει. Θα πάει αύριο. Καλησπέρα,
1: κάποια
0: Τάσο.
1: Κάποια στιγμή, χωρία την πλάκα,
0: ναι.
1: Ήταν λίγες ώρες πριν το παιχνίδι. Για πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για χιλιάρικα.
0: Για χιλιάρικα.
1: Χιλιάρικα
0: και τώρα εγώ παρακολουθώ, εγώ πήγα σε μια ομάδα για κάποια εισιτήρια που λέει για...
1: Γενικά.
0: Για να παρακολουθήσω τι γράφουν και επειδή, εντάξει, έχουμε και μια εμπειρία στα social media, αντιλαμβανόμαστε και ποιοι είναι και οι μαϊμούδες. Δηλαδή
1: αυτό γενικότερα σε συναυλίες από εδώ και πέρα...
0: Δεν δίνετε, δεν στέλνετε χρήματα.
1: Με την καμία.
0: Πολλοί γράφουν χαρακτηριστικά γιατί φυσάνε και το γιαούρτι ή έχουν μάθει τι γίνεται. Χέρι-χέρι λέει τα χρήματα.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Για
1: είναι,
0: να είναι και σίγουροι ότι μπορούν να πάρουν το εισιτήριο. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Έλεγα προηγουμένως, πριν συνεχίζω με τα μηνύματα, η Ευρωλίκα έβαλε δύο κοπέλες με μπακλαβά. Τώρα δεν ξέρω, ήταν τουρκοπούλες, ήταν Ελληνίδες, δεν ξέρω. Στο ημίχρονο του αγώνα της. Της Ρεάλ με τη Βαλένθια, μπαίνοντας στα ποδητήρια οι ομάδες ήταν με μπακλαβάδες, με μπακλαβά και κουτάκια με μπακλαβά και πρόσφεραν στους παίχτες της Ρεάλ. Αρνήθηκαν όλοι, ακόμη και ο coach, γιατί και μάλιστα ο Χεζόνια ήταν έτοιμος να πάρει, αλλά λέει όχι τώρα, λέει,
1: γίνεται
0: να μπακλαβά τώρα. Το ξέρετε ο μπακλαβά, εδώ του αρέσει η Ελλάδα. Έχει δηλώσει και ο παδός του Παναθηναϊκού. Έχει ζώνη, έχει παίξει και δηλώσει στον Παναθηναϊκό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τελείως διαφορετικό. Αν τρως μπακλαβά στο ημίχρονο, ρε μεγάλε. Ωραίο, ήμουν και πλάκα με το μπακλαβά, έτσι το μπακλαβαδωτό. Ήταν ωραίο και ήταν. Ήταν σαν τους Κυλιακούς μου, μπακλαβαδωτή.
1: Ο μπακλαβατζίο μου.
0: Λοιπόν, σε κανένα δεκάλεπτο ξεκινά τα μηνύματα. Λέει, έχει ξεκινήσει τα μηνύματα ο Κρις. Πρώτα με τα διεθνή και μετά θα πυροδοτήσω την ατμόσφαιρα. Πάμε διεθνή για να κερδίσει την Μπάγκερ. Πρέπει τουλάχιστον να προηγηθεί. Οπότε, κυρία Στουτγκάρδη, ατύχησε σε ένα ημίχρονο. Άντεξε στο δεύτερο. Μια ομάδα μόνο μέσα στο γήπεδο. Η Μπάγκερ εύκολα με Χάρι Κέιν, hat trick.
1: Κύπελο Γερμανίας.
0: Κύπελο Γερμανίας, ναι, νίκησε 3-0.
1: Γράφτηκε για την Μπαρσελόνα. Θέλουν το Χάρι Κέιν, αλλά δεν νομίζω.
0: Πρώτα απ' όλα, ο Κέιν δεν είναι Κέιν. Είναι Χάρι Κέιν. Είναι πάντα με το μικρό το όνομα.
1: Ωραία.
0: Έτσι, νόμος.
1: Εντάξει, όπως και να έχει.
0: Όχι, Χάρι Κέιν τον είπε. Σωστά, ναι, τον είπε. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω. Και φυσικά η UEFA εννοείται ότι έκοψε το δρόμο της Μπάγερ και της Μπαρτσελώνα για το τελικό. Ξέρει πως αυτή προφανώς δεν ήθελε αυτό το τελικό. Εγώ θα συμφωνήσω για την Μπαρτσελώνα και εν μέρει και για την Μπάγερ, αλλά ειδικά και με τη Ρεάλ, αλλά ειδικά με την Μπαρτσελώνα το λέω αυτό, γιατί παίζοντας η Μπάγερ δεν έπαιζε με την, ναι, με τη Ρεάλ. Πέραλτι Μάρς υπέρ της Ρεάλ δεν δόθηκε. Να τα πούμε αυτό. Και φυσικά δεν δόθηκε. Ναι, νίκησε 4-0 η Μπαρτσελόνα στο Champions League γυναικών. Σωστό. Και πήρε και το τρόπαιο. Και πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό. Εντάξει, τα είπαμε αυτά όταν είχαμε εκπομπή. Λοιπόν, η Λίτσα, η φίλη μας εδώ από το Αυλονάρι, ζητάει βιβλίο στο 212. Λίτσα, σε βάζω στη κλήρωση, η Ευαγγελία. Ο Θανάσης, έχεις κάτι να μου πεις? Όχι, προχωράω. Θανάσης, εδώ αισιόδοξοι ήσασταν εσείς που με το ζόρι μπήκατε δεκάδα, δεν θα είναι ο θρύλος. Σωστό είναι αυτό. Εννοείται. Και μάλιστα όταν έχει νικήσει με 18 πόντους την πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί να μην αισιοδοξεί και να το ευχαριστιέται κιόλα. Ευχαριστώ πάλι για τη στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή για τα, για το σόπια. Δεν ξέρω. Για Παναγιώτη, διευκρίνησε όμως το, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Με βοηθάς λιγάκι, Δημήτρη, εδώ. Να κάνουμε μια εκπομπή για το.
1: Για το Γιώργο.
0: Για το Σιώπα, ναι. Μα όλες οι εκπομπές αυτές είναι αφιερωμένες, έτσι κι αλλιώς. Ο Γιώργος ήταν και πολύ φίλος μου. Τσάι, ίσον τζιν. Ναι, μωρέ, το κατάλαβα, ρε Γιάννη, δεν το ξέρω. Τα τσάγια τα ξέρω, τα δικά σας τα τσάγια. Τα ξέρω. Μάνος, ναι, ακούω, λέει. Ναι, ακούω. Σου απαντάει για το Real που έλεγες.
1: Ναι. Οπότε εντάξει.
0: Σου απάντησε, ναι, ακούω. Μας ευχαριστεί η Χρύσα για το Πάπο Κωνσταντίνο που άκουσε. Τώρα έχω χάσει τα μηνύματα, όχι, έχω κι άλλα. Να συνεχίσω, συνεχίζω.
1: Ναι.
0: Και ετοιμάζουμε το επόμενο, το οποίο θα είναι.
1: Ζαγορέος.
0: Ένας κούκλος και μια κούκλα. Έτσι, Σπύρος Ζαγορέος, σε λίγα δευτερόλεπτα. Ή μάλλον τώρα που πήγε και μισή, να βάλεις και τα σήματά σου και το άλλο γουστάρεις.

Τώρα ο φίλος που ζήτησε αυτό το τραγούδι, πιστέψτε με, επειδή έχω χάσει, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, να με συγχωρέσει, δεν θυμάμαι ποιος το είχε στείλει. Εμείς όμως το δέξαμε το τραγούδι έτσι και το παίζουμε. Ένας κούκλος και μια κούκλα, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Τι άλλο θέλετε, με αρχίζει αγοραίο σας βάλαμε σήμερα. Να μην έχετε παράπονα. Σας καλύψαμε αρκετά. Αρκετά. Στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν στο 54160 SMS, erasport@r.gr τα email μας. Erasport με λατινικούς χαρακτήρες μας εντοπίζετε στο Viber και το Messenger. Ήδη το Messenger δουλεύει μια χαρά. Γεια σου Αριστοτέλη μου, έχω το τηλέφωνο βεβαίως και θα σε βάλω και σένα στην κλήρωση. Πάντα σε βάζω στην κλήρωση. Γεια σου Κωστάκη μου, άμα βρω και Παντελίδη θα σου βάλω αν προλάβουμε, εννοείται. Λοιπόν, να πάμε στο Σπύρο. Σχόλιο με ευγένεια. Λέτε συνέχεια για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού π.χ. να υποστηρίξουν, αφήστε μας ήσυχους. Πόσο μάλλον να μην μας κάνουν υποδείξεις οπαδοί του Ολυμπιακού. Π.χ. ο Νίκος Γκάλης, μπορώ να το ακούσω, όχι όμως δημοσιογράφος φίλοι κοντά σε κάποια ομάδα. Δεν το καταλάβω το μήνυμα. Περιμένω το μεταφραστή μου, το γκαϊμά για να το καταλάβω. Εγώ παρόλα αυτά θα επιχειρήσω να το ξαδιαβάσω και στον αέρα τώρα. Σχόλιο με ευγένεια. Λέτε συνέχεια για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού π.χ. να υποστηρίζουν Κουτουλού. Αφήστε μας ήσυχους. Πόσο μάλλον μη μας κάνουν υποδείξεις οπαδοί του Ολυμπιακού. Okay. Π.χ. ο Νίκος Γκάλης. Πώς εμπλέχτηκε ο Γκάλης τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Μπορώ να το ακούς, όχι όμως δημοσιογράφους φίλοι κοντά σε κάποια ομάδα. Okay. Εγώ το διάβασα δύο φορές. Ωραία, ό,τι. Οκ, Σπύρο μου. Ο Φάνης, βάλουμε και εμένα ρε για το βιβλίο. Εννοείται, ρε Θεοφάνη, θα σε βάλω και σένα, αφού έστειλες και το τηλέφωνο σου. Ο Αποστόλης, εδώ. Γεια σας, παιδιά. Ελπίζω να καταφέρει ο Ολυμπιακός απόψη στο μπάσκετ να σηκώσει την πολυπόθητη κούπα. Αν μπορείτε να βάλετε το τραγούδι του Γιάννη Πάριου, σε γυρεύω. Είναι το αγαπημένο μου. Καλό βράδυ σε όλους που ακούνε Ερασπορ. Παιδιά, σας έχω πει. Επειδή είναι εντολή Καϊμά δηλαδή, του ηγέτη της εκπομπής εδώ, του μεγάλου μπαλαδόρου Δημήτρη Καϊμά. Το τραγούδι που ζητάει εδώ ο φίλος μας είναι του Γιάννη Πάριου, το «Σε γυρεύω». Όμως ο Δημήτρης σας έχει πει, βάλτε, ζητήστε το τραγούδι, αλλά πείτε μας μια ιστορία για αυτό το τραγούδι. Ξέρω εγώ, σας θυμίζει κάτι. Και τι συγκεκριμένο, όχι κάτι απλά. Δεν το έχουμε το τραγούδι, ζητά κάποιον άλλο Πάριο, άμα θέλεις. Πάριο βάζουμε, αλλά.
2: Ναι, βάζουμε.
1: Μπόχουμ δέρνουμε, που έλεγε και η διαφήμιση. Κάπως έτσι. Πάριο βάζουμε. Έτσι δεν έλεγε. Τουρκάλες ήταν, λέει ο Γιάννης. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απλά δεν είχα τον χρόνο εγώ να το τσεκάρω. Αλλά η ιταλική εταιρεία που χειρίζεται τα εισιτήρια του Final Four τα έκανε άντε να μην μπω, λέει ο Γιάννης. Έμεινε κόσμος που ήρθε Ελλάδα χωρίς να μπει στο γήπεδο, σοβαρή δυσφήμιση για τη χώρα μας. Χωρίς να φταίει η χώρα, βεβαίως, εννοείται. Πολλά παράπονα εντάξει, για τη διαχείριση.
2: Και να είσαι και ντόπιο, να έχει πληρώσει εισιτήριο, δεν δίνει ένα εικοσάρικο, που και ένα εικοσάρικο να έδινε.
1: Γιατί ρε, όλα έχουν την αξία του. Ναι. Γεια σου, αγαπημένε Σταύρο, μάκα του Βοτανικού.
2: Εκατοστάρικα να δώσει. Θα δώσει ένα 5-6 εκατοστάρικα και παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
2: Για να μπει μέσα. Και σε τι αγώνα.
1: Εδώ πέρα. Και 6 και χιλιάρικα.
2: Και ναι, και σε τι αγώνα.
1: Καλημέρα, μεγάλη Μπαλαδόρη. Πολύ ωραία τραγούδια. Καλή συνέχεια, λέει ο Μάκος του Βοτανικού, που βάζει και το 538 που τελειώνει το τηλέφωνο του, που σημαίνει ότι θα το βάλω και στην κλήρωση. Σταύρο, που σε βάζω και στην κλήρωση. Λοιπόν, ο Καϊμάς πρέπει να έχει φύγει με το κουκλοθέατρο. Ψυχούλα μου, τι περνάς και εσύ για το μεροκάματο.
2: Κράτη.
1: Α, συμφωνείς, ε. Αν δεν ταιριάζετε, δεν θα συμπεθεριάζατε, λέει. Με τη χρήσα το λέω, εκεί που τα βρίσκεται εσύ στον αέρα. Ευχαριστώ, Παναγιώτη από Αλεξανδρόπουλη. Να είσαι καλά, ρε Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Ο Ζαγοραίος, ο Παναγιώτης ήταν που το ζήτησε. Ορίστε, ήταν το διευκρινιστικό. Ξέρεις, επειδή είναι και πάρα πολλά, δεκάδες τα μηνύματα, έχω χάσει και λίγο την μπάλα. Έχουμε μπλέξει με SMS, με Viber, με Messenger, κάπου email. Έχουμε χάσει και λίγο την μπάλα. Ο Κρίς ξύπνησε και ήρθε και είναι φουριόζος. Και αφού μας είπε για την Παρσελόνα, και αφού μας είπε και για την Μπάγερ. Και αφού μας είπε για τον Κέιν, τον Χάρι Κέιν, πάμε τώρα και στο μπάσκετ, λέει. Οι Παναθηναϊκοί λένε για τον Ολυμπιακό, για την Ευρωλίγκα, την πληρώσαμε. Ποιος είπε ότι την πληρώσα. Και την πήραμε πρώτη, διδάξαντες όμως, είναι ο Παναθηναϊκός. Τάσο, τι δουλειά είχαν οι Παναθηναϊκοί στην προπόνηση της Βαλένθια και βρίζανε Μοντέρο προχθές, μήπως επειδή την είχε μεγάλη την καρδιά, μην πω τίποτα άλλο. Δεν το ξέρω το θέμα. Πήγανε οπαδοί του Παναθηναϊκού.
2: Εκεί να πήγανε. Εσύ τι είσαι, οπαδός Βαλένθια.
1: Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα, αφού πήρε το πρωτάθλημα, τα φόρτωσε στον Κόκορα. Εντάξει, είναι και λίγο τα νιάτα, είναι και λίγο. Η Μπαρτσελόνα χρειάζεται σε ορισμένες θέσεις, όχι θέσεις, σε ορισμένα πρόσωπα, κάποιες προσωπικότητες ενδεχομένως, για να γίνει, να φτιάξει μεγάλη δυναστεία. Αυτή είναι η γνώμη μου για την Μπαρτσελόνα, γιατί έχει πολύ ταλέντο. Αν δεις, Τάσο, τελείωσε με 8 βαθμούς διαφορά από τις ισοπαλίες, είναι η διαφορά 1-5, δηλαδή μία η Μπαρτσελόνα, 5 η Ρεάλ. Ναι, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. 94-86 τελείωσε. Πιο απ' όλα τώρα, έχασα την μπάλα τώρα, με μπέρδεψες. Okay. Στην Αγγλία θα πέσει Τότεναμ και έτσι η Άρσεναλ θα χάσει ένα σύμμαχο, διευκρινίζει. Εντάξει, θα πέσει και η Τότεναμ και αγωνιστικά μάλιστα και χωρίς να έχει οικονομικά προβλήματα, έτσι. Τα έκανε απλά μαντάρα. Πήρε το κύπελο, τι πήρε, το Europa League δεν πήρε. Πήγε κατά δύο λεπτά. Έδιωξε τον Έλληνα, ας πρόσεχες, λέει ο Θοδωρής τώρα. Πείτε και για τον καινούριο προπονητή της Πανάθας. Πες μας, αρχές Οκτωβρίου θα έρθει ο Κόντις μέχρι που να έρθει ο επόμενος, που δεν έχει κάνει προετοιμασία και χρειάζεται χρόνο. Ο Γκάλης έκανε δηλώσεις, λέει, γι' αυτό και η αναφορά. Εντάξει, ο Γκάλης έκανε δηλώσεις τώρα σε μια συζήτηση όμως για τα οπαδικά, για αυτά τώρα τον Γκάλη. Ξέρεις, ο Γκάλης. Εντάξει, όλοι μπορούν να μπουν σε οποιαδήποτε συζήτηση, απλά ο Γκάλης είναι μια. Εντάξει, είναι.
2: Μια κατηγορία μόνος του, έτσι.
1: Δεν μπορείς να βάζεις τον Γκάλη σε
2: συζήτηση. Είναι ένα από τα ιερά του μπάσκετ. Του ελληνικού μπάσκετ.
1: Υποστηρίξτε ελληνικές ομάδες όπου και αν παίζουν. Καημάνα, εύχεσε να το πάρει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, αλλιώς θα βλέπεις πόλο. Σαν τον Κοντό, λέει. Θα βλέπεις εδώ, Χρήστο. Θα βλέπεις πόλο. Ο Παναθηναϊκός πέρασε στο τελικό με τον Ολυμπιακό, θα παίξουν.
2: Δεν θα δω πόλο, έτσι όμως, εντάξει. Ναι.
1: Δεν θα δεις και πόλο, όμως, έτσι. Που έχει πει το ιστορικό και ο Γιατζόγλου όταν πήγε στο.
2: Όχι, το σέβομαι, το πόλο είναι το. Αν όχι το εθνικό μας άθλημα, πάρα πολλές έτσι διακρίσεις. Ναι, ναι. Δεν τρελαίνουμε να βλέπω. Δηλαδή.
1: Είχε πάει ο Γιατζόγλου στο Κοσκοτά για να βοηθήσει ο Γιατζόγλου. Ό,τι γνώμη ας θέλετε και ας έχετε για το Στίβ, αλλά είναι αυτός που κρατούσε τον Ολυμπιακό σε πολύ δύσκολες
2: θέσεις. Μπάσκετ άνθρωπος του Ολυμπιακού, ναι.
1: Βέβαια. Και πήγε να πείσει τον Κοσκοτά να δώσει κανένα φράγκο για την ομάδα που χαροπάλευε, που παλεύε, είχε και με δόντια τώρα τέλη της δεκαετίας του 80, για να γίνει κάτι καλό, ας πούμε. Και έκανε αμά για να συναντηθεί με το Κοσκοτά, Κοσκοντά που λέγει ο Χαρικλίν. Τέλος πάντων, και κάποια στιγμή κατάφερε να το συναντήσει, γιατί το είπε η γραμματέας ότι έχει πάει στο Παπαστράτιο στο κολυμπητήριο, έχει έρθει ο Γιώχανος, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε, ο Πολίστας και τέτοια, και του λέει πρόεδρε, να βοηθήσουμε λίγο εδώ πέρα, σ' αρέσει, λέει, του λέει αυτός, λέει, έδωσα, λέει, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια δραχμές, λέει, για. Που δεν έδωσε τόσα, παραπάνω έδωσε, για να τον πάρω. Τον κοιτάζει ο Γιατζόγλου τον Κοσκοτά και του λέει: συγγνώμη, πρόεδρε, έδωσε τόσα λεφτά για να βλέπει ένα κεφάλι.
2: Αλλά αυτό είναι και με ωραία, είναι να το λέει και με προφορά.
1: Ναι, εντάξει, με Στίβ. Ναι. Εντάξει, ωραίες ιστορίες και αυτές. Έχει υγρασία το πόλο, λέει, καημά. Τώρα να κάνετε καζούρα στον καημά. Για την υδατοσφαίριση, τι να σας πω τώρα. Και νομίζω ότι θα πιάσει ο Γεράσιμος. Καλησπέρα, παιδιά. Τώρα γύρισα. Δεν άκουσα αν έπαιξε η ασημένια σφίγγα.
2: Όχι.
1: Που μου είπες για το Σάββατο. Βρέστη.
2: Πού είπαμε, τίποτα.
1: Ναι, είπαμε. Είπε και δεν είχαμε, γιατί κάναμε άλλα τον άλλον. Και μάλιστα είπα χαρακτηριστικά. Ζήτησε το ψυχικό και εγώ θα σου κάνω ένα χαλάνδρι για ανταλλαγή. Λέει. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Δεν το παίξαμε. Γιατί περιμέναμε να γυρίσεις για να ακούσεις. Σκέψου να το είχαμε. Το βρήκες. Υπόγεια ρεύματα και ταλάρες. Προφανώς αυτό εννοώ. Μέσα σημαίνει σφίγγα. Ωραία.
2: Υπόγεια ρεύματα είναι η ασημένια.
1: Ωραία. Τώρα το έχει με τον ταλάρα ο φίλος μας.
2: Όχι, ξύλινα σπαδιά είναι. Μπορούμε να τα ακούσουμε το original. Υπόγεια ρεύματα.
1: Από εδώ θα τα ακούσουμε, φίλε Μαυριδόπουλε, οπότε δεν έχουμε άγχος. Βάλτο κιόλας. Βάλτο τώρα. Και σιγά σιγά θα λέμε και τα δικά μας.

0: Τραγουδάρα.
1: Και σου μην αρέσει εσένα.
0: Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μιλάω πάνω. Άσε να τα ακούσουμε. Βασικά να το ακούσει ο Γεράσιμος. Μπορεί να ακούσει. Εγώ δεν μπήθηκω τσίς.
1: Άλλο πέρα.
0: Κόμμα μυρίζομαι ψυχές, βλέπω φάβα. Ο Μιλόπουλος μας κοιτάζει, πονάει κιόλας από τον όμορφο δραματίας, αλλά αυτή είναι πραγματική τρελή, έτσι. Τα έχουν κάνει, έχουν βάλει ζαγοραίο, ξύνα σπαθιά, σημαίνιες φύγες.
1: Κοίταξε, ο Μαυροδόπουλος ξέρει τι γίνεται. Φαντάσου κάποιος που απλά ακούει, χωρίς να ξέρει να έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται.
0: Ότι είμαστε και σατυρικοί.

0: Παγκοσμίου Κυπέλλου του 58, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι, αλλά είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο δεν ήταν για το Μουντιάλ, αλλά ήταν το τραγούδι της Εθνικής Βραζιλίας στη Σουηδία. Εθνική Βραζιλία τι σημαίνει? 1958 στη Σουηδία, στις κατάξανδες αυτές κυρίες νιάτα που πήγαιναν να δουν αυτούς τους μελαμψούς Βραζιλιάνους και με θαυμασμό έχουν υποθεί πάρα πολλές ιστορίες για το τι γινόταν στα ξενοδοχεία και όλα αυτά, αλλά είχαν ένα τραγούδι χαρακτηριστικό της εποχής, δηλαδή το τραγούδι το οποίο το έπαιζαν το 58 και το ακούγαν, το είχαν σαν ύμνο, να το πω έτσι, οι Βραζιλιάνοι. Αυτό θυμάμαι από την ιστορία. Λοιπόν, Γεράσιμε, νομίζω ότι σε καλύψαμε αρκετά, έτσι, μέχρι και ασημένια βέλη. Άκουσες πως τους λένε ασημένιες?
1: Ασημένιες φίγκες.
0: Φίγκες, οκ. Ασημένια βέλη είναι Ινδιάνος. Δημήτρη, δεν το ξέρεις καλά, ο Μοντέρο είναι παίχτης του Ολυμπιακού. Καλά κάνει, και είναι και παιχτάρα.
1: Γράφεται ότι είναι παίκτης.
0: Εντάξει, παίκτης του Ολυμπιακού τελείωσε. Το κλείδωσε, το είπε ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μέσα, και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Και είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Μακεντάιρ μου αρέσει περισσότερο, γιατί είναι και πολύ καλός αμυντικός και πολύ καλός πασαδόρος. Αλλάζει επίπεδο και αλλάζει και η περιφέρεια του Ολυμπιακού. Αλλάζει πάρα πολύ με αυτούς τους δύο, αν προσθεθούν. Μιλάμε για τρομερές κινήσεις. Αν ολοκληρωθούν, έτσι. Μια προσευχή σήμερα παραπάνω για το Μάριο Οικονόμου στη μάχη που δίνει, το είπαμε και προηγουμένως, Κωστάκι μου, να είσαι καλά, από Αλεξανδρούπολη ο Κώστας. Ο Κρίς, για το Δημήτρη που είπε ότι είμαι οπαδός της Βαλένθια, δεν κατάλαβα, πέρασε ο Παναθηναϊκός στο Final Four και πήγαν οπαδοί του εκεί, άσε που πρέπει να τιμωρηθεί και γι' αυτό, συμφωνώ απόλυτα. Για τον Γκάλι που λέει ο Δημήτρης, για να υπενθυμίσω ότι δεν πήρε σε συλλογικό επίπεδο ευρωπαϊκό τρόπαιο, δεν μιλάμε για παικτική αξία, αυτό είναι άλλο. 93 φεύγει από τον Άρη, παίρνει ο Άρης Κυπελούχων, αφού προηγουμένως είχε πάει σε 3 Final Four με Γκάλι 87, 88 και 89. Χαμένα πάει μετά ο Παναθηναϊκός, σταματάει, πάει ο Γιαννάκης, παίρνει ο Παναθηναϊκός το πρωταθλητήριο. Ναι, και δεν αλλάζει, παραμένει ερωτοτέμ ο Γκάλης. Τα ξέρουμε αυτά, δεν είναι άγνωστα. Μην ξεχάσεις τις βεργούλες. Έχουμε τις βεργούλες. Μπιθικοτσής δεν είπαμε?
1: Ναι, ναι, αυτά.
0: Ρε Γιάννη, το είπαμε, γιατί το τσάι ζεσταίνεται και θα γαλάσει, λέει, με το τζιν. Τσάι με τζιν, οκ. Okay. Βάλ το από κάτω, να αρχίσει να παίζει. Και ξεκινάει και ωραία, μ' αρέσει.

0: ακούσαμε, Στορή. Στον καημά ταιριάζει μια στεναχώρια, λέει. Καημάς έχει ετοιμάσει αφιέρωμα τραγούδια παγκοσμίου κυπέλλου. Έχεις βρει άκρη?
1: Έχω βρει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται Χόρτο Μαγικό.
0: Χόρτο Μαγικό?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όντως το σύνθημα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε μόνο και εσύ. Και εγώ κάθομαι και σ' ακούω.

0: Γιάννη Απορκαδία είχε στείλει μήνυμα νωρίτερα, οπότε θα σε βάλω στην κλήρωση που θα γίνει σε περίπου 2 λεπτά. Λοιπόν, πάψε αεροπλάνο. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος καλείται τώρα να μας πει 3 νούμερα από το 1 έως το 123. Τι τον έβαλα, τι έβαλα τώρα το Μαυριδόπουλο?
1: Το 13.
0: Το 13 θα έβαζε σίγουρα, ναι. Το 13, περίμενα να σημειώνω. Νικόλα, το 13, ναι.
1: Το 7. Λόγω Σταραβάκου.
0: Όχι, μην μπλέκεσαι. 33 και 73, όλα σε 3. Θα σου έλεγα τα λένε σε αυτή την περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, σε λίγα δευτερόλεπτα. Να πάω λίγο στα μηνύματα για 2 λεπτά και αμέσως μετά θα κάνουμε την κλήρωση. Μάλλον θα πούμε και τους νικητές, θα βρω και τους νικητές. Δημήτρη, δώσε μου λίγο χρόνο για να τα προλάβω. Για να μην αφήσω. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι λίγο πριώνει για να τους φτιάξουμε, λέει το τραγούδι. Ναι, Γεράσιμέ μου, ήταν καλό και το ευχαριστήθηκε και ο Καϊμάς, χάρηκε.
1: Οπότε, δεν είναι πριώνει.
0: Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Κρίς, που πάντα συμμετέχεις και έτσι μας βοηθάς. Εντάξει, δεν ήταν πριόνι, ήταν...
1: Τα πριόνια είναι άλλα.
0: Άλλα τα πριόνια.
1: Τα ανταπαντούπα, τα τρανς και όλα αυτά είναι τα πριόνια. Δεν ήταν, ναι, το ροκ πριόνι.
0: Τι εκφράσεις είναι αυτές, που έχουμε καταντήσεις. Και εσύ μ' αρέσει που τα καταλαβαίνεις κιόλας και επικοινωνείς. Είσαι νεολαίος, είσαι νεολαίος, νιάτο. Καλημέρα.
1: Καλά, αυτός είναι ο μιλικός που μπάρμπας είναι, δεν είναι.
0: Καλημέρα, σαν φως από υπόγεια ρεύματα το έχουμε. Λέει ο Μάκης, Μάκη, ό,τι προλάβαμε τώρα.
1: Το βάλαμε, αυτό λέει.
0: Το βάλαμε. Εντάξει, αφού το βάλαμε, τελείωσε. Εγώ δεν ξέρω τι βάλαμε. Γεια σας, παιδιά, για την κλήρωση Κώστας. Ωραία εκπομπή. Τώρα, Κώστα. Οκ, στην επόμενη θα σε βάλω.
1: Να το κοιτάξει.
0: Μπορεί και να σε είχα βάλει όμως. Είχε στείλει και χθες. Όχι, δεν πρέπει να έχει στείλει χθες. Για τον Γκάλι δεν μιλάμε, λέει ο Γιώργος, παραμιλάμε. Καλό. Καλό, το κρατάμε. Δεν λες σχολιάσουμε.
1: Είπαμε, είναι ο Θεός, τέλος. Έτσι, τέλος. Τίποτα παραπάνω,
0: είμαστε
1: τίποτα λιγότερο.
0: Γκάλι, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά παθαίνει Κρίς, Χρήστο, από τον Εύωσμο. Όποιος τρώει πολλά και μάλιστα άγκουρα μούρα. Βλέπει τον εφιάλτη του Παναθηναϊκού στα νοηρά του συνεχώς. Δεν φταίει κανείς άλλος. Ο Δήμος Ευώς που φταίει, που δεν ξερίζωσε τις μουριές. Τι άλλο θα διαβάσω.
1: Έχουν σκιά, μωρέ, εντάξει.
0: Ναι. Κάπνισε το βορείο καημά. Μη γίνεις. Πάω και κάθομαι και τα διαβάζω. Δεν διαβάζω τις χαζομάρες, παιδιά. Φίλε Πανάθα, sorry για τις βεργούλες. Εσύ έχεις βάλει λιόλιου για ήχο κλήσεις. Ναι, δεν ξέρω, όχι.
1: Όχι, όχι, γιατί δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει λιόλιου. Εντάξει, βεργούλες μια χαρά ήταν, γιατί. Μπιθικοτσής.
1: Ναι, αλλά όχι έχω κλήσεις.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Πλάκα κάνω, είστε κορυφή, κρατήστε την εκπομπή ακόμη μια ώρα. Δεν το διάβασα, όχι. Να κλείνετε μια ώρα νωρίτερα, λέει ο Γιάννης. Θα το εισηγηθούμε αυτό. Έτσι μπορεί. Δεν πειράζει, ευχαριστώ που το διαβάσατε στον αέρα. Να είσαι καλά, Μάκη μου. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, πήγε και παραπέντε. Άσε το χορτάρι μαγικό, καημά. Φάει μακαρόνια με κοιμά.
1: Έφαγα.
0: Έφαγες μακαρόνια με κοιμά.
1: Ναι, ναι.
0: Άρχοντας.
1: Οπότε...
0: Τι τύρι βάζεις?
1: Ανάλογα την προσφορά που έχει το σούπερ μάρκετ.
0: Με προσφορές πας, με τη διάθεσή σου. Τι τύρι θα ήθελες, άντε να το πάω αλλιώς.
1: Κεφαλοτήρι κεφαλονιάς.
0: Ωρε μεγάλε. Είναι, είσαι και Μερακλής.
1: Είναι 19 ευρώ.
0: Μιλάτε για για φραγκοσικιάς Παναθηναϊκή. Α, εντάξει, είναι που πλακώνεστε μεταξύ σας. Εντάξει. Λοιπόν, οι νικητές. Βάλε λίγο χάλι.

0: Στο νούμερο 13 είναι ο κύριος Βασίλης από Ιωάννινα. 744 τελειώνει το τραγούδι του, ό,τι να είναι, το τηλέφωνό του. Στο νούμερο 33 είναι ο κύριος Γιώργος Βάνης για τον εγγονό του. Α, είναι από χθες που ζήτησε για τον εγγονό του. Στο 5175 τελειώνει το τηλέφωνό του ο κύριος Γιώργος, ο παππούς Γιώργος δηλαδή. Και ο Θάνος από Κηφισιά, okay, στο νούμερο 73 κερδίζουν. Αυτοί είναι οι νικητές για το βιβλίο που δώσαμε αυτή την εβδομάδα. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων μέσα από την κλειδαδότητα από τις εκδόσεις Μπέλεμποκ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλό ευλογημένο Σαββατοκύριακο, καλή ευλογημένη εβδομάδα. Σήμερα είναι και ένας τελικός, για όσους δεν το έχετε καταλάβει, να το δείτε, να το απολαύσετε. Είτε χάσουμε είτε κερδίσετε, είτε χάσουμε είτε κερδίσετε, να μην έχετε παράπονο, να απολαύσετε το παιχνίδι, να μην είσαστε οπαδοί, να είσαστε φύλαθλοι, λέμε τώρα έτσι.
1: Να είστε καλοί οπαδοί.
0: Καλοί οπαδοί να είσαστε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Δημήτρη. Νίκο Μαυροδόπουλε, θέλουμε και μια Μοσχολιού. Αυτό το ζητάει ο Μαυριδόπουλος για το πονημένο του χέρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και εσύ τα έκλεισες, τον πόνο να μη δω. Καραβηγή το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια, κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ρολιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, για το νου μου να σε σβήσει. Ποιος το βάθος της ψυχής μου

κάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Μου σου περπάτησα, με τα φτερά σου πέταξα. Τα χρώματα σου φόρεσα, δεν μ' άκουσες, δεν μ' ένιωσες ποτέ. Τα λόγια μου τα έκρυψα, με τα δικά σου μίλησα. Τις σκέψεις μου τις έπνιξα και τις πληγές σου φίλησα, δεν μ'